0: Δύο αμάχων καθώς και κρίσιμων υποδομών στη Σαουδική Αραβία, καταδίκασε η Ελλάδα στη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο νησί Κέσμ του Ιράν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΙΡΝΑ. Ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής 38 δισεκατομμύρια δολάρια και το ποσό εκτιμάται ότι θα αυξάνεται κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα, ανέφερε η υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε χθες ότι σχεδιάζει δύσκολα και αντιδημοφιλή μέτρα για να καλυφθεί το έλλειμμα στον προϋπολογισμό της χώρας, το οποίο επιδεινώνεται από μια τρύπα 23 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ό,τι αφορά στις στρατιωτικές δαπάνες. Παράλληλα, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τον Εμμανουέλ Μακρόν στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στη Βουλή θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στην συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Παραδόθηκε στο κοινό ο αρχαιολογικός χώρος του Κεραμικού με την ολοκλήρωση των έργων αναβάθμισης και προσβασιμότητας. Εδώ υλοποιείται η Εθνική Στρατηγική για την Ανάπτυξη και την Ανάδειξη του Πολιτιστικού μας Πλούτου, επεσήμανε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φορτισμένο ήταν και χθες το κλίμα στη δίκη των Τεμπών. Γονείς και συγγενείς των θυμάτων κατέθεσαν με δάκρυα στα μάτια, ζητώντας απαντήσεις για τα αίτια της πυρόσφαιρας που προκάλεσε το θάνατο των ανθρώπων τους. Συγκλώνησαν οι καταθέσεις των γονιών της Φραντζέσκας Μπέζα, της φοιτήτριας που τα τελευταία της λόγια ήταν «Δεν έχω οξυγόνο». Στο Ισραήλ, ο στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε το διοικητή της Χαμάς στη Ράφα. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε την αποστολή 40.000 ισχυρών βομβών στο Ισραήλ ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά και βόρεια και πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα. Άνεμη βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ, από 18 ως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα. Και μετά τη Λίτσα, τρελό και αγαπησιάρικο.

Καλημέρα στο Mr. Jameson που μας ακούει στο Λιγουριό. Ελένη Βιτάλη, αυτά παθαίνει μάτια μου.

Το επόμενο τραγούδι μου το αφιερώνει η Δήμητρα από τον Ζωγράφο. Τι να μας πεις κι εσύ από τη ζωή σου, μια νύχτα δική μου, ολόκληρη δική σου, έλατε.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από τη Λιβαδιά. Έχουμε την τιμητική μας σήμερα, επειδή παίζω για Γιάννηδες. Ζαμπέτας, Βοσκόπουλος, Καζατσίδης.

Καλημέρα στο φίλο μας το Σπύρο από Τυχείο. Παίζε λέει τραγουδάκια να περνάει το ξενύχτη. Αφιέρωσε το επόμενο. Να σε καλά φίλε μου. Τόλης.

κλείνουμε την ώρα με ελπίδα. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά. Αλλάξαμε και πάρτνερ στον ήχο, κύριος Μαυριδόπουλος ήρθε.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Συνεχίζεται από χθες το βράδυ η μαραθώνια απολογία στον ανακριτή του 55χρονου γιατρού για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Νωρίτερα, μετά από 8 ώρες, ολοκλήρωσε την απολογία της η σύζυγός του, η οποία επίσης βαρύνεται με το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Μόλις ολοκληρωθούν οι απολογίες και προσαχθούν και ενώπιον του εισαγγελέα, οι δικαστικές αρχές θα αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν ή όχι στην προφυλάκηση των κατηγορουμένων. Αργά το βράδυ στα δικαστήρια έφτασε ασθενοφόρο για να εξετάσει την κατηγορουμένη γιατρό, η οποία αισθάνθηκε αδιαθεσία αλλά αρνήθηκε εκλέγοντας τη βοήθεια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε κάποιες επιπλοκές στην υγεία του. Κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση αναμένεται να αποκαλυφθούν με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών αλλά και των λοιπόν εργαζομένων της κλινικής. Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται μετά και την απόφαση της Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες πετρελαίου σε ορισμένα ευρωπαϊκά διυλιστήρια. Στο μεταξύ, μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλληκε η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχέτησε ντρόουν των ανταρτών Χούθη που επιχειρούσε να εισέλθει στον απαγορευμένο εναέριο χώρο πάνω από τη Μέκα. Την κλιμάκωση της βίας στην Ιεμένη και τις επιθέσεις εναντίον αμάχων καθώς και κρίσιμων υποδομών στη Σαουδική Αραβία καταδίκασε η Ελλάδα στη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα στο νησί Κέσμ του Ιράν σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΙΡΝΑ. Ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής 38 δισεκατομμύρια δολάρια και το ποσό εκτιμάται ότι θα αυξάνεται κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα σύμφωνα με την υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό. Η Ουκρανία σχεδιάζει να αυξήσει τις κρατικές δαπάνες του χρόνου και θα χρειαστεί περισσότερα από 52 δισεκατομμύρια δολάρια σε διεθνή οικονομική βοήθεια καθώς ο πόλεμος με τη Ρωσία καθίσταται ολοένα πιο δαπανηρός. Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού που δόθηκε στο Reuters, το Κίεβο σχεδιάζει να διαθέσει περίπου 110 δισεκατομμύρια δολάρια για αμυντικές δαπάνες. Χθες ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι σχεδιάζει δύσκολα και αντιδημοφιλή μέτρα για να καλυφθεί το έλλειμμα του προϋπολογισμού. Στη Βουλή θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 μέχρι τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στη 1 μετά το μεσημέρι στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Στο Ισραήλ, ο στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε το διοικητή της Χαμάς στη Ράφα. Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε την αποστολή 40.000 ισχυρών βομβών στο Ισραήλ ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Kennedy Center ψήφισε χθες να κλείσει το μεγαλύτερο μέρος του εμβληματικού χώρου παραστατικών τεχνών, λίγες ώρες αφού ο ομοσπονδιακός δικαστής εμπόδισε την προσθήκη του ονόματος του Τραμπ στο κτίριο.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια και πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα. Άνεμοι βορειοδυτικοί μέχρι 6 μποφόρ, από 18 ως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Είπαμε ότι αλλάξαμε πάρτνερ στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος. Κι ας ήταν ο πόνος, ένα τσιγάρο δρόμος.

Καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Παυλίδη, το μίστερ υπάρχο της Αλεξανδρούπολης. Αυτό δεν είναι τραγούδι, λέει, είναι ύμνος.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Στα δημάρχη είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια.

Καλημέρα μου στον καλό φίλο τον Οδυσσέα τον Τζάβο και στη μεταφορική του. Καλημέρα, καλό φθινόπωρο, λέει άρχοντα. Ακούγοντας λαϊκά μονοπάτια, το ταξίδι είναι ξεκούραστο. Σε όλους τους ταξιδιώτες, τους ξενύχτες, κουράγιο και υπομονή στη δύσκολη καθημερινότητα. Άρχοντα, προχώρα όπως είσαι, πάντα ειλικρινή.

Σήμερα λέει τα λαϊκά μονοπάτια μας έφτιαξαν πραγματικά το κέφι με υπέροχα τραγούδια και μοναδικές επιλογές. Ένα μεγάλο μπράβο στον κύριο Μαυριδόπουλο και στο Γιάννη τον

Πανεπιστημίου με την όμορφη μουσική παρέα και το μεράκι που βάζουν σε κάθε εκπομπή. Λοιπόν, συνεχίστε έτσι παιδιά, μας χαρίζετε όμορφες στιγμές, αγαπημένα τραγούδια και μας κρατάτε συντροφιά με τον καλύτερο τρόπο. Να είστε καλά και πολλά ακόμα λαϊκά μονοπάτια. Ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα ψαχνά της Εύβοιας, τα δυο σου χέρια πήρανε, βεργούλες και με δίρανε.

Και όταν ο Γενίτσαρης γράφει και παίζει, ακούστε πώς η μπουζούκα βαράει προσοχές. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, κέρασέ μας βρε Μανώλη, μια και το γουστάρουν όλοι.

κυρία Πολυπάνου, τη Σούκανα και Ποιήνης. Θα κλείσουμε την ώρα με Πασχάλη Τερζή, το Λιβοσκόπουλο, Ρένα Κουμιώτη, Γιάννη Πουλόπουλο και Τζένι Βάνου. Δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός, και τη συνέχεια του προγράμματος ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας, ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό πρωινό.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η μαραθώνια απολογία του συζύγου της κατηγορούμενης γιατρού και ιδιοκτήτη του παθολογικού ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στις 10 χθες βράδυ είχε ολοκληρωθεί η απολογία της γιατρού μετά από 8 ώρες. Στις 3.30 τα ξημερώματα ξεκίνησε η εξέτασή τους από τον εισαγγελέα. Στη συνέχεια, εισαγγελέας και ανακριτής θα αποφασίσουν για την ποινική μεταχείριση των δύο κατηγορουμένων για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Το ζήτημα που θα κριθεί είναι αν θα προφυλακιστούν ή αν θα αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αργά το βράδυ στα δικαστήρια έφτασε ασθενοφόρο για να εξετάσει την κατηγορούμενη γιατρό, η οποία αισθάνθηκε αδιαθεσία. Η ίδια αρνήθηκε τη βοήθεια κλαίγοντας. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε επιπλοκές στην υγεία του. Κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση αναμένεται να αποκαλυφθούν με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών αλλά και των λοιπόν εργαζομένων της κλινικής. Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται μετά και την απόφαση της Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες πετρελαίου σε ορισμένα ευρωπαϊκά διυλιστήρια. Στο μεταξύ, μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλληκε η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Νέες παρεμβάσεις για την προστασία των πολιτών εφόσον συνεχιστεί το ράλι στις τιμές του πετρελαίου προαναγγέλουν οι αρμόδιοι υπουργοί. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην εθνική ενεργειακή ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Οι αντάρτες Χούθη χαρακτηρίζουν ψευδείς τους ισχυρισμούς της Σαουδικής Αραβίας ότι η αεράμινα κατέριψε ντρόουν των ανταρτών που κατευθυνόταν προς τη Μέκα, την ιερή πόλη του Ισλάμ. Την κλιμάκωση της βίας στην Ιεμένη από τους Χούθη και τις επιθέσεις εναντίον αμάχων καθώς και κρίσιμων υποδομών στη Σαουδική Αραβία καταδίκασε η Ελλάδα στη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο πόλεμος με το Ιράν θα εισέλθει σε μια πολύ διαφορετική φάση σε μερικούς μήνες, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, σημειώνοντας ότι ο επόμενος στόχος της Ουάσιγκτον είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές δυνατότητές της. Στο μεταξύ, σύμφωνα με την υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό, ο πόλεμος κατά του Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής στις Ηνωμένες Πολιτείες 38 δισεκατομμύρια δολάρια και το ποσό εκτιμάται ότι θα αυξάνεται κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα. Εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο νησί Κέσμ του Ιράν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Η Ουκρανία σχεδιάζει να αυξήσει τις κρατικές δαπάνες το 2027 και θα χρειαστεί περισσότερα από 52 δισεκατομμύρια δολάρια σε διεθνή οικονομική βοήθεια, καθώς ο πόλεμος με τη Ρωσία καθίσταται ολοένα πιο δαπανηρός. Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού που δόθηκε στο Reuters, το Κίεβο σχεδιάζει να διαθέσει περίπου 110 δισεκατομμύρια δολάρια για αμυντικές δαπάνες. Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις διαφορετικές προκλήσεις που μας κρατούν πίσω, δήλωσε χθες από το Βερολίνο ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό Αντικαγκελάριο. Στη Βουλή θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Παν δημοσίου υπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στη 1 μετά το μεσημέρι στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Φορτισμένο ήταν και χθες το κλίμα στη δίκη των Τεμπών. Γονείς και συγγενείς των θυμάτων κατέθεσαν με δάκρυα στα μάτια, ζητώντας απαντήσεις για τα αίτια της πυρόσφαιρας που προκάλεσε το θάνατο των ανθρώπων τους. Συγκλώνησαν οι καταθέσεις των γονιών της Φραντζέσκα Μπέζα, της φοιτήτριας, που τα τελευταία της λόγια ήταν «Δεν έχω οξυγόνο». Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε το διοικητή της Χαμάς στη Ράφα. Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων, η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε την αποστολή 40.000 ισχυρών βομβών στο Ισραήλ ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη, άνεμη βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ. Από 18 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργύρο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας, Ethnews Radio 105,8, 10 λεπτά μετά τις 5 και μπορεί να είχαμε μέχρι τώρα, μέχρι πριν λίγα 24 ώρα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, όμως τα μηνύματα με την πτώση της θερμοκρασίας είχαν σταλεί και από σήμερα έρχονται τα πρωτοβρόχια. Μάλλον λίγο πιο ενισχυμένη θα είναι η κακοκαιρία, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων. Θέλει προσοχή, ιδιαίτερα από αυτούς που θα βρίσκονται στον δρόμο. Κατά τα άλλα, η υπόθεση Μαζονάκη εξακολουθεί να κυριαρχεί στην επικαιρότητα. Και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, όταν οι αποκαλύψεις που έρχονται σοκάρουν, είτε αφορούν τις λεπτομέρειες για όσα έγιναν στο ιατρείο του Κολονακίου κατά τη διάρκεια της θεραπείας, είτε για το πώς ήταν στημένη η επιχείρηση, πουλώντας ψεύτικη ελπίδα σε ανθρώπους με γεμάτα πορτοφόλια. Γιατροί με μεταπτυχιακό στην κβαντική ιατρική από το Πανεπιστήμιο της Χονολούλου στη Χαβάη, μηχανήματα ξεχασμένα στο μπαλκόνι και αρκετές καταγγελίες που ο του θαύματος ουδής είχε πάρει στα σοβαρά μέχρι σήμερα. Την ίδια ώρα, στην πολιτική σκηνή, η προεκλογική περίοδος έχει επικεντρωθεί στην προσπάθεια να εκτεθεί ο πολιτικός αντίπαλος. Νέο πρόσωπο σε αυτή τη σκληρή κομματική αντιπαράθεση, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Απόστολος Πάνας, ο οποίος στη συνέντευξή του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς, την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Όπως ήταν αναμενόμενο, υπήρξαν βολές από την κυβέρνηση περί δορυφοροποίησης του ΠΑΣΟΚ στην Ελλάς, που έφερε ως απακάλωθο το άδειασμα της Χαριλάου Τρικούπη στο βουλευτή με το επιχείρημα των άστοχων προσωπικών απόψεων. Λες και ένας βουλευτής δεν μπορεί να έχει άποψη για τις ενδεχόμενες συνεργασίες του κόμματος. Και όλα αυτά βέβαια, ενώ είμαστε ακόμη στην αρχή, χωρίς να έχουν δημοσιευθεί καν οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Στείλτε μας τα μηνύματά σας σε αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα. Λοιπόν, στην άλλη πλευρά του Αιγαίου τώρα συνεχίζονται οι προκλήσεις και δυστυχώς ο εθισμός της τουρκικής κοινή γνώμη σε μια τακτική αντιαλλαξίας και συνεχών απαιτήσεων συνεχίζεται και έτσι για μία ακόμη φορά είχαμε επίδειξη της σκληρής τουρκικής ρητορικής απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο από τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος, τον κύριο Ομέρ Τσελίκ, συνδυάζοντας τις αναφορές του στη διπλωματία με προειδοποιήσεις για την ισχύ που διαθέτει η Άγκυρα στο πεδίο. Έστρεψε τα πυρά του κατά της απόφασης των ΗΠΑ να ανανεώσουν την άσκηση του εμπάργου όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ ο Τούρκος αξιωματούχος κάλεσε την Αθήνα να μην προχωρά σε κινήσεις που η Άγκυρα χαρακτηρίζει προκλητικές στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, επιχειρώντας να παρουσιάσει την τουρκική στάση ως προσήλωση στη διπλωματία και το διάλογο.

λοιπόν αναφορά έρχεται να προσθεθεί στην πάγια ρητορική της Άγκυρας γύρω από τις ελληνοτουρκικές διαφορές, με την τουρκική πλευρά να αποδίδει στην Αθήνα την ευθύνη για ενέργειες που θεωρεί ότι αυξάνουν την ένταση στην περιοχή. Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος κατηγόρησε ακόμη την ελληνική πλευρά ότι αξιοποιεί τα θέματα του Αιγαίου για λόγους εξωτερικής πολιτικής, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια πρακτική οδηγεί στη δημιουργία ενός τοξικού φαύλου κύκλου. Προειδοποίησε ότι κανείς δεν πρέπει να υιοθετεί μια προσέγγιση που μετατρέπει τα προβλήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο σε ζητήματα εσωτερικής πολιτικής. Και διεμήνυσε ότι η Τουρκία δεν θα αναγνωρίσει ούτε θα αποδεχτεί με κανένα τρόπο οποιοδήποτε μήνυμα μεταφέρεται μέσω τέτοιων διάβλων. Με τις συγκεκριμένες λοιπόν τοποθετήσεις, η Άγκυρα επιμένει στη θέση της για απευθείας διαχείριση των ζητημάτων που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, απορρίπτοντας τα μηνύματα που θεωρεί ότι μεταφέρονται μέσω τρίτων πλευρών. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το ζήτημα. Φαίνεται ότι οι Τούρκοι ανεβάζουν σιγά σιγά σταδιακά τους τόνους και μένει να δούμε τι θα αποφασίσουν στο τέλος. Βεβαίως πάντα έχοντας γνωρίζοντας ότι τα βλέμματα και των Ευρωπαίων αλλά και των Αμερικανών είναι στραμμένα στην περιοχή λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. 15 λεπτά μετά τις 5 έχουμε την προειδοποίηση των μετεωρολόγων που σας έλεγα στην εισαγωγή. Μια επικίνδυνη κακοκαιρία βρίσκεται πρώτα των πυλών, η οποία αναμένεται να χτυπήσει αρκετές περιοχές της χώρας στις επόμενες ώρες. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το κύμα κακοκαιρίας θα είναι ισχυρό και το επόμενο 48 ώρο θα δώσει επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα προς τα νότια, κυρίως στην Κρήτη, το νότιο Ιόνιο, την περιοχή της Πελοποννήσου και τα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με τους χάρτες που ανέζητησε στα social media, οι μετεωρολόγοι στις περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο θα σημειωθούν μεγάλης έντασης βροχοπτώσεις και υπάρχει κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια σε Κρήτη, Δωδεκάνησα και πιθανόν την Νότια Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες. Από την Πέμπτη η αστάθεια, από την Πέμπτη το απόγευμα η αστάθεια θα περιοριστεί και θα επιστρέψουμε σε ήπιες καλές καιρικές συνθήκες. Λοιπόν, για σήμερα πάντως Τετάρτη θα μυρίσει φθινόπωρο σε αρκετές περιοχές της Επικράτειας, στα βόρεια Επτάνησα, στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία, σε περιοχές της Μακεδονίας, κυρίως δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, στην κεντρική και δυτική Στερεά. Στα δυτικά της Πελοποννήσου και στις περιοχές των Κυκλάδων περιμένουμε τοπικές βροχές ασθενείς έως μέτριας έντασης, ενώ λίγες τοπικές βροχές θα υπάρξουν και στα Δωδεκάνησα μέχρι το βράδυ. Στις νότιες περιοχές της Πελοποννήσου, στα Κύθυρα και στην Κρήτη, ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές, μπόρες και δυνατές καταιγίδες κατά περιόδους. Η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα φτάσει στους 24 με 27 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, 30 με 31 στα δυτικά ηπειρωτικά και στα Επτάνησα και 27 με 28 στις ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές. Για την περιοχή της Αττικής περιμένουμε λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα πυκνώσουν κυρίως στις πρώτες πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα είναι από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε με λίγες τοπικές βροχές σε παιδινές περιοχές κοντά στην πόλη και μέσα στην πόλη, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει η Εφημεία, χρόνια της πολλά, είναι η Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας, είναι η Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας, είναι η Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία. Σαν σήμερα το 1462, ο Γενουάτης Νικόλαος Γκατιλούζη παραδίδει πόρους στο κάστρο της Μυτιλίνης στο Σουλτάνο Μεχμέτ II, οι Τούρκοι ξεσπούν σε άγριες λαιλασίες και σφαγές των Ελλήνων κατοίκων. 1835, ο Άγγλος φυσιοφίδης Τσαρλς Ντάρουιν, γνωστός στην Ελλάδα ως Κάρολος Δαρμίνος, φτάνει στα νησιά Καλαμπάγκος, μια συστάδα νησιών στα δυτικά της Νότιας Αφρικής. Στις 5 εβδομάδες παραμονής του θα κάνει παρατηρήσεις στο πλούσιο ζωικό βασίλειο των νησιών, που θα του δώσουν μετέπειτα την αφορμή να διατυπώσει τη θεωρία περί φυσικής επιλογής των έμβιων όντων. 1934, ο Ντόναλντ Ντακ, η διάσημη πάπια της Disney, εμφανίζεται για πρώτη φορά και σε κόμικ στριπ της εφημερίδας. 1967, ο Σπύριδο Μαρινάτος ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης. 1970, έχουμε τον πρώτο αγώνα του πρώτου γύρου του στο κύπελλο πρωταθλητριών. Ο Παναθηναϊκός νικά στο Λουξεμβούργο 2-1 της NSS, είναι η αρχή της μεγάλης πορείας για το Γουέμπλεϊ. Και το 1982 είχαμε τις σφαγές των Παλαιστινίων από Λιβανέζους πολιτοφύλακες στα προσφυγικά στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα του Λιβάνου. Ο ειδικός

Υπουργός, κατηγορείται ο στρατηγός και μετέπειτα πρωθυπουργός του Ισραήλ, Αριέλ Σαρόν. Το 1893, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Άλμπερτ φον Σεντ Γκιέγκι Ντεγκί Μπαραμπόλτ, ο Ούγγρος γιατρός, ο οποίος ανακάλυψε τη βιταμίνη C και βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ιατρικής το 1937. Το 1924 γεννιέται η Λορί Μπακόλ, η Αμερικανίδα ηθοποιός, η χείρα του Χάφρι Μπόκαρντ. Και το 1925 ο Ρίλεϊ Κίνγκ, ο Αμερικανός θρύλος του blues, γνωστότερος ως BB King. Το 1736 φεύγει από τη ζωή ο Ντάνιελ Γκάμπριελ Φαρενάιτ, ο Γερμανο-Ολλανδός φυσικός που δημιούργησε την ομώνυμη κλίμακα για τη μέτρηση της θερμοκρασίας. Το 1932 ο Ρόναλντ Ρος, ο Άγγλος γιατρός που ανακάλυψε ότι η ελαιονοσία προέρχεται από τα κουνούπια, ο οποίος τιμήθηκε με το Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας το 1902. Και το 1977 φεύγει από τη ζωή η Μαρία Κάλλας, η Ελληνοαμερικανίδα καλλιτέχνητα.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Ειρήνη. Καλημέρα στον Πειραιά και στην Αργυρό και τον Δημήτρη. Χθες αφήσαμε κάποια μηνύματα και τις φωτό που μας έστειλαν αγαπημένοι ακροατές. Ο Νίκος από τα Τρίκαλα μας έστειλε μια φωτό που η αμόλυβδη είναι στο 2,21 παρακαλώ το λίτρο. Αντίστοιχα ο Κώστας από την Αμόχωστο της Κύπρου στο 1,65. Υπενθυμίζω ότι η Κύπρος αγοράζει πετρέλαιο, αγοράζει καύσιμα από τα ελληνικά δηληστήρια. Ήθελα λοιπόν να το ψάξουμε λίγο για τους φόρους και κυρίως τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για το πότε αποφασίστηκε, πότε αυξήθηκε. Στείλτε μας εσείς μηνύματα και φωτογραφίες με τις σημερινές τιμές, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ έχουν περάσει στις αντλίες και νέες αυξήσεις. Με την αμόλυβδη λοιπόν να έχει επιστρέψει πάνω από τα 2,10 ευρώ το λίτρο και τον Brent να κινείται ξανά κοντά στην περιοχή των 107 δολαρίων, η συζήτηση για τη φορολογία των καυσίμων επιστρέφει αναπόφευκτα. Η Ελλάδα δεν απέκτησε όμως τη σημερινή φορολογία σε μέσα σε μία ημέρα. Χτίσε σταδιακά από διάφορες κυβερνήσεις. Λοιπόν, το πετρέλαιο λοιπόν είναι και η τιμή στα καύσιμα είναι η μία πλευρά της εξίσωσης, η άλλη είναι φορολογία και στην περίπτωση της Ελλάδας έχουμε μία από τις βαρύτερες φορολογικές επιβαρύσεις στην Ευρώπη. Από πότε ξεκίνησε η μεγάλη αύξηση? Το 2001, επί κυβέρνησης Κώστα Σιμίτη, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην αμόλυβδη βρισκόταν στα 296 ευρώ ανά 1000 λίτρα, δηλαδή 29,6 λεπτά ανά λίτρο. Η συστηματική ανωδική πορεία ξεκίνησε ουσιαστικά επί κυβέρνησης Κώστα Καραμαλή. Με νόμο καθορίστηκε μια κλιμακωτή αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα 313 ευρώ το 2006, στα 331 ευρώ το 2007, στα 350 ευρώ το 2008 και στα 359 ευρώ ανά 1000 λίτρα το 2009. Τα 359 ευρώ ήταν τότε το ελάχιστο επίπεδο που προέβλεπε η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν σταμάτησε όμως εκεί. Τον Ιούνιο του 2009, πάλι επί κυβέρνηση Καραμαλή, ο ειδικός φόρος της αμόλυβδης αυξήθηκε κατά 14,2% και από τα 359 βρεθήκαμε στα 410 ευρώ ανά 1000 λίτρα. Η ίδια Τράπεζα της Ελλάδος είχε καταγράψει τη συγκεκριμένη αύξηση μεταξύ των φορολογικών μέτρων που ελήφθησαν τότε για την ενίσχυση των κρατικών εσόδων. Η πραγματική όμως φορολογική έκρηξη ήρθε το 2010 επί κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου. Στις 9 Φεβρουαρίου του ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ανέβηκε από τα 410 στα 530 ευρώ, το Μάρτιο πήγε στα 610 και στις αρχές Μαΐου στα 670 ευρώ ανά 1000 λίτρα. Τρεις μεγάλες αυξήσεις σε διάστημα μικρότερο των 3 μηνών. Παράλληλα αυξήθηκε και ο ΦΠΑ αρχικά από 19% σε 21% και στη συνέχεια την 1η Ιουλίου του 2010 στο 23%. Και εδώ χρειάζεται μια διευκρίνηση για τη φράση που όλοι λίγος πολύ έχουμε πει ότι ο φόρος στη βενζίνη διπλασιάστηκε σε μία νύχτα. Δεν προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία ότι η λιανική τιμή της βενζίνης ή ο φόρος κατανάλωσης, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης διπλασιάστηκαν κυριολεκτικά μέσα σε ένα βράδυ. Αυτό όμως που συνέβη ήταν σχεδόν εξίσου εντυπωσιακό αλλά σε διαδοχικά κύματα. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης από τα 359 ευρώ τον Ιανουάριο του 2009 έφτασε στα 670 ευρώ τον Μάιο του 2010, μια αύξηση σχεδόν 87%. Αν μάλιστα υπολογιστεί και ο ΦΠΑ που επιβάλλεται πάνω στον ίδιο φόρο κατανάλωσης, η εικόνα γίνεται ακόμη πιο χαρακτηριστική. Η επιβάρυνση του ειδικού φόρου κατανάλωσης μαζί με το ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε αυτό περίπου 42,7 λεπτά ανά λίτρο στις αρχές του 2009, με ειδικό φόρο 670 ευρώ και ΦΠΑ 23%, έφτασε στα 82,4 λεπτά το λίτρο το καλοκαίρι του 2010, δηλαδή αυξήθηκε 93% σε περίπου 1,5 χρόνο. Ακολούθησε η περίοδος των μνημονίων και το 2016 επί κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα ο κανονικός ΦΠΑ αυξήθηκε από 23% σε 24% και από την 1η Ιανουαρίου του 2017 αυξήθηκε εκ νέου ο ειδικός φόρος κατανάλωσης της αμόλυβδης από τα 670 στα σημερινά 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα, ενώ το ντίζελ κίνησης διαμορφώθηκε στα 410 ευρώ. Αυτοί οι συντελεστές παραμένουν ουσιαστικά μέχρι σήμερα. Η σημερινή κυβέρνηση δεν αύξησε το ονομαστικό ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά επίσης δεν το μείωσε. Ο επίσημος φορολογικός οδηγός του Υπουργείου Οικονομικών εξακολουθεί να προβλέπει 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα στην αμόλυβδη και 410 ευρώ στο ντίζελ, όπου τα ελάχιστα ευρωπαϊκά επίπεδα είναι αντίστοιχα 359 και 330 ευρώ. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, μόνο ο ειδικός φόρος των 70 λεπτών, όταν επιβαρυνθεί με ΦΠΑ 24%, αντιστοιχεί σε 86,8 λεπτά ανά λίτρο. Είναι μια πολύ βαριά φορολογία. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες χώρες όπως η Μάλτα ή η Κύπρος που έχουν πολύ φθηνότερη φορολογία και βεβαίως οι τιμές είναι πολύ διαφορετικές. Αυτή είναι η πραγματικότητα, μια πραγματικότητα που πραγματικά δημιουργεί πρόβλημα αυτή τη στιγμή, γιατί η Ελλάδα μετά από σχεδόν 2 δεκαετίες διαδοχικών αυξήσεων έχει δημιουργήσει ένα μόνιμο φορολογικό πολλαπλασιαστή στην Αγγλία, και όταν το αργό πετρέλαιο ανεβαίνει ξανά πάνω από τα 100 δολάρια, αυτός ο μηχανισμός γίνεται ακόμη πιο αισθητός στην τσέπη του οδηγού. Όμως το τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, μίλησε χθες ο πρόεδρος των Πρατηριούχων, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, στο Earth News.
1: Δυστυχώς ο χειμώνας δεν θα είναι καλός. Φαίνεται ότι τα μέτωπα του πολέμου δεν κόβουν, δεν σταματούν, δεν υπάρχει κυκυρία.
2: Ναι.
1: Τα χτυπήματα είναι, γιατί εκεί είναι η μεγάλη αναστάτωση που προκαλούν στα ενεργειακά προϊόντα.
2: Ναι.
1: Φυσικό αέριο, υγρά καύσιμα. Βλέπουμε τις τιμές στην κεντρική Ευρώπη να έχουν ξεπεράσει τα 2,50 ευρώ το λίτρο.
2: Ναι.
1: Ήδη στις περισσότερες χώρες.
3: Για εκεί οδεύουμε κι εμείς.
2: Όχι, Παναγιά μου, μην.
1: Δεν οδεύουμε προς τα εκεί ακόμα. Ας μην κινδυνολογούμε και να τρομάζουμε τον κόσμο.
3: Με γιώσατε.
1: Όμως είναι ένα καμπανάκι για την πολιτεία η οποία θα πρέπει να στηρίξει. Η σημερινή μέση τιμή είναι 2,16 περίπου για το βενζίνη αμόλυβδη και 2,14 για το πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα το πετρέλαιο κίνησης αύξησε την τιμή του περίπου 3,5 λεπτά. Πετρέλαιο θέρμανσης. Αν υποθέσουμε ότι ξεκινούσε αύριο, δηλαδή αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και νησιά και ορεινά ίσως και 1,95.
0: Τα ακούν όλα αυτά και στο οικονομικό επιτελείο. Θεωρούν ότι είμαστε πολύ κοντά στην λήψη μέτρων, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Είναι κατανοητό από όλους. Περιμένουν κινήσεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις Βρυξέλλες. Να ακούσουμε τι είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υπουργός επικρατείας, ο κ. Παύλος Μαρινάκης.
4: Για το Σεπτέμβριο παρατάθηκαν όλα τα μέτρα, όσα είχαν ανακοινωθεί. Προφανώς βλέποντας πού πάει το πράγμα και έχοντας κρατήσει εφεδρίες για το 2026, θα αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα, ούτως ώστε να δοθεί ό,τι παραπάνω μπορεί να δοθεί ως στήριξη.
0: Λοιπόν, από χθες οι νέες τιμές, οι αυξημένες νέες τιμές έχουν περάσει στην Αγγλία. Θα δούμε το σημερινό ρεπορτάζ τι τιμές θα φέρει και αν υπάρχει η πρόβλεψη ότι τις επόμενες ημέρες θα μειωθεί έστω και κατελάχιστο η τιμή. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα που αφορά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, η μαραθώνη απολογία του συζύγου της κατηγορουμένης γιατρού και ιδιοκτήτη του παθολογικού ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Στις 10 χθες το βράδυ ολοκληρώθηκε και η απολογία της γιατρού μετά από 8 ώρες. Είχε ξεκινήσει αυτή η απολογία από τις 3:30 το μεσημέρι. Στη συνέχεια, εισαγγελέας και ανακριτής θα αποφασίσουν για την ποινική μεταχείριση των δύο κατηγορουμένων για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Το ζήτημα που θα κριθεί είναι αν θα προφυλακιστούν ή αν θα φερθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αργά το βράδυ, στα δικαστήρια είχε φτάσει ασθενοφόρο για να εξετάσει την κατηγορουμένη γιατρό, η οποία αισθάνθηκε αδιαθεσία, η οποία όμως αρνήθηκε κλαίγοντας τη βοήθεια. Στο μικροσκόπιο των αρχών, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την θεραπεία και αν αυτή δημιούργησε κάποιες επιπλοκές στην υγεία του. Κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση αναμένεται να αποκαλυφθούν με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών αλλά και των λοιπόν εργαζομένων της κλινικής. Όλα αυτά συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες. Οι αποκαλύψεις έχουν πάρει διαστάσεις χιονοστιβάδας τόσο για τους δύο γιατρούς, τις πρακτικές που χρησιμοποιούσαν, τις θεραπείες που εφάρμοζαν και φυσικά τα τραγικά λάθη και τις παραλήψεις τους την κρίσιμη ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης κατέρευσε και αντί να χορηγηθεί η επιβεβλημένη βοήθεια και να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ, μεσολάβησε ένα σκοτεινό κενό αρκετών λεπτών κατά τη διάρκεια του οποίου είναι άγνωστο με ακρίβεια τι ακριβώς συνέβη. Οι πληροφορίες ότι στο ιατρείο έψαχναν μέσω της τεχνητής νοημοσύνης πώς θα επαναφέρουν έναν άνθρωπο, οι αναφορές για τα αλάρμ που έδινε το μηχάνημα αλλά αγνοούνταν, αλλά και πληροφορίες για τον τρόπο που επιχειρήθηκε να χορηγηθούν οι πρώτες βοήθειες με λάθος τρόπο σοκάρουν. Το ζεύγος των γιατρών καλείται τώρα να δώσει τις απαραίτητες απαντήσεις για αυτό το χρονικό κενό των 49 λεπτών από την πάυση της θεραπείας έως ότου κλείθηκε το ΕΚΑΒ. Και βέβαια πρέπει να απαντήσουν ποιες ενέργειες έκαναν, τι συνέβη, γιατί δεν κάλεσαν νωρίτερα τους διασώστες και κυρίως γιατί δεν συνόδευσαν τον Γιώργο Μαζονάκη στο νοσοκομείο. Αν του χωρίσαν ελάχιστη ανδρελανίλνη, τότε δεν γνώριζαν από διάσωση. Αυτά είπε ο πρόεδρος της Ποεδίνου, κ. Μιχάλης Γιαννάκος. Υποστήριξε ότι οι γιατροί χωρίζαν στον τραγουδιστή αδρεναλίνη, όχι όμως την κατάλληλη ποσότητα, καθώς την ανακάτεψαν με ορό. Έτσι, σύμφωνα με τον κύριο Γιαννάκο, η δόση αποτελούταν από 90% ορό και 10% αδρεναλίνη. Μάλιστα, ανέφερε ότι σε περίπτωση που ακολούθησαν την ίδια πρακτική και στις άλλες δύο περιπτώσεις χωρίς αδρεναλίνης, τότε χωρίσαν συνολικά μία δόση που είναι πάρα πολύ μικρή και δεν είναι αποτελεσματική. Έκαναν ανάνυψη με τα χέρια, λέει υπεχαρτιστικά ο κ. Γιαννάκος, χωρίς να γνωρίζουν από τη διάσωση. Την ίδια ώρα βεβαίως έχει προκαλέσει η αίσθηση οι πληροφορίες για το επιστημονικό τους υπόβαθρο. Ο γιατρός που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη δήλωνε γυναικολόγος, ολιστική ιατρός, με διαφορά ότι στον ιατρικό σύλλογο δεν έχει δηλώσει καμία ειδικότητα, ενώ η άδεια για το συστεγασμένο ιατρείο της αναφέρει άδεια ιατρού άνευ ειδικότητας και αίσθηση προκαλεί ότι η επιστημονική τίτλη που επικαλείται είναι το μεταπτυχιακό δίπλωμα κβαντικής ιατρικής από το Πανεπιστήμιο της Χονολουλού. Και επίσης υπάρχει και το θέμα της παράνομης εγκατάστασης του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικό ιατρείο. Ο κύριος Γιάννης Κοτσιανίδης είναι καθηγητής αιματολογίας του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης και μας εξηγεί ότι η πλασμαφαίρεση αποτελεί μια διαδικασία που τελείται από νεφρολόγους και αιματολόγους σε κρατικά νοσοκομεία σε βαριά και επίγοντα νοσήματα και δεν έχει καμία απολύτως αποδεδειμένη χρήση για οτιδήποτε άλλο, αλλά και για συγκεκριμένα αιματολογικά και ανοσολογικά νοσήματα. Ερωτηθείς τώρα αν ενδείκνεται για θέματα αισθητικής και μακροζωνίας, ο γιατρός τονίζει πως κάτι τέτοιο είναι ατεκμηρίωτο, αυθαίρετο και επικίνδυνο. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Υγείας ο κ. Άδωνος Γεωργιάδης, το ζευγάρι των γιατρών απέκρυπτε το μηχάνημα κατά τη διάρκεια των ελέγχων του Ιατρικού Συλλόγου και κατά τις αναφορές του Υπουργού Υγείας είχαν πραγματοποιηθεί τρεις έλεγχοι στο συγκεκριμένο ιατρείο. Το γεγονός ότι συγκεκριμένοι γιατρός, λέει ο κ. Γεωργιάδης, από ό,τι κατάλαβα όταν έβλεπε την κάμερα τους γιατρούς που ερχόταν για έλεγχο, έβγαζε το μηχάνημα στο μπαλκόνι και κατέβαζε τις κουρτίνες και έλεγε ότι εγώ δεν έχω τίποτε, κάτι λέμε στο διαδίκτυο για να μπει κανένας πελάτης, έφευγαν οι γιατροί, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Άρα λοιπόν εδώ λέει ο υπουργός, μιλάμε για δύο κανονικούς απατεώνες. Τώρα το αν είναι απατεώνες, αν είχαν επιλέξει αυτόν τον τρόπο για να πλουτίζουν και αν χτυπούσαν, κυνηγούσαν πελάτες με χοντρά πορτοφόλια και έφταναν σε αυτές τις καταστάσεις, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το εξετάσει η δικαιοσύνη. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να ακούσουμε τι είπε χθες στην τηλεόραση του Earth News η κυρία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας.
5: Πολύ σημαντικό για την έρευνα είναι ότι κατάφεραν οι συνάδελφοι της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και τους εξίζουν συγχαρητήρια να διαπιστώσουν και να αποτυπώσουν σε έκθεση ακριβώς πώς λειτουργήσε το μηχάνημα όταν ο ασθενής βρισκόταν στο ιατρείο.
0: Στο Earth News μίλησε και ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη, ο κύριος Λικούδης.
6: Όταν είχε κληθεί το ΕΚΑΒ εγκαίρως, η ζωή του Γιώργου Μαζονάκη θα μπορούσε να είχε σωθεί, κύριε Λικούδη?
1: Ναι, με πολύ μεγάλες πιθανότητες.

Τώρα, χθες υπήρχαν εκτενή ρεπορτάζ για τις σπουδές, για το μεταπτυχιακό της γιατρού στο Ίδρυμα της Χαβάης, που φαίνεται να σπούδασε κβαντική ιατρική. Βέβαια, δεν ξέρουμε αν σπούδασε διαδικτυακά ή πήρε το μεταπτυχιακό της online ή πήγε από εκεί. Το θέμα είναι ότι οι γιατροί αυτοί, παρότι δήλωναν στον Ιατρικό Σύλλογο ότι δεν έχουν, μάλλον γιατρός, ότι δεν έχει καμία ειδικότητα, έκανε αυτές τις θεραπείες, οι οποίες, όπως έχει δηλώσει επανειλημμένα και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου αλλά και ο Υπουργός Υγείας, πρέπει να γίνονται μόνο στο νοσοκομείο και μόνο για συγκεκριμένα πολύ βαριά νοσήματα. Αφήνουμε αυτή πίσω μας αυτή τη βαριά ατμόσφαιρα. Έχουμε ένα καμπανάκι από τον Bill Gates, γιατί λέει ότι καμία κυβέρνηση δεν είναι έτοιμη για τις αλλαγές που θα φέρει τεχνητή νοημοσύνη, και επισημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη για πολύ μεγαλύτερη προετοιμασία των κυβερνήσεων απέναντι στην επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης, λέει ο Bill Gates, εκτιμώντας ότι οι πολιτικές ηγεσίες παγκοσμίες δεν έχουν αντιληφθεί πλήρως το μέγεθος των αλλαγών που έρχονται. Ο συνειδητής της Microsoft μίλησε στο Reuters για τις ευκαιρίες και τις απειλές που συνοδεύουν την ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, και όπως εξήγησε, οι προβληματισμοί του αφορούν το μέλλον της απασχόλησης και την πιθανότητα να αναπτύξουν υπερβολική εξάρτηση οι άνθρωποι από ψηφιακούς συντρόφους. Η στάση του είναι πλέον πιο επιφυλακτική σε σχέση με το παρελθόν, όταν είχε αναφερθεί επανειλημμένα στις μεγάλες δυνατότητες της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Δεν νομίζω καμία κυβέρνηση να ασχολείται σε αυτό το βαθμό που θα έπρεπε, δήλωσε, τονίζοντας ότι η άποψή του είναι ότι η πολιτεία κινείται με πολύ αργούς ρυθμούς, πιο αργούς ρυθμούς από την ίδια την τεχνολογική εξέλιξη. Παράλληλα, ο Gates υποστηρίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο ως απειλή, εφόσον η πρόσβαση αυτή είναι ευρύτερη και δίκαιη, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για χώρες που σήμερα αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε υγεία, εκπαίδευση και γεωργία. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Ίδρυμα Gates ανακοίνωσε χρηματοδότηση τουλάχιστον 1 δις δολαρίων για την επόμενη διετία, με στόχο την επέκταση της πρόσβασης στην τεχνητή νοημοσύνη.

MTV. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες και οι εξελίξεις είναι ραγδαίες σε όλα τα μέτωπα. Δεν είναι μόνο στην τεχνητή νοημοσύνη. Έρχεται μια νέα εκλογική πανολεθρία, όπως φαίνεται, στις τοπικές εκλογές στο Μακλενβούργο, στη Δυτική Πομερανία, στην Γερμανία. Η εναλλακτική για τη Γερμανία, το AfD, εξακολουθεί να προηγείται καθαρά στις δημοσκοπήσεις και φαίνεται ότι το κυβερνών κόμμα, το CDU, θα υποστεί μια νέα εκλογική πανολεθρία. Τις τελευταίες εβδομάδες πάντως οι σοσιαλδημοκράτες έχουν καλύψει μέρος από το χαμένο έδαφος, με την πρωθυπουργό Μανουέλα Σβένσινγκ να επιδίδει σε μια προεκλογική καμπάνια πόλωσης, αποβλέποντας την αποδυνάμωση πιθανών μετεκλογικών εταίρων. Αυτό προκαλεί την αντίδραση τόσο των χριστιανοδημοκρατών του CDU όσο και του κόμματος αριστεράς του Ντελίνκε, που βλέπουν τον προεκλογικό αγώνα να εξελίσσεται σε προσωπική μονομαχία ανάμεσα στη Σβένσινγκ και τον υποψήφιο της AfD, Λέιφ Έρικ Χόλμ. Στην τελευταία καταμέτρηση του πολιτικού βαρομέτρου για το ZDF έβλεπε την AfD στο 37%, μόλις 3 μονάδες μπροστά από το S5, τους σοσιαλδημοκράτες, ενώ οι χριστιανοδημοκράτες του καγκελαρίου και του κυρίου Μέρτς συγκεντρώνουν μόλις 7%, αν και αυτό το ποσοστό επιβεβαιωθεί στην κάλπη, θα πρόκειται για τη χειρότερη επίδοση του κόμματος στη μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας και θα είναι ένα ισχυρό ράπισμα μετά την πανολεθρία από το κρατήριο της Σαξονίας Anhalt. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί στις επόμενες εκλογές, μαζί τις επόμενες εβδομάδες δηλαδή, αυτό που θα συμβεί στη Γερμανία θα κρίνει κατά πολύ την τύχη του καγκελαρίου Μέρτς. Βεβαίως δεν είναι η μόνη εξέλιξη, υπάρχει εξέλιξη και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου παραδέχθηκαν ότι για πρώτη φορά διαθέτουν όπλα στο διάστημα. Την ύπαρξη λοιπόν αμερικανικών όπλων σε τροχιά γύρω από τη γη παραδέχθηκε για πρώτη φορά επισήμως ο αμερικανικός στρατός, σε μια αποκάλυψη που έρχεται την ώρα που Κίνα και Ρωσία ενισχύουν τα δικά τους στρατιωτικά προγράμματα στο διάστημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν πλέον όπλα ελέγχου του διαστήματος σε τροχιά, ικανά να υπερασπιστούν τις κοινές δυνάμεις από εχθρικές ενέργειες αντιπάλων, δήλωσε ο Υπουργός Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτείων, Τρόι Μάινγκ, σε συνέδριο στο Μέριλαντ. Ο Μάινγκ αρνήθηκε να αποκαλύψει τι ακριβώς είναι το συγκεκριμένο όπλο ή ποιες δυνατότητες διαθέτει. Τόνισε ωστόσο ότι η ακριβή διατύπωση που χρησιμοποίησε ήταν σκόπιμη και σημαντική από την άποψη της αποτροπής. Όπως εξήγησε, περισσότερες λεπτομέρειες για το τι κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ωφελούσαν στην πραγματικότητα αυτή την αποτροπή. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει να εξασφαλίσει πως θα επιχειρεί ελεύθερα στο διάστημα, το οποίο χαρακτήρισε κρίσιμο πεδίο τόσο για τη στρατιωτική όσο και την οικονομική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Και όλα αυτά ενώ περιμένουμε την ανακοίνωση από την κυβέρνηση Τραμπ που θα επιταχύνει την ανάπτυξη διαμιστημικών δυνατοτήτων στο πλαίσιο της αντιπυραυλικής ασπίδας Golden Dome, δηλαδή του Χρυσού Θόλου. Ο Αμερικανός Υπουργός Αεροπορίας αποκάλυψε μάλιστα ότι υπάρχει έτοιμο υλικό για πτήση για αναχαιτιστικά που θα αναπτυχθούν στο διάστημα. Δεν ξέρει κανένας πια τι μας περιμένει. Όλο και περισσότερο περιπλέκεται αυτή η κατάσταση. Ξεκινήσαμε από την Μέση Ανατολή, ξεκινήσαμε από την Ρωσία, τώρα φτάνουμε και στο διάστημα. 47 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση τους καθηγητές. Η διδασκαλία είναι διεκπαιρεωτική, λένε σε έρευνα. 4.000 υπεράριθμες φυλακές, ασφιχτική κατάσταση στα σοφρονιστικά καταστήματα. Άλλα θέματα από το προσέλιδο της Καθημερινής. Στο Πατρικό, μέχρι τα 31 τους οι Έλληνες, στα 26,3 έτη η μέση ηλικία αποχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλα θέματα, Ηλίας Χασιδιάρης αποφυλάξει και παράθυρο για το νέο κόμμα και κυκλαδίτικες νησίδες προς πώληση, οι αγγελίες σε Πολίγο και Καρδιώτισσα. Άργο πεθαίνουν τα γαλλικά μπιστρό, με μια πολύ ωραία φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Πάμε στα νέα. Ακίνητα σπίτι μου 3, ένας παράγον κλειδί που αυξάνει τις τιμές. Η Τράπεζα της Ελλάδας διαπιστώνει μέσα ετήσια αύξηση 5,5% σε όλη τη χώρα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η ενεργοποίηση του νέου προγράμματος θα οθήσει σε ακόμη ψηλότερα επίπεδα λόγω μια αλλαγής του ορίου παλαιότητας σύμφωνα με την αγορά. Αναδρομικά, Γολγοθάς για δικαιούχους αλλά και κληρονόμους, ο γρίφος για τα χρωστούμενα του 11 μήνου και το βουνό των δικαιολογητικών.
Και ο Γιώργος Παπανδρέου γράφει στα νέα: δικαίωση του Γεωργίου και το χρέος μας. Ο πρώην πρωθυπουργός για τον πρώην επικεφαλής της Ελστάτ. Κασιδιάρης, η πόρτα της πολιτικής παραμένει κλειστή. Ένα τηλεφώνημα του Μαξίμου άδειασε τον Παύλο Μαρινάκη. Η υπόθεση Μαζονάκη να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι ύποπτοι. Η αδερφή του τραγουδιστή μίλησε στο Μέγκα. Και απαγορεύσεις πώς επιστρέφει ο Μάο στην Κίνα. Λοιπόν, αυτά και από τα νέα. Πάμε στην απογευματινή. 100 δις ευρώ για επενδύσεις στην οκταετία. Χρηματοδοτήσεις 2734. ΕΣΠΑ, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Νέες Ευρωπαϊκές Δράσεις. Για οι δεξαμενές για έξτρα δύναμη πυρός μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατροί τσαρλατάνοι, κάθε ειδικότητα σε 153 κέντρα. Αφιβόλου ταυτότητας, η βιομηχανία των εναλλακτικών θεραπείων. Πολλά τα κενά, μαραθώνει σε απολογίες των δύο κατηγορουμένων. Το μήνυμα Λιβάνιου, έξω Κασιδιάρης, αλλά υπολογίζει χωρίς τον Άριο Πάγο. Επιστρέφουμε νέο εθνικό κόμμα, δήλωσε, δεν μπορείς μέχρι το 2033, απαντούν οι συνταγματολόγοι. Καλώδιο Κύπρος, πράσινο φως από Χριστοδουλίδη για την ηλεκτρική διασύνδεση. 19 νέες διαγνώσεις καρκίνου του προστάτη την ημέρα στην Ελλάδα, έγκαιρος εντοπισμός. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα περιστατικά παγκοσμίως αναμένεται να υπερδιπλασιαστούν έως το 2040. Μη κρατικά πανεπιστήμια αναγνωρίζονται χρόνο σπουδών και πιστωτικές μονάδες. Η στρατηγική για την ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στο αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού. Και πάμε στον ελευθεροτύπο. Απαλλαγές και εκτός στον έμφυα για 1,5 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων, καταργείται σε 12.855 οικισμούς έως 2.000 κατοίκων και σε μικρά κριτικά νησιά, πλήρης φοροαπαλλαγή για οικογένειες τρίτεκνες, πολίτεκνες ή με άτομο αμαία άνω του 80%. Στο Βερολίνο, Πυρακάκη συναντήθηκε με Μέρση. Η ελληνική εμπειρία μπορεί να εμπνεύσει τη Γερμανία. Μύθοι και αλήθειες για την φωτιά των 15 ημερών στην Κόνισσα. Πώς και γιατί έχουν καεί μόλις 1.152 στρέμματα. Ψάχνουν αν είχε χορηγηθεί ουσία στο Μαζονάκι, οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας και οι απολογίες των κατηγορουμένων. Βόμβα από το βουλευτή Απόστολο Πάνα. Στο Πασόκ θέλουν να συνεργαστούν με το κόμμα Τσίπρα. Στο τραπέζι, μέτρα στήριξη για καύσιμα, γιοταχή, θέρμανση και ρεύμα. Εγγένεια για το νέο κεραμικό και ο έλεγχος για τη χοληστερίνη πρέπει να ξεκινάει από την ηλικία των 9 ετών. Πάμε στη Δημοκρατία. Νέα βόμβα για τον μπάζωμα των Ντεμπών, διπλό ένταλμα πληρωμής και ύποπτες αποκλήσεις. Λοιπόν, και πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Ενώ σκανδάλου μύρια έπονται, τροπολογία για μη κρατικά πανεπιστήμια παρακάμπτει την ανώτατη δικαιοσύνη. Η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας αναγνωρίζει χρόνο σπουδών και πιστωτικές μονάδες των φοιτητών που ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Προκαταλαμβάνει την επαναδιοδότησή τους, η οποία έχει ξεκινήσει άρον-άρον. Ρίζοσπαστης, αέρας κοπανιστός συμφωνίες κυρίων και τα κοστολογημένα μέτρα της κυβέρνησης, νέες πολεμικές ανατιμήσεις σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης. ΚΚΕ, κάθε νέα διεθνής ενεργειακή κρίση μεταφράζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε νέα τεράστια κέρδη των ομίλων και νέα σήκωτα βάρη για το λαό. Και κόντρα, με άκρη στην κυβέρνηση ψευτογιατρή του Κολονακίου, ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης δηλώνει ότι γνώριζε και ότι είχε άγνοια για τις θεραπείες. Έστησαν βιομηχανία εξαπάτησης των πολιτών, αφού εξασφάλισαν ισχυρή προστασία και ασυλία από τους κρατικούς ελεκτικούς μηχανισμούς. Κλείνουμε με την αυτεμπορική, τα διαβατήρια των επενδυτών στο χρηματιστήριο, που οφείλεται η έκρηξη στην εισρωή ξένων κεφαλαίων στο Euronext Athens. Χάνεται το δίκτυο ασφαλείας, παγκόσμια πετρελαϊκή αγορά.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρυθμίση του ήχου. Και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Και πριν από λίγο είχαμε μια ανακοίνωση από τη Σαουδική Αραβία που κατηγορεί τους Χούθη για νέα επίθεση με ντρόν κατά της Μέκα. Διαψεύδουν οι Χούθη, αλλά ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας καταδίκασε την επίθεση, κάνοντας λόγο για προσβολή της ιερότητας των μουσουλμανικών τόπων. Και βέβαια όλη αυτή η κατάσταση με τους Χούθη στην Σαουδική Αραβία φέρνει σε δύσκολη θέση και δημιουργεί μια άβολη κατάσταση μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν, που πρόσφατα υπέγραψαν τη συμφωνία της Μέκας, μια συμφωνία που προβλέπει στρατιωτική συνδρομή σε περίπτωση που μία από τις τρεις χώρες δεχτεί επίθεση, κάτι που δεν βλέπουμε να γίνεται από Τουρκία και Πακιστάν. Να πούμε και δύο κουβέντες για τα πολιτικά. Υποψήφιος στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο Γιώργος Φλωρίδης. Η απόφαση ληφθεί από τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ανακοινώθηκε χθες. Βεβαίως, η είδηση χθες ήταν ότι έγινε μήλωση κατάσταση σε ό,τι αφορά με το ΠΑΣΟΚ και τον βουλευτή τον Απόστολο Πάνα, ο οποίος χθες ούτε λίγο το πολύ, μιλώντας σε μια τηλεόραση, είπε ότι εγώ βλέπω ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε, πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση. Πού είναι το κακό, είπε ο κύριος Πάνας, με τον παριστάμενο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, να παρατηρεί ότι ψηφίζοντας Ανδρουλάκη, ψηφίζει συγκυβέρνηση Ανδρουλάκη Τσίπρα. Ο κύριος Πάνας πρόσθεσε ότι οι όμορες δυνάμεις πρέπει να έχουν επικοινωνία μεταξύ τους, προσπερνώντας βεβαίως ότι η κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, πριν από λίγο καιρό είχε δηλώσει ότι Ελλάς και Πασόκ δεν είναι όμορφοι χώροι. Κυβερνητική κύκλη βεβαίως έκαναν λόγο για ξεκάθαρη ομολογία του βουλευτή του Πασόκ ότι η επιδίωξη είναι η συνεργασία με τον Τσίπρα, ενώ το Πασόκ αργά το βράδυ έσπευσε με διαρροή του να κάνει λόγο για προσωπικές απόψεις, άστοχες προσωπικές απόψεις του βουλευτή του, του κυρίου Απόστολου Παύλα. Πάντως ο κύριος Μαρινάκης δεν έχασε την ευκαιρία, επιτέθηκε στην Χαριλάου Τρικούπη λέγοντας πως το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του κυρίου Τσίπρα. Δεν χρειαζόταν η δήλωση του κυρίου Πάνα για να διαπιστώσουν όλοι ότι το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη έχει δολιστήσει στον δρόμο του λαϊκισμού και της ακραίας ρητορικής. Το Πασόκ, το οποίο βεβαίως με απάντησή του λέει ότι εμείς εκφράζουμε μόνο τη σοσιαλδημοκρατία και την εκφράζει μόνο ένα κόμμα στην Ελλάδα, το Πασόκ, απάντησε η Χαριλάου Τρικούπη. Και μέσα σε όλα αυτά παρενέβη και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος λέγοντας ότι η αντιπαράθεση Τσίπρα-Μητσοτάκη θυμίζει τον αγώνα βραδυποριακού με τον ταλαιπωριακό. Λοιπόν, είναι ο αγώνας αυτός που δίνουν οι δύο ομάδες τη Μεγάλη Παρασκευή με τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού και της Προοδευτικής. Κάπου εδώ πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αφήσει. Έρχονται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από εμάς να έχετε μια όμορφη ημέρα. Προσοχή στους δρόμους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η μαραθώνια απολογία στον ανακριτή του συζύγου της κατηγορούμενης γιατρού και ιδιοκτήτη της κλινικής στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. 8 ώρες κατέθεται χθες η γιατρός. Στις 3:30 τα ξημερώματα ξεκίνησε η εξέτασή τους από τον εισαγγελέα. Στη συνέχεια, εισαγγελέας και ανακριτής θα αποφασίσουν αν οι δύο κατηγορούμενοι για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο θα προφυλακιστούν ή θα αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αργά το βράδυ στα δικαστήρια έφτασε ασθενοφόρο για να εξετάσει την κατηγορούμενη γιατρό, η οποία αισθάνθηκε αδιαθεσία, ενώ η ίδια αρνήθηκε κλαίγοντας τη βοήθεια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε επιπλοκές. Κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση αναμένεται να αποκαλυφθούν με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών και των εργαζομένων της κλινικής. Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται μετά και την απόφαση της Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες πετρελαίου σε ορισμένα ευρωπαϊκά διελιστήρια. Στο μεταξύ, μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Η μέση τιμή και των δύο ξεπέρασε ήδη τα 2,1 ευρώ το λίτρο, γεγονός που οδηγεί σε ανατίμηση προϊόντων και υπηρεσιών. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην εθνική ενεργειακή ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση ή αντιπολίτευση. Διαψεύδουν οι Χούθη τους ισχυρισμούς της Σαουδικής Αραβίας ότι κατέριψε ντρόουν των φιλοϊρανών ανταρτών που κατευθυνόταν προς τη Μέκα, την ιερότερη πόλη του Ισλάμ. Την κλιμάκωση της βίας στην Ιεμένη από τους Χούθη και τις επιθέσεις εναντίον αμάχων καθώς και κρίσιμων υποδομών στη Σαουδική Αραβία καταδίκασε η Ελλάδα στη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο πόλεμος με το Ιράν θα εισέλθει σε μια πολύ διαφορετική φάση σε μερικούς μήνες, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, σημειώνοντας ότι ο επόμενος στόχος της Ουάσιγκτον είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές δυνατότητές της. Στο μεταξύ, σύμφωνα με την υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό, ο πόλεμος κατά του Ιράν έχει στοιχήσει μέχρι στιγμής στις ΗΠΑ 38 δισεκατομμύρια δολάρια και το ποσό εκτιμάται ότι θα αυξάνεται κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα. Η Ουκρανία σχεδιάζει να αυξήσει τις κρατικές δαπάνες το 2027 και θα χρειαστεί περισσότερα από 52 δισεκατομμύρια δολάρια σε διεθνή οικονομική βοήθεια, καθώς ο πόλεμος με τη Ρωσία καθίσταται ολοένα πιο δαπανηρός. Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού που δόθηκε στο Reuters, το Κίεβο σχεδιάζει να διαθέσει περίπου 110 δισεκατομμύρια δολάρια για αμυντικές δαπάνες. Στη Βουλή θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Φορτισμένο ήταν και χθες το κλίμα στη δίκη των Τεμπών. Γονείς και συγγενείς των θυμάτων κατέθεσαν με δάκρυα στα μάτια, ζητώντας απαντήσεις για τα αίτια της πυρόσφαιρας που προκάλεσε το θάνατο των ανθρώπων τους. Συγκλώνησαν οι καταθέσεις των γονιών της Φραντζέσκας Μπέζα, της φοιτήτριας που τα τελευταία της λόγια ήταν «Δεν έχω οξυγόνο». Ο Ισραηλινός στρατός σκότωσε χθες το διοικητή της Χαμάς στη Ράφα, ενώ συνέλαβε Αμερικανο-Παλαιστίνια δημοσιογράφο, η οποία επέστρεφε από ρεπορτάζ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων, η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε την αποστολή 40.000 ισχυρών βομβών στο Ισραήλ ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια και Κρήτη, άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ, από 18 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Καλό φθινόπωρο.
1: Πάρα πολύ ωραία. 20 βαθμούς έχει έξω.
0: Είναι πολύ όμορφα.
1: Πάρα πολύ όμορφα και συννεφάκι από πάνω. Ναι. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πού να σας το περιγράφω.
0: Θα κάνουν σήμερα που έχει 16 ο μήνας, του Σεπτέμβρη, πολύ ωραία γιορτή Εφημία και Λουντμίλα.
1: Η
0: Εφημία.
1: Εφημία.
0: Ναι, και η Λουντμίλα.
1: Ναι, αλλά.
0: Χρόνια τους πολλά.
1: Αλλά.
0: Τι.
1: Και ο Άγιος Κουρκοδόμος.
0: Ο Κουρκοδόμος, όπως
1: δείτε. Χρόνια πολλά, κύριε Κουρκοδόμε. Καλό.
0: Ναι.
1: Κουρκοδόμε. Φες.
0: Κουρκοδόμε τα αυγό σου. Τι να πω. Τι να πω, ρε παιδιά.
1: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Δεν ξέρω κανέναν. Επί του παρόντος. Δεν μου έχει βγάλει ακόμα το Facebook ή έχουν γενέθλια. Αλλά όλο και κάποιος.
0: Βέβαια. Ναι. Βέβαια. Να ζήσουν.
1: Εκ των φίλων.
0: Ναι.
1: 20 βαθμούς έχει. Όχι 20. 18 βαθμούς έχει Καλαμάτα και έβρεχε όλο το βράδυ.
0: Πω.
1: Ενώ στην Ξάνθη έχει 16. Όπως μας ενημερώνουν οι φίλοι η Κυριακή και ο Νίκος. Να ξέρετε.
0: Έχουν βάλει μάλλον μπλόκο στη βροχή. Στην Καλαμάτα την έχουν κρατήσει εκεί. Επειδή
1: χθες δεν μας έλεγαν ότι ψυχαλίζει, ας πούμε, στο Πέραμα. Όχι στο Πέραμα, στα Μέγαρα. Λοιπόν, που μας έλεγε ένας ακροατής και λέει σιγά σιγά σας φτάνει και εσάς. Παιδιά, αυτό το πράγμα που ρίξε, ας πούμε, εδώ
0: πάλι
1: πέρα.
0: Ψυχάλα,
1: δεν ήταν καν ψυχάλα. Ήταν, πώς λένε, πασπάλισμα, ούτε καν τέτοιο πράγμα, ας πούμε.
0: Ίσα να κάνει λάσπη
1: ίσα για να κολλάει.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαν πέσει πριν διάφορα, οπότε ήρθαν και αυτό.
0: Όλο το καλοκαίρι.
1: Και τώρα είναι συγκολητική ουσία. Δηλαδή, άμα κουμπίσει με ένα δίπλα. Θα πηγαίνουν μαζί τα αυτοκίνητα.
0: Με τι που θα βγάλουμε τη μάκα?
1: Τόσο πολύ. Με σκαρπέλο.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Τέτοιο πράγμα.
0: Λοιπόν.
1: Καλά, δεν παραπονιέμαι. Απλά θέλω λίγο. Είπαμε. Άμα είναι να βρέξει. Να βρέξει. Δεν θέλουμε νεροποντί. Δεν θέλουμε κατακλυσμό. Βροχούλα. Ανθρώπινη, ποτιστική, καθαριστική.
0: Βέβαια.
1: Το αυτοκίνητο.
0: Βέβαια.
1: Αυτό. Αυτό θέλουμε. Πολλά ζητάμε.
0: Λοιπόν,
1: συγγνώμη, κύριε,
0: ακούστε
1: κύριε,
0: τώρα. Δεν πειράζει. Στο Airbnb Radio που είστε συντονισμένοι, ο Γιάννης ο Πρίντερς είναι στη ρύθμιση του ήχου.
1: Αχ, ναι.
0: Η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Το Ιράκι το Παρανίδου διαλέγει τις μουσικές.
1: Η Κατερίνα Σερέτη.
0: Και ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Στα μικρόφωνα.
0: Βέβαια.
1: Μέχρι και τις 8.
0: Και στο τραγούδι.
1: Εκεί. Και στο τραγούδι ενίοτε.
0: Βέβαια.
1: Ενίοτε.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, είναι Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος. Σπουδαία μέρα. Είναι Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας. Διεθνής ημέρα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας για τον Νότο μόνο. Είναι Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας. Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία. Δίνουν σήμερα κουτιά με γάλα στα σχολεία. Σιγά μην δίνουν. Εθνική εορτή στην Παππούα Νέα Γουινέα για την ανεξαρτησία από την Αυστραλία του 52.
0: Σε αυτή τη εθνική γιορτή θα ήθελα να είμαι.
1: Τους Παππούα Νέα Γουινέα.
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί. Ναι.
1: Εγώ ξέρω, αλλά δεν θέλω να το πω στον αέρα. Είναι εθνική εορτή του Μεξικού για την ανεξαρτησία από την Ισπανία το 1810. Ημέρα σεβασμού των ηλικιωμένων.
0: Γιατί μια
1: στην
0: μέρα.
1: Στην Ιαπωνία.
0: Κάθε μέρα
1: χθες δεν μας έστειλε. Ποιος μας είχε στείλει μήνυμα χθες ότι σέβονται πάρα πολύ
0: τους.
1: Το εσύ το έλεγε. Εσύ το έλεγες.
0: Ναι, εγώ το λέγα.
1: Ναι, κάποιος το είπε χθες.
0: Να
1: το ορίστε, η Κατερίνα το είπε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είναι η μέρα της γέννησης της Ιουλιέτας στη Βερόνα.
0: Θες να κάνω εγώ την Ιουλιέτα και στο Ρωμαίο μου. Αλλά δεν θα έχουμε καλό τέλος.
1: Ναι, αυτό. Αυτό. Πώς εντωμεταξύ εκθιάζουμε και μυθοποιούμε πράγματα τα οποία είναι θνησιγενή και αλυσιτελή. Μ' αρέσει η λέξη, έτσι το είπα. Ξεχάστε το. Απλά το είπα για να μου φύγει. Είναι και η εθνική ημέρα γουακαμόλε.
0: Ωραίο είναι το γουακαμόλε.
1: Το γουακαμόλε θα ήταν ακόμα καλύτερο αν δεν είχε αβοκάτο.
0: Δεν γίνεται, η βάση του είναι.
1: Αυτή είναι η σαχλαμάρα του. Κατάλαβε.
0: Δεν είναι σαχλαμάρα.
1: Το αβοκάτο.
0: Το αβοκάτο.
1: Το γουακαμόλε είναι μια χαρά. Το αβοκάτο είναι.
0: Και τα βακούντο μου αρέσει.
1: Ένα πράγμα.
0: Και μ' αρέσει.
1: Ένα διάφορο πράγμα.
0: Όχι,
1: με γλιώδη υφή.
0: Όχι, είναι πολύ θρεπτικό, είναι πάρα πολύ καλό.
1: Καλά,
0: και με αυγό, πώς γίνεται.
1: Ήρθε στο κόμμα των Κινόα και
0: όχι,
1: το άλλο
0: όχι,
1: τώρα.
0: Όχι.
1: Είσαι ρε, ξαφνικά,
0: με αυγό,
1: πώς
0: πούμε,
1: γίνεται. Αποσκύρτησε. Πώς γίνεται με αυγό.
0: Αυγοκάντο. Πώς φορές να το μάθω.
1: Τα σβήνω, τα διαγράφω αυτά από τη μνήμη.
0: Το αυγοκάντο δηλαδή είναι πολύ έξυπνο και παραδέξτο.
1: Πολύ
0: λοιπόν
1: έξυπνο είναι.
0: Ναι, ναι. 1462. Ο Γενουάτης Νικόλαος Γκατιλούζη.
1: Όποιο.
0: Ο Γενουάτης.
1: Ναι.
0: Νικόλαος Γκατιλούζη.
1: Ναι.
0: Πολύ γνωστό. Παραδίδει υπό όρους το κάστρο της Μυτιλίνης στο Σουλτάνο Μεχμέτ τον Φού.
1: Ο Γενουάτης ήταν από τη Γένοβα, έτσι.
0: Ναι,
1: αυτό είναι. Γενουάτης είναι από τη Γένοβα.
0: Ναι. Οι Τούρκοι,
1: γιατί
0: λοιπόν
1: δεν το λένε Γενοβέζο.
0: Οι Τούρκοι παρασπονδώντας ξεσπούν σε άγριες λαϊλασίες και σφαγές των Ελλήνων κατοίκων.
1: Αποκλείεται.
0: Να σου πω κάτι.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Περίμενε.
1: Παρασπονδώντας κιόλας, γιατί μέχρι τότε.
0: Ήταν τύπος και υπογραμμός. Πώς να σας το πω. Δηλαδή ήταν Παναγίες. Τώρα που είπα Μυτιλίνη.
1: Ναι.
0: Τι έχουν πάθει.

0: Στις 5 εβδομάδες της παραμονής του θα κάνει παρατηρήσεις στο πλούσιο ζωικό βασίλειο των νησιών που θα του δώσουν μετέπειτα την αφορμή να διατυπώσει τη θεωρία του περί της φυσικής επιλογής των έμβιων όντων.
1: Τον καημένο. Ναι. Τον καημένο, τι έχει περάσει από τότε.
0: Που να ξέρω ότι κάποιοι δεν εξελίσσονται.
1: Ναι, ναι.
0: Κάποιοι μένουν στην εποχή. Ναι, ναι, πάμε παρακάτω. Ναι.
1: 1934, ο λατρεμένος Donald Duck εμφανίζεται για πρώτη φορά σε comic strip εφημερίδας.
0: Είναι το Mickey Mouse που είναι ένα τυπάκος, ένα ήρωας που πίσω είναι ημιγυμνός και αποθεώνεται.
1: Δεν φοράει από κάτω.
0: Δεν φοράει τίποτα από κάτω, παιδί μου.
1: Είναι πάπιο.
0: Ποτέ.
1: Ναι, λένε πάπιο.
0: Το 1967, σήμερα, δεν θα, κάτι τέτοιο μπορεί να μην ήταν political correct. Το 1967, σαν σήμερα, ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης.
1: Αλλά είναι σπουδαίο εκεί.
0: Ωραία
1: εκεί
0: είναι. Και
1: είναι μαγικά.
0: Στο ακροτήρι και έχει και μια ταβέρνα μέσα σε μια σπηλιά εκεί. Πολύ ωραία. Πολύ γρασία, βέβαια.
1: Μαγικά. Ναι. Δηλαδή, αρχαιολογικό εκεί το.
0: Ναι, και ο αρχαιολογικός.
1: Ναι, και μετά πάμε στην ταβέρνα.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Αυτό.
1: Έτσι. Ναι. Γιατί πάντα πρέπει να κολλάει μια ταβέρνα.
0: Πώς, εδώ ο κύριος Αριστίδης.
1: Ναι.
0: Που χθες μας έλεγε για το πανηγύρι στα Τρίκαλα,
1: ναι.
0: Μας έστειλε το βράδυ 9 και 18 φωτογραφία από το πανηγύρι στα Τρίκαλα. Από το Τρικαλινό, όχι το πανηγύρι, το παζάρι.
1: Το παζάρι.
0: Ναι, οπότε τι είναι το παζάρι, μας στέλνει μια καρότσα αυτοκινήτου όπου έχουν πάνω 12 σούβλες, 15 σούβλες, 180 σούβλες.
1: Αυτές είναι.
0: Αυτό.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Παζάρι σου λέει. Τι ναι. Αυτό δεν είναι παζάρι. Αυτό είναι τσιμπούσι.
1: Άστε.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: 1970, στον πρώτο αγώνα του πρώτου γύρου στο κύπελλο πρωταθλητριών, ο Παναθηναϊκός νικά στο Λουξεμβούργο 2-1 τη ΕΝΕΣΕΣΕ και είναι η αρχή της μεγάλης πορείας προς το Γουέμπλεϊ.
0: Το 1982, σφαγές Παλαιστινίων από Λιβανέζους πολιτοφύλακες στα προσφυγικά στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα του Λιβάνου, ως ηθικός αυτουργός κατηγορείται ο στρατηγός και μετέπειτα πρωθυπουργός του Ισραήλ, Αριέλ Σαρόν.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος ανακάλυψε τη βιταμίνη C. Σπουδαία ανακάλυψη, σωστά.
0: Βέβαια.
1: Ποιος τον θυμάται?
0: Κανένας.
1: Πήρε και Νόμπελ ιατρικής ο καημένος το 1937.
0: Κανένας.
1: Ο Άλμπερτ Φον Σεντ Γκιέργη Ντενακί Μπαράπολτ.
0: Πού να τον θυμάσαι.
1: Πες μου.
0: Ναι.
1: Κάτι πρέπει να κάνουμε όμως για στον Ούγκρο αυτό το γιατρό. Να τον θυμόμαστε. Δηλαδή, τη βιταμίνη C ανακάλυψε ο άνθρωπος. Δεν ανακάλυψε. Αχ, σαν σήμερα γεννήθηκε η σπουδαία, υπέροχη, πανέμορφη, μπλαζέ, ωραία, θα ήθελα ανάμεσα και αυτήν εγώ, το 1924, η Λωρίν Μπακόλ. Μ' αρέσει που γράφουν η χείρα του Χάμφρι Μπόγκαρτ, δηλαδή πραγματικά. Ήταν μια αυτόνομη προσωπικότητα, μια σπουδαία ηθοποιός, η οποία είχε παντρευτεί και τον Χάμφρι Μπόγκαρτ, ο οποίος πέθανε πολύ νωρίς. Ναι. Άιντε τώρα.
0: Το 1925 γεννιόταν ένας θρύλος της μουσικής, ο Ρίλεϊ Κίνγκ. Σιγά μην τον ξέρετε με αυτό το όνομα. Ούτε εγώ τον ήξερα, κανένας δεν τον ξέρει. Ως BB King όμως.
1: Ωραία τζάζ είναι αυτή.
0: Ο BB King με την Λουσίλ, την κιθάρα του. Έτσι. Κιθάρα με ονοματεπώνυμο.
1: Πατέρας, θρύλος, blues.
0: Μορφή μεγάλη.
1: Blues,
0: μορφή
1: blues,
0: μεγάλη.
1: Έτσι το
0: χαριτολογώντας το με τον τζάζ, παιδιά.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα χάσαμε το 1736 τον Ντάνιελ Γκαμπριέλ Φαρενάιτ. Τι εφήβρε.
0: Αυτό τον ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Και τι έφτιαξε.
0: Μία κλίμακα η οποία θέλει εξίσωση για να βρει τι βαθμούς Κελσίου έχει έξω.
1: Αλλά εκεί μέτρανε ναι. Έξω.
0: Είναι τόσο, μείον τόσο, δια
1: ναι,
0: τόσο.
1: Ναι.
0: Σε παρακαλώ πολύ τώρα.
1: Ναι. Λοιπόν, επίσης αν σήμερα πέθανε το 1932 ο Ρόναλντ Ρος, ο
0: ναι.
1: Άγγλος γιατρός που ανακάλυψε την ελαιονοσία, ότι η ελαιονοσία προέρχεται από τα κουνούπια και αυτός ο άνθρωπος.
0: Και αυτός σπουδαίος.
1: Παιδιά, όλο τέτοιος, όλο Νόμπελ σήμερα.
0: Σπουδαίοι, ναι.
1: Και σαν σήμερα χάσαμε την τεράστια. Δεν υπάρχει.
0: Ανυπέρβλητη.
1: Δεν υπάρχει.
0: Μοναδική.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ναι,
1: τη γυναίκα αυτό. Η οποία κατέστρεψε την όπερα. Γιατί βασικά κατέστρεψε τις συναδέλφους της, γιατί δεν έχει γεννηθεί άλλη σαν κι αυτή.
0: Γιατί
1: Μαρία
0: είναι μέτρο σύγκρισης. Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Μαρία Κάλλας.
1: Ναι.
0: Μορφή.
1: Εντάξει, υπάρχουν σπουδαίες σοπράνο.
0: Πώς δεν υπάρχουν.
1: Πραγματικά,
0: υπάρχουν.
1: Πραγματικά ναι. Σπουδαίες. Αλλά η Μαρία Κάλλας.
0: Έχει βάλει πολύ ψηλά τον πύχη, αυτό.
1: Ήταν η Μαρία Κάλλας, ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα.
1: Συνάδελφος.
0: Κάνει. Τώρα,
1: εντάξει,
0: Ιεροσιλία δηλαδή.
1: Σταμάτα μου, ρε.
0: Λοιπόν, 16 βαθμούς έχει στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Καλημέρα, κύριε Σολομώντα. Ο κύριος Διονύσης από τις Σέρρες, ο συνονόματος. Καλημέρα. Ο κύριος Κώστας από την Κορινθία. Εδώ το ίδιο. Ευτυχία, έβρεχε. Ωραία. Αυτά είναι τα ωραία. Ο Παναγιώτης από την Νέα Πολυλακωνίας. Μας στέλνει φωτογραφία με θαλασσίτσα, αλλά συννεφιά από πάνω.
1: Ωραία.
0: Παλιά με μελαγχολούσε. Το έχω ξαναπεί, βέβαια, στην εκπομπή. Οι τακτικοί ακροατές θα το θυμούνται.

0: συννεφιά και θάλασσα με μελαγχολούσε. Τώρα μ' αρέσει.
1: Ωραία είναι και η μελαγχολία. Τρελαίνομαι.
0: Ναι, μωρέ. 21 βαθμούς έχει εκεί.
1: Βλέποντας αυτές τις εικόνες, ας πούμε, μπορεί να σου έρθει να γράψει ένα ποίημα.
0: Όχι, αυτά τα κάνεις εσύ. Εσύ έχεις το ταλέντο. Εγώ δεν έχω τέτοιο ταλέντο.
1: Για μένα μιλάω.
0: Λοιπόν, καλημέρα στη Μαρία στο νησί. Εδώ στο νησί που πολλοί έχουμε στέρνες, φράζουμε την τάπα του Σωλήνα που πάει στη στέρνα με την πρώτη βροχή και καθαρίζουμε τις ταράτσες μας από τη σκόνη του καλοκαιριού. Στη δεύτερη δυνατή μπόρα ανοίγουμε την τάπα. Και όταν λέει νησί η κυρία Μαρία, εννοεί την Σύρο, γιατί τώρα βρίσκεται στη Σύρο.
1: Η Μαρία μου στέλνε χτες μια
0: μέχρι
1: φωτογραφία.
0: Μέχρι πέρυσι έλεγε την Κέφαλο. Η Κέφαλος και η Κέφαλος. Τώρα ξαφνικά η Σύρος και η Σύρος.
1: Ναι. Μου στείλε μια φωτογραφία, την οποία πήγαν να την δω, αλλά οδηγούσα, δεν μπορούσα να τη.
0: Ναι.
1: Μαρία, συγγνώμη. Και μετά ξεχάστηκα. Μου στέλνει κάτι, πώς το λέει, παπαρατσικές φωτογραφίες του Τραμπ, αλλά δεν ξέρω αν είμαι σίγουρη αν είναι.
0: Πήγε στη Σύρο.
1: Μπορεί να είναι η AI. Όχι.
0: Νόμιζα ότι πήγε στη Σύρο.
1: Πήγε στη Σύρο. Μήπως μπερμπαντεύει, λέει.
0: Στη Σύρο.
1: Όχι, ρε, ο Τραμπ, ρε.
0: Ναι. Ο Δημήτρης λέει, από τη Μυτιλίνη, φίλος. Εγώ αναρωτήθηκα. Γεωγραφία δεν ξέρει ο κύριος Ανδρουλάκης. Έτσι. Ναι, και εγώ την έχω δει. Λοιπόν, στο γεωγραφία δεν ξέρει,
1: ναι.
0: Ίσως. Στο Facebook δεν μπήκε ποτέ να δει τι δούλεμα έφαγε ο Τσίπρας με το Λέσβος και Μυτιλίνη.
1: Εγώ πιστεύω ότι το έκανε εν τη ρήμη του λόγου.
0: Έτσι μπερδεύτηκε. Γιατί αυτός το έκανε εν τη ρήμη του λόγου και ο κύριος Τσίπρας δεν το έκανε εν τη ρήμη του λόγου.
1: Γιατί ο κύριος Τσίπρας θεωρούσε ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Φάνηκε.
0: Καλά, θεωρούσε και δεν υπάρχουν σύνορα στάλας. Αλλά δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν θα κολλήσουμε εκεί πέρα, θα επανέλθουμε τώρα σε αυτά. Ο κύριος Ιερώνυμος, Σέρες, 17 βαθμούς. Καλημέρα στο Φούρναρη, στην Άνω Καμίλα, Σερών, Χρυσόστομο και σε όλους τους ορτοποιούς. Μας περιμένουν από σήμερα εμάς στην πενθήμερη έκθεση. Σερα Export που ξεκινάει με σεραϊκά προϊόντα και όχι μόνο.
1: Ωραία, τι σεραϊκά δηλαδή.
0: Σεραίος θεσμός εδώ και χρόνια.
1: Τι
0: κάθε
1: σεραϊκά.
0: Μέρα και μια συναυλία. Αφήστε ρε τις συναυλίες τώρα.
1: Αφήστε.
0: Σήμερα
1: τι.
0: Στην έναρξη ο Τόνης Σφήνος.
1: Εντάξει, φίλος.
0: Ελάτε να μας έρθετε.
1: Τον αγαπάμε τον Τόνη Σφήνο.
0: Φίλος ο Σφήνος, αλλά. Αλλά.
1: Πες τι θα φάτε.
0: Αυτό.
1: Τώρα.
0: Κάνα. Κάνα κάτι.
1: Και
0: καλό.
1: Μην το παιδεύουμε το πράγμα, ας πούμε.
0: Ναι. Και μην το κρύβετε. Ναι. Καλημέρα από Σέρες. Έχω να σας δηλώσω ότι χθες το βράδυ πήρα κουβέρτα. Κουβέρτα, 15 βαθμούς υγρασία. Το θέλει το αντιανεμικό. Το θέλει. Το θέλει. Κάτι,
1: ναι,
0: το κάνει
1: ναι,
0: της.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και εμείς σήμερα είμαστε με μακρυμάνικα.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Εδώ η Μαρία φοράει μπουφανίνη. Δεν είναι μπουφανίνη ακριβώς, είναι στο μετέχμιο. Μπουφανίνη με μπουφάν. Αυτό. Τέτοιο πράγμα. Η Μαρία για όλες τις εποχές. Έχει και μπουφανίνη,
1: Μαρία...
0: έχει και μπουφάν, έχει και το ενδιάμεσο.
1: Αυτό είναι ίνι.
0: Δεν υπάρχει κανένας άλλος δεν το έχει αυτό. Το... Μόνο η
1: κόντου. Αυτό μόνο η κόντου, ναι.
0: Μόνο η κόντου.
1: Η κόντου έχει ειδική καρταρόμπα, θα
0: ναι,
1: να σου πω.
0: Ειδική.
1: Επίσης, τώρα που μπαίναμε μέσα στο ραδιομέγαρο.
0: Γεια σου, Ευρυδίκη, περαστικά. Καλημέρα. Σας ακούω κατά το παπλωματίνι και ακούω την βροχούλα απ' έξω. Βρέχει στη στυλίδα.
1: Όχι, όχι, ερχόμαστε. Λοιπόν, και παπλωματίνι και βροχή και. Εντάξει.
0: Και ρούχλα, ξάπλα. Ωραία, ναι.
1: Που λες τώρα που ερχόμαστε, ήταν μπροστά μας ένα κοριτσάκι πιο αδύνατο από την κόντου.
0: Ναι.
1: Ψηλό. Αυτό.
0: Δηλαδή ψηλό, είπε απτερόιντα, το παίρνει ο αέρας.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι.
1: Το οποίο πέρασε. Στη... Έχουμε μια πόρτα εδώ που. Αυτή που σβουρνάει, που γυρνάει, πώς τη λένε.
0: Στρεφογυριστή.
1: Αυτή, ναι.
0: Ναι. Περιστρεφόμενη τη λένε, αυτή, αλλά δεν
1: μπράβο,
0: έχει σημασία.
1: Μπράβο,
0: ναι.
1: Μπράβο. Και πέρασε, παιδιά.
0: Ενδιάμεσα.
1: Απ' τη χαραμάδα. Δεν την έσπρωξε, δεν χρειάστηκε. Εγώ πρέπει να την ανοίξω, να σπρώξω, να κάνει κενό να μπω. Αυτό πέρασε. Τι να σου πω. Είχα μείνει, μείναμε με την κόντ και τη λέω έτσι. Γιατί δεν έσπρωξε την πόρτα. Φοράει, λέει. Κατάλαβες. Τι να κάνει.
0: Καλημέρα να έχει το κορίτσι.
1: Καλημέρα στο κορίτσι. Συνάδελφο που μπήκε.
0: Την έχει πιάσει λόξιγκα τώρα.
1: Είναι νεαρή συνάδελφο, πολύ νεαρή.
0: Ναι, είναι νεαρή συνάδελφο. Θα είναι, έχει κάποια εκπομπή ή κάτι, ξέρω εγώ τι. Δεν έχει πιάσει λόξιγκα τώρα.
1: Ναι.
0: Θα το καταστρέψει το κορίτσι με την κόντ.
1: Ναι, ναι. Εμείς.
0: Εσείς την κλωσοπρώτε.
1: Όχι, γιατί δεν την κλωσοβάγαμε. Μας έκανε εντύπωση.
0: Πολύ ωραία.
1: Καταλαβες.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν τώρα.
0: Ναι, πες.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο.
0: Ανορθόδοξα.
1: Εντελώς.
0: Γιατί
1: όμως.
0: Κάθε μέρα ξεκινάμε ορθόδοξα.
1: Όχι, ναι. Γιατί. Ρε παιδί μου, δεν συνηθίζουμε να ξεκινάμε με κοινωνικά θέματα.
0: Ναι, δεν το
1: όχι, υπήρξε άλλη μία υπόθεση.
0: Ναι.
1: Μέσα από το Κυριακό που μας πέρασε. Μιας κακοποίησης βρέφους. Ήταν 17 ημερών. Το λέγαμε και σύνδεση και χθες. Και είχε συνελήφθη η μητέρα του, η οποία είναι νεαρή και εκείνη.
0: Mm.
1: Είναι μικρή, θέλω να πω. Όπως αποκαλύφθηκε, η μαμά του μωρού, που είναι 18 χρονών, η μαμά, είναι μικρή σου λέω, είχε πέσει θύμα κακοποίησης όταν ήταν 4 ετών. Και σκεφτόμουν πόσο έχει αποτύχει το σύστημα. αφού ήταν κυρίως το χαμόγελο του παιδιού, το οποίο δεν είναι κρατική κρατικός φορέας, έτσι, ιδιωτικός φορέας είναι. Αλλά το, είχε το ιστορικό του παιδιού, αυτό το χαμόγελο του παιδιού, της κοπέλας αυτής, και είχε πέσει θύμα κακοποίηση 4 ετών. Και λέω, έχουμε, αυτό είναι ότι αποτυχάνουμε ως κοινωνία.
0: Ως κοινωνία είναι ένα θέμα. Ως σύστημα είναι άλλο
1: και
0: θέμα.
1: Και το σύστημα. Και ως είναι κοινωνία και ως σύστημα.
0: Εξαρτάται το σύστημα.
1: Στενοχωρήθηκα, ρε παιδί μου.
0: Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω τη στεναχωριά. Εγώ δεν την έχω δει αυτή την υπόθεση, αλλά εσύ από αυτή την αναφέρεις. Εγώ θέλω να πω το εξής. Δεν μπορεί το σύστημα να έχει μία κάμερα, έναν αστυνομικό, έναν παιδαγωγό, έναν ψυχολόγο μέσα σε κάθε σπίτι.
1: Το λέω αυτό.
0: Όχι, άλλο θέλω να πω. Δεν θέλουμε τέτοιο καθεστώς.
1: Όχι.
0: Γιατί τότε θα μιλούσαμε για άλλα καθεστώτα. Τα οποία στο πύρτο εξώτερων έχουν φύγει και όσοι ζούσαν σε αυτά τα καθεστώτα θέλουν να φύγουν. Δεν θέλουμε τέτοιο καθεστώς. Πρέπει να υπάρχουν εκεί υπηρεσίες πρόνοιας και πρέπει να υπάρχουν αυτά. Αλλά πάνω απ' όλα είναι και αυτό που λέμε πολλές φορές δυο μας, ας πούμε, ότι πολλά ξεκινούν από την οικογένεια. Πρέπει να λύσεις κάποια θέματα πριν ξεκινήσεις να κάνεις. Πρέπει να έχεις λύσει πρώτα απ' όλα θέματα με τον εαυτό σου. Δεν πρέπει.
1: Πρόσεξε τώρα. Εδώ η μαμά του Βρέφους εδώ είναι παιδί ακόμα. Είναι, σου λέω, είναι πολύ νέα.
0: Ναι.
1: Πριν από 14 χρόνια,
0: ναι,
1: είχε πέσει θύμα κακοποίησης.
0: Ναι.
1: Και αντί να την πάρουν οι δικοί, να το πάρουν για να έχει καταγραφεί. Για να έχει καταγραφεί αυτό.
0: Ναι. Δεν το ξέρω αν έχει καταγραφεί. Μα το κατήγγειλε τώρα.
1: Όχι.
0: Μήπως βγήκε στην επικοινωνία
1: του
0: επικαιρότητα τώρα, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, πα ρωτήσω. Ναι, για πες τι θες να πεις. Ναι.
1: Αυτό,
0: ναι,
1: έχει καταγραφεί.
0: Ωραία. Σύμφωνα. Στο αστυνομικό δελτίο, ας πούμε.
1: Από τις υπηρεσίες.
0: Από τις υπηρεσίες. Ωραία.
1: Έχει καταγραφεί, ναι, ότι υπήρχε ένα παιδάκι 4 ετών.
0: Που είχε κακοποιηθεί.
1: Πριν από, ωραία, χρόνια, το οποίο είχε κακοποιηθεί.
0: Ωραία.
1: Προφανώς. Γιατί το είπα εγώ ότι αποτύχαμε. Προφανώς αυτό το παιδί δεν είχε τη φροντίδα στη συνέχεια. Γιατί προφανώς το πήραν υπηρεσίες, επιλήφθηκαν κτλ. Δεν είχε τη φροντίδα, εντάξει, που θα ήθελε.
0: Δεν
1: θα
0: μπορώ,
1: έπρεπε.
0: Δεν μπορώ να χωρίς να ξέρω τα στοιχεία, δεν μπορώ να βγάλω αυτό το συμπέρασμα. Ότι εκ του αποτελέσματος φαίνεται αυτό. Αλλά δεν ξέρω.
1: Ποια στοιχεία, μωρέ Διονύση. Άλλο θέλω να πω.
0: Δεν ξέρω ούτε τις επιλογές της Ρεσίνα.
1: Μωρέ Διονύση, τόση
0: δεν
1: ώρα.
0: Ξέρω.
1: Περίμενε, ρε παιδί μου.
0: Ξέρω εγώ τις επιλογές.
1: Ποιες επιλογές, παιδί μου. Ποιες επιλογές. Τόση ώρα. Τι επιλογές έχει ένα παιδί 4 ετών.
0: Όχι 4 ετών. 18 όμως που έμεινε έγκυος έχει κάνει κάποιες επιλογές.
1: Ναι, παιδάκι μου, αυτό είναι ετερονεκάτερο.
0: Αυτό λέω. Εγώ δεν τις ξέρω. Επειδή δεν τις ξέρω, δεν μπορώ να τις κρίνω.
1: Μα εγώ δεν μιλάω. Εγώ μιλάω για το διάστημα που μεσολάβησε, λέω.
0: Ναι.
1: Για το διάστημα στα τρυφερά του χρόνια του παιδιού.
0: Ναι.
1: Που προφανώς όταν έπεσε ήταν αδύναμο.
0: Το κακοποί.
1: Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός.
0: Ναι.
1: Εγώ λέω πως έχουμε αποτύχει, γιατί το παιδί αυτό προφανώς δεν είχε τη φροντίδα και έκανε το ίδιο που του έκαναν όταν ήταν 4 ετών.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω.
0: Εγώ θέλω, θέλω να πω ένα άλλο πράγμα. Είδα χθες κάπου, πήρα το μάτι μου, δεν ξέρω καν αν αληθεύει ή θέλω να μην αληθεύει. Γίνεται τόσες μέρες ένας χαμός. Ναι. Με την ιστορία με τον Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Βγαίνουν διαρκώς στοιχεία στην επικαιρότητα, στην ειδησιογραφία, από τα ρεπορτάζ, από το δικαστικό ρεπορτάζ, μάλιστα, δηλαδή επίσημες καταγγελίες, αναφορές κτλ. Για το τι γινόταν σε αυτό το μαγαζί, σε αυτό το ιατρικό,
1: ναι,
0: ας πούμε,
1: ναι,
0: παραϊατρικό,
1: ναι,
0: κέντρο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και χθες λέει που ήταν κλειστές οι πόρτες, γιατί οι ιδιοκτήτες του ήταν ενώπιον της δικαιοσύνης και κατηγορούνται και για δόλο, έτσι, για δολοφονία, για φόνο, με τα, πώς το λένε, για δόλο που σας τα εξηγούσαμε χθες τα νομικά. Πήγαν δύο κυρίες να πάνε στο ιατρείο, γιατί λέει είχαμε ραντεβού. Και τους ρωτάνε, καλά, δεν έχετε ακούσει τι έχει γίνει. Ναι, εντάξει, αλλά εμείς έχουμε κλείσει πριν από 3 μήνες το ραντεβού. Όσο υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, τώρα μιλάμε.
0: Κατάλαβες,
1: δηλαδή
0: έχει γίνει τέτοιος χαμός. Το διάβασα, δεν το είδα. Και πήγαν σε αυτούς τους γιατρούς να ζητήσουν τι, ας πούμε.
1: Αφού είχαν κλείσει ραντεβού, μωρή, δεν θα χάσει το ραντεβού. Ξέρεις πόσο καιρό έκανε να βρεις.
0: 3 μήνες.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απαιτητική και εξαντλητική η διαδικασία των απολογιών για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στη συνέχεια, εισαγγελέας και ανακριτής θα αποφασίσουν αν θα προφυλακιστούν ή θα αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στο μικροσκόπιο των αρχών το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αυτή να δημιούργησε επιπλοκές. Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Εντείνονται οι φόβοι μετά και την απόφαση της Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες πετρελαίου σε ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Ο πόλεμος με το Ιράν θα εισέλθει σε μια πολύ διαφορετική φάση σε μερικούς μήνες, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος. Σημείωσε ότι επόμενος στόχος της Ουάσιγκτον είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από τα να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές δυνατότητές της. Στη Βουλή θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου. Συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Βρόχες και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη. Έως 29 βαθμούς στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: τι ωραίο κομμάτι αυτό, πολύ ωραίο.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που οδηγεί και μας έστειλε το ηχητικό μήνυμα. Έχουμε την ίδια απορία, φίλε Γιώργο, πάρα πολλά χρόνια με την Κατερίνα. Αν ζούμε ανάμεσά τους ή αν ζούνε ανάμεσά μας. Καλημέρα στη Φωτεινή. 13 βαθμούς έχει στην ωραία Ξάνθη. 13 βαθμούς. Όμορφα.
0: Ωραία.
1: Είναι στο δρόμο για δουλειά. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία που λέει: έχω μια γνωστή μου που έχει κλείσει επίσης ραντεβού. Έχει τον γιατρό 11 χρόνια και μου είπε ότι την έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Παρακαλώ να μην χάσει επίσης το ραντεβού και δεν θέλει άλλο γιατρό.
0: Ναι, να πάει.
1: Και προσθέτει.
0: Δεν θα τον βρει.
1: Όχι, και προσθέτει κιόλας. Αν είναι ένοχος, να πληρώσει. Αφήστε το, εντάξει. Ναι. Καλημέρα στον Παναγιώτη και πάλι.
0: Ναι.
1: Λέει με την ιστορία Μαζονάκη με αυτούς τους υποτιθέμενους γιατρούς. Είδα στα ρεπορτάζ ότι είχαν πάρει πτυχία, ο Θεός θα τα κάνει πτυχία από κάτι πανεπιστήμια τα οποία είναι της κολοπετινίτσας, θα έλεγα εγώ.
0: Ναι.
1: Πόσο προστατευμένοι είμαστε σε κάτι τέτοιο που αφήνουμε την υγεία μας και τη ζωή μας σε ανθρώπους, όχι μόνο γιατρούς αλλά και άλλους λειτουργούς. Είναι τρομακτικό. Είναι ένα θέμα το οποίο μόλις χθες είχαμε αναφέρει. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα με 16 βαθμούς, παρακαλώ. Καλή, λέμε τώρα, μέρα. Καλή εκπομπή. Κρύο και μαύρο σκοτάδι, χάλια. Ο κύριος Παύλος, βέβαια.
0: Κύριε Παύλο.
1: Παλτό θέλει, λέει, για να βγεις να πιεις καφέ στη βεράντα.
0: Αφήστε.
1: Τελειώσανε αυτά τα που ξέρατε, κύριε
0: ναι.
1: Παύλο. Τελειώσανε.
0: Ναι, ναι.
1: Φύγανε ανεπιστρεπτοί. Όχι, εντάξει,
0: εντάξει,
1: κύριε Κυριακό, θα ανέβει 30, μας έλεγε χθες η κυρία Τυράσκη. 30. Εκεί μπορεί να, ξέρω εγώ, να έχετε 28. Ναι, είναι ωραία. Ωραία είναι και 28.
0: Καλή.
1: Γιατί πρέπει να είναι 36 και 38 και 40, δηλαδή.
0: Ποια κυρία έστειλε που έχει φίλη τη ραντεβού,
1: κυρία Μαρία.
0: Κυρία Μαρία, να πω κάτι. Επειδή τώρα.
1: Ναι.
0: Ο εισαγγελέας και ανακριτής, επειδή ήταν όλο το βράδυ υπολογούνταν το ζευγάρι των
1: ναι.
0: γιατρών, αποφασίζουν αν θα προφυλακιστούν. Γιατί έχει αναβαθμιστεί κιόλας η κατηγορία.
1: Οπότε θα χαθούν ραντεβού μπόλικα, ενδεχομένως. Πιθανώς, δεν το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να προδικάσουμε.
0: Αν προφυλακιστούν.
1: Δεν μπορούμε να προδικάσουμε την απόφαση που θα έχουν οι εισαγγελείς και οι
0: ανακριτές. Φαντάζομαι ότι πιστεύω ότι θα κάνει πολύ καιρό να ξανανοίξει, αν ξανανοίξει το συγκεκριμένο.
1: Δεν το ξέρω εγώ αυτό.
0: Ναι.
1: Να σου πω, αυτά είναι με μία λογική. Κάποιοι λένε με κοινή λογική ή εν πάση περιπτώσει με τη δική μας λογική.
0: Με τη δική
1: αν
0: μας
1: δεν
0: λογική,
1: πηγαίνουν
0: ναι.
1: τα πράγματα με τη δική μας λογική,
0: ναι.
1: αν πηγαίνουν τα πράγματα με τη δική μας λογική, δεν θα είχαμε χθες πανελλαδική εμβέλεια συνδέσεις για το ότι βγήκε ο Κασιδιάρης από τη φυλακή.
0: Αυτό ως είδηση είναι είδηση.
1: Είδηση. Η είδηση είναι ότι βγήκε.
0: Ναι,
1: τέλεια.
0: Τέλος.
1: Από εκεί και πέρα τι.
0: Τέλος.
1: Και, και αν πρέπει να κάνεις. Είναι, μετανιώσατε ή σοφρονιστήκατε. Τέλεια. Τα υπόλοιπα είναι. Για, άλλο, για άλλα πράγματα.
0: Ναι,
1: λοιπόν.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι που μας έλεγες θες για το. Για το κέντρο Kennedy.
0: Βέβαια. Που ότι χρεοκοπεί.
1: Που φυτοζωή και χρεοκοπεί ναι. κτλ. Το ανακοίνωσε ο Τραμπ πριν από λίγο.
0: Έκλεισε.
1: Κλείνει το κέντρο. Πρόσεξε τι λέει. Κλείνει γιατί πρέπει να ανασκευαστεί. Αλλά θα ανασκευαστεί μόνο αν δεχθεί να βάλει το όνομά του έξω. Κάτι το οποίο το δικαστήριο το έχει απαγορεύσει. Το δικαστήριο απέρριψε να μπει το αίτημα Τραμπ να μπει το όνομά του έξω από το κέντρο Kennedy στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι. Λοιπόν, ο Τραμπ λοιπόν το κλείνει με απόφαση και λέει θα το αναμορφώσουμε και θα ξανανοίξει, αλλά μόνο αν δεχτεί να μπει το όνομά μου απ' έξω. Ωραίος. Όχι όπως εδώ που υπάρχει θεμελιώθηκε επί δημαρχία Στάδε. Το, αντί να λέγεται Kennedy, να λέγεται Kennedy Trump, ξέρω εγώ, ή Trump σκέτο. Ξέρω εγώ, τέτοιο
0: αυτό
1: πράγμα.
0: Το βάλουν το όνομα του, το έχουν βάλει απ' έξω.
1: Βγήκε δικαστική απόφαση και έφυγε.
0: Α, το κατεβάσανε. Ναι. Γι' αυτό χρεοκόπησε.
1: Γι' αυτό χρεοκόπησε, ναι. καταλαβες.
0: Να μου το λέγανε Trump.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Τώρα, να μπαίνουμε σιγά-σιγά στα υπόλοιπα. Ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μια και είμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, έβγαλαν ταξιδιωτική οδηγία για τους πολίτες τους να μην πάνε Σαουδική Αραβία.
0: Σοβαρά τώρα. Δηλαδή τώρα.
1: Ναι.
0: Τόσους μήνες μετά.
1: Ναι. Φαίνεται όμως ότι οι Χούθοι ίσως έχουν κάνει ένα μοιραίο λάθος.
0: Οπα.
1: Ρίξαν ένα ντρόουν στη Μέκα. Αυτοί το αρνούνται, αλλά δεν πειράζει.
0: Καλά,
1: που το αρνούνται.
0: Ναι, ναι.
1: Κι άλλοι του ίδιου βεληνικού σε πάση περιπτώσει αρνούνται διάφορα, αλλά υπάρχουν πιστήρια, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό έχει ξεσηκώσει όλες τις χώρες της περιοχής. Ο σύνδεσμός τους των χωρών της περιοχής έβγαλε και μία δρυμία ανακοίνωση εναντίον του. Και η Σαουδική Αραβία φυσικά λέει ότι εκτός από το ότι ήταν βλάσφημο το γεγονός, ότι στοχοθέτησαν την Μέκα. 10 θα υπάρξουν κυρώσεις κτλ. Κυρώσεις φαντάζομαι είναι βομβαρδισμοί και διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία εξακολουθούν και γίνονται όλες αυτές τις μέρες.
0: Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, ναι. Τώρα, εκτός από όλο αυτό το πράγμα που περιέγραψες, έγινε χτες, συγκλήθηκε εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας.
1: Ναι.
0: Για να συζητήσει την κατάσταση αυτή με το στενό αυτό, πώς το είπαμε, το καινούριο, το στενό που μάθαμε, το Μπαντέμπ. Μπάμπελ Μπαντέμπ.
1: Μπάμπελ Μπαντέμπ.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Μπάμπελ Μπαντέμπ.
0: Τέλος πάντων, όπως λέγεται, τέλος πάντων, αυτό το στενό. Έγινε λοιπόν τέτοιο και παρενέβη η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, η κυρία Μπαλτά, και με ζήτησε να σταματήσει η στρατιωτική κλιμάκωση εκεί. Εξέφρασε την αλληλεγγύη προς τη Σαουδική Αραβία, αλλά και στην κυβέρνηση της Ιεμένης, γιατί είναι και άλλη στην Ιεμένη. Πάρα πολύ.
1: Η Ιεμένη έχει μία επίσημη κυβέρνηση αναγνωρισμένη από τη διεθνή κοινότητα, η οποία κυβέρνηση αυτή ελέγχει ούτε το μισό της χώρας, λιγότερο το μισό της χώρας, και έχει τη στήριξη της Σαουδικής Αραβίας. Η υπόλοιπη ελέγχεται από τους Χούθη.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η κατάσταση στην Ιεμένη.
0: Και υπήρξε μια πολύ μεγάλη παρέμβαση. Αναφέρθηκε στην ελευθερία της ναυσιπλοείας, ότι πρέπει να προστατευτεί. Καλά, την έχουμε ξεχάσει την ελευθερία της ναυσιπλοείας.
1: Η ελευθερία της ναυσιπλοείας. Διάβαζα πριν από λίγο στο Earth News ότι την Τρίτη. Τετάρτη σήμερα, ναι. Τετάρτη είναι σήμερα.
0: Ναι.
1: Ναι. Την Τρίτη περάσαν από τα στενά του Ορμούς πόσα πλοία, λες εσύ.
0: Τέσσερα, πόσα ήταν.
1: Τέσσερα.
0: Ναι.
1: Περνούσαν 200.
0: Ναι, δεν το λέγαμε χθες.
1: Και περάσαν. Ναι, αλλά τώρα βγήκαν επίσημα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Μόνο 4 πλοία περάσαν από τα στενά του Ορμούς κατά τη χθεσινή ημέρα, όλο το 24ωρο. 4 πλοία. Τώρα έχουμε κι άλλο κοσκινάκι. Αυτό το Μπάμπελ Μπαντέμ που σας έλεγε πριν η Κατερίνα και η Εμένη και όλα αυτά. Και τι μας νοιάζει να μας οι Χούθοι και οι Σαουδάραβες, μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Κλείνουν αγωγή. Αναβάλει τις αποστολές καυσίμων η Σαουδική Αραβία προς την Ευρώπη. Και για το Σεπτέμβριο, ίσως και για τον Οκτώβριο. Όλα αυτά έχουν έναν αντίκτυπο. Δηλαδή, τι σας λέγαμε προχθές, παραπροχθές, όταν σας είπαμε για τον αγωγό αυτόν που δέχτηκε βολή του Ανατολής Δύσης, ότι θα βλέπουμε 2 ευρώ τα καύσιμα και θα λέμε «Α, τι ωραία τιμή είναι αυτή», γιατί θα πάνε αρκετά παραπάνω. Προβλέπουν οι ειδικοί, δεν το λέμε εμείς. Ήδη έχει ξεπεράσει, για ένα διάστημα τουλάχιστον, το Brent τα $110. Χθες το είχαμε στα 107. Όλα αυτά λοιπόν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο μας αφορούν. Καλημέρα στον κύριο Κώστα που δεν τάρισε καθόλου η διασκευή του Passenger. Θέλω να σου πω, που βάλαμε πριν τους τίτλους.
0: Εντάξει, και εμείς δεν είμαστε
1: οι διασκευές, ναι, είναι εντάξει. Okay. Άσπρα σπίτια έχει 17 βαθμούς τώρα, μας λέει η φίλη μας η Αντωνία. Καλημέρα και στον Νικόλα στα Πατήσια. Η μάνα μου την είχε θεάτη γιατρό αυτή, λέει. Συγκεκριμένη είχε στον τοίχο της πτυχίου γυναικολόγου πλαστό, εννοείται. Ήταν άνευ ειδικότητας όπως αποδείχθηκε. Και η μάνα μου ακόμα λέει ότι δεν την εκμεταλλεύτηκε παρόλο που την είχε μπουκώσει στα παραφάρμακα 10 χρόνια. Μας λέει ο κύριος Νίκος.
0: Λοιπόν, έχουμε εξέλιξη.
1: Τι εξέλιξη?
0: Ολοκληρώθηκαν και 2 απολογίες των γιατρών στο Κολωνάκι από την υπόθεση αυτή με τον θάνατο του Μαζονάκη. 6:30 ώρα το πρωί ανακοινώθηκε ότι προφυλακίζονται. Και οι δύο.
1: Άρα το ραντεβού που λέγαμε.
0: Ναι, ανακριτής και εισαγγελέας, ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως και αποφάσισαν να προφυλακιστούν.
1: Προσέξτε, αυτό που είπε τώρα η Κατερίνα, είναι άλλο με δόλο. Είναι άλλο με δόλο εκπαραλήψεως. Είναι νομικοί όροι κτλ. Γιατί και χθες μας ρωτούσαν φίλοι ακροατές και ρωτούσαμε και εμείς την Άννα τη Βλαχοπαναγιώτη. Ρε παιδί μου, ήθελαν επίτηδες να τον σκοτώσουν. Δεν σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι δεν έκαναν τα απαραίτητα. Εν γνώση τους δεν έκαναν τα απαραίτητα για να τον σώσουν. Το λέμε πολύ χοντρικά, ας πούμε. Δεν είμαστε νομικοί. Δεν ξέρουμε τη διαφορά της κάθε διάταξης του ποινικού κώδικα, ας πούμε. Απλά. Ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Διαβάζοντα από τους συναδέλφους του δικαστικού ρεπορτάζ ότι επί 4 ώρες απολογήθηκε η γιατρός. Μετά απολογήθηκε ο ιδιοκτήτης κιόλας του ιατρείου και γιατρός. Ο οποίος διαχώρισε πλήρως τη θέση του.
1: Από ποιο πράγμα?
0: Δηλώνοντας πλήρη άγνοια για την πλασμαφαίρεση και φέρεται να υποστήριξε στους δικαστικούς λειτουργούς ότι ειδοποιήθηκε από τη σύζυγό του μετά τις 4 για να συνδράμει στις προσπάθειες ανάταξης του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτά.
1: Ναι.
0: Δεν μην πω άλλα τώρα γιατί με... εντάξει.
1: Μας λέει ο κύριος, ο φίλος μας ο Τεό από τη Φλόρινα, που πλέον θέλει κουβέρτα γιατί έχει 10 βαθμούς. Χθες ήρθε σε μένα και σε κάτι φίλους, λέει, ένα mail με αλλαγή επιστρατεύουσας έδρας, αλλά με έδρες κλειστά ή ανύπαρκτα στρατόπεδα. Προφανώς θα είναι κάποιο χακάρισμα ή θα είναι κάποιο απάτη. Δεν γνωρίζουμε κάτι γι' αυτό, να το ρωτήσουμε πάντως. Αλλά προφανώς όταν σε παραπέμπουν σε κλειστό στρατόπεδο ή ανύπαρκτο στρατόπεδο, δεν είναι μιαου-νιαου κάνει, ότι είναι απάτη.
0: Ναι, ναι.
1: Και θέλουν να πατήσεις να μπει στο mail και το email δεν ξέρουμε πού σε οδηγεί. Mm. Φανταζόμαστε. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη από την Ορεστιάδα. 14 βαθμούς. 14 βαθμούς στην Ορεστιάδα.
0: 14.
1: Ναι.
0: Θα πεις εδώ κρυώνουμε εμείς. Δεν θα κρυώνουμε 14.
1: Δεν κρυώνουμε κιόλας. Δεν είναι κρύο τώρα.
0: Λοιπόν, άκου. Ναι, θυμάσαι που πριν χρόνια πολλά, αρκετά χρόνια, είχε πάει. Ήταν η Kim Kardashian στο Παρίσι.
1: Όχι, δεν το θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων, είχε πάει στο Παρίσι.
1: Δεν παρακολουθάω.
0: Ήταν ακόμα με τον Kanye το West τότε, φαντάσου.
1: Ναι. Λοιπόν. Τον ξέρω τον Kanye το West. Ναι,
0: ναι, ήταν μουσικό, ακόμα ναι. Ζευγάρι με τον Kanye West. Και είχε πάει στο Παρίσι και ξαφνικά εκεί στο.
1: Ο Kanye δεν είναι αυτός που κυκλοφορεί με μία που τσιτσιδώνεται.
0: Πού δεν φοράει, ναι.
1: Πού δεν φοράει ποτέ τίποτα. Ναι. Ναι, και το θεωρούν αυτό καλλιτεχνική παρέμβαση.
0: Ή φοράει κάποια πράγματα που είναι σαν να μην φοράει.
1: Διάφανα. Ναι. Τέλος πάντων, πάει στο. Αλλάζουμε κουβέντα.
0: Ήσαν για να μην κρυώνει.
1: Ξαναπήγαινε στην Καρδάσια τώρα και το Παρίσι.
0: Λοιπόν, η Kim. Λοιπόν, τότε που ήταν κάποια στιγμή με το 16, το 16, πολλά χρόνια, το 10 χρόνια πίσω, έτσι. Λοιπόν, που είχαν πάει στο Παρίσι, στο ξενοδοχείο που μένανε μπήκανε ληστές.
1: Ναι.
0: Τους λέγανε και οι παππούδες ληστές, γιατί ήταν μεγάλης ηλικίας. Αυτοί οι ληστές τότε ήταν κεντυμένοι αστυνομικοί, για να τους παραπλανήσουν όλους.
1: Ναι.
0: Και τις είχαν πάρει το δαχτυλίδι των αραβώνων της και άλλα κοσμήματα που τις είχε κάνει ο Kanye West. Μόνο το δαχτυλίδι είχε 4 εκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι.
0: Είχε προσφύγει λοιπόν η Kim Kardashian στη δικαιοσύνη, στη γαλλική, και είχε ζητήσει αποζημίωση. Γιατί φοβήθηκε ότι θα πεθάνει κιόλας, λέει, από τα παπουλιά, τους ληστές, που τους τα πήραν όλα. Δεν βρέθηκαν ποτέ τα κοσμήματα, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, της επιδικάστηκε αποζημίωση από το δικαστήριο. Ένα ευρώ.
1: Να τα πληρώσει ποιος?
0: Ένα ευρώ.
1: Το γαλλικό δημόσιο.
0: Ένα ευρώ.
1: Ναι, ένα ευρώ.
0: Όμως, πρόσεξε, είχε προσφύγει. Και ο ρεσεψιονής του ξενοδοχείου που κινδύνευσε στα αλήθεια.
1: Ναι.
0: Γιατί νομίζω ότι η Kim δεν ήταν εκεί όταν είχε η ληστεία. Τέλος πάντων. Ο ρεσεψιονής πήρε 110.000 ευρώ.
1: Ο ρεσεψιονής ήταν αντίον πιανού. Από ποιον ζητούσε τα λεφτά?
0: Από το.
1: Από το κράτος?
0: Από
1: το... Όχι, έπρεπε να τα ζητάει από την Καρδάσια, γιατί η Καρδάσια τους έβαλε σε κίνδυνο.
0: Όχι, από το κρύο. Πώς τους λένε, τους εργοδότες του.
1: Δεν θα ήταν αυτό ωραίο?
0: Ναι, ωραίο θα ήταν αυτό. Πάντως πήρε 110 χιλιαρικά και η Kim πήρε ένα ευρώ.
1: Μάλιστα. Εντάξει, δεν τη λείψουν.
0: Ήταν πάντως, λέει αυτή, είχε μείνει.
1: Όταν έχει δαχτυλίδι 4 εκατομμυρίων, δεν θα σου λείψουν.
0: Ναι,
1: ναι. Να τα λέμε κι αυτά.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, αλλά γιατί τα κλέψε.
1: Διαβάζουμε τώρα, επειδή έρχονται στο. Είναι διαρκής η ροή, έτσι, και οι πληροφορίες έρχονται βροχηδών. Ότι το ζευγάρι αυτό ενώπιον του δικαστή και του ανακριτή, διαβάζουμε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η απολογητική διαδικασία είναι 17 ώρες. Είπαν λοιπόν ότι φταίει το ΕΚΑΒ. Δεν φταίμε εμείς, λέει. Έριξαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Το οποίο ΕΚΑΒ, όπως μας έλεγε χθες η Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, από την ώρα που ειδοποιήθηκε έφτασε στα 3 λεπτά.
0: Δεν περίμενα κάτι καλύτερο από τους συγκεκριμένους.
1: Καταλαβαίνω. Όχι, εγώ δεν.
0: Όχι, εγώ δεν περίμενα κάτι καλύτερο.
1: Εγώ δεν αποδίδω ούτε προθέσεις ούτε τίποτα. Απλά λέω τα στοιχεία εγώ.
0: Βρεσί, με αυτά που έχω δει.
1: Ναι.
0: Δεν περίμενα κάτι
1: καλύτερο. Καλά, το έχεις παρακολουθήσει και περισσότερο από μένα. Εγώ δεν το έχω παρακολουθήσει τόσο στενά.
0: Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται και ο ένας τον άλλον, δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, πάντως έχει και αυτό τη σημασία του, έτσι.
0: Επίσης, ήταν ένας μοναχός
1: στην
0: Ταϊλάνδη, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, που δεν ήθελε να είναι τόσο μοναχός τελικά.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε και φιλινάδα.
1: Ναι.
0: Και κάνανε μέσα στο ναό.
1: Εντάξει, επιτρέπεται κάποιοι μοναχοί να.
0: Όχι, εκεί δεν επιτρεπόταν.
1: Α, δεν επιτρεπόταν.
0: Δεν επιτρεπόταν. Ναι.
1: Σίγουρα δεν επιτρεπόταν στο ναό. Αυτό είναι διαροπάλου. Ναι, αυτό είναι.
0: Και ήταν. Δεν είσαι μοναχός. Δηλαδή. Το λέει η λέξη. Μοναχός. Σωστά. Και δεν είναι μόνο ότι τους πιάσανε. στα Πράσα, ναι, στο ναό βασικά τους πιάσαν, όχι στα Πράσα, ναι, είναι ότι βρήκανε και γύρω στα 6 εκατομμύρια σε μετρητά χρυσούργια κοσμήματα μέσα στο ναό.
1: Αφού οι ναοί είναι από τις μεγαλύτερες...
0: Όχι, δεν ήταν το ναό.
1: Από πού είναι?
0: Δικά του ήταν.
1: Από πού τα βρήκε?
0: Ζωή και κότα ο μοναχός.
1: Από πού τα βρήκε?
0: Δεν ξέρω.
1: Προφανώς.
0: Να ρωτήσεις αρχές Ταϊλάνδης.
1: Εντάξει.
0: Τους πιάσανε
1: στην πρώτη ευκαιρία.
0: Τους βιντεοσκόπησαν κιόλας.
1: Για να έχουν πιστήρια, ε.
0: Ναι, ναι, και κατηγορείται και για.
1: Πόσο στοίχημα πας ότι αυτό το βίντεο θα κυκλοφορήσει λίγο καιρό?
0: Έχει κυκλοφορήσει.
1: Ναι.
0: Ρε το μοναχό. Ράβδους χρυσού βρήκανε μέσα. Τι κάνανε, πηγαίνανε ο κόσμος επειδή στο ναό και αφήνανε το κάτι της τους. Τα παίρνανε.
1: Αφού είναι
0: επεξαίρεση,
1: πολλοί, πολλοί που λένε ότι αυτό είναι μπίζνα. Ναι.
0: 92 εκατομμύρια μπάτ σου λέει βρήκανε.
1: Κοινό μυστικό είναι.
0: Μπάτ είναι το νόμισμα στην Ταϊλάνδη.
1: Το δικό τους νόμισμα,
0: ξέρω,
1: ναι.
0: Ναι, ότι λέγεται μπάτ.
1: Δούμε τις ισοτιμίες τώρα.
0: Bad boy ο μοναχό.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Εντάξει, να μην το πω.
1: Να το πεις, γιατί να μην το πεις.
0: Δεν είναι ειδήσεις από όλο τον κόσμο, ναι, αυτές, ναι, που έχουν, ναι, το ενδιαφέρον τους.
1: Ναι,
0: ναι, βέβαια.
1: Χθες, να σας πούμε και αυτό, ότι χθες είχε πει η Κατερίνα, είχε κάνει μια αναφορά σε μια καλλιτέχνηδα που έκρινε σκόπιμο να πει ότι ούτε τον ήξερα τον Μαζονάκη, ούτε ήξερα τα τραγούδια του, αλλά αυτοί που πήγαν στην κηδεία κακώς πήγαν επί τους ουσίες, γιατί έβαλανε μια ταφόπλακα, ένα καρφί στην ταφόπλακα.
0: Α,
1: συνδεόμαστε.
0: Περίμενε, θα το συνεχίσουμε. Μετά, ναι. Θα το συνεχίσουμε.
2: Κάτι καρφιά λένε και τέτοια.
0: Θα σας πούμε, θα σας πούμε. Όχι, θα το πούμε.
2: Ναι,
0: καταρχήν θέλω να πω πριν πούμε αυτό το θέμα, ναι, ότι ο συνάδελφος Χριστούλιας είναι σε κακό δρόμο.
2: Τι, πήγε και 52. Το τράβηξε.
0: Εντάξει. Παραγνωριστήκαμε.
1: Δεν φταίει ο Χριστούλιας. Συγγνώμη, δεν φταίει ο κύριος Χριστούλιας, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο.
0: Εγώ τον γνώρισα.
1: Ωραία. Προφανώς είναι γιατί βγήκε η έκτακτη είδηση που φιλοξενήσαν τα παιδιά, ας πούμε, με την προφυλάκηση.
0: Θα δεν τρέπεσαι λίγο.
2: Ωραία. Ναι. Θα βάλω για ένα λεπτό στην άκρη, στον πολύ αξιοπρεπή αυτό μου. Μην δώσετε σημασία σε αυτά τα ποταπάνιστα που θα βγουν στον αέρα. Να σαπίσει έναν ήλιακο μπουντρούμι αυτή και ο άλλος εκεί πέρα. Στα μάτια μου είναι χειρότεροι, πώς πω, και από τους χειρότερους εγκληματίες. Γιατί ο άλλος ξέρεις ότι είναι, ξέρω εγώ, ο Αλκέτρι, Ζάι, Φωνιάς, δολοφόνος, αλήτης, καθή κτλ. Ο άλλος δεν είναι έτσι. Στο παίζει κυριλέ, γιατρός, επιστήμονας, αυτά κλπ. Εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο, εκμεταλλεύεται τον άνθρωπο που έχει ανάγκη, που μπορεί να είναι, ξέρω, να μην καταλαβαίνει καλά κάποια πράγματα, να μην. Και έρχεται από πάνω και σου πουλάει τρέλα. Σου πουλάει φύγια μεταξύ των κορδέλε, σου πουλάει θεραπείες της πλάκας, σαμάνος, αυτά, ο μάγος της φυλής κλπ. Και πέθανε ο άλλος άνθρωπος στα χέρια του.
1: Είναι Κωστά, ωραίο το ξέσπασμα. Εγώ το ακούω.
2: Πάντα έρχομαι στις εργοστασιακές μου ρυθμίσεις.
1: Το ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Επειδή λίγο πολύ λέγαμε πριν, με αφορμή, όχι αυτό καθ' αυτό, αλλά το ότι είδα χθες, διάβασα μάλλον, ότι υπήρξαν δύο κυρίες οι οποίες πήγανε στο ιατρείο, γιατί λένε, ενώ γίνονται όλα αυτά και βγαίνουν στην επιφάνεια όλα αυτά που μόλις είπες με γλαφυρό τρόπο, είχαν ραντεβού κλείσει πριν από 3 μήνες. Θέλω να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που παρά το σάλο, παρά όλες αυτές τις αποκαλύψεις που πλέον είναι με βάση τεκμηριωμένες από την ανακριτική διαδικασία, είχαν ραντεβού και θέλαν να πάνε. Εμείς δεχτήκαμε και μηνύματα που λένε ότι κάποιοι δικοί μας άνθρωποι, ας πούμε, τον πιστεύουν σαν Θεό. Ναι. Θέλω να πω, τι θέλω να πω με αυτό.
3: Αυτό αλλάζει λίγο το πράγμα.
1: Τι θέλω να πω με αυτό.
3: Μια άλλη σχέση.
1: Όχι, θέλω να πω το εξής. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι αυτό που λέμε και για πλήστες άλλες περιπτώσεις, ότι η ζήτηση δημιουργεί προσφορά και τούμπαλιν.
0: Δεν είναι εμπόριο όμως αυτό.
1: Προφανώς είναι για κάποιους εμπόριο.
0: Δεν είναι εμπόριο.
1: Προφανώς. Δεν θα έπρεπε να είναι. Αλλά είμαστε πολύ ρομαντικοί αν λέμε ότι δεν είναι εμπόριο.
0: Την ώρα που συνδεόμασταν μαζί σας, είχε ξεκινήσει ο Διονύσης να λέει για το σχόλιο το οποίο ξεχώρισε δυσάρεστα και άσχημα από όλα όσα έγιναν για τον Γιώργο Μαζονάκη από την Αφροδίτη Μάνου.
2: Ναι.
0: Και τι θέλεις να πεις?
1: Όχι, ήθελα να πω ότι βγήκαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες που είπαν ότι το να θέλεις να κρίνεις πόσο ο άλλος πενθεί ή εκφράζει τον πόνο του είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων unfair. Εν πάση περιπτώσει, είναι άδικο και λάθος. Μέχρι να πούνε, βγήκαν πολλοί καλλιτέχνες, ας πούμε, και λέγανε ότι ήταν την ημέρα της κηδείας, ήταν τελείως άστοχη. Και το έλεγα αυτό γιατί Χθες σχολιάζαμε ότι πολλοί με αφορμή τέτοια γεγονότα που είναι στην επικαιρότητα, στον αφρό της επικαιρότητας, θέλουν να κάνουν με κάποιον τρόπο αισθητή την παρουσία τους, το παιδί μου. Mm. Αυτό.
3: Ναι, τώρα αυτό βέβαια είναι προκαλεί όμως έτσι αρνητικά συναισθήματα.
1: Προφανώς και προκαλεί.
3: Εντάξει, ναι. Καλά, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Δεν,
1: εννοείται.
3: Δεν λέγω σε αυτό. Αλλά εννοείται. Μπορεί να την κρατήσει για τον εαυτό του, δηλαδή σε μια τέτοια
1: όχι,
3: στιγμή.
1: Όχι, υπάρχουν κάποια πράγματα.
3: Δεν χρειάζεται να τη μοιραστεί.
1: Είπε τη μαγική λέξη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μέρα η οποία από τα πανάρχια χρόνια οι Έλληνες υποτίθεται την τιμούσαν. Ήταν η μέρα του πένθους, η μέρα της ταφής. Σταματούσαν πόλεμοι για να άλλη γίνουν λέει, τέτοιο
0: βέβαια.
1: Πράγμα. Καταλαβες. Σε αυτή την ημέρα, όταν την επιλέγεις για να ρίξεις το.
2: Πάντως, αν δεν πάμε σε πιο βάθος την κουβέντα, γιατί αυτό τελικά που πείραξε την α το πούμε, την άδεια μου, δηλαδή στην ουσία. Εγώ προτιμώ να μην μπούμε, γιατί πράγματι είναι αυτό που λες ότι είναι. Αλλά στην ουσία, τι πάει να πει, ότι αυτό ότι δεν ήταν ποιοτικός καλλιτέχνης και λοιπά, που πήγε το κόσμο ένα μη ποιοτικό. Ας πάμε λίγο, υπάρχει, απαντάτε το ερώτημα, τι είναι ποιοτικό και τι όχι. Ποιος κρίνει τι είναι ποιοτικό. Ποιος αποφασίζει.
1: Κανείς.
2: Με ποια κριτήρια.
1: Κανείς.
2: Δεν είναι λίγο θολό αυτό, είναι τελείως.
1: Είναι τελείως αυθαίρετο. Είναι τελείως
2: εγώ
1: αυθαίρετο.
2: Θα μπορούσα ένα να βάλω. Mm. Ξαναλέω, χωρίς να διεκδικώ ούτε ορισμούς, τίποτα δεν είμαι με δική μου σκέψη. Αυτό που αντέξει το χρόνο. Αυτό λέει το τραγούδι που εμφανίζεται σήμερα στα ραδιόφωνα και μετά από 30 χρόνια θα το θυμάται όχι ένας, πολλής κόσμος και θα το τραγουδάει ακόμα. Με το Μαζονάκι και συμβαίνει αυτό.
3: Και αυτό δεν ξέρεις αν είναι. Εγώ δεν το λέω για το Μαζονάκι, δεν ξέρεις αν είναι ποιοτικό. Είναι δημοφιλές σίγουρα.
2: Δημοφιλές είναι αυτό που είναι σήμερα.
1: Μισό λεπτό. Γιατί επειδή υπάρχουν όλα αυτά που λέτε, αλλά υπάρχουν και κάποια ιερά τέρατα σε αυτό το χώρο. Έτσι. Εγώ θα πω τι είπε ο Σταύρος Ξαρχάκος για τον Γιώργο Μαζονάκι. Ο οποίος υποκλήθηκε στον Γιώργο Μαζονάκι. Υποκλήθηκε, το λέω σχηματικά, έτσι.
2: Ναι, προφανώς.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Και λοιπόν, ποιος έχει το σωστό ποιοτικό μέτρο, ας πούμε.
1: Αυτό τώρα, δηλαδή, τι είναι ποιοτικό.
0: Ήταν αφορμή, παιδιά, και πάλι αυτό το θέμα για διχασμό πραγματικά.
1: Αυτό,
0: δηλαδή,
1: ναι, αυτό.
0: Δεν το χωράει.
1: Είναι το εμείς και οι άλλοι, το
0: δεν
1: γνωστό. Εμείς και οι άλλοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπου με κάποιον τρόπο θέλεις ή να είσαι με μένα, ή αν δεν είσαι με μένα, είσαι εχθρός, είσαι αντίπαλος, είσαι κάτι υποδέστερο. Είναι αυτό που πολλές φορές έχουμε πει και στη συζήτηση με τον Κώστα, γιατί δεν ήσουν Στέλλα, ότι όταν χαμηλώνεις τον άλλον, δεν ψηλώνεις εσύ. Mm. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να ψηλώσεις.
3: Σωστό.
1: Όχι χαμηλώνοντας τον άλλον.
0: Και επίσης δεν μπορείς να είσαι επιλεκτικά ευαίσθητος.
1: Και η ώρα πήγε και 57 με αυτά και μετά.
2: Βαρύναμε, αλλά είναι αυτές οι ημέρες. Ευχαριστούμε, παιδιά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
0: Πάμε και εμείς, Βενίση μου. Εντάξει.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Την προφυλάκηση των δύο γιατρών της ιδιωτικής κλινικής που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά από μια μαραθώνια διαδικασία που ξεπέρασε τις 16 ώρες στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεσθήσα διαπαραλήψεως, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε επιπλοκές. Κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση αναμένεται να αποκαλυφθούν με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών και των εργαζομένων της κλινικής. Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται μετά και την απόφαση της Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες πετρελαίου σε ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Στο μεταξύ, μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Μόλις 4 πλοία διέσχισαν χθες τα στενά του Ορμούς, έναντι 7 τη Δευτέρα και μέσω όρου 18 διελεύσεων ημερησίως το τελευταίο δεκαήμερο. Κοντά στα $109 το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 106 του αμερικανικού αργού. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην εθνική ενεργειακή ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Ο πόλεμος με το Ιράν θα εισέλθει σε μια πολύ διαφορετική φάση σε μερικούς μήνες, δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, σημειώνοντας ότι ο επόμενος στόχος της Ουασιγκτόν είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές δυνατότητές της. Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να παραδώσει στο Ισραήλ πολύ μεγάλης ποσότητας βομβών, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών από τα πιο καταστροφικά στο αμερικανικό πλωστάσιο. Στη Βουλή θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Φορτισμένο ήταν το κλίμα στη δίκη των Τεμπών. Γονείς και συγγενείς των θυμάτων κατέθεσαν με δάκρυα στα μάτια, ζητώντας απαντήσεις για τα αίτια της πυρόσφαιρας που προκάλεσε τον θάνατο των ανθρώπων τους. Συγκλώνησαν οι καταθέσεις των γονιών της Φραντζέσκας Μπέζα, της φοιτήτριας που τα τελευταία της λόγια ήταν «Δεν έχω οξυγόνο». Ελικόπτερο συνετρίβει στο Λος Άντζελες με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
0: Καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια και Κρήτη, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι 7 και 8 πρώτα λεπτά στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι.
1: Αγέραστο τραγούδι.
0: Ναι, ναι, αγέραστο. Όντως. Ήθελα να πω ότι αυτό το διάστημα, αυτή την περίοδο, γίνονται τα γυρίσματα στην Νότια Γαλλία για το καινούργιο Ocean's Eleven. Γίνονται στη Γαλλική Ριβιέρα. Πρόσεξε τώρα. Και παίζει η Μαργκότ Ρόμπι. Και ο Μπράντλεϊ Κούπερ, να πω κι εγώ. Λοιπόν, και ο Μπράντλεϊ Κούπερ, οι οποίοι υποδίονται στην ταινία αυτή τους γονείς του Ντάνι Όσιαν, δηλαδή του Κλούνι.
1: Ναι.
0: Γυρίζει πίσω στο χρόνο.
1: Α, είναι πίσω στο χρόνο.
0: Ναι. Ωραίες ταινίες, ρε παιδιά.
1: Ωραίες ταινίες. Αυτή, εγώ περιμένω με αγωνία και το άλλο, εκείνο με το Force Horseman, με τους ταχυδακτυλουργούς τους. Θυμάσαι? Η υπότες αποκάλυψης, υποτίθεται.
0: Ταχυδακτυλουργή,
1: ρε παιδί μου. Που παίζει ο αγαπημένος μου, που δεν θυμάμαι το όνομα, ο Χέντερσον. Κάπως έτσι, εν πάση περιπτώσει, τον άνθρωπο. Ναι, ωραίο. Λοιπόν, και διάφοροι άλλοι, δεν παίζει μόνο αυτός. Που παίζει και ο Χουλκ, που κάνει τον συντονιστή τους.
0: Ποιος Χουλκ?
1: Ποιος κάνει τον Χουλκ, ρε παιδί μου, ηθοποιός? Ο Ράφαλο.
0: Ο Μάρκο Ράφαλο.
1: Ναι. Δεν είναι πιο εύκολο να το θυμάσαι ως Χουλκ?
0: Βέβαια.
1: Από να το θυμάσαι ως Μάρκο Ράφαλο.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα στη φίλη μας την Ιωάννα από τα Καλάβρητα. Με 11 βαθμούς, παρακαλώ. Βροχερά τα Καλάβρητα. Της άρεσε η τοποθέτηση για την, που κάναμε νωρίτερα για την, και για την κυρία Μάνου. Θα ήθελα να επισημάνω, λέει, ότι η πρώτη που έκανε ανάρτηση με το που μαθεύτηκε η είδηση ήταν η Νατάσα Μποφίλιου. Οι νέοι, όντως ποιοτικοί σε ψυχή καλλιτέχνες, δείχνουν τον δρόμο. Και εν πάση περιπτώσει, ότι τέλος με τη διθενιά περνιέται για ποιότητα, λέει στο μήνυμά της κοντολογής. Το παραφράζω λίγο. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο. Ανακριτής και εισαγγελίας μένουν ανεπηρέαστοι, πιστεύετε? Διάσημος παίζει μια εβδομάδα στις τηλεοράσεις, δεν μπορεί, μια πίεση θα την έχουν.
0: Εντάξει, είναι πολύ δύσκολη πάντα σε μεγάλες υποθέσεις, αλλά οι άνθρωποι αυτοί έχουν εκπαιδευτεί έτσι και είναι η δουλειά τους. Άνθρωποι είναι, βεβαίως, δεν το συζητάμε, αλλά οι άνθρωποι αυτοί είναι...
1: Είναι πολλές φορές που αυτό το γνωστό, εκεί θα το πάμε, στο περί δικαίου αίσθημα,
0: ναι.
1: Αυτό πολλές φορές... πάνε κόντρα, γιατί νομικά δεν στέκει.
0: Ναι.
1: Κάποιες φορές. Άλλες φορές συμβαδίζουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι άγονται και φέρονται, δεν σημαίνει και ότι δεν επηρεάζονται όμως. Γιατί, όπως λέει και η Κατερίνα, άνθρωποι είναι. Τώρα, το πόσο και αν αυτό έρχεται σε σύγκρουση ή δεν έρχεται σε σύγκρουση με τις γνώσεις και την αυτή τους, μιλάμε τώρα για ανθρώπους που είναι σε τέτοια επίπεδα, που έχουν φάει τα βιβλία. Εν τω μεταξύ, εγώ τους θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους. Διότι συν τη άλλη, οι συνόμοι αλλάζουν. Με ρυθμό καταιγιστικό. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι διαρκώς πάνω σε ένα βιβλίο και να παρακολουθούν διαρκώς τις αλλαγές που γίνονται.
0: Πέρα το ότι αλλάζουν, βεβαίως, και πρέπει να ενημερώνονται οι άνθρωποι και να διαβάζουν συνεχώς, σκέψω ότι αυτό το πράγμα ξεκίνησε χθες το απόγευμα, οι απολογίες.
1: Μα λέει 17 ώρες.
0: Και τελειώσαν 6,5 ώρα το πρωί.
1: 17 ώρες.
0: Τη διαδικασία.
1: Αλήθεια, 17 ώρες. Δηλαδή,
0: είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Είναι
0: δηλαδή,
1: εξοντοτικό.
0: Εξοντοτικό και για τους μεν και για τους δε.
1: Φυσικά δεν είναι και για τους μεν και για τους δε.
0: Ναι, δεν το συζητάμε.
1: Το έχω δει αυτό σε μια ταινία αστυνομική που έβλεπα, ότι αυτές οι εξαντλητικές, βέβαια γινόταν στον Γκουαντάναμο, αλλά δεν έχει σημασία. Οι εξαντλητικές ανακρίσεις γίνονται γιατί κάποια στιγμή σου λέει από την κούραση θα σπάσει.
0: Καταλαβαίνετε τι θα ομολογήσει.
1: Αλλά αυτά γίνονται σε ταινίες. Αυτά είναι ταινίες. Είναι άλλα πράγματα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στη δροσοπηγή στη Φλόρ.
1: Έλα ρε δροσοπηγή.
0: Γιατί εκεί ξεκίνησαν να προμηθεύονται καυσόξυλα.
1: Ναι, γιατί εκεί πέρα μας έλεγε φίλος ακροτής πριν ότι έχει 10 βαθμούς.
0: Να μας πει ο κύριος Μάρου, ο πρόεδρος της κοινότητας της δροσοπηγής, ο κύριος Μιχάλης Μάρου, να μας πει τι θερμοκρασία έχουν τώρα.
1: Αρχίσαν να τα μοιράζουν ή αρχίσαν να δέχονται αιτήσεις για να τα δώσουν?
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας και σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστούμε που μας ζητήσατε να πούμε το πόνο μας το μεγάλο.
0: Πείτε το.
1: Να μας το πείτε.
2: Έχουμε αρχίσει από τον Αύγουστο να βάζουμε ξύλα. Είναι οι τιμές, είναι τρελές εισαγωγικά. 130-135 πάει το δρύ στο βελανίδι ο τόνος, 120 οξιά. Τα σπίτια στο χωριό θέλουν... όσοι έχουν και πετρέλαιο από 15 τόνους ξύλα και 2.000 λίτρα πετρέλαιο.
0: Ναι.
2: Η τιμή είναι αυτή τη στιγμή πάνω από 90 Και η επιδότηση έχει πέσει πολύ. Πρώτα στα 3 χιλάρικα παίρναμε γύρω στα 580. Πέρσι στα 3 χιλάρικα πάλι πήραμε γύρω στα 320.
1: Πρέπει από, να τα γίνει... από τα 3 χιλιάρικα τα 320 ήταν η επιδότηση αυτό.
2: Ναι.
1: Πείτε μας ήταν... λίγο, επειδή είπατε για τις τιμές των καυσόξυλων που φέτος είναι 135 και 120 που μας είπατε, πέρυσι τα αντίστοιχα, οι αντίστοιχες τιμές πόσο ήταν πέρυσι?
2: Πέρσι ήταν στα 120, παίζαμε 125, τόσο.
0: Καυσόξυλα, γιατί έχουν ανέβει? Γιατί ανέβηκαν, τι δικαιολογία, τι δικαιολογία έχουν, ας πούμε? Τα μεταφορικά, τι?
2: Τα
0: μεταφορικά, ναι.
2: Τα μεταφορικά, τα πετρέλαια, τα μηχανάκια που κόβουν στο βουνό, θέλουν βενζίνη με λάδι που κόβουν οι αγωγιάτες. Ναι, η ξυλοκόπη αυτά να είναι, ανεβαίνουν όλα είναι.
0: Πάντως αυτό που ακούγεται τις τελευταίες ώρες και μέρες, με αφορμή όλα αυτά, γιατί η ενεργειακή κρίση πλήττει τα πάντα, η αλήθεια είναι. Και κυρίως βέβαια εσάς που έρχεται και πιο νωρίς ο χειμώνας σε εσάς.
1: Μα από τον Αύγουστο λέει, ήδη έχουν αρχίσει να ανάβουν σόμπες.
0: Αυτό που λένε είναι ότι θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα, αρχές Οκτωβρίου, εκεί γύρω στις αρχές Οκτωβρίου, τώρα μέχρι το τέλος του μήνα και αρχές Οκτωβρίου, θα ανακοινωθούν καινούργια επιπλέον μέτρα, τα οποία θα διευρύνουν κιόλας τα κριτήρια. Ναι, γιατί είχαν συγκεκριμένες περιοχές, ας πούμε, βάλει μέσα που είχαν πιο.
1: Στη ζώνη, σε αυτές τις ζώνες τις οξυμένες.
0: Αυτό σκέφτονται να το διευρύνουν ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, αλλά ο κύριος Μάρος λέει ότι εμείς έχουμε ξεκινήσει από τον Αύγουστο ήδη να έχουμε ανάγκη θέρμανσης. Δηλαδή τον Οκτώβριο να ανακοινωθούν για να δοθούν τον Νοέμβριο και μάλιστα μειωμένα, όπως μας λέει, είναι.

0: όμως είναι η θέρμανση. Ναι, γιατί αρχινάνε από τον Οκτώβριο. Ναι, και είναι αρχές Οκτωβρίου, αρχές Σεπτεμβρίου όλος ο νόμος. Πάμε μέχρι Μάιο, Ιούνιο. Μπορεί το χιόνι να έχει ελείψει από τις περιοχές, αλλά το κρύο παραμένει το ίδιο. Δεν γίνεται, πρέπει να ανάβουμε.
1: Βέβαια, πρέπει να ανάβετε. Πώς θα τα κάνετε, ναι, τώρα, ναι, είσαστε...
2: Κανείς θα ήθελε να καλυφθεί όλο το ποσό, αλλά τι θα ήταν ένα ικανοποιητικό για τους κατοίκους, τι ζητάνε, τι θα ήθελαν?
0: Κοιτάξτε, τα μισά θα λέγαμε ήταν το καλύτερο από όλα, έστω, για να μην παρεξηγιόμαστε και με την υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Δεν παρεξηγιόμαστε,
0: αλλά ένα χιλιάρικο να δίνανε οπωσδήποτε, για να μπορέσουμε να βαστίξουμε το κόσμο στο χωριό.
2: Ναι, αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα. Τι κόσμο έχει το χωριό σας, η δροσοπηγή?
0: Το χωριό μας αυτή τη στιγμή είχε πέσει πολύ, 85 κάτοικοι. Mm. Τώρα έχει σχεδόν ένα χρόνο, φτάνουμε 108 και συνεχίζουν να αγοράζουν σπίτια. Γιατί σας προσκαλώ να έρθετε να σας φιλοξενήσουμε, να σας κεράσουμε και τη φημισμένη τσουκλιδόπιτα με ξινόγαλο.
1: Τι λέτε τώρα, ναι.
0: Είναι. Mm. Όποτε θέλετε, δικά μας τα έξοδα να τα ζήσετε. Έχουμε, είναι το ποτάμι, η φύση, έχουμε το παλιό χωριό.
2: Πώς έγινε αυτό το θαύμα από 85 να πάτε 108, τι έγινε?
0: Άρχισε να ανεβαίνει τουριστικά το χωριό, που παλιά ήταν πολύ ανεπτυγμένο. Mm. Είχε ξενοδοχεία, έρχονταν ο Παναθηναϊκός και άλλες ομάδες κάναν προετοιμασία και δυστυχώς τα έξοδα, κυρίως η θέρμανση, ήταν υπερβολική. Τα μεγάλα ξενοδοχεία που είχαμε θέλανε 50 τόνους ξύλα, χώρια πετρέλαιο. Τι αδυνατούσαν. Τα έξοδα ήταν υπερβολικά από τα είσοδα. Με αποτέλεσμα να φτώχευσαν και να τα κλείσανε.
1: Αλλά τώρα ανακάμπτωτε λίγο.
2: Για να δούμε, για να δούμε τι θα γίνει. Σας ευχαριστούμε πολύ τώρα... για την πρόσκληση, ναι, για να έρθουμε στο χωριό.
0: Σας περιμένουμε να τα δείτε από κοντά, ναι. Γιατί πολλά ακούγονται, λίγα είναι αληθινά. Αλλά εγώ σας... παροτρύνω να έρθετε να τα
2: δείτε. Να τα δούμε με τα μάτια μας. Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα εσείς αποφασίζετε, θα τα ξέρετε.
1: Τέλεια.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, να είστε καλά, πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Να σου πω,
2: ο κύριος Μιχάλης Μάρος, να πούμε, ναι. Πρόεδρος της κοινότητας δροσοπηγίας στη Φλόρινα.
1: Δεν είπε ότι καίνε από τον Αύγουστο. Τι μαζεύουν από τον Αύγουστο, είπανε. Είπε ο άνθρωπος. Δεν έχουν ανάψει από τον Αύγουστο.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, ρε Διονύση. Ναι.
2: Άρα το πάνε μέχρι Μάιο-Ιούνιο όμως. Ναι. Όχι, αυτό το είπε. Ότι ναι, πάνε τη θέρμανση μέχρι Μάιο-Ιούνιο.
1: Εσύ θες να έρθει ο χειμώνας όλο το χρόνο, ας πούμε.
2: Εγώ άλλο. Δεν μιλάω τώρα για τέτοιο χειμώνα που έχουν στη Φλόρινα.
1: Όχι.
2: Άμα ήταν, δεν θα πήγαινα να μείνω στην δροσοπηγή που έχει και σπίτια που τα δίνουν.
1: Ναι, βέβαια.
2: Καλημέρα στον κύριο Αναστάσιο. Περνώντας από το κάτω Νευροκόπη, έχει 4 βαθμούς. 4 βαθμούς.
1: Εντάξει, και χειμώνα πολύ.
2: Δηλαδή, τι να λέμε τώρα.
1: Κύριε χειμώνας τώρα. Ναι. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, δεν είναι φθινόπωρο, είναι χειμώνας.
2: Καλημέρα και στον κύριο Βαγγέλη, στη Χαλκιδική. 150 ο τόνος στα ξύλα, δρίσκει οξιά. Ο Βαγγέλης από τα Μουδανιά, ο φίλος μας.
1: Παιδιά, ακριβένουν τα πάντα. Δηλαδή, συμπαρασύρουν τα πάντα. Και να μην τα συμπαρασύρουν, κάποιοι τα συμπαρασύρουν. Εντάξει, δεν το συζητάω. Αλλά λογικό, άμα αυξάνεται το μεταφορικό κόστος. Ναι. Άμα έχει δύο.
2: Όχι, σου λέει αυτά, εμείς δεν τα υπολογίζουμε. Αλλά για παράδειγμα σου λέει, οι υλοτόμοι χρησιμοποιούν κάτι μηχανήματα για να κόψουν τα δέντρα.
1: Ναι.
2: Αυτά και είναι καύσιμο. Όταν και είναι καύσιμο, ξέρετε, καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
2: Και πετρέλαιο και με λάδι, εντάξει. Έτσι δουλεύουν αυτές οι μηχανές. Όταν το πετρέλαιο αυξάνει και το κόστος της δικής τους εργασίας.
1: Ναι.
2: Δηλαδή και τα εργατικά να μην ανεβαίνουνε, ανεβαίνει το κόστος εργασίας. Ύστερα τα ξύλα αυτά τα φορτώνουν σε φορτηγά. Τα φορτηγά αυτά έχουν υψηλότερα μεταφορικά. Να πώς ανεβαίνει, θέλω να πω. Δεν τα σκεφτόμαστε αυτά. Απλά λέμε κι εμείς ότι πόσο έκανε πέρυσι, πόσο κάνει φέτος. Εντάξει, άρα κρύβηναν πάρα πολύ. Εντάξει, δεν τα συνυπολογίζουμε όλα πολλές φορές, αλλά έτσι έχουμε μάθει και έχουμε συνηθίσει. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, ο οποίος λέει: Κατερίνα, του έφερες πολύ τύχη την τελευταία φορά, τότε που πήγε για ψάρεμα. Και μας στέλνει φωτογραφία τι έπιασε.
1: Τι έπιασε?
2: Κοίτα. Πού να, δεν ξέρω εγώ τι είναι. Σπάρος.
1: Ωραία, μια ψαρούκλα. Τι σπάρος, παιδί μου, έτσι είναι η σπάρη.
2: Πού ξέρω εγώ από ψάρια. Ξέρω εγώ από ψάρια. Ξέρω εγώ από ψάρια. Πες μου για κατσίκια. Αλλά για ψάρια δεν ξέρω. Τι ψάρι είναι αυτό. Εσύ που ξέρεις, τι ψάρι είναι αυτό.
1: Δεν ξέρω, αλλά σπάρος δεν είναι. Σπάρι είναι μικρή.
2: Α, ναι.
1: Ναι.
2: Δεν το ξέρω.
1: Σπάρο. Αυτό, από όλα τα ψάρια αυτό σου ήρθε. Αντί να πεις πω, ξέρω εγώ, ένας ροφός, πω από μια τσιπούρα, πω από ένα λιθρίνι.
2: Τον ψάρο, τον σπάρο από εκείνο το τραγούδι που ήταν. Πάει φόλτα με το σπάρο στην

0: Αθήνα.
1: Από στη Ραφίνα.
0: Στη Ραφίνα, που πάει. Εκεί θα κολλήσουμε τώρα που πάει
1: η φωτός, κυρία Καβουρίνα.
0: Η κυρία Καβουρίνα. Με αυτό με μεγάλωσε η μανούλα μου.
1: Βέβαια, όλοι ναι. μας.
0: Άρε μάνα.
1: Λοιπόν ναι. δεν έχουμε πει τον καιρό.
0: Τι δεν έχουμε πει τον καιρό?
1: Δεν τον είπες τον καιρό. Επειδή δεν μπορείς να μπει στην ΕΜΗΑ, ας πούμε.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Δεν καταδέχεις να μπει στο μετέο. Μπήκα εγώ λοιπόν.
0: Πες εσύ. Και να μπαίνεις εσύ.
1: Θα έχει και σήμερα βροχές. Να ξέρετε. Και καταιγίδες στα νότια και στα δυτικά. Δηλαδή Επτάνησα, Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα, Νότια Πελοπόννησο και Κρήτη. Εδώ τίποτα πάλι. Πάλι κουβά εμείς.
0: Θα είναι αυτό το τσουτσούρισμα τώρα το πολύ. Δεν το θέλω. Αυτό δεν το θέλουμε.
1: Θα έχει...
0: Άμα είναι να το μαζέψει αυτό το τσουτσούρισμα, να μας το ρίξει μια και καλή.
1: Εντάξει.
0: Την Παρασκευή.
1: Ναι. Σήμερα εδώ στην Αττική, επειδή γι' αυτό έχουμε δροσιά, έχει βοριαδάκι πάλι, 4 με 5 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28, δεν θα πιάσει τους 30 δηλαδή. Και 15 με 28 στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί μπορεί να βρέξει το μεσημεράκι. Να έχεις γυρίσει σπίτι,
0: ναι.
1: να έχεις σχολάσει,
0: ναι.
1: να έχεις φάει
0: ναι.
1: το μεσημεριανό σου
0: ναι.
1: και να ξαπλώσεις και ξαφνικά να ακούσεις τη βροχή απ' έξω.
0: Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Υπάρχει καλύτερο να μην χρειάζεται να έχεις πάει στη δουλειά. Να είσαι ήδη αραχτός.
1: Ναι.
0: Να βλέπεις σειρές, να, ξέρεις, ναι. να σε κάνας εισοδηματίας ή κάνας τέτοιο
1: ναι,
0: πράγμα.
1: Ναι.
0: Να μην χρειάζεται να δουλέψεις
1: ναι, ναι.
0: και να είσαι όλη τη μέρα αραχτός.
1: Αυτό είναι πιο
0: και ξαφνικά.
1: Ωραίο
0: αυτό σου λέω. Ναι. Γι' αυτό το κάνω λίγο καλύτερο.
1: Πω, Διονύση, το φτιάξες.
0: Ναι,
1: είδες. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: πολύ
0: τώρα
1: ωραίο, ναι.
0: Σε επίπεδο ειδησιογραφικό. Θυμάστε, σας είχαμε πει ότι αναμένονται κάποιες ενδεχομένως σημαντικές τοποθετήσεις και ομιλίες και ίσως και συμφωνίες στον ορίζοντα μεταξύ Ευρώπης-Καναδά. Σήμερα περιμένουμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον την ομιλία, την ετήσια ομιλία που κάνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάγεν. Θα είναι για την οικονομία, θα είναι για την ενέργεια, θα είναι για την άμυνα, θα είναι για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Δεν ξέρουμε τι άλλα πράγματα θα συζητήσει, τι θα πει. Μπορεί να πει για την τεχνητή νοημοσύνη, δεν ξέρουμε τι θα πει ακριβώς. Αλλά θεωρείται ότι η φετινή ομιλία θα είναι κομβική. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι επίσης.
1: Συγγνώμη, γιατί θα είναι κομβική, θα ανακοινώσει πράγματα?
0: Θεωρείται πολύ πιθανό. Θεωρείται πάρα πολύ
1: γιατί
0: πιθανό.
1: Γιατί αλλιώς, άμα ήταν μια έκθεση ιδεών, εντάξει.
0: Όχι. Αναμένεται επίσης
1: ναι.
0: με εξαιρετικό ενδιαφέρον
1: ναι.
0: η ομιλία ενώπιον του ίδιου σώματος
1: ναι.
0: από τον Πρωθυπουργό του Καναδά.
1: Oh.
0: Η οποία θα γίνει, δεν ξέρω αν θα γίνει και αυτή σήμερα, από τον κύριο Κάρνεϊ.
1: Ναι.
0: Θα έχει και αυτή ενδιαφέρον, λένε κάποιοι οι οποίοι ξέρουν, ρε παιδί μου, δεν ξέρουν το λόγο, φαντάζομαι, αλλά ξέρουν ναι. την περιραίουσα ατμόσφαιρα.
1: Οι Καναδοί είναι φίλοι μας.
0: Αυτό δεν το συζητώ.
1: Σου αγαπάμε. Ελάτε να κάνουμε business.
0: Τι να κάνουμε?
1: Business.
0: Για πες.
1: Ναι, γιατί?
0: Ρίξα και μια ιδέα.
1: Έχω πολλές ιδέες, πάρα ναι. πολλές ιδέες, αλλά δεν θα τις πω γιατί θα μου τις κλέψουν.
0: Στο παλέκαστρο της Σιτίας έχει 20 βαθμούς.
1: Κατάλαβες.
0: Και επιτέλους λίγη βροχούλα.
1: Α,
0: και αναμένουμε κι άλλη βέβαια. Τι υπέροχη μυρωδιά λέει από τα θυμάρια όταν πέφτει η βροχή.
1: Και αυτή η μυρωδιά.
0: Μόνο στα θυμάρια.
1: Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα και στο Βασίλη. Το φανάρι μπροστά στο σταθμό Λαρίσης, στη διασταύρωση Φιλαδέλφειας και Δελιγιάννη, μετά την διεύθυνση της τροχέας, είναι πάνω από μια εβδομάδα που δεν λειτουργεί. Κανένας δεν ενδιαφέρεται να το φτιάξει.
1: Μπράβο.
0: Τι περιμένουνε?
1: Τώρα που το είπαμε εμείς θα φτιαχτεί. Φτιάχτε το φανάρι.
0: Είναι, ο Βασίλης είναι οδηγός ταξί και περνάει
1: καλά
0: από
1: λέει,
0: συχνά,
1: καλά λέει.
0: Γιατί πάει και στο σταθμό των τρένων εκεί πέρα και τα λοιπά για να πάρει πελάτες. Καταλαβες. Οπότε το παρακολουθεί. Ναι. Και είναι και δίπλα στην αστυνομία, δίπλα στην τροχέα. Δηλαδή είναι και αυτό τα οξύμορα, τα λίγο περίεργα.
1: Ναι.
0: Δίπλα στην τροχέα. Φτιάχτε το φανάρι. Ναι. Αυτό.
1: Εντάξει. Να φτιαχτεί και αυτό το φανάρι. Γενικά να μην χαλάνε τα φανάρια, καλό είναι.
0: Καλό θα ήταν.
1: Ναι. Και επίσης καλό είναι να χρησιμοποιούμε, να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Για πες.
1: Και οι πεζοί. Το τονίζω αυτό.
0: Δηλαδή.
1: Ισχύει και για τους πεζούς.
0: Δηλαδή.
1: Ο κώδικας. Δηλαδή δεν πεταγόμαστε στο δρόμο μέσα στη νύχτα από σημείο που δεν υπάρχει διάβαση, που δεν υπάρχει φανάρι, γιατί μας βολεύει να φτάσουμε πιο γρήγορα κάπου.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό νομίζω.
0: Πώς δεν είναι σημαντικό?
1: Επίσης
0: σημαντικό
1: το λέω και στους δημαρχαίους. Φτιάχτε τα πεζοδρόμια. Τα πεζοδρόμια είναι σε κάποιες περιοχές. Πραγματικά είναι παγίδες θανάτου.
0: Βομβαρδισμένες, αβομβαρδισμένες.
1: Παγίδες θανάτου όμως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εγώ αν ήμουν δήμαρχος, όχι για μια μέρα, εντάξει. Αν ήμουν δήμαρχος, θα σχολιόμουν πάρα πολύ με αυτό το πράγμα. γιατί είναι η καθημερινότητα των πολιτών. Η καθημερινότητα των πολιτών δεν είναι μόνο να καλέσω τη Σερέτη να τραγουδήσει, για να μην πω γνωστό τραγουδιστή, ναι, λέω, ναι, το όνομα μου, το επιθετό μου. Λοιπόν, δεν είναι αυτό μόνο, να κάνω ένα συναυλί το καλοκαίρι, ναι, ας πούμε. Όχι. Η καθημερινότητα είναι αυτό το πράγμα. Και όταν ο άνθρωπος είναι ευχαριστημένος και νιώθει ότι είναι ασφαλής και ότι δεν κινδυνεύει, ότι έχει πεζοδρόμια επίσης, είναι περιοχές ολόκληρες, παιδιά, που δεν έχει πεζοδρόμια. Δεν έχει. Είναι μόνο δρόμος. Δρόμος και μάντρες σπιτιών. Αυτό είναι παρανοϊκό, έτσι.
0: Σκέφτομαι, επειδή λέμε πολλές φορές διάφορα, ας πούμε, για το πόσο τα καθημερινά προβλήματα αυτά δυσκολεύουν τη ζωή.
1: Σου προκαλούν νεύρα, ένταση.
0: Όχι, θα σου πω το εξής χαρακτηριστικό. Ναι. Σκεφτείτε ένα ζευγάρι να έχει ένα καροτσάκι και θέλει να περάσει από δρόμο που δεν έχει, όπως περιγράφει η Σερέτη, πεζοδρόμιο, ή το πεζοδρόμιο είναι βομβαρδισμένο, ναι, ή κατηλημένο από μηχανάκια, κάδους απορριμμάτων, τις ρίζες των δέντρων που έχουν βγει γιατί έχουν φροντίσει να βάλουν ό,τι δέντρο γουστάρουν κτλ.
1: Βέβαια.
0: Για σκεφτείτε το λίγο αυτό και πώς επηρεάζει την καθημερινότητα, άρα και τα νεύρα, άρα και πώς ξεσπάνε μετά τα νεύρα και πάει λέγοντας. Γιατί μερικές φορές βλέπουμε αυτά τα μεγάλα, ας πούμε, και τα βαθιστόχαστα, αλλά αυτά τα μικρά, τα καθημερινά, δεν τους δίνουμε καμία σημασία. Και ίσως αυτά επηρεάζουν πολύ περισσότερο την ζωή μας και την ψυχική μας υγεία.
1: Κυρίως η ψυχική υγεία, ναι, είναι απαραίτητη.
0: Βλέπω ότι έχουν νεύρα. Μπορεί να είναι επειδή είναι χαλασμένα τα πεζοδρόμια. Δεν ξέρω. Νεύρα και στο πολιτικό σκηνικό.
1: Καλά, εκεί έχουν πολλά νεύρα.
0: Πολλά
1: νεύρα. Περπατάνε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό έχουν νεύρα. Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, πολλά νεύρα. Παντού, γύρω-γύρω είναι τα νεύρα. Ναι. Και σήμερα να δεις που έχει βουλή.
0: Έχει βουλή σήμερα και την αναθεώρηση σήμερα.
1: Σήμερα,
0: ναι,
1: και θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός, θα μιλήσει και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, θα μιλήσουν και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Οπότε θα έχει λίγο θεματάκι, γιατί νομίζω ότι θα κοντραριστούν περισσότερο για της τρέχουσας επικαιρότητας. Δηλαδή θα κοπεί το επίδομα, δεν θα κοπεί το επίδομα, ήταν προσωπική άποψη, δεν ήταν προσωπική άποψη. Γιατί δεν μειώνεται τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τα λέω από τώρα, γιατί,
0: ναι,
1: στα καύσιμα δεν τον μειώνουμε, γιατί αν τον μειώσουμε θα χρειαστεί να περικόψουμε από άλλες άλλα πράγματα.
0: Άμα είναι, τα ξέρουμε από πριν, τότε τι σημασία έχει.
1: Εντάξει, μπορεί να πούμε.
0: Ναι, αλλά άμα τα λες έτσι δεν θα το δει κανένα.
1: Μπορεί να πούν καμιά καλή ατάκα, όχι να το δει. Ναι. Εντάξει,
0: ναι. Ή θα πούνε πάλι εσείς, όπως είπε ο βουλευτής, σας τα πάτε με τον Τσίπρα.
1: Ο κύριος
0: Πάνας. Εμένα μου αρέσει να... Ναι, ακούω. Προσωπική άποψη του κυρίου Πάνα.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη.
1: Ναι.
0: Ή το αντίθετο.
1: Ναι.
0: Προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη, αλλά όχι προσωπική άποψη του κυρίου Πάνα.
1: Ναι.
0: Ή όλες θα είναι προσωπικές απόψεις, ή δεν θα δεχόμαστε καμία ως προσωπική άποψη.
1: Έχω και εγώ πολλές προσωπικές απόψεις, αλλά δεν θέλετε να τις ακούσετε.
0: Εγώ τις ακούω μια χαρά, τις ακούω όλη την ημέρα. Το SURU δεν θέλει να τις ακούσει.
1: Αυτό λέω.
0: Το SURU δεν θέλει να τις ακούσει. Καλημέρα, κύριε αποθητή Σαντορίνη.
1: Πάμε με Pink στους τίτλους των ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προφυλακιστέ οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μαραθώνια απολογία στο μικροσκόπιο των αρχών. Το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε επιπλοκές. Νέα άνοδο στο πετρέλαιο, η Σαουδική Αραβία ακυρώνει παραδόση φορτίων μετά τις επιθέσεις. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επόμενος στόχος της Ουάσιγκτον είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές δυνατότητές της, δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Στη Βουλή θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Στάση εργασίας της ΑΔΔΗ από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου, συγκέντρωση τιμίας στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Στη Γάζα, 5 Παλαιστίνοι νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι μετά την κατάρρευση κτηρίου, το οποίο φιλοξενούσε εκτοπισμένες οικογένειες, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Πολιτική Άμυνα. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη. Έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ, Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι. Κυρία Μαρία λέει και ο φωτισμός τη νύχτα είναι πολύ σημαντικός εκτός από τα πεζοδρόμια. Κυρία Μαρία, δεν έχει χτυπάει ακόμα σχολείο? Δεν έχουν ανοίξει ακόμα τα σχολεία?
1: Νωρίς είναι, παιδάκι μου.
0: Τι ώρα είναι?
1: 7.30.
0: 8 παρά 20. Α, 7.30. Ναι, εντάξει, οκ. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη, που στέλνει την καλημέρα του στη μαμά του, στον αδελφό του τον Γιώργο που είναι στην Εγνατία τέτοια ώρα. Καιρό έχει να μας στείλει μήνυμα. Καλό φθινόπωρο να έχουμε. Καλό φθινόπωρο, φίλε Δημήτρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
1: επίσης,
0: καλό φθινόπωρο.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει, μας αφορά, αλλά διαβάσαμε μια ανακοίνωση και δεν καταλάβαμε τίποτα.
1: Όχι, εντάξει, καταλάβαμε.
0: Όχι, εγώ δεν καταλάβαμε σχεδόν τίποτα.
1: Ήταν πολύ δύσκολα κάποια να τα εμπεδώσουμε.
0: Μα έλεγε με βάση εκείνο το νόμο που άλλαξε, εντάξει, και έγινε η τάδε διάταξη που μέσω του παρόχου, που τον ενδιάμεσο, που εκείνο και το άλλο. Δεν τα καταλαβαίνω. Αφορά
1: θέμα,
0: τα φωτοβολταϊκά.
1: Και το θέμα, η λέξη που έχει μπει στη ζωή μας τελευταία 24 ώρες είναι η λέξη αυτοκατανάλωση.
0: Αυτοκατανάλωση. Να βάλουμε φωτοβολταϊκά, εν πάση περιπτώσει, στα μπαλκόνια και στα σπίτια μας.
1: Ναι.
0: Κοντολογίες, αυτό καταλαβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Ανακοινώθηκαν κάποια καινούργια μέτρα. Θέλουμε να τα κάνουμε λιανά για να δούμε πόσο εξυπηρετείται ή δεν εξυπηρετείται ο πολίτης, πόσο να τρέξει ή να μην τρέξει να τα βάλει, πόσο κοστοβόρο είναι και πάει λέγοντας. Πότε θα κάνει απόσβεση, τα απλά πράγματα δηλαδή που αναρωτιέται ο καθένας. Αυτά θέλουμε να ρωτήσουμε τον κύριο Στέλιο Ψωμά, που είναι σύμβουλος Συνδέασμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Διαβάσαμε την ανακοίνωσή σας και είναι μόνο για μίστες, για εξειδικευμένους. Εμείς δεν είμαστε.
2: Η αλήθεια είναι ότι η ανακοίνωση απευθύνονταν στο ειδικό κοινό.
1: Ναι.
2: Αλλά όπως φαίνεται, κυκλοφόρησε.
1: Έφτασε παντού. Ναι.
2: Ναι.
1: Εντάξει, γιατί εσείς το γνωρίζετε καλύτερα το αντικείμενο και το θέμα φυσικά καλύτερα από όλους μας. Οπότε, καλό είναι να πούμε στον κόσμο δύο πράγματα.
0: Τι αλλάζει το βασικό.
2: Αυτό που έκανε η υπουργική απόφαση προχθές βελτίωσε ουσιαστικά το καθεστώς αυτοκατανάλωσης που ίσχυε εδώ και αρκετά χρόνια στην Ελλάδα. Αλλά δεν ήταν λειτουργικό. Εκείνο που ενδιαφέρει περισσότερο τον πολύ κόσμο είναι ότι εισάγεται για πρώτη φορά ένας καινούριος τρόπος με τα λεγόμενα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού. Ο πιο σωστός όρος θα ήταν φωτοβολταϊκά πρίζας, γιατί τα φωτοβολταϊκά αυτά μπορούν να μπουν εκτός από το μπαλκόνι και σε άλλες θέσεις. Mm. Αυτή είναι μία από τις καινοτομίες της καινούργιας.
0: Αυτό είναι για χρήση του σπιτιού ή είναι για να το διαθέσω στον οποιοδήποτε πάροχο, εν πάση περιπτώσει?
2: Όχι. Μιλάμε για πολύ μικρά συστήματα.
0: Γι' αυτό μιλάμε για αυτοκατανάλωση, ναι.
2: Μιλάμε για πολύ μικρά συστήματα, για κατοικίες. Συστήματα που έχουν ισχύ μέχρι 800 βατ, που σημαίνει πρακτικά ότι με τα συνήθη φωτοβολταϊκά βάζουμε 2. Άντε 3 φωτοβολταϊκά πλαίσια στο μπαλκόνι μας ή σε κάποιο άλλο χώρο διαθέσιμο, για παράδειγμα στην ταράτσα ή σε ένα ρετυρέ. Yeah. Και αυτό το ρεύμα που παράγεται τροφοδοτεί απευθείας τις καταναλώσεις μας. Έτσι λοιπόν καλύπτουμε ένα μέρος των αναγκών μας.
0: Ναι. Αυτό είναι και ο καινούριος τρόπος για να μπαίνουν αυτά τα φωτοβολταϊκά. Είναι περισσότερα κίνητρα, είναι απλοποιούνται οι διαδικασίες? Ποια είναι η βασική αλλαγή? Ναι.
2: Είναι πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα έχουν καταργηθεί όλες οι άδειες για αυτή την κατηγορία φωτοβολταϊκών. Δεν χρειάζεται να πάρει κανείς καμία άδεια.
1: Ναι, ναι.
2: Το μόνο που χρειάζεται είναι να το δηλώσει στο ΔΔΕ, να κάνει μια δήλωση στο ΔΔΕ, να το γνωστοποιήσει δηλαδή, για να ξέρει ο ΔΔΕ τι είναι συνδεμένο στο δίκτυο και να βάλει τις προδιαγραφές. Το δεύτερο είναι ότι το σύστημα αυτό είναι σχεδόν do it yourself, δηλαδή θα το αγοράσει κανείς από κάποιο ηλεκτρολόγο, φαντάζομαι, της γειτονιάς. Αυτή η αγορά τώρα θα αναπτυχθεί.
1: Α, θα υπάρχουν τέτοια λοιπόν, μάλιστα.
2: Ναι, ναι. Το κόστος είναι αρκετά μικρό. Εκτιμούμε ότι η τιμή θα κυμανθεί κάπου μεταξύ 600 και 700 ευρώ.
1: Ναι.
0: Για πόσα πάνελ, δηλαδή για να γεμίσω, να καλύψω τι επιφάνεια.
1: Σου λέει με βατ πάει.
0: Α, ναι.
2: Με βατ, γιατί ναι. τα πάνελ δεν έχουν όλη την ίδια ισχύ. Μπορεί να, το σύνθεση είναι να είναι 2 πάνελ.
1: Ναι. Ναι.
2: Από εκεί και πέρα το όφελος που έχει κανείς εξαρτάται από το προφίλ της κατανάλωσης, από το που θα το βάλει, αν θα μπει κατακόρυφα ή με κάποια κλίση και όλα αυτά. Αλλά επίσης το πόσο πόσο μεγάλη είναι η κατανάλωσή του.
0: Αυτό δεν θα χρειαστεί κάποιο είδους μελέτη, κάποιο είδους άδεια, δηλαδή, γιατί αλλιώς θα γεμίσουν όλα τα μπαλκόνια, για παράδειγμα, με ενδεχομένως και κακόγουστα πράγματα, και κάποια στιγμή εκ των υστέρων θα τρέχουμε να πούμε ότι έχουμε χαλάσει τις...
2: Δεν ανακαλύπτουν την Αμερική, υπάρχουν εκατομμύρια τέτοια συστήματα σε όλη την Ευρώπη. Εκείνο που τα συστήματα αυτά είναι αρκετά τυποποιημένα ως προς την μορφή τους και τον τρόπο που στηρίζονται στα μπαλκόνια και δεν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα σε άλλες χώρες και ελπίζουμε ότι θα δημιουργηθούν και στην Ελλάδα. Σας έλεγα λοιπόν ότι από ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να αναμένει κανείς ένα ετήσιο έσοδο 100 με 200 ευρώ, που σημαίνει αν έχει δώσει τα 600 ευρώ για παράδειγμα για να το αγοράσει, η απόσβαση γίνεται σε 4 με 6 χρόνια.
1: Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Πάω εγώ λοιπόν, αφού δεν υπάρχει γραφειοκρατία πια, έτσι, γιατί αυτό καταλάβαμε, ότι χρειάζεται ειδική άδεια. Αγοράζω λοιπόν από τον ηλεκτρολόγο, το βάζω στην ταράτσα μου.
2: Το πιο πιθανό
1: ή στη βεράντα μου. Ή στο μπαλκόνι μου. Ναι, τέλος πάντων, μπορεί να είμαι στον τελευταίο όροφο και να το έχω. Λοιπόν, το βάζω τέλος πάντων στο μπαλκόνι. Επικοινωνώ με το ΔΔΕ, το δηλώνω, γιατί προφανώς αυτό πρέπει να γίνει, αυτό είπατε, και από εκεί και πέρα ξεκινάει η διαδικασία. Τι κερδίζω εγώ?
2: Το σύστημα αυτό μπαίνει απευθείας σε μια οποιαδήποτε μπρίζα του σπιτιού και τροφοδοτεί απευθείας στις καταναλώσεις σας.
1: Στο σπίτι, έχω ρεύμα δηλαδή από αυτό.
2: Μπράβο, που σημαίνει ότι κατά μέσο όρο εξοικονομεί περίπου 20% του ρεύματος που καταναλώνεται. Μειώνεται δηλαδή ουσιαστικά
0: ο λογαριασμός κατά 20%.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, αλλά είναι τόσο απλό όσο μας το περιγράφεται, με την έννοια ότι δεν θέλει κάποιο είδους εγκατάσταση πάλι κάποιον ηλεκτρολόγο να έρθει να το τοποθετήσει ή να το συνδέσει, είναι απευθείας, είναι τυποποιημένο και μας λέτε ότι είναι πάρα πολύ απλό να γίνει. Γιατί μας είπατε το do it yourself πριν, που ναι, γι' αυτό.
2: Είμαστε όλοι συνηθισμένοι στο να συναρμολογούμε έπιπλα ή συσκευές.
1: Αλήθεια.
2: Αυτό είναι πιο απλό.
0: Α, είναι πιο απλό από έπιπλο.
2: Είναι εξαιρετικά απλό, γιατί είναι ένα kit υποποιημένο που ουσιαστικά βιδώνει κανείς 3-4 βίδες και το βάζει στην πρίζα. Είναι εξαιρετικά απλό.
0: Τόσο απλό πράγμα. Και εδώ όμως, αν σου περισσέψει μια βίδα σε αυτά τα έπιπλα που συναρμολογούμε, δεν μικρό το κακό. Αν σου περισσέψει εδώ πέρα μια βίδα μετά, τα πράγματα μπορεί να είναι δύσκολα. Μιλάμε για ηλεκτρικό ρεύμα. Όχι, εγώ το πάω εκεί.
2: Σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, προφανώς υπάρχουν προδιαγραφές ασφαλείας, τόσο για αυτό που θα εγκαταστήσει το σύστημα όσο και για το ίδιο το σπίτι. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει επιλεχτεί αυτή η συγκεκριμένη ισχύ στα 800 βατ, γιατί και μάλιστα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί σε αυτήν την ισχύ δεν φαίνεται να παρουσιάζεται ένα πρόβλημα στο εσωτερικό δίκτυο, στις εσωτερικές καλωδιώσεις του σπιτιού, όσο παλιό και αν είναι αυτό, όσο απαρχαιωμένες και να είναι οι εγκαταστάσεις. Το μόνο που χρειάζεται να ξέρει κανείς είναι στον πίνακα του σπιτιού του να έχει ένα ρελέ ασφαλείας, ένα ρελέ διαρροής όπως λέγεται, που πλέον τα σχεδόν όλα τα σπίτια διαθέτουν τέτοιο ρελέ, και αν δεν διαθέτουν, ένας ηλεκτρολόγος μπορεί να
0: αλλάξει τον πίνακα, να κάνει εμπάσχετος.
2: Αυτό ούτως ή άλλως είναι θέμα ασφαλείας που θα έπρεπε να το κάνουν ανεξάρτητα αν βάλουμε φωτοβολταϊκό ή όχι. Γίνεται για την προστασία μας.
0: Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Yeah. Μπορώ σε αυτό το σύστημα να προσαρμόσω ενδεχομένως και εξωτερική μπρίζα ή όσες πρίζες θέλω? Το ρωτάω γι' αυτό, γιατί είναι της μόδας, επειδή έρχονται και τα αυτοκίνητα τα ηλεκτρικά. Θα μπορώ από αυτό να φορτίζω το ηλεκτρικό μου αυτοκίνητο, για παράδειγμα?
2: Μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε χρήση θέλετε, αλλά είπα προηγουμένως ότι η καινούργια νομοθεσία μας λανσάρει, ας το πούμε, ένα καινούριο προϊόν που είναι αυτά τα μικρά φωτοβολταϊκά. Αν κανείς θέλει να καλύψει μεγαλύτερες καταναλώσεις, τότε καταφύγει στο κλασικό σύστημα αυτοκατανάλωσης, που σημαίνει βάζω στην ταράτσα μου περισσότερα πανέλα, καλύπτω μεγαλύτερο μέρος και ολόκληρο το μέρος της κατανάλωσής μου, βάζω και μια μπαταρία για να διασφαλίσω ότι θα έχω ρεύμα και το βράδυ. Περνάμε σε άλλη κατηγορία.
0: Περνάμε σε άλλη κατηγορία, μάλιστα. Τώρα μιλάμε για τις πιο απλές στοιχειώδεις κατασκευές.
1: Γιατί αυτό προφανώς θα έχω ρεύμα κατά τη διάρκεια της μέρας.
0: Εννοείται.
1: Δεν θα έχω το βράδυ, ας πούμε, από εκεί.
2: Η δεύτερη καινοτομία λοιπόν της υπουργικής απόφασης είναι κατά αναλογία με τα φωτοβολταϊκά μπρίζας προβλέπει και τις μπαταρίες πρίζας. Δηλαδή πολύ μικρές μπαταρίες οι οποίες μπαίνουν σε μια οποιαδήποτε μπρίζα του σπιτιού και με την προϋπόθεση ότι έχει κανείς δυναμικό τιμολόγιο, αλλιώς δεν έχει νόημα να το κάνει, τραβάει ρεύμα το μεσημέρι που είναι φθηνό και το χρησιμοποιεί το βράδυ που είναι κατά τεκμήριο ακριβότερο. Αυτό σημαίνει βέβαια για να δουλέψει ότι η τιμή του λιανικής του ρεύματος θα πρέπει να τιμολογείται σε διαφορετικά το μεσημέρι από το βράδυ. Γι' αυτό, και αυτό είναι
0: απαραίτητο για το κειμενόμενο.
2: Τιμολόγιο, ναι. Δεν δουλεύει με το απλό τιμολόγιο. Σιγά σιγά θα δούμε και καινούργιες, πολλές καινοτομίες να εμφανίζονται σε επίπεδο καταναλωτή, διότι η κοινοτική νομοθεσία έχει προσαρμοστεί σε αυτό και πλέον η ενέργεια έχει γίνει καθημερινό κομμάτι της ζωής μας. Δεν ανάβουμε το διακόπτη και από εκεί και πέρα διαφορούμε, αλλά ουσιαστικά οι τιμές της ενέργειας μας υποχρέωσαν να σκεφτόμαστε 2 και 3 φορές πριν ανάψουμε τα διακόπτη. Και ο καλύτερος τρόπος για να μειώσει κανείς τον λογαριασμό του ρεύματος είναι να καταφύγει στην αυτοκατανάλωση. Δεν υπάρχει πιο σύντομος και πιο αποτελεσματικός
1: τρόπος. Να ρωτήσω κάτι τώρα εγώ. Αν βάλουν, ας πούμε, οι μισοί Έλληνες στα σπίτια τους.
2: Μακάρι να βάζουν.
1: Όχι, αλλά λέω τώρα, πείτε. Δεν θα πέσουν έξω οι εταιρείες.
2: Κοιτάξτε, επειδή τον υπολογισμό αυτό δεν θα κάνει. Αν υποθέσουμε ότι βάζουν 100.000 τέτοια συστήματα, το 100.000, να φανταστείτε αυτή τη στιγμή μετά από 10 χρόνια αυτοκατανάλωση έχουμε 40.000 συστήματα αυτοκατανάλωση. Σας λέω λοιπόν 100.000. Αυτό ισοδυναμεί με 80 μεγαβάτ όλο και όλο. Είναι πολύ μικρό. Μιλάμε για μικρή ισχύ, για μικρή κατανάλωση συνολικά σε επίπεδο χώρας. Επομένως, όχι, δεν θα πέσουν έξω οι εταιρείες.
0: Μάλιστα. Επειδή τώρα δεν με αφορά ιδιαίτερα με τις εταιρείες, εγώ θέλω να ρωτήσω, να το πάω λίγο αλλού. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή πολλά σπίτια από τα καινούργια και είναι πολλοί πολίτες εξοικειωμένοι, είναι αυτά τα λεγόμενα έξυπνα που έχουν συστήματα, δηλαδή για να εκμεταλλεύονται το φως του ήλιου, για να ανάβεις τις συσκευές εξ αποστάσεως, για να κάνεις διάφορα τέτοια πράγματα. Αυτό το φωτοβολταϊκό, το οικιακό, της αυτοκατανάλωσης είναι συμβατό με τέτοια συστήματα?
2: Προφανώς, ναι.
0: Μάλιστα. Αυτό ήθελα να το ρωτήσω εγώ, να ξέρω.
1: Μα τι σχέση έχει αυτό? Ρεύμα δίνει.
0: Να ξέρω, ναι, ρε παιδί μου.
2: Είναι μια σύγχρονη τεχνολογία και ακριβώς ακολουθεί, ας πούμε, τις τελευταίες τάσεις της μόδας και αυτή.
1: Τι να πούμε, πάντως είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και απλό ακούγεται.
2: Ακούγεται απλό, δεν ήταν τόσο απλό να ψηφιστεί. Πιστέψτε με, στη διαβούλευση χρειάζεται και να δώσουμε μάχη για να απλοποιηθούν οι διαδικασίες.
0: Να σας ρωτήσω κάτι που μας ρωτάει ένας ακροατής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει προτείνει 0 ΦΠΑ για αυτά τα μικρά φωτοβολταϊκά. Στην Ελλάδα τι θα γίνει, ξέρετε?
2: Δυστυχώς θα παραμείνει το ΦΠΑ. Σε αρκετές χώρες της Ευρώπης η αγορά αυτών των συστημάτων δεν πληρώνει κανείς ΦΠΑ, που σημαίνει ότι είναι 24% φθηνότερα. Μάλιστα κάποιες πόλεις όπως το Βερολίνο δίνουν και επιδοτήσεις στους πολίτες. Το Βερολίνο δίνει 500 ευρώ για παράδειγμα. Δηλαδή ουσιαστικά σου καλύπτει το κόστος του συστήματος.
0: Άρα εύστοχο το ερώτημα του φίλου Κροτή.
2: Ασφαλώς εύστοχο. Η αλήθεια είναι ότι αντί να δίνουμε επιδόμα στο ρεύμα, θα έπρεπε να σκεφτεί η κυβέρνηση μήπως τα ίδια χρήματα, χωρίς να αυξηθούν αυτά τα χρήματα, θα μπορούσαν να δοθούν για δωρεάν ουσιαστικά ή για μείωση του κόστους αυτών των συστημάτων σε φτωχά νοικοκυριά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Ψωμά.
1: Καλημέρα.
0: Και θα είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία, γιατί φαντάζομαι θα δημιουργηθούν πολλά ερωτήματα και θα είμαστε εδώ πέρα να τα απαντάμε με τη βοήθειά σας, βέβαια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γιατί μου απαντήσουμε εμείς,
0: να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Στέλιος Ψωμά, σύμβουλος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών. Τώρα, εμείς ρωτήσαμε τα πράγματα που μας έρχονταν εμάς στο μυαλό και σκεφτήκαμε διαβάζοντας αυτή την ανακοίνωση για ένα πράγμα που ούτως ή άλλως από εδώ και πέρα θα αρχίσει να ισχύει και να εφαρμόζεται και στην Ελλάδα. Προφανώς θα δημιουργηθούν νέα ερωτήματα και προφανώς θα τα συγκεντρώσουμε.
1: Καλέ, ναι, και θα τα συζητήσουμε.
0: Και θα τα συζητήσουμε
1: Καλά,
0: και
1: δεν
0: πάλι.
1: Έχουμε εμείς τέτοια θέματα. Ναι. Γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, για μένα να εξοικονομείς. Ορίστε, τώρα που θα πάρουν μέτρα για την ενεργειακή κρίση, και δεν κάνουμε κανένα τέτοιο. Ναι. Δεν βάζουμε κανένα τέτοιο μετράκι.
0: Να βάλουν.
1: Μετράκι.
0: Για παράδειγμα, ένα από τα μέτρα είναι αντί να έχει ΦΠΑ 24% να είναι επιδοτούμενο.
1: Ένα τέτοιο μετρούλι.
0: Καλημέρα στον φίλο μας που λέει: θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ να κάνω εγκατάσταση με μπαταρίες και πάνελ και να έχω 100% ρεύμα από τον ήλιο και όταν θέλω να το γυρίζω σε δίκτυο. Νομίζω ότι έχετε αυτή τη δυνατότητα, αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Δηλαδή, μας ήρθαν και τα ερωτήματα τώρα.
1: Όχι, περίμενε. Αυτό που λέγαμε είναι. Παίρνεις το μηχάνημα, το βάζεις στην πρίζα. Τέλος πάντων, μιλάς με το ΔΔΕ.
0: Εδώ σου λέει για 100% ρεύμα 100... από τον ήλιο. Δηλαδή να καλύπτει πλήρως όλες τις ανάγκες.
1: Μα όλες τις ανάγκες σου καλύπτει με κατά τη διάρκεια της μέρας. Ναι. Και αν πάρεις και μπαταρίες, έχεις και το βράδυ.
0: Ναι.
1: Τι θα σου καλύπτει, το 5%? Μόνο το σαλόνι? Ότι τι, μόνο το πλυντήριο?
0: Ξέρω εγώ.
1: Όχι, παιδιά, αυτό βάζει την πρίζα και έχεις ρεύμα. Το είπε καθαρά ο άνθρωπος.
0: Αν δεν το δηλώσουμε στον ΔΔΕ, έχουμε επιπτώσεις. Αν δεν το δηλώσεις στον
1: ΔΔΕ, δεν θα έχετε έκπτωση.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και εμένα στο μυαλό μου έρχεται το εξής. Θα δει ο ΔΔΕ, που κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους, ότι εσείς, για παράδειγμα, επειδή έχετε εγκαταστήσει, έχετε πολύ μικρότερη παροχή, πώς το λένε, κατανάλωση από ό,τι είχατε στους προηγούμενους λογαριασμούς. Δεν θα έρθει να σας ψάξει?
1: Όχι, δεν σας ψάξει. Μην λες τέτοια πράγματα. Δεν σε ψάχνει. Όχι. Ο ΔΔΕ, τι είναι, ελεκτικός μηχανισμός?
0: Δεν είναι.
1: Μετράει το ρεύμα, ΔΔΕ.
0: Ναι.
1: Την κατανάλωση. Τελεία.
0: Τι άλλο θα κάνει?
1: Τι να σε ψάξει?
0: Τίποτα δεν θα κάνει.
1: Παιδιά, πρέπει να το δηλώσετε για να έχετε την έκπτωση. Όχι. Τι πάει να πει? Σου λέει, το δηλώνεις. Έχω φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι. Πάρα πολύ ωραία. Άρα δεν παίρνεις από μένα. Δεν παίρνεις από το ΟΠΤΙΔΕΗ.
0: Ναι.
1: Ρεύμα από τους παρόχους. Παίρνεις από τον ήλιο κατευθείαν.
0: Καλό αυτό.
1: Δεν μπερδεύεις, Εφάνα.
0: Καλό αυτό. Όχι, να τους ξεμπερδέψω θέλω. Λοιπόν, με ευτικής μεθόδου. Καλημέρα στην κυρία Μαρτίνα.
1: Πού εσύ?
0: Που λέει, ναι, μου λείψατε.
1: Α, και εμάς.
0: Ναι, μπα.
1: Ναι.
0: Μπα.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ωραία, και εμάς.
1: Και... εντάξει. Καλημέρα. Μαύρη πέτρα.
0: Για την αύξηση της τιμής στα καυσόξυλα, μας λέει ο κύριος
1: Κώστας. Πράσινη, μάλλον.
0: Νομίζω ότι εκτός από τα έξοδα υλοτόμηση, σημαντικό ρόλο παίζει και η αύξηση της ζήτησης λόγω αντίστοιχης αύξησης
1: και
0: των καυσίμων. Ναι, και σε αυτό έχετε δίκιο. Καλημέρα και στον Γιώργο από την Εγνατία, που άκουσε την καλημέρα του από τον αδερφό του και λέει: φιλιά στον αδερφό και στη μαμά, ασφαλείς μετακινήσεις σε όσους ταξιδεύουν. Εύχεται ο άνθρωπος και εμείς μαζί του.
1: Λοιπόν, ασφαλίζεται εύκολες, όχι, διότι βλέπω για παράδειγμα σήμερα την εικόνα στον Κηφισό και με έχει πιάσει απελπισία. Διότι ξεκινάει η κίνηση.
0: Από χθες το έχεις ξεκινήσει, ναι. Να σε πιάνει απελπισία βλέποντας τον Κηφισό. Μην τον βλέπεις, άμα είναι να σε χαλάει.
1: Δεν γίνεται να μην το πω στον κόσμο, ναι. Να μην ενημερώσω ότι είναι η κίνηση, ξεκινάει πριν τη μεταμόρφωση από την Εθνική προς το ρεύμα προς Αθήνα, προς τα κάτω δηλαδή, προς Πειραιά και φτάνει. Μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών και την περνάει κιόλας.
0: Πω.
1: Ναι. Ότι ξεκινάει από τη λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Εντάξει, μετά λίγο κάπως. Έχει γίνει και ένα τροχαίο στο ύψος Νέας Φιλαδέλφειας, στο ρεύμα της καθόδου. Να μην πω ότι έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Βλέπω εδώ και η Φυσά. Τι γίνεται?
0: Τι
1: στη Χαριλάου Τρικούπη έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Στην. Ποιο δρόμο είναι αυτό τώρα? Η Βενιζέλου. Στη Νέα Ερυθρέα.
0: Η Βενιζέλου είναι η συνέχεια της Κηφισίας.
1: Της Κηφισίας, ναι, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ στο ύψος, από το Κεφαλάρι και πάνω.
0: Πού μου δείχνεις?
1: Ναι, μάλλον μέχρι το Κεφαλάρι, από τη Νέα Ερυθρέα μέχρι και κάτω το Κεφαλάρι, έχει κίνηση πολύ αυξημένη. Πάρα πολύ. Και μετά ξαναέχει λίγο πριν τη συμβολή της Κηφισίας με την Πεντέλης, στο ρεύμα καθόδου όμως πάντα προς Αθήνα. Και από τον Παράδεισο. Μέχρι το ύψος της Αγίας Βαρβάρας, το Χαλάνδρι.
0: Αυτό είναι στην άνοδο όμως.
1: Πήγα κάθοδος, στα κάτω.
0: Εντάξει, okay.
1: Στην άνοδο είναι χειρότερα. Συγγνώμη που γελάω. Δεν μ' αρέσει να γελάω και να λέω την κίνηση ότι είναι χάλια τα πράγματα, γιατί με ακούτε και λέτε τι λες.
0: Ναι.
1: Και θα έχετε δίκιο.
0: Και διάφορα δηλαδή. Κοσμητικά.
1: Δίκιο. Ναι. Και εγώ το ίδιο κάνω. Αν ακούω κανένα και γελάει την ώρα που λέει την κίνηση. Λοιπόν, η Αλεξάνδρας είναι πάρα πολύ κακή σήμερα και η λεωφόρος Αλεξάνδρας. Τι γίνεται σήμερα?
0: Παιδιά,
1: η Αρδιτού είναι χάλια.
0: Και χθες είχε πολύ κίνηση.
1: Ναι. Η Καλλιρόης είναι χάλια. Τι πιέμαι ολόκληρη.
0: Τι γίνεται τώρα?
1: Είπα.
0: Θέλετε να κάνουμε λίγο, να βάλουμε διακοπές.
1: Τι να
0: σκόθουμε να φύγουμε.
1: Να φύγουμε, διακοπές.
0: Να φύγουμε, να φύγουμε.
1: Φθινοπορεινές.
0: Ναι. Ναι.
1: Autumn break.
0: Να βάλουμε κάτι.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, παραλιακή, Ποσειδώνος. Από πριν τη λεωφόρο Αλίμου στο ρεύμα προς Πειραιά, είναι πολύ αυξημένη κίνηση και έχει χαμηλές ταχύτητες, οι οποίες φτάνουν μέχρι και το ύψος του Έδεμ, σκεφτείτε. Στο ρεύμα προς Λιφάδα όμως, ξεκινάει από το ύψος του Τάικ Βοντό. Οι χαμηλές ταχύτητες ξεκινούν και φτάνουν μέχρι και την Αλίμου. Στο ελληνικό δεν το συζητώ, είναι χάλια η κατάσταση. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Η Γούναρη καλή είναι στη Γλυφάδα.
0: Πάλι καλά.
1: Η Κύπρου
0: πάλι καλά.
1: Κατά τόπους έχει.
0: Δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι εκεί. Αλλά άμα φτάσουμε εκεί θα είναι ωραία.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ναι.
0: Μα βλέπεις.
1: Κάτσε να δω και τη Θεσσαλονίκη.
0: Είναι σαν να μου λες τώρα.
1: Ναι. Πολύ. Και να δωλείς να είναι το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Εντάξει.
0: Περιφερειακή.
1: Περιφερειακή έχει κίνηση. Εντάξει, πολύ. Ναι. Έχει. Ο. Έχει πάρα πολύ κίνηση, παιδιά. Πολύ χάλια είναι ο περιφερειακός. Επίσης, είναι πολύ αυξημένη κίνηση σήμερα στην Εγνατία. Βλέπω σε πάρα πολλά σημεία της. Και για μεγάλες αποστάσεις δηλαδή. Η Τσιμισκή είναι φορτωμένη πάρα πολύ. Έχει χαμηλές ταχύτητες πάρα πολύ. Και αυτές τις μέρες έχει και η Όλγα σου. Πρέπει να έχει. Α, έχει έργα.
0: Στην
1: έχει
0: Όλγα
1: έργα,
0: μου.
1: Ναι.
0: Ωραία, θα πάω εργασίες. Και δεν θα αναγνωρίσω.
1: Έχει εργασίες στη Βασιλίση Όλγας και γι' αυτό έχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Και στη Γεωργίου Παπανδρέου, παράλληλη από κάτω τη ναι. Όλγας, και στην Ανδριανού Πόλεως βλέπω. Στην Καλαμαριά δεν έχει γιατί φτάνει το μετρό. Ε, ωραίο το μετρό.
0: Θάσκα και αν δεν έλεγε
1: τι
0: το μετρό.
1: Τι ωραίο
0: σήμερα.
1: Που είναι το μετρό, ρε ναι. Παιδιά, στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραίο. Καινούριο, καθαρό, ωραίο. Και εδώ καθαρό.
0: Τελείωσες.
1: Ναι, τελείωσα.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Τριαντάφυλλο που λέει ότι τα φωτοβολταϊκά δηλώνονται υποχρεωτικά αν είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο και για την αποφυγή ατυχημάτων. Ο Γιώργος, ο φίλος μας στο Κιάτο, λέει: παιδιά, 3 λεπτά για τη δουλειά, 5 για τα σχολεία. Ήρωες είστε στην Αθήνα με τόση κίνηση.
1: Αφήστε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε
0: είμαστε. Ευτυχώς κάποιος το αναγνωρίζει.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, τι κάνουν Αθήνα μου θέλανε. Η κυβέρνηση δεν κάνει αποκέντρωση. Λυπάμαι, λέει ο Αποστόλος. Ωραία.
1: Ο Ματάρα.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά σα αφήνουμε.
1: Κάτι Forgotten λέγεται το τραγούδι.
0: Ναι, ναι, Days are Forgotten, η Κασάμπιαν.
1: Το Forgotten το θυμόμουν. Το προηγούμενο θυμόμουν.
0: Σα φιλούμε γλυκά, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τι 6 το πρωί. Σα αφήνουμε να ακούσετε το τραγουδάκι. Να πάτε έτσι στο δελτίο ειδήσεων και αμέσω μετά κοντά σα ο Βασίλη Αδαμόπουλο και η Μαρία Γεωργίου.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μα για αύριο το πρωί μετά τι 6, λίγα λεπτά μετά τι 6. Να είστε εδώ όλοι. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Άννα Σημέλη. Την προφυλάκηση των δύο γιατρών της ιδιωτικής κλινικής που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά από μια μαραθώνια διαδικασία που ξεπέρασε τις 16 ώρες στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεσθήσα διαπαραλήψεως, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε επιπλοκές. Κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση αναμένεται να αποκαλυφθούν με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών και των εργαζομένων της κλινικής. Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται έπειτα και από την απόφαση της Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες πετρελαίου σε ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Στο μεταξύ, μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Μόλις 4 πλοία διέσχισαν χθες τα στενά του Ορμούζ έναντι 7 τη Δευτέρα και μέσου όρου 18 διελεύσεων ημερησίως το τελευταίο δεκαήμερο. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα κοντά στην περιοχή, στα 110 δολάρια το βαρέλι, διατηρείται η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent, καταγράφοντας οριακές διακυμάνσεις μεταξύ 107,5 και 109 δολαρίων. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην εθνική ενεργειακή ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση αντιπολίτευση. Ο πόλεμος με το Ιράν θα εισέλθει σε μια πολύ διαφορετική φάση σε μερικούς μήνες, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, σημειώνοντας ότι ο επόμενος στόχος της Ουάσιγκτον είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές δυνατότητές της. Στη Βουλή θα μιλήσουν το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση τιμία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στοχευμένη και ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση πραγματοποίησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στις φυλακές Αυλώνα, προχωρώντας στη σύλληψη 6 ατόμων για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Ανάμεσα στους συλληθέντες βρίσκεται και ένας σοφρονιστικός υπάλληλος. Σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο η ομιλία της Ούρσουλας Φοντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατεύθυνση της Ένωσης για τα επόμενα χρόνια με παράλληλο απολογισμό έργου της Επιτροπής για τη χρονιά που πέρασε, ανταγωνιστικότητα, ευρωπαϊκή ανεξαρτησία και άμυνα αναμένεται να τεθούν στο επίκεντρο της ομιλίας της Προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να παραδώσει στο Ισραήλ πολύ μεγάλης ποσότητας βομβών, ανέφεραν μέσα ενημέρωση των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών από τα πιο καταστροφικά στο αμερικανικό οπλοστάσιο. Ελικόπτερο τηλεοπτικού σταθμού, το οποίο κάλυπτε τροχαίο, συνετρίβη σε προάστιο του Λος Άντζελες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι 3 από τους 4 επιβαίνοντες σε αυτό, ανακοίνωσε η πυροσβεστική.
0: Καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια και Κρήτη, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 Μποφόρ, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Θέλω να σου πω ένα μυστικούλι.
1: Πες το μεταξύ μας, θα λέμε.
0: Πριν καλά ξεκινήσουμε. Σήμερα ήταν η πρώτη φορά που είδα στη γειτονιά κανονικά τα παιδάκια να πηγαίνουν σχολείο.
1: Τετάρτη,
0: θυμάσαι
1: δηλαδή,
0: που σου είχα πει ότι η Δευτέρα θα είναι τα βιβλία, παιδιά, πώς περάσατε στις διακοπές. Εσύ μου είπες πολύ εύστοχα την Τρίτη θα είναι, παιδιά, τι θα πούμε φέτος και λοιπά. Και οι μέρες κυλάνε λίγο, ξέρεις.
1: Τετάρτη να αρχίσαμε.
0: Τα έβλεπα τα πιτσιρίκια όλων των βαθμίδων, δηλαδή και τα μικρούλια του δημοτικού και,
1: και τα
0: γυμνασιάκια. Και τα γυμνασιάκια και τα μεγάλα.
1: Τα λυκιάκια.
0: Που ήταν συντεταγμένα, πηγαίναν στο σχολείο. Νισταγμένα, γουροξυπνημένα.
1: Είναι και ο καιρός, βοηθάει και ο καιρός, ναι, που έχει κρυώσει, ναι, ναι, λίγο. Ναι, ναι, σε βάζει, ναι, ναι, και σε μια λογική φθινόπωρο.
0: Έτσι.
1: Άρα σχολείο. Είναι εντυπωσιακό όμως. Παρασκευή αρχίσαν, Τετάρτη μπαίνουμε σε μια ρότα.
0: Έτσι. Έτσι, έτσι το ελληνικό.
1: Ωραία.
0: Είναι το,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: The Greek way που λέμε. Έτσι, the Greek way. Αλλά αλήθεια λες ότι και ο καιρός φθινοπορεινός, βλέπω στο τελευταίο δελτίο πρόγνωσης για σήμερα βροχές και καταιγίδες. Κυρίως στα νότια και δυτικά τμήματα της χώρας. Ισχυρή άνεμη στο Αιγαίο, μικρή αύξηση της θερμοκρασίας. Όταν λέμε μικρή αύξηση, κανένα δυο βαθμοί. Δηλαδή βλέπω ότι κάπου θα φτάσει τους 30, όπως στην Ήπειρο.
1: Με το ζόρι,
0: πούμε,
1: από ό,τι καταλαβαίνω
0: ζόρι.
1: Όμως,
0: ναι, 29 η μέγιστη γενικά.
1: Μάλιστα.
0: Από 27 μέχρι 29. Εδώ στην Αττική, συννεφιασμένος καιρός, ήδη από το πρωί έχει συννεφούλα. Θερμοκρασία 17 με 28 βαθμούς Κελσίου, άνεμη, βοριάδες 3 με 4 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη, συννεφιά 2 με 3 μποφόρ και εκεί, και θερμοκρασία 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Ούτε λίγο, ούτε πολύ, πάρτε ζακετάκι μαζί σας και να έχετε και την ομπρέλα στην τσάντα, και δεν αποκλείεται
0: όπως
1: να βρέξει, όπως και να βρέξει σε πολλές περιοχές της χώρας. Εμένα μου αρέσει πάντως αυτή η θερμοκρασία.
0: Ναι,
1: και αυτός ο καιρός.
0: Φθινοπόριασε.
1: Είναι ευχάριστος, έτσι, είναι ευχάριστος ακόμη και το μεσημέρι. Και μακάρι να κρατήσει πολύ. Είπαμε για χθες το ίδιο, κάθε μέρα το ίδιο θα λέμε.
0: Να δροσίσει.
1: Μακάρι να κρατήσει πολύ. Έτσι, αυτή η δροσιά να κρατήσει.
0: Να δροσίσει.
1: Όχι να πέσει άλλο η θερμοκρασία.
0: Όχι άλλο.
1: Εκεί.
0: Όχι άλλο,
1: εκεί.
0: Γιατί
1: να την κρατήσουμε με το ζόρι.
0: Μετά θα δροσίσει τις τσέπες. Λοιπόν, αυτή την ώρα για Παρασκευή 19 βαθμοί Κελσίου, Αθήνα κέντρο 20 και Πειραιάς κέντρο 20, Θεσσαλονίκη 18 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Μπήκε ο τέταρτος, και τι τέταρτος, εκεί στα μισά του μήνα, μετά τα μισά του μήνα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου του 2026. Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Μεγαλομάρτυρος Εφημίας, δηλαδή γιορτάζουν πολλές εφούλες, όπως μπορείς να καταλάβεις, έτσι.
1: Εφημία.
0: Και γιορτάζει και η Λουτμίλα, και αυτή μαρτύρησε.
1: Χρόνια πολλά.
0: Λουτμίλα, ναι.
1: Και η Μελιτίνη διαβάζω ότι γιορτάζει.
0: Όχι, αυτή ήταν ερημίτης.
1: Ναι, όχι, γιορτάζει.
0: Ο Δωροθέος ήταν ο μαρτύρης, η Μελιτίνη.
1: Αγία ήταν η Μελιτίνη.
0: Η Μελιτίνη μαρτύρησε, ναι. Ο Δωροθέος ήταν ο ερημίτης. Είναι και Δωροθέου ερημίτης σήμερα.
1: Δεν ξέρω αν γιορτάζει. Δεν το βλέπω πάντως στον εορτολόγιο να γιορτάζει ο Δωροθέος.
0: Ναι.
1: Να τα πούμε τα πράγματα έτσι όπως ακριβώς είναι. Και γιορτάζει όμως η Μελιτίνη, Μελίτα και Μελίνα.
0: Μπορεί. Λοιπόν, πάντως σήμερα που λέγαμε για τα σχολεία, να ξέρεις ότι είναι και Παγκόσμια Μέρα Γάλακτος, λέει, στα σχολεία. Ναι, τώρα μην μου βάζεις δύσκολα, σου διαβάζω τι λέει το σαν σήμερα.
1: Ναι, ναι, δεν μου άρεσε το γάλα, γι' αυτό το πάω.
0: Με στόχο. Δεν σ' αρέσει το γάλα.
1: Όχι.
0: Τι είσαι, να βάλω κανένα σταυρό, άμα είναι. Να βάλω κανένα σταυρό και καμιά εικονίτσα εδώ πέρα, αν δεν σ' αρέσει το γάλα.
1: Ειδικά όταν πήγαινα στο σχολείο, για τα κουλουράκια το έπινα το γάλα.
0: Ρε,
1: για να βουτάω τα κουλουράκια στο γάλα.
0: Κάτσε σε μια απόσταση μόνο, να σου πω, κάτσε σε μια απόσταση. Να βάλω κανένα σταυρό εδώ.
1: Ευχάριστα το γάλα.
0: Κούπες.
1: Ναι.
0: Φυσικά. Γιατί τι να έχω, παιδάκι ήμουνα. Και κανονικό και σοκολατούχο και λοιπά. Και μέχρι σήμερα πρέπει να σου πω.
1: Σου είπα εγώ για τα κουλουράκια το πίνα το γάλα.
0: Και μέχρι σήμερα.
1: Για να βουτήξω τα κουλουράκια
0: λοιπόν,
1: μέσα.
0: Πάντως σήμερα λέει, με πρωτοβουλία του ΟΗΕ, είναι παγκόσμια, είναι γιορτάζεται η Παγκόσμια Μέρα Γάλακτος στα σχολεία, προκειμένου να επισημανθεί η διατροφική αξία του γάλακτος στις νεαρές ηλικίες, το ασβέστιο που λέμε.
1: Βέβαια.
0: Και η ωφέλεια που προκύπτει για την υγεία των νεαρών παιδιών από αυτά τα προγράμματα παραγωγής γάλακτος. Δεν ξέρω αν θα μοιράσουν γάλα σχολείο, αλλά τα πιτσιρίκια σίγουρα θα πιούν το γαλατάκι στο σπίτι, πιστεύω.
1: Ναι, ή μια συζήτηση για το πόσο υγιεινό είναι το γάλα, φαντάζομαι θα γίνει.
0: Εννοείται.
1: Μπορεί και να μην γίνει.
0: Λοιπόν, είναι και Διεθνής Μέρα Επεμβατικής Καρδιολογίας.
1: Έχει σώσει ζωές.
0: Εννοείται. Και έχει κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια η επεμβατική καρδιολογία. Έτσι, δηλαδή, περιπτώσεις που ήταν χαμένες μέχρι πριν από.
1: Ή θεωρούνται πάρα πολύ
0: δύσκολες.
1: Τώρα φαίνεται ότι μπορούμε να περάσουμε μια κατάσταση ρουτίνας. Γίνονται επεμβάσεις ρουτίνας.
0: Το μπαλονάκι, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν είναι μια απλή διαδικασία.
1: Ακόμη και στη φανιογραφία.
0: Έτσι. Και είναι και εβδομάδα, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα. Με συγχωρείτε, άκουσα.
1: Που ήταν μια δύσκολη εξέλιξη.
0: Δύσκολη, πολύ.
1: Βέβαια.
0: Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Κάθε χρόνο διοργανώνεται από το 2002 με πρωτοβουλία της Κομισιόν. Είναι ο σημαντικότερος θεσμός, λέει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προαγωγή βιώσιμων προτύπων κινητικότητας.
1: Μάλιστα.
0: Κορύφος των εκδηλώσεων, η ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στις 22 Σεπτεμβρίου. Τρεχαγύρευε.
1: Αυτό να μην το ξαναπεί.
0: Αφορά τους Σουηδούς, όχι εμάς. Αυτό, άστο. Λέω τώρα, Σουηδούς, Δανούς, τέτοιους, όχι εμάς. Είναι, να σου πω, και άλλες παγκόσμιες μέρες.
1: Ναι, να μου τις πεις όλες, μ' αρέσει να τις ακούω.
0: Είναι Διεθνής Μέρα Επιστήμης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας για τον Νότο.
1: Ανατολή, Δύση, τίποτα. Άλλη μέρα.
0: Αυτό, άλλη μέρα. Καλά τα λες. Και είναι και Διεθνής Μέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος. Αυτό δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Μα στιβάδα του όζοντος, δηλαδή κάτι το οποίο κατά τον Ντόναλντ Τραμπ δεν υπάρχει.
1: Ακριβώς. Και δεν υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση.

0: στείλει εσείς τη συντροφιά μας με δύο επιλογές.
1: Ναι.
0: Η πρώτη είναι μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσει Earth News Radio. Στην αναζήτηση δύο λέξεις, Earth News, μία radio ή άλλη.
1: Ναι, και ο δεύτερος τρόπος μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Μας βρίσκεται μέσω αναζήτησης πληκτρολογώντας με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία πρωινές διαδρομές. Μπαίνετε στη σελίδα και μέσω Messenger μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας και εμείς βεβαίως, αν το επιθυμείτε, το διαβάζουμε στον αέρα. Είναι ο τρόπος που έχουν επιλέξει εδώ και χρόνια οι groupies, όπως λέμε, της εκπομπής, οι πιο φανατικοί αυτή τη εκπομπή να επικοινωνούν μαζί μας.
0: Αν και στο Viber τίνεται να γίνεται η άλλη μας αγαπημένη συνήθεια, γιατί πια έχουμε και εκεί μια παρέα. Ποιος βρίσκεται, τον Βασίλη Αδαμόπουλο στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τη Μαρία Γεωργίου στο άλλο. Και όποτε θέλετε τα λέμε μέσω μηνυμάτων, ανταλλάσσουμε απόψεις, μαθαίνουμε τα νεάκια σας, μαθαίνετε και εσείς τα δικά μας εδώ της εκπομπής και συνδιαμορφώνουμε τη σκαλέτα και την θεματολογία αυτού του ακροάματος που χρόνια τώρα βασίζεται σε αυτή την αμφίδρομη σχέση μαζί σας δηλαδή.
0: Βέβαια, γιατί οι σκέψεις σας πολλές...
1: Είναι και δικές μας.
0: Είναι και δημιουργικές. Συμμετέχετε στη συζήτηση και πολύ μας αρέσει αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε να τα δούμε τα πράγματα ένα-ένα. Θα έχουμε και ρεπορτάζ αναλυτικό στην συνέχεια.
0: Βέβαια, γιατί έχει πολλές ειδήσεις σήμερα ημέρα.
1: Ναι. Είχαμε βέβαια την προφυλάκηση, το ακούσατε νωρίτερα και από τα δελτία, των δύο γιατρών. Εντός εκτός αγωγικών, δεν ξέρω τώρα.
0: Ας βάλουμε τα εισαγωγικά εμείς για να είμαστε ακριβείς και τα λάστα. Ας τα εξετάσει.
1: Βέβαια, εντάξει, εδώ και ο Υπουργός Υγείας μίλησε για απατεώνες, έτσι από ό,τι άκουσα.
0: Βέβαια.
1: Για απατεώνες. Άρα, δηλαδή. Εμπάσχει τόσο.
0: Τι άλλο, μπορείς να πεις κάτι άλλο συγκεκριμένο. Το απατεώνες είναι μια έκφραση ήπια, θα έλεγα.
1: Ναι, ως τιμητική, εδώ εν προκειμένου. Κατάλαβες.
0: Δηλαδή...
1: Λοιπόν, μαραθώνια η απολογία, να το πούμε. Μαραθώνια, πόσο διήρκε, σε 16 ώρες. Ναι, 16 ώρες.
0: 16 ώρες. Από τις 2 χθες το μεσημέρι.
1: 18 λένε τα παιδιά στο Earth News. Ναι, 18. Εντάξει. Okay.
0: Τελείωσε στις 5 και 20, έβλεπα στις συνδέσεις στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη έξω από τα δικαστήρια ακόμη. 5 και 20.
1: Άρα 16,
0: πρωί.
1: Νομίζω εμείς καλά τα λέμε. Μπα ή τόση, δεν έχει σημασία.
0: Ναι. 16-18 μαραθώνια είναι έτσι κι αλλιώς.
1: Είχαν να αντιμετωπίσουν ένα ιδιαίτερα αναβαθμισμένο κατηγορητήριο οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι θα οδηγηθούν στη φυλακή αφού δεν έπεισαν τους ανακριτές. Κοίταξε τώρα, υπάρχουν μερικά σημεία τα οποία έχουν διαρρεύσει από τις καταθέσεις τους,
0: ναι,
1: που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα διερευνηθούν περαιτέρω. Να τα μεταδώσουμε με πάσα επιφύλαξη.
0: Θα μιλήσουμε συνέχεια και με τους δημοσιογράφους μας, τους ρεπόρτερ, και θα μας επιβεβαιώσουν ή θα εμπλουτίσουν αυτό το ρεπορτάζ το οποίο θα μεταφέρουμε εμείς, αυτές τις πληροφορίες που θα μεταφέρουμε.
1: Καταρχάς, η γιατρός, η οποία πραγματοποίησε σύμφωνα με τις πληροφορίες την ιατρική πράξη.
0: Ο Θεός να την κάνει.
1: Ο Θεός να την κάνει. Τι είπε? Είπε ότι δεν έκανε τίποτε παράνομο. Είπε ότι αυτά τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης ήταν δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τα έτη 2025 και 2026.
0: Και εδώ,
1: εδώ υπάρχει ένα θέμα.
0: Ένα θέμα και μεγάλο.
1: Ναι, ή ένα θέμα με θήτα κεφαλαίο ή και όλα κεφαλαία. Εδώ πάμε να το δούμε.
0: Γιατί κάποιος λέει ψέματα. Εδώ κάποιος λέει ψέματα.
1: Να το δούμε αυτό το ζήτημα.
0: Κάποιοι λέει ψέματα, ναι. Λένε ψέματα.
1: Το δεύτερο. Αρνήθηκε ότι είχε μείνει τόσο καιρό, τόση ώρα χωρίς αισθήσεις του ο άτυχος ο Γιώργος Αμαζονάκης. Είπε επίσης ότι τα έριξε όλα στο ΕΚΑΒ, το οποίο λέει όταν έφτασε δεν είχε ούτε φορείο να τον μεταφέρει. Τον βάλαν σε μια καρέκλα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει, να μπορεί να συνεχιστεί το κάρπα που του κάνανε.
0: Ναι.
1: Ότι τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα, είπε επίσης. Ότι αμέσως μόλις υπήρξε ανακοπή, κλείθηκε το ΕΚΑΒ.
0: Και όλα λένε τα μηχανήματα πάντως.
1: Ναι. Σου λέω. Μα γι' αυτό δεν έψε και γι' αυτό προφυλακίστηκαν,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Τώρα, για τις φωτογραφίες, υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Αυτό που λένε ότι τράβηξε μια φωτογραφία το Μαζονάκη, δεν την έστειλε στον σύζυγο. Προκύπτει.
0: Το γνωρίζουμε και από το ρεπορτάζ αυτό.
1: Ναι.
0: Ότι έχει σε άγνωστο αποστολέα την έχει στείλει.
1: Το οποίο θα δούμε ποιος ήταν αυτός ο αποστολέας από τις έρευνες που κάνουν στην αστυνομία μέσα στις επόμενες μέρες. Ο σύζυγος τι είπε?
0: Ο σύζυγος θα ρίξει όλα στη σύζυγο. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Εγώ δεν ξέρω τίποτα, ένα τέτοιο πράγμα.
0: Ναι. Έμπλεξε χωρίς λόγο. Ναι. Ότι έμπλεξε ο ίδιος χωρίς λόγο.
1: Και ότι ο ίδιος έδινε, πώς το λέμε, συμβουλές που σχετίζονται με τη διατροφή.

0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Το συγκεκριμένο, και ότι του ανακοινώθηκε η, όταν του ανακοινώθηκε η απόφαση για την προφυλάκηση, δήλωσε ότι θα ξεκινήσει αποχή από το φαγητό και το νερό. Διαφωνεί με την απόφαση.
1: Ναι. Ναι. Δεν πείσανε, το ξαναλέμε, όχι, και γι' αυτό οδηγήθηκαν στη φυλακή.
0: Ναι. Γι' αυτό είχαμε και την προφυλάκηση.
1: Τώρα, τι περιμένουμε από την αστυνομία, για να το πούμε με δύο λόγια.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε να οριστικοποιηθούν τα συμπεράσματα που υπάρχουν σε σχέση με τη λειτουργία των μηχανημάτων. Περιμένουμε να δούμε πού πήγε, όπως είπαμε, η φωτογραφία, σε ποιον πήγε η φωτογραφία που τράβηξε η προφυλακισμένη πλέον.
0: Με τον Γιώργο Μαζονάκη στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης με κλειστά τα μάτια.
1: Mm. Και περιμένουν και δύο ακόμα στοιχεία, τα οποία λένε ότι ενδεχομένως να είναι στοιχεία κλειδιά και σχετίζονται, χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες, με τη λειτουργία του συγκεκριμένου ιατρείου και τους πελάτες που είχε πριν βέβαια από αυτό το περιστατικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: γιατί να θυμίσουμε ότι από τον ιατρικό σύλλογο γνωρίζαμε ότι δεν υπάρχει καμία καταγγελία για το συγκεκριμένο ιατρείο.
1: Μας εξαπάτησαν, είχε πει εδώ το αρμόδιο στέλεχος του ιατρικού συλλόγου, έτσι.
0: Ναι.
1: Μας, έτσι,
0: ναι,
1: δεν είπε.
0: Όλα αυτά έχουν ενδιαφέρον. Θα θυμάστε και θα θυμάστε ότι η κυρία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, πριν από δύο μέρες, τη Δευτέρα μιλούσαμε εδώ, μας είπε ότι υπάρχουν ακόμη και κάποια στοιχεία που περιμένουν να διερευνήσουν για να έχουν σαφή εικόνα, αλλά τα στοιχεία, αυτά που δείχνουν τα στοιχεία, είναι μακριά από αυτό που δηλώνουν οι δύο γιατροί.
1: Ναι. Ο κύριος Πατσουράκος, επειδή ρωτάει κάποιος, ο Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Πατσουράκος, μίλησε στο ΕΡΤ News και είπε ότι μας εξαπάτησαν σε σχέση με τα μηχανήματα και γενικότερα σε σχέση με την διαδικασία αυτής της πλασμαφαίρεσης. Λοιπόν, θα δούμε. Είπαμε, είναι
0: κάθε
1: αυτά τα τρία στοιχεία που περιμένουν από την αστυνομία.
0: Κάθε μέρα βγαίνουν και καινούργια στοιχεία πάντως γύρω από αυτή την σκοτεινή υπόθεση.
1: Κατά τα λοιπά. Σε ό,τι αφορά τα πιο έτσι καθημερινά, να το πω, θέματα που πει, δεν αποτελεί καθημερινότητα η λειτουργία τέτοιου είδους ιατρίων. Ναι, είναι μια καθημερινότητα, δυστυχώς, μια πτυχή της καθημερινότητας.
0: Ακριβώς, υπάρχουν και άλλες πτυχές, όπως η ακρίβεια.
1: Η ακρίβεια.
0: Η ακρίβεια πια, η οποία προβληματίζει, να μην πω ολόκληρο τον πλανήτη, ολόκληρη την Ευρώπη σίγουρα, και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι το υπαριθμόν ένα επίσης πρόβλημα.
1: Η ανάφλεξη στον Περσικό είναι λογικό. Εξακολουθεί να πυροδοτεί τις τιμές των καυσίμων, οι οποίες έχουν πάρει φωτιά. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αγωνία και θα γίνει και σήμερα σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Μετά τη συζήτηση στην Βουλή, μαθαίνουμε σύμφωνα με το ρεπορτάζ, γιατί σήμερα στην Βουλή συζητείται, είναι η δεύτερη συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και αναμένεται να μιλήσουν πολιτικοί αρχηγοί.
1: Πολιτικοί αρχηγοί, και θα έχουμε διάφορες αντιπαραθέσεις. Μια χαρά τα έλεγαν το πρωί τα παιδιά, η Κατερίνα και ο Διονύσης. Θα έχουμε τις γνωστές κόντρες. Τι είπες για το επίδομα, ήταν προσωπική άποψη, όχι δεν ήτανε. Εσύ τι είπες για το συνεργασία με τον Τσίπρα, ήταν προσωπική άποψη, όχι δεν ήτανε.
0: Δεν ήτανε, πόσες φορές είπες Λέσβος και
1: Μυτιλίνη,
0: γιατί το επανέλαβε ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Θα έχουμε τέτοια.
0: Ναι. Η ακρίβεια κυρίως θα κυριαρχήσει, είναι προφανώς αυτό. Εν πάση περιπτώσει, μετά.
1: Πάντως, όχι αναθεώρηση συντάγματος.
0: Με τίποτα.
1: Λέω τώρα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Επειδή λέμε για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, για να έχετε κι εσείς μια εικόνα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τώρα. Το Brent είναι στα $108 το βαρέλι. Παναγίτσα μου δηλαδή. Και το αργό πετρέλαιο στα $104.8 το βαρέλι.
0: Και δεν προμηνύεται πτώση των τιμών.
1: Κάθε άλλο.
0: Κάποια θετική εξέλιξη στα δύο μεγάλα μέτωπα, γιατί στην όλη εικόνα που έχει διαμορφωθεί στα στενά του Ορμούς, στον Περσικό, εν πάση περιπτώσει, σε σχέση με το Ιράν, τον πόλεμο στο Ιράν, τη Σαουδική Αραβία, τους Χούθη που μπήκαν, έχουν προσθεθεί και παρενέργειες από το Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο.
1: Το θέμα τέθηκε και σε πολύ ψηλό επίπεδο. Ο πρόεδρος του Eurogroup, ο δικός μας,
0: ναι,
1: κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, συζήτησε το θέμα με τον Γερμανό Καγκελάριο.
0: Ναι, τις προηγούμενες μέρες.
1: Τις προηγούμενες μέρες, ακριβώς το θέμα του ενεργειακού κόστους, το οποίο επηρεάζει τις οικονομίες της Ευρώπης. Έτσι δεν είναι.
0: Σκέει, δεν τις επηρεάζει.
1: Ναι, ακριβώς. Μάλιστα, ο κύριος Πιερακάκης, συζητώντας ένα συνέδριο που έγινε για την τεχνολογία κλπ., έστειλε μηνύματα για τις επιπτώσεις των συνεπειών της ακριβής ενέργειας και στην εξέλιξη τεχνολογίας και τη λειτουργία της βιομηχανίας και όλα τα σχετικά. τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν και τα οποία σε κάθε περίπτωση έχουν ανησυχήσει έως πανικοβάλλει την Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά τα δικά μας, τα πιο ταπεινά, η τα οποία, ενεργειακά ζητήματα.
0: Ναι, μην περάσει ναι. αυτό. Η οποία Ευρώπη μέχρι τώρα τη βλέπω να ροχαλίζει.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει κι άλλο ένα θέμα, το θέμα φυσικού αερίου και τις αποθήκες φυσικού αερίου, που παρά το ότι βρισκόμαστε στα μέσα του Σεπτεμβρίου, είναι άδειες ή σχεδόν άδειες. Mm. Άρα υπάρχει και το θέμα τι γίνεται με το LNG και τις τιμές του φυσικού αερίου. Πάμε τώρα στα δικά μας.
1: Στα δικά μας, εντάξει, φαίνεται, θα το επαναλάβουμε, ότι προβληματίζονται πάρα πολύ. Είμαστε μέσα στην καρδιά της προεκλογικής περίοδου.
0: Καλά το λέω.
1: Γιατί θα πάμε σε ένα χρόνο που θα είναι προεκλογικός εντελώς. Ξεκάθαρα, ενοχλητικό μεν, κακό, σαφές, αλλά υπαρκτό. Και έτσι δεν μπορούν να αφήσουν την όποια προσπάθεια έχουν επιχειρήσει προκειμένου να διαχειριστούν την ακρίβεια να πάει απατή και σκέφτονται διάφορες παρεμβάσεις, ιδιαίτερα στο θέμα της ενέργειας, προκειμένου να ανακουφιστούν λίγο τα νοικοκυριά.
0: Μα να σκεφτούμε ότι τώρα.
1: Γι' αυτό και η σύσκεψη, έτσι.
0: Βέβαια. Να σκεφτούμε ότι τώρα έχουμε αυτές τις τιμές των καυσίμων και έχουμε επιδότηση. Φανταστείτε, φαντάσου, πώς θα ήταν οι τιμές χωρίς την επιδότηση. Και ο χειμώνας είναι μπροστά μας. Αυτό που συζητούσαμε χθες με τον κύριο Παπαγεωργίου, σε ένα μήνα θα προμηθευτούμε, θα αρχίσουμε να προμηθευόμαστε το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Πάντως, θεωρείται δεδομένο ότι σήμερα δεν αναμένεται να ληφθούν κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις.
0: Λογικό μου ακούγεται.
1: Έτσι, να υπενθυμίσουμε εδώ ότι μέχρι το τέλος του μήνα ισχύει
0: η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, ναι. γιατί κυρίως αυτό πλήττεται και έχει και τη μεγαλύτερη αύξηση. Και ο κύριος Μαρινάκης και ο Υπουργός Οικονομικών το έχουν αφήσει ανοιχτό, και ο κύριος Παπασταύρου έχουν πει ότι δεν θα αφήσουμε έτσι την κοινωνία.
1: Και ο κύριος Μαρινάκης όντως, και μάλιστα ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι υπάρχουν εφεδρίες για το 2026, έχουν κρατηθεί εφεδρίες. Ενώ στο θέμα αναφέρθηκε και ο κύριος Κοντογιώργης, ο οποίος μίλησε εδώ στο Air News Radio και στην συνάδελφό μας την Ευαγγελία Μπαλτατζή, και ήταν ακριβώς η δηλώση του προς αυτή την κατεύθυνση, ο υπουργός στον Πρωθυπουργό, ο κύριος Κοντογιώργης, ότι από την πλευρά της κυβέρνησης θα υπάρξει μια πρόνοια, μια μέρημνα, ώστε να μην...
0: να
1: υπάρχουν βαριές συνέπειες, ναι. να το πω, γιατί συνέπειες θα υπάρξουν.
0: Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, δεν το συζητάμε ότι έρχεται ένα χειμώνας ακρίβειας. Έρχεται ένα χειμώνας ακρίβειας.
1: Εδώ δεν μπορούμε, ούτε θέλουμε να εξορίσουμε τα πράγματα.
0: Στην ήδη υπάρχουσα ακρίβεια θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη.
1: Αυτό είναι αναμφισβήτητο.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει, δηλαδή, να βγούμε άβρεχτοι από αυτή την ιστορία δεν υπάρχει περίπτωση ούτε κατά διάνοια. Για να δούμε τι ακριβώς είπε ο κ. Κοντογιώργης, να ακούσουμε μάλλον.
2: Ναι. Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και πώς θα κάψει, να το πούμε έτσι, το σκηνικό και οι τιμές. Και βέβαια, αναλόγως με βάση και τις δημοσιονομικές μας δυνατότητες, όπως σας είπα και πριν, έχουμε διατηρήσει κάποιες εφετρίες, κάποιες δυνατότητες. Εκεί να δούμε τον τρόπο, τον καλύτερο τρόπο που θα παρεύουμε απευθείας στα θέματα αυτά. Αυτές τις μέρες προφανώς υπάρχουν συζητήσεις και σας είπα αξιολόγηση μέχρι τέλος του μήνα. Για τον δίζελ έχουμε κάνει συγκεκριμένη επιλογή. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης δεν τίθεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι θέμα μείωσης. Και λέω και πάλι ότι με τον τρόπο που έχουμε κινηθεί πάλι θα πάμε στοχευμένα και με προσωρινά μέτρα. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι μια παράταση της κρίσης. Mm-hmm. Και αν πάρει λάβει και αυτή μεγαλύτερη διαστάσεις, προφανώς απαιτεί, να το πω έτσι, και μια συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση.
1: Έχουμε πει πολλές φορές με τη Μαρία ότι η ενίσχυση των οικοκυριών στον τομέα της ενέργειας είναι μια πολυπαραγωγική εξίσωση. Δεν μπορεί να τη δει κανείς μονοδιάστατα. Ας πούμε, ενισχύω για τους καταναλωτές, υπέρ των καταναλωτών τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος, ή εν πάση περιπτώσει δίνω ένα κουπονάκι για τη βενζίνη. Είναι πολύ σύνθετο το θέμα.
0: Βέβαια, γιατί τόσο από το ακάφισμα καταρχάς. Είναι οι λογαριασμοί του ρεύματος. Είναι τι γίνεται με αυτούς τους λογαριασμούς. Είναι το φυσικό αέριο. Και να σου πω και κάτι άλλο.
1: Και είναι μετακύλιση όλου αυτού.
0: Όλο αυτό στα ράφια πια.
1: Στα
0: ράφια. Γιατί τα μεταφορικά ουσιαστικά ακριβένουν τα προϊόντα. Και υπάρχει και το κόστος της επιχειρήσης, οι οποίες στενάζουν. Γιατί η ηλεκτρική ενέργεια, εάν σε εμάς τους πολίτες είναι ένα ποσό, για τις επιχειρήσεις είναι ένα πολύ μεγαλύτερο, το οποίο και αυτές δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν.
1: Λοιπόν,
0: άρα πολύ, πολύ παραγωγικό, πολύ σωστά το είπες.
1: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μαραθώνια απολογία. Στο μικροσκόπιο των αρχών το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλάσμα φαίρεση και αν αυτό δημιούργησε επιπλοκές. Νέα άνοδο στο πετρέλαιο, η Σαουδική Αραβία ακυρώνει παραδόση φορτίων μετά τις επιθέσεις. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Ανδρουλάκης, Δημήτρης Κουτσούμπας και οι υπόλοιποι αρχηγοί της αντιπολίτευσης θα διασταυρώσουν τα ξύφη του σήμερα στη Βουλή για τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 12 ως τη λήξη ωραρίου, συγκέντρωση στιμίες στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Ελικόπτερο τηλεοπτικού σταθμού, το οποίο κάλυπτε τροχαίο, συνετρίβει στο Λος Άντζελες. Νεκροί οι τρεις από τους τέσσερις επιβαίνοντες σε αυτό, ανακοίνωσε η πυροσβεστική. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: θυμάσαι τους Χου? Όχι, πες μου.
1: Πώς δεν τους θυμάμαι τους Χου?
0: Ωραία χρόνια.
1: Ναι, Χου, ωραία χρόνια. Καλύτερο ακούγεται.
0: Τι πράγμα?
1: Χου, ωραία χρόνια.
0: Ναι, ναι, ωραία χρόνια.
1: Λετ Ζέπελιν, ωραία χρόνια.
0: Καλύτερο από το άλλο.
1: Δεν το συζητώ.
0: Καλύτερο από το άλλο.
1: Δεν το συζητώ. Καλά, μια και μιλάμε για ωραία χρόνια. Δεν ξέρω πώς ήταν τα προηγούμενα χρόνια, ωραία και με τι θεωρούσατε ότι ήταν ωραία. Πάντως, αυτή την ώρα στους δρόμους.
0: Χάλια. Είπε
1: το σώσει. Είπες ότι πάνε κανονικά τα παιδιά στο σχολείο. Έχει και συννεφιά. Έχουμε πάρει όλοι τα αυτοκίνητά μας. Και βρισκόμαστε στους δρόμους αυτήν.
0: Πάω να σου πω κάτι. Το τραγουδάκι που ακούμε τώρα είναι στην ομίλικό μου. Να, περίπου. Δηλαδή λίγο, λίγο μεγαλύτερο σε ηλικία. Λίγο μεγαλύτερο σε ηλικία. Κλείνει τα 61 του, ε.
1: Δεν μιλάω, δεν αναπνέω για τις ηλικίες που λες.
0: Άστο. Λοιπόν, για πες μου για την κίνηση καλύτερα. Πες μου καλύτερα για την κίνηση.
1: Με πάει στα δύσκολα, πάμε. Λοιπόν, στην κάθοδο του Κεφισού η κίνηση ξεκινάει από τη Λυκόβρηση.
0: Ναι.
1: Και φτάνει μέχρι την Πέτρου Ράλη. Μιλάμε για πολλά χιλιόμετρα από τηλιάρισμα. Στην άνοδο επίσης είναι πολύ δύσκολη η εικόνα. Ξεκινάει από τη Λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι την είσοδο για Αχαρνών. Στην Αττική Οδό η κίνηση ξεκινάει από την έξοδο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο για Άνω Λιώσια και φτάνει μέχρι και το Μαρούσι. Στην Πλακεντίας έχουμε κίνηση και στα δύο ρεύματα. Έχει πάρα πολύ κίνηση η Κηφισίας αυτή την ώρα, η οποία φτάνει η Κηφισίας στο ρεύμα ανόδου προς Κηφισιά, ξεκινάει από την Πανόρμου και φτάνει μέχρι τη Φιλοθέη.
0: Τώρα πες Πλακεντίας, θυμήθηκα ένα φίλο μου παλιό, συνταξιούχος πια, οδηγός ταξί, που έλεγε η Πλακεντία. Που θα περάσω από Πλακεντία.
1: Καταλαβαίνεις,
0: ναι,
1: ένα σίγμα, γιατί είναι μόνο ένα σίγμα. Εσύ λεπτολόγια. Και έχει κίνηση και στο Άλσο Συγκρού η Κηφισίας. Δηλαδή κατά διαστήματα έχει κίνηση μέχρι και την Νέα Ερυθρέα η Κηφισίας στο ρεύμα ανόδου. Η Μεσογείον έχει από τη δεύτερη είσοδο στην κάθοδο του Χολαργού, τη Φανερωμένη, μέχρι και το κέντρο. Η Κατεχάκη έχει πολλή κίνηση. Η Ηλιουπόλος αυτή την ώρα με πολλή κίνηση και η Αρδιτού. Και η Παραλιακή ξεκινάει κίνηση από τη Γλυφάδα και φτάνει μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Ξεκινήστε νωρίτερα αν έχετε κάποιο προγραμματισμένο ραντεβού. Σκεφτείτε εναλλακτικούς δρόμους εάν υπάρχουν. Επίσης η Γκρούς έχει κίνηση στην είσοδο για Αθήνα. Από την Καλλιθέα ξεκινάει πάλι κίνηση.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα, θα μου επιτρέψεις μία παρατήρηση και θα κλείσω. Δεν θα πω κάτι άλλο.
1: Ωραία. Πες παιδί μου.
0: Κάπου με αυτή την θλιβερή ιστορία, με την απώλεια, το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, για μια φορά ακόμα αισθάνομαι ότι χάνεται η μπάλα στην ενημέρωση και στη δημοσιογραφία.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά, φοβάμαι ότι δεν είναι τελευταία.
0: Δηλαδή
1: είναι τελευταία.
0: Δεν χρειάζεται να λέμε το αλφαβητάρι. Η υποχρέωση της ενημέρωσης είναι ακριβώς αυτό που λέει το όνομά της, να ενημερώνει για τις πληροφορίες, τα στοιχεία, τα ντοκουμέντα τα οποία υπάρχουν γύρω από όλη αυτή την
1: πολύ σοβαρή υπόθεση.
0: Πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία νομίζω έχει αναστατώσει και έχει βυθίσει σε μελαγχολία ολόκληρη τη χώρα. Είναι ξεκάθαρο.
1: Έτσι. Και έφερε και θέματα στο προσκήνιο τα οποία τα είχαμε κρύψει κάτω από το χαλί.
0: Δεν είναι φυσικά να θέτει ερωτήματα, αμήλικτα ερωτήματα, φυσικά να ζητάει απαντήσεις από αρμοδίους, υπεύθυνους, ανευθυνοϋπεύθυνους κλπ. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτήν υπηρετούμε και τουλάχιστον εμείς αυτό θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε με συνέπεια. Πώς το πούμε, απολυτότητα να το πω, δεν θα κάνουμε καμία έκπτωση σε αυτό. Δεν είναι όμως δουλειά μας να γινόμαστε εισαγγελείς και δικαστές.
1: Αυτό ξαναπέστε.
0: Εδώ πέρα βλέπω απίστευτα πράγματα. Δηλαδή βλέπω να γίνονται μπροστά σε τηλεοπτικές οθόνες, αλλά και στο διαδίκτυο, όχι μόνο σε τηλεοπτικές
1: οθόνες. Καλά, στο διαδίκτυο είναι ακόμη πιο εύκολο.
0: Και στο διαδίκτυο να γίνονται, ας πούμε, αναπαραστάσεις διαδικασιών, οι οποίες γίνονται μόνο από τις ανακριτικές αρχές ή μπροστά στο δικαστήριο. Και γίνονται αυτές οι αναπαραστάσεις με τέτοιο τρόπο που δημιουργούν ακόμη μεγαλύτερα κενά και απορίες από αυτά που θα μπορούσαν να απαντήσουν οι ειδικοί εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες, αν εξεταζόντουσαν από τους εντεταλμένους, δηλαδή τους ανθρώπους της ελληνικής δικαιοσύνης, και όχι από ανθρώπους οι οποίοι απλά για πρώτη φορά στη ζωή τους συναντάνε τέτοιου είδους καταστάσεις και θέτουν τα αυτονόητα ερωτήματα, αλλά τα ερωτήματα δεν είναι πάντα μόνο τα αυτονόητα, είναι και άλλα τα οποία εμείς ενδεχομένως να μην έχουμε σκεφτεί.
1: Ναι, βέβαια. Και αυτό δεν δείχνει καθόλου σε καμία περίπτωση επαγγελματισμό. Ίσα-ίσα γίνεται γιατί? Για τα λίγα λεπτά δημοσιότητας.
0: Ακριβώς.
1: Για να γίνει ο άλλος γνωστός, να τον πάρουν και στο άλλο τηλεοπτικό κανάλι ή άλλοι. Και στο άλλο τηλεοπτικό κανάλι και στο άλλο και στο άλλο. Και να γίνει γνωστή. Το ίδιο γνωστό παιχνιδάκι.
0: Και αναρωτιέμαι για άλλη μια φορά, μήπως θα ήμασταν πολύ πιο χρήσιμοι και πολύ πιο αποτελεσματικοί και πολύ πιο ουσιώδεις εάν απλώς κάναμε τη δουλειά μας. Με υπευθυνότητα, με ευαισθησία, με σοβαρότητα.
1: Δεν είναι πρώτη φορά που το λέμε αυτό.
0: Και ανυποχώρητη από την ανάγκη να έρθει στην επιφάνεια όλη η αλήθεια. Αυτό.
1: Και
0: αυτό.
1: Το οποιοδήποτε, οτιδήποτε πιάναμε με τις κεραίες μας, είτε ως επαγγελματίες, είτε ως ιατροί, είτε ως ασθενείς, υπεύθυνα το καταγγέλαμε. Μπορεί να ήταν και καλύτερα τα πράγματα. Και πιο αυστηρό το πλαίσιο να είχε γίνει ήδη, έτσι δεν είναι? Και να ενημερώνουμε ανθρώπους οι οποίοι ως πρόβατα πάνε σε αυτούς τους γιατρούς.
0: Δηλαδή δεν είναι τα πάντα θέαμα, ρε παιδί μου. Δεν είναι τα πάντα θέαμα, ούτε τα πάντα ας πούμε φτηνές αναπαραστάσεις.
1: Τελικά για κάποιους είναι όμως, Βασίλη.
0: Είναι.
1: Τελικά για κάποιους και για κάποιες είναι.
0: Λοιπόν, Καθημερινή σήμερα, κύριος τίτλος. Οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση στους καθηγητές. Η διδασκαλία είναι διεκπεραιωτική, λένε σε έρευνα του PISA. Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές τους οι Έλληνες μαθητές, γράφει Καθημερινή, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία τους είναι διεκπεραιωτική και δεν ενδιαφέρονται αν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Διαβάζουμε ακόμη. 4.000 υπεράριθμοι στις φυλακές, ασφυκτική η κατάσταση στα σοφρονιστικά καταστήματα. Στο πατρικό τους μέχρι τα 31 τους οι Έλληνες, στα 26,3 η μέση ηλικία αποχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λυπάμαι, αλλά εδώ προφανώς η εφημερίδα χρησιμοποιεί στοιχεία επίσημα για το πότε φεύγουν οι Έλληνες από το
1: και
0: πατρικό τους.
1: Και χάνε όμως ως όρος, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά, παιδιά.
0: Ότι μέχρι τα 50, μέχρι τα 55, ξέρεις.
1: Δεν φεύγεις, αν φτάσεις 50 μετά.
0: Αυτό.
1: Γιατί αλλάζουν και ρόλοι.
0: Και πού προκύπτουν αυτά τα στοιχεία? Από τη Eurostat.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή τι λέει η Eurostat? Ότι οι Κροάτες πρώτοι φεύγουν σε ηλικία κατά μέσον όρο 31,5 ετών. Ναι, οι Κροάτες. Οι Έλληνες σε ηλικία 30,9 και οι Σλοβάκοι το ίδιο, 31 ετών δηλαδή. Τελευταίοι οι Φιλανδοί, οι οποίοι φεύγουν σε ηλικία 21 ετών από το σπίτι.
1: Μικρή.
0: Οι Σουηδοί φεύγουν σε ηλικία 23 ετών. Να πούμε ότι στην Ευρωπαϊκή, κατά μέσον όρο στην Ευρώπη των 27, τα παιδιά φεύγουν από το σπίτι στα 26. Αυτό συνέβαινε και στην Ελλάδα πριν από 20-30 χρόνια.
1: Μετά η οικονομική κρίση.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι,
0: δηλαδή μετά... 26 ήταν ο μέσος όρος που έφευγαν τα παιδιά από το σπίτι.
1: Η οικονομική κρίση, ναι, αλλά και τα μνημόνια άλλαξαν τα δεδομένα.
0: Μα ακριβώς λόγω του κόστους του ενοικίου ή επασιτός του κόστους της στέγης. Οι νέοι
1: σε σχέση με τους μισθούς
0: πάντα. Τα ακριβά ενίκια είναι εκείνα που αποτρέπουν τα παιδιά να φύγουν από το πατρικό σπίτι, σύμφωνα με αυτήν την επίσημη έρευνα της Eurostat, με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat.
1: Μα θα θυμάσω τον καιρό των μνημονίων, πάρα πολλές οικογένειες ξενίκησαν τα σπίτια τους για να πάνε να μείνουν με τους γονείς για να μειώσουν τα έξοδα.
0: Ναι.
1: Αυτό μας έμεινε.
0: Τώρα υπάρχει και κάτι ακόμα, βέβαια θα το ξαναπούμε. Γνωρίζω τώρα ότι εγώ θα γίνω κακός, θα πέσουν πάρα πολύ να με φάνε. Θα έρθουν πάλι βροχή εδώ μηνύματα από διάφορους αγανακτισμένους.
1: Και βλέπουμε.
0: Ότι στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία χρόνια το ξαναλέω, γιατί νομίζω ότι όταν η δικιά μας η γενιά πέρασε τη μετεφηβική της φάση και στα νιάτα της δεν τα είχε αυτά, έχει εξαφανιστεί η κουλτούρα της συγκατοίκησης. Ακόμη και στους φοιτητές.
1: Βέβαια.
0: Έχει εξαφανιστεί. Έχει περιοριστεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτή η κουλτούρα υπάρχει πάρα πολύ στις χώρες της Βόρειας και της Κεντρικής Ευρώπης.
1: Και όχι μόνο για τους φοιτητές, αλλά και για να ζήσει.
0: Για τους ενήλικες ανθρώπους.
1: Βέβαια. Εξού και υπάρχουν σπίτια που νοικιάζουν δωμάτια.
0: Δωμάτια. Ακριβώς.
1: Μεγάλα σπίτια που νοικιάζουν δωμάτια.
0: Σε εμάς δεν υπάρχει. Και αλίμονο, εάν τολμήσει να αρθρώσει μια τέτοια κουβέντα, στη χώρα που είναι η απόλυτη πρωταθλήτρια στην ιδιοκατοίκηση. Έτσι το ξέρεις. Σου λέει εδώ παλεύουμε για να έχουμε ένα κεραμίδι πάνω από
1: ακριβώς
0: το κεφάλι μας.
1: Τι μιλάμε τώρα για ενίκιο και μιλάμε και για συγκατοίκηση.
0: Γερμανοί ή Βέλγοι για να επενδύουμε στα αμοιβαία κεφάλαια? Εμείς επενδύουμε στα τούβλα, στους τσιμεντόλιθους, στα μπετά, σε αυτά. Ναι.
1: Εξού και θυμάμαι συζήτηση με γονείς, οι οποίοι άνθρωποι δούλευαν και προσπαθούσαν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, σκληρά εργαζόμενοι άνθρωποι. Το παιδί περνάει στην επαρχία, σε σχολή. Λέω θα συγκατοικήσει. Όχι, μου λέει, δεν μπορεί να συγκατοικήσει. Θέλει να μένει μόνο του.
0: Μάλιστα. Και μια ακόμα είδηση, επειδή λέγαμε και για Ευρώπη νωρίτερα, αργοπεθαίνουν τα γαλλικά μπιστρό. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και διασκέδασης, αλλά και η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος απειλούν με λουκέτο τα γαλλικά μπιστρό, γράφει η Καθημερινή. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις αρχές του 20ου αιώνα λειτουργούσαν στη Γαλλία περίπου 500.000. Μέχρι τη δεκαετία του 60, περισσότερα από τα μισά είχαν ήδη κλείσει. Σήμερα εκτιμάται ότι έχουν απομείνει περίπου 30.000 έως 40.000 σε όλη τη χώρα. Ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία, ρολά κατεβάζουν 2 μπιστρό κάθε μέρα. Εντάξει, ανοίγουν στην Ελλάδα όμως μπιστρό.
1: Μ' αρέσουν εμένα πολύ.
0: Εντάξει, τα γαλλικά κλείνουν, στην Ελλάδα όμως ανοίγουμε.
1: Ας έρθουν οι Γάλλοι, δηλαδή τουλάχιστον.
0: Ή χαρμπουγκεράδικα, ή μπιστρό ή σουβλατζίδικα. Αυτή είναι η νέα μορφή επενδύσεων.
1: Είναι χάδικα.
0: Είναι χάδικα, σωστά.
1: Να το πούμε και αυτό. Ναι. Η φωτογραφία με τη νέα όψη του κεραμικού στην Καθημερινή. Χθες έγιναν τα εγκαίνια αυτού του χώρου με νέα είσοδο, με προσβασιμότητα για τα άτομα με προβλήματα κινητικότητας, με νέα έξοδο. Έβλεπα τις φωτογραφίες και ήταν συγκλονιστικές. Και υπάρχει σχεδόν σε όλα τα πρωτοσέλιδα, σχεδόν σε όλα. Το λέω γιατί και στα νέα, στην εφημερίδα τα νέα, βλέπω αυτή τη φωτογραφία και ξεκινώ από αυτό το θέμα. Δεν είναι το πρώτο της εφημερίδας.
0: Πάει και στα εγκαίνια ο πρωθυπουργός του. Κυρία Μενδώνη, και έστειλε ένα μήνυμα μεταξύ των υπόλοιπων. Στη σημερινή εποχή η δημοκρατία μας αμφισβητείται από πολλούς και διαφορετικούς πόλους.
1: Αυτό είχε σχέση με τα θέματα της πολιτικής, χθεσινής πολιτικής επικαιρότητας.
0: Ακριβώς.
1: Θα τα δούμε συνέχεια, τα συζητήσαμε και χθες. Λοιπόν, ο τίτλος για τον κεραμικό είναι: Ο κεραμικός αναβαθμίζεται, ένα καινούργιο τοπόσιμο. Βρισκόμαστε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Mm-hmm. Πρώτο θέμα: Ακίνητα. Σπίτι μου 3. Ένας παράγων κλειδί που αυξάνει τις τιμές. Αναλυτικός πίνακας με τιμές σε παλιά και νέα ακίνητα. Ακόμη αναδρομικά, Γολγοθάς για δικαιούχους αλλά και κληρονόμους. Ο γρίφος με τα χρωστούμενα του 11μηνου και το βουνό των δικαιολογητικών. Και η εφημερίδα, βεβαίως στο πολιτικό παρασκήνιο Κασιδιάρης, η πόρτα της πολιτικής παραμένει κλειστή.
0: Η κυβέρνηση πάντως ρωτήθηκε και πάρα πολλά στελέχη της έδωσαν απαντήσεις και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος βεβαίως, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο και ότι την απόφαση θα την πάρει ο Άριος Πάγος.
1: Το αρμόδιο τμήμα νομίζω είναι το πρώτο τμήμα του Άριου Πάγου.
0: Πάντως εμείς μιλήσαμε εδώ με ανθρώπους ειδικούς, με νομικούς, οι οποίοι μας διευκρίνησαν. Ο κ. Δελής ήταν ένας από αυτούς χτες εδώ στην εκπομπή.
1: Αρκετά αναλυτικά και κατανοητά, γιατί είναι αλήθεια ότι έχουμε μπερδευτεί.
0: Ότι ως επικεφαλής κόμματος ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κατέλθει με κανένα τρόπο σε εκλογές.
1: Είτε ως υποψήφιος συνδυασμού, είτε πολύ περισσότερο ως επικεφαλής.
0: Ως ανεξάρτητος θα είχε τη δυνατότητα, εάν το επιτρέψει ο Άριος Πάγος.
1: Ναι, και με μία προϋπόθεση.
0: Με την προϋπόθεση ότι θα πάρει τόσους ψήφους όσους να αντιστοιχούν στο 3% που είναι το όριο εισόδου στη Βουλή. Αυτό. Δηλαδή πράγμα πρακτικά.
1: Παρότι. Δύσκολο.
0: Είναι
1: δύσκολο έως αδύνατο.
0: Έως αδύνατο.
1: Ναι. Ναι. Παρότι χθες η δικηγόρος του. Του κυρίου Κασιδιάρη μας προειδέωσε ότι έχει βρει τον τρόπο για να γίνει αυτό. Ας περιμένουμε. Ο ίδιος μας είπε πομποδός ότι τη Δευτέρα θα κάνει ανακοινώσεις.
0: Μάλιστα. Απογευματινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο 100 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις στην οκταετία. Χρηματοδοτής 2027-2034. ΕΣΠΑ, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και τρεις νέες ευρωπαϊκές δράσεις δεξαμενές για έξτρα δύναμη πυρός μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, γράφει η εφημερίδα. Βλέπουμε επίσης μια φωτογραφία από τη χθεσινή ξενάγηση του Πρωθυπουργού από την κυρία Μενδώνη στον Κεραμικό. Τίτλος: Η στρατηγική για την ανάδειξη του πολιτιστικού πλότου μας. Κυριάκος Μητσοτάκης, τα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού. Είναι εντυπωσιακό, πραγματικά. Όλο αυτό, η δουλειά που γίνεται είναι εντυπωσιακή.
1: Έβλεπα χθες και τα πλάνα είναι πάρα πολύ.
0: Διαβάζουμε επίσης για την ιστορία του Ηλία Κασιδιάρη. Έξω Κασιδιάρης, αλλά υπολογίζει χωρίς τον Άριο Πάγο. Αυτό νομίζω είναι.
1: Ναι.
0: Είναι εύστοχος ο τίτλος,
1: ναι,
0: νομίζω εύστοχος. Και μη κρατικά πανεπιστήμια αναγνωρίζεται χρόνο σπουδών και πιστωτικές μονάδες. Νέα ρύθμιση από το Υπουργείο Παιδείας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των φοιτητών.
1: Μάλιστα. Αυτό ακριβώς είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας των συντακτών, λοιπόν, που έλεγες, Βασίλη, από την απογευματινή. Ενός σκανδάλου μύρια έποντα είναι ο τίτλος. Τροπολογία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια παρακάμπτει την ανώτατη δικαιοσύνη, την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εννοεί η εφημερίδα. Αυτό είναι το πρώτο της θέμα. Κυβέρνηση, ακόμη, διαβάζω και άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο, εφιάλτηση τιμές στα καύσιμα. Αλέξης Τσίπρας για επίδομα ανεργίας, σχέδιο Μητσοτάκη και όχι άποψη Μαρινάκη. γιατί η Ελλάς δεν θα εγκαταλείψει την κριτική της για το, για το θέμα, και η υπόθεση Μαζονάκη, όπου δεν πίπτει έλεγχος, πίπτει application.
0: Ριζοσπάστης. Σου διαβάσω το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη, ναι, και πες μου τώρα εσύ πόσο δύσκολα μπορείς
1: να διαφωνήσεις.
0: Λοιπόν, Ριζοσπάστης, κύριος τίτλος, αέρα κοπανιστός οι συμφωνίες κυρίων και τα κοστολογημένα μέτρα της κυβέρνησης. Νέες πολεμικές ανατιμήσεις σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης. Κουκουέ, κάθε νέα διεθνής ενεργειακή κρίση μεταφράζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε νέα τεράστια κέρδη των ομίλων και νέα σήκωτα βάρη για το λαό. Κατάργηση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων στην ενέργεια. Αυτό είναι ακριβώς που συζητούσαμε νωρίτερα. Ότι και η κυβέρνηση ανησυχεί πάρα πολύ η ίδια, ότι όλη αυτή η προσπάθεια που έκανε με τη Συμφωνία Κυρίων.
1: Τεινάζεται στον αέρα.
0: Τεινάζεται στον αέρα λόγω βέβαια των ανατιμήσεων στο πετρέλαιο.
1: Επειδή το συζητούσαμε για αυτές και είδες, συμμετείχαν και οι ακρότες στη συζήτηση. Εάν δεν γινόταν βέβαια αυτή η συμφωνία, θα έλεγε κάποιος ακόμη πιο ψηλά τα προϊόντα.
0: Διαβάσουμε ακόμα δύο θέματα. Αποφυλάξη του ναζιστή εγκληματία Κασιδιάρη, γράφει ο Ριζοσπάστης, πρόκληση για το λαό. Φασισμός είναι παιδί του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος. Και πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο, με συγκίνηση και περηφάνεια, αποχαιρετισμό στον σύντροφο Σπύρο Χαλβατζή. Μια εντυπωσιακή φωτογραφία από την πολιτική κηδεία του Σπύρου Χαλβατζή.
1: Λοιπόν, να περάσω εγώ στον Ελεύθερο Τύπο. Απαλλαγές και εκτόσεις στον έμφυα για 1,5 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ναι. Εγκαίνια για το νέο κεραμικό. Το δεύτερο θέμα, ναι, ακόμη φωτογραφία του Κυριάκου Πιερακάκη με το γερμανό καγκελάριο, το Friedrich Merz. Ναι. Η ελληνική εμπειρία μπορεί να εμπνεύσει τη Γερμανία. Βρε, πάρτε καμιά απόφαση για την ακρίβεια. Ναι. Στον κύριο Merz το λέω αυτό, ναι, τώρα και, ναι, απευθύνομαι έτσι. Και ακόμη, στο Πασόκ θέλουν να συνεργαστούν με το κόμμα Τσίπρα. Μήλος έγινε χθες με τις
0: δουλειές του κ. Πάνα. Χαμός έγινε, χαμός. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Νέα βόμβα για τον μπάζωμα των Τεμπών». Διπλό ένταλμα πληρωμής και ύποπτες αποκλήσεις. Έγγραφο ντοκουμέντο της δικογραφίας διαψεύδει τον Κώστα Γοραστό, που αντιμετωπίζει αναβάθμιση των κατηγοριών σε κακούργημα. Διαβάζουμε επίσης ομολογία ενοχής από τον Γεωργιάδη για την κατάργηση των επιθεωρητών υγείας μετά την αποκάλυψη της Δημοκρατίας. Αδειάζει ανοιχτά το επιτελικό κράτος του 2019. Είπε μεταξύ άλλων ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι δεν καταργήθηκαν επί υπουργείας του οι επιθεωρητές υγείας.
1: Ναι, γιατί γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Μεγάλη συζήτηση για αυτό το θέμα. Και σκέψη να επανέλθουν. Υπάρχουν σκέψεις για να επανέλθουν. Ναι.
1: Και μάλιστα αρμοδιότητες, γιατί κυρίως από ό,τι διάβαζα είχαν οικονομικές αρμοδιότητες. Με διευρυμένες αρμοδιότητες.
0: Μάλιστα. Για πάμε.
1: Να πέρασω εγώ στην κόντρα. Mm-hmm. Με άκρη στην κυβέρνηση, ψευτογιατροί του Κολονακίου έστησαν βιομηχανία εξαπάτηση των πολιτών, αφού εξασφάλισαν ισχυρή προστασία και ασυλία από τους κρατικούς συλλεκτικούς μηχανισμούς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το πρώτο θέμα.
0: Και αναφέρεται στις δηλώσεις του Θάνου Πλεύρη, έτσι.
1: Βέβαια. Ο υπουργός, στις οποίες αναφερθήκαμε χθες, ο υπουργός Θάνος Πλεύρης δηλώνει ότι τους γνώριζε, αλλά είχε άγνοια για τις θεραπείες. Γιατί είπε ότι απευθύνθηκε στον κύριο Θεοδωρόπουλο μετά τη μεγάλη περιπέτεια με την υγεία του και του έδωσε συμβουλές διατροφής.
0: Θυμάσαι που η ακροάτριά μας η Μιλένα με τον άντρα της τον Δημήτρη. Ο μύθος εδώ, ο τακτικός ακροατής μας είχαν στείλει το μήνυμα και μας λέγανε ότι την προηγούμενη δεκαετία γνώρισαν τον συγκεκριμένο γιατρό, ναι, ως εμφανιζόταν ως διαιτολόγος γιατροφολόγος. Και τους είχε πει κάτι απίστευτα, τους φόρτωσε και με κάτι συμπληρώματα διατροφής τρελά και κάτι τέτοια. Ναι. Έτσι εμφανιζόταν την προηγούμενη δεκαετία, μας είχαν πει. Φυσικά δεν τον οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ψηλιαστήκανε με το που τον είδαν. Δεν τον ακούσανε. Τώρα ο κύριος Πλεύρης δεν ξέρω αν συμβουλεύτηκε και λοιπά.
1: Φαίνεται ότι ο κύριος Θεοδωρόπουλος ήταν γιατρός πασπαρτού πάντως. Ότι ήθελες.
0: Για πάσα νόσον που λέμε.
1: Ναι, ναι, ναι, για πάσα νόσον. Για όλα.
0: Η εστία έχει κύριο τίτλο «Μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας με πλασμαφαίρεση». Ο κ. Φλωρίδης στην Αλφα Θεσσαλονίκης, νέο αίμα στα ψηφοδέλτια του κόμματος με απόφαση Μητσοτάκη, ένας ακόμη υπουργός του Σιμίτη. Σκέψεις για μεταφορά του Υπουργικού Συμβουλίου στη Χαριλάου Τρικούπη. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί οπαδών της παρατάξεως στο Λευκό Πύργο για τη μεταγραφή βόμβα. Γράφει σκοπτικά η εφημερίδα εστία, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε και στον.
1: Στο μανιφέστο, ναι, το οποίο τίτλος είναι ακριβώς «Χειμώνας για νοικοκυριά». Ποια μέτρα εξετάζει το οικονομικό επιτελείο για να μπει φρένο στο ενεργειακό κόστος. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας μανιφέστο.
0: 8:53 πρώτα λεπτά η ώρα, πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφό μας τον Κώστα Στάμου για το πρώτο θέμα της ημέρας μέχρι αυτή την ώρα. Έχουμε την προφυλάκηση, όπως σας είπαμε, των δύο κατηγορουμένων γιατρών για τον, εντός και εκτός αγωγικών τώρα η λέξη γιατροί, για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και πληροφορίες για τις απολογίες τους. Κώστα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Κώστα.
2: Καλημέρα. Ακριβώς λοιπόν όπως το περιγράψατε, το δρόμο κατά τη φυλακή πήραν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, το ζευγάρι των γιατρών της κλινικής οδού Καρνεάδου που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για μια μαραθώνια διαδικασία η οποία ξεκίνησε χθες το μεσημέρι στις 2 και ολοκληρώθηκε σήμερα περίπου στις 7 το πρωί. Μαραθώνια και ιδιαίτερα επεισοδιακή, καθώς κατά τη διάρκεια της απολογίας της η γιατρός η οποία έκανε την πλασμαφαίρεση κατέρευσε καθώς ένιωσε μια διαθεσία. Να πούμε λοιπόν ότι κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή μετά από τις απολογίες τους. Πρώτη πέρασε την πόρτα του γραφείου του ανακριτή γιατρός που φαίνεται να έχει κάνει την συγκεκριμένη θεραπεία στο δημοφιλή τραγουδιστή, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται πως αρνείται όλες τις κατηγορίες που της αποδίδονται, υποστηρίζοντας πως ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή μετά τις 4 το απόγευμα. Και είναι ένα κρίσιμο χρονικό σημείο στο οποίο στις απολογίες τους στέκονται και οι δύο κατηγορούμενοι, γιατί είναι αυτό που θέλουν να δείξουν είναι πως ο θάνατός του έχει επέλθει σε διάστημα στο οποίο δεν έχει περάσει αρκετός χρόνος από όταν εντοπίζαν το ΕΚΑΒ. Ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη την ανακοπή μετά τις 4, οπότε δεν υπήρξε καθυστέρηση στο να ειδοποιήσουν το ΕΚΑΒ προκειμένου να τον παραλάβει και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Παράλληλα, να πούμε ότι ο γιατρός ανέφερε ότι δεν ήθελε να κάνει κακό στον τραγουδιστή και δικαιολόγησε το γεγονός ότι έχει αλλάξει την αρχική της κατάθεση αρκετές φορές, καθώς όπως έχει πει βρισκόταν σε πανικό, ενώ δήλωσε πως έκανε καλά τη δουλειά της. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της, λέγαμε πριν για μια επεισοδιακή στην ουσία από τη διαδικασία απολογιών, η γιατρός υπέστη ένα λιποθυμικό επεισόδιο γύρω στις 10 το βράδυ και ενώ βρισκόταν έξω από το ανακριτικό γραφείο και μέσα σε αυτό βρισκόταν ο σύζυγός προκειμένου να ξεκινήσει τη δική του απολογία. Ο ίδιος διέκοψε αυτή τη διαδικασία, βγήκε έξω για να της δώσει τις πρώτες βοήθειες, ενώ στην Ευελπίδα έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες ωστόσο να μην δίνουν τη φροντίδα στην γιατρό, η οποία δεν ήθελε να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες από τους διασώστες, καθώς όπως είπε ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Ακολούθησε φυσικά η απολογία του γιατρού, ο οποίος αρνήθηκε την οποιαδήποτε εμπλοκή του με τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, υποστήριξε πως δεν ήταν παρόν στην πλασμαφαίρεση του Γιώργου Μαζονάκη, είπε ότι βρισκόταν στο ιατρείο το δικό του με δικό του ασθενή και ζητούσε για τη θεραπεία του και όλα αυτά μέχρι τις 4 το απόγευμα, όταν ενημερώθηκε για το περιστατικό από τη σύζυγό του και έσπευσε στο δωμάτιο που βρισκόταν ο δημοφιλής τραγουδιστής, προκειμένου μαζί με τη σύζυγό του να τον επαναφέρουν, καθώς ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Την ίδια ώρα, βέβαια, ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη είναι ότι πριν από την πλασμαφαίρεση ενδεχομένως να του χορηγήθηκε κάποια ουσία η οποία να δημιούργησε επιπλοκές στον οργανισμό του. Ερωτηματικό και αυτό θα δώσει πολλές απαντήσεις, Βασίλη, είναι το τι ακριβώς έγινε με τις δύο φωτογραφίες και το ένα βίντεο. Παραμένει δηλαδή άγνωστο ποιος ήταν ο παραλήπτης.
1: Γιατί φαίνεται ότι δεν ήταν ο Θεοδωρόπουλος ο παραλήπτης.
2: Όλα δείχνουν αυτό μέχρι στιγμής. Σε κάθε περίπτωση, φυσικά η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου θα δώσει τις πλήρεις απαντήσεις. Ωστόσο, υπάρχει το ερώτημα ποιος πήρε τη μία από τις δύο φωτογραφίες που τράβηξε η γιατρός στο δίλεπτο από τις 2:43 μέχρι τις 2:45 το μεσημέρι της προηγούμενης Τετάρτης. Έχει τραβήξει δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο. Τη μία φωτογραφία την έχει πλήρει σε ένα πρόσωπο. Η άρση λοιπόν του τηλεφωνικού απορρίτου θα δείξει ποιο είναι αυτό το πρόσωπο, αν τελικά είναι ο σύζυγός της ή κάποιος άλλος με τον οποίο ήθελε να μοιραστεί το περιστατικό και την κατάσταση της υγείας του ασθενούς και φυσικά αν έχει προηγηθεί ή αν έχει ακολουθήσει κάποια συνομιλία, είτε με μηνύματα, είτε τηλεφωνικά με τον σύζυγό της ή με κάποιον άλλον, γιατί ενδεχομένως να ήθελε να του πει το τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στο δωμάτιο που γινόταν η πλασμαφαίρεση. Και Μαρία, κρίσιμη θεωρείται πολύ η έκθεση που έχουν συντάξει η αξιωματική της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Μία έκθεση με βάση την οποία μάλιστα αναβαθμίστηκε και το κατηγορητήριο και έγινε πιο βαρύ για τους δύο γιατρούς και η οποία αναφέρεται στα στοιχεία από το λογισμικό του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης. Από αυτή την έκθεση λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, προκύπτουν πολύ σημαντικά στοιχεία. Αφενός, ότι ο γιατρός έχει αγνοήσει τα τρία αλάρμ που χτύπησε το μηχάνημα για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζονάκη, μέχρι τελικά να καλέσει το 166 και όλα αυτά στις 4 και 11 το απόγευμα, με καθυστέρηση περίπου 1 ώρα και 20 λεπτών. 2 και 25 χτυπάει το πρώτο διπλό αλάρμ, γιατί ο Γιώργος Μαζονάκης παρουσιάζει ανεβασμένη πίεση και συμπτώματα θρόμβωσης.
1: Φαίνεται ότι δεν το λαμβάνει υπόψη της και ξαναβάζει το μηχάνημα σε restart για να λειτουργήσει ξανά.
2: Συνεχίζει κανονικά τη θεραπεία.
1: Μάλιστα.
2: 3 και 22 μέχρι τις 3 και 27, το πεντάλεπτο αυτό, χτυπά ξανά αλάρμ και το μηχάνημα σταματάει εκείνη την ώρα να μεταφέρει αίμα, ενώ στις 3 και 45 χτυπά το τρίτο προειδοποιητικό αλάρμ που ειδοποιεί ότι ο ασθενής πλέον δεν έχει καρδιακό παλμό. Καταλήγει λοιπόν 4 και 10, όταν λαμβάνει και το τελευταίο σήμα από το μηχάνημα ότι πλέον ο ασθενής έχει χάσει την επαφή του περιβάλλον και τις αισθήσεις του, να ειδοποιήσει την γραμματέα της, να καλέσει το 166. Όλα αυτά με τουλάχιστον 80 λεπτά καθυστέρηση. Υπάρχει λοιπόν αυτό το κενό, το οποίο μπαίνει στο μικροσκόπιο για το τι έχει γίνει και τι συνομιλίες έχουν γίνει κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού ορίου από τη γιατρό με άλλα πρόσωπα.
0: Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Κώστα Στάμου, εντάξει, αναρωτιέστηκα.
1: Δεν ξέρεις τι να πεις.
0: Τίποτα. Μένεις άφωνος. Λέμε γρήγορα καλημέρες στις φίλες και τους φίλους μας. Ο Αβράμ από τη Συννεφιασμένη Στοκχόλμη μας στέλνει την καλημέρα του. Γεια σου, Αβράμ, σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Καλημέρα στον Άγγελο Μπουρίτσα, ο οποίος λέει: υπάρχουν φτωχοί συμπολίτες που διαμένουν απολύτως νόμιμα σε σπίτια των οποίων οι ιδιοκτήτες, ενώ λαμβάνουν απολύτως τακτικά και στο ακύρωτα συμφωνηθέντα ενίκεια, δεν τους ανανεώνουν τα μισθωτήρια συμβόλαια. Άλλο αυτό το θέμα.
1: Δεν έχει να κάνει με αυτό που λέμε, βέβαια.
0: Καλημέρα στον Δημήτρο Παδημητρή, που μας στέλνει τις ευχές του από τη φθινοπορεινή Καλαμάτα. Είναι ακριβά, λέει, τα ενίκια και ακρίβεια γενικά, αλλά πάνω απ' όλα είναι χαμηλή η μισθή. Ναι, αυτά δεν είναι που λέμε. Αυτά λέμε. Καλημέρα και στο Γιώργο τον Δημάδη, που λέει: δεν είμαστε πια πρωταθλητές στην ιδιοκατοίκηση, αλλά 23η στην Ευρώπη. Πρώτη Αλβανία με 96%, μετά η Ρουμανία με 96%, 23η η Ελλάδα με 70%. 23η.
1: Μάλιστα, πάλι καλά.
0: Γιώργο,
1: πάλι
0: μου, καλά. Δεν τα ξέρω τα στοιχεία αυτά.
1: Και εγώ. Δεν είναι λίγο το 70 μεταξύ μας, αλλά έχουν ενδιαφέροντα στοιχεία. Θα τα ψάξουμε. Θα τα
0: Σόνια πούμε. Φωτιάδου, γεια σας Σόνια μου. Έχεις απόλυτο δίκιο για την κατοίκηση, μου λέει. Να είσαι καλά. Μάθημα κανονικά, λέει, στα ιδιωτικά σχολεία από Δευτέρα. Ναι.
1: Okay. Και λίγο λες.
0: Στο Χρήστο τον Ηλιόπουλο, καλημέρα. Ποτέ δεν φεύγαν οι Έλληνες γόνοι, λέει, από τα σπίτια τους. Δεν είναι θέμα οικονομικό, είναι θέμα πολιτισμικό και παράδοσης. Είναι και τέτοιο, αλλά τώρα πια είναι και
1: πρακτικό.
0: Είναι και τα
1: δύο, νομίζω. Ναι, είναι και τα δύο.
0: Δημήτρης Παρίσης, είναι, λέει, μια στιγμή. Λέει, ρωτάει για κάποιο συγκεκριμένο showman, τηλεοπτικό παρουσιαστή, αν εμφανίζεται ο ίδιος μέσα σε ιατρείο με ιατρική ποδιά. Δεν τον παρακολουθώ, ζητώ συγγνώμη.
1: Θα μπορούσε όμως, θα μπορούσε.
0: Βεβαίως. Καλημέρα στην Έλενα, 17 βαθμοί Κελσίου, από την όμορφη ίσχυ και ηλιόλουστη πηλιά Θεσσαλονίκης. Τον Νίκο το Δίβαρη, τον Γιώργο το Θήμιο, καλημέρα στο Σάκη, το Στέφανο. Πάμε στα δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι μαραθώνιες απολογίες τους ξεκίνησαν περίπου στη 1 το μεσημέρι χθες Τρίτης και ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Οι εξηγήσεις των δύο γιατρών δεν έπεισαν τον τακτικό ανακριτή και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα διατάχθηκε η προφυλάκησή τους. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεστής αδιαπαραλήψεως, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκησε επισύρει ακόμα και ισόβια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε επιπλοκές. Κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση αναμένεται να αποκαλυφθούν με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών και των εργαζομένων της κλινικής. Οι αντάρτες Χούθη εδραιώνουν την κυριαρχία τους στη Δυτική Εμένη και σφυροκοπούν τη Σαουδική Αραβία στενεύοντας τον κλοιό στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι ενεργειακές και ναυτικές αρτηρίες στα δύο στενά της Αραβικής Χερσονήσου έχουν οδηγηθεί σε πλήρες αδιέξοδο. Νέα αστεία πίεσης δημιουργεί απόφαση της Αράμκο να αναβάλει τα φορτία αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκά δηληστήρια. Εξέλιξη σοβαρή που εντείνει περαιτέρω τους φόβους για εκτείναξη των τιμών του μαύρου χρυσού. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα κοντά στην περιοχή των 110 δολαρίων το βαρέλι διατηρείται η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent καταγράφοντας οριακές διακυμάνσεις μεταξύ 107,5 και 109 δολαρίων. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμού στην Εθνική Ενεργειακή Ασφάλεια καταλογεί στην κυβέρνηση αντιπολίτευση. Δεύτερη ψηφοφορία σήμερα στις 10 στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση με την αντιπολίτευση. Να έχει ξεκαθαρίσει ότι θα καταψηφίσει και το Πασόκ ότι θα ψηφίσει παρόν στα άρθρα που χρήζουν αναθεώρηση με τους πολιτικούς αρχηγούς να διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Σημειώνεται ότι στην πρώτη ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις συνταγματικές προτάσεις με το Πασόκ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα, τα οποία εκτιμά ότι χρήζουν αναθεώρηση, ενώ μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μαζί με κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές τις υπερψήφισαν. Έτσι, στην τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, θα πρέπει τα προτινόμενα άρθρα να υπερψηφιστούν τουλάχιστον από 180 βουλευτές για να κριθούν αναθεωρηταία. Στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση τιμία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Σε πανελλαδικό συναγερμό βρίσκεται η ελληνική αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε στο σοφρονιστικό κατάστημα που κρατείτο μετά την αστυνομική άδεια που είχε λάβει. Όπως επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στο Earth News, ο καταδικασμένος Βαρυπινίτης όφιλε να παρουσιαστεί στις 8 το πρωί, ωστόσο δεν εμφανίστηκε ποτέ. Οι έρευνες των αρχών διεξάγονται πλέον σε ολόκληρη την επικράτεια με αφετηρία την Αττική, όπου εντοπίστηκε το τελευταίο ίχνος του σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό στις αρχές, καθώς πρόκειται για τη 16η άδεια που χορηγήθηκε στον κρατούμενο από το αρμόδιο συμβούλιο, χωρίς να έχει υποπέσει σε κάποια παραβίαση κατά το παρελθόν. Στο νοσοκομείο δικομίστηκε χθες το μεσημέρι ένας ανήλικος μαθητής λυκείου μετά από επίθεση που δέχθηκε από τρεις συμμαθητές του έξω από το σχολείο του στα Πεύκα στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η αστυνομία, τρία άτομα τον εξύβρισαν και του επιτέθηκαν με χρήση σωματικής βίας και με ρήψη πέτρας, τραυματίζοντάς τον. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία», δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο η ομιλία της Ursulas von der Leyen για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατεύθυνση της Ένωσης για την επόμενη χρονιά με παράλληλο απολογισμό έργου της Επιτροπής για τη χρονιά που πέρασε. Ανταγωνιστικότητα, ευρωπαϊκή ανεξαρτησία και άμυνα αναμένεται να τεθούν στο επίκεντρο της ομιλίας της Προέδρου.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 Μποφόρ, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Earth News Radio 105,8.

0: Δεν μπορώ ρε παιδιά, τα λέμε εκτός αέρα. Θα τα πω και στον αέρα για άλλη μια φορά. Σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου του 2026. Καλημέρα σε όλες και όλους, καλή δύναμη. Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου είναι που τα λέει και εκτός αέρα και στον αέρα και όλα.
1: Και ο Βασίλης Αδαμόπουλος επίσης, τα ίδια
0: έπαιρνε. Εντάξει, κυρίαρχο θέμα της επικαιρότητας είναι αυτή η θλιβερή ιστορία, τουλάχιστον θλιβερή, με την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη που έχει βυθίσει σε μελαγχολία και θλίψη ολόκληρη τη χώρα. Όχι μόνο για αυτή καθ' αυτή την απώλεια που από μόνη της είναι ένα σημαντικό γεγονός. Μας έχει στεναχωρήσει όλους.
1: Και ένα ξεχωριστό θέμα συζήτηση για το πόσο πολύ συγκίνησε την ελληνική κοινωνία αυτή η απώλεια.
0: Πόσο αγαπητό ήταν αυτό το παιδί, πόσο αγαπητό ήταν αυτός ο άνθρωπος, είτε σου άρεσαν τα τραγούδια του είτε όχι, πόσο οικεία ένιωθαν οι περισσότεροι. Με το άκουσμα της δικής του καλλιτεχνικής δημιουργίας, ακόμη και αν δεν ανήκες στο είδος των φαν της συγκεκριμένης μουσικής. Αποδείχθηκε αυτό, έτσι. Δηλαδή...
1: Μα ακόμη, χθες έβλεπα ότι ο κόσμος πήγε στο τρίτο νεκροταφείο για να αφήσει ένα μπουκέτο λουλούδια. Ένα λουλούδι. Πάνω από τον τάφο του.
0: Παρένθεση επί της παρενθέσεως. Άκουγα και εδώ στις δικές μας εκπομπές στο ραδιοφωνό μας, στο Airkings Radio 105,8. Που μιλούσαν διάφοροι άνθρωποι και λέγανε για τον Γιώργο Μαζονάκη ότι ήταν ένα παιδί που δεν ξέχασε ποτέ τη γειτονιά του. Ποτέ.
1: Νομίζω ότι είναι από τα στοιχεία που συγκίνησε τον κόσμο αυτό.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ποτέ δεν ξέχασε τη γειτονιά του και ο ίδιος έλεγε, τον έβλεπα σε μια συνέντευξη στο YouTube πριν από πολλά πολλά χρόνια, στο Σταύρο Θοδωράκη, που του έλεγε γιατί πιστεύεις, ας πούμε, ότι σε αγαπάει τόσο ο κόσμος κλπ. Και απαντούσε τότε. Με σεμνότητα είναι η αλήθεια. Λέει, δεν ξέρω αν με αγαπάει ή όχι ο κόσμος. Νομίζω ότι απλά είμαι αφεντικός με αυτό που είμαι. Ότι δηλαδή, εντάξει, έβγαλα λεφτά, δεν το έκρυβε. Αλλά τρώω τα μεσημέρια, πάω στη Νίκαια, στη μάνα μου και τρώω.
1: Αυτό. Ένα από τα στοιχεία που συγκίνησε νομίζω ότι είναι αυτό. Το πόσο πολύ βοηθούσε
0: τον κόσμο. Λοιπόν, και έπεσα χτες πάνω σε ένα βίντεο, επειδή έλεγαν εδώ στο δικό μας ραδιόφωνο ότι περνούσε από την γειτονιά του, έτρωγε σουβλάκια με τον κόσμο και, έπεσα πάνω στο βίντεο. Όπου τον έχουν βιντεοσκοπήσει στο σουβλατζίδικο, εκεί στο Κορυδαλό, ας πούμε. Πάει με
1: που
0: το σκυλάκι
1: με
0: του,
1: τα παλιά γειτονάκια του.
0: Αυτό ήταν που νομίζω τον έχει κάνει τόσο πολύ αγαπητό. Δεν ξέχασε ποτέ την καταγωγή του, αγαπούσε πάντα τους παλιούς του φίλους, τη γειτονιά του.
1: Ήταν αυθεντικός, είχε πειραματιστεί με πολλά μουσικά ήδη. Άκουγα ένα τραγούδι με τους Going Through, για παράδειγμα, που είχε τραγουδήσει. Και κατά σύμπτωση ήταν το μένω στην παλιά μου γειτονιά. Αυτό. Με τζάζ είχε πειραματιστεί.
0: Και γι' αυτό νομίζω ο περισσότερος κόσμος δεν στάθηκε στα πάθη και στις εξαρτήσεις του. Τις οποίες νομίζω ούτε τις έκρυψε ποτέ και ο ίδιος. Με έναν τρόπο δεν τις έκρυψε ποτέ. Και οι οποίες, όπως και να το κάνεις, σε κάθε περίπτωση επιβάρυναν και την υγεία του και την.
1: Άλλωστε, τον αμάρτητο να βάλει πρώτο στο λίγο. Αναμάρτητο πρώτο στο βαλέτο.
0: Λέγαμε όμως και νωρίτερα στο πρώτο μέρος της εκπομπής για όλες αυτές τις αναλύσεις που γίνονται, τις βαρύγδουπες, τις αναπαραστάσεις που βλέπουμε στις τηλεοπτικές οθόνες και στο διαδίκτυο, τα διεισδυτικά ρεπορτάζ γύρω από όλους αυτούς τους αετονίχηδες, τους απατεώνες, τους πόσους λες.
1: Κομπογιάννητες.
0: Τελείως όμως. Τελείως.
1: Και λίγο λέω.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βρεθεί νέα έκφραση.
0: Και ξέρεις, όλες αυτές οι βαρύγδουπες αναλύσεις, οι οποίες. Εντάξει, καλά κάνουνε, δεν μπορώ να πω. Οι άνθρωποι, ούτε εγώ θα αμφισβητήσω τα ρεπορτάζ και την προσπάθεια. Αλλά νομίζω, και θα το ξαναπώ, όχι ούτε για να την κολακέψω, ούτε για να. Γιατί νομίζω υπόθηκε το αυτονόητο χτες εδώ από τη Γεωργίου. Το αυτονόητο. Ρε παιδιά, συγγνώμη. Εντάξει. Ίσως εμείς να είμαστε οι βλαμμένοι, για να το πω. Πας σε ένα ιατρείο. Ιατρείο, υποτίθεται που σου έχουν συστήσει έναν τύπο ο οποίος παίρνει και 350 ευρώ επίσκεψη.
1: Ναι, 300 με 350.
0: Και εκτελούνται ιατρικές πράξεις αξίας κάποιων χιλιάδων ευρώ. Ναι. Και βλέπεις ένα χώρο με μια σπάθα τεράστια σαμουράι και πλημμυρισμένο από εικόνες. Δεν μαγκώνεσαι. Λέω τώρα εγώ.
1: Δεν κάνεις προσπίσω.
0: Ναι.
1: Χαίρετε και γεια σας.
0: Ναι.
1: Δεν σε προβληματίζει αυτό.
0: Ναι.
1: Θα σου πω κάτι άλλο. Άκουγα, δεν το έχω βρει ακόμη. Άκουγα να το λέει ο Διονύσης το πρωί με την Κατερίνα. Δύο κυρίες, λέει, χθες πήγαν στην Καρνεάδο.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, 9 και 16 πρώτα λεπτά η ώρα, να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Και να πάμε να συναντήσουμε την Όλγα την Παπαυγούλη, τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, γιατί από σήμερα αλλάζει κανονικά ο καιρός, φθινοποριάζει με έναν τρόπο, έτσι δεν είναι, Όλγα μου? Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Όντως και σήμερα και από χθες έχει ξεκινήσει αυτό το φθινοπορεινό σκηνικό, αιτία είναι ένα βαρομετρικό χαμηλό το οποίο στροβιλίζεται νοτιοδυτικά της Κρήτης. Χθες να πούμε ότι είχαμε έτσι λίγο πιο ισχυρές καταιγίδες προς την Κέρκυρα. Γενικότερα στον ελλαδικό χώρο σημειώθηκαν πάνω από 30.000 κεραυνοί, οι περισσότεροι όμως να πούμε ότι ήταν ανοιχτά στο Ιόνιο. Στην Κέρκυρα είχαμε και κάποια προβλήματα, έπεσαν 30 χιλιοστά βροχής, εκεί προς το αεροδρόμιο είχαμε τα περισσότερα προβλήματα και δημιουργήθηκαν και υδροστρόβιλοι. Σήμερα στο επίκεντρο αυτής της κακοκαιρίας σε εισαγωγικά είναι η Κρήτη. Η Κρήτη χρειάζεται προσοχή και χθες έπεσαν περίπου 37 χιλιοστά βροχής, έτσι όπως σημειώθηκε και από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών σε κάποια τμήματα του νησιού. Σήμερα λοιπόν μέχρι και το απόγευμα αναμένουμε βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες, ιδίως στα νότια τμήματα, εκεί προς τη Γάβδο και στα νότια παράκτια της Κρήτης. Ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες καταιγίδες, αλλά δεν έχουν προς το παρόν ένταση. Απλά όπως στροβιλίζεται το χαμηλό και θα περάσει ανατολικότερα του νησιού, χρειάζεται λίγο προσοχή σήμερα η Κρήτη μέχρι και το απόγευμα. Μετά θα επιμείνουν τα φαινόμενα, αλλά θα έχουν λιγότερη δυναμική. Γενικά ο καιρός θα είναι λίγο άστατος. Έχουμε και κάποιες βροχές προς την Πελοπόννησο, το πρωί είχαμε στην Ανατολική Στερεά. Γενικότερα σήμερα στον Ηπειρωτικό Κορμό θα βγουν κάποιες βροχές, ιδιαίτερα στα ανατολικά τμήματα, αλλά εκεί θα είναι μικρότερες διάρκειας και έντασης. Βέβαια να πούμε ότι υπάρχει μια μικρή πιθανότητα λόγω της θέσης του βαρομετρικού χαμηλού να βγουν και καταιγίδες προς τα νότια τμήματα της Πελοποννήσου και προς τα Κύθυρα. Αλλά γενικά στο επίκεντρο είναι η Κρήτη σήμερα, θεωρώ, το νησί εκεί. Να πούμε ότι έχει υποχωρήσει και λίγο θερμοκρασία. Έχουμε πιο φθινοπορεινό σκηνικό. Όντως, σήμερα θα πάει από βορρά έως νότο 25 με 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη και στο νομό Αττικής μέχρι 28 βαθμούς. Και χθες είχαμε λίγο ψηλό βροχο από το απόγευμα και μετά. Σήμερα θα έχουμε λίγη συννεφιά το πρωί. Ίσως να έτσι έχουμε πάλι και ψηλόβροχο, ιδιαίτερα στα βόρεια και στα ανατολικά τμήματα. Όμως, καθώς πηγαίνουμε προς το μεσημέρι, θα εναλλάσσεται η ηλιοφάνεια με συννεφιά. Δεν αναμένουμε κάτι έτσι ιδιαίτερο στην Αττική. Και οι βοριάδες έως 7 μποφόρ στη θάλασσα των Κυθύρων. Την Πέμπτη, λοιπόν, η τελευταία στάση αυτού του βαρομετρικού χαμηλού με τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα θα είναι κυρίως προς τα Δωδεκάνησα, ιδιαίτερα στη Ρόδο και στο Καστελόριζο. Εκεί, στην ευρύτερη περιοχή, θα εκδηλώνονται ισχυρές καταιγίδες. Όμως και πάλι θεωρώ ότι οι ισχυρές καταιγίδες θα είναι ανοιχτά στη θάλασσα, όπως και χθες. Τα περισσότερα ισχυρά φαινόμενα ήταν ανοιχτά στη θάλασσα. Και από την Πέμπτη, γενικότερα, ο καιρός βελτιώνεται σχεδόν σε όλη τη χώρα, με εξαίρεση την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Και την Παρασκευή θα μιλάμε πλέον για βελτιωμένο καιρό και άνοδο της θερμοκρασίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Όλγα. Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.
0: Για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Εν τω μεταξύ, για αυτά που λέγαμε νωρίτερα για τις πάθες σαμουράι και για τις εικόνες κλπ. Νομίζουμε, το λέγαμε με τη Μαρία εκτός αέρα, θέλουμε να το μοιραστούμε και μαζί σας, ότι υπάρχει και ένα θέμα ευθύνης του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος λέει έκανε τρεις επισκέψεις στο ιατρείο
4: και δεν είδε τίποτα.
0: Ναι, άκουγα χθες και τον Άβυνη Γεωργιάδη,
4: ναι,
0: που έλεγε, τον ρωτούσανε, ας πούμε, μα οι έλεγχοι κλπ. Και λέει, μα τρεις φορές και πάει ο Ιατρικός Σύλλογος. Μα πήγε τρεις φορές ο Ιατρικός Σύλλογος.
4: Και δεν είδε τίποτα.
0: Τα μηχανήματα δεν τα είδε. Σου λέω, εγώ τα είχαν κρύψει στο μπαλκόνι, τα είχαν αυτό.
4: Γιατί
0: δεν ξέρω,
4: με προειδοποίησε και πάει ο Ιατρικός Σύλλογος. Πρώτο θέμα.
0: Το είδανε, λέει, από το.
4: Πώς και, το λένε, και ολόκληρο το, μηχάνημα.
0: Την οθόνη, το από την οθόνη, α πούμε. Όχι, χτυπήσανε και του είδαν από το.
4: Ναι, από το θηροτηλέφωνο.
0: Το θηροτηλέφωνο, την οθόνη.
4: Την οθόνη του
0: θηροτηλεφώνου. Και προλάβανε και τα. Εντάξει, να το δεχτώ. Οκ. Όλα τα άλλα.
4: Ήταν normal.
0: Δηλαδή. Συγγνώμη, εάν μπεις, ας πούμε, σε ένα ιατρείο και δεις ένα ζωντανό υποπόταμο, λέω για παράδειγμα, θα πεις, εντάξει,
4: μια χαρά. Okay,
0: μια χαρά, δεν τρέχει
4: πάμε
0: τίποτα.
4: Στο άλλο δωμάτιο τι έχετε.
0: Ναι.
4: Τι να πω τώρα. Τι να πω.
0: Δεν ξέρω,
4: οι ίδιοι δε είναι εντυπωσιακό ότι ισχυρίζονται ότι είχαν άδειες, ότι είχαν ενημερώσει. Άρα κάποιος από τους δύο λέει ψέματα. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στους συγκεκριμένους δύο της Καρνεάδου. Δεν τολμώ να τους πω γιατρούς, αλλά. Κάτι δεν γίνεται εδώ. Μήπως κάπως αλλιώς να το θέσω. Μήπως κάπως αλλιώς να δίνονται άδειες και να γίνονται έλεγχοι.
0: Ναι, με τους επιθεωρητές υγείας λέει, το ξανασκέφτεται. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος λέει, κουλουράκια, γάλα με κουλουράκια, με τσουρέκι και κέικ, 50 χρόνια συνήθεια. Δικό σου είναι αυτός.
4: Να.
0: Για
4: γεια σου, Γιώργο.
0: Σήμερα είναι μέρα γάλακτο στα σχολεία, ε.
4: Ναι,
0: το είπαμε, είναι ευρωπαϊκή. Αυτό. Καλά, το θυμάμαι.
4: Ακριβώς, καλά, θυμάσαι.
0: Είναι ευρωπαϊκή μέρα γάλακτο στα σχολεία.
4: Εγώ είπα, δεν μ' αρέσει το γάλο, τα πίνα και τα κουλουράκια, για να βουτάω το κουλουράκι.
0: Όχι, είναι παγκόσμιο, όχι ευρωπαϊκή.
4: Α.

0: Παγκόσμια, μάλιστα. Λοιπόν, για να δείξει την αξία του γάλακτος και των συστατικών του στα παιδιά. Ο Νίκος ο Δίβαρης μας στέλνει τις καλημέρες του από την Άρτα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο Γιώργος ο Θήμιου τις πολύ ωραίες φωτογραφίες του από την Καβάλα. 19 βαθμοί Κελσίου εκεί μας λέει. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρες και στον Νίκο το Ραλάτο. Γεια σου Νίκο μου. Νίκο, σε παρακαλούμε λίγο πιο μικρά μηνύματα. Και να θέλουμε, δεν μπορούμε να διαβάσουμε ένα σεντόνι χιλίων λέξεων. Δεν γίνεται, το καταλαβαίνεις. Καλημέρα στον Κώστα τον Παπαδάκη. Γεια σου κύριε Κώστα μου, καλημέρα, καλή δύναμη, να είσαι καλά. Καλημέρα στην Σπυριδούλα την Αναπιώτη. Γεια σου Σπυριδούλα. Καλημέρα στην Ποφητή τη Βάλβη και ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την υπέροχη φωτογραφία που μας στέλνει από τη Σαντορίνη, τη συνεφιασμένη.
1: Πάντα η Ποφητή από τη Σαντορίνη θέλει.
0: Την Ευγενία την Κόκα. Καλημέρα στον Νίκο τον Γαλλία. Μια ανθισμένη καλημέρα με τα υπέροχα τριαντάφυλλα από τον κήπο του. Νίκολα μου, να είσαι καλά. Και ο Αλέξανδρος Μουκλής δίνει το στίγμα της ημέρας. Μπήκε ο τέταρτος, έφυγε ο εβδόμαδος. Προφυλακίστηκαν και οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Μαζονάκη. Η κρατική εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, η Αράμκο, ακυρώνει μεταθέτει τις ημερομηνίες παράδοση του πετρελαίου στα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Μεγάλος πονοκέφαλος για τη ΣΥΠΑ, η επέλαση των Χούθη στα δύο λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας. Κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Η Μόσχα και το Κίεβο, παρά τις εκατέρωθεν διαβεβαιώσεις για το μη βομβαρδισμό των ενεργειακών υποδομών, συνεχίζουν να πλήττουν αυτούς τους στόχους. Τι γίνεται τελικά με το σχηματισμό του κόμματος από τον Κασιδιάρη? Φθινοπορεινός καιρός με βροχές και καταιγίδες στη Βόρεια Ελλάδα. Καλή εκπομπή. Τα είπες όλα εσύ. Εμείς δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο.
1: Την καλημέρα μας μόνο.
0: Την καλημέρα μας και να πάμε στον κύριο Χρήστο Μπούρα, έναν εκλεκτό καλεσμένο. Είναι πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, για να συζητήσουμε μαζί του όχι για τα της ανώτατης εκπαίδευσης. Αυτή τη φορά θέλουμε τα φώτα του ως ειδικού για τα της τεχνητής νοημοσύνης. Ένα θέμα που προκαλεί αντιπαραθέσεις. Και έντονες μάλιστα αντιπαραθέσεις και ζυμώσεις σε κορυφαίο επίπεδο στον πλανήτη. Από την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ και του Elon Musk μέχρι τις δηλώσεις κορυφαίων επιστημόνων και του Bill Gates.
1: Τις πρόσφατες του Sam Altman, κεφαλής της OpenAI, της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Με αφορμή βέβαια όλα αυτά και τις αποκαλύψεις του ανθρώπου της Google που παραιτήθηκε πρόσφατα, ανθρώπου που ήταν στην ομάδα της τεχνητής νοημοσύνης της Google και κατήγγειλε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εξοντώσει ακόμη και όλη την ανθρωπότητα μέχρι το τέλος της δεκαετίας εάν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Δεν ξέρω κατά πόσο ακούγονται δαιμονικά όλα αυτά. Ο κύριος Χρήστος Μπούρας, ένας επιστήμονας διαπρεπής, νομίζω μπορεί να μας δώσει τα φώτα του. Κύριε Πρίτανη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας κυρία Γεωργίου και κύριε Αδαμόπλε και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση για το πόσο ισχυρή είναι η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
2: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε κάτι άλλο. Τι θα επιλέξουμε εμείς να κάνουμε με αυτήν? Και τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Πρέπει να καταλάβουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι η επιτάχυνση της επιστημονικής ανακάλυψης για την οποία οι ίδιοι οι άνθρωποι πρέπει να αποφασίσουν. Ένα δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό κατά τη δική μου γνώμη είναι ότι δεν πρέπει να κάνουμε μια αναγεννησιακή προσπάθεια να ξαναενώσουμε την επιστήμη με τη δημιουργία. Και αυτό σημαίνει να αναδείξουμε ξανά τον ανθρωπισμό, τη φιλοσοφία και τις τέχνες για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι η τεχνολογία το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να μας δείξει τι είναι δυνατό. Δεν μπορεί να αποφασίσει τι είναι επιθυμητό για μας τους ανθρώπους. Άρα, συνοψίζοντας, θα έλεγα ούτε τεχνοφοβία, ούτε άκρητη τεχνολατρεία.
1: Το θέμα είναι μήπως είναι αργά. Δηλαδή μήπως μας έχει ξεφύγει η συζήτηση για το αν μπορούν να μπουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη. Μήπως είναι αργά να την ξανακάνουμε. Μήπως μας έχει ξεφύγει κατά κάποιο τρόπο.
2: Είναι μια συζήτηση η οποία, όπως έχετε διαπιστώσει και εσείς, γίνεται. Νομίζω ότι είναι η ώρα να ακούσουμε φωνές σαν αυτές που λένε ότι να ξαναδούμε το θέμα με όρους αναγέννησης. Να ξαναενώσουμε την επιστήμη και την τεχνολογία, όπως σας είπα, με τα μεγάλα διλήμματα που αυτά θα τα απαντήσουν μόνο οι φιλόσοφοι και οι κοινωνιολόγοι, γιατί είναι καθαρά κοινωνικές και πολιτικές επιλογές πώς θα αξιοποιήσουμε τη δύναμη αυτής της νέας τεχνολογίας. Και εγώ θα πρότεινα να επιλέξουμε την επιστήμη, την υγεία, την εκπαίδευση και την κλιματική έρευνα. Να συμφωνήσει δηλαδή η ανθρωπότητα ότι αυτή η τεχνολογία, και αυτό σημαίνει κάποιο regulation, δηλαδή ότι

0: νέο κανονιστικό πλαίσιο, έτσι ώστε να είμαστε εμείς ως κοινωνία αυτή η οποία θα επιλέξει πώς θα αξιοποιηθεί.
1: Το ερώτημα, βέβαια, εγώ θα επιμείνω, είναι κατά πόσο είναι αργά. Δηλαδή, φαντάζομαι και σε, δεν ξέρω, συμπεραίνω ότι και σε εσάς έχει προκαλέσει μια κάποια εντύπωση αυτή η περίφημη δήλωση του Μπιλάλ Τσουκτάη. Αυτός είναι ο ερευνητής.
0: Ναι, ξέρω.
1: Ο οποίος, να πούμε για όσους δεν έχει τύχει να ακούσουν, ο ερευνητής της Google, ένας άνθρωπος ακριβοπληρωμένος, έτσι, ένας εργαζόμενος, ο οποίος αποχώρησε λέγοντας ότι εδώ η τεχνητή νοημοσύνη θα μας αρρώσει. Δεν παίρνουμε μέτρα και θα μας αρρώσει.
0: Εμένα μου θυμίζει αντίστοιχες δηλώσεις όταν γινόταν το Project Manhattan για την κατασκευή της ατομικής βόμβας, που μπροστά στις δυνατότητες αυτού του υπερόπλου, κάποιοι, αρκετοί μάλλον επιστήμονες, είπαν ότι αν ήξεραν, όπως και ο ίδιος ο Αϊνστάιν, τι θα μπορούσε να κάνει, δεν θα το έκαναν.
1: Ναι.
0: Πρέπει να πάρουμε λοιπόν μαθήματα και να αποφασίσουμε, και το ξαναλέω πάλι, γιατί αφορά όλο τον πλανήτη, ότι πρέπει να αξιοποιηθεί αυτή η τεχνολογία, όχι από μόνη της, αλλά εμείς να πούμε ως άνθρωποι που θα στραφεί. Και αυτό είναι το μεγάλο δίλημα. Ξέρετε, η εποχή μας δεν έχει πια τις παλιές βεβαιότητες. Είναι μια εποχή αβεβαιοτήτων. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να, αν μπορείτε να καλέσετε κάποια στιγμή τον Βρετανοκύπριο Ντέμις Χασάμπης, ο οποίος πρόσφατα έδωσε μια καταπληκτική συνέλευση στο Royal Society of Arts. Είναι ένας φωτισμένος άνθρωπος. Έχει μια άλλη προσέγγιση, σαν αυτή που σας είπα εγώ, ούτε τεχνοφοβία ούτε τεχνολατρεία. Αλλά ξέρετε, όταν είσαι στο μέσον που είναι ορθολογισμός, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άρα εγώ θα ήθελα να πω ότι να μην σταθούμε στη δύναμη της τεχνολογίας, αλλά να επιλέξουμε εμείς σαν κοινότητα, σαν κοινωνία, τι θα κάνουμε με αυτήν.
2: Το ερώτημα είναι αν μας έχει ξεφύγει ήδη, γιατί όταν βγαίνουν εξέχουσες προσωπικότητες, όπως ο Bill Gates, που λέει είμαι ανήσυχος. Ναι, προειδοποιούν για κινδύνους υπαρξιακούς για τον αιώνα από τον οποίο διανύουμε. Όταν
1: ο Γκέιτς, ο οποίος ειρήστον παρόδο, να πούμε ότι έχει δαιμονοποιηθεί για ένα σωρό θέματα, έτσι.
2: Βέβαια.
0: Προειδοποιούν και καλά κάνουν. Εγώ νομίζω ότι τα πράγματα έχουν προχωρήσει. Δεν είναι τόσο αργά σήμερα, αν ανοίξει ένας διάλογος σε αυτή την κατεύθυνση. Ναι, είναι ισχυρή αυτή η τεχνολογία, αλλά δεν θα επιτρέψουμε να αποφασίσει η ίδια τι θα κάνει. Και εκεί μπαίνει ένα θέμα κανονιστικών πλαισίων. Η Ευρώπη έχει κάνει βήματα με το AI Act.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι πρέπει να προκληθεί μια παγκόσμια συζήτηση, γιατί φυσικά αν δεν προκληθεί θα οδηγηθούμε σε δύσκολες καταστάσεις.
1: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Διαβάζουμε, παρακαλώ. Εμένα μου ακούγεται λίγο ανατριχιαστικό, εσείς ως επιστήμον θα ξέρετε περισσότερα, ότι γίνεται τώρα μια προσπάθεια να αποκτήσει η τεχνητή νοημοσύνη και συναίσθημα.
0: Κοιτάξτε, αυτές είναι θεωρητικές προσεγγίσεις.
1: Σε επιστημονικά έντυπα γράφεται, γι' αυτό το...
0: Ναι. Είναι θεωρητικές προσεγγίσεις. Νομίζω ότι...
1: Είμαστε μακριά.
0: Είμαστε μακριά, γιατί υπάρχουν πράγματα που δεν θα μπορούν να αποκωδικοποιηθούν. Αλλά κοιτάξτε, ας ξαναγυρίσουμε λίγο στην αρχαία ελληνική τραγωδία. Η λύση πάντα είναι στον άνθρωπο, στον ανθρωπισμό. Η φιλοσοφία και στις κοινωνικές επιστήμες που θα απαντήσουν στα μεγάλα φιλοσοφικά και κοινωνικά διλήμματα.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρίτανη. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Ανδρουλάκης, Δημήτρης Κουτσούμπας και οι υπόλοιποι αρχηγοί της αντιπολίτευσης θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους σε λίγο στη Βουλή για τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου, συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Νέα άνοδος στο πετρέλαιο, η Σαουδική Αραβία ακυρώνει παραδόσεις φορτίων μετά τις επιθέσεις, παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Την κατάρριψη μαχητικού αεροσκάφους της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν οι Χούθη. Τον δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη μετά από μαραθώνια απολογία. Σήμερα η ομιλία της Ούρσουλας Φοντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανταγωνιστικότητα, άμυνα και ευρωπαϊκή ανεξαρτησία στο επίκεντρο. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Earth News Radio 105,8.

0: με έναν εκπληκτικό Joe Cocker στην διασκευή του First We Take Manhattan.
1: Από τις πιο ωραίες διασκευές
0: του Cohen. Είπαμε να μπούμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, όχι εμείς για την ακρίβεια, αλλά η Ήρα Πανανίδου που επιλέγει τη μουσική, ενώ ο Νίκος Ψωμιάδης φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
1: Η Γιάννα Αρβάνη και η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος το άλλο.
0: Και στην παρέα όλοι εσείς με τα σχόλια, με τα μηνύματα, με τις καλημέρες σας. Εντάξει, είμαι σίγουρος ότι σας αρέσει ο Λέοναρντ Κοέν, αλλά και ο Τζο, αξεπέραστος. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε για να στείλετε μέσω Viber το μήνυμά σας. Πληκτρολογείτε στην αναζήτηση δύο λέξεις: Earth News Radio. Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη. Μπαίνετε στην πλατφόρμα, μας στέλνετε το μήνυμα.
1: Έχετε και άλλη επιλογή όμως να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Messenger, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook Πρωινές Διαδρομές και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά μας. Μπείτε και εσείς στην παρέα των groupies της εκπομπής των αγαπημένων μας. Ελπίζουμε να μας αγαπάτε κι εσείς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον κύριο Νίκο Γκίκα, ο οποίος μας στέλνει πολύ καλά λόγια για τη συνέντευξη που είχαμε νωρίτερα με τον κύριο Μπούρα, τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου.
1: Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, το υποτιμούν τα μέσα ενημέρωση. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα αυτό που έχει ανοίξει με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Λέει εξαιρετικός ο καθηγητής, προς το παρόν φαίνεται πως δια του φόβου θέλουν να κοινωνικοποιήσουν τα δις που πέταξαν, καθώς φαίνεται πως η AI δεν αποδίδει τόσο. Ναι, είναι μια άποψη η οποία ακούγεται από κάποιες πλευρές. Είναι η αλήθεια. Τώρα ο Μίτσος, ο φίλος μας από τη Δυτική Μακεδονία, στέλνει ένα μήνυμα με αφορμή αυτά που σχολιάζαμε για το σπαθί του Σαμουράι και λοιπά.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέει, ρε παιδιά, λέει, έχει πολύ συννεφιά στη Δυτική Μακεδονία, ευχαριστούμε για την πληροφορία. Λέει, ρε παιδιά, αν έχουν πάρει τα πτυχία τους, εξακολουθούν να είναι γιατροί. Εντάξει, okay, ναι.
1: Κάτι δεν δείχνει όμως αυτό.
0: Ναι.
1: Κάτι δεν δείχνει.
0: Ναι.
1: Αφήστε που υπάρχει και μια ολόκληρη συζήτηση για τα πτυχία, τουλάχιστον τη γιατρού εντός εισαγωγικών. Ολόκληρη συζήτηση.
0: Αυτό λέει ότι λέει, μπορεί να είναι απατεώνες, αλλά είναι γιατροί, εξακολουθούν να είναι. Είναι, εντάξει. Αλλά όλο το υπόλοιπο
1: κάτι
0: δεν δείχνει κάτι.
1: Δείχνει.
0: Δηλαδή, λέω τώρα εγώ.
1: Δηλαδή, ξέρω εγώ, αν πας σε μια γιατρό και σε υποδεχτεί ως γκέισα, δημένει ως γκέισα, θα το πω αλλιώς. Δεν προβληματίζεσαι. Άμα δεν προβληματιστείς, εντάξει.
0: Οκ. Okay, okay,
1: ναι, εμείς δεν θέλουμε
0: προβληματισμένους ανθρώπους. Ναι,
1: τι να πω τώρα. Ή ο άλλος ο υποδεχτής σαν τσολιάς.
0: Ναι.
1: Κάτι
0: είναι ντυμένος εύζωνας. Ας πούμε, ο γιατρός είναι ντυμένος εύζωνας. Ναι.
1: Τι να πω τώρα.
0: Θα μου πεις δικαίωμά του να ντύνεται όπως θέλει. Εντάξει.
1: Μα και δικαίωμα
0: αλλά
1: του άλλου.
0: Εγώ προσωπικά, ας πούμε, αν έβλεπα έναν ντυμένο υποπόταμο, ακόμη και αν ήταν απόκριση καρναβάλι, δεν θα τον εμπιστευόμουν και πολύ να μην χειρουργήσει, λέω τώρα, ναι.
1: Αν όλος δεν προβληματιστεί. Μα γι' αυτό μιλάμε για την προσωπική ευθύνη. Είπες θα μου την πέσουν.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Εδώ επιλέγεις. Είναι επιλογή σου.
0: Ναι, είναι επιλογή. Ελένη Παπαβασίλου, καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.
1: Βέβαια και επιλογή της πολιτείας, ακόμη και αυτόν που δεν είναι καχύποπτος, να τον προστατεύσει. Έτσι
0: υποχρέωση. Αδιαπραγμάτευτη.
1: Αδιαπραγμάτευτη. Για να τα λέμε όλα.
0: Αχ, μας στέλνει ο Θόδωρος, νομίζω, ναι. Μια τέλεια φωτογραφία με. Ναι, ο Θόδωρος. Με τη Λούνα, τη γατούλα του από τον Πολύγυρο. Να τη χαίρεσαι, ρε Θόδωρε.
1: Τι όμορφη που είναι.
0: Κουκλή είναι, δεν το συζητώ. Λοιπόν, καλημέρα και στη Λένα την Βαλτζή. Καλά, δεν λέω, ναι.
1: Ναι.
0: Λέει, παιδιά, λέει. Γελάω φωναχτά μόνη μου διότι το έκανα εικόνα αυτό με την Κέιση. Εντάξει. Ναι, ρε Σιλένα, λέει το αυτονόητο η Μάρια, νομίζω. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας.
1: Δηλαδή, μην χάσουμε και την κοινή λογική. Μην τη χάσουμε.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Πιεζόμαστε να τη χάσουμε. Να μην τη χάσουμε όμως.
0: Ναι. Λέει, συγγνώμη, λέει, τι θα έπρεπε, λέει, να είχαν κρεμασμένες ρόμπες ψυχιάτρου, μια και ζούμε την απόλυτη παράνοια παντού. Εντάξει. Κάνει πλάκα.
1: Τη ρόμπα του γιατρού, παιδιά.
0: Ναι.
1: Ναι, ένα κανονικό ιατρείο.
0: Ένα κανονικό ιατρείο,
1: ένα
0: ναι.
1: Ιατρείο.
0: Όπου πας, γίνεται μια κανονική κλινική εξέταση ή οποιαδήποτε άλλη εξέταση.
1: Και πάλι σε καχύποπτος.
0: Ναι, εννοείται.
1: Και πάλι σε καχύποπτος. Πάντα είμαστε. Πάντα για ένα σοβαρό περιστατικό στην υγεία μας ρωτάμε και ένα και δύο και τρεις γιατρούς. Έτσι ναι. Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: Λέμε τώρα.
1: Ναι, λέμε τώρα και εμείς μια κουβέντα. Μπορεί να είμαστε υπερβολικοί. Πείτε μας.
0: Μα γι' αυτό σου λέω ότι με το που βάζεις το θέμα προσωπική ευθύνη, δηλαδή όταν είναι προσωπική ευθύνη, ότι δηλαδή. Ρε παιδί μου, εντάξει, ομολογουμένως το κράτος έχει την υποχρέωση και οι αρμόδιες υπηρεσίες και ο ιατρικός σύλλογος να σε προστατεύσουν. Δεν το συζητάμε, να σε προστατεύσουν. Αυτό που είπε ο Γεωργιάδης ότι θα κάνει και μας το είπε εδώ χτες στην εκπομπή με το QR code στα ιατρία, μα γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Να υπάρχει να, πιστοποίηση
1: και λίγο. Δοτημένο και πιστοποιημένο αυτό.
0: Και άκουγα το Φουστάνο, εδώ σε εμάς τον κύριο Φουστάνο, με συγχωρείς κιόλας, έχουμε το ηχητικό του κυρίου Φουστάνου. Να λέει και πού θα είναι χρήσιμο και τι θα είναι. Νομίζω αξίζει να το ακούσουμε.
1: Ναι,
0: γιατί εμένα αυτή η καχυποψία του κυρίου Φουστάνου, που είναι και μέλος του πειθαρχικού, πρόεδρος του πειθαρχικού, νομίζω
1: του ιατρικού συλλόγου,
0: συλλόγου,
1: ναι,
0: Αθηνών,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Εμένα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, γιατί είναι κακό να υπάρχει ένας τρόπος πιστοποίησης του ιατρίου, το οποίο θέλει να επισκεφθεί ένας ασθενής.
1: Κάτσε να το ακούσουμε και θα συμπληρώσω εγώ κάτι. Γιατί ο κύριος Φουστάνος εκπροσωπεί έναν κλάδο, ο οποίος επίσης πλήττεται από ερασιτέχνες που έχουν προκύψει και κάνουν διάφορες ενέσεις.
0: Ναι.
1: Οπουδήποτε.
0: Ναι.
1: Από νυχάδικα μέχρι δεν ξέρω κι εγώ, Airbnb διαμερίσματα που νοικιάζουν.
0: Και κομμωτήρια.
1: Ακριβώς, με αμφιβόλου ποιότητα υλικά.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Εμένα μου κάνει. Δηλαδή, επιστήμονες όπως ο κύριος Φουστάνος θα έπρεπε να είναι, κατά την δική μου ταπεινή άποψη, να μου πεις ποιος λαμβάνει υπόψη, φανατική υπέρμαχη ενός τέτοιου μέτρου. Δηλαδή ένας πιστοποιημένος γιατρός, έμπειρος, ικανός, με μισό στρέμμα πτυχία, με επιτυχίες, με, θα έπρεπε να το επιζητεί αυτό.
1: Ωραία, λοιπόν, να μην κάνουμε τίποτα. Όποιος θέλει να συστήνει εντός γιατρός, να έχει ένα πτυχίο, δεν ξέρω κι εγώ από πού, πώς το έχει πάρει διαδικτυακά, τι έχει κάνει.
0: Από τη Χονολουλού.
1: Από τη Χονολουλού, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, εκεί θα πάει τρέλα, δεν πάει αλλού.
0: Ναι.
1: Που λέγεται το τραγούδι.
0: Εντάξει.
1: Και να προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες και να παίρνει κόσμο στο λαιμό του.
0: Εντάξει. Γι' αυτό σου λέω, μιλάς για προσωπική ευθύνη και μετά, ας πούμε, γίνεσαι κακός. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελισάβετ. Λέει πόσο δίκιο έχετε. Ναι. Θα μπορεί να έχουμε και άδικο, δεν ξέρω. Αλλά όλα αυτά που βλέπουμε, ας πούμε, μας κάνουν τουλάχιστον να αναρωτιόμαστε για τα στοιχειώδη και για τα αυτονόητα. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Δημήτρη, τον Άννη, από τη Λάρισα, 23 βαθμοί Κελσίου.
1: Να είναι καλά.
0: Λέει, ρε παιδιά, ήταν ο μόνος που πήγε σε αυτό το ιατρείο μας.
1: Όχι βέβαια.
0: Όχι βέβαια. Μα ακριβώς αυτό συζητάμε.
1: Όχι μόνο αυτό. Για να κλείσεις ραντεβού, μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ αυτό το ιατρείο. Περίμενε εβδομάδες.
0: Δεν έκλεινε.
1: Μήνες.
0: Δεν έβρισκες. Δεν έβρισκες να κλείσεις ραντεβού. Λοιπόν, ναι, έχουμε τις δηλώσεις που έκανε ο κ. Φουστάνος, νομίζω στο Δημήτρη, έτσι,
1: στο Μετρόπουλο.
0: Ναι. Για να ακούσουμε.
2: Είπε νωρίτερα ο υπουργός ότι ενδεχομένως να εφαρμοστεί QR code έξω από τα ιατρία. Να υπάρχει δηλαδή, να μπορούμε εμείς να σκανάρουμε και να βγαίνει όλη η πληροφορία για το ιατρείο.
3: Ωραία. Και λοιπόν, είναι και αυτό μια μέθοδος. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά όταν ο ασθενής δέχεται τόση πληροφόρηση καθημερινώς, η οποία είναι ανεξέλεκτη και τον παρασύρει σε διάφορα, τι θα κάνει το QR code μόνο.
0: Τώρα.
3: Θα πηγαίνει τώρα ένας άνθρωπος έξω από το ιατρείο, θα λύγει το QR code να βλέπει τι. Αν ο κύριος Στάδε θα κάνει.
0: Φαντάζομαι τις πληροφορίες που πρέπει να υπάρχουν.
3: Δηλαδή θα βλέπει, ας πούμε, ο Τάδε γιατρός μπορεί να κάνει αυτό και αυτό. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο, διότι σήμερα.
0: Πάντως φαντάζομαι ότι η συγκεκριμένη γιατρός, κύριε Φουστάνο, στο QR code η συγκεκριμένη γιατρός δεν θα έγραφε ότι είναι γυναικολόγος.
3: Αυτό ναι. Αυτό ναι.
0: Δεν θα έδινε μια παντελώς λάθος πληροφορία.
3: Αυτό μπορεί να το ελέγξει ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να βγει ένας ο οποίος έχει μυαλό και ενδιαφέρεται, πριν πάει σε ένα γιατρό, μπαίνει στον ιατρικό σύλλογο και βλέπει αν είναι μέλος, αν έχει ειδικότητα.
0: Κύριε Φουστάνο, αυτό δεν το έχουμε κάνει ποτέ κανένας.
3: Και ούτε και άρα γιατί θα το κάνει με το QR code.
0: Δεν είναι το ίδιο. Συγγνώμη. Και συμφωνώ με τον Δημήτρη απόλυτα, τον Δημήτρη τον Πετρόπουλο. Προσωπικά δεν γνωρίζω κάποιον. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι ψήρες, όπως λέμε, που θα μπουν στον ιατρικό σύλλογο, στη σελίδα να δουν. Και... αλλά εγώ δεν έχει τύχει να γνωρίσω ποτέ κανέναν. Το QR code είναι μια πάρα πολύ απλή διαδικασία. Κινητούλη, κατευθείαν, σκανάρισμα και βλέπεις κατευθείαν τι γίνεται.
1: Δηλαδή το συγκεκριμένο ιατρείο θα βλέπεις. Δεν μπορεί να ήταν εξουδετερωμένο για 15 ιατρικές πράξεις που έκανα από ό,τι φαίνεται.
0: Μεταξύ των οποίων και η πλασμαφαίρεση.
1: Ακριβώς. Και να προσθέσω κάτι άλλο. Ας έκανε σωστά τη δουλειά του ο ιατρικός σύλλογος, λοιπόν, ή ας κάνει σωστά τη δουλειά του ο ιατρικός σύλλογος και αυτά, να μην αδειοδοτήσει αυτά τα ιατρία. Άμα τίποτα δεν μπορεί να γίνει.
0: Εν τω μεταξύ, επειδή ρε παιδιά, μια γειτονιά, ένα χωριό είμαστε. Ένα χωριό, έτσι. Τώρα ούτε να δαιμονοποιήσουμε. Είπαμε ούτε εισαγγελείς θα γίνουμε, να άντε κομμόπολη. Ούτε εισαγγελείς, το λέμε από χθες και πραγματικά και εμάς μας προκαλεί αλλεργία όλη αυτή η ιστορία των ανακριτικών διαδικασιών.
1: Λογικά. Φωναχτά, ναι, λογικά, και λογικά.
0: Φωναχτά και λογικά. Λοιπόν, λέει ο ιατρικός, πήγαμε τρεις φορές λέει στο ιατρείο, δεν είδαμε τίποτα. Ναι, αλλά εδώ κάνανε social media campaigns, ας πούμε, τα παλικάρια αυτά. Και, που είχαν σαρώσει το διαδίκτυο. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν ένας να μην είχε δει το κόλπο στο διαδίκτυο και όχι να αυτό ψηλιαστεί ότι κάτι
1: και
0: γίνεται.
1: Και διάφοροι influencer που έλεγαν πώς αναγεννήθηκαν μετά τις υπηρεσίες και αυτά πόσο είναι, αισθάνθηκαν και πόσο νέοι αισθάνθηκαν. Όλα αυτά. Δεν γίνεται. Και το λέμε εκ πείρας γιατί και οι δύο έχουμε διανύσει κάποια χιλιόμετρα σε νοσοκομεία και ιατρία. Και αν έχουμε μιλήσει και έχουμε ξαναμιλήσει με γιατρούς.
0: Όλων των ειδικότητων.
1: Ακριβώς.
0: Όλων όμως. Ακριβώς. Όταν λέμε όλων, όλων, όλων.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, εγώ εξαιρώ τους γυναικολόγους. Σε ό,τι με αφορά.
1: Εγώ δεν ξέρω
0: κανέναν. Δεν ξέρεις κανέναν. Λοιπόν, άρα φανταζόμαστε και οι άνθρωποι, ιδιαίτερα από μια ηλικία και μετά, έχει τύχει να έρθουν σε επαφή. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν, νομίζω. Μερικά πράγματα διαγινού οφθαλμού είναι αντιληπτά. Θα μου πεις, το σχολιάζαμε και χθες με τη Μαρία. Σε κάποιες περιπτώσεις το ξέρω, το βλέπω δίπλα μου και δίπλα μας το ζούμε. Υπάρχει απόγνωση στη μέση.
1: Και εκεί ναι, αυτοί
0: γίνεται το εμπόριο.
1: Αυτοί οι απατεώνες εκεί ξέρουν και το χειρίζονται πάρα πολύ καλά το θέμα. Σου δίνουν ελπίδες.
0: Ναι.
1: Πληρώνεις αδρά, πληρώνεις πολλά χρήματα και σου δίνουν ελπίδες. Και εκεί, εκεί τρουπώνουν κυριολεκτικά. Αλλά και εκεί θέλει προσοχή. Γιατί μπορεί να είσαι σε δύσκολη κατάσταση και να διακινδυνεύσεις τη ζωή σου, να χάσεις τη ζωή σου, να υποστείς βλάβες οι οποίες δεν μπορούν μετά.
0: Λέει ο Γιώργος, υπάρχει εμφανώς αναρτημένη σε κάθε ιατρείο η άδεια λειτουργίας υποχρεωτικά. Τι άλλη πιστοποίηση χρειάζεται? Όχι άδεια λειτουργίας. Το τι πράξεις μπορούν να γίνουν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Γιατί... Δηλαδή να πω εγώ το εξής. Λέω εγώ το εξής τώρα, για παράδειγμα. Μπορεί να υπάρχει ένα ιατρείο το οποίο να λέει ότι εγώ θα σου κάνω μια χειρουργική επέμβαση, ας πούμε, ανοιχτής καρδιάς ανώδυνη. Λέω τώρα, λέω κάτι ακραίο το οποίο δεν...
1: Ναι.
0: Ναι. Θα πρέπει όλοι, ανεξαιρέτως όλοι, να έχουν τη δυνατότητα με ένα πάρα πολύ απλό τρόπο να δουν αν αυτό επιτρέπεται ή όχι να γίνεται στο ιατρείο.
1: Ακριβώς.
0: Όχι άδεια λειτουργίας, γιατί άδεια λειτουργίας είχαν και οι συγκεκριμένοι.
1: Αυτοί είχαν άδεια λειτουργίας.
0: Έτσι.
1: Είχαν. Αλλά γιατί είχαν ως παθολογικό ιατρείο, όχι για να κάνουν πλασμαφαίρεση, να σου αλλάζουν το αίμα. Μια πράξη που γίνεται στο νοσοκομείο σε εξειδικευμένα τμήματα και με πολλές ειδικότητες γιατρών.
0: Ναι. Ο γιατρός λέει δίνει 5 χρόνια εξετάσεις για να τελειώσει την ιατρική και 6 πολλές φορές τα πω εγώ. Κάνει ένα χρόνο αγροτικό υποχρεωτικά, μετά κάνει ειδικότητα και δίνει εξετάσεις να πάρει ειδικότητα. Αν δεν περάσει, έχει δικαίωμα 3 φορές κλπ. Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό βέβαια τώρα τι σημαίνει? Ότι τι? Ότι δεν υπάρχουν απατεώνες και αετονίχηδες. Ε, δεν ξέρω.
1: Δεν νομίζω ότι προσφέρει κάπου στη συζήτηση αυτό και καλά κάνει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελευθερία για το μήνυμά της και για τα καλά της τα λόγια. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά, κάτσε, έχουμε και την Παρασκευή της Γιούφη. Άλλη Παρασκευή. Γεια σου Παρασκευή.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και καλή δύναμη. Να είσαι καλά. Τώρα.
1: Μέσα σε όλα αυτά.
0: Ναι, μια στιγμή.
1: Μέσα
0: κάτι
1: όλα,
0: λέει, κάτι λέει με, ο, ναι, ένας φίλος εδώ μας στέλνει για οι πράξεις υπερήχου που γίνονται σε ιατρία. Εντάξει, ναι. Δεν νομίζω ότι συνιστούν κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή. Ναι, είναι άλλο πράγμα.
1: Μα σε κάποια ιατρία γίνονται κάποιες ιατρικές πράξεις. Δεν είπαμε ότι γίνεται τίποτα.
0: Νομίμως.
1: Ναι, νομίμως. Δεν γίνονται όλες όμως.
0: Τώρα,
1: δεν μπορούν να γίνουν όλες.
0: Μέσα σε όλα αυτά έχουμε ανησυχητικά καμπανάκια για την οικονομία, ναι, ναι.
1: Και το απέφευγες, πας και δεν το σκεφτούμε.
0: Ναι. Δηλαδή, οι ανατιμήσεις στο πετρέλαιο, το ράλι συνεχίζεται, το λέγαμε και νωρίτερα, πλησιάζει τα 109 δολάρια το βαρέλι. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται.
1: Και οι προβλέψεις είναι ότι μπορεί να φτάσει ψηλότερα.
0: Αυτή τη στιγμή είναι στα 107,7 είναι.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα το Brent. Λοιπόν, έχουμε ένα ράλι στα ομόλογα, τρελή ακρίβεια στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Υψηλό κόστος δανεισμού για χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, για τους γίγαντες της Δύσης. Και αυτά όλα τι συνεπάγονται, τι μπορεί να συνεπάγονται για το κοινό μας μέλλον, στο κοινό μας σπίτι, τον πλανήτη Γη. Θα μας πει ο κ. Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Κάνατε μια πολύ συνοπτική ορθή περιγραφή του προβλήματος το οποίο υπάρχει. Έβλεπα μόνο έτσι να δώσω μια τεχνική λεπτομέρεια ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal σήμερα και λέει ότι οι Αμερικανοί έχουν πληρώσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον στην βενζίνη μετά την έναρξη του πολέμου. 100 δισεκατομμύρια είναι όχι η βενζίνη, όχι το κόστος, το επιπλέον κόστος που έχουν πληρώσει για αυτό τον πόλεμο.
1: Έχει διπλασιαστεί η τιμή της ουσιαστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Ναι, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Δηλαδή μιλάμε για μια κατάσταση όπου βεβαίως θα την εισπράξει ο κύριος Τραμπ στις εκλογές οι οποίες έρχονται, δεν το συζητάμε, αλλά τι να το κάνουμε. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που αφορά όλο τον κόσμο, αφορά όλους μας. Έχουμε μια

0: τεράστια μεταφορά πόρων από τους πολίτες όλου του κόσμου στους πετρελοπαραγωγούς, διότι αυτό έγινε, συμπεριλαμβανομένο παρακαλώ και του Ιράν και των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας, διότι αυτοί όλοι εξάγουν και πολύ λιγότερο πετρέλαιο, δηλαδή καταναλώνουν πολύ λιγότερες φυσικές πρώτες ύλες από αυτές που έχουν και εισπράττουν πολύ περισσότερα για αυτά τα οποία, για αυτά τα οποία εξάγουν. Συνεπώς είναι πραγματικά μια κατάσταση που μπορεί κάποια στιγμή να εξοργίσει τους ανθρώπους, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία αντιμετωπίζουμε και όσο πάει και χειροτερεύει. Τι να πούμε σε αυτό το θέμα της εξέλιξης, γιατί αυτό είναι το θέμα που θέσατε ακριβώς. Πριν 1,5 μήνα, πόσο ήταν, 2 μήνες που θριαμβολογήσαμε ότι υπήρξε συμφωνία και τα λοιπά, είπαμε κοιτάξτε, κρατάτε μικροκαλάθι, διότι η όποια μείωση των τιμών με τη συμφωνία η οποία υπήρχε, η οποία τώρα έχει καταργηθεί, θα πάρει όλο το 2026 για να κάπως να ηρεμήσουν οι τιμές και θα περάσει και στο 27. Αυτή η προοπτική που ήταν το καλό σενάριο, το οποίο ήταν προϊόν της συμφωνίας υποτίθεται κτλ. Και αυτή η προοπτική έχει ανατραπεί. Έχει ανατραπεί διότι αντιστρόφως με ό,τι αναμέναμε, το τελευταίο τρίμηνο θα είναι ένα καυτό τρίμηνο από πλευράς τιμών. Και τώρα ποιο είναι το επικρατών σενάριο σε σχέση με τις τιμές? Ότι όλο το 27 θα διατηρηθούν υψηλές τιμές. Αυτό το λέω για να προετοιμαζόμαστε και να προετοιμάζονται και οι ακροατές μας και οι κυβερνήσεις βεβαίως απέναντι σε αυτή την προοπτική. Νομίζω ότι οι κυβερνήσεις έχουν μια, αρχίζουν και διαμορφώνουν μια σχετικά καθαρή εικόνα. Όλο το 27 και θα αρχίσουμε, εάν διατηρηθεί η παρούσα κατάσταση, η κακή πλέον, η χειρότερη από αυτή που είχαμε πριν 1,5 μήνα, όλο το 27 και αρχές 28 να δούμε καλύτερες τιμές. Άρα πραγματικά οδεύουμε σε ένα χειμώνα ο οποίος θα είναι πολύ δύσκολος στις πλευρές ενεργειακών πόρων. Να προσέξουμε ότι το φυσικό αέριο στην Ευρώπη δεν έχει κάνει τις αυξομοιώσεις που έχει κάνει το πετρέλαιο. Ήτανε όταν ξεκίνησε η κρίση η καινούργια στο 32 και είναι στα 85 με συνεχή άνοδο. Βέβαια. Αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό.
1: Έχουν τώρα δυνατότητα οι οικονομίες να αμυνθούν? Την Ευρώπη τη βλέπουμε πολύ ήσυχη, αυτό
0: έχουν, συζητούσαμε. Όχι, υπήρχαν δύο πολιτικές. Υπήρχε μία πρώτη πολιτική και τώρα αυτή μεταβάλλεται. Ποια ήταν η πολιτική? Δεν παρεμβαίνουμε πάρα πολύ στις τιμές, οδηγούμε τον κόσμο να καταναλώνει λιγότερα. Πέτυχε αυτή η πολιτική? Πέτυχε η πολιτική αυτή. Πράγματι ζητάμε λιγότερα, διότι είναι η μεγαλύτερη πετρελαϊκή κρίση που έχουμε, πολύ μεγαλύτερη του 72. Παρόλα αυτά οι τιμές, παρόλα αυτά η τιμή, που τη θεωρούμε πολύ ψηλή εμείς σήμερα, έτσι δεν είναι, δεν έχει πάει στο Θεό, μπορούσε να έχει πάει και 180. Έχει πετύχει και έχουμε και τις ΑΠΕ βέβαια και έχουμε και την ηλεκτροκίνηση στα αυτοκίνητα και κατόπιν τούτου δεν έχει μειωθεί η ζήτηση. Αλλά παρόλα αυτά πλέον οι τιμές είναι πολύ υψηλά. Πλέον ήδη πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση την απόφαση να αλλάξει το πλαίσιο παρεμβάσεων στην αγορά ενέργειας, διότι η αγορά της ενέργειας δεν αφορά μόνο τους πολίτες, αφορά και τις επιχειρήσεις στην προκειμένη περίπτωση. Άρα είναι δύο μέτωπα καυτά πλέον και θα δούμε τις κυβερνήσεις όλες, Ευρωπαϊκή Ένωση, να παρεμβαίνουν. Τι είναι, πώς να παρεμβαίνουν?
2: Να επιδοτούν.
0: Μην το κάνουμε περίπλοκο το πράγμα. Τι σημαίνει να επιδοτούν? Σημαίνει δύο πράγματα. Είτε ανεβαίνουν τα ελλείμματα, είτε παίρνουμε από άλλες δαπάνες, ευημερία, κοινωνικής ασφάλεια, κοινωνικές δαπάνες, στρατιωτικές ενδεχόμενα, παρόλο που αυτές δεν μπορούν να μειωθούν, είμαστε σε άλλη τροχιά, και τα πηγαίνουμε στην ενίσχυση του ενεργειακού κόστους. Πρέπει να το κάνουμε? Πρέπει να το κάνουμε, διότι αν οι πολίτες στην Ευρώπη ξαφνικά βρεθούν σε μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη θέση, δυσκολότερη από ό,τι είναι σήμερα, τότε τι θα κάνουν? Θα στραφούν σε λύσεις που θα τους πόσονται λαγούς με πετραχίλια και θα διαλυθεί το κοινωνικό και πολιτικό στάτους στην Ευρώπη. Ιδιαίτερα, αυτή είναι η κατάστασή μας.
2: Έτσι ακριβώς, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη χώρα μας. Κάποια επισήμανση ίσως σε σχέση με την πορεία της ακρίβειας. Σας φοβίζει
0: είναι,
2: ότι...
0: Είναι αναμενόμενη και είναι και λίγο... Επειδή κράτησε κάπως η καλή περίοδος των δύο μηνών, κράτησε λίγο περισσότερο. Εμείς το εκτιμούσαμε 3,8 τον πληθωρισμό. Τώρα έβγαλε η Τράπεζα Ελλάδος χθες 3,5. Δεν έχει μεγάλες διαφορές. Θα δούμε αν διατηρηθεί και το 3,5 λόγω της μεταβολής των τιμών. Και δεν ξέρω πότε είχε γίνει το μοντέλο τους, πότε είχε ενεργοποιηθεί. Αλλά αυτό είναι περίπου 3,5, 3,6, 3,7 σε σχέση με 3 στην Ευρώπη. Είναι λίγο. Πάντοτε έχουμε λίγο ένα κάπως πιο ευξημένο πληθωρισμό, αλλά θα επικεντρωθεί σε δύο χώρους, τους ενεργειακούς.

0: όρους και στα τρόφιμα. Στα τρόφιμα τώρα δεν είναι εξαιτίας του χορμός, είναι εξαιτίας του Ελνίνιο. Έχετε δηλαδή επιδράσεις από ένα επίσης συγκυριακό μεγάλο φαινόμενο.
1: Το οποίο πλήττει τις αγροτικές παραγωγές.
0: Ακριβώς. Σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Και άρα και εκεί έχετε πιέσεις αυτού του τύπου. Εμείς ο αγροτικός μας τομέας έχει επιπλέον, διότι είχε όλη αυτή την αναταραχή που έχουμε δει. Και όλα αυτά συνθέτουν πραγματικά ένα κάπως δύσκολο φθινόπωρο.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ, παιδιά.
1: Καλημέρα. Ετοιμάσου για το χειμώνα, ο κ. Παναγιώτης Πετράκης.
2: Καθηγητής οικονομικών. Ωραία νέα, μας άνοιξε η καρδούλα.
1: Για διπλό που φάνηκε το χειμώνα.
2: Μας άνοιξε
1: η
2: καρδούλα. Να υπενθυμίσουμε, το λέγαμε και νωρίτερα και έχουμε και μία σύσκεψη. Θα γίνει μια σύσκεψη στο Μαξίμου, λένε οι πληροφορίες, υπό την Προεδρία Μητσοτάκη, με τους αρμόδιους υπουργούς οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, περιβάλλοντος, τον κύριο Παπασταύρου και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες, για αυτό το θέμα, λέει, το θέμα των ανατιμήσεων στα καύσιμα, των διεθνών τιμών του πετρελαίου, που φέρνουν αυτό το δύσκολο φθινόπωρο και τον ακόμα πιο δύσκολο χειμώνα. Το είπαμε και από την αρχή της εκπομπής, θα το επαναλάβουμε και τώρα, ότι δεν αναμένονται σήμερα μέτρα ή αποφάσεις.
1: Αλλά θα γίνει μια πρώτη συζήτηση, γιατί φαίνεται ότι το οικονομικό επιτελείο έχει στο μυαλό του, έχει στα σκαριά
2: κάποιες παρεμβάσεις.
1: Κάποιες παρεμβάσεις.
2: Δηλαδή κάποια επιδότηση που λέει και ο κ. Πετράκης, να τα λέμε απλά.
1: Ναι.
2: Όμως μέχρι το τέλος του μήνα ισχύει η επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο. Άρα οι όποιες αποφάσεις μαθαίνουμε
1: θα είναι
2: από τον επόμενο μήνα. Ακριβώς.
1: Από τον Οκτώβριο. Ναι. Και φαντάζομαι και ελπίζω να μπει στο στόχαστρό τους και η βενζίνη, η αμολυβενζίνη και η ηλεκτρική ενέργεια, αν και εκεί έχουμε κάποιες αποφάσεις ήδη, και το φυσικό αέριο. Για να δούμε τι αποφάσεις θα έχουμε. Να περιμένουμε.
2: Λοιπόν, κοίταξε τώρα, μέσα σε όλα τα μηνύματα που έρχονται επιγραμματικά να σου πω, είναι και κάποια που λένε ότι θα πρέπει σε ό,τι αφορά την πιστοποίηση των γιατρών να ξεκαθαρίσει και από ποιο πανεπιστήμιο αποφύτησαν.
1: Ναι. Δηλώνω ότι δεν έχω τις επαρκείς γνώσεις.
2: Εγώ το ίδιο.
1: Δεν γνωρίζω όλα τα πανεπιστήμια.
2: Πρέπει να το πούνε οι ειδικοί, να συμφωνήσουν οι επιστήμονες, το Υπουργείο Υγείας κλπ. Εμένα ως πελάτη, να το πω έτσι, ασθενή, με ενδιαφέρει άμεσα και πρωτίστως να μάθω ποια πιστοποίηση έχουν για τις ιατρικές πράξεις που κάνουν μέσα στα ιατρία. Ακριβώς. Αυτό με νοιάζει.
1: Τουλάχιστον ένα πρώτο βήμα. Σαφώς πρέπει να γίνονται και αυστηρότεροι οι έλεγχοι. Σαφώς πρέπει ένα άλλο πλαίσιο για να διοδοτηθούν αυτά τα ιατρία να ισχύσει. Νομίζω ότι ήδη το σκέφτεται στο Υπουργείο. Ο Υπουργείο Υγείας μας το είχε πει εδώ, εκτός από τον barcode. Ο κύριος Γεωργιάδης μας το είχε πει αυτό. Πρέπει να το ξαναδούν αυτό το θέμα.
2: Και ότι έχουμε αρχίσει χαρακτηριστικά, ναι, συμφωνούμε. Απολύτως. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Εμείς τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα, γεια σας.
2: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Ουδέ νεότερο να αναμένεται στο μέτωπο της συνένεσης και στη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία επί της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς σύσσωμη αντιπολίτευση θα καταψηφίσει ή θα δηλώσει παρόν στη σχετική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε η επόμενη αναθεωρητική βουλή που θα προκύψει από τις εθνικές εκλογές του 2027 θα κληθεί να προχωρήσει στην αναθεώρηση με ενισχυμένη πλειοψηφία 180 βουλευτών. Κατά τη συζήτηση επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος θα παρέμβουν το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της Αντιπολίτευσης, πλην του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος θα απουσιάζει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Η ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία αναμένεται να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 12 ως τη λήξη του ωραρίου στην Αττική. Η στιγμή έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα, διαδήλωση και φοιτητών σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Οι σύλλογοι τους καλούν σε κινητοποίηση στις 11 στο Υπουργείο Οικονομικών. Νέες πιέσεις δέχεται η Ευρωπαϊκή Αγορά Πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Σαουδικής Αραβίας Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπούν στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ένα σαουδαραβικό καταδιωκτικό αεροπλάνο και κατηγόρησαν το Ριάντ ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπαϊκά πλήγματα στη γειτονική του χώρα. Με έκτηναξη των τιμών σήμερα στα 110 δολάρια το βαρέλι διατηρείται η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent, καταγράφοντας οριακές κυμάνσεις μεταξύ 107,5 και 109 δολαρίων. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνηση στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμού στην Εθνική Ενεργειακή Ασφάλεια καταλογεί στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, στις ελλείψεις εκπαιδευτικών αλλά και στις αλλαγές που δρομολογούνται στην εκπαίδευση, αναφέρθηκε μιλώντας στο Earth News, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε ότι το 2026 έγινε η μεγαλύτερη πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών των τελευταίων 10 ετών με στόχο να υπάρχουν λιγότερες ελλείψεις στα σχολεία. Τόνισε ότι παραμένουν ελλείψεις μεταξύ άλλων στη γενική εκπαίδευση, στην παράλληλη στήριξη και στην ειδική αγωγή και ότι η επόμενη φάση προσλήψεων θα αφορά περίπου 6.500 αναπληρωτές. Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια είπε ότι η μεταρρύθμιση δεν μπορεί να πάει πίσω και ότι υπάρχει απόλυτο σεβασμός στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Γνωστοποίησε ότι θα ακολουθήσει επαναπιστοποίηση των προγραμμάτων που αναφέρονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και ότι πλέον υπάρχει μεγαλύτερη κατεύθυνση για την πιστοποίηση. Το δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μαραθώνιες απολογίες τους ξεκίνησαν περίπου στη μία χθες το μεσημέρι και ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Οι εξηγήσεις των δύο γιατρών δεν έπεισαν τον τακτικό ανακριτή και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα διατάχθηκε η προφυλάκησή τους. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεσθήσα διαπαραλήψεως, ένα δίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμα και ισόβια. Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 17χρονος στη Θεσσαλονίκη μετά από επίθεση που δέχθηκε χθες το μεσημέρι έξω από το σχολικό συγκρότημα στα Πεύκα. Το θύμα δέχθηκε επίθεση από τρεις ανήλικους για άγνωστο λόγο. Σύμφωνα με την αστυνομία, προχώρησε σε δύο συλλήψεις, εξύβρισαν το 17χρονο συμμαθητή του, τον χτύπησαν και του πέταξαν πέτρα. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησε ενώ η αστυνομία συνέλαβε δύο νεαρούς 16 και 17 ετών, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία», δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 5 νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός της επίθεσης ρωσικού ντρόουν σε ουκρανικό λεωφορείο στα νότια της Ουκρανίας, σύμφωνα με αξιωματούχους.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια και Κρήτη, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου, με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. 11 λεπτά, 12 σχεδόν μετά από τις 10. Στο Airtunes Radio, 105,8. Αργήσαμε λίγο να μπούμε στο στούντιο γιατί έξω με τους συναδέλφους είχαμε μια πολύ σημαντική συζήτηση για θάλασσες, βάρκες και τι ωραίο είναι να έχεις φίλους με φουσκωτό. Θα πείτε τόσα έχει επικαιρότητα. Ναι, αλλά υπάρχει και η κανονική ζωή και στην κανονική ζωή μάλλον υπάρχει μια μικρή στεναχώρια γιατί πια και ο καιρός μας λέει καλοκαίρι τέλος. Καλό χειμώνα. Ο οποίος δυστυχώς δεν ξεκίνησε καθόλου καλά όσον αφορά στα της ειδησιογραφίας. Ξέρετε όλες αυτές τις ειδήσεις οι οποίες μας πληγώνουν και ψυχικά, μας πληγώνουν και οικονομικά, δηλαδή όλη αυτή η ιστορία με το Μαζονάκι από τη μία και εντάξει σόκαρε τότε την κοινή γνώμη έτσι. Οι παράμετροι που σημαίνουν ότι δυνητικά φοβάσαι αν δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη σε ένα σύστημα το οποίο από μόνο του ελέγχει τους γιατρούς και το άλλο βέβαια το οποίο μας πληγώνει στην τσέπη είναι αυτά που γίνονται με τη βενζίνη. Και σε λίγο έρχεται και το πετρέλαιο. Η κυβέρνηση καλά είναι αναπόφευκτο ότι θα πάρει κάποια μέτρα ελάφρυνσης να βοηθήσει τον κόσμο. Δεν γίνεται να βάλεις βενζίνη και να... Πόσο είδα χθες εγώ? 2,7. Λέω όπα εδώ είναι φτηνός αυτός.

Λοιπόν, με τους μισθούς να είναι σταθερούς και να ακριβένουν τόσο πολύ τα καύσιμα, σε λίγο το πετρέλαιο θέρμανσης, και αυτό δεν θα συμπαρασύρει τις τιμές των προϊόντων. Κάτι θα κάνει, αποκλείεται να μην τις επηρεάσει. Οπωσδήποτε χρειάζεται μια βοήθεια, χρειάζεται μια ενίσχυση και χρειάζεται και να υπάρχει και μια οικονομία η οποία να μπορεί να τα παρέχει όλα αυτά. Λοιπόν, θα τα δούμε τα δικά μας. Επιτρέψτε μας να ξεκινήσουμε με κάτι που γίνεται στην Τουρκία, το οποίο είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, υπήρχε μια σειρά στην Τουρκία, η Κοιλάδα των Λύκων. Ήταν αστυνομικοί και δείχνει και το παρακράτος και πράκτορες και εγκληματίες και διάφορα τέτοια, αλλά υπήρχε ως άξονα στις μυστικές υπηρεσίες. Στο σενάριο, έτσι, η Κοιλάδα των Λύκων. Δεν την έχω δει για να σας πω λεπτομέρειες. Ήταν όμως πάρα πολύ δημοφιλής. Έτσι κι αλλιώς η Τουρκία έχει ξεφύγει στα σύριαλ. Έχει μεγάλη παραγωγή τέλος πάντων και πάρα πολύ καλές και καλά σενάρια έχει. Μην κοιτάτε μόνο αυτά τις σαπουνόπερες που λέμε εμείς εδώ. Καλούς ηθοποιούς και τα λοιπά. Λοιπόν. Ενώ μην κοιτάτε τις σαπουνόπερες της Τούρκης που μας στέλνουν εδώ. Είχα δει μια φορά ένα αστυνομικό το οποίο ήταν επίπεδου Hollywood. Η Κοιλάδα των Λύκων ήταν ένα πάρα πολύ διάσημο σύριαλ και έχουν αρχίσει και συλλαμβάνουν ηθοποιούς, σκηνοθέτες, σεναριογράφους κτλ. Γιατί? Γιατί τώρα διαπιστώνουν το εξής, ότι τρεις μέρες πριν δολοφονηθεί ένας πράκτορας της ΜΙΤ, το σενάριο της ταινίας είχε έναν πράκτορα που είχε ακριβώς το ίδιο όνομα και στο σενάριο δολοφονήθηκε. Αφού λοιπόν ο πράκτορας, ο οποίος στο σενάριο έχει το όνομα ενός αληθινού πράκτορα, δολοφονείται στο σύριαλ, μετά από τρεις μέρες δολοφονείται και στην πραγματική ζωή. Λοιπόν, στο σύριαλ λεγότανε Κοζίνογλου και το αληθινό του όνομα του πράκτορα είναι Κοζίνογλου, δηλαδή άλλαζε μόνο το ζήτα. Υπάρχει στο σενάριο ένας τάφος και ο τάφος πάνω έχει ένα όνομα και είναι Ερντογάν.

Γιατί ο κάμεραμαν στην τηλεοπτική σειρά είχε καταγράψει εικόνες και από τη σύλληψη ενός πραγματικού πράκτορα που πάλι υπάρχει στο σύριαλ. Τώρα, εκτός από την πλάκα της υπόθεσης, για μας, όχι για αυτούς που συλλαμβάνονται τους καλλιτέχνες, σκεφτείτε το εξής. Ο εισαγγελέας, προφανώς με πολιτική παρέμβαση, έχει αρχίσει και η λέξη λαμβάνει δεν είναι σωστή ακόμα, ανακρίνει, αλλά δεν είναι απλό να σε καλούν στην Τουρκία για ανάκριση, συντελεστές ενός σύριαλ, διότι κάποιος είδε το σενάριο και άρχισε να βρίσκει ομοιότητες με την πραγματική ζωή. Αλλά πρώτα να γίνονται στο σενάριο πράγματα και μετά στην πραγματική ζωή. Σενάρια που είναι και αρκετά παλιά. Και προφανώς ασχολείται και κοινή γνώμη. Να αξιολογούμε λοιπόν, σε μια χώρα η οποία τραβάει αυτά τα προβλήματα, τα ζόρια και τα δεινά, κάθε φορά που βγαίνει κάποιος και κάνει δηλώσεις και λέει ό,τι και όπως το φαντάζεται, που εμείς εδώ το κάνουμε πρώτο θέμα. Είναι νομίζω μια κοινωνία η οποία έχει και αυτή τα δικά της τα προβλήματα και μερικά προσπαθεί να τα λύσει βάζοντας μπροστά τον εχθρό της πατρίδας και την κόντρα με τους Έλληνες για να προσπεράσει αλλά ευκαιριακά τα δικά της ζητήματα.

Λοιπόν, όσον αφορά τις δικαστικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, γύρω από το θάνατο του Μαζονάκη, λίγο πολύ νομίζω τα ξέρετε, κάτι νεότερο σήμερα δεν υπάρχει. Αυτό που πρέπει να υπάρξει από εδώ και πέρα νομίζω είναι λίγη ψυχραιμία. Και πώς να το πω τώρα με έναν τρόπο, και να μπορούμε και να διελύσουμε λίγο όχι μόνο τις πληροφορίες αλλά και ποιοι τις δίνουνε. Επειδή εκτός από το θάνατο ενός ανθρώπου, εδώ διακυβεύεται η αξιοπιστία ενός επαγγέλματος, αλλά και η ζωή και, δύο άλλων που, και το μέλλον δύο άλλων που κατηγορούνται, θέλει όσο και όπως μπορούμε να τα προσεγγίζουμε όλα αυτά με ψυχραιμία, με εγκυρότητα και με σοβαρότητα. Διότι άκουγα και χθες αυτόν τον αυτοαποκαλούμενο αστυνομικό αναλυτή να κάθεται και να λέει τι είπε η γιατρός σε προσωπικούς διαλόγους και στην κατάσταση που είναι στους αστυνομικούς. Στο κρατητήριο και τα λοιπά, αλλά λέγονται και με έναν τρόπο λες και δικάζεται για αυτό, για το που μένει και ποια είναι η αντίληψή της, ας πούμε, για ένα κελί. Δεν δικάζεται για αυτό, ούτε για την καταγωγή της, ούτε για την οικονομική της επιφάνεια. Όταν δικαστεί, θα δικαστεί για το πώς εκτέλεσε μια ιατρική πράξη και τι συνέπειες μπορεί να είχαν αυτές σε έναν άνθρωπο. Οπότε, πολύ απλά να το πω, γιατί τώρα που κατάλαβα και εγώ τι θέλω να πω, αν μπορούμε να μην κάνουμε την κατηνιά είδηση.

Λοιπόν, εννοώντας πάντοτε τους ανθρώπους που μιλάμε και όχι τους συγκεκριμένους. Πάμε παρακάτω. Τα νέα δεν είναι καθόλου καλά όσον αφορά στα του πετρελαίου και της βενζίνης. Δεν υπάρχει καμία είδηση η οποία να έρχεται από τη Μέση Ανατολή η οποία να δίνει μία αφορμή στην αγορά να κρατήσει έστω και σταθερές τις τιμές. Όλες οι ειδήσεις έτσι όπως έρχονται μόνο τις ανεβάζουν. Προσπαθούσε στο παρελθόν ο Τραμπ με δηλώσεις να δημιουργεί μια ψυχολογία και τα λοιπά. Δεν το παίρνει κανείς αυτή τη στιγμή στα σοβαρά, γιατί παίρνουν στα σοβαρά τα γεγονότα που μετά και από το χτύπημα του αγωγού δεν είναι καθόλου καλά. Και έτσι μάλλον ο κύριος Πετράκης που μίλησε νωρίτερα στους συναδέλφους δυστυχώς ίσως επαληθευτεί ότι μάλλον θα πάμε όλο το 2027 με ψηλές τιμές, εκτός αν γίνει μια δραματική αλλαγή προς το καλύτερο.

Λοιπόν, τώρα όσον αφορά στα του Κασιδιάρη, εντάξει, στο τέλος θα αποφασίσει όπως όλοι λένε η δικαιοσύνη. Άλλο είναι το πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου,

και ελπίζω να συμφωνήσουμε πάρα πολύ σε αυτό, ότι έχει ένα κοινό το οποίο δεν φαίνεται να είναι και πάρα πολύ μικρό. Σαν κοινωνία, μήπως πρέπει λίγο να ψαχτούμε και να αναρωτηθούμε γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν ναζιστικές και ρατσιστικές απόψεις και μάλιστα, όπως είδαμε και χθες, και φόρα παρτίδα. Γιατί έχουμε τόσους πολλούς πολίτες, αν αληθεύουν διάφορα ποσοστά που ακούγονται και εμένα μου φαίνεται ότι αληθεύουν, οι οποίοι έχουν μέσα τους τόσο μίσος για τον συνάνθρωπό τους, τόση έχθρα για τον σύγχρονο πολιτισμό.

Και δυστυχώς, μάλλον πάντα υπήρχε ένα τέτοιο ποσοστό, το οποίο κρυβόταν μέσα σε άλλα κόμματα. Απλά τώρα ψάχνει τη δική του έκφραση. Όχι, την είχε βρει με τη Χρυσή Αυγή, και τώρα ψάχνει την καινούρια. Να θυμάστε κάτι. Η καταδίκη για συμμετοχή και μάλιστα με ηγετικό ρόλο σε εγκληματική οργάνωση δεν σβήνεται, δεν αναιρείται, και αυτός που καταδικάστηκε δεν έχει μετανιώσει για τίποτα. Θα το ξανακάνει έτσι όλα όπως τα είχε κάνει και πριν.

Λέγαμε τις προηγούμενες μέρες για την έκθεση PISA, η οποία γίνεται σε όλο τον κόσμο και βοηθάει και δίνει πάρα πολλά αποτελέσματα. Λίγο πιο μετά, στη συνέχεια της εκπομπής, σας διαβάσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο, το οποίο προέρχεται από τους δημιουργούς της έκθεσης, που προσπαθούν να εξηγήσουν τι είναι αυτή η εξέταση, με ποιο τρόπο γίνεται και πού αποσκοπεί. Είναι κάτι που ίσως, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ καλή ενημέρωση παρά μόνο για τα αποτελέσματα, είναι μια εξέταση που θα έλεγα θα μπορούσαμε να την κάνουμε και στους εργασιακούς μας χώρους, δηλαδή να βγαίνουν συμπεράσματα προκειμένου να γίνουν τα πράγματα καλύτερα, να βελτιωνόμαστε, έτσι. Σίγουρα κάτι το οποίο αδικεί πάρα πολύ τον Έλληνα μαθητή είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο διδάσκονται τα μαθήματα στο ελληνικό σχολείο δεν συνάδει με τον τρόπο που γίνονται οι εξετάσεις. Δηλαδή, οι εξετάσεις ζητάνε σχετικά πρακτικά πράγματα, ενώ ένας μαθητής έχει μάθει να λύνει προβλήματα όταν του λες. Έστω μία απόσταση από το Α στο Β, με ότι γνωρίζουμε και υπάρχει πρόθεση στο κέντρο να ρίξουμε μία μπάλα η οποία ζυγίζει τόσα κιλά. Με τι ταχύτητα πρέπει να κλωτσίσουμε την μπάλα για να φτάσει στο 50% της απόστασης? Ένα τέτοιο πρόβλημα ένας Έλληνας μαθητής το κατανοεί. Στην PISA όμως το διατυπώνουν με πολύ πιο πρακτικό τρόπο, το οποίο δεν είναι συνηθισμένο για τα παιδιά του ελληνικού σχολείου. Για παράδειγμα, δεν τους δίνουν την απόσταση. Τους λένε ότι υπάρχουν δύο παιδιά, οι οποίοι γνωρίζουν ποια είναι η μεταξύ τους απόσταση και θέλουν να ρίξουν μία μπάλα στη μέση. Ποια είναι η ταχύτητα? Και πρέπει να γίνουν διαφόρων ειδών υποθέσεις που δεν είναι τρόπος με τον οποίο εμείς τα διδασκόμαστε αυτά στο σχολείο. Και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα, τα οποία δεν σημαίνει ότι όλα πάνε καλά εδώ, αλλά ότι αυτό λέει και η έρευνα. Στην πραγματικότητα λέει, σας δίνουμε ένα εργαλείο να προσαρμόσετε όλοι, αν έχετε το στόχο τα παιδιά να ανταποκρίνονται σε αυτή την εξέταση, στον τρόπο με τον οποίο γίνεται το μάθημα και στον τρόπο με τον οποίο γράφετε τα βιβλία. Εμείς κατά καιρούς παραδεχόμαστε ότι τα βιβλία μας δεν είναι καλογραμμένα, όχι ότι είναι κακά βιβλία. Δεν είναι καλογραμμένα για παιδιά του τάδε μαθήματος της δίνα τάξης. Και γράφουμε καινούρια, που μετά από λίγο παραδεχόμαστε ότι και αυτά δεν είναι καλογραμμένα. Τέλος πάντων, σε αυτή την έκθεση υπάρχει αξιολόγηση των παιδιών προς τους καθηγητές τους, η οποία δείχνει ότι και τα παιδιά έχουν τα παραπονά τους, που θεωρούν ότι είναι διεκπαιρεωτική η διαδικασία και δεν ενδιαφέρονται οι καθηγητές να μάθουν αν όντως όσα είπανε περάσανε σε όλα την τάξη. Αν ρωτήσετε τώρα εδώ τους καθηγητές, θα σου πούνε ότι αυτό είναι αδύνατο, γιατί είναι μεγάλη διαβάθμιση των παιδιών που υπάρχει μέσα στην τάξη. Είναι αδύνατο να τα πούνε σε όλους, να τα καταλάβουν όλοι, ότι πρέπει να τελειώσουν γρήγορα την ύλη, ότι η ύλη είναι πάρα πολύ, ότι τα παιδιά έχουν διάσπαση. Εντάξει, τη δικαιολογία την έχουμε όλοι έτοιμη και μπορεί να είναι και αληθινή. Τη λύση την έχουμε.

Λοιπόν, το άλλο επεισόδιο που είχαμε στο Πασόκ είναι η δήλωση ενός βουλευτή του κόμματος, του κ. Πάντου, ότι η Ελλάδα κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Άρα θα μπορούσε να γίνει μια συνεργασία. Αμέσως υπήρξαν σχόλια από τη Νέα Δημοκρατία και αδειάστηκε ο βουλευτής. Ότι το Πασόκ δεν συνεργάζεται με το κόμμα Τσίπρα. Προχθές είχε πει ο κύριος Μαρινάκης κάτι για το επίδομα, ότι μπορεί να είναι επίδομα εργασίας και όχι επίδομα ανεργίας, ντου και από εκεί. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε? Όχι τώρα, για να λέμε την αλήθεια, πάντοτε, ότι δεν μπορούν οι βουλευτές να λένε την άποψή τους με τίποτα. Δεν λέω να λένε τίποτα κουφά κατά καιρούς που έχουμε ακούσει, ας πούμε, και να αναρωτιέσαι αν όντως είναι βουλευτής και καταλαβαίνει τι γίνεται στην κοινωνία. Μία άποψη. Αδύνατον. Πρέπει, επειδή μην πει τίποτε αντιπολίτευση, μη σκεφτεί κάποιο σε τούτο εκείνο το άλλο, πρέπει να είναι απόλυτα με την κομματική γραμμή και μερικές φορές ούτε καν με την κομματική γραμμή. Μην προκαλέσει αντίδραση. Λοιπόν, κάπως μπορούν να λένε και βουλευτές την άποψή τους και να μην τους περνάμε από ιερά εξέταση, και γιατί μπορεί να έχει ενδιαφέρον και γιατί. Δεν μπορεί ο Έλληνας βουλευτής, κανένας βουλευτής κανέναν τον κόσμο, να είναι άβουλος. Λέω εγώ τώρα.

πολύ ωραία και η εργασία που έγινε στο κεραμικό, πώς να το πούτε καν, δεν είναι ανακαίνιση τώρα αυτό, είναι πολύ πιο σοβαρό, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός αρχαιολογικός χώρος στην καρδιά της Αθήνας, εκεί όπου ο Περικλής εκφώνησε τον επιτάφιο και δυστυχώς που άμα πάμε δεν θα καταλάβουμε και πάρα πολλά, γιατί έχει να κάνει με το πώς γίνεται στην Ελλάδα το μάθημα της ιστορίας. Για να γυρίσουμε στην πίζα. Τίτλοι και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Βουλή θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους σήμερα για τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι αρχηγοί της αντιπολίτευσης. Στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 12 ως τη λήξη του ωραρίου, συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα για την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Διαδήλωση και φοιτητών στο κέντρο της Αθήνας, οι σύλλογοι τους καλούν σε κινητοποίηση στις 11 στο Υπουργείο Οικονομικών. Εκτείναξη τιμών στο πετρέλαιο, η Σαουδική Αραβία ακυρώνει παραδόση φορτίων μετά τις επιθέσεις, παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης. Στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Το δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη μετά την μαραθώνια απολογία. Σήμερα η ομιλία της Ούρσουλας Φόντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανταγωνιστικότητα, άμυνα και ευρωπαϊκή ανεξαρτησία στο επίκεντρο. Ρωσικό ντρόν έπληξε ουκρανικό λεωφορείο, 5 νεκροί. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη. Έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα και καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στο Air News Radio 105,8. Πάμε στο δεκάλογο της ημέρας. Στο νούμερο 10, το πρώην μέλος εγκληματικής οργάνωσης με πολιτική δράση που αποφυλακίστηκε και τώρα θέλει να σώσει την Ελλάδα. Ελπίζουμε κάτι να μάθαμε όλοι από την προηγούμενη φορά που ακόμη και μεγόμενοι μεγάλο δημοσιογράφοι είχαν γίνει χορηγοί επικοινωνίας της Χρυσής Αυγής, δηλαδή της εγκληματικής οργάνωσης. Αν η ενημέρωση είναι η καρδιά της δημοκρατίας, καλό είναι να μην την ξεριζώνουμε. Ο κύριος Πάντας, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, που είπε ότι το κόμμα μπορεί, άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να συνεργαστεί με το κόμμα του κ. Τσίπρα, γιατί είναι και αυτό στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας, και έπεισε το κόμμα να τον φάει. Πάντως μια πορεία την έχουμε. Εάν το ΠΑΣΟΚ με απόφαση του συνεδρίου δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν συνεργάζεται ούτε με το κόμμα του κ. Τσίπρα, ενώ ταυτόχρονα όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα βγει τρίτο, με ποιον θα συνεργαστεί? Με τον εαυτό του. Είναι λίγο παράδοξο ένας πολιτικός να λέει μια απλή σκέψη και να του βάζουν χέρι, γιατί αυτή η σκέψη έχει ορπάσει την κοινή λογική. Στο νούμερο 8, θαυμαστές του Μαζονάκη που πήγανε στον τάφο του την επόμενη μέρα της κηδείας. Κάποιοι από αυτούς μαζεύτηκαν στο διπλανό μνήμα, το έσπασαν και πέσαν μέσα. Όση αγάπη και να υπάρχει, νομίζω ότι δεν τιμά κανέναν και η αυτογελιοποίηση και η προσβολή των νεκρών. Στο νούμερο 7, όλοι όσοι γίνανε έξαλλοι με την ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου για τον Μαζονάκη. Λίγη ψυχραιμία. Η κυρία Μάνου είπε μια αντιδημοφιλή, έτσι να το πούμε λίγο κομψά, άποψη, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η άποψή της. Μπορεί κάποιος να διαφωνεί μαζί της, αλλά όχι και να τσαντίζεται εκ μέρους του Μαζονάκη, ο οποίος θα ήταν μακράν πιο γενναιόδωρος και ανεκτικός σε οποιοδήποτε άποψη εναντίον του. Βέβαια θα πείτε ότι ο δημόσιος εκνευρισμός γίνεται και viral. Στο νούμερο 6, κυρίες και κύριοι, ένα Ελληνόπουλο το οποίο παίζει ποδόσφαιρο στο εξωτερικό. Ο Παυλίδης αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος σκόρερ στην Ευρώπη και τρέπει τους καρπούς της προσπάθειάς του και το γεγονότος βέβαια ότι έμαθε μπάλα εκτός Ελλάδας. Στο νούμερο 5, ο Ρέμος, ο οποίος μάζεψε 200.000 κόσμο στη Θεσσαλονίκη στην παραλία. Μόνος του, χωρίς τη βοήθεια του σκηνοθέτη. Ελπίζω να μην απορρεί κανείς γιατί ο κόσμος πάει και γεμίζει την παραλία της Θεσσαλονίκης για το Ρέμο και έχει σε μια πολιτική συγκέντρωση, έτσι. Μία έρευνα στο νούμερο 4 λέει ότι όποιος γράφει καθημερινά, χρησιμοποιώντας το χέρι του και στυλό, αναδιοργανώνει τον εγκέφαλό του. Πρέπει όμως να κρατάει κάτι σαν ημερολόγιο. Εκεί να γράφει τα προβλήματά του, τις επόδυνες καταστάσεις της ημέρας, το μαράζι του, τον πόνο του, και έτσι να ξαλαφρώνει. Φυσικά, πρόκειται για συμβουλή ευεξίας. Αυτά που συζητάμε αυτές τις ημέρες. Προσέξτε όμως τι έχει αυτή η συμβουλή. Εάν πέσει έξω, το πολύ πολύ να πιαστεί λίγο το χέρι σας. Διότι από το γράψιμο δεν πέθανε κανείς. Στο νούμερο 3, ο Τραμπ, ο οποίος θεωρεί αρρωστημένη φαντασία τις καταγγελίες που προειδοποιούν για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης. Το μόνο που χρειάζεται, είπε, είναι ένας καλός πρόεδρος. Εν ολίγης, εάν ο Τραμπ συμφωνεί με αυτά που λέει, πρέπει να παραιτηθεί. Στο νούμερο 2, η λεγόμενη κβαντική ιατρική. Αυτός που μοίρασε τα πτυχία στη Χαβάη, στη Χονολουλού της Χαβάη, έλεγε, προσέξτε τώρα, αυτός που τα δίδασκε, ο δίθεν κοσμήτωρας της σχολής, τα θετικά συναισθήματα όπως η αγάπη και η συμπόνια χαλαρώνουν και διευρύνουν τους κλόνους του DNA, ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα, ενώ τα αρνητικά συναισθήματα, ο θυμός και το στρες, σφίγγουν και συστέλνουν το DNA. Τα ακούσατε? Ωραία, 300 ευρώ. Θα αγαπάτε και θα συμπονάτε. Ο επόμενος. Και
των ημερών ξεχωρίσαμε τον κύριο Τσέλικ, είναι εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, ο οποίος απευθυνόμενος προς την Ελλάδα είπε: «Ξέρουμε τη δύναμή μας και στο πεδίο και στη διπλωματία». Η πραγματικότητα. Στο πεδίο θυμόμαστε όλοι τι έγινε με τις φρεγάτες στο Αιγαίο και με την Τουρκική να φεύγει με ρήγμα. Στη διπλωματία και στην εξωτερική πολιτική θαυμάζουμε ακόμα τη διπλωματία των 300, των S-300, που έχει μπλοκάρει όλη την τουρκική αεροπορία εδώ και χρόνια. Ενώ την ώρα που το έλεγε, νόμιζες ότι είχε και αυτοπεποίθηση για δύο πολύ σοβαρές αποτυχίες.

0: Βλέπω την κυρία Κεραμέως αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, στο Earth News. Να ακούσουμε λίγο τι λέει, γιατί υπάρχει αυτή η ιστορία με το επίδομα ενεργείας που λέει ότι δεν αλλάζει τίποτα η κυρία Κεραμέως.
1: Όπου λαμβάνουν, μετατρέπεται δηλαδή σε επίδομα εργασίας και λαμβάνουν το 50%. Άρα όλα αυτά εφαρμόζονται. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρη, δεν αλλάζει σε τίποτα η θέση του Υπουργείου, ούτε της κυβέρνησης.
2: Είστε σαν...
0: Ωραία. Λοιπόν, πέσαμε και πάνω στην είδηση, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει. Οπότε το λύσαμε και αυτό. Να θυμίσουμε ότι το επίδομα ανεργίας δίνεται από ένα κουμπαρά, ο οποίος γεμίζει ως εξής. Από το μισθό που τώρα όλοι παίρνουμε, υπάρχει μία κράτηση που είναι γύρω στο 1,2 το ποσοστό, που είναι από τα δικά μας τα λεφτά. Υπάρχει ένα 2,4 από το μισθό που είναι η συμβολή του εργοδότη και βάζει και το κράτος. Στη χώρα μας το επίδομα ανεργίας είναι 450 κάπου εκεί. Είναι από τα χαμηλά της Ευρώπης, γιατί συναρτάται από το βασικό μισθό, ενώ σε άλλες χώρες της Ευρώπης από τον αληθινό μισθό. Δηλαδή ένας που παίρνει 1500, ας πούμε, και απολύεται, όχι παρετείται, θα πάρει το 80% σε κάποιες χώρες. Εδώ πέρα, όσα και να παίρνεις, το μέτρο είναι ο βασικός μισθός. Έχει ακουστεί και πολύ πιο παλιά η άποψη ότι μήπως είναι καλύτερα να επιδοτείται η εργασία, δηλαδή να τα δίνεις στον εργοδότη και να του λες, που γίνεται βέβαια και τώρα, πάρε εργαζόμενους και ο μισθός του δεν θα βγαίνει από το δικό σου ταμείο για ένα χρονικό διάστημα, θα βγαίνει από αυτό το ταμείο που είναι για την ανεργία, ούτως ώστε γρήγορα να βρίσκει να ανοίγει μια θέση εργασίας και να επιστρέφει ο εργαζόμενος στην εργασία. Λοιπόν, και εμείς συνεχίζουμε τώρα, όπως είπε η κυρία Κεραμέως, με το σύστημα που έχουμε. Αν και υπάρχει και το άλλο, υπάρχει επιδότηση όταν βρίσκονται κονδύλια στον εργοδότη. Τέλος πάντων, καταλήγουμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Να υπάρχει δουλειά. Αυτό είναι το σημαντικό. Λέγαμε λοιπόν στην αρχή της εκπομπής, και θα το λέμε και για πάρα πολύ καιρό και το λέμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες, ότι υπάρχει σοβαρό θέμα στην Αγγλία, στα καύσιμα. Εάν όπως είμαστε τώρα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανση, θα ήταν στο 1,9. Αυτό γίνεται, κυρίες και κύριοι, λόγω του πολέμου, λόγω του ότι βγήκε εκτός και ο αγωγός, ο οποίος έδινε 7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, αλλά γιατί μπήκαν στην ιστορία και οι Χούθοι. Που και αυτό είναι ανησυχητικό, γιατί ανοίγουν νέο πεδίο. Ο κύριος Τσίκας είναι κοντά μας, πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος. Καλημέρα, κύριε Τσίκα.
3: Γεια σας, κύριε Πετρόπουλε.
0: Θα μας συστήσετε λίγο τους Χούθη?
3: Ναι, να σας συστήσω, να τους γνωρίσετε κάποια στιγμή. Έτσι θα μπορούσαμε.
0: Μέχρι τώρα ξέρουμε, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, ότι είναι πειρατές.
3: Όχι.
0: Άλλο θέλω να πω. Ότι τους ξέρουμε από τις πειρατείες.
3: Από τις πειρατείες. Ξέραμε κυρίως κάποιους Σομαλούς αντάρτες στη Σομαλία, που είναι πιο πάνω στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούτι είναι, να το πω λίγο διαφορετικά, εδώ και πολλά χρόνια, τουλάχιστον μια δεκαετία, στην Ιεμένη, η οποία βρίσκεται στην νότια περιοχή, στην νότια πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου και συνορεύει κυρίως με τη Σαουδική Αραβία, γίνεται ένας εμφύλιος πόλεμος. Μεταξύ ποιων γίνεται φίλος πόλεμος? Υπάρχει μια νόμιμη, διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Ιεμένης, η οποία κυρίως στηρίζεται στους Σουνίτες μουσουλμάνους και έχει την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας, η οποία είναι ο βασικότερος γείτονας της Ιεμένης. Εναντίον της έχουν στραφεί οι λεγόμενοι αντάρτες Χούτι, οι οποίοι είναι Σιίτες μουσουλμάνοι.
0: Να θυμίσουμε, Σιίτες είναι και Ιρανοί.
3: Ναι. Και εξ αυτού υποστηρίζονται, εξοπλίζονται και εκπαιδεύονται από το Ιράν. Με λίγα λόγια, ο εμφύλιος πόλεμος της Ιεμένης ήταν επί της ουσίας ένας πόλεμος με το μακρύ χέρι από τη μια της Σαουδικής Αραβίας και από την άλλη του Ιράν για την επιρροή και την έλεγχο της Ιεμένης, η οποία βρίσκεται σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, διότι βρίσκεται πάνω στην Αραβική θάλασσα και τον Ειδικό ωκεανό, δηλαδή έχει όλα τα περάσματα, ελέγχει όλα τα περάσματα που βγαίνουν προς τη διόρυγα του Σουέζ και έρχονται στην Μεσόγειο, ή το αντίστροφο, πας από τη Μεσόγειο διόρυγα του Σουέζ και κατεβαίνει στην Ερυθρά θάλασσα. Τι έχει γίνει τώρα τελευταία, οι αντάρτες Χούτι είχαν καταλάβει εδώ και καιρό ένα μεγάλο μέρος της Ιεμένης και είχαν καταλάβει και την πρωτεύουσα της χώρας, τη Σανάα. Και από εκεί έριχναν, έκαναν βολές εναντίον πλοίων που πέρναγαν από κάτω από την Ιεμένη, που θεωρούσαν οι ίδιοι ότι τα πλοία αυτά είχαν είτε Ισραηλινά φορτία είτε φορτία χωρών που έχουν συναλλαγές με το Ισραήλ. Και κυρίως αυτό πήρε έκταση όταν άρχισε η σύγκρουση στη Γάζα. Μετά δηλαδή την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου του 2023 και όταν πια το Ισραήλ έκανε την επέμβαση στη Γάζα για να εξολοθρεύσει τη Χαμάς. Ως, λένε τώρα οι ίδιοι αντάρτες Χούτι, ως συμπαράσταση προς τη Χαμάς που είχε τη Γάζα, εμείς δεν αφήνουμε πλοία να περνάνε. Το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό που αναφέρατε εσείς προλίγου. Δηλαδή, το τελευταίο διάστημα, μέρες τώρα, όταν λέμε διάστημα εννοούμε μέρες, έκανα μια γρήγορη προέλαση από τις περιοχές που είχαν οι Χούτι και κατέλαβαν όλη την ακτή της Ιεμένης που είναι πάνω στην Ερυθρά Θάλασσα. Με αποτέλεσμα να ελέγχουν τώρα πλήρως το πέρασμα από τον Ινδικό ωκεανό προς τη Μεσόγειο διαμέσου της Ερυθράς Θάλασσας και του ΣΟΕΣ. Εάν λοιπόν κανείς θεωρήσει ότι υπάρχει πρόβλημα στα στενά του ορμού από την άλλη πλευρά της Αραβικής Χερσόνησος, στην Ανατολική, λόγω της σύγκρουσης ΙΠΑ-ΙΡΑΝ, και είναι πολύ μικρή η δίωδος, ας πούμε, πλοίων από εκεί, εάν τώρα μπλοκαριστεί εντελώς το πέρασμα της Ερυθράς Θάλασσας που ήταν εναλλακτικό, προφανώς υπάρχει πρόβλημα μεταφοράς πετρελαίου και κυρίως πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία, η οποία είναι η μεγαλύτερη πετρελοπαραγωγός χώρα στον κόσμο. Άρα λοιπόν οι αντάρτες Χούτι για να τιμωρήσουν τη Σαουδική Αραβία, η οποία υποστηρίζει την κυβέρνηση που αυτοί θέλουν να ανατρέψουν, έχουν κλείσει και λένε ότι ναι μεν εμείς θα αφήνουμε, έτσι λένε αυτοί, θα αφήνουμε ελεύθερη την αυσιπλοεία, αλλά δεν θα αφήνουμε να περνούν πλοία σαουδαραβικά. Και μία γραμμούλα ακόμα.
0: Πέραν αυτού... Να σας πω, όμως όπως το βλέπω στο χάρτη, η Σαουδική Αραβία είναι πάνω από την Ιεμένη.
3: Είναι πιο πάνω.
0: Πιο κοντά στα στενά, δεν έχει από εκεί λιμάνια να φύγει.
3: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Αυτό πήγα να σας πω, που σας είπα να σας πω μία γραμμούλα παραπάνω. Τις τελευταίες μέρες, οργανώσεις φιλοϊρανικές του Ιράκ, που βρίσκονται στο Ιράκ, χτύπησαν το λιμάνι της Σαουδικής Αραβίας, αυτό που λέτε ότι βρίσκεται πιο πάνω, από το οποίο περνούσε το πετρέλαιο μέσω του αγωγού που έχει κάνει. Δηλαδή τι είχε κάνει η Σαουδική Αραβία για να μπορέσει να ξεπεράσει το πρόβλημα με τα στενά του ορμούς, επειδή έχει ακτές και στον Περσικό κόλπο και στην Ερυθρά Θάλασσα, επανενεργοποίησε έναν χερσαίο αγωγό που υπήρχε, ο οποίος έπαιρνε το πετρέλαιο από τον Περσικό κόλπο διαμέσου της Ερήμου και το έβγαζε στην Ερυθρά Θάλασσα στο λιμάνι Γιανμπού, το οποίο βρίσκεται επί της Ερυθράς Θάλασσας. Mm-hmm. Αυτοί λοιπόν οι φιλοϊρανοί πολιτοφυλακές οργανώσεις που βρίσκονται στο Ιράκ χτύπησαν το λιμάνι Γιανμπού. Με αποτέλεσμα η Σαουδική Αραβία να κλείνει τον αγωγό, διότι δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλεια του αγωγού. Αυτό είναι τώρα το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, βέβαια, αν δει κανείς το χάρτη, η Ιεμένη είναι. Πόσο να είναι τώρα, ξέρω εγώ. Δεν είναι κανένα πεντάωρο με το αεροπλάνο μέχρι το Ισραήλ. Δηλαδή, θέλω να πω, επειδή είπατε ότι μία πηγή, ας πούμε, του προβλήματος και τα λοιπά είναι το μίσος και η έχθρα των Χούθη που είναι η πιστή του Θεού προς το Ισραήλ, λογικά δεν ξέρουν που πέφτει, έτσι.
3: Ναι, κοιτάξτε, ορισμένα μέρη του Ισραήλ, προς το νότιο μέρη του Ισραήλ, έχουν χτυπηθεί από κάποιους πυράβλους Χούτι.
0: Δεν αφιβάλλω. Θέλω να καταλήξω ότι ο θρησκευτικός φανατισμός, δηλαδή μια χώρα η οποία απέχει, παρεμβάλλονται πολλές χώρες ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Ιεμένη, είναι πάρα πολύ μακριά. Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, όπως και να το δεις από οποιαδήποτε γωνία κτλ. Αυτός ο φανατισμός, φαντάζομαι και η αυτική εξάρτηση από το Ιράν, έτσι, των Σιητών. Μάλιστα. Μπλοκάρει όλο τον κόσμο στην πραγματικότητα. Γιατί είναι παγκόσμιο στις συνέπειες.
3: Μπλοκάρει όλο τον κόσμο. Εάν μπλοκαριστεί εντελώς η ναυσιπλοεία από εκεί, θα πρέπει τα πλοία πια να κάνουν τον περίπλου της Αφρικής, κύριε Πετρόπουλο.
0: Μάλιστα. Το οποίο είναι τεράστιο κόστος.
3: Τεράστιο κόστος. Σημαίνει καταρχάς καθυστερήσεις, 3 εβδομάδες επιπλέον.
0: Γι' αυτό έγινε το διόργο του ΣΕΣ, για να μην γίνει το περίπλους.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό έχει φτιάξει, να μην γίνει το περίπλους. Θέλει 3 εβδομάδες επιπλέον και προφανώς ανεβαίνουν τα ναύλα, ανεβαίνουν τα ασφάλιστα κινδύνου. Όλα αυτά προστίθενται στο κόστος των προϊόντων που διακινούνται. Και μεταξύ αυτών, φυσικά το πολύ σημαντικό, των πετρελοειδών, των προϊόντων, ας πούμε, πετρελαίου, από το οποίο τσεπάται, ας πούμε, η Ευρώπη και η Νότια Ασία, πρέπει να σας πω έτσι, που έχει και αυτό μεγάλη σημασία.
0: Όπως
3: Ινδία, Κίνα, Νότια Κορέα, Ιαπωνία κλπ.
0: Άρα, κύριε Τσίγκα, τώρα έχουμε το εξής καταπληκτικό. Εκεί που ήμασταν, ας πούμε, εισαγωγικά με στην καλή χαρά, ξεκινάει μία επίθεση στο Ιράν. Όπου φαίνεται όχι μόνο να μην έχει επιτευχθεί κανένα στόχος, αλλά τελικά ο στόχος να είναι να ακυρωθεί η αστοχία του προηγούμενου στόχου. Δεν ξέρω αν δεν βγάζει νόημα, αλλά περί αυτού πρόκειται.
3: Ναι, αυτό είναι.
0: Δημιουργήσαμε ένα πρόβλημα και τώρα πάμε να το λύσουμε. Ενώ δεν υπήρχε.
3: Κοιτάξτε, για να βάλουμε τα πράγματα σε αυτό. Το θέμα πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι κάτι το οποίο απασχολεί τη διεθνή κοινότητα εδώ και πολλά χρόνια. Διότι το Ιράν έλεγε ότι εγώ κάνω ένα πρόγραμμα για να παράγω ειρηνική πυρηνική ενέργεια, δηλαδή για παραγωγή ηλεκτρισμού και για επιστημονικούς λόγους κλπ. Αλλά υπήρχαν οι φόβοι ότι αυτό μπορεί να το μετεξελίξει στην παραγωγή πυρηνικών όπλων. Και γι' αυτό είχαν επιβληθεί ορισμένοι έλεγχοι, δηλαδή η Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας έπρεπε να στέλνει επιθεωρητές να τα ελέγχουν. Πολλές φορές λοιπόν το Ιράν αυτούς ή δεν τους άφηνε καθόλου να πάνε ή έκρυβε εγκαταστάσεις και τέτοια. Όμως αυτό θα μπορούσε να επιληθεί διαμέσου διαπραγματεύσεων, όπως είχε επιληθεί επί προεδρίας Ομπάμα στην Αμερική το 2015, περίπου δηλαδή 10 χρόνια πριν. Ο Τραμπ φαίνεται ότι θεώρησε ότι μπορεί να το επιλύσει το θέμα και να πάρει μια δόξα, σε εισαγωγικά, εν πάση περιπτώσει, αντίστοιχη με αυτή που έκανε στη Βενεζουέλα, δηλαδή ότι μέσα σε λίγες μέρες πρέπει στον ηγέτη ή στη χώρα κλπ. Και έχει μπλέξει τώρα σε ένα κυκαιώνα, διότι.
0: Ναι, να κρατήσουμε από όλα όσα. Φυσικά είναι κυκαιώνα και να κρατήσουμε από όσα είπατε, ότι και οι Χούθοι, που σημαίνει πιστοί του Θεού, είναι φανατικοί, είναι ο χειρότερος αντίπαλος ο φανατισμός, έτσι.
3: Έτσι είναι.
0: Είναι ο χειρότερος αντίπαλος, που σημαίνει ότι τα προβλήματα που μπορούν να δημιουργήσουν, όσο και αν αυτοί ισχυρίζονται ότι ελέγχουμε μόνο συγκεκριμένα πλοία, είναι τεράστια.
3: Ναι. Και δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τώρα, κύριε Πετρόπουλο, εντάξει, μια αντάρτικη οργάνωση φανατική ότι θα ελέγχει την ενεργειακή τροφοδοσία του μισού πλανήτη. Έτσι, το καταλαβαίνω, ανεξαρτήτως τι δηλώνει.
0: Νομίζω ότι και η Αμερική και κανείς δεν δέχεται ούτε καν το Ιράν, που δεν είναι αντάρτικη οργάνωση, να ελέγχει το Ορμούζ.
3: Βέβαια, κανείς δεν πρέπει να ελέγχει. Ακούστε, το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας λέει ότι τα φυσικά στενά διεθνούς ναυσιπλοείας πρέπει να είναι απολύτως ανοιχτά, χωρίς περιορισμούς, χωρίς ελέγχους, χωρίς οικονομικές επεμβαρύνσεις, χωρίς τίποτα. Αυτό ισχύει και γιατί το παγκόσμιο εμπόριο, κύριε Πετρόπουλη, κατά 70% διεξάγεται δια θαλάσσης, όχι δια στεριάς. Και επομένως, επειδή έχουμε διάφορα διεθνή στενά, τα φυσικά, δεν μιλάω για τα τεχνητά στενά όπως είναι η διόρυγα του Σουέζ ή η διόρυγα του Παναμά, έτσι που έφτιαχναν μετά, τα φυσικά στενά, όπως είναι τα στενά του Ορμούζ, τα στενά της Ερυθράς Θάλασσας για τα οποία μιλάμε τώρα, τα στενά της Μάλακα που είναι ανάμεσα στην Ινδονησία, τη Σιγκαπούρη και τη Μαλαισία, από την οποία προέρχονται από τον Ειρηνικό ωκεανό, βγαίνουν στον Ειδικό, τέτοιου τύπου το Γιβραλτάρ, έτσι.
0: Και για όλα αυτά έχουν γίνει και πολλοί πόλεμοι στο παρελθόν, τέλος πάντων, για να καταλήξουμε.
3: Λοιπόν, ανοιχτά και καθόλου ελεγχόμενα.
0: Η ΕΜΕΝ ήδη έχει κάνει από το καλοκαίρι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία, να θυμίσουμε. Είναι κοντά στη Σομαλία, έχετε δίκιο. Οι Σομαλοί είναι που κάνανε πειρατή, αλλά τέλος πάντων είχαν αντιμετωπιστεί με έναν τρόπο.
3: Αλλά εδώ πάνω στην Ερυθρά Θάλασσα και αυτή. Αυτό.
0: Ακριβώς. Είναι δίπλα στην ΕΜΕΝ. Και ένα κομμάτι τους βλέπω συνορεύει. Λοιπόν, ωραία. Μια χαρά. Όλα χάλια. Για να δούμε. Ελπίζουμε για το καλό να ξεμπλέξει όλη αυτή η ιστορία με κάποιο τρόπο. Ίσως η ελπίδα μας είναι ότι και η Αμερική δεν αντέχει τα 6 δολάρια την ουκιά, έτσι.
3: Ναι, αυτό
0: το γαλώνει, συγγνώμη.
3: Στο λίγο που μας μένει. Η Σαουδική Αραβία έχει ζητήσει 2 φορές από τους Αμερικανούς να παρέμβουν στο θέμα των Χούθι. Ο Τραμπ έχει αρνηθεί. Πρώτον, διότι είναι κοντά οι ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική και ο πόλεμος είναι αντιδημοφιλής στην Αμερική. Το δεύτερο είναι ότι δεν θέλει να μπλέξει πάλι σε κάτι που δεν ξέρουμε πού θα τον οδηγήσει. Το τρίτο είναι ότι με τους αντάρτες Χούτι οι Αμερικοί είχαν κάνει στο παρελθόν μια ξεχωριστή συμφωνία να μην χτυπάνε τα αμερικανικά πλοία, και επομένως δεν ξέρουμε τώρα ποια ισορροπία θέλουν να τηρήσουν. Και το τέταρτο λόγο είναι ότι έχουν σωθεί ως ένα βαθμό τα πυρομαχικά της Αμερικής από τον πόλεμο με το Ιράν, και φυσικά πρέπει να κρατήσει ορισμένα για ορισμένες έκτακτες ανάγκες. Και γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι επιφυλάξεις από τους Αμερικανούς να εμπλακούν σε αυτή την ιστορία με τους Πούτιν.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσίκα. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Καλημέρα. Κύριος Τσίκας, διεθνολόγος, πολιτικός επιστήμονας. Όλα αυτά τα παρακολουθούμε γιατί έχουν παγκόσμιο ενδιαφέρον. Ανθρώπινες ζωές φυσικά που πρέπει να τις έχουμε πάντοτε προτεραιότητα, που χάνονται. Και γιατί τώρα που κοιτάτε καθώς οδηγάτε την τιμή στο βενζινάδικο, αυτός είναι ο λόγος. Πάμε, κυρίες και κύριοι, με τη βοήθεια του Νίκο Ψωμιάδη που θα πατήσει λίγο τα κουμπάκια για το δελτίο ειδήσεων. Τη μουσική διαλέγει η Ήρα Πανανίδου και η Βασιλική Κολτσίδανη στην ισογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Θα ακούσουμε το δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βούλης η συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ουδέν νεότερο να μένετε στο μέτωπο της συνένεσης, καθώς ίσομη η αντιπολίτευση θα καταψηφίσει ή θα δηλώσει παρόν στη σχετική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε η επόμενη αναθεωρητική βουλή που θα προκύψει από τις εθνικές εκλογές του 2027 θα κληθεί να προχωρήσει στην αναθεώρηση με ενισχυμένη πλειοψηφία 180 βουλευτών. Το μεσημέρι, κατά τη συζήτηση επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, θα παρεύουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αρχηγός Εξωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης, πλην του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος θα απουσιάζει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Η ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία αναμένεται να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Την ίδια ώρα στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 12 ως τη λήξη του ωραρίου στην Αττική. Η στιγμή έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα διαδηλώσεις και φοιτητών σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Οι συλλόγοι τους καλούν σε κινητοποίηση σε λίγη ώρα στο Υπουργείο Οικονομικών. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Σαουδικής Αραβίας Αράμκο να κυρώσει, να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλληκε η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπούν στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ένα σαουδαραβικό καταδιοκτικό αεροπλάνο και κατηγόρησαν το Ριάντο ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη γειτονική του χώρα. Εκτείναξη των τιμών στα $110 το βαρέλι διατηρείται η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent, καταγράφοντας οριακές διακυμάνσεις μεταξύ 107,5 και $109. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην Εθνική Ενεργειακή Ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση αντιπολίτευση. Η κατάσταση της Ένωσης μας είναι ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ, αλλά μπορεί επίσης να μοιάζει τόσο ευάλωτη όσο ποτέ, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, ανοίγοντας την ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η πορεία μας είναι ξεκάθαρη, να οικοδομήσουμε μια ανεξάρτητη Ευρώπη που έχει τη δύναμη να δράσει, ανέφερε. Διευκρίνηση αναφορικά με όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το επίδομα ανεργίας έδωσε η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως μιλώντας νωρίτερα στο Earth News. Η υπουργός κατέστησε σαφές ότι δεν αλλάζει απολύτως τίποτα στο επίδομα ανεργίας και ότι πέρα από το επίδομα ανεργίας έχουμε και επίδομα εργασίας. Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία σχεδόν 18 ώρων στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν προφυλακιστέους τους δύο γιατρούς του ιδιωτικού ιατρείου. Οι δικαστικές αρχές δεν πίστηκαν από τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη και διέταξαν την προσωρινή τους κράτηση. Το ζευγάρι των γιατρών απέρριψε τις κατηγορίες που τους αποδίδονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αρνούμενοι πως οι ίδιοι έκαναν λάθη που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη και μετακύλησαν την ευθύνη στο ΕΚΑΒ, ισχυριζόμενοι πως το ασθενοφόρο έφταιε στο ιατρείο. Χωρίς φορείο και οι διασώστες μετέφεραν με καρέκλα τον καλλιτέχνη στο όχημα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κάρπα κατά παράβαση του πρωτοκόλλου και να χαθεί, όπως είπαν, κάθε δυνατότητα ανάταξης.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές, τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια και Κρήτη ως 29 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Ξεκινάμε λοιπόν αυτή τη δεύτερη ώρα όπως πάντα με τη μηνύματά σας, κυρία Κατερίνα. Λοιπόν, ευχαριστούμε λίγο για τους καλεσμένους που φιλοξενείτε. Εμείς ευχαριστούμε τους καλεσμένους που δέχονται να μας μιλήσουν και να μας εξηγήσουν, να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε καλύτερα τι γίνεται σε βασικές ειδήσεις. Κύριε Κόλια, καλή ένα ερώτημα, να το μάθω και να σας απαντήσω, κύριε Κόλια. Λοιπόν, γι' αυτό λέει και ο Σουλτάνος θέλει να κάνει νέο τεχνητό κανάλι παράλληλα με το Βόσπορο. Είναι ένα παλιό σχέδιο το οποίο έχει ανακοινώσει ο Ερντογάν, επειδή διέπεται από τους κανόνες και τις διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες που έχουν γίνει στο παρελθόν η διέλευση από το Βόσπορο. Όντως είχε πει κάποτε ότι θα κάνει ένα καινούριο κανάλι, το οποίο θα είναι κάτι σαν ιδιωτικό, για να μπορεί, υποτίθεται, για να ξελαφρώσει κίνηση στο Βόσπορο και να μπορεί να καθορίζει τέλεια. Ήταν τόσο μεγάλο φαραωνικό και πολυέξοδο έργο που φυσικά έχει σταματήσει. Ο κύριος Ψηλιάς λέει: το πρόβλημα με αυτόν, με τον Κασιδιάρη, λέει διάφορους χαρακτηρισμούς που δεν χρειάζεται να τους επαναλάβουμε, είναι ότι δικάστηκε σαν μέλος εγκληματικής οργάνωσης, ενώ έπρεπε να είναι σαν μέλος τρομοκρατικής, γιατί είχε στόχο την ανατροπή του πολιτεύματος. Κύριος Γιώτης, κάποια στιγμή έστειλε ένα μήνυμα, δεν ξέρω σε τι αναφέρεται, είναι αντίδραση, λέει, στην ανασφάλεια της ζωής και στη μην ύπαρξη δικαίου κράτους. Μάλλον εκεί που λέγαμε ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το βασικό πρόβλημα, γιατί υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που θα υποστήριζαν ένα κόμμα το οποίο έχει ναζιστικές ιδέες, έχει μίσος προς τον συνάνθρωπο. Μέτρια ποιότητα, μηδενική πνευματικότητα. Και πιστεύει, γιατί ο φασισμός αυτό πιστεύει, στη δύναμη της φύσης. Δηλαδή ότι ο πιο δυνατός, εγώ που ξέρω εγώ πιο δυνατός από τον Ψημιάδη, πρέπει να επικρατώ σε βάρος του. Αυτή είναι η βασική αρχή του φασισμού. Ότι όπως στη φύση λέει το λιοντάρι νικάει τα άλλα ζώα, γιατί στη ζωή ο πιο δυνατός άνθρωπος δεν είναι πιο πάνω. Τότε όταν άρχισαν αυτές οι ιδέες ήταν εναντίον της αριστοκρατίας, που ήταν και λίγο μαλθακή και τα λοιπά, και βγαίνανε οι φασίστες, τώρα μιλάμε για και πριν το 1900 διαμορφώνεται αυτή η ιδεολογία, και λέγανε εμείς που είμαστε δυνατοί, εμείς πρέπει να κυριαρχούμε, και σιγά σιγά το ιδεολογικοποιήσανε κιόλας. Κυρία Σιδηροπούλου, καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς. Θα πρέπει, λέει, να κόψουμε το γιοταχή στην καθημερινότητα. Αυτό έχουν πει στις χώρες τους υπουργοί άλλων χωρών, καθαρά και ξάστερα. Και δεν νομίζω, λέει, ότι είναι κοινωνικά δίκαιο να επιδοτείτε για μήνες και για χρόνια το γιοταχή. Κοιτάξτε, νομίζω ότι εδώ πρέπει να σκεφτούμε το εξής, ότι το γιοταχή δεν επιδοτείται, το γιοταχή επιδοτεί. Το γιοταχή πληρώνει τέλη κυκλοφορίας, πληρώνει πάρα πολύ μεγάλους φόρους κατά τη διάρκεια της αγοράς, δασμούς και τα ΦΠΑ, πληρώνει την ασφάλεια, πληρώνει ένα τεράστιο φόρο στη βενζίνη, ένα τεράστιο φόρο μετά στα ανταλλακτικά, στις επισκευές. Είναι γελαδίτσα το γιοταχή. Η οποία μαζί, νομίζω, με τα ακίνητα αρμέγεται κανονικά και αδιάλειπτα σε όλες τις χώρες. Και, και η επιδότηση δεν γίνεται γιατί κάποιος έχει, αυτή τώρα που θα ανακοινωθεί η προηγούμενη, γιατί κάποιος έχει αυτοκίνητο, αλλά γιατί δεν αναγνωρίζει με αυτόν τον τρόπο και το κράτος ότι και οι συγκοινωνίες δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν όλο αυτόν τον κόσμο για να του πει ωραία έμπαστα λεωφορεία. Ξέρετε πόσοι μένουν σε περιοχές που δεν εξυπηρετούνται για να πάνε στη δουλειά τους, και είναι πάρα πολύ, είναι πολύ πιο περισσότερο από αυτούς που νομίζετε. Λοιπόν, σε λίγο τα μηνύματα, για να μην έχουμε όλους αναμονή, τον κύριο Καβέλα, είναι ο πρώτος ενός ποινικολόγων και μαχόμενων δικηγόρων. Καλημέρα, κύριε Καβέλα.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας έχουμε καλέσει με αφορμή την υπόθεση του Ριζάη, γιατί μας έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κάνει δύο θεαματικές αποδράσεις με πρωτότυπο σενάριο, δηλαδή τη χρήση ελικοπτέρου, άλλη μία προσπά απόπειρα κρατώντας ομήρους και έχοντας και φόνους στο ενεργητικό του, με ισόβια κάθριξη να μπορεί να παίρνει άδειες.
1: Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αρκετοί έτσι συμπολίτες μας μου έχουν μιλήσει με έναν τρόπο ο οποίος τους ξενίζει για αυτό το θεσμό της χορηγήσεως άδειας σε κρατούμενους. Κοιτάξτε, αυτός ο θεσμός...
0: Όχι, μισό λεπτό. Να μιλήσουμε μετά για το θεσμό, γιατί εγώ τον θεωρώ πολύ σωστό και σούπερ. Για την περίπτωση τη συγκεκριμένη να μιλήσουμε.
1: Γι' αυτό ήθελα να ξεκινήσω από το θεσμό. Και μετά να πάμε από το γενικό στο ειδικό. Δηλαδή, να πούμε ότι ο θεσμός αυτός κατατείνει ακριβώς το σοφρονισμό, στη βελτίωση δηλαδή του κρατουμένου. Ο κρατούμενος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διαπράξει ένα αδίκημα. Γι' αυτό και βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, στη φυλακή, μετά από απόφαση δικαστηρίου. Να θεωρήσουμε λοιπόν δεδομένο ότι επειδή αποφάσεις των δικαστηρίων λαμβάνονται από ανθρώπους, κάποιες από αυτές, κάποιες λίγες από αυτές, ενέχουν και το στοιχείο της δικαστικής πλάνης. Άρα λοιπόν, το να δίνει κανείς την ελπίδα σε έναν κρατούμενο ο οποίος έχει καταδικαστεί ότι μπορεί να ξαναδεί το φως του ήλιου, πρώτον, δεύτερον, ότι μπορεί να επανενταχθεί στην κοινωνία με έναν ομαλό τρόπο, χωρίς να τον κοιτάει με στραβό μάτι ο γείτονάς του, στρέφεται προς την σωστή πλευρά. Τώρα.
0: Και όχι μόνο αυτό, μπορούμε να πούμε και άλλα, έτσι. Είναι άνθρωποι, έχουν οικογένειες, εκκρεμότητες, βγαίνουν έξω, τα τακτοποιούν.
1: Προφανώς.
0: Βλέπουν ότι έχουν χάσει, είναι για να ακολουθήσει και η αφομοίωση. Και είναι και μια ανταμοιβή για την καλή συμπεριφορά, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ένα κίνητρο.
1: Στατιστικά, ο θεσμός της άδειας λειτουργεί υπό την έννοια ότι ελάχιστες άδειες που έχουν χορηγηθεί έχουν καταστρατηγηθεί από αυτούς οι οποίοι πραγματικά παραμένουν αμετανόητοι εγκληματίες. Τώρα, οποιοδήποτε δικαιούται να βελτιωθεί. Δικαιούται να πει ότι, ξέρετε, έχω μεταμεληθεί και ζητώ μια ευκαιρία για να δείξω εμπράκτος ότι πράγματι έχω μεταμεληθεί. Αυτό εξυπηρετεί ο θεσμός της αδείας. Τώρα, ο συγκεκριμένος καταδικαστής κρατούμενος για σοβαρά αδικήματα, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, εξ όσων πληροφορήθηκε, δεν τον υπερασπίζομαι εγώ, έτσι, δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες υποθέσεως, αλλά για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα διήγε έναν βίο στη φυλακή, ο οποίος πραγματικά για ένα μεγάλο διάστημα, γιατί αυτός διατελεί κρατούμενος εδώ και περίπου μια 20ετία, αν καλώς έχω πληροφορηθεί τα πράγματα. Άρα λοιπόν, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα έχει επιδείξει μια καλή συμπεριφορά. Έχει πει λοιπόν εμπράκτως ότι, ξέρετε κάτι, εγώ δικαιούμαι να έχω μια ευκαιρία. Την ευκαιρία αυτή φαντάζομαι όχι την πρώτη φορά, δηλαδή δεν είναι το πρώτο αίτημα για άδεια που έγινε δεκτό συγκεκριμένο κρατούμενο. Φαντάζομαι ότι έχει υποβάλει και άλλα αιτήματα, κάποια έχουν απορριφθεί.
0: Έχει πάρει 16 άδειες.
1: Άρα έχει πάρει

0: μου κάνει εντύπωση, και δεν σημαίνει ότι κακώς δόθηκε επειδή εμένα μου κάνει εντύπωση, έτσι το συζητάμε, ότι ένας άνθρωπος που έχει δύο αποδράσεις και μία απόπειρα με ομοιρία είναι σαν μια δήλωση ότι εγώ πρέπει να βγω, να φύγω, να εξαφανιστώ. Αυτό λέω. Ότι εδώ είναι ad hoc η εξέταση, δεν είναι γενικά επί του θεσμού.
1: Προσέξτε, αν το βάζαμε στον αλγόριθμο, και εδώ ανακύπτει μια μεγάλη επόμενη συζήτηση. Αν βάζαμε τα δεδομένα αυτά, γιατί προσέξτε, το ζήτημα είναι ποιος βάζει τα δεδομένα και τι δεδομένα βάζεις. Αν βάλεις λοιπόν μόνο δεδομένο το παρελθόν, χωρίς να λάβει κανείς υπόψη τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος στη φυλακή, πώς έχει συμπεριφερθεί, με ποιους κανόνες έχει συμπεριφερθεί, με το σοφρονιστικό προσωπικό, με τους λοιπούς κρατουμένους κλπ. Αν βάλει λοιπόν κανείς μόνο το παρελθόν, πράγματι η προγνωστική κρίση είναι σε βάρος του κρατουμένου αυτού. Αν βάλουμε όλες τις παραμέτρους όμως, όπως οφείλει να σταθμίζει τα πράγματα ένας δικαστής, τότε μάλλον θα οδηγηθεί σε αυτό το οποίο οδηγήθηκε, δηλαδή στη χορήγηση της αδείας.
0: Μάλιστα. Είναι πάνω από 20 χρόνια στη φυλακή. Το 2006 έκανε την πρώτη απόδραση με το ελικόπτερο και πρέπει να ήταν μέσα κανένα δύο χρόνια.
1: Αν λοιπόν για 10-12 χρόνια, 14, έχει επιδείξει μια σταθερά καλή συμπεριφορά, τότε δικαιούται να πει ότι μεταμελήθηκα. Και δικαιούται και το συμβούλιο της φυλακής να κρίνει ότι πράγματι μεταμελήθηκε και ότι καλή χρήση θα κάνει της αδείας.
0: Μάλιστα.
1: Εξάλλου να πούμε και κάτι άλλο. Προσφάτως είδαμε δύο παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι αποφυλακίστηκαν με λήξη ποινής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορούσαν να τον κρατήσουν, να τους κρατήσουν παραπάνω άλλο στη φυλακή. Άρα, εμείς τι περιμένουμε ως πολιτεία? Περιμένουμε να βγαίνει κάποιος με λήξη ποινής χωρίς να έχει κάποια επιτήρηση, χωρίς να δίνει το παρόν, χωρίς να ξέρουμε με ποιους όρους θα βγει, χωρίς να ξέρουμε αν θα εργάζεται, χωρίς να ξέρουμε πού θα μένει. Διότι αυτός ο οποίος βγαίνει με λήξη ποινής δεν έχει κανέναν θεσμό να τον επιτηρεί. Εκείνος ο οποίος βγαίνει με την υφόρον απόλυση, δηλαδή με ένα υπόλοιπο της ποινής και εκτείει θεωρητικά το υπόλοιπο της ποινής, το μικρό μέρος, σε καθεστώς ελευθερίας αλλά υπό επιτήρηση, εκείνος θα μπορούσε να δίνει στο κράτος το εχέγγυο ότι πράγματι καλώς βαίνει το σοφρονιστικό σύστημα και δεν είναι τιμωρητικό αλλά είναι σοφρονιστικό.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις όπου έχουμε τέτοια παραδείγματα, δηλαδή κάποιος που είχε όντως προσπαθήσει να αποδράσει, μήπως θα έπρεπε να βγαίνει, ας πούμε, με ένα βραχιολάκι?
1: Γι' αυτό λέω ότι εδώ θα πρέπει να επισημανθούν, όχι βέβαια να πάμε προς τα αυστηρότερον, δηλαδή να μην βγαίνει κανείς, θα πρέπει να τεθούν ίσως και λίγο αυστηρότερες προϋποθέσεις για αυτούς οι οποίοι ζητούν και λαμβάνουν και πρέπει να λαμβάνουν την άδεια, αλλά να είναι λίγο αυστηρότερες οι προϋποθέσεις από ό,τι σε άλλους κρατουμένους.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καβέλα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλά.
0: Χαρά. Λοιπόν, έχουν προκύψει και διάφορα ερωτηματικά, τα οποία ακόμα δεν έχουν απαντηθεί σχετικά με το Ριζάι. Δηλαδή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν πάρα πολύ κοντά στο να υπό όρους να κάνει αίτημα για την αποφυλάκησή του και να έχει και κάποιες ελπίδες να αποφυλακιστεί. Έχει επιστρέψει και 16 φορές. Αυτή τη φορά δεν εμφανίστηκε. Υπάρχει μια ελπίδα από τις αρχές ότι θα εμφανιστεί πάλι μόνος του. Και υπάρχει μια ανησυχία, μήπως έχει συμβεί κάτι άλλο. Για το θεσμό των αδειών, μην το συζητάμε, είναι απαραίτητος, είναι και ένα μέτρο του πολιτισμού μας και στο πώς και τι θεωρούμε, στο πώς φερόμαστε στους κρατούμενους. Αυτή, ξέρετε, είναι και δείκτες πολιτισμού, δηλαδή όταν θες να μετρήσεις τον πολιτισμό μιας χώρας, το επίπεδο των φυλακών είναι ένας δείκτης. Το πόσο γρήγορα θα ανταποκριθεί το ΕΚΑΒ είναι ένας άλλος δείκτης. Το ποιο είναι το επίπεδο αλφαβητισμού είναι άλλος ένας δείκτης. Δηλαδή και το τι γίνεται στις φυλακές μας καθορίζει ως χώρα. Ποιοι είμαστε, τι περιμένουμε από τον εαυτό μας. Να σας πω, ίσως παλιότερα θυμάστε ότι πάνε πάρα πολλά χρόνια τώρα, ίσως να το έχετε ξεχάσει, υπήρξε ένα θέμα ότι στις φυλακές Κορυδαλλού είχαν φτιάξει κάτι σαν πισίνα. Τώρα μην φαντάζεστε κάνει μια πισίνα ξενοδοχείο και τα λοιπά, ας πούμε. Και ότι υπήρχε και ψυσταριά και είχε γίνει τρομερός χαμός. Εμένα μου είχε φανεί ότι αν δεν υπάρχει θα πρέπει να την κάνουμε. Για σκεφτείτε άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι όλοι μέσα για ειδηχθή εγκλήματα, μπορεί και για χρέη, παλιότερα μπαίνανε και για κάποια άσχημη στιγμή, τι ψυχολογική κατάσταση έχουν, δηλαδή τι βάσανα περνάς και ως κρατούμενος. Ο στόχος δεν θα σε εξοντώσουν. Και άμα μπορεί να μπει λίγο μέσα

το νερό με τον καύσωνα να ερεμήσει η ψυχούλα του, ποιο είναι το πρόβλημά μας τώρα των υπολείπων? Δηλαδή, άμα στη φυλακή έχει πισίνα, είναι ελεύθερος. Ή άμα έχουν ένα μπάρμπεκιο και τους φέρνουν οι συγγενείς τους τα χρήματα για να αγοράσουν κοψίδια, θα αλλάξει κάτι από τις συνθήκες κράτησης? Γινόμαστε λίγο κακοί σε μερικές περιπτώσεις, χωρίς να μπορούμε και να αξιολογήσουμε την πραγματική διάσταση κάποιων γεγονότων.

0: Και έβαλε και άλλη μια παράμετρο ο κύριος Γκαβέλας, ο πρόεδρος Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων, λέγοντας ότι ένας από τους λόγους των αδειών είναι πάντοτε η σκέψη του συστήματος ότι μπορεί να υπάρχει και δικαστική πλάνη, θεωρώντας δεδομένο ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει. Χωρίς να είμαστε. Δεν είναι αυτό που γίνεται στην Αμερική. Στην Αμερική τη μετριάνε την δικαστική πλάνη, ειδικά όταν βγήκαν το DNA και αυτά και άρχισαν να ξαναεξετάζουν υποθέσεις. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μεγάλο ήταν το ποσοστό. Δεν το θυμάμαι με ακρίβεια, γι' αυτό δεν το αναφέρω. Και σχεδόν όλα τα πρόσωπα τα οποία είχαν πέσει θέμα δικαστικής πλάνης, κοίτα να δεις τώρα, ήταν μαύροι. Σύμπτωσης. Πάντως πριν από λίγο καιρό, ένας γνωστός μου ήταν ένεργος σε μία δίκη. Κατηγορούνταν κάποιος για, όχι απόπειρα βιασμού, ότι παρέσυρε ένα ανήλικο παιδί σε σεξουαλικές πράξεις. Όχι όμως βιασμό, θόπευση. Έχει γίνει η δίκη, έχει σχεδόν τελειώσει μετά από 3 μέρες και δεν μπορούσε να καταλάβει αν είναι ένοχος ή αν είναι κατασκευασμένη κατηγορία, γιατί έγινε 6-7 χρόνια μετά την ενηλικίωση του παιδιού. Και μου έλεγε, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω με τίποτα, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, όλο είναι ψυχολογικό και εγώ καλούμαι να ψηφίσω αν αυτός θα πάει 5 χρόνια στη φυλακή ή όχι, χωρίς να είμαι καθόλου σίγουρος γι' αυτό. Είναι τεράστια τα διλήμματα στην δικαιοσύνη, έτσι. Οπότε από τη στιγμή που κάποιος καλείται τελικά με συναισθηματισμό ή υποκειμενισμό να πάρει μια απόφαση, δεν τον ρώτησα ποια απόφαση πήρε, οπότε δεν μπορώ να σας την πω. Ναι, μπορεί και κάποιος να μπει χωρίς να έχει κάνει ένα δίκημα. Και να καλημερίσουμε τη Δέσποινα Σιγιοπούλη, η οποία θα μας ταξιδέψει στον κόσμο, και ξεκινάμε από πού πάμε.
1: Πάμε από την Τουρκία.
0: Πάμε όπου Τουρκία. Έχουμε... Λέγαμε νωρίτερα για την κοιλάδα των λύκων, το σύριαλ. Τώρα, ωραία είναι και αυτή η είδηση, προσέξτε τη.
1: Τώρα λοιπόν θα πάμε στο Υπουργείο Παιδείας, όπου τίνει να κάνει υποχρεωτική τη λευκή ποδιά για γυναίκες και για άνδρες εκπαιδευτικούς. Είναι μια εγκύκλωση.
0: Να πω την αλήθεια, όταν μου λέγει το πρωί την είδηση, σας παρακαλώ, τσεκάρετε μήπως είναι κανένα ψευτούρα του AI και το παράγουμε όλοι εδώ πέρα, γιατί είχε και σχεδιαγράμματα και πώς θα είναι των εκπαιδευτικών.
1: Λοιπόν, είναι μια ιστορία η οποία έχει ξεκινήσει από τον Αύγουστο του 2023, όπου τότε το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας της Τουρκίας εξέδωσε μια εγκύκλιο, στο πλαίσιο της οποίας ζητούσε να ενθαρρύνεται τότε η χρήση λευκής ποδιάς από τους εκπαιδευτικούς. Τώρα λοιπόν, στις 4 Σεπτεμβρίου, το Υπουργείο Παιδείας δημοσιεύει τον οδηγό προδιαγραφών για την ποδιά των εκπαιδευτικών, ο οποίος καθορίζει το μοντέλο, το ύφασμα, τις διαστάσεις, τα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μία ποδιά, και μάλιστα ότι οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να τις φορούν στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους εκπροσώπησης.
0: Ωραία. Άρα ενθάρρυνση είναι ότι δεν έχουμε απόφαση.
1: Ναι. Τώρα όμως ο σύνδεσμος των εκπαιδευτικών, ο οποίος αντέδρασε πάρα πολύ, είπε ότι από τη στιγμή που βγάζεις και μία εγκύκλιο που έχει τις προδιαγραφές, που σου λέει ότι το σμόλ θα είναι, το μικρό μέγεθος θα είναι από τόσο μέχρι τόσο, ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο ύφασμα, ότι θα πρέπει το μανίκι να είναι με αυτή τη μορφή και όχι να είναι στενό.
0: Είδατε, θα έχει και τσέπες πάνω και
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Θα είναι λίγο μάο στο λευκό.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Δεν
1: είναι.
0: Τότε.
1: Είναι λίγο πιο φαρδιά τα μανίκια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο σύνδεσμος λοιπόν των εκπαιδευτικών είπε ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά της εφαρμογής. Μάλιστα, είπε ότι το κύρος των εκπαιδευτικών δεν εξασφαλίζεται με αυτού του είδους τις τεχνικές, αλλά με μισθούς και εργασιακά δικαιώματα. Και επίσης ανέφεραν
0: και οι εκπαιδευτικοί στην Τουρκία υποφέρουν, έτσι, γιατί και η μισθή δεν είναι πάρα πολύ καλή. Είναι καλύτερη από όταν ανέλαβε ο Ερντογάν, αλλά δεν είναι με τον πληθωρισμό στο 38%.
1: Έτσι ακριβώς. Μάλιστα,
0: είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Είπε ότι τα πρώτα έξοδα της σχολικής χρονιάς που χρειάζονται οι μαθητές για να ξεκινήσουν είναι στο ύψος των 3 κατώτατων μισθών στην Τουρκία.
0: Okay. Λοιπόν, άρα υπάρχει άλλη χώρα που φοράνε η εκπαιδευτική ποδιά? Δεν έχω καμία υπόψη. Μπορεί να υπάρχει, βέβαια, εγώ δεν ξέρω κάποια που ο εκπαιδευτικός να φοράει ποδιά. Οι μαθητές, ναι.
1: Οι μαθητές, ναι.
0: Και σε προηγμένες χώρες. Mm-hmm. Στα ιδιωτικά το πουλάνε και μούρι. Ότι...
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έρχεσαι με την ποδιά σου. Και στην Τουρκία έχω δει παιδιά στον δρόμο με στολές.
1: Συνήθως τα ιδιωτικά δεν είναι που έχουν μία.
0: Δεν ξέρω που πηγαίνανε. Τους έχω δει στον δρόμο να σχολάνε παιδιά και να φοράνε στολές. Mm-hmm. Οπότε δεν είμαι πολύ σίγουρος αν ήταν ιδιωτικό ή δημόσιο. Εντάξει, το μόνο να πούμε, για να μην αδικούμε τον Ερντογάν, ότι επί των ημερών του έχει εκτοξευτεί ο αριθμός των παιδιών που πάνε και τελειώνουν το σχολείο και ο αριθμός των παιδιών που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια. Mm-hmm. Έχει εκτοξευτεί επί Ερντογάν. Δηλαδή, ήταν ένα πολύ μικρό νούμερο όταν ανέλαβε και είναι ένα τεράστιο τώρα.
1: Αυτό είναι καλό. Λοιπόν, θα πάμε πάλι στην τεχνητή νοημοσύνη, διότι όσο διευρύνεται ακόμα περισσότερο η συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει, για το αν πρέπει να μπει ρυθμιστικό πλαίσιο, για το αν δεν πρέπει να μπει, αν πρέπει να την αφήσουμε στην τύχη της. Λοιπόν, έχουμε τον Bill Gates. Ο Bill Gates, να θυμίσουμε, μέσω του, του οργανισμού του,
0: έχει πει ότι υπάρχει πρόβλημα.
1: Έχει πει ότι θα επενδύσει $1 δισεκατομμύριο τα επόμενα 2 χρόνια για τεχνητή νοημοσύνη. Είχε πει λοιπόν, είπε ότι αυτό που πρέπει να γίνει στην έκθεση για τους στόχους του ιδρύματός του, είπε ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι ότι πρέπει να δράσουν άμεσα οι παγκόσμιοι ηγέτες, ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να μην εντείνει τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες. Μάλιστα είπε ότι θα πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι πλούσιοι να μην γίνουν πλουσιότεροι.
0: Okay, βάζει άλλο θέμα. Δεν βάζει ότι θα καταστραφεί ο πλανήτης και θα μας καταλάβουν οι μηχανές, αλλά θα διευρυνθεί κάτι που ήδη είναι διευρυμένο.
1: Ναι, αλλά από
0: κάτω όμως... Λοιπόν, πάμε για τους τίτλους και μας ολοκληρώνει σε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείση στην Εύβοια ήχησε το 112. Ξεκίνησε στη Βουλή η συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 12 ως τη λήξη του ωραρίου συγκέντρωσης τιμίας στο Σύνταγμα για την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Διαδήλωση και φοιτητών στο κέντρο της Αθήνας. Οι σύλλογοι τους καλούν σε κινητοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών. Εκτείναξη τιμών στο πετρέλαιο. Η Σαουδική Αραβία ακυρώνει παραδόσεις φορτίων μετά τις επιθέσεις. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης. Στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Η πορεία μας είναι ξεκάθαρη. Να οικοδομήσουμε μια ανεξάρτητη Ευρώπη που να έχει τη δύναμη να δράσει, δήλωσε στην αρχή της ομιλίας της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα Χανιά εντοπίστηκε ενεργή βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο κέντρο της πόλης. Το δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη, έως 29 βαθμούς στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Συνάστρια, τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συνάστρια σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στο News Radio 105,8 με δυνατότητα να μας ακούτε όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε οποιοδήποτε σημείο την ώρα που οδηγούτε χρησιμοποιώντας το σύστημα DAB. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα με τη συνάδελφο την Δέσποινα Σεριοπούλου που καλύπτει θέματα από, από όλο τον κόσμο.
1: Για τον Bill Gates και για, ναι, την, για
0: ο
1: το ίδρυμά του.
0: Ο οποίος φοβήθηκε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα διευρύνει το χάσμα ανάμεσα στους και... Είναι, εντάξει, δεν, ναι. Ναι. Είναι
1: βέβαια,
0: τώρα το έχουμε ρυθμισμένο.
1: Ναι, βέβαια περίμενε όμως. Το κονδύλι για το ίδρυμά του, τα δύο αυτά, το ένα αυτό δισεκατομμύριο δολάρια θα πάει, θα κατευθυνθεί 40% στην εκπαίδευση για εργαλεία διδασκαλίας με τεχνητή νοημοσύνη, 40% στην υγεία για διαγνωστικά, κλινικές αποφάσεις, ανάπτυξη φαρμάκων, εμβολίων, 10% στη γεωργία για την ανάπτυξη μικροκαλλιεργιών και 10% στις ψηφιακές υποδομές που απαιτούνται για τη δίκαιη πρόσβαση στην τεχνολογία. Αυτά είναι με βάση
0: αλλά,
1: τη...
0: Okay,
1: αλλά από εκεί και πέρα. Βέβαια, εδώ τώρα έρχεται ο Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος λέει ότι... Με όλο αυτό το θόρυβο, και μην ξεχνάμε Δημήτρη ότι πλησιάζουν και οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει γίνει πολύ μεγάλη, ναι, συζήτηση. Ο Μπαράκ Ομπάμα λοιπόν δηλώνει ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης δεν πρέπει να αφαιθεί μόνο στις μεγάλες εταιρείες για να βάλουν το ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά η αμερικανική κυβέρνηση πρέπει να θεσπίσει ομοσπονδιακούς κανόνες για την ασφαλειά της. Δηλαδή αυτό που είπαν και κάποιοι επικεφαλείς, ναι, των μεγάλων, ναι, εταιρείων, ναι, ότι το Κογκρέσο πρέπει να βάλει το ρυθμιστικό πλαίσιο. Τέλος πάντων, είναι μια συζήτηση η οποία νομίζω δεν θα σταματήσει πολύ. Δεν θα σταματήσει σύντομα.
0: Καταρχήν, υπάρχει μια άλλη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Για.
0: Την ανοίγω εγώ.
1: Για πες.
0: Προχθές παίζει ο Παναθηναϊκός και χτυπάει στο 15ο λεπτό τα μπόρδα. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ο οποίος βγαίνει έξω, έχει βάλει ένα γκολ, ξέρω εγώ, και βγαίνει έξω. Μπαίνω χθες και κάνω μια αναζήτηση τραυματισμού στα μπόρδα. Mm-hmm. Και βγαίνει πρώτο το AI και απαντάει, χτυπήθηκε τότε, τραυματίστηκε τότε, θέλει να κάνει, θα κάνει αποθεραπεία, θα πάρει 20 μέρες για να επιστρέψει. Η τεχνητή νοημοσύνη είχε άνθρωπο στο γήπεδο, πλήρωνε ρεπόρτερ για να πάει στο γήπεδο, όχι. Πλήρωνε ρεπόρτερ στο για να τα βλέπει από την τηλεόραση και να τα γράφει, όχι. Mm-hmm. Παρακολούθησε μετά την εξέλιξη, όχι. Πληρώνει αυτά που πληρώνουν τα κανάλια και τα site για να έχουν εκεί ανθρώπους, φως, νερά, τηλέφωνα, ό,τι προϋποθεί, γιατί για να δουλέψει ένας άνθρωπος χρειάζεται και την εγκατάστασή του. Όχι. Όμως είχε κατακλέψει την είδηση αυτών που όντως κάναν τα έξοδα και που όντως δουλέψανε και βγαίνει και πρώτος στην αναζήτηση. Έχουμε μια ξεκάθαρη κλοπή. Τώρα λέω ένα αστείο θέμα, έτσι. Αλλά χαρακτηριστικό. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο σε όλο τον κόσμο μπαίνει. Κλέβει τη δουλειά των εργαζομένων και την επένδυση των εργοδοτών και δεν τρέχει τίποτα, ρε φίλε. Όλα καλά. Ναι. Όλα καλά, δεν τρέχει τίποτα. Ούτε copyright υπάρχει, ούτε δικαιώματα εργασιακά. Τίποτα, απλά το κλέβει. Είμαστε ωραίοι. Ο Ομπάμα αυτό το, δεν τον απασχολεί καθόλου.
1: Όχι, δεν φαίνεται να τον απασχολεί.
0: Αυτή η γενικούρα που είπε, το λέμε όλοι για όλα τα θέματα, ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να ελέγχουν τους επιχειρηματίες.
1: Να μπαίνει το ρυθμιστικό πλαίσιο,
0: ναι,
1: για να μην καταστραφεί
0: η
1: ανθρωπότητα στο επόμενο.
0: Και έχεις κάτι πολύ απτό, πολύ συγκεκριμένο, και μην νομίζετε ότι αυτό είναι συντεχνιακό, έτσι. Εσείς στη δουλειά σας που μπορεί κάτι να ανακαλύψετε αύριο, κάτι να βρείτε κτλ., μπαίνει, σας το κλέβει σε δευτερόλεπτα και είναι, το έχουν όλοι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τον οποιονδήποτε το AI μπορεί να κλέψει με την ίδια λογική που κάποτε στο
1: έχει
0: YouTube, στο YouTube κάναμε, ξέρω εγώ, εμείς μια εκπομπή στην τηλεόραση. Πλήρωνε εδώ η ΕΡΤ τα λεφτά για να γίνουν. Δουλεύαμε εμείς, βάζαμε, βάζεις τη φωνή σου, το πρόσωπό σου, τη δουλειά σου, την αντέγραφε ένα στο YouTube, εσύ, την ανέβαζε στην πλατφόρμα. Το YouTube είχε έσοδα, όλοι οι άλλοι που είχαν κάνει τα έξοδα και το ρίσκο δεν είχαν τίποτα.
1: Mm-hmm.
0: Και δεν μπορούσε και να το πει κατέβασέ το. Άρχισε και λέει κάτι κουφά παντού στο YouTube. Βρέσε τη Δέσποινα που το ανέβασε.
1: Ναι. Εδώ το μόνο που.
0: Ρυθμίστηκε. Χρειάστηκαν 10-15 χρόνια, έτσι.
1: Εδώ δεν υπάρχει καμία ρύθμιση. Εδώ δεν υπάρχει.
0: Ναι,
1: το
0: αυτό
1: μόνο.
0: Εγώ σου λέω κάτι που βγάζει μάτια. Ρυθμίζεται αύριο αυτό. Βγάζει μάτια. Και απλά κάνουμε όλοι ότι δεν το βλέπουμε.
1: Το μόνο το οποίο κερδίζει σε όλη αυτή την ιστορία είναι χρόνο, τίποτα άλλο. Για να μπει στη διαδικασία να κάνει την έρευνα.
0: Καταρχήν, εάν είχα γράψει εγώ, γιατί είμαι κακός δημοσιογράφος, ότι ο Ταμπόρδα θα επιστρέψει 8 μήνες, αυτό θα γράφει το AI. Είναι και αναμεταδότης παραπληροφόρησης. Όπως υπήρχε χθες μια είδηση η οποία ήταν λάθος, γιατί είχε γραφτεί πριν 8 χρόνια. Έφυγε από την επικαιρότητα, δεν τη διόρθωσε κανείς. Κάτι κάνει αναζήτηση, πάει και κλέβει κάτι που είχε γραφτεί πριν 8 χρόνια και έχει αλλάξει και συνεχίζει να πληροφορεί λάθος.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Εκεί είναι ανάλογα την εντολή που θα του δώσεις.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, Λάιονελ Μέση κλήθηκε από την Εθνική Αργεντινής να κάνει μια αποχαιρετιστήρια εμφάνιση με την ομάδα, παρά την ανακοίνωση που είχε κάνει ότι εγκαταλείπει το διεθνές ποδόσφαιρο το προηγούμενο
0: μήνα. Την εθνική.
1: Λοιπόν, η Αργεντινή στις 6 Οκτωβρίου θα αντιμετωπίσει το Μπενίν στο στάδιο του Buenos Aires, σε φιλικό που έχει προγραμματιστεί. Οπότε τον κάλεσαν να συμμετάσχει εκεί για έναν άξιο αποχαιρετισμό, όπως είπαν.
0: Ένα. Λογικό είναι.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δεσποινά.

0: Λοιπόν,
1: υπάρχουν πάρα πολλά θέματα με την τεχνητή νοημοσύνη. Το πιο απλό είναι αυτό τώρα που σας λέω εγώ με τα... ότι μπαίνουμε μέσα και του ζητάμε πληροφορίες και τα λοιπά και υποκαθιστά το ρόλο των μέσων ενημέρωσης, γιατί δεν τον υποκαθιστά καν. Μπορεί να αντιγράψει κάλλιστα κάτι το οποίο είναι από τη φαντασία μας. Υπάρχουν δημοσιεύματα στο διαδίκτυο που είναι κοιλιακά που τα λέμε από τη φαντασία μας? Όχι καθόλου, κανένα. Καλημερίζουμε τον κύριο Ιωάννη Κοτσιανίδη, είναι καθηγητής αιματολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, Γενικός Γραμματείας της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας. Τι κάνετε, κύριε Κοτσιανίδη?
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Όλη αυτή η ιστορία, που δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει, αυτά θα τα βρει η δικαιοσύνη, βάζει όμως στο επίκεντρο παροχή ιατρικών υπηρεσιών με μηχανήματα τα οποία δεν είναι αποπιστοποιημένα και ειδικευμένο προσωπικό. Και στο συγκεκριμένο, μαθαίναμε ότι η παρουσία αιματολόγου ή νεφρολόγου ήταν απαραίτητη.
2: Είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Έγινε αυτό το τραγικό περιστατικό για να αποκαλυφθεί μία αλήθεια η οποία είναι πανανθρώπινη και διαιωνίζεται. Υπάρχει από την αρχαιότητα αυτή η ιστορία της εναλλακτικής ιατρικής. Θα σας πω εδώ ότι έχει πυροδοτήθηκε από δύο γεγονότα παγκόσμια. Ένα είναι ο κορονοϊός, όπου όπως ξέρετε η ατυχής διαχείριση της πανδημίας έφερε πολλές θεωρίες συνωμοσίας και αποδυνάμωσε τη συμβατική τη δυτική ιατρική, όπως τη γνωρίζουμε. Και το δεύτερο βέβαια είναι η παγκοσμιοποίηση.
1: Θα έλεγα ότι δεν αποδυνάμωσε τη συμβατική, αν μου επιτρέπετε έτσι μια παρέμβαση, την τεκμηριωμένη ιατρική.
2: Ναι, ναι, όταν λέω συμβατική εννοώ την...
1: Όχι, καταλαβαίνω τι λέτε, το λέω ακόμη καλύτερα, ότι που έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά ή στατιστικά η εφαρμογή της.
2: Έχετε δίκιο, γιατί
1: και μπήκαμε σε διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, αερολογίας και παρουφολογίας, που κάποιοι τις πιστεύουμε όμως, γιατί ελπίζουμε ότι μπορούμε να αποφύγουμε τα φάρμακα.
2: Η αλήθεια είναι ότι η διαχείριση της πανδημίας από τη Δύση ήταν ατυχής και τα συστήματα υγείας λυγήσανε. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτό και μόνο φέρνει μια δυσπιστία στον κόσμο και ήταν, θα έλεγα, πυροδότησε όλη αυτή την ιστορία της εναλλακτικής ιατρικής, η οποία επίσης πυροδοτήθηκε την παγκοσμιοποίηση. Ήρθαν κοντά η Ανατολή, η Δύση, θεραπείες και όρια από υπεροκεάνιες πρακτικές, ανατολίτικες, ό,τι θέλετε, μέχρι και αφρικανικές, ήρθαν στο προσκήνιο.
1: Η εναλλακτική μπορεί και αυτή να είναι τεκμηριωμένη. Έτσι. Συζητάμε τώρα για αβασάνιστες μεθόδους, ας πούμε, που κουμπογιανίτικες. Αυτό εννοείται.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε, γιατί εδώ πέρα τα όρια εναλλακτικής ιατρικής και πραγματικής ιατρικής και του πραγματικού κέρδους που θα έχει ένας ασθενής δεν είναι απολύτως σαφή. Δυστυχώς, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Ας πούμε, υπάρχουν πρακτικές όπως είναι ο Βέλλον. Ο πραγματικός που είναι αποδεικτή, δεν είναι μη αποδεικτή. Αλλά εδώ πέρα
1: ο βελονισμός, είπατε, έκανε διακοπή έτσι, ότι ο βελονισμός είναι πρακτική, αποδεκτή και αποτελεσματική, θα έλεγα, σε πολλές περιπτώσεις.
2: Όταν εφαρμόζεται σωστά. Εντάξει, γιατί είναι και αυτό το θέμα.
1: Συγγνώμη, κύριε Κοτσιανίδη, και η ορθοπαιδική όταν εφαρμόζεται σωστά είναι αποτελεσμα. Αυτό ισχύει για όλα.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά εγώ δεν μιλάω για κάτι που έχει γίνει λάθος. Μιλάω για κάτι το οποίο είναι προκλητό με σκοπό το κέρδος. Δηλαδή. Εδώ είναι το ζήτημα.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι το θέμα με τη δική σας ειδικότητα και με την εταιρεία την αιματολογική στην οποία προείσαστε είναι ότι όλα αυτά τα έχετε πει πολλά χρόνια πριν, αρκετά έγκαιρα.
2: Βέβαια, είχαμε έγκαιρα, κάναμε μια παρέμβαση και εμείς κυρίως όσον αφορά τις κυταρικές θεραπείες, ναι. Γιατί ακούμε αυτή την αναγεννητική ιατρική και διάφορα πράγματα τα οποία δεν έχουν τεκμηριωθεί ποτέ από πουθενά, δεν έχουν περάσει. Πώς να σας πω, είναι να μπορεί κανείς να καταθέσει ένα στοιχειώδη φάκελο που να λέει ότι αυτή η θεραπεία τεκμηριωμένα κάνει καλό και τεκμηριωμένα δεν κάνει κακό. Όπως γίνεται σε όλες τις φαρμακευτικές θεραπείες και τις πρακτικές που ακολουθούμε. Κάναμε λοιπόν μια παρέμβαση το 19, κάναμε ξανά το 25. Αλλά οι παρεμβάσεις μας, τι να πω, να πω στο βρόντο τώρα.
1: Ποια είναι η ένστασή σας από το 2019, ότι οι κυταρικές θεραπείες δεν έχουν αποδειχθεί επιστημονικά ότι λειτουργούν?
2: Όχι, οι κυταρικές θεραπείες που εφαρμόζουμε εμείς, οι μοντέρνες κυταρικές θεραπείες, όχι απλά λειτουργούν, είναι το μέλλον της ανθρωπότητας. Αλλά όταν εσύ παίρνεις όρους, δανείζεσαι όρους, τους τροποποιείς, τους βγάζεις με ένα ωραίο όνομα, χωρίς καμία απολύτως ιατρική τεκμηρίωση, με σκοπό το κέρδος, και αυτό γίνεται μέσω ανεξέλεγκτης διαφήμισης που δεν ελέγχεται κυριολεκτικά από κανέναν. Δεν υπάρχει. Χωρίς κανονιστικά πλαίσια, χωρίς τίποτα, καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι η ένστασή μας.
1: Η ένστασή σας είναι ότι γίνεται λάθος χρήση έως παραπλανητική του όρου.
2: Παραπλανητική.
1: Ναι, όχι μισό λεπτό. Και το λέτε το 19 και μετά το 25. Κίνδυνοι από αυτή την πρακτική υπάρχουν?
2: Όπως βλέπετε, υπάρχουν. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Το είδατε με τον πλέον τραγικό τρόπο.
1: εάν εσείς από το 19 έχετε πει ότι υπάρχει παραπλάνωση, διαστρέβλωση, κομπογιανητισμός με κινδύνους για την υγεία, ταυτόχρονα λέτε ότι και παρόλα αυτά δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Ή έχει γίνει κάτι και θέλει κι άλλα.
2: Κοιτάξτε τώρα. Όχι, δεν είπαμε κουβέντες όπως κομπογεννητισμός ή διαστρέβλωση.
1: Όχι, εγώ τα λέω, αλλά εσείς έχετε επιστημονικό τρόπο να τα πείτε.
2: Ναι, ήταν στον επιστημονικό τρόπο. Τέλος πάντων, εκφράσαμε αυτή την ανάγκη για κανονιστικό πλαίσιο. Βέβαια, δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό, ότι είναι παγκόσμιο το
1: θέμα. Δεν πειράζει, δεν μείνουμε στην Ελλάδα. Εσείς με ποιο τρόπο το εκφράσατε, με δελτίο τύπου ή πήγατε και στο Υπουργείο, ας πούμε, και στις αρμόδιες υπηρεσίες?
2: Στείλαμε το 19 και το 25. Εγώ δεν ήμουν το 19 στην ΕΑΕ, ήταν άλλοι συνάδελφοι. Λοιπόν, στείλαμε. Όχι δελτίο τύπου, στείλαμε μια επιστολή στους φορείς οι οποίοι ενέχονται σε όλα αυτά, στον ΕΟΦ, στον ΕΟΠΗ κτλ. Αλλά πρέπει να σας πω ότι και αυτή η παρέμβαση δεν μπορεί να αναστρέψει αυτό το πανίσχυρο ρεύμα που υπάρχει εδώ.
1: Μισό λεπτό. Στείλατε λοιπόν μια επιστολή στον ΕΟΦ, στον ΕΟΠΗ και αλλού. Και το αποτέλεσμα, η αντίδραση, τα μέτρα που ελήφθησαν, έστω και κάποια μέτρα γύρω από αυτό, ποια ήταν?
2: Κανένα απολύτως. Κανένα, δεν έγινε τίποτα. Εδώ, κοιτάξτε τώρα, είναι ένα θέμα το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς απέναντι σε αυτό που συμβαίνει.
1: Είναι το εξαιρετικά δύσκολο μεγάλο. Από την καμία αντίδραση έχει μια απόσταση.
2: Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Συμφωνώ.
1: Όπως για παράδειγμα τώρα, επαναλαμβάνω, χωρίς να ξέρουμε αν φταίνει η γιατροί, όχι, αυτό θα το βρει δικαιοσύνη. Εάν δεν ήταν ο Μαζονάκης σε αυτήν την καρέκλα και ήταν ένας μη διάσημος, άσημος από αυτή την έννοια πολίτης, μάλλον δεν ασχολιόμασταν.
2: Δυστυχώς έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Μπορεί να μην το μαθαίναμε κιόλας έτσι.
2: Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Και μάλιστα μάθαμε πολλά πράγματα, δεν μάθαμε κάποια στοιχειώδη. Δεν ρωτάει κανείς, αυτό το μηχάνημα δεν το έχει φτιάξει εταιρεία? Δεν έχει πάρει ICD, δεν έχει εγκριθεί? Φυσικά και είναι εγκεκριμένο. Φυσικά το έχει φτιάξει εταιρεία, φυσικά το διαφημίζει και σαν ασφαλές μηχάνημα. Ας τα ψάξουμε αυτά να δείτε τι γίνεται από πίσω. Άρα είναι άπειρα τα ερωτήματα.
1: Τι εννοείτε, κάτι εννοείτε τώρα?
2: Δεν εννοώ τίποτα. Αυτό που λέω, ξεκάθαρα μιλάω. Μιλάω ότι χρησιμοποιούνταν ένα μηχάνημα το οποίο κυκλοφορεί από μια εταιρεία με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Μπορεί να τις βρει κανείς, να τις δει. Και τα μηχανήματα πουλούνται, διαφημίζονται, κάνουν.
1: Λοιπόν, το έχουμε πει από την πρώτη μέρα. Ότι ναι, μεν είναι νόμιμη η πώληση, αλλά είναι ανεξέλεγκτη. Δηλαδή, όταν το πουλάει μια εταιρεία, δεν ζητάει πρώτα να του πει: πες μου ότι το δήλωσε στον ιατρικό σύλλογο, πες μου ποιος θα το λειτουργεί, την πιστοποίησή του κτλ. Απλά το πουλάει. Όταν στην Ελλάδα δεν μπορείς να αγοράσεις μηχανάκι χωρίς πινακίδες.
2: Ακριβώς.
1: Σου λέει πρώτα τις πινακίδες ότι είσαι νόμιμος και μετά θα πάρεις το αυτοκίνητο.
2: Ακριβώς, το βλέπω που το λέτε. Δηλαδή, εδώ πρέπει να υπάρξει ένα κανονιστικό πλαίσιο εγκατάσταση. Δεν είναι μόνο η πώληση. Δηλαδή, πού εγκαθίσταται αυτό το μηχάνημα. Αλλά, ξαναλέω, είναι μια τόσο μεγάλη αγορά και που, όπως το ξέρετε πολύ καλά, και που αγορά η οποία έχει πελάτες επώνυμους, ισχυρούς. Είναι ένα μεγάλο, ένα παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Γιατί οι επώνυμοι πελάτες δεν έχουν και αυτοί συμφέροντα, δηλαδή. Ότι αφού εγώ μπαίνω στο έξοδο και βάζω αιματολόγο και νεφρολόγο, δεν θέλω ανταγωνιστές που δεν τα ακολουθούν τα ίδια. Συμφέρον είναι και των μεγάλων που λέτε να υπάρχουν κανόνες. Ή εννοείται ότι υπάρχουν μεγάλοι που δεν τους τηρούν οι ίδιοι?
2: Νομίζω ότι εδώ πέρα, αν πραγματικά τηρηθούν κανόνες επιστημονικοί και γίνει μια πραγματική επιστημονική ενημέρωση με πραγματική επιστημονική βάση, τα πράγματα θα γίνουν πολύ δύσκολα και αυτή η τεράστια αγορά που υπάρχει θα περιοριστεί πάρα πολύ.
1: Εμάς τι μας πειράζει αυτό τώρα, τίποτα? Το ανάποδο, θα προστατευτούμε.
2: Εμάς δεν μας πειράζει καθόλου. Αλλά μιλάμε.
1: Και συγγνώμη και να σας πω και κάτι, κύριε Κοτσιανίδη. Καταρχήν, να δεχτούμε και τους όρους της αγοράς. Δεν θα περιοριστεί. Θα μπει μια τάξη, θα ανοίξουν θέσεις εργασίας, μπορεί να ακριβήνει, ξέρω εγώ, η συμμετοχή. Θεωρούμε ότι όπου υπάρχει τάξη, σειρά και νόμος, ότι θα γίνει μπάχαλο. Το ανάποδο. Το ανάποδο.
2: Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό που
1: λέτε. Τι δυσφήμιση είναι τώρα όλη αυτή, τι δυσφήμιση είναι για αυτή τη διαδικασία που οι γιατροί λένε ότι όχι, η πλασμαφαίρεση είναι μια αληθινή διαδικασία που πρέπει να εφαρμόζεται. Θα το λες σε άνθρωπο που το έχει ανάγκη, γιατί θα μπαίνει στο μηχάνημα.
2: Ναι, το αντιλαμβάνομαι και αυτό ακριβώς είναι μια επιπλοκία. Αλλά εγώ μιλάω για μια αγορά η οποία βασίζεται σε μια επιστημοφανή ορολογία άπειρη, ατέλειωτη. Έχει ανοίξει πάρα πολλά. Βλέπετε ότι είναι μια αγορά με ιδιαίτερα ακριβές τιμές. Δηλαδή, αν αληθεύουν αυτά που διαβάσαμε για 6.000 και δεν ξέρω πόσα ευρώ, η συνεδρία της πλασμαφαίρεσης που εμείς την κάνουμε σε επίγουσα βάση βραδιάτικα δωρεάν στο σύστημα υγείας για πραγματικά νοσήματα, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια στρέβλωση.
1: Καλά, να δούμε τι αναφέρονται από όλα αυτά. Να δούμε. δούμε τι ισχύει από όλα αυτά που αναφέρονται, αλλά τσάμπα δεν ήταν ούτε και φτηνά. Είναι ένα ήταν ένα κομμάτι του μάρκετινγκ οι υψηλές τιμές, δικαίωμά τους και δικαίωμα και αυτών που το κάνανε. Το θέμα είναι αν τηρούνται οι διαδικασίες, έτσι. Πείτε μου κάτι άλλο. Έχετε και άλλες υπόψεις σας, περιπτώσεις και ιστορίες. Δεν λέω να μας πείτε τον ενωμένο γιατρού, αλλά πού αλλού χρειάζεται η παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού ιατρικού και δεν υπάρχει, και σε τι επωνομαζόμενες ή φερόμενες θεραπείες?
2: Όχι, κοιτάξτε τώρα, εμείς είχαμε κάνει περισσότερες αναγεννητικές θεραπείες, οι οποίες δεν έχουν αυτόν τον κίνδυνο. Εδώ μιλάμε για μια παρέμβαση, τώρα αυτή η παρέμβαση συγκεκριμένη είναι επικίνδυνη πραγματικά, έχει επιλογές. Εμείς μιλάμε για κάποιες που δεν έχουν τον κίνδυνο, αλλά δεν είναι μόνο ο κίνδυνος, είναι και το άσκοπο.
1: Ποιες είναι αυτές οι άλλες?
2: Τι εννοείτε?
1: Είπατε ότι υπάρχουν και άλλες που δεν έχουν αυτούς τους κινδύνους, αλλά είναι άσκοπες. Ποιες είναι αυτές?
2: Ναι, ας πούμε, υπάρχουν εδώ πέρα, αναφέρονταν μέσα για κάποια stem cells, κάποιες θεραπείες ότι παίρνουν stem cells από το δόντι και δίνουν για ανάπλαση δέρματος και οτιδήποτε άλλο. Δεν έχω βέβαια ούτε έχω εντρυφήσει σε αυτές εδώ τις αγωγές ή οτιδήποτε άλλο, αλλά τα λιγοστά που έχω διαβάσει και έχω δει είναι εξωφρενικά επιστημονικά.
1: Μάλιστα. Πάντως καταλαβαίνω, κύριε Κοτσιανίδη, έχοντας μιλήσει και με συναδέλφους σας, ότι είναι κοινό μυστικό στην ιατρική κοινότητα ότι κυκλοφορούν πάρα πολλά μηχανήματα τα οποία υπόσχονται πράγματα τα οποία, ακόμα και αν δεν βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών, δεν ισχύουν αυτές οι υποσχέσεις, κοστίζουν πάρα πολλά και μετά από λίγο αποσύρονται κιόλας, γιατί όντως δεν επαληθεύονται αυτά που υπόσχονται.
2: Συμφωνώ, αλλά να σας πω την αλήθεια, εγώ εξεπλάγει όταν άκουσα ότι υπήρχε μηχάνισμα πλάσμα αφαίρεση σε ιατρείο. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά κανείς μας, εγώ δεν το γνώριζα τουλάχιστον. Και με τους συναδέλφους που μιλάμε εμείς.
1: Σας φαίνεται ακραίο, εννοείται?
2: Είναι κάτι εξαιρετικά ακραίο. Εξαιρετικά ακραίο, πραγματικά.
1: Και στο σύστημα υγείας, για να χρησιμοποιηθεί αυτό το μηχάνημα, οι πραγματικά παρούσες ειδικότητες ποιες είναι?
2: Εντάξει, καταρχάς δεν είναι μόνο είναι παρούσα ειδικότητα. Συνήθως το κάνουν νεφρολόγοι σε εμάς ή και εμείς οι αιματολόγοι μπορούμε να κάνουμε πλασμαφαίρεση, αλλά εδώ απαιτεί ένα συντονισμένο σύστημα που γίνεται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Πρέπει εμείς, ας πούμε, να χρησιμοποιούμε παράγωγα αίματος ή άλλα φαρμακευτικά παράγωγα που θα γίνουν στην πλασμαφαίρεση. Πρέπει να υπάρχει stand-by, όπως λέμε, καρδιολόγος για τις επιλογές τις καρδιολογικές. Είναι ολόκληρο, να υπάρχει νοσηλεία μεγάλη δυνατότητα. Δηλαδή είναι μια παρέμβαση η οποία πραγματικά έχει μεγάλο ωφέλεια και μεγάλους κινδύνους. Δεν μπορεί να την κάνεις έτσι. Θέλει ένα συντονισμένο και συγκροτημένο υγειονομικό σύστημα για αλλαγή.
1: Και από ό,τι ξέρουμε και στο δικό μας το υγειονομικό σύστημα, εδώ στην Αττική δεν γίνεται και παντού έτσι. 3-4 νοσοκομεία έχουν τις υποδομές και γίνεται αυτή η πράξη.
2: Βέβαια, έτσι είναι. Έτσι είναι, ναι.
1: Μάλιστα. Κύριε Κοτσιανή, θέλει να συμπληρώσετε κάτι άλλο τώρα που νομίζω ότι θα ακουστούν οι καταγγελίες σας? Δυστυχώς.
2: Δεν μπορώ να συμπληρώσω.
1: Θα φτάσανε στο σημείο να χαθεί ένας άνθρωπος για να ακουστούν.
2: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Έχετε απολύτω. Κοιτάξτε, θέλω πολλά να συμπληρώσω. Θέλω να πω ότι αν όλα αυτά τα λεφτά τα οποία πηγαίνουν σε αυτήν την περίφημη, αυτά τα τεράστια ποσά στην εναλλακτική εταιρική, ανακατευθύνονταν με μια κοινωνία που θα ήταν πιο μορφωμένη, πιο καλά ενημερωμένη, ανακατευθύνονταν στο δημόσιο σύστημα υγείας, δεν θα είχαμε τα τόσα πολλά προβλήματα.
1: Αλλά συγγνώμη, η εναλλακτική ιατρική, που επαναλαμβάνω, όχι τεκμηριωμένη όπως π.χ. ο βελονισμός που είπατε ή συμβουλές ευζωίας που είναι πολύτιμες κατά τη γνώμη μου, είναι ιδιωτική πρωτοβουλία. Πώς θα ανακατευθυνθούν στο δημόσιο? Θέλω εγώ να πάω να δώσω 300 ευρώ να μου φτιάξει τα τσάκρα.
2: Ναι,
1: με ποιο τρόπο θα πάνε αυτά στο δημόσιο?
2: Καταλαβαίνω. Δεν θα βρω εγώ τον τρόπο που θα ανακατευθυνθούν, αλλά απλά θα σας δώσω ένα μέτρο έτσι. Δηλαδή, ξαναλέω, αν αυτά
1: ότι
2: τα
1: είναι τεράστια μπίζνα, αυτό λέτε χωρίς αποτέλεσμα.
2: Ναι, αλλά αν αυτά τα 6.000 ας πούμε πηγαίναν στο δημόσιο, θα δίναμε 6 μήνες μισθό σε έναν νοσηλεύτρια που είναι τόσο αναγκαία αυτή τη στιγμή στο σύστημα υγείας. Θέλω να πω ότι η κοινωνία, η ελληνική και οι ξένες, δεν είναι μόνο η ελληνική κοινωνία, πρέπει να οριμάσει προς κάποιο σημείο και να δει και το πραγματικό της συμφέρον και το πώς πραγματικά λειτουργεί μια καλά οργανωμένη υγεία σε μια χώρα. Δεν το έχουμε αυτό στην Ελλάδα. Υπάρχει μια ανεξέλεγκτη διαφήμιση αυτών. Βλέπω ότι εμπιστεύονται, ξαναλέω, άτομα κοινωνικότερης τάξης. Είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Που να μην έχουν στοιχειοδώς ενημερωθεί το τι γίνεται. Λοιπόν, πρέπει αυτό το πράγμα με κάποιο τρόπο να σταματήσει. Δεν έχω τις λύσεις, κανείς δεν τις έχει. Μα ξεκινάω από την ενημέρωση, η οποία πρέπει να γίνεται επίσημα, και τον περιορισμό, κάποια κανονιστικά πλαίσια που είναι αναγκαία και προχωράμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Άστε καλά.
1: Ο κύριος Γιάννης Κοτσιανίδης, καθηγητής αιματολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, γενικός γραμματέας της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας. Θα κάνουμε σε λίγο τη σύνοψη των πολύ σημαντικών πραγμάτων που είπε. Πάμε στον κύριο Μαθιόπουλο. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, διότι οι πληροφορίες που έρχονται από τις καταθέσεις της γιατρού είναι ότι χρεώνει και στο ΕΚΑΒ ότι δεν έκανε σωστά τη δουλειά του. Κύριε Μαθιόπουλε.
0: Καλημέρα κύριε Πεντρόβλε.
1: Καλημέρα. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι είπε ότι το ΕΚΑΒ ανέβηκε πάνω, ότι δεν είχε καν φορείο, το βάλανε σε καρέκλα, διακόψανε την κάρπα και θα μπορούσε να ζει. Εάν όντως έτσι
0: ακούστε,
1: έχουν υποθεί.
0: Τώρα είναι απαράδεκτες αυτές οι δηλώσεις και καταθέσεις, γιατί οι διασώσεις έκαναν, τήρησαν το πρωτόκολλο. Δηλαδή, με το που έφτασε στο σημείο στα 3-4 λεπτά, πήραν μαζί του τον απεινιδωτή, οξυγόνο, αμπού, μάσκα, λαρυγική μάσκα. Όπου έφτασε στο σημείο, είδαν τον τραγουδιστή σε ημικαθιστή θέση επικλινή και όχι οριζόντια, όπως προβλέπεται για να ξεκινήσει μια διαδικασία να κάνει την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Δεν πρέπει να είναι σε ημικαθιστή θέση ο ασθενής. Έτσι τον βρήκαν οι διασώστες. Τον κατέβασαν, τον έβαλαν σε οριζόντια θέση και ξεκίνησαν κανονική κάρπα όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο. Έβαλαν τη λαρυγική μάσκα, ορίγησαν οξυγόνο με αμπού και ξεκίνησαν την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Αυτό το έκαναν τρεις κύκλους, γιατί οι διασώσεις είναι εκπαιδευμένοι, δεν είναι απλά να μεταφέρουν ένα ασθενή, να τον πάρουν, να τον μεταφέρουν. Και πόσο μάλλον τώρα έχει ανακοπεί. Θα πρέπει να κάνουν αυτές τις προσπάθειες, αν υπάρχει μια ενδεχόμενη περίπτωση να επανέλθει, να πάρει μπρος δηλαδή η καρδιά του ασθενούς με τις ενέργειες που κάνουν διασώσεις και το πρωτόκολλο που πρέπει να τηρούμε. Έκανα αυτούς τους τρεις κύκλους, δυστυχώς όμως δεν κατάφεραν να επανέλθουν, γιατί ήταν σε ανακοπή να επανέλθει ο ασθενής. Και έτσι ξεκίνησε η διαδικασία, τον έβαλαν στην καρέκλα του ασθενοφόρου για ένα λεπτό με οξυγόνο, πάντα με αμπού το κατέβασαν κάτω για ένα λεπτό, και μιλάμε τώρα αυτό το λεπτό που έτσι γίνεται πάντα, που το κατεβάζουμε πάντα με οξυγόνο έναν ασθενή κάτω αν είναι σε ανακοπή, και τον βάλαμε ακριβώς κανονικά στο φορείο και το μεταφέραμε γρήγορα για να πάει στα επίγοντα του νοσοκομείου Ελπής, μήπως γίνει και διασωλήνωση και επανέλθει ο ασθενής. Αν αυτό όμως που κάνανε διασώστες το είχαν κάνει εξ ολοκλήρου από την αρχή της ανακοπής που έκανε στο σημείο, πιστεύω ότι μπορεί, έχει συμβεί αυτό πολλές φορές, να έχει αναταχθεί ο ασθενής.
1: Αυτό που κάνανε οι διασώστες, δηλαδή να έχουν τη λαρυγική μάσκα και να γίνει η προσπάθεια να άνοιξει το κάρπα, αυτό λέτε? Γιατί τώρα βάζετε μια παράμετρο, εγώ δεν την έχω ακούσει αυτή που βάζετε, ότι τον βρήκανε σε καρέκλα και όχι σε οριζόντια θέση.
0: Τον βρήκανε στην πολυθρόνα, αλλά ήταν σε ημικαθιστή θέση. Αυτή η πολυθρόνα, ξέρετε, σηκώνεται και κατεβαίνει. Δυστυχώς όμως, όταν μιλάμε οι γιατροί ότι έχουν κάνει κάρπα, που τους είδα να κάνουν με το ένα χέρι ο γιατρός κάρπα, και να ήταν σε ημικαθιστή επικλινή θέση.
1: Okay, δηλαδή ήταν μια πολυθρόνα που η πλάτη της μπορούσε να ξαπλώσει, αυτό λέτε, έτσι?
0: Βέβαια, κανονικά.
1: Αλλά πρέπει να είναι πλήρως οριζοντιωμένος.
0: Πλήρως οριζοντιωμένος. Δεν μπορεί να έρχονται, αφού κάναν όλες αυτές τις ενέργειες οι διασώστες, να κατηγορούν τους διασώστες που δώσαν αγώνα, χωρίς να ξέρουν ποιος είναι. Δεν γνωρίζανε οι διασώστες που φτάσανε ποιος είναι.
1: Γιατί έχει σημασία?
0: Όχι, λέω, γιατί ακούγονται και διάφορα. Εμείς δεν γνωρίζουμε ποιον έχουμε. Εμείς κάνουμε, τηρούμε το πρωτόκολλο που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Οι διασώστες χρησιμοποίησαν απεινιδωτή?
0: Βέβαια, αυτόματο απεινιδωτή, και χρησιμοποίησαν, ενώ υπήρχε απεινιδωτή στα πόδια κάτω. Δυστυχώς όμως μας είπαν, και από ό,τι είδαν οι διασώστες, είναι καλεσμένος. Είναι δυνατόν σε ένα ιατρείο ένας απεινιδωτής, ή να μην τους έχουν χορηγήσει αμπού, οξυγόνο, τα φάρμακα, από ό,τι μαθαίνουμε, αν έχουν χορηγηθεί από ό,τι θα φανούν στις τοξικολογικές, ότι έκανε αδρεναλίνη, να είναι αραιωμένα και όλα αυτά, και να κατηγορούν τις διασώσεις που τήρησαν το πρωτόκολλο καλύτερα και από γιατρούς.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαθιόπουλε. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, ο κύριος Μαθιόπουλος, για αυτό που κατηγορήθηκαν ότι τον βγάλανε με καρέκλα, είπαν καταρχήν ότι τον βρήκανε σε επικλινή θέση και όχι οριζόντια, και ότι αφού κάνανε οι ίδιοι, τον οριζοντίωσαν και κάνανε τις προσπάθειες που έπρεπε από το πρωτόκολλο να κάνουν, ότι για ένα λεπτό έπρεπε να τον βάλουν στην καρέκλα προκειμένου με το οξυγόνο και τη λαρυγική μάσκα να κατέβει στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε. Ο Νίκος Ψωμιάδης με τον Γιάννη Πρίντεζη ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ήρα Παναγιώτη διάλεξε τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Τα σεφ μας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ψήφη που θα εξασφαλίσει σήμερα η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας θα καθορίσει την πλειοψηφία που θα απαιτηθεί στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Στην πρώτη ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο, η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις συνταγματικές προτάσεις, με το ΠΑΣΟΚ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα, τα οποία εκτιμά ότι χρήζουν αναθεώρηση, ενώ μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μαζί με κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές της υπερψήφισαν. Το μεσημέρι, κατά τη συζήτηση επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, θα παρεύουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης, πλην του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος θα απουσιάζει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Η ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία αναμένεται να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Στάση εργασία στη ΑΔΔ από αυτή την ώρα έως τη λήξη του ωραρίου στην Αττική, στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Στη μία έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση. Έξω από το Υπουργείο Οικονομικών πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίες οι φοιτητές που ζητούν μέτρα για το υψηλό κόστος της φοιτητικής στέγης και πλαφών στις τιμές των ενοικίων. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Σαουδικής Αραβίας Αράμκο να κυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλληκε η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπούν στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ένα σαουδαραβικό καταδιοκτικό αεροπλάνο και κατηγόρησαν το Ριάντο ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη γειτονική του χώρα. Νέα εκτείναξη των τιμών σήμερα στα 108 δολάρια το πετρέλαιο. Συνεχίζεται το ράλι ανόδου στα καύσιμα στα πρατήρια. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνηση στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην εθνική ενεργειακή ασφάλεια καταλογεί στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Η κατάσταση της Ένωσης μας είναι ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ, αλλά μπορεί επίσης να μοιάζει τόσο ευάλωτη όσο ποτέ, υπογράμμισε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν κατά την έναρξη της ετήσιας ομιλίας της για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν αναφέρθηκε στην απεξάρτηση της Ευρώπης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, στην ενίσχυση της εμπορικής της ισχύως και στη μεταρρύθμιση της βιομηχανικής πολιτικής, αλλά και στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της, αναφέροντας πως οι αμυντικές δαπάνες έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 80% την τελευταία πενταετία. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν έκανε και μία συγκινητική αναφορά στο Δανό και τον Έλληνα πιλότο που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης των φετινών δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας. «Πέθαναν ως ήρωες», τόνισε μετά την αναφορά της Προέδρου της Επιτροπής. Οι ευρωβουλευτές σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκρότησαν για αρκετή ώρα, αποτείοντας φόρο τιμής στους δύο πιλότους. Σε προληπτική εκένωση σχολικών μονάδων στα Χανιά προχώρησαν οι αρχές μετά τον εντοπισμό βόμβας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη προετοιμασία για την ασφαλή εξουδετέρωσή της σε διαφορετικό σημείο στις οδούς Γιαμπουδάκη και στις οδούς Φακιανάκη. Μετά από μία μαραθώνια διαδικασία σχεδόν 18 ώρων στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν προφυλακιστέους τους δύο γιατρούς του ιδιωτικού ιατρείου. Οι δικαστικές αρχές δεν πίστηκαν από τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη και διέταξαν την προσωρινή τους κράτηση. Το ζευγάρι των γιατρών απέρριψε τις κατηγορίες που τους αποδίδονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αρνούμενοι πως οι ίδιοι έκαναν λάθη που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη του τραγουδιστή και μετακύλησαν την ευθύνη στο ΕΚΑΒ, ισχυριζόμενοι πως το ασθενοφόρο έφτασε στο ιατρείο χωρίς φορείο και οι διασώστες μετέφεραν με καρέκλα τον καλλιτέχνη στο όχημα, με αποτέλεσμα να διακοπεί κάρπα κατά παράβαση του πρωτοκόλου και να χαθεί, όπως είπαν, κάθε δυνατότητα ανάταξης.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια και Κρήτη, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Έρθει.

από το Στρασβούργο, φίλες και φίλοι, θα σας ξεκινήσω σήμερα. Από το Στρασβούργο, γιατί εκεί είχαμε την σημερινή ομιλία της κυρίας Ursula von der Leyen στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι αυτό η ετήσια State of the Union, όπως λέγεται, ομιλία της Προέδρου της Κομισιόν. Παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για τον επόμενο χρόνο. Το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται στις γενικές διακηρύξεις, αλλά στις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που θα προωθήσει η Επιτροπή. Ξέρετε, θα πρέπει να αναζητήσουμε και να βρούμε αναλυτικά όλη την ομιλία της. Έχει βγει σχεδόν όλη, γιατί η ομιλία αυτή συμβαίνει σε μία φάση, σε μία περίοδο ή και σε ένα momentum, αν θέλετε καλύτερα, που το διεθνοπολιτικό περιβάλλον δεν είναι απλώς ασταθές, καθίσταται ενιγματικό, θα έλεγα, από τη μία μεριά. Από την άλλη, τα ενεργειακά προβλήματα είναι εδώ και είναι περισσότερο εδώ από άλλη φορά, με ένα μέλλον που δεν μπορεί να το εκτιμήσει κανείς. Είναι σαφές ότι η κυρία von der Leyen αναφέρθηκε στην ενέργεια. Ας κάνουμε το μέλλον της Ευρώπης ηλεκτρικό, είπε η κυρία von der Leyen, ενώ έδωσε ιδιαίτερο βάρος επίσης και στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Θα σας πω και την αναφορά της σε αυτό και για τους κινδύνους πια που γεννάται και το πλαίσιο το νομοθετικό που πρέπει να μπει. Μάλιστα σήμερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε. Ποιοι και γιατί ζητούν να μπει φρένο στην ταχύτητα της τεχνητής νοημοσύνης.

Και θα τα δούμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, αναλυτικά και τις επόμενες ημέρες. Να σας πω τώρα ένα καλό μεσημέρι, να ευχαριστήσω κάποιους φίλους ακροατές, γεια σου Ποθητή, που σπέβδουν να στείλουν την καλημέρα τους και τις ευχές τους. Να είστε καλά όλοι και όλες. Να σας πω ότι η ώρα είναι 12 και 15 λεπτά και ότι είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή «Είναι Μεναλά». Παρακαλώ πάρα πολύ, Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση του ήχου. Σε τρελά κέφια σήμερα, να είναι πάντα έτσι. Η Ήρα Πανανίδου, σταθερή αξία στον μουσικό λόγο της εκπομπής. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Θα σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας των μηνυμάτων, το στο Viber. Μας αναζητάτε γράφοντας Earth News Radio 105,8 και στέλνετε τα μηνύματά σας.

0: αναφέρθηκα, φίλες και φίλοι, μόλις πριν από λίγο στο θέμα της ενέργειας και έλεγα για το momentum, που είναι ένα momentum για γερούς λίτες, θα έλεγα, είναι ένα σταυρόλεξο αυτό. Το λέω γιατί οι Χούθοι, έχετε ήδη φαντάζομαι ενημερωθεί, έχουν προωθηθεί προς την περιοχή του Μπάμελ Μαντέμπ και το νησί Περίμ. Είναι, ενώ η κίνηση πλοίων στο στενό έχει μειωθεί σημαντικά, παράλληλα η κρίση επηρεάζει ήδη τις εναλλακτικές διαδρομές του Σαουδαραβικού πετρελαίου και το Brent κινείται κάπου 108-109 δολάρια το βαρέλι. Ο άξονας της ανάλυσης, κατά την γνώμη μου και την κρίση μου, είναι διπλός. Ο ένας είναι η γεωπολιτική ισχύ και το άλλο είναι η ενεργειακή ασφάλεια. Τι σημαίνει ότι οι Χούθοι ελέγχουν ένα στενό? Πρέπει να δούμε πώς αλλάζει την ισορροπία δυνάμεων και πώς αυτό μεταφέρεται από τη θάλασσα στην τιμή της ενέργειας και από εκεί στη δική μας τσέπη. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, θα τα συζητήσω αμέσως τώρα με τον κύριο Μιχάλη Μυριάνθη. Είναι σύμβουλος σε θέματα ενέργειας του ΕΛΙΑΜΕΠ. Κύριε Μυριάνθη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κυρία Μπαλταζή.
0: Σας ευχαριστώ λοιπόν τώρα που θα μας βοηθήσετε για άλλη μία φορά, πολλωστή θα πω εγώ.

0: πήγαιναν σχετικά καλά, ναι, μέχρι τις αρχές του Σεπτέμβρη. Τότε είχαμε φτάσει να έχουμε ροές από το, από τα στενά του Ορμούς γύρω στα 15 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, που είναι πολύ κοντά στα 20, τα οποία ήταν η κανονική τιμή. Mm-hmm. Ξαφνικά όμως φιλοϊρανικά στοιχεία από το Ιράκ αποφάσισαν να αναπτύξουν ουσιαστικά δύο δεξαμενόπλια, το οποίο γεγονός έκανε την Αμερική να ανταποκριθεί με σφοδρούς βομβαρδισμούς, και από τότε έχουμε πλέον μια νέα κρίση. Mm-hmm. Αυτά όσον αφορά το Ορμούς. Παράλληλα όμως ενεργοποιήθηκαν και οι Χούθοι στο δεύτερο μεγάλο στενό, το μεγάλο άνοιγμα, που είναι το Μπαμ ελ Ματέμπ. Αυτό οδηγεί μέσω της Ερυθράς Θαλάσσης στο Σουέζ και από εκεί στη Μεσόγειο.
1: Ακριβώς.
0: Και φαίνεται ότι είναι σε θέση να το ελέγξουν, και αν θέλετε το περίεργο είναι ότι η Σαουδική Αραβία, με ένα υπερεξοπλισμό τον οποίο διαθέτει τόσα χρόνια, επένδυε σε αυτό, mm-hmm, δεν είναι σε θέση να τους
1: ελέγξει. Να το αντιμετωπίσει, ναι.
0: Ακριβώς, και αυτό είναι ένα παράδοξο και ζητάει τη βοήθεια τρίτων.
1: Γι' αυτό και διέκοψε τη λειτουργία του αγωγού East-West στην Σαουδική Αραβία. Και...
0: ναι, αυτό, ναι, είναι το τρίτο γεγονός, ναι, κυρία Μπαλτατζή. Δηλαδή έχουμε ένα διπλό αποκλεισμό στα στενά του Ορμούς, τόσο από τους Αμερικανούς όσο και από τους Ιρανούς. Mm-hmm. Έχουμε έλεγχο, ιονή έλεγχο των στενών Μπαμ ελ Ματέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα, και συγχρόνως έχουμε βομβαρδισμό του μεγάλου αγωγού Γιαμπού, στο στόμιο του οποίου υπάρχει η ελληνική πυροβολαρχία Patriot, ναι, η οποία έχει εξαιρετικές, είχε εξαιρετικές επιδόσεις.
1: Μέχρι αλλά τώρα, ναι.
0: Ναι, ναι, όχι και τώρα ακόμα. Αλλά δεν χτύπησαν στο στόμιο, χτύπησαν ενδιαμέσως. Mm-hmm. Ο οποίος είναι ορατός βεβαίως αυτός, είναι υπέργειος αγωγός και είναι ορατός και μεγάλος.
1: Μάλιστα.
0: Και να φανταστείτε ότι παροχετεύει 7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, η ζημιά που έχει υποστεί θέλει περίπου 6 με 8 εβδομάδες για να επιδιορθωθεί.
1: Αυτός είναι ο λόγος που η Saudi Aramco ενημέρωσε τουλάχιστον 3 ευρωπαϊκά, ναι, διελιστήρια ότι φορτία με πετρέλαιο που περίμεναν ως τα τέλη Σεπτεμβρίου από την Σαουδική Αραβία είτε ακυρώνονται είτε μετατίθενται ακόμα και για τον Νοέμβριο.
0: Ναι, βεβαίως. Αυτός είναι ο λόγος, διότι είναι, βρίσκεται σε αντικειμενική αδυναμία η Saudi Aramco να τηρήσει τις υποχρεώσεις της προς τρίτους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πλέον...
1: Μια από τις σημαντικότερες ενεργειακές διαδρομές της Σαουδικής Αραβίας ήταν ο East-West. Ναι.
0: Ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή μας δίνει στοιχεία να πούμε ότι ενδεχομένως είμαστε μπροστά σε ένα πετρελαϊκό σοκ.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο πετρελαϊκό σοκ με τη σειρά του θα μεταφραστεί σε ένα ευρύτερο οικονομικό σοκ. Και αυτό βεβαίως καταλαβαίνετε τι σημαίνει.
1: Κύριε Μυριάνθη, να σας ρωτήσω κάτι. Ολοκληρώσατε, ναι, και να μην σας διακόψω.
0: Όχι, όχι, ήθελα να σας πω ότι σήμερα χαρακτηριστικά, πριν, mm-hmm, από λίγο, mm-hmm, πληροφορήθηκα ότι το Βρετανικό κρατικό ομόλογο έχει φτάσει στο 5,95%. Το μεγαλύτερο εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν το impact, την επίδραση που έχουν όλα αυτά τα γεγονότα στις διεθνείς οικονομίες.
1: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εάν οι Χούθοι αποκτήσουν τον ουσιαστικό έλεγχο του περάσματος εκεί, τι αλλάζει για την ισχύ του Ιράν στην περιοχή? Αποκτά η Τεχεράνη ουσιαστικά ένα δεύτερο μοχλό πίεσης εκτός από τα στενά του Ορμούς? Ισχύει ότι ο έλεγχος του Μπαμ ελ Ματέμπ θα μπορούσε να δώσει στο Ιράν σημαντικό πρόσθετο πλεονέκτημα, περιορίζοντας μια δεύτερη κρίσιμη εμπορική δίωδο?
0: Ναι, ακριβώς αυτό, αυτό το είπατε. Αυτό ισχύει.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή η Χούθη είναι ενεργούμενο των Ιρανών. Που σημαίνει τι? Ο έλεγχος τους του Μπαμ ελ Ματέμπ δίνει ένα μεγαλύτερο πλεονέκτημα διαπραγματευτικό στο
1: Ιράν
0: έναντι της Αμερικής.
1: Μάλιστα.
0: Και γενικότερα έναντι της Δύσης.
1: Ευχαριστώ για την πάσα, γιατί άκουσα την Αμερική και ήθελα να σας ρωτήσω

0: Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτήν την εξίσωση πού βρίσκονται? Πόσο δύσκολο είναι για την Ουάσιγκτον πια να εγγύθει την ελεύθερη ναυσιπλοεία?
1: Ναι, βρίσκονται σε σύγχυση, διότι έχει αποδειχθεί ότι η πραγματικά τρομερή μομαρδισμοί τους, οποίους έκανε τη σειρά μηνών στο Ιράν, δεν έχουν φέρει το αποτέλεσμα που θα ήθελαν, δηλαδή την ανατροπή του καθεστώτος. Αντιθέτως, το Ιράν είναι ακόμα σε θέση να ανταποκρίνεται, έστω και με μικρότερες δυνάμεις, και επιπλέον να ενεργοποιεί τρίτους όπως είναι οι Χούθοι.
0: Μάλιστα. Να βάλω εδώ μία υποσημείωση, γιατί διάβαζα σήμερα στην Καθημερινή, αν θυμάμαι καλά, ότι το κόστος του πολέμου, γιατί μιλήσατε για την περίοδο των βομβαρδισμών των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, ότι το κόστος του πολέμου για τις Ηνωμένες Πολιτείες φέρνει στο φως μια ειδική έκθεση του Πενταγώνου, σύμφωνα με την οποία τα ιρανικά πλήγματα έχουν επιφέρει εκτεταμένες ζημιές σε εκατοντάδες κτίρια και εγκαταστάσεις αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή, με τις φθορές να αγγίζουν σχεδόν τα 184 εκατομμύρια δολάρια, και αναφέρεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξοδέψει συνολικά 33 δις δολάρια από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι τις 30 Ιουνίου.
1: Αυτό ακριβώς δίνει το μέγεθος της προσπάθειας η οποία έγινε και του φτωχού αποτελέσματος το οποίο έχει επιφέρει αυτή η προσπάθεια. Γιατί σήμερα, εάν κάνουμε ένα ισολογισμό, θα δούμε ότι είμαστε πολύ χειρότερα από όταν ξεκίνησε ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Επιπλέον, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία τους στα αραβικά κράτη και ευρύτερα. Διότι έχουν εισπράξει, και οι Σαουδάραβες ιδιαιτέρως, ότι δεν είναι σε θέση να τους προστατεύσουν εν τέλει.
0: Ναι, αυτό το πίσω μπρος του Προέδρου Τραμπ το έχουν πληρώσει πολύ ακριβά.
1: Ναι.
0: Να ρωτήσω έτσι σύντομα, γιατί ναι, εντάξει, ρωτάω για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει και ένας τρίτος παίκτης που δεν τον ξεχνάω, που είναι η Κίνα. Πώς επηρεάζει αυτή η κρίση τα κινέζικα εμπορικά και ενεργειακά συμφέροντα? Μπορεί να εμπλακεί διπλωματικά?
1: Να σας πω, η Κίνα γενικά έχει μια πάγια πολιτική. Δεν θέλει φασαρίες, δεν θέλει ασύμμετρες απειλές. Διότι η Κίνα είναι μια ήρεμη δύναμη η οποία λειτουργεί ουσιαστικά με βάση την εμπορική διείσδυση στις χώρες της Δύσης και έχει επιτύχει πάρα πολλά με αυτήν. Ό,τι λοιπόν διαταράσει αυτή την εμπορική διείσδυση ή αν θέλετε την μεταφορά προϊόντων και την, είναι για την Κίνα μεγάλο πρόβλημα. Φαντάζομαι ότι εάν τα πράγματα συνεχίσουν αυτή την πορεία, θα βρει ένα τρόπο να εκφράσει την δυσαρέσκειά της και προς το Ιράν. Δηλαδή θα προσπαθήσει να συγκρατήσει το Ιράν στις ενέργειες του, ώστε να μην έχουμε περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης.
0: Για να γυρίσουμε τώρα από όλο αυτό το γεωπολιτικό και στο αμιγώς ενεργειακό, γιατί τελικά ο λογαριασμός αυτός, κύριε Μυριάνθη, φτάνει στον καταναλωτή. Ποιο είναι λοιπόν το επόμενο επίπεδο, αν η κρίση αυτή παραταθεί? Βλέπουμε που έχει φτάσει το Brent, που έχει φτάσει περίπου στα 108-109 δολάρια, δεν ξέρω σήμερα πόσο είναι. Το επόμενο επίπεδο, αν η κρίση παραταθεί, ποιο είναι? Βλέπουμε πρώτα ακριβότερο πετρέλαιο, μετά ακριβότερα καύσιμα και μεταφορές, και στη συνέχεια τι περιμένουμε? Πληθωριστικές πιέσεις σε όλη την οικονομία, τι ακριβώς?
1: Οπωσδήποτε θα έχουμε πληθωριστικές πιέσεις, θα έχουμε κατά ανάγκη αύξηση των επιτοκίων παντού. Ήδη υπάρχει μια τάση και ξεκινάει αυτή η αύξηση των επιτοκίων. Θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα που θα κρυφούμε, διότι μην ξεχνάτε ότι πέρα από το πετρέλαιο είναι και το φυσικό αέριο, του οποίου τα αποθέματα είναι στο 62%, έπρεπε να είναι στο 80%.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και εκεί έχουμε ένα τεράστιο έλλειμμα, το οποίο θα μεταφραστεί σε αύξηση τιμών. Θα κρυφούμε λοιπόν αυτό το χειμώνα που μας έρχεται να πληρώσουμε πολύ ακριβά την ενέργεια, και με την προϋπόθεση ότι τα πράγματα θα σταματήσουν στο σημερινό επίπεδο. Μάλιστα. Δεν θα επιδεινωθούν περαιτέρω. Και το τέλος ήθελα να σας τονίσω.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι όλο αυτό το κύμα mm-hmm. που έχει δημιουργηθεί θα χρειαστεί ένα χρόνο να αποσβεστεί. Δηλαδή αρχές του 2008 θα είμαστε στην προτέρα, αν θέλετε, κατάσταση. Και όλο από το 2007 θα πάει όπως δείχνει τώρα.
0: Μάλιστα. Να σας βάλω και το ερώτημα, γιατί είχαμε και την ομιλία της κυρίας Φόντερ Λάιεν σήμερα στο Στρασβούργο. Για την Ευρώπη αυτή η συνθήκη, αυτή η συγκυρία πόσο επικίνδυνη είναι? Δεν έχουμε μόνο το πετρέλαιο, έχουμε ναυτιλία, ασφάλιστρα εμπορεύματα, τα είπαμε. Μπορεί αυτή η κρίση να γίνει και ευρωπαϊκό οικονομικό πρόβλημα? Θα μου πείτε ναι, γιατί όχι, φαντάζομαι.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Είναι αναπόφευκτο αυτό και είναι επακολούθω της κρίσης. Δηλαδή δεν είναι immune, πώς το λένε, δεν είναι άμυρη της κατάστασης η Ευρώπη, η οποία εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις πρώτες ύλες και την ενέργεια. Επομένως και η Ευρώπη θα έχει ένα μεγάλο κόστος. Ήδη όπως σας είπα, το είδαμε στην αύξηση, την πρωτοφανή αύξηση του Βρετανικού ομολόγου.
0: Διάβασα και μία άλλη είδηση και ένα σχόλιο γι' αυτό, γιατί όλοι μπορούμε να σκεφτούμε και να συνθέτουμε, έχω την εντύπωση, την κατάσταση όπως διαμορφώνεται, που λέει ότι τα αυξημένα αποθέματα του αργού πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες ανέκοψαν το ανωδικό σερί. Άρα ωφελείται και πόσο η Αμερική από αυτό?
1: Κοιτάξτε, αν βγάλουμε από την εξίσωση του logistic την Μέση Ανατολή, mm-hmm. τους υδρογονάνθρακες, διότι έχουμε και στο αέριο τεράστιο πρόβλημα με το Κατάρ, το οποίο δεν μπορεί και αυτό να αποδώσει αέριο στις αγορές, διότι έχει βομβαρδιστεί το Λαφάν, η εγκαταστάσεις του. Τότε είναι φανερό πλέον ότι αναπόφευκτο είναι.
0: Το αναμενόμενο.
1: Ναι.
0: Κύριε Μυριάνθη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλή συνέχεια στη μέρα σας να έχετε. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
0: Γεια σας. Ο κύριος Μιχάλης Μυριάνθης, σύμβουλος σε θέματα ενέργειας στο ΕΛΙΑΜΕ. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και εμείς θα τα ξαναπούμε.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εισαγγελική παρέμβαση από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδη Κορέα για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή όποιου άλλου δημόσιου φορέα έχει ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ιατρείου του Κολονακίου. Ξεκίνησε στη Βουλή η συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 12 ως τη λήξη του ωραρίου, συγκέντρωση σε μισή ώρα στο Σύνταγμα για την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Έξω από το Υπουργείο Οικονομικών έχουν συγκεντρωθεί φοιτητές για το οξυμένο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. Διεκόπη η κίνηση από Μητροπόλεως προς την Οδό Νίκης. Όλα τα εξωτερικά μας σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα, υπογράμμισε η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, αναφερόμενη στις μεταναστευτικές πιέσεις που δέχθηκε η Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι. Παράλληλα, ανέφερε πως είναι επιτακτική ανάγκη η Ευρώπη να περιορίσει τις προμήθειες ενέργειας. Εκτείναξη τιμών στο πετρέλαιο, η Σαουδική Αραβία ακυρώνει παραδόσεις φορτίων μετά τις επιθέσεις. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Το δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη μετά από μαραθώνιες απολογίες. Στα Χανιά εντοπίστηκε ενεργή βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο κέντρο της πόλης. Και ο καιρός, βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της Μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Λοιπόν, ακούσατε μόλις πριν από λίγο, φίλες και φίλοι, στους τίτλους των ειδήσεων ότι έχουμε εισαγγελική παρέμβαση από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών για τυχόν ευθύνης του Ιατρικού Συλλόγου ή οποιοδήποτε άλλου δημόσιου φορέα έχει ποινικές ευθύνες σε σχέση με την υπόθεση λειτουργίας του ιατρείου στο Κολωνάκι. Η συνάδελφος Άννα Βλαχοπαναγιώτη είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Άννα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία, κυρίες και κύριοι.
4: Τι
5: είναι μια
4: τώρα
5: ακόμη εξέλιξη.
4: Ενδιαφέρουσα εξέλιξη είναι. Ναι.
5: Βέβαια, πολύ. Γιατί βλέπουμε ότι η βεντάλια της έρευνας ανοίγει προς όλες τις κατευθύνσεις αμέσως μετά την ολοκλήρωση της λήψης απολογιών των δύο κατηγορουμένων και της απόφασης της δικαιοσύνης να κρατηθούν ως προσωρινά κρατούμενοι. Λοιπόν, έχουμε τώρα την εισαγγελική παρέμβαση από πλευράς του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας για κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή και όποιον άλλον δημόσιο φορέα είναι αρμόδιος να διενεργεί ελέγχους σε τέτοια ιατρεία.
4: Και άρα εξ αυτού, εάν τυχόν υπάρχει αμέλεια, προκύπτουν και ποινικές ευθύνες.
5: Για να διαπιστωθεί ακριβώς, εάν υπάρχουν ποινικές ευθύνες, εάν στην περίπτωση ελέγχου του συγκεκριμένου ιατρείου δεν έγιναν όλες οι ενέργειες όπως έπρεπε να γίνουν, ώστε να διαπιστωθούν όλα αυτά που έπρεπε να διαπιστωθούν, όπως για παράδειγμα αν όντως από τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν αυτά τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και λειτουργούσαν στο συγκεκριμένο ιατρείο.
4: Η κατηγορούμενη γιατρός, εάν δεν κάνω λάθος, Άννα μου, εσύ το παρακολουθείς, αλλά δήλωσε ότι, από ό,τι κατάλαβα στην κατάθεσή της, είπε ότι όλα αυτά είχαν δηλωθεί. τα μηχανήματα.
5: Επιμένουν οι δύο γιατροί ακόμα και σήμερα υπό το φως όλων των στοιχείων που έχουν περιέλθει στην δικογραφία ότι οι ίδιοι και το 2025 και το 2026 είχαν δηλώσει κανονικά στον Ιατρικό Σύλλογο τα δύο μηχανήματα και μάλιστα λένε ότι τους είχαν προσκομίσει και τα τιμολόγια αγοράς για τα συγκεκριμένα μηχανήματα. Αυτό είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να ερευνηθεί. Γι' αυτό και εκείνη και μια άλλη έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, με αυτή την εισαγγελική παραγγελία ζητείται να διαπιστωθεί τι έκανε αυτεπαγγέλτος ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας ή όποιος άλλος ήταν αρμόδιος, με δεδομένο ότι φαίνεται ότι αυτή η γιατρός ήδη από το 23 διαφήμιζε σε ιατρικά συνέδρια που συμμετείχε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης.
4: Ακριβώς, ναι.
5: Και γενικότερα σε ένα βάθος πενταετίας τι έχει κάνει ο ΙΣΑ ή όποιος άλλος είναι αρμόδιος προκειμένου είτε αυτεπαγγέλτος είτε μετά από καταγγελίες που ενδεχομένως έχει δεχθεί τι έχει κάνει για να ελέγξει αντίστοιχα ιατρία.
4: Αυτό ήθελα.
5: Αντίστοιχες κλινικές.
4: Αυτή είναι η δεύτερη πτυχή λοιπόν, το αντίστοιχα ιατρία και κλινικές. Ναι, να σε ακούσουμε.
5: Αντίστοιχα ιατρία και αντίστοιχες κλινικές που υπόσχονται αντιγύρανση, υπόσχονται αναγέννηση, υπόσχονται αντίστοιχες
4: αναζωογονητικές θεραπείες και τα λοιπά.
5: Αναζωογονητικές θεραπείες και τα λοιπά. Να γίνει δηλαδή να ανοίξουν τα κοιτάπια σε βάθος πενταετίας και να διαπιστωθεί έχουν κάνει ελέγχους, δεν έχουν κάνει ελέγχους, έχουν πάει ευνηδιαστικά, δεν έχουν πάει ευνηδιαστικά, είχαν καταγγελίες και ενήργησαν.
4: Εκεί ήθελα να έρθω.
5: Και δεν ενήργησαν.
4: Εκεί ήθελα να έρθω, Άννα, σε αυτό το τελευταίο που λες, διότι το ρεπορτάζ λέει ότι εν τω μεταξύ όλες αυτές τις μέρες ότι υπήρχαν καταγγελίες στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τη λειτουργία κάποιων τέτοιων κέντρων, κλινικών, ιατρίων, όπως και αν τα ονομάζουν, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό θα έχει ένα ενδιαφέρον.
5: Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε αν προκύπτουν και άλλες ευθύνες από φορείς που εκ του νόμου είχαν το ένομο συμφέρον να κάνουν τους ελέγχους για να προλαμβάνουν παραβατικές συμπεριφορές. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταγγελία στη δικαιοσύνη, είτε για το συγκεκριμένο ιατρείο, είτε πριν το θάνατο του Μαζονάκη, είτε μετά το θάνατο του Μαζονάκη, δεν έχει υπάρξει μέσω της μήνυσης.
4: Και πάντως αυτή...
5: της μήνυσης. Αλλά καταγγελίες στον Ιατρικό Σύλλογο ή σε κάποιον άλλο φορέα ελέγχου μπορεί και να έχουν γίνει και αν έχουν γίνει και έχουν αγνοηθεί ή έχουν γίνει έλεγχοι αλλά έχουν γίνει πλημελώς και πάλι αυτό έχει τη σημασία του.
4: Ναι, και επίσης αυτό απαντά σε αυτό που ακούσαμε και τις τελευταίες μέρες, Άννα μου, εννοώ η κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα σε βάθος πενταετίας, όπως επιμένεις να λες και πολύ σωστά κάνεις, απαντά σε αυτό που ακούσαμε, μα τελικά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είναι ένας επιστημονικός φορέας.
5: Ναι.
4: Επί της ουσίας αφήνοντας εκτός την οποιαδήποτε ευθύνη. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η εξέλιξη αυτή και σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα Βλαχοπαναγιώτη.

0: Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι να συζητήσουμε το θέμα που σας είπα από την έναρξη της εκπομπής, που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και το φρένο, όπως προειδοποιούν καιρό τώρα η βιομηχανία της τεχνικής νοημοσύνης, μάλλον άνθρωποι της βιομηχανίας, με συγχωρείτε, της τεχνητής νοημοσύνης. Άνοιξα μία παρένθεση μάλιστα και είπα το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης ήταν ένα ειδικό κεφάλαιο στην σημερινή ομιλία της κυρίας Φόντερ Λάιεν. Στην ουσία ζητά επιβράδυνση στην ανάπτυξη των πιο ισχυρών μοντέλων της τεχνητής νοημοσύνης, της AI. Κάπου διάβαζα ότι θα καλέσει και τις κορυφαίες εταιρείες ανάπτυξης προηγμένων μοντέλων σε συζητήσεις για την αντιμετώπιση των κινδύνων της AI. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε, την ευχαριστώ πάρα πολύ, με την κυρία Λίλιαν Μήτρου. Είναι καθηγήτρια Τμήματος Μηχανικών, Πληροφορικών και Επικοινωνιακών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου για την Ιδιωτικότητα, τα Προσωπικά Δεδομένα και την Τεχνολογία και αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοεθικής και Τεχνοηθικής. Κυρία Μήτρου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαλτεζέ.
0: Σας ευχαριστώ που είστε εδώ στο Earth News Radio για να συζητήσουμε ένα θέμα που είναι κυριαρχή στην διεθνή ειδησιογραφία, και να ξεκινήσουμε από το πολύ βασικό ερώτημα. Όταν ακούμε σήμερα, κυρία Μήτρου, όλο και περισσότερο αλάρμ για την τεχνητή νοημοσύνη, για ποιους κινδύνους μιλάμε πραγματικά, τελικά ποιοι από αυτούς τους κινδύνους είναι ορατοί και ποιοι παραμένουν υποθετικοί? Με δεδομένο ότι παίρνω ως βάση ότι υπάρχουν κίνδυνοι, έτσι?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι προειδοποίησεις, και νομίζω το είπατε ήδη, ακούγονται τα τελευταία 4-5 χρόνια, έτσι, ναι, από τότε που έχουμε συνειδητοποιήσει την εκρηκτική ανάπτυξη, και οι προειδοποίησεις, ξέρετε, προέρχονται κατά έναν περίεργο τρόπο όχι μόνο από την επιστημονική κοινότητα, γιατί υπήρξε και από την πλευρά της επιστημονικής κοινότητας κάποια αντίστοιχη κινητοποίηση, αλλά και κατά καιρούς, δεν είναι πάντα ίδιοι, από μεγάλους παράγοντες που παίζουν ένα κυρίαρχο ρόλο στην ανάπτυξη και στη διάδοση τεχνητής νοημοσύνης.
0: Στη βιομηχανία της, δηλαδή.
1: Η βιομηχανία,
0: ακριβώς.
1: Η βιομηχανία, ξέρετε, για την επιβράδυνση μιλάει η βιομηχανία που είναι εγκατεστημένη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm. Από την άλλη πλευρά του κόσμου δεν έχουμε αυτό το αντίστοιχες εκκλήσεις, και αναφέρομαι στην Κίνα, η οποία επίσης αναπτύσσεται με πολύ ραγδαίους ρυθμούς σε αυτό το τομέα. Οι κίνδυνοι τώρα, οι κίνδυνοι είναι υπαρκτοί, ξέρετε, και οι κίνδυνοι έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι, και νομίζω αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα που μας κάνει όλους να είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί, δεν έχουμε επίγνωση ακόμα των κινδύνων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι
0: τι
1: ένα
0: σημαίνει αυτό? Ναι, είναι φοβιστικό αυτό.
1: Ακούγεται φοβιστικό. Δεν έχουμε, νομίζω, και αυτό κατά καιρούς, γι' αυτό διάφοροι κινητοποιούνται και εκφράζονται και δημόσια, δεν έχουμε εποπτεία του τι μπορεί να σημαίνει ένα μοντέλο, μία ανάπτυξη. Αυτό δημιουργεί στους ανθρώπους, όχι τώρα, έτσι, πάντα δημιουργούσε ένα φόβο. Και αυτό που πάντα προσπαθούμε μέσω της τεχνολογίας είναι να έχουμε εμείς το πάνω χέρι. Δηλαδή,
0: σωστά,
1: να μπορούμε να αξιολογήσουμε, να σταματήσουμε, να τραβήξουμε την κόκκινη γραμμή, να μην την τραβήξουμε, αλλά συνειδητά. Εδώ φαίνεται και διαφοροποιεί, πώς είμαστε σε θέση να το κρίνουμε, γιατί δεν έχουμε ζήσει και σε προηγούμενες εποχές, διαφοροποιεί την τεχνητή νοημοσύνη σε σχέση με άλλα κύματα τεχνολογίας, ότι φαίνεται να υπάρχει μια μηχανία για το πού μπορεί να φτάσει.
0: Και άλλωστε, αυτό επισημαίνουν και οι δημιουργοί της, κυρία Μήτρου. Τι φοβούνται? Φοβούνται ότι θα ξεπεράσει και την ανθρώπινη νοημοσύνη. Άρα, τι σημαίνει αυτό?
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι γενικά και αφηρημένα θα ξεπεράσει, ξέρετε, την ανθρώπινη νοημοσύνη. Ας πούμε ότι την ξεπερνάει. Μπορεί να μας συμφέρει και αυτό. Με πιάνει, το λέω λίγο, αν θέλετε, προβοκατόρικα, προκλητικά. Το θέμα είναι ποιος έχει τον έλεγχο πάνω σε ένα τέτοιο εργαλείο.
0: Εκεί είναι όλο το παιχνίδι.
1: Και μάλλον να το πω αλλιώς, Αν και ποιος έχει τον έλεγχο, γιατί είναι δύο διαφορετικά ερωτήματα. Μπορεί να πει κανείς ότι έχει κάποιος τον έλεγχο, αλλά αυτοί είναι τρεις μεγάλοι, τέσσερις, πέντε, δέκα ισχυροί οικονομικοί παράγοντες που μπορεί κατά καιρούς να βρίσκονται σε σύμπνοια ή όχι με κάποιους πολιτικούς παράγοντες.
0: Θα έρθουμε στο ποιος πρέπει να έχει το έλεγχο.
1: Υπάρχει όμως και ένα πιο θεμελιακό. Αν έχει τον έλεγχο.
0: Α, μάλιστα. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Και αυτό έχει και δύο πτυχές, ξέρετε. Πού αποφασίζουμε να θέσουμε τον έλεγχο. Το θέμα ήταν και σε σχέση με τη χρήση στον πολεμικό τομέα και πρόσφατα στον πόλεμο, στον κόλπο. Ή ακόμα, επειδή έχουμε πρόσφατα επεισόδια που δημοσιοποιήθηκαν κιόλας, μήπως όλα αυτά τα θαυμαστά που δημιουργούμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι που αναθέτουμε δραστηριότητες τεχνητή νοημοσύνη για να μην κουραζόμαστε, πια αυτενεργεί και αυτονομείται σε τέτοιο βαθμό που δεν είναι δυνατόν να τα συμμαζέψω.
0: Μάλιστα.
1: Και ξέρετε, εδώ επιτρέψτε μου να πω κάτι πολύ, πολύ παραδοσιακό. Υπάρχει μια πολύ ωραία φράση στο Φάουστ του Γκέτε. Μάλλον το μαθητευόμενο μάγο. Είναι ένας μαθητευόμενος μάγος, ο οποίος κάνει μαγείες και καταφέρει να απελευθερώσει κάποια πνεύματα. Και λέει, τώρα αυτά που τα απελευθέρωσα, πώς θα τα μαζέψω πίσω. Και φοβάμαι ότι είμαστε λίγο σε μια τέτοια κατάσταση του μαθητευόμενου μάγου, που έχει υπερεκτιμήσει τις δυνατότητές του και δεν ξέρει πώς θα το ξαναβάλει μέσα το πνεύμα που απελευθέρωσε.
0: Σωστά. Άλλωστε, αυτό μου κάνετε μια πολύ καλή πάσα, κυρία Μήτρου, γιατί υπάρχει ένα παράδοξο εδώ. Ποιο είναι, έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Οι ίδιοι οι άνθρωποι που αναπτύσσουν αυτήν την πιο προηγμένη τεχνολογία του AI είναι σήμερα και εκείνοι που προειδοποιούν για τους κινδύνους της. Δεν είναι αυτό παράδοξο?
1: Κοιτάξτε, αυτό έχει ερμηνευτεί με διάφορους τρόπους. Η καλοπροαίρετη ερμηνεία είναι ότι αυτοί κάποια στιγμή συνειδητοποιούν, όπως ο μαθητευόμενος μάγος, ότι έχουν πάει πολύ μακριά και δεν έχουν φτάσει στο σημείο να το ελέγξουν και κάποια στιγμή θεωρούν αναγκαίο, ως ένα είδος και περιορισμού ευθύνης, να πούνε εδώ πρέπει να σταματήσουμε. Υπάρχει και μια λιγότερο καλοπροαίρετη ερμηνεία που λέει ότι κατά καιρούς διάφοροι παράγοντες βγαίνουν και ζητούν επιβράδυνση, γιατί αισθάνονται ότι θα μείνουν πίσω οι ίδιοι δικές τους εταιρείες στην τεχνολογία. Υπάρχει αυτή η κακοπροαίρετη, εμένα δεν μου αρέσει να προσχωρώ σε τέτοιες αντιλήψεις συνωμοσίας. Έχει αποδοθεί σε κάποιους, ας πούμε, ότι γι' αυτό το λόγο το 22 π.χ. ή το 23 προειδοποιούσαν και λέγανε ας σταματήσουμε για 6 μήνες να εξελισσόμεθα.
0: Μάλιστα. Πάντως, κοιτάξτε, αυτό το κομμάτι, μια και πηγαίνουμε στην βιομηχανία με έναν τρόπο το βάζετε, επειδή μιλάμε για χορό δισεκατομμυρίων, τρισεκατομμυρίων επενδύσεων, ούτε καν μπορεί να τα υπολογίσει κάποιος, μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη καχυποψία, έχω να σας πω, κυρία Μήτρου.
1: Έτσι,
0: είναι σαφές αυτό. Άλλωστε είδαμε πως και ο πρόεδρος Τραμπ, ερωτηματικό για το γιατί το λέει αυτό, επιτέθηκε στον CEO της Anthropic.
1: Έχουν
0: βεβαίως, δεν τα ξεχνάμε. Αλλά λέει, τι είπε ο Τραμπ, ότι η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης δεν χρειάζεται επιβράδυνση. Εμείς προηγούμαστε τον άλλον. Δεν χρειάζεται νομοθετικό πλαίσιο, γιατί αυτό βγήκε και σήμερα. Και το ερώτημα είναι τι χρειάζεται τότε, δηλαδή την αφήνουμε ελεύθερη? Το λέω αυτό γιατί, και να σας το ολοκληρώσω και να το συνδέσω με τη σημερινή εξέλιξη, πως η πρόεδρος της Κομισιόν ζητάει και επιβράδυνση στην ανάπτυξη των πιο ισχυρών μοντέλων από τη μία μεριά και από την άλλη ένα νομοθετικό πλαίσιο.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πρώτη παγκοσμίως ομάδα χωρών που έχει νομοθετικό πλαίσιο το οποίο είναι προστατευτικό.
0: Ήδη.
1: Έχουν και οι Κινέζοι, για να μην τους αδικούμε, αλλά έχει μια άλλη φιλοσοφία. Έχει τη φιλοσοφία βασικά της διατήρησης του κρατικού ελέγχου επί της τεχνητής νοημοσύνης, αν μπορούμε να το πούμε με μια λέξη. Οι Αμερικανοί επί προεδρίας Τραμπ, γιατί επί του προηγούμενου πρόεδρου Biden είχε αρχίσει να ετοιμάζεται αντίστοιχα νομοθεσία, εξακολουθούν να είναι τις αντίληψεις, και εδώ πέρα αυτός υποδαβλίζεται και από την βιομηχανία του βεβαίως, να μην βάλουμε όρια. Αυτό δεν το ακολούθησε η Ευρώπη. Και δεν το ακολούθησε, και να πω κάτι, ένα πολύ κλασικό παράδειγμα που μου αρέσει να χρησιμοποιώ. Και νομίζω ότι πρέπει να το καταλάβει ο καθένας. Όπως δεν βγάζεις αυτοκίνητο που μπορεί να τρέξει με 1000 χιλιόμετρα. Μπορεί να τρέξει με 1000 χιλιόμετρα. Πρέπει όμως να έχει κάτι πάρα πολύ βασικό. Πρέπει να έχει φρένα. Πρέπει να έχει έναν οδηγό που να είναι σε θέση να το οδηγήσει.
0: Πλαίσιο και κανόνες ασφαλείας.
1: Πλαίσιο και κανόνες ασφαλείας. Και αυτό το κάναμε στην Ευρώπη. Το κάναμε και για την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν έχουμε αυταπάτες βεβαίως, διότι η Ευρώπη είμαστε ένα μικρό κομμάτι, το οποίο υστερεί και όλα στην εξέλιξη αυτή. Και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι αρχές Ιουνίου η Φόντερ Λάιεν και γενικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μίλησαν πια και για την ανάγκη, πέρα από την κανονιστική πρωτοβουλία, να έχουμε αυτό που λέμε, να επιτρέχουμε αυτό που λέμε τεχνολογική κυριαρχία.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όσο είσαι εξαρτώμενος από άλλους, δεν μπορείς να επιβάλλεις τους κανόνες σου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Είναι έτσι, αλλά μια και λέμε για την Ευρώπη, η Ευρώπη έχει βάλει και ένα πλαίσιο, αν κάνω λάθος με διορθώνετε κύριε Μήτρου, για ένα άλλο, και για ένα άλλο ευαίσθητο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, το θέμα των προσωπικών δεδομένων. Των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων είναι ένα άμεσο θέμα που μας αφορά άλλους, γιατί υπάρχει και ορείται το ερώτημα ότι ωραία, η τεχνητή νοημοσύνη, όλες αυτές τις πληροφορίες για τον καθέναν από εμάς, που τις έχει, τις δίνουμε εμείς με τη συμμετοχή μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο, με το δημόσιο λόγο μας, με την αρθρογραφία κάποιων άλλων, είναι πληροφορίες όλες αυτές, προσωπικές πληροφορίες. Αυτά λοιπόν τα δεδομένα, τα προσωπικά δεδομένα, τι τα κάνει η AI?
1: Τα αξιοποιεί με το βέλτιστο για αυτήν τρόπο.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Διότι δημιουργεί αυτά που λέμε προφίλ, έτσι. Δημιουργεί προφίλ τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τα συστήματα σύστασης, τι θα δείτε εσείς σε μια πλατφόρμα, ας πούμε, τηλεόρασης, έτσι, σε ένα κανάλι, το τι θα δείτε ως είδηση.
0: Τι συζητάω και επιλέγω να συζητήσω από αυτήν εδώ τη συχνότητα, παραδείγματος χάρη.
1: Ακριβώς, τι θα σας απαντήσει, τι θα βρείτε ως ιδιοσιογραφία σήμερα, κυρία Μπαλτατζή, έχει να κάνει, αν δώσουμε εσείς και εγώ τον ίδιο όρο αναζήτησης, δεν θα μας δώσει τα ίδια αποτελέσματα.
0: Όχι βέβαια.
1: Αν δώσουμε εσείς και εγώ τον ίδιο όρο σε ένα μοντέλο παραγωγικής νοημοσύνης, ας πούμε Gemini, ChatGPT, για να μην κάνουμε και τοποθέτηση προϊόντων, αλλά αν δώσουμε εσείς και εγώ τον ίδιο όρο ακριβώς, δεν θα μας δώσει τα ίδια αποτελέσματα, γιατί θα μας δώσει αποτελέσματα τα οποία θα είναι προσανατολισμένα και στο προφίλ που θα έχει κάνει για εσάς και για μένα και για οποιονδήποτε από τους ακροατές μας. Αυτό είναι και ένας τεράστιος κίνδυνος, και η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη και όλη αυτή η παράδοση της ψυχής μας, της ζωής μας, το κάναμε στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά το κάνουμε τώρα και σε αυτά τα μοντέλα με τα οποία, τα chat με τα οποία μιλάμε, έχοντας και την αίσθηση ότι είναι μεταξύ μας,
0: ναι.
1: Είναι για μένα ένας μείζον κίνδυνος, γιατί επιτρέπει και τη διαμόρφωση προφίλ, και αυτό ακούγεται πολύ εφηρημένο. Να πάμε παραπέρα.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου εφηρημένο, είναι πολύ συγκεκριμένο,
1: γιατί,
0: κυρία Μήτρου.
1: Γιατί διαμόρφωση προφίλ, γιατί εμένα θα πρέπει να μου προτείνουν το προϊόν που, ή την υπηρεσία που θα με ενδιαφέρει, λέγεται γιόγκα, λέγεται τσάντα τάδε, ή την πολιτική είδηση ή την οικονομική είδηση.
0: Μα ξέρετε,
1: ή το τι θα δώσει κοινωνικά δίκτυα αντί για κάτι άλλο.
0: Σωστά. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη τελικά, γιατί έτσι είναι, γνωρίζει πολλά για εμάς με όλους αυτούς τους τρόπους που τόση ώρα συζητάμε, αλλά ότι μπορεί να συνδυάσει κομμάτια πληροφοριών που εμείς τα θεωρούμε ασύνδετα για να βγάλει συμπεράσματα για τον καθέναν από εμάς, που εμείς δεν τις έχουμε δώσει αυτή την πληροφορία έτοιμη.
1: Κυρία Μπαλτατζή, το λέτε εξαιρετικά. Ακριβώς αυτό είναι και μεγάλη διαφορά σε σχέση με άλλες προγενέστερες τεχνολογίες.
0: Έτσι.
1: Η συναγωγή συμπεράσματος, η πρόταση, η πρόγνωση.
0: Διαμόρφωση προφίλ κανονικού.
1: Γι' αυτό ας πούμε, η πράξη για τεχνητή νοημοσύνη, η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαγορεύει τη διάγνωση συναισθήματος στο χώρο εργασίας. Απαγορεύει την προβλεπτική αστυνόμευση.
0: Η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, ακριβώς γι' αυτό, γιατί μπορεί να συναχθούν πράγματα ή μπορεί να συνδυαστούν με τέτοιο τρόπο που πουθενά δεν είναι καταγεγραμμένο ως τέτοια, αλλά από το συνδυασμό να προκύπτει μια νέα πληροφορία που μπορεί να αφορά πραγματικά τα μύχια της ψυχής μας, έτσι, το σεξουαλικό μας προσανατολισμό, την αντίληψή μας για μερικά πράγματα. Και αυτό εξυφαίνεται από το συνδυασμό της πληροφορίας και προκύπτει αυτή ως σύσταση, ως συμπέρασμα. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και φανταστείτε ότι αυτό μπορεί να εμφανίζεται και ως πληροφορία σε κάποιον που ρωτάει για μας.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Όχι μπορεί, εμφανίζεται. Ναι, αν βάλει κάποιος και μπει σε αυτό το παιχνίδι εντός εισαγωγικών, θα το ανακαλύψει πάρα πολύ εύκολα.
1: Ναι.
0: Καταληκτικά, γιατί μπορούμε να μιλάμε ώρες, κυρία Μήτου, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Αν μπορούσαμε να βάλουμε σήμερα έναν μόνο κανόνα στην τεχνητή νοημοσύνη, ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός?
1: Θα σας πω αυτό που λέω.
0: Το λέω έναν, θα σας πω, το λειτουργώ συνειρμικά με το αλάρμ. Ωραία, αλάρμ. Δηλαδή να το φρενάρουμε. Τι, ποιος είναι αυτός ο ένας κανόνας?
1: Θα σας πω την πρώτη κουβέντα που λέω μέσα στο μάθημα όταν πω. Ότι είναι τεχνικά δυνατό, δεν σημαίνει ότι είναι επιθυμητό.
0: Μάλιστα.
1: Και ότι είναι συνταγματικά και αξιακά ανεκτό.
0: Πόσες παραμέτρους βάλατε, προσέξτε. Ναι.
1: Πολλές έβαλα. Ναι. Ξέρετε,
0: όχι, έτσι είναι.
1: Όμως, δεν μπορούμε να επιτρέπουμε κάθε τεχνολογία. Εδώ να σας πω πάρα πολύ γρήγορα. Το Nature, που είναι το κορυφαίο περιοδικό στις επιστήμες.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν χρησιμοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη, συστήματα για να πληγούν στον κόλπο κάποιοι στόχοι και χωρίς την ανθρώπινη επέμβαση, είπε σταματήστε τα. Πριν φτιαχτεί ένα διεθνές πλαίσιο για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε εμπόλεμη σύραξη.
0: Και δεν τους άκουσε κανείς, μάλλον από αυτούς που έπρεπε να ακούσουμε.
1: Όχι, αλλά θέλω να σας πω ότι έχει σημασία.
0: Το
1: έχουμε ξανασυζητήσει για τα πυρηνικά, δεν είναι καινούργια συζήτηση αυτή.
0: Κυρία Μήτρου, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, για χαρά σας. Γεια σας. Πολύ ενδιαφέροντα, φίλες και φίλοι, τα θέματα που βάζει η κυρία Μήτρου. Δεν τα βάζει αυτή, τα βάζει γιατί ξέρει το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης σε όλες του τις διαστάσεις και για τα προσωπικά δεδομένα και για την τεχνολογία, την ακούσατε, και για την ιδιωτικότητα. Είναι θέματα που, ξέρετε, δεν θα βγουν από την ατζέντα μας. Γρήγορα θα σας αποχαιρετήσω. Νίκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα που στέλνεις. Να είσαι καλά, πραγματικά ευχαριστώ από την καρδιά μου. Κύριε Τσιμπερίδη, κύριε Γκαμπρέλα, η αγαπημένη φίλη μου στη Λέσβο, Μαρία και Φραγκίσκο, να είστε καλά. Την κυρία Καρίδη, την κυρία Στριγκίλα, όλους εσάς που έχετε στείλει μηνύματα και που διαγωνίως βλέπω, να είστε καλά. Μην έχετε αγωνίες, θα τα ξαναδούμε όλα αυτά τα θέματα και θα τα ξανασυζητήσουμε, γιατί είναι, αντιλαμβάνεστε πόσες πτυχές έχουν και μας αφορούν ευθέως. Άρα απλώς να κρατήσουμε ότι τίποτα δεν είναι αθώο, θέλω να πω, από τη δική μας συμμετοχή, δράση, ενέργεια, ύπαρξη στο τέλος. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο ημέρα, στην αγάπη μου, τα φιλιά μου, γεια χαρά σας.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση Μαζονάκη με εισαγγελική παρέμβαση για τους ελέγχους στο ιατρείο του Κολονακίου. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα, τόσο για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο, όσο και για τις ενέργειές τους, με δεδομένο ότι ο γιατρός φέρεται να διαφήμιζε θεραπείες πλασμαφαίρεσης ήδη από το 2023, ακόμη και σε συνέδρια. Παράλληλα, η εισαγγελική έρευνα επεκτείνεται σε βάθος πενταετίας, προκειμένου να εξεταστούν οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και άλλων αρμόδιων φορέων σε κέντρα και κλινικές που διαφημίζουν αντίστοιχες θεραπείες. Να σημειωθεί ότι οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά από μία μαραθώνια διαδικασία σχεδόν 18 ωρών στην Ευελπίδων. Στις απολογίες τους αρνήθηκαν ότι έκαναν λάθη και επέριψαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ, υποστηρίζοντας ότι κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή διακόπηκε η κάρπα. Στους ισχυρισμούς απέριψε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μιαθιόπουλος, δηλώνοντας στο Earth News Radio 105,8 ότι οι διασώστες στήρισαν πλήρως το πρωτόκολλο. Όπως ανέφερε, βρήκαν τον Μαζονάκη σε σχεδόν καθιστή θέση. Τον τοποθέτησαν οριζόντια και άρχισαν αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωγόνηση και χορήγηση οξυγόνου. Η κατάσταση της Ένωσης μας είναι η ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να μοιάζει πιο ευάλωτη από ποτέ, τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η πρόεδρος της Κομισιόν πρότεινε τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας, με τη συμμετοχή και εταίρων όπως η Βρετανία, ο Καναδάς, η Νορβηγία και η Ουκρανία, καθώς και νέο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Αντίδρασης σε υβριδικές απειλές. Για το μεταναστευτικό, υπογράμμισε ότι όλα τα εξωτερικά μας σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα, κάνοντας ειδική αναφορά στις πιέσεις που δέχθηκαν η Κρήτη και η Μεσόγειος. Ανακοίνωσε νέο πλαίσιο αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και ενίσχυση της Frontex, ιδιαίτερα στις επιστροφές. Η ιδιαίτερη στιγμή της ομιλίας ήταν η αναφορά της στον Έλληνα και τον Δανό πιλότο που έχασαν τη ζωή τους στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των φετινών πυρκαγιών στην Ελλάδα. «Πέθαναν ως ήρωες», είπε, με τους ευρωβουλευτές να σηκώνονται όρθιοι και να χειροκροτούν. Ένταση στη Βουλή κατά τη δεύτερη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, με αφορμή την παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος δεν είναι βουλευτής. Ο Γενικός Εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδώνης, χαρακτήρισε την παρουσία του αντισυνταγματική και αντικοινοβουλευτική και ζήτησε την αποχώρησή του. Θέση με την οποία συντάχθηκαν και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Προεδρεύων Γιώργος Γιωργαντάς απάντησε ότι πρόκειται για συνήθη κοινοβουλευτική πρακτική που είχε ακολουθηθεί και σε προηγούμενες συνταγματικές αναθεωρήσεις. Ο Γενικός Εισηγητής του ΠΑΣΟΚ απέρριψε παράλληλα τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν επιδίωξε συνενετικό πλαίσιο και επανέλαβε τις διαφωνίες του ΠΑΣΟΚ για το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης και τις ανεξάρτητες αρχές. Στο μεταξύ, είναι σε εξέλιξη στάση εργασίας της ΑΔΔ μέχρι τη λήξη του ωραρίου στην Αττική. Για αυτή την ώρα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη θέση του Υπουργείου ή της κυβέρνησης για το επίδομα ανεργίας, επανέλαβε σήμερα η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο Earth News, αναφερόμενη σε πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Όπως τόνισε, το επίδομα ανεργίας δεν αποτελεί προνοιακή παροχή, αλλά ανταποδοτικό ασφαλιστικό δικαίωμα, καθώς χρηματοδοτείται από τις εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών. Σε κάθριξη 25 ετών καταδικάστηκε ο πρώην πρόεδρος του Κωσόβου, ο οποίος κρίθηκε ένοχος από το ειδικό δικαστήριο της Χάγης για εγκλήματα πολέμου. Ο 58χρονος πρώην ηγέτης του απελευθερωτικού στρατού του Κωσόβου κρίθηκε ποινικά υπεύθυνος για εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη διάρκεια του πολέμου στο Κόσοβο, μεταξύ των οποίων δολοφονίες, βασανιστήρια και παράνομες κρατήσεις. Σύμφωνα με την απόφαση, μεταξύ των θυμάτων ήταν πολιτικοί αντίπαλοι και άνθρωποι που θεωρήθηκαν συνεργάτες των σερβικών δυνάμεων. Ο Θάτση είχε δηλώσει αθώος και αρνηθεί όλες τις κατηγορίες. αναβλήθηκε για τις 29 Σεπτεμβρίου. Η δίκη για την προσφυγή που κατέθεσαν οι τρεις καταδικαστέντες για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, οι οποίοι ζητούν να τους αναγνωριστούν ελαφρυντικά. Έντονη ήταν η αντίδραση του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρα, έως 29 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσηβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλό μεσημέρι. Καλή διάθεση να έχουμε. 16 πλέον γράφει.
1: Άντε να δούμε. Άντε να δούμε.
0: Είναι ένα δύσκολο μήνα ο Σεπτέμβρη. Ναι. Μέχρι να βγει, σου βγάζει λίγο την πίστη. Γιατί γυρίζει από διακοπέ. Όχι, γυρίζει από τι διακοπέ καταρχήν. Άρα χαλάει η διάθεσή σου ότι λες τέλος το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Πέφτουν και οι πρώτες βροχές που σκοτώνουν το καλοκαίρι, πρώτη σταγόνα της βροχής σκότωσε το καλοκαίρι.
1: Και τα πρώτα, και τα πρώτα δίδακτρα που σκοτώνουν την τσέπη.
0: Σκοτώνουν την τσέπη, οπότε.
1: Βάλε.
0: Χαλάει και ο καιρός.
1: Τετράδια βιβλία.
0: Ναι, ακούς και την τιμή του πετρελαίου που έρχεται για το πετρέλαιο θέρμανση.
1: 100 πλάς, γεια σας.
0: Ναι, και
1: εντάξει, θα περάσει.
0: Είναι δύσκολος.
1: Δεν είναι στο χέρι του. Ο χρόνος είναι το μόνο πράγμα που δεν σταματάει.
0: Παραδοσιακά είναι ο μήνας με τις περισσότερες, με τις μεγαλύτερες καταστροφές και τραγωδίες.
1: Ναι. Εντάξει, είχαμε και αυτό το. Μας βρήκε ο μήνας με αυτή τη,
0: με πολλά.
1: Τον αδόκητο χαμό του Μαζό.
0: Καλά, και εντάξει, κι άλλοι φύγαν.
1: Καλά, αυτοί οι τύποι. Εμείς έχουμε κάνει, ρε φίλε, και δύο σεμινάρια εδώ πέρα. Είμαστε
0: πιστοποιημένοι.
1: Εμείς είμαστε του Χάρβαρντ.
0: Καρπίτες.
1: Του κάνανε κάρπα του συγχωρεμένου σε ημικαθιστή θέση και με το ένα χέρι.
0: Ναι. Γιατί διάβαζαν τις οδηγίες με το άλλο, ξέρω εγώ.
1: Τι να πω.
0: Εντάξει. Δεν πραγματικά.
1: Άρα, Ιπποκράτη.
0: Τέτοιο κομπογιανιτισμό. Δεν έστειλε σε γιατρό
1: επινοτιστή. Η Βασιλιάδου με τα ματζούνια και τα αυτά που ήταν στην κυρά μας, στη μαμή. Ήτανε 5 κλάσεις πάνω.
0: Εγώ νομίζω ότι θα το ξεμάτιασαν στην αρχή. Όταν είδαν ότι δεν ανταποκρίνεται, πρώτα θα έστειλε στο γιατρό τον υπνοτιστή.
1: Άμα το έλεγε το ChatGPT, θα το ξεμάτιασαν.
0: Ναι, μπορεί πρώτα. Η γιαγιά η Τριγώνα που είχε μια ωραία εφαρμογή στα κινητά που σε ξεμάτιαζε.
1: Ξεματιάζω.gr. Το γελάμε τέλος πάντων, αλλά είναι τραγικό, τραγικό, τραγικό.
0: Εγώ σκέφτομαι πόσος άλλος
1: τσάμπα πήγε αυτός ο άνθρωπος.
0: Κάποιος πόσος κοσμάκης έχει φύγει τσάμπα.
1: Ναι.
0: Δεν θα το μάθουμε ποτέ γιατί δεν ήταν επώνυμη.
1: Ναι, γιατί αυτός μετά, όπως το βλέπω με τα κολάρα και τα λοιπά, πρέπει να έχει, να έχει καθαρίσει πολύ φράγκο από τους ανυποψίαστους.
0: Εντάξει.
1: Ανθρώπους.
0: Και αυτά τα ωραία τα πτυχία που δεν ανταποκρίνονται, που γεμίζουν. Ειδικά μετά την πανδημία, γίνεται ο κακός χαμός.
1: Ναι.
0: Που μπερδεύεις τις πιστοποίησεις με τα πτυχία και βγαίνει το καθένα και δεν υπάρχει έλεγχος. Ναι. Για να ανακαλύψω μία ακόμα φορά ότι ό,τι δηλώσεις σε αυτή τη χώρα είσαι. Ναι. Τώρα έχουμε εισαγγελική παραγγελία για να εξεταστούν τυχόν ποινικές ευθύνες. Ναι. Του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για το αν όντως είχαν δηλωθεί τα μηχανήματα.
1: Ο Γιώργος Οπατούλης.
0: Ο Ιατρικός Σύλλογος. Ναι. Δεν θέλω να το προσωποποιείς. Γιατί μπορεί να βγει τώρα καμία.
1: Τον έφαγε.
0: Μπορεί
1: τον
0: να έφαγε. Βγει καμία ανάρτηση στο Facebook. Ρε κακομύρι, σου έφαγε, τα έλεγα εγώ.
1: Τον έφαγε.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Ωρε βουντού που έχουν πέσει, τον έφαγε.
0: Λοιπόν, η μέρα μας τι έχει σήμερα, έχουμε την.
1: Έχουμε τη συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος. Είναι σε εξέλιξη. Ομιλούν όχι τώρα οι πολιτικοί αρχηγοί, τώρα είναι ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ο Μάκης Βορύδης, στο Βήμα, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αναμένεται
0: θα να και
1: μιλήσει,
0: με την εμβολή,
1: θα ακούσουμε, θα πάρουμε μια γεύση από την, τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών και του Πρωθυπουργού. Ένα είναι αυτό. Λοιπόν, το άλλο είναι ότι τους μπουζούριασαν.
0: Πάμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τους μπουζούριασαν, κάτι, δεν ήταν.
1: Μια προφυλάκηση, ναι, και τα λοιπά. Απειλεί με απεργία πείνας γιατρός, ο γιατρός.
0: Ο γιατρός είπε ότι εντάξει, ουσιαστικά πληρώνει λίγο τις αμαρτίες της γυναίκας, τώρα επειδή την αγαπάει θα πιει και αυτό στο πικρό ποτήρι. Η γυναίκα πόσο καταλαβαίνω
1: τέρμα τα εστιατόρια, τα κυριλέ τώρα και τα λοιπά.
0: Ναι, λίγο στη φυλακή είναι λίγο πιο δύσκολα τα
1: πράγματα.
0: Έχει βέβαια κόσμο που εκεί θα ιδιαφερθεί.
1: Απεργία πείνας δεν έχει και να κάψει αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει. Γιατί είναι.
0: Η γιατρός έδινε και συμβουλές για το σεξ, για το υγιές σεξ.
1: Ναι.
0: Είναι ωραίο αυτοί εδώ πέρα οι γιατροί οι οποίοι ξέρουν τα πάντα.
1: Επιπαντός επιστητού.
0: Ναι, είναι λίγο σαν τους δημοσιογράφους.
1: Ναι, ακριβώς. Εδώ πέρα.
0: Θα μπορούσαν να είναι δημοσιογράφοι.
1: Εμείς είμαστε όλοι γενικοί δημοσιογράφοι. Εμείς δεν παίρνουμε ζωές βέβαια. Βέβαια.
0: Περίμενε. Κατά περίοδο ο συνάδελφος μας έχει στείλει κόσμο.
1: Εντάξει.
0: Να θυμίσω τη φραπελιά.
1: Ναι, ναι.
0: Πιείτε.
1: Η αλήθεια είναι ότι.
0: Το καματερό. Καλά και διάφορα άλλα.
1: Στο ψυχολογικό κομμάτι και στο αυτό και η δημοσιογραφία έχει τις αμαρτίες της. Οφείλουμε να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Αλλά τέλος πάντων. Αλλά το γεγονός να τον έχεις τον άλλον πεθαμένο μια μισή ώρα και μετά να τα ρίχνεις στους διασώστες του ΕΚΑΒ, ότι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Τι να πω. Τώρα, το φαινόμενο Αφροδίτη Μάνου δεν ασχολούμαστε.
0: Εντάξει, τώρα κατηγορεί για αναλφαβητισμό και φθόν όσους αντέδρασαν στη δήλωσή της, γιατί λέει η προσωπική μου
1: εμπειρία. Η συγκεκριμένη τύπησα θέλει γενικά να κάνει εντύπωση, πιστεύω. Έχει ένα αυτό. Είναι κάποιοι τύποι που πάνε τις περισσότερες φορές κόντρα στο κοινό συναίσθημα και στο ρεύμα για να προκαλέσουν αντιδράσεις.
0: Αυτό που λέει είναι ότι εμένα η εμπειρία μου ήταν συμμετοχή σε λαϊκό προσκύνημα και στις κηδείες του Γιώργου Σεφέρη και του Γιώργου Παπανδρέου.
1: Δηλαδή, θα βάλουμε και, δηλαδή
0: και την πρώτη μέρα που το συζητούσαμε
1: συγκινησόμετρο στους ανθρώπους, αν πρέπει να πάνε εκεί.
0: Είναι ότι υπήρχε μια συζήτηση, μήπως έχει λίγο φουσκώσει το, όσον αφορά την αξία του προσώπου. Σου λέει ότι εγώ θεωρώ ότι ναι, λαϊκό προσκύνημα
1: πρέπει να γίνεται. Να συγκρίνουμε τις κηδείες και την προσέλευση.
0: Σύμφωνα με... Προσπαθώ να ερμηνεύσω.
1: Δύσκολο τώρα το θέλει.
0: Δηλαδή λίγο, λαϊκό προσκύνημα
1: είναι λίγο λαβύρινθος η σκέψη.
0: Λαϊκό προσκύνημα έχει ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Ναι.
0: Αλλά άλλοι πρώην πρωθυπουργοί που αποχαιρέτησαν δεν έγιναν σε λαϊκό προσκύνημα, γιατί δεν πήγαινε κανένας.
1: Δηλαδή,
0: αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο θάνατος είναι θάνατος. Η συγκίνηση είναι συγκίνηση. Τι αλεβίζω είναι αλεβίζω που μας περιμένει.
1: Έδωσε μία διάσταση στην επίμαχη ανάρτησή της, ότι ρε παιδί μου, σαν να ήταν του στυλ, ας πούμε, τι κατάντημα είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό το στυλ.
0: Κέρδισε την δημοσιότητα.
1: Και ποια είσαι εσύ, κυρία μου, να το κρίνεις αυτό.
0: Εντάξει.
1: Δεν κατάλαβα. Εμείς πραγματικά.
0: Και κάκο κάνουμε που το.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει. Απλά είναι, νομίζω εσύ. Πάμε στη λούπα αυτή. Κάποιοι άνθρωποι γουστάρουν να προκαλούν για να γίνεται κουβέντα. Λοιπόν.
0: Και λες λίγο με αυτά τα βιντεάκια. Ο άλλος ξυρίζεται, τραγουδάει μαζονάκι. Ο άλλος κουρεύεται, τραγουδάει μαζονάκι. Ο άλλος κάνει μπάνιο, τραγουδάει μαζονάκι και πρέπει να τα ανεβάζουμε. Εντάξει.
1: Το ανήκω σε μένα πρέπει να είναι η φράση που έχει τις μεγαλύτερες.
0: Τα περισσότερα κινητά πια χτυπάνε με το όρος μικρές ή με το ανήκω σε μένα, δεν είναι.
1: Ναι, εννοείται. Τι λέει η Ελένα Λεβίζου για όλα αυτά?
2: Λέω ότι είναι λυπηρό να γίνεται αυτή η συζήτηση γενικότερα, νομίζω. Ναι. Αυτό,
1: εντάξει, είναι

0: σε μια στιγμή που είναι κάπως ευαίσθητη και, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι δεν μπορούμε να βάλουμε.
1: Τη μέρα της κηδείας. Εντάξει, μήπως όμως είναι αυτό, ρε Έλενα, ότι
0: και ένα
1: πραγματικά
0: μέτρο για να μετράμε ποια θα πρέπει να είναι, ναι, η αντίδραση και το συνέστημα του.
1: Μήπως όμως είναι αυτό, ναι, λέω, ότι τρέφομαι δια της αντιδράσεως.
0: Ναι,
1: και των αντιδράσεων που προκαλεί η αντίδρασή μου.
2: Πες ό,τι θες για μένα, αρκεί να πεις σωστά το όνομά μου.
0: Ένα είναι αυτό.
1: Αυτό τα έχει πει ο Ηλίας.
2: Οι Αμερικάνοι τα έχουν πει πιο μπροστά, ο Ψινάκης το αντέγραψε.
0: Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, νομίζω ότι είμαστε πλέον σε μια εποχή που ο καθένας θεωρεί την άποψή του την πιο σημαντική όλων. Φυσικά, δημοκρατία έχουμε και
1: ούτε
0: την
1: αυτό κακό είναι, εντάξει. Okay.
0: Νομίζω βαρύνουσα ότι υπάρχει σημασίας ένα μέτρο. Δηλαδή, το γνώθις αυτόν και το μέτρο, μιλάω γενικά τώρα για να μην παρεξηγηθώ, είναι πολύ σημαντικό για μένα.
1: Τα θέτεις τα πράγματα σε πολύ σωστή
0: βάση. Μέτρο γενικότερα. Λέω εγώ, αλλά εντάξει.
1: Και, λέω έτσι για να το πρωτοτυπήσουμε, να το πάμε έτσι μέχρι τέλους να συμφωνούμε σήμερα. Έτσι, για πρωτοτυπία.
0: Εγώ δεν, γιατί πρωτοτυπία, συμφωνούμε σε πάρα πολλά πράγματα. Εσύ το έχεις παρεξηγήσει.
1: Εκτός από το κορτάρι. Μην πάμε στο κορτάρι.
0: Συνήθως, ή το παρκέ. Επιτιθέμενο συνήθως εναντίον μου. Αλλά εντάξει, το αντέχω.
1: Ο Στέλιος είναι, βάζει φωτιές. Εγώ
0: καλά,
1: είμαι.
0: Ο Στέλιος είναι, ναι, ο Στέλιος είναι αυτός ο όντως που βάζει τις φωτιές.
1: Κρυφός.
0: Ναι. Και μετά κάθεται πίσω και βάζει ένα μπροστά.
1: Κουστούριτσα, underground.
2: Βάζω τη φωτιά και είναι το πυροσβέστη μετά.
0: Λοιπόν, τώρα που είπατε κουστούριτσα, λοιπόν. Καλά, πάμε τώρα στα 90s, ναι, και σε αυτό όλο το
1: πολύ
0: επώδυνο που έζησε η πρώην Ιουγκοσλαβία. Είχαμε σήμερα, πριν από λίγο δηλαδή, μια πολύ σημαντική απόφαση από το ειδικό δικαστήριο της Χάγης για το Κόσοβο, για τα εγκλήματα πολέμου και την καταδίκη του Χασίν Θάτσι, πρώην πρόεδρος του Κοσόβου και πρώην διοικητής του απελευθερωτικού στρατού του Κοσόβου, Τσεκά, για εγκλήματα πολέμου, καταδικάστηκε σε 25 χρόνια κάθειρξη.
1: Τώρα.
0: Μαζί με άλλους τρεις. Ναι, από πριν τότε, από λίγο έγινε αυτό.
2: Από τότε τρέχει η δίκη. Μα πέρασαν 25 χρόνια, αυτός έχει αθώθει. Θα βγει δηλαδή. Όχι, δεν θα έχει αθώθει, θα έχει βγει.
0: Δεν πάει έτσι. Δεν κατάλαβα τώρα πάρα πολύ καλά τι είπες.
2: Αν έχει ξεκινήσει δίκη πριν από.
0: Δεν είχε ξεκινήσει δίκη πριν από 25 χρόνια, προφανώς. Τώρα βγήκε η απόφαση. Η πρόταση των εισαγγελέων ήταν για 45 χρόνια. Και ήδη υπάρχουν αντιδράσεις στην Πρίστινα. Μάλιστα, έχει συγκεντρωθεί και κόσμος για να ακούσει την απόφαση κτλ. Και ήδη, όπως καταλαβαίνουμε, υπάρχουν πολλές αντιδράσεις.
2: Γιατί θα πάει μέσα, θα το πιάσουνε.
0: Είναι οι αποφάσεις του ειδικού δικαστηρίου, από ό,τι γνωρίζω, όπως ήταν και για την πρώην Ιουγκοσλαβία, εκτελούνται. Όταν κάποιος δικάζεται στη Χάγη, ναι, πηγαίνει στη φυλακή.
2: Γιατί στη Χάγη έχουν καταδικαστεί κι άλλοι και είναι ακόμα έξω και σουλατσάρουν γι' αυτό, αλλά εν πάση τόσο.
0: Ναι.
2: Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Mm-hmm. Όντως.
2: Τι έχουμε τώρα, τι καλό.
0: Καλό.
2: Έχουμε τίποτα καλό ή...
0: Να σας πω, εντάξει, έχουμε την ομιλία της Ursula von der Leyen. Δεν ξέρω αν θέλουμε να πούμε επιγραμματικά κάποια πράγματα.
2: Πες μας, η Ursula,
1: πρέσω μας ένα στίγμα.
2: Ναι, ήταν ποταμός η Ursula.
0: Ήταν ποταμός, αναφέρθηκε σε πάρα πολλά, έδωσε ιδιαίτερο βάρος στη μετανάστευση και αναφέρθηκε και στη... είπε ότι τα σύνορα είναι ευρωπαϊκά και αναφέρθηκε στην κρίση και στη Μεσόγειο και για τη Θέουτα, αλλά ιδιαίτερη στιγμή ήταν και όταν αναφέρθηκε στους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα και υπήρξε χειροκροτήματα. Επίσης αναφέρθηκε και ένα άλλο κομμάτι, ήταν για τα social media και τους ανήλικους, που είπε ότι θα προταθεί να απαγορευτεί η χρήση των social media, των διαδικτυακών παιχνιδιών αλλά και των chatbots από παιδιά κάτω των 13 ετών.
2: Α, το κατεβάσαν το όριο, από τα 15 πήγε στα 13.
0: Ναι.
2: Έτσι λίγο πάει στα νεογέννητα.
0: Σε βλέπω αρνητικό.
2: Τι, στα 13, βάλτε στα 15-16 να έχει ένα ρόλο. Δηλαδή μου λες στα 13, μπάσχετος, αν το μυαλό της Ούρσουλα το πρόβλημα ξεκινάει μετά τα 13, είναι όριμος ο καθένας να επηρεαστεί από όλες αυτές εδώ πέρα των οριμαγδών. Των διαφημίσεων. Τους άλλους ποιοι είμαστε εμείς για να πούμε κάτι κακό
0: που λες, δεν ξέρω πώς αποφασίζεται αυτή η ηλικία. Άλλος είναι 16, άλλος 15, άλλος 13 τώρα είδαμε. Ναι, όντως ισχύει αυτό. Αυτά σε γενικές γραμμές. Μίλησε βέβαια πολύ ώρα και για πολλά θέματα.
2: Για την ενέργεια κάτι είπε η Ούρσουλα, είναι ακριβή.
0: Για την ενέργεια είναι ακριβή βεβαίως.

0: πρέπει να δοθεί βάση στην ηλεκτρική ενέργεια μέχρι το 2040, δηλαδή αυτό να είναι το κύριο η κύρια ενέργεια για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Οι ανανεώσιμες πηγές.
0: Οι ανανεώσιμες πηγές και η ηλεκτρική ενέργεια, βεβαίως.
1: Ηλεκτρική είναι όλη η ενέργεια που παράγεται.
0: Μέσω των ανανεώσιμων πηγών, προφανώς, όχι μέσω του λιγνίτη, φαντάζομαι.
1: Και το φυσικό αέριο που μας έχει κάψει.
0: Και το φυσικό
1: Έχεις δει το λογαριασμό, την ανάλυση, πόσο έχει το φυσικό αέριο στην Ελλάδα? Συμμετοχή 30%.
0: Κοιτάω το συνολικό ποσό και...
2: Και παθαίνω ήλικα.
0: Κατάλαβε.
1: Μου κάνει εντύπωση.
2: Κάτσε να δω... Και πίνω ένα ντεπών.
1: Να δω το λογαριασμό του Αυγούστου. Που τον Αύγουστο ο ήλιος εδώ πέρα είναι βαράει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν μπορεί να έχει 33% συμμετοχή από το φυσικό αέριο, το οποίο ανέβηκε σε κάτι τιμές στο Θεό, και να έχεις τόσο υψηλή εξάρτηση σαν χώρα από το φυσικό αέριο, όταν παράγεις τόσο πολύ από τις ανανεώσιμες πηγές. Δηλαδή το χειμώνα όταν δεν έχει ήλιο, τι θα κάνουμε, πόσο θα φτάσει το φυσικό αέριο, το 80%?
0: Ναι. Ας δούμε βήμα-βήμα τη φορά, νομίζω, γιατί όντως ζαλίζουν αυτά που ακούμε και για τις τιμές που πρόκειται να έρθουν αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση που συνεχώς επιδεινώνεται στη Μέση Ανατολή. Θα τα δούμε όλα. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί μια διέξοδος από εκεί.
1: Στο Κοπανάκι έχεις σόμπα.
0: Σόμπα, ναι, δηλαδή την ηλεκτρική εννοείς, με ξύλα.
1: Όχι, με ξύλα.
0: Α, με ξύλα, ναι, εντάξει.
1: Και εσύ, άμα, ηλεκτρική σόμπα τραβάει.
0: Κάποιες πρέπει να τα κόβει τα ξύλα επίσης.
1: Εντάξει, για να κόψουμε ξύλα κάτι θα βρούμε. Το βλέπω να γυρίζουμε στην ξυλόσομπα, γύρω-γύρω.
0: Η ξυλόσομπα είναι πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Μπορείς να μαγειρέψεις κιόλας επάνω, να σου πληροφορήσω.
1: Λοιπόν, έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού, ξεκινάει η ομιλία του Πρωθυπουργού για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πρέπει να διακόψουμε μαζί σου.
2: Θα δώσουμε τώρα.
1: Ναι, πάμε τώρα.
2: Λοιπόν, πάμε. Ευχαριστούμε, Έλενα. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
3: Στη δεύτερη ψηφοφορία ενδεχομένως να προκύψει κάποιο διαφορετικό αποτέλεσμα. Φοβάμαι ότι αυτό δεν είναι το πιο πιθανό ενδεχόμενο και σε αυτήν την ψηφοφορία. Διότι το ζητούμενο και αυτής της συνεδρίασης θα ήταν να φανεί ποιες μεγάλες θεσμικές αλλαγές μπορεί να προωθήσει τελικά η επόμενη Βουλή και με ποια πλειοψηφία, έτσι ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε συνολικά το πολιτικό μας σύστημα και τη δημόσια ζωή. Τον περασμένο Ιούλιο από αυτό το βήμα είχα περιγράψει πολύ αναλυτικά ως κεντρικό μας στόχο η χώρα να μπορέσει να αποκτήσει ένα σύγχρονο σύνταγμα το οποίο θα συμβαδίζει με την εποχή, απελευθερώνοντας τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, κάνοντας το κράτος αποτελεσματικότερο, αλλά κυρίως εμπεδώνοντας τη διαφάνεια ως κρίκο εμπιστοσύνης μεταξύ της κοινωνίας και της πολιτείας. Θέλω και με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ τα μέλη της κοινωνιστικής μας ομάδας που συμμετείχαν σε αυτήν την διαδικασία. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην Επιτροπή και έχοντας διαβάσει αρκετά αποσπάσματα από τα πρακτικά, να καταδείξω μια σχετική αντίφαση μεταξύ της στάσης των κομμάτων στην Ολομέλεια και των τοποθετήσεων συναδέλφων στην Επιτροπή, όπου ακούστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις και θα μπορούσε υπό προθέσεις να διαφανεί αν και αυτό το κλίμα το οποίο αποτυπώθηκε στην Επιτροπή μπορούσε τελικά να επικρατήσει και στην Ολομέλεια, η δυνατότητα πράγματι να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο τελικά θα καταλήξουμε. Κάναμε λοιπόν μια τεκμηριωμένη εισήγηση. Προτείναμε την αλλαγή 33 διατάξεων με τελική δύναμη λίγο μεγαλύτερη από αυτή της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Όμως, ποιο είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε μετά την πρώτη ψηφοφορία?
4: Να μην γράφετε μετά τίποτα από τις διακοπές,
3: μετά την πρώτη ψηφοφορία,
4: στο πρακτικά.
3: Αυτό το οποίο αντιληφθήκαμε όλοι είναι την παντελώς αδιέξοδη τακτική συνολικά της αντιπολίτευσης. Γιατί καμία από τις προτάσεις τις οποίες καταθέσαμε δεν συγκέντρωσε τις 180 ψήφους οι οποίες απαιτούνταν. Και Γιατί έγινε αυτό? Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αφαιρώσουμε λίγο χρόνο να αναζητήσουμε την αιτία αυτής της τάσης αντιπολίτευσης. Και ακόμα κύριε Ανδρουλάκη, και δυνάμεις οι οποίες στον πολιτικό τους λόγο αυτοπροσδιορίζονται οστάχα σοβαρές και υπεύθυνες. Δυνάμεις οι οποίες συμμετείχαν στο παρελθόν, και θα επανέλθω στο ζήτημα αυτό, σε άλλες συνταγματικές αναθεωρήσεις, υποτάχθηκαν τελικά στο τυφλό όχι ή στο αμήχανο ναι μεν αλλά, αλλά τελικά στην ψηφοφορία κατέδειξαν ότι επιδίωξαν να βρεθούν απέναντι σε οποιαδήποτε κυβερνητική πρόταση. Και μιλώ εδώ ειδικά για το ΠΑΣΟΚ του κύριου Ανδρουλάκη, θέλω να είμαι σαφής, το επαναλαμβάνω, το ΠΑΣΟΚ του κύριου Ανδρουλάκη, που έφτασε στο σημείο, κύριε Ανδρουλάκη, να μην υπερψηφίζεται, προσέξτε, να το καταλάβει ο κόσμος, να μην υπερψηφίζεται τομές με τις οποίες συμφωνείτε, μόνο και μόνο επειδή τις προτείνει η κυβέρνηση. Θα φτάναμε στο σημείο, θα μπορούσαμε θεωρητικά, κύριε Ανδρουλάκη, να είχαμε φέρει προς ψήφιση και να είχαμε υπερψηφίσει πρόταση την οποία εσείς κάνατε, έξω από τις δικές μας προτάσεις. Και πάλι θα φτάνατε στο σημείο να καταψηφίσετε τις δικές σας προτάσεις. Μέσα σε αυτήν την λογική του όχι στα όλα, η οποία, κύριε Ανδρουλάκη, το είχαμε πει και τον Ιούλιο, στρέφεται ευθέως κατά του πνεύματος και του γράμματος του Συντάγματος. Εάν το Σύνταγμα το σημερινό, όχι αυτό το οποίο θέλουμε ενδεχομένως να αναθεωρήσουμε, προέβλεπε ότι απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία στην δεύτερη αναθεωρητική βουλή, θα το όριζε ρητός. Δεν το κάνει όμως. Το Σύνταγμα δίνει τη δυνατότητα να μπορεί να διερευνήσει κανείς τη δυνατότητα εξέβρεσης μιας ενισχυμένης πλειοψηφίας και στην πρώτη βουλή. Και ο λόγος για τον οποίο μεσολαβούν οι εθνικές εκλογές είναι ακριβώς διότι ο συνταγματικός νομοθέτης θέλει να λάβει υπόψη του ο πολίτης, η λαϊκή ετιμιγορία, τις προτάσεις των κομμάτων για το Σύνταγμα. Γι' αυτό μεσολαβούν οι εκλογές. Εσείς λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, έρχεστε και καταστρατηγείτε πλήρως το γράμμα του Συντάγματος και λέτε ουσιαστικά, ναι, μπορεί να συμφωνούμε, αλλά δεν θα σας δώσουμε λευκή επιταγή να διατυπώσετε το Σύνταγμα έτσι όπως εσείς θέλετε με 151 βουλευτές. Παραγνωρίζω, ξεπερνώ το γεγονός ότι αυτό από μέρους σας είναι μια ευθεία ομολογία του γεγονότος ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές και με πλειοψηφία, έτσι δεν είναι, γιατί αν ήσασταν τόσο σίγουροι ότι θα κερδίζατε εσείς, φαντάζομαι ότι δεν θα υιοθετούσατε αυτήν την θέση. Είναι όμως μια θέση η οποία είναι και αδιέξοδη και είναι και ανιστόρητη. Και είναι ανιστόρητη διότι αν θυμηθούμε την συνταγματική αναθεώρηση του 1999-2001, θα διαπιστώσετε ότι τελικά η επιτυχία μιας συνταγματικής αναθεώρησης δεν εξαρτάται τόσο από τη βούληση της κυβερνητικής πλειοψηφίας όσο από τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τότε η Νέα Δημοκρατία σε δύο συνεχόμενες βουλές ως αξιωματική αντιπολίτευση φέρθηκε με μεγάλη υπευθυνότητα. Συζήτησε, διαβουλεύθηκε, συμφώνησε σε αλλαγές στην πρώτη βουλή και τελικά συμφώνησε και σε αλλαγές στην αναθεωρητική βουλή, υπηρετώντας με αυτόν τον τρόπο το πνεύμα και το γράμμα του Συντάγματος. Και αναρωτιέμαι, αυτό το οποίο έγινε τότε και το έκανε η Νέα Δημοκρατία με υπευθυνότητα, και θέλω να θυμίσω ότι τότε μεσολάβησαν και τότε εθνικές εκλογές, και η Νέα Δημοκρατία πάλι βρέθηκε στην αντιπολίτευση το 2001 και πάλι στάθηκε με υπευθυνότητα απέναντι στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, θα μπορούσε θεωρητικά να την είχε τορπιλήσει για μικροκομματικούς λόγους. Εσείς γιατί δεν είσαστε σε θέση να το κάνετε σήμερα? Διότι πράγματι ακούγεται παράλογο, αν θέλουμε να πούμε και λίγο στην ουσία των άρθρων τα οποία προτείναμε να αναθεωρηθούν. Ακούγεται παράλογο τον 21ο αιώνα, κύριε Ανδρουλάκη, να μην κατοχυρώνεται συνταγματικά και στη δική μας πατρίδα η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Ακούγεται παράλογο να μην είμαστε σε θέση να συμφωνήσουμε, τουλάχιστον εμείς οι δύο, τα δύο θα έλεγα συστημικά κόμματα, τα οποία έχουν επιδείξει στο παρελθόν υπευθυνότητα, να μην μπορούμε να συμφωνήσουμε σήμερα, εντάξει, στο να μην ισχύει καθολικά το δικαίωμα της επιστολικής ψήφου σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Να μην μπορούμε να συμφωνήσουμε στο αυτονόητο, το ανέδειξε ο κύριος Βορύδης, να συνδυάζεται η απόδοση

αμοιβή των δημοσίων υπαλλήλων με την αξιολόγηση. Αλήθεια, μπορούμε σήμερα, μπορείτε να υπερασπιστείτε ευθέως τη θέση ότι το κόμμα σας βρίσκεται απέναντι στην ιδέα της συνταγματικής κατοχύρωσης της αξιολόγησης στο δημόσιο? Και ίσως το πιο σημαντικό, αυτά τα δύο κόμματα τα οποία στο παρελθόν συνεργάστηκαν υπό πολύ μεγάλη πίεση για να μπορέσουν να αποκρούσουν το φάσμα της χρεοκοπίας, σήμερα να μην συμφωνείτε με την ψήφο σας. Δεν στέκομαι στο τι μπορεί να λέτε στην ομιλία σας, αλλά τελικά θα φανεί στην ψηφοφορία το τι πραγματικά πιστεύετε. Ότι αυτή η χώρα, η οποία στο παρελθόν έφτασε στα πρόσθυρα της πτώχευσης, να μην είναι σε θέση να κατοχυρώσει θεσμικά συνταγματικά αντίβαρα απέναντι σε τέτοιους κινδύνους στο μέλλον. Κι όμως τελικά όλα αυτά τα καταψηφίζετε, όπως τελικά καταψηφίζετε και ένα όριμο αίτημα για το οποίο έχουμε μιλήσει τόσες φορές σε αυτήν την αίθουσα, που δεν είναι άλλο από την ουσιαστική αλλαγή του άρθρου 86, ώστε τελικά τα πολιτικά πρόσωπα να ερευνώνται από τη δικαιοσύνη και όχι από τη Βουλή. Την κατάργηση της δυνατότητας να στείνονται κάθε λίγο κάλπες με προσχηματική επίκληση εθνικού θέματος. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία ανέκαθεν τύλιγαν με καχυποψία την πολιτική. Θα μπορούσαμε να τα λύσουμε τώρα, ενώ κάποιοι, συγκεκριμένα εσείς, επιλέγετε να τα παραπέμψετε στις καλένδες. Για να μην αναφερθώ σε άλλες αναγκαίες συνταγματικές προβλέψεις που έχουμε προτείνει, οι οποίες συναντούν την άρνηση όλων των κομμάτων. Από την μέρημνα της προσιτής στέγης ως συνταγματικής επιταγής μέχρι την προστασία του πολίτη από ετεροχρονισμένους φόρους. Προσέξτε, κύριε Δουλάκη, έχετε μιλήσει τόσες φορές για την ανάγκη να ενισχύσουμε τη συμμετοχή των δικαστών στην ανάδειξη της ηγεσίας τους. Κάτι το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει ήδη γίνει με νόμο αυτής της κυβέρνησης. Όμως ερχόμαστε εδώ πέρα να προτείνουμε και συγκεκριμένη συνταγματική διάταξη. Αυτό λοιπόν το οποίο εσείς υπερασπιστήκατε, έρχεστε τώρα και το καταψηφίζετε. Για να μην αναφερθώ βέβαια στα κόμματα της εντός εισαγωγικών πατριωτικής δεξιάς, τα οποία έρχονται τώρα και καταψηφίζουν τη συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας και της σημαίας. Δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε πολλά περισσότερα. Και βέβαια δεν συζητούμε καθόλου και δυστυχώς δεν φαίνεται να έχουμε την ευκαιρία να συγκεντρώσουμε την απαιτούμενη υπερπλειοψηφία, ούτε καν για να γίνει μια αναφορά στο Σύνταγμα για την τεχνητή νοημοσύνη, το πρώτο θέμα το οποίο συζητείται σήμερα παγκοσμίως, και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εξασφαλίσουμε και με μια λιτή συνταγματική πρόβλεψη, όπως προτάθηκε από την αρμόδια επιτροπή, ότι τελικά αυτή θα πρέπει να έρχεται πάντα να τίθεται στην υπηρεσία του ανθρώπου. Όλα αυτά δυστυχώς τα θέματα θα παραπεμφθούν στις συνταγματικές καλένδες. Θα επιμείνω και πάλι ωστόσο στο πολιτικό βάρος αυτής της συνεδρίασης, καθώς, θα το ξαναπώ, η παρούσα Βουλή είναι αυτή η οποία επιλέγει τα υποαναθεώρηση άρθρα και η επόμενη Βουλή είναι αυτή η οποία διαμορφώνει το οριστικό της περιεχόμενο. Κάτι το οποίο τελικά σημαίνει το εξής απλό. Όποιος σε λίγο ψηφίσει όχι ή παρόν, θα έχει ουσιαστικά στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει πιο γρήγορα στο αύριο, διαθέτοντας μια νέα σύγχρονη και λειτουργική συνταγματική πηξίδα. Και φοβάμαι ότι από την πλευρά όλων των κομμάτων πρόκειται ουσιαστικά για μία ακόμα επιλογή μηδενισμού των πάντων, όπως έδειξε και η πρόσφατη εμπειρία από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί τι είδε ο πολίτης? Στη μία όχθη ένα κυβερνητικό σχέδιο σαφές για το 2027, το οποίο οδηγεί στο 2030 με μέτρα ενταγμένα σε ένα ημερολόγιο εφαρμογής μήνα-μήνα, τα οποία θα έρθουν και για ψήφιση πολύ σύντομα στη Βουλή, κοστολογημένα έως το τελευταίο ευρώ, αλλά έχοντας

0: και ως διαβατήριο αξιοπιστίας.
1: Μια συνεπή πολιτική που δικαιώνει το σύνθημα «Το είπαμε, το κάνουμε». Θυμίζω τις διαδοχικές αυξήσεις του κατώτου μισθού, ώστε τον Ιανουάριο του 2028 να φτάσει στα 1.000 ευρώ, τα 400 ευρώ καθαρά από αυτόν και κάθε Νοέμβριο σε 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους, το επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ σε 720.000 δημοσίους υπαλλήλους από το 2027, το μηδενικό φόρο σε 87.000 τρίτεκνους έως το εισόδημα των 20.000 ευρώ σε 50.000 αγρότες, αλλά και την ανακούφιση εκατοντάδων χιλιάδων ελεύθερων επαγγελματιών και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω ενός νέου και πολύ πιο δίκαιου υπολογισμού του τεκμαρτού του εισοδήματος.
2: Μάλιστα. Πήραμε μια γεύση από την ομιλία του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο της συζήτησης στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση.
3: Για πες και αυτό που προηγήθηκε, που έχει ενδιαφέρον. Γιατί ακουγόταν κάποιες παρεμβολές της
2: Σταυροπούλου
3: που ο κ. Κακλαμάνης είπε να μην γραφούν βέβαια στα πρακτικά.
2: Είχαμε σοβαρό μπιφ. Είχαμε σοβαρό μπιφ μεταξύ του Υπουργού Δικαιοσύνης του Γιώργου Φλωρίδη και του Παναγιώτη Δουδονή.
3: Ναι.
2: Πολύ δυνατό μπιφ. Γιατί στην παρενέβη ο κύριος Δουδονής λέγοντας ότι, βλέποντας μάλλον το Φλωρίδη στα υπουργικά έδρανα, και του είπε ότι δεν πρέπει να βρίσκεται εκεί, διότι δεν μπορεί να παρεμβαίνει και να έχει λόγο και χώρο η εκτελεστική εξουσία στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, και να φύγει.
3: Φύγε!
2: Φύγε! Φώναζε εκεί η Κωνσταντοπούλου. Φύγε! Φύγε!
3: Ξού από εδώ!
2: Ξού από εδώ!
3: Και... Ξού! Ξού!
2: Και τέλος πάντων έγινε ένα μπιφ, λέγοντας μια ωραία κατάληξη, έτσι τσιτάτα, ότι κοίτα πως κατάντησες το κόμμα σου, του Φλωρίδης, και απάντησε ο Δουδονής, κοίτα πως κατάντησες εσύ, Φλωρίδη. Φλωρίδη.
3: Φλωρίδη.
2: Φλωρίδη. Φλωρίδη. Πώς λέγαμε για τη Γεροβασίλη. Φλωρίδη. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα rewind στην...
3: μια επανασύνδεση.
2: Να σβήσουμε όμορφα, ρε φίλε. Δεν σβήσαμε από τόμος.
3: Επιλέγει ο Πρωθυπουργός να μιλήσει τις πιο... τις όρους μεγάλης ακροαματικότητας.
2: Επειδή είναι θεσμικιά.
3: Είναι θεσμική.
2: Η Έλενα,
3: το κατάλαβα.
2: Έλα, Έλενα.
4: Είμαι θεσμικιά, είμαι.
2: Δεν είσαι.
4: Εκτός από κεντρικά, είμαι και θεσμικιά.
2: Κεντρικιά, και κεντρικιά.
4: Είμαι θεσμικιά από πού.
2: Πια κατκέν και. και χαζαμάρες.
4: Λοιπόν, ναι, να σβήσουμε έτσι όμορφα όπως είπατε.
2: Ναι, ναι.
4: Να πούμε καταρχάς ότι σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εκτός από μειώσεις επιτοκίων και τα λοιπά και τα λοιπά και αυξήσεις και όλα, αυξήσεις επιτοκίων, με συγχωρείτε, όχι μειώσεις επιτοκίων, αυξήσεις επιτοκίων, και να, τέλος πάντων, πώς θα ανταπεξέλθουμε σε όλη αυτή την κρίση, σχεδιάζει και τα νέα χαρτονομίσματα.
2: Α, με τη Μαρία Καλλάς.
4: Με διάφορες προσωπικότητες που ψηφίζουν
3: ο
4: κόσμος, ακριβώς.
2: Εμάς τίποτα.
4: Εμάς τι εννοείς, εμένα και σένα.
2: Ακόμα. Εμένα και σένα και στο Στελάκι, γιατί δεν κατάλαβα.
4: Τώρα αυτά είναι τα καινούργια που θα βγουν το 2030. Τώρα εμείς
2: επόμενη...
4: κατά το 2070.
2: Στην επόμενη αναθεώρηση.
3: Θα βγει το. Κανονικά έπρεπε να βγει το μονόευρο και το διεύρο σε χαρτονόμισμα, να το νιώθω. Όπως είναι το δολάριο, σωστό.
4: Ναι, ωραίο.
3: Γιατί όσο είναι σε ψηλό, δεν καταλαβαίνεις. Ενώ στην Αμερική, όταν το πιάνεις το μονοδόλαρο, εντάξει, είναι αλλιώς το χαρτί. Το λυπάσαι όταν φεύγει από το πορτοφόλι.
4: Ναι, σωστά.
2: Ενώ τώρα σου πέφτει και σκύβεις δεν σκύβεις.
4: Ναι, το καταλαβαίνεις, το χαρτονόμισμα αυτό είναι αλήθεια. Αλλά υπάρχει Μαρί Κιουρί, υπάρχει ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, υπάρχουν διάφορες φυσικά προσωπικότητες.
2: Πρέπει να κάνουμε πράγματα για να συμπεριληφθούμε στην επόμενη.
3: Καλά, αυτοί περιμέναν, ο Νταβίντσι περίμενε 700 χρόνια να γίνει χαρτονόμισμα.
4: Το θέμα είναι.
2: Κάτι πέταγε με διάφορα αερόπτερα που έκανε. Πρέπει να κάνουμε extreme πράγματα. Για πες.
4: Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα. Τέλος πάντων, εντάξει, γελάνε και όλες οι άνθρωποι που τους παρουσιάζουν τα χαρτονομίσματα και λένε την ξέρω εγώ, γιατί δεν αναγνωρίζουν με την πρώτη ματιά ότι πρόκειται για αυτές τις προσωπικότητες. Είναι κάπως...
3: Τώρα με τη Μαρή Κιουρί, άμα τη δείξεις σε 100...
4: Όχι, δεν τη γνωρίζουν, δεν ξέρουν ποια είναι.
3: Α, έτσι
4: είναι
3: πώς
4: το πώς απεικονίζονται, ναι. Ή και ο Λεωνάρντο Νταβίντσι. Δηλαδή, έβλεπε ένα ρεπορτάζ που το δείχναν στον κόσμο, στον δρόμο, και με τη μία δεν καταλάβαιναν. Του τέχνη στην Ιταλία συγκεκριμένα.
2: Δεν καταλαβαίνανε. Κιμ Καρντάσιαν την 28 Οκτωβρίου με την 28 Μαρτίου τώρα.
3: Δείξε την Κιμ Καρντάσιαν, να σου πω πώς θα την αναγνωρίσουν.
2: Δείξε εδώ την Τούνη να δεις κακός χαμός.
4: Επαναλαμβάνω, ο τρόπος που απεικονίζεται πάνω στο χαρτονόμισμα. Να είμαστε δίκαιοι τώρα, όχι ότι δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι δεν ξέρουν οι Έλληνες τον Κολκοτρώνη. Εντάξει. Και να μην θυμάσαι την 25η Μαρτίου, τον Κολοκοτρώνη τον ξέρει.
2: Ωραία, από εμά ήταν ο Κολοκοτρώνη σαν αυτό που τον υποδίθηκε στον Καποδίστρια. Εντάξει, μπορεί να μην τον ξέρει.
3: Κολοκοτρώνη, ποιο ήταν το πεντοχίλιαρο, δεν ήταν.
2: Ναι. Το
3: πεντοχίλιαρο.
4: Ναι,
3: σε δραχμές
4: θυμάμαι.
2: Ναι.
3: Κάτσε, ποιο ήταν το. Ήταν το δεκαχίλιαρο.
2: Πάντα, Κολοκοτρώνη πεντοχίλιαρο. Νομίζω ο Καποδίστρια ήταν στο δεκαχίλιαρο, δε φίλε.
4: Τέλος πάντων, ήθελα να το αναφέρω γιατί μπορεί ο κόσμος να μπει στην ιστοσελίδα, φαντάζομαι, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής. Δεν ξέρουμε. Γι' αυτό λέω να μπει ο κόσμος να δει στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και να δει τι είναι αυτό που θέλει να ψηφίσει.
3: Ήταν 5.000 ο Κολοκοτρώνης.
2: Ναι.
3: 5.000. Το μπλε, το καλό.
2: Ωραίο. Το πιο έτσι αυτό.
3: Το πιο αναγνωρίσιμο.
2: Ναι.
3: Στις 10.000 νομίζω ήταν ο.
2: Καποδίστριας.
3: Όχι.
2: Ήταν ο Παπα-Νικολάου.
3: Ο Παπα-Νικολάου ήταν.
2: Ναι, τώρα το βλέπω. Ήταν ο Παπα-Νικολάου λοιπόν. Όχι του Ολυμπιακού.
4: Καταλάβαμε, ο γιατρός.
2: Ο τεστ παπ. Όχι ο αρχηγός του θρύλου. Και αυτό θα το στοχεύσουμε κάποια στιγμή. Να δούμε.
4: Ναι. Λοιπόν, το ένα θεματάκι είναι αυτό και το άλλο επίσης πολύ γρήγορα να σας πω ότι υπάρχει μία... πολλές αντιδράσεις υπάρχουν στην Αμερική γιατί ο πολύ γνωστός ράπερ Μάικ Λαμάρ, ο οποίος
3: όχι
4: ήταν...
3: Όχι ο μάγος.
4: Όχι.
3: Δεν είναι αυτή η ψυχή ο Μάικ Λαμάρ. Υπάρχει ακόμα. Κάτσε να ρωτήσω το φίλο μου το AI. Ναι, πέσεις για το μέγιστο.
4: Λοιπόν, αυτός λοιπόν άνοιγε τις συναυλίες σαν opening act του Ed Sheeran. Ναι. Σε μία συναυλία λοιπόν στην περιοδία που έχει ξεκινήσει ο Ed Sheeran, στις 4 Σεπτεμβρίου, σε μία συναυλία που έδωσαν στο στάδιο Met, το θυμόμαστε από το Μουντιάλ, έτσι, στο New Jersey. Εκεί λοιπόν πρόβαλε βίντεο σαν μέρος του act του και μίλησε και με το τραγούδι του για την Παλαιστίνη και καταφέρει και εναντίον της Ισραηλινής κυβέρνησης λέγοντας ότι δεν έχει κάτι με τον Ισραηλινό λαό, τους αποκάλυψε αδέρφια του, αλλά με την Ισραηλινή κυβέρνηση. Όμως αυτό προκάλεσε πολλές αντιδράσεις και σύμφωνα με τον Ed Sheeran που αναγκάστηκε να βγει και να κάνει και αυτός ανακοίνωση, του επέβαλαν οι χορηγοί των συναυλιών του να διώξουν τον ράπερ. Κόπηκε λοιπόν από τις επόμενες συναυλίες του Ed Sheeran και η νεότερη εξέλιξη σε αυτό είναι ότι αποχώρησαν με τη θέλησή τους και όλοι οι υπόλοιποι και το γκρουπ που άνοιγε τη συναυλία και κάποιοι άλλοι τραγουδιστές που ήταν υποστήριξη ακριβώς και ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο αδερφός της Billie Eilish που επίσης ο αδερφός της Billie Eilish που επίσης συμμετείχε στις συναυλίες αυτές και έχει γίνει εντάξει ένα...
3: Είδες με το άλλο το ντοκιμαντέρ που βραβεύτηκε, το NASA, τι
4: το NASA,
3: θέλω
4: βεβαίως,
3: να πάρουν
4: βεβαίως
3: την υπηκότητα των δημιουργών να... βγήκε υπουργός του Ισραήλ και είπε να τους αφαιρεθεί η υπηκότητα, ότι αυτοί είναι προδότες, γιατί οι άνθρωποι δείξανε ότι οι Ισραηλινοί όταν στόχευαν και καλά εναντίον στόχων της Χαμάς πέραν μαζί τους αμπάριζαν και μερικούς δεκάδες όσο εκατοντάδες αμάχους. Εντάξει, αυτό που ξέρουμε όλοι ότι γινόταν απλά μπήκε και σε... Λοιπόν, ο Μάικ Λαμάρ,
2: έλα,
3: ο ταχυδεκτικός, αποχαιρέτησε τον κόσμο το 2016. Ήταν ελληνοϊταλικής καταγωγής, Λάμπρος Ματζαβίνος ήταν το όνομά του.
2: Έλα, ρε,
3: δυστυχώς, ναι, έφυγε από κοντά μας το 2016.
2: Τι ηλικία, δεν ξέρουμε.
3: Μικρός ήταν. Ποια παρουσίαζε την εκπομπή του ταχυδακτυλουργός μαζί του?
2: Ήταν και εκείνη ταχυδακτυλουργός.
3: Ήταν πολύ ωραία παρουσιάστρια.
2: Α, η Μιχαλονάκου.
3: Βίκυ Βανίτα.
2: Έλα ρε φίλε.
3: Δεκαετία του 80.
2: Η Μιχαλονάκου. Μάλιστα. Ωραία Βίκυ Βανίτα, ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένα. Μας δεν έδειξες πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον Μάικ Λαμάρ, δεν πειράζει.
4: Δεν μου αρέσει πολύ όλο αυτό το με την ταχυδακτυλουργικά.
3: Α, ο Κόπερφιλντ δεν σου άρεσε, δηλαδή.
4: Όχι, όχι, ποτέ δεν με τράβηξαν αυτά. Δεν ξέρω γιατί.
2: Να μια πτυχή τη ζωή τη Έλληνα που ανακαλύψαμε τώρα.
4: Ναι, ωραία, τέλεια.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και εγώ, και εγώ.
2: Πάμε σε μια.
3: Έχουμε δρυμή κατηγορία από τον Γιώργο. Μπουζούκια δεν έχετε πάει, αμόρφωτη, δεν ξέρετε το πεντοχίλιαρο. Τότε που ήταν.
2: Έλατε. Δηλαδή, απλά είναι πολλά τα χρόνια.
3: Στρωνόταν ο δρόμος για τα μπουζούκια με τα μπλε αυτά εδώ πέρα.
2: Τα κέγανε.
3: Άναβε άλλο το. Αν δεν άναβε πουρο με το 5000, με δεκάρικο μετά η πιο.
2: Ναι, η πιο.
3: Σκληροπυρηνική. Εντάξει, δεν ήταν.
2: Μάλιστα. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα για να πάμε στα αθλητικά μας.

0: Θα ζητήσουμε μια συγγνώμη από την Τσαλιγοπούλου. Έχει ανέβει στο βήμα ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Τον Καϊμάδου που περίμενε και την ενημέρωση.
0: Πάμε να πάρουμε μια γεύση από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση.
2: Τι σημαίνει? Δεν πρέπει να έχουμε εκλογές? Τι είδους αναλύσεις είναι αυτές από τον αρμόδιο Υπουργό Δικαιοσύνης, που αντί να σπεύσετε και να αποδοκιμάσετε, τον καλέσατε για να πείτε και μπράβο και να τον ανακηρύξετε υποψήφιο βουλευτή Θεσσαλονίκης? Και δεν φτάνει μόνο το δίλημα, το προσβλητικό δίλημα για τη δημοκρατία Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Σήμερα πήγαμε σε άλλο δίλημα. Ελπίδα ή περιπέτεια? Δηλαδή, ελπίδα είστε εσείς και περιπέτεια είμαστε εμείς. Για να δούμε τι είδους ελπίδα είστε. Είστε η ελπίδα του να παραμένει και τρίτη τετραετία η αγοραστική δύναμη του ελληνικού, η τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση του ελληνικού λαού? Αυτή είναι η ελπίδα που δίνετε? Αυτά είναι τα αποτελέσματα της οικονομικής σας πολιτικής? Η ελπίδα λοιπόν είναι να καθυλωθεί ο ελληνικός λαός στην τελευταία θέση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αγοραστική του δύναμη, και η περιπέτεια είμαστε εμείς που προτείναμε στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης ένα σχέδιο ανάπτυξης σε όλους τους τομείς, τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, τη βιομηχανία, την ενέργεια, παντού. Ελπίδα είστε εσείς? Ελπίδα πού, στα ενοικία? Πήγαινε στην κοινωνία, κύριε Μητσοτάκη, να ακούσετε τους νέους. Δεν μπορούν να βρουν σπίτι να νοικιάσουν. Και έχετε ευθύνη. Ουδέποτε ξανά η χώρα δεκαετίες ολόκληρες είχε να αντιμετωπίσει τέτοια στεγαστική πολιτική. Και όταν τα λέγαμε, μας κοροϊδεύατε, μας λέγατε λαϊκιστές. Και μετά ένα ενίκιο που δεν λύνει κανένα πρόβλημα όταν έχουμε φτάσει στο χείλος του γκρεμού και δεν μπορούν να βρουν σπίτι με αξιοπρέπεια φοιτητές και νέες οικογένειες για να στεγάζουν τα όνειρά τους. Ελπίδα τι ελπίδα? Ελπίδα στην υγεία, που έχετε θράσει να απαντήσετε στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ ότι τα έχετε κάνει? Τα έχετε κάνει? Γι' αυτό ο ελληνικός λαός πληρώνει τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρώπη μαζί με τον λαό της Βουλγαρίας. Συγχαρητήρια. Ελπίδα σε τι? Στους θεσμούς που ήρθατε ως ο καβαλάρης του φιλελευθερισμού για να επουλώσετε τις πληγές που άφησε πίσω ο κύριος Καμένος με τον κύριο Τσίπρα? Και τι δεν έχετε κάνει? Τι άλλο πρέπει να έχετε κάνει για να πούμε ότι μιλάμε για απόκληση από την ευρωπαϊκή λειτουργία των δεσμών? Επιθέσεις ανεξάρτητες αρχές κάνατε. Παιχνίδα με τη δικαιοσύνη κάνατε. Παρακράτος υποκλοπών στήσατε. Το σύνταγμα που ζητάμε σήμερα ή τον κανονισμό της Βουλής, κουρελόχαρτο. Εδώ εξευτελίσατε μια ολόκληρη κοινοβουλευτική ομάδα. Πότε ξανά πρωθυπουργός τους είπε φύγετε να πάτε να κοιμηθείτε, γιατί φοβάμαι την ψήφο σας? Και έρχεται ο κύριος Βορύδης σήμερα να μας κάνει μαθήματα. Είναι πραγματικά απίστευτο. Ζητήματα συνταγματικής τάξης στη Δημοκρατική Παράταξη, ο Βορύδης. Ο Βορύδης που χρησιμοποιήθηκε το άρθρο 86 για να δέσουν τα χέρια της δικαιοσύνης και να μην ελεγχθεί ως πρωταγωνιστής υπουργός για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, μας εγκαλεί που δεν αναθεωρούμε το άρθρο 86 που τον έσωσε. Φτάνει, αφήστε το θέατρο. Αφήστε το θέατρο. Εγώ δεν θα πάω ούτε στα τσεκουράκια που στις παλιές ιδεολογίες. Τα σημερινά. Γιατί ο καθένας έχει μια διαδρομή. Και όταν έχει μια διαδρομή, όταν μιλά στους συναδέλφους του, βουτάει τη γλώσσα του στο μυαλό. Για τη διαδρομή αυτής της παράταξης. 50 χρόνια μεταπολίτευσης. Τι λοιπόν, στη διαφθορά? Ποια είναι η ελπίδα που δίνει στον ελληνικό λαό? Ποια είναι η ελπίδα? Στο μόνο που επενδύεται είναι στο φόβο. Σε καμία ελπίδα δεν επενδύεται. Γι' αυτό το θρασίτατο δίλημα Ερντογάν ή Μητσοτάκης αποκαλεί το σχέδιό σας. Θέλει να τρομοκρατήσετε την κοινωνία. Να νιώσει αστάθεια. να νιώσει περιπέτεια. Αλλά η κοινωνία θα πάει μπροστά. Θα πάει μπροστά με τη λαϊκή ετοιμιγωρία. Θα στείλει σαφέστατο μήνυμα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Το πρόγραμμά μας είναι απάντηση σε όλα. Κοστολογημένα, όχι όπως εσείς. Που θέλετε, λέει, να πάμε και στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Το 2018, που τολμάτε να μιλήσετε για λαϊκισμό, πόσο κόστησε, κύριε Μητσοτάκη, η οριζόντια μείωση του ΦΠΑ σε 22,11% και παράλληλα η δέσμευσή σας για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου? Πάρτε το λόγο, πόσο κόστησε. Ορίστε. Πείτε μας εδώ. Εσείς ο υπεύθυνος που διεκδικήσατε την ψήφο του ελληνικού λαού με αλήθειες. Πείτε στον ελληνικό λαό. Το 2018, από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όταν είπατε ΦΠΑ 22,11% και καταργούμε τον νόμο Κατρούγκαλου, πόσο κόστησε το πρόγραμμά σας? Δεν βάζω τα υπόλοιπα. Αυτό να πείτε σήμερα.
0: Μάλιστα, πήραμε και μία γεύση από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη από το βήμα της Βουλής στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα ακολουθήσει προφανώς.
1: Προεκλογική γίνεται η όλη κουβέντα.
0: Ναι, ναι, εφόλης της ύλης.
1: Γίνεται πιο μπροστά ο Πρωθυπουργός.
0: Περισσότερες πληροφορίες, περισσότερη ενημέρωση προφανώς από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 που ακολουθεί και το γίγαντα.
1: Εντάξει, άλλαξε σήμερα λίγο η ροή της εκπομπής, το καταλάβω. Γιατί είχαμε
0: τον Ανδρούτσα τις παρουσίες στο τιμόνι του αναλυτικού δελτίου. Αύριο, εισαύριο τα σπουδαία. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από τον Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Στη Βουλή, στη Διεθνή Οικονομία αλλά και στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στρέφεται το ενδιαφέρον. Σε εξέλιξη η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να διαμορφώνουν τη στάση τους εν ώψη της διαδικασίας. Στις αγορές, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου επηρεάζεται τις διεθνείς τιμές και δημιουργεί νέες πιέσεις στην αγορά καυσίμων. Στην υπόθεση Μαζονάκη, οι προφυλακιστές κρίθηκαν οι δύο γιατροί, νέα στοιχεία εξετάζουν οι αρχές, ενώ συνεχίζονται οι καταγγελίες και οι αντικρουόμενες εκδοχές για όσα συνέβησαν στο ιατρείο. Το ΕΚΑΒ απαντά στις αιτιάσεις, ενώ διατάχθηκε κατά επίγουσα προκαταρκτική εξέταση για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Airdians Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εισαγγελική παρέμβαση για την υπόθεση του ιατρείου στο Κολωνάκιο που πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο προϊστάμενος εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών, Αριστής Κορέας, ζήτησε να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου δημόσιου φορέα. Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει ένα σύνταγμα που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις και απαιτήσεις, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής και άσκησε σκληρή κριτική στο Πασόκ για τη στάση του. Συγκέντρωση τσάδεδη στο Σύνταγμα μέχρι με την προωθούμενη κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Συγκέντρωση φοιτητών έξω από το Υπουργείο Οικονομικών με βασικό αίτημα την αντιμετώπιση του οξυμένου προβλήματος της φοιτητικής στέγης. Όλα τα εξωτερικά μας σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα, δήλωσε η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενος στις μεταναστευτικές πιέσεις που δέχθηκε η Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη περιορισμού της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Σοβαρές ανησυχίες προκαλεί κατάσταση στην αγορά πετρελαίου μετά την αναστολή παραδόσεων από τη Σαουδική Αραβία προς την Ευρώπη. Στα 108 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent, εντείνοντας τις πιέσεις στις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια. Και συναγερμό στα Χανιά εντοπίστηκε βόμβα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και ενώθηκαν σχολεία ειδικό κλιμάκιο από την Αθήνα για την εξουδετέρωση. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας για όσα συνέβησαν στο ιατρείο του Κολωνακίου που έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης. Οι δύο γιατροί κρίθηκαν προφυλακιστές μετά την πολύωρη απολογία του στον ανακριτή, αρνούνται την κατηγορία και επιμένουν στους ισχυρισμούς τους ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια του δελτίου μας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Πρώτα όμως στη Βουλή, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης, δεν διαφαίνεται περιθώριο συνένεσης, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται και στη σημερινή ψηφοφορία αλλά και στις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Πριν συνδεθούμε με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα, για να μας δώσει τα όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, αυτήν την ώρα στο βήμα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης, τονίζοντας την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει ένα σύνταγμα που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις αλλά και απαιτήσεις, υποστηρίζοντας ότι η πρώτη ψηφοφορία ανέδειξε τα αδιέξοδα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τα κόμματα ότι δεν προσήλθαν στη διαδικασία με διάθεση ουσιαστικού διαλόγου και συνεννόησης.
1: Τον περασμένο Ιούλιο, από αυτό το βήμα, είχα περιγράψει πολύ αναλυτικά ως κεντρικό μας στόχο η χώρα να μπορέσει να αποκτήσει ένα σύγχρονο σύνταγμα το οποίο θα συμβαδίζει με την εποχή, απελευθερώνοντας τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, κάνοντας το κράτος αποτελεσματικότερο, αλλά κυρίως εμπεδώνοντας τη διαφάνεια ως κρίκο εμπιστοσύνης μεταξύ της κοινωνίας και της πολιτείας. Θέλω και με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ τα μέλη της κοινοβουλευτικής μας ομάδας που συμμετείχαν σε αυτήν τη διαδικασία. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην Επιτροπή και έχοντας διαβάσει αρκετά αποσπάσματα από τα πρακτικά, να καταδείξω μια σχετική αντίφαση μεταξύ της τάσης των κομμάτων στην Ολομέλεια και των τοποθετήσεων συναδέλφων στην Επιτροπή, όπου ακούστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις και θα μπορούσε υπό προθέσεις να διαφανεί αν και αυτό το κλίμα το οποίο αποτυπώθηκε στην Επιτροπή μπορούσε τελικά να επικρατήσει και στην Ολομέλεια, η δυνατότητα πράγματι να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο τελικά θα καταλήξουμε. Κάναμε λοιπόν μια τεκμηριωμένη εισήγηση. Προτείναμε την αλλαγή 33 διατάξεων με τελική δύναμη λίγο μεγαλύτερη από αυτή της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Όμως, ποιο είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε μετά την πρώτη ψηφοφορία?
2: Να μην γράφετε μετά τίποτα από τις διακοπές,
1: μετά
2: παρακαλώ, πρακτικά.
1: Αυτό το οποίο αντιληφθήκαμε όλοι είναι την παντελώς αδιέξοδη τακτική συνολικά της αντιπολίτευσης. Γιατί καμία από τις προτάσεις τις οποίες καταθέσαμε δεν συγκέντρωσε τις 180 ψήφους οι οποίες απαιτούνταν.
0: Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος παρακολουθεί τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία βρίσκεται, Νίκο, σε εξέλιξη. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, ασκώντας φοδρή κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση της συνταγματική αναθεώρηση. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Πρωθυπουργός, πριν από λίγο ολοκλήρωσε την ομιλία του, όπως είπες εσύ, σφοδρή κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης, και το ΠΑΣΟΚ που είναι εξωματική αντιπολίτευση, αλλά και στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα που δεν βρίσκεται στη Βουλή. Θα λέγαμε ότι ο κ. Φωτάκης πέταξε το γάντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο κ. Ανδρουλάκης πριν από λίγο, που μόλις κατέβηκε από το βήμα της Βουλής, το σήκωσε, και πέρα από τη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση και τη μη συμφωνία, η οποία διαφαίνεται και για δεύτερη ψηφοφορία, πλέον έχουμε και ίσως με τον πιο επίσημο τρόπο την έναρξη μιας πολιτικής αντιπαράθεσης, η οποία θα κρατήσει σίγουρα μέχρι την ώρα που θα έχουμε τις κάλπες.
0: Στο κάδρο μπήκανε και τα προγράμματα ξανά με τις ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης.
3: Ακριβώς, πολύ σωστά το λες. Ο Πρωθυπουργός είπε σε ό,τι αφορά τη θεματική αναθεώρηση ότι όποιος δεν ψηφίζει, όποιος ψηφίζει μάλλον όχι και παρόν, θα έχει στερήσει τη χώρα από το να βαδίσει πιο αποφασιστικά στο αύριο. Έκανε λόγο για δυνάμεις οι οποίες θεωρούνται σοβαρές και υπεύθυνες, αλλά υποτάχθηκαν όπως είπε στο τυφλό όχι, και ειδικά μιλάω για το ΠΑΣΟΚ, είπε ο κ. Μητσοτάκης, που έφτασε στο σημείο να μην υπερψηφίζει τις προτάσεις με τις οποίες συμφωνεί μόνο και μόνο επειδή τις προτείνει η κυβέρνηση. Όπως είπες και εσύ, η ατζέντα της αντιπαράθεσης άνοιξε. Πήγαμε και στα προγράμματα τα οποία παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ και από τον Πρωθυπουργό και από τα υπόλοιπα κόμματα. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε στη ΔΕΘ είναι ένα διαβατήριο αξιοπιστίας με μια συνεπή πολιτική. Παρουσιάσαμε, είπε, κοστολογημένα μέτρα μήνα με το μήνα. Έκανε λόγο για ανακύκλωση ακοστολόγητων και αντιπαντικών προτάσεων από τα κόμματα αντιπολίτευσης. Λογική του πάρε κόσμε, άκουσα από εσάς, είπε κύριε Ανδρουλάκη. Και έκανε αναφορά και στον κύριο Τσίπρα. Αυτό που παλιά λεγόταν αυταπάτη, επιστρέφει ως απάτη, είπε. Αλλά δεν θα ασχοληθώ, είπε άλλο, με τον κύριο Τσίπρα, δεν είναι στην αίθουσα. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης, Ντόνα, υποστήριξε ότι Πασόκ και Ελλάς είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Έχετε υιοθετήσει, είπε, και οι δύο τις χειρότερες πρακτικές του παρελθόντος, και έθεσε το δίλημα, το οποίο φαίνεται θα το ακούσουμε πολύ από εδώ και στο εξής. Το δίλημα, είπε, είναι η ελπίδα ή η περιπέτεια, και θα ισχύσει στο ακέραιο. Υποστήριξε ότι η ελπίδα είναι το πρόγραμμα της κυβέρνησης του και περιπέτεια είναι τα προγράμματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Χαρακτήρισε ένα εφιαλτικό σενάριο αναταραχής και ακυβερνησίας, αν επικρατήσουν οι δυνάμεις οι οποίες δεν αντιπαρατίθεται με την κυβέρνηση, και μικρή υπεσημασία θα έχει αν συνεργαστούν. Τώρα, σε όλα αυτά απάντησε ο κύριος Ανδρουλάκης. Πριν από λίγο κατέβηκε από το βήμα της Βουλής. Θα ακολουθήσουν και οι άλλοι αρχηγοί. Ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων. Θέλουν, είπε, να μας πείσουν ότι ευτυχώς που τους έχουμε κιόλας. Από το Μητσοτάκης ή χάος πήρατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Μας είπατε ότι οι εκλογές θα υπονομεύαν το δημοκρατικό πολίτευμα. Σε λίγο θα μας πείτε ότι δεν θα πρέπει να έχουμε και εκλογές, είπε. Σήμερα είπατε το δίλημα είναι ελπίδα ή περιπέτεια. Αποκλείεται, είπε, εσείς να είστε ελπίδα όταν η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού παραμένει η τελευταία για τρίτη τετραετία. Και η περιπέτεια σίγουρα δεν είμαστε εμείς οι οποίοι προτείναμε ένα σχέδιο ανάπτυξης. Το μόνο που επενδύεται είναι ο φόβος. Σε καμία ελπίδα δεν επενδύεται, είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Το πρόγραμμά μας είναι απάντηση σε όλα. Είναι κοστολογημένο. Δεν μπορεί η παράταξη που χρεοκόπησε την Ελλάδα να μας κάνει μαθήματα. Η Νέα Δημοκρατία, είπε, είναι αμετανόητη και στον τρόπο που πολιτεύεται και συνταγματική αναθεώρηση. Καταλαβαίνεις, Ντόνα, και εσύ ότι η τόνη είναι πολύ υψηλή.
0: Από την αρχή της συνεδρίασης, να βάλουμε μια ανωτελεία, Νίκο, να ακούσουμε μαζί ένα απόσπασμα από τη δευτερολογία του Πρωθυπουργού, η οποία είναι σε εξέλιξη, και να επανέλθουμε σε εσένα για να μας πεις και τα διαδικαστικά, αλλά και αυτή την αντιπαράθεση που είχαμε μεταξύ του κ. Δουδονή και του κ. Φλωρίδη. Για να ακούσουμε τον κ. Μητσοτάκη τώρα.
1: Λαμβάνω εγώ είναι ότι η κυβέρνηση αυτή θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα εθνικά δίκαια, να προστατεύει τα σύνορά μας, να θωρακίζει τις ένοπλες δυνάμεις
4: καθ' όλη τη διάρκεια της ετραετίας. Το κάναμε από την πρώτη μέρα, το κάναμε το 2020 όταν αποτρέψαμε την εισβολή, οργανωμένη εισβολή μεταναστών στον Εύρο. Θα εξακολουθούμε να το κάνουμε μέχρι το τέλος της ετραετίας. Παρακαλώ λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, ως αρχηγός της αντιπολίτευσης, μην μπλέκετε τα εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Δείχνει βαθιά ανευθυνότητα αυτό το οποίο είπατε. Θα σας ζητήσω να το ανακαλέσετε, να το ανακαλέσετε στην δευτερολογία σας και να αντιληφθείτε ότι έχετε έναν υπεύθυνο ρόλο ως αρχηγός της αντιπολίτευσης, ο οποίος δεν σας επιτρέπει να αφήνετε τέτοιου είδους υπονοούμενα, ειδικά για θέματα τα οποία αφορούν την εξωτερική πολιτική. Τέλος, για τον κύριο Φλωρίδη, μία ανθοδέσμη σας στείλει για την τζάπα διαφορά.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό, ο οποίος, Νίκο, απάντησε και στην κριτική που ασκεί η αξιωματική αντιπολίτευση με αιχμή τα εθνικά θέματα και αναφέρθηκε και στον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος είχε ένα επεισόδιο με τον κύριο Δουδονή κατά την έναρξη της συζήτησης.
5: Ναι, γιατί η θερμή μέρα από το πρωί φαίνεται. Ναι. Να παραφράσουμε, ήταν η κόντρα του κ. Δοδονή με τον κ. Φλωρίδη. Έντονη, ο κ. Δοδονής αντέδρασε γιατί ο κ. Φλωρίδης ήταν παρόν συνέδρια εκπροσώποντα την κυβέρνηση. Ο κ. Δοδονής είπε ότι δεν μπορεί ένας εξυπνοβουλευτικός υπουργός να εκπροσωπεί την κυβέρνηση σε μια συνταγματική διαδικασία. Μια διαδικασία που αφορά.
0: Νίκο, αμυγός. Συγγνώμη να σε διακόψω, αλλά έχει πάρει το λόγο ο κ. Ανδρουλάκης. Οπότε να ακούσουμε και την απάντησή του.
6: Αν υπάρχει κυβερνησία, θα κάνουν ντουί απέναντι το Μητσοτάκη Ερντογάν. Αλλά να απολογηθεί το ΠΑΣΟΚ και όχι αυτός που το είπε, που κάθεται δίπλα του. Μα καλά, έχει κάποιο όριο η φεδρότητα, πραγματικά, δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Εγώ λοιπόν, επειδή το ΠΑΣΟΚ είναι σοβαρό κόμμα, εκλαμβάνω τα όσα είπατε ως άμεση πρόσκληση στον κύριο Φλωρίδη για παρέτηση. Έτσι. Αυτό καταλαβαίνω. Αυτό καταλαβαίνω. Ότι δεν αποδοκιμάζετε εμάς, α, τον κύριο Φλωρίδη. Διότι αυτός που έπαιξε με τα εθνικά θέματα, αυτός που έβαλε διλήμματα τέτοιας υπόστασης που δεν έχουν να κάνουν σχέση με τη δημοκρατική κουλτούρα, είναι ο στενός σας συνεργάτης. Ακούστε, κύριε Μητσοτάκη, όλα έχουν όριο. Μιλάτε για την αφαίρεση του 98. Γιατί δεν μιλάτε για το 99, που ήσταν εσείς πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το 19. Μιλάτε για το 98, αλλά όχι για το 19. Για σας μιλήστε. Τι κάνατε τότε. Αφήστε λοιπόν τα παλιά. Γιατί απ' τη μια λέτε το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη, η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, να δούμε τι κάνει. Εγώ λοιπόν να σας πω τι κάνει. Εγώ λοιπόν είμαι δημοκράτης του προσκηνίου. Εγώ, κύριε Μητσοτάκη, παρακράτος υποκλοπών δεν έφτιαξα. Εγώ το άρθρο 86 να το χρησιμοποιώ για να σώσω τους συνεργάτες μου, δεν το έκανα. Εγώ στο μαξί μου τους συγγενείς μου να κάνουν παιχνίδια πολιτικά σε όλη την Ελλάδα, δεν έβαλα. Έχουμε άλλη διαδρομή. Άλλη διαδρομή. Άρα παιχνίδια θεσμικής συμπεριφοράς και κουλτούρας, όχι σε μένα. Τα έχετε κάνει όλα. Ό,τι καταγγέλατε το κάνατε. Και μάλιστα θέλετε να το ξανακάνετε, γιατί ζητάτε τρίτη θητεία. Εγώ περίμενα να απαντήσετε σε ένα μόνο πράγμα. Το 2018, που ήσαν στη δική μου θέση, που βλέπω ότι όλοι οι μηντιακοί σας βραχίονες προσπαθούν να πούνε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι 1 δις και 3,9, είναι πολύ παραπάνω τον πρώτο και τον τέταρτο χρόνο. Εσείς λοιπόν, που δεν είστε λαϊκιστής όπως εμένα, ανεύθυνος όπως είμαι εγώ, το 18 τα πήγατε στη ΔΕΘ και είπατε: καταργώ ως πρωθυπουργός τον νόμο Κατρούγκαλο και κάνω 22% το ΦΠΑ τον υψηλό συντελεστή και 11% το χαμηλό. Πόσα δισεκατομμύρια ήταν, να σας απαντήσω? Όσο είναι όλο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ, ήταν μόνο η μείωση των 2 συντελεστών, για να καταλάβετε τι λέγατε στον κόσμο πριν σας ψηφίσει και τι κάνατε μετά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και την απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Όπως καταλαβαίνουμε, Νίκο Τσιμπίδα, έχει ανοίξει η βεντάλια των θεμάτων από τα εθνικά. και τα υπόλοιπα θέματα.
5: Ακούσαμε τα προσεχώς νομιζοντόνα μια πολιτική αντιπαράθεση, την οποία θα τη βλέπουμε κομμάτι-κομμάτι να εξελίσσεται και να ξεδιπλώνεται μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, μέχρι να φτάσουμε την ώρα των εκλογών. Νομίζω πάμε σε μια παραδεδομένη προεκλογική περίοδο. Η διαδικασία συνταγματική αναθεώρηση, ενώ ο συνταγματικό νομοθέτη θεωρεί, στη φιλοσοφία του, στη θεωρία του, θα θέλει να είναι μια διαδικασία συνενέσεων και ευρέσεων κοινών τόπων. Εδώ δεν έχουμε.
0: Πάντως δεν διαφαίνεται από τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις. Και τώρα, ακριβώς, όσον αφορά το διαδικαστικό, θα μιλήσουν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί και έχουμε και την ψηφοφορία.
5: Θα έχουμε και την ψηφοφορία. Δεν πρόκειται, όπως είπε και εσύ, να βρούμε κοινό τόπο. Δηλαδή, δεν πρόκειται καμία από τις 33 προτάσεις της πλειοψηφίας να συγκεντρώσει την αυξημένη πλειοψηφία των 180 που απαιτείται, έτσι ώστε μετά τις εκλογές θα αρκούσε μια. Μόνο 150 βουλευτές, 151 βουλευτές για να θεωρηθούν οι προτάσεις αυτές. Οπότε θα πάμε χωρίς καμία συνένεση και με μεγάλη πολιτική ένταση. Ακούσαμε κιόλας από τα αποσπάσματα, ήταν χαρακτηριστικά.

0: Για όλα τα προβλήματα υπάρχει λύση. Για κάθε πρόβλημα μπορεί να υπάρξει λύση. Και για όλα τα προβλήματα που ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να εμφανίσει σαν δήθεν άλυτα, η πλεύση ελευθερίας είναι η λύση. Τώρα, ζήτησα το λόγο μιας και δεν υπήρχε κανένας άλλος ή άλλη αρχηγός στην αίθουσα μετά από αυτή τη σικέ ανταλλαγή δευτερολογιών, ενώ υποτίθεται ότι δεν θα υπήρχαν δευτερολογίες, για να επισημάνω κάποια πράγματα που έχουν σχέση με τη δημοκρατία. Δεν έχουμε μια δημοκρατική κυβέρνηση, όπως δυστυχώς δεν είμαστε σε δημοκρατική συνθήκη. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάνει τις επιλογές του, έχρισε πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος έναν χουντικό, τον Βορίδη, και σήμερα καθώς βλέπουμε τις εικόνες αποφυλάκησης του Κασιδιάρη σε ζωντανή μετάδοση, κάποιοι που ζούσαν τότε αναλογίζονται τις εικόνες του Βορίδη. Συγγνώμη κυρία Λιακούλη αν έχετε την καλοσύνη, όσο κι αν είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Φυσικά θα παρακολουθούμε τις τοποθετήσεις των αρχηγών και όσα διαδραματίζονται στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, και αν χρειαστεί θα συνδεθούμε εκ νέου και να ακούσουμε τα όσα λένε οι πολιτικοί αρχηγοί, αλλά και με τον συνάδελφο τον Νίκο Τσιμπίδα. Να αλλάξουμε όμως θέμα στο δελτίο μας, να πάμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, στο θάνατο του τραγουδιστή, καθότι στη φυλακή οδηγούνται 2 γιατροί του Κολονακίου μετά από μαραθώνια απολογία σχεδόν 18 ώρων. Ο ανακριτής και οι εισαγγελέας αποφάσισαν εχθές την προφυλάκησή τους, κρίνοντας ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως σχετικά με τον θάνατο του καλλιτέχνη. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη έχει όλο το ρεπορτάζ, καθότι ήταν, παρακολουθούσε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας την μαραθώνια απολογία των 2 γιατρών. Αλλά έχουμε και μια τελευταία εξέλιξη. Με κατεπίγουσα έρευνα, εισαγγελία πρωτοδικών, Άννα, αναζητά και τυχόν ευθύνες του ιατρικού συλλόγου. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Βλέπουμε ότι η έρευνα αναφορικά με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ξεδιπλώνεται πλέον σε αρκετά ταμπλό. Βλέπουμε δηλαδή ότι ανοίγει η βεντάλια των ερευνών. Μετά από εισαγγελική παρέμβαση η έρευνα θα στραφεί και στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας ή σε όποιον άλλον δημόσιο φορέα εκ του νόμου είχε την υποχρέωση να ελέγχει την λειτουργία των ιατρείων που έχουν δηλωθεί, όπως το Ιατρείο του Κολονακίου. Θα ελεγχθεί από την εισαγγελική έρευνα εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, εάν ο έλεγχος ο οποίος έγινε στο συγκεκριμένο ιατρείο το προηγούμενο χρονικό διάστημα εμφανίζει πλημέλειες ή αστοχίες ή λάθη, και με δεδομένο ότι όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, η συγκεκριμένη ιατρός η οποία ήδη έχει προφυλακιστεί φαίνεται να διαφημίζει αυτή την θεραπεία της πλασμαφαίρεσης και το ίδιο το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης το οποίο είχε στο ιατρείο της ήδη από το 2023 σε ιατρικά συνέδρια. Επίσης,
2: επομένως η έρευνα θα είναι σε βάθος 5 ετίας, σε πόσο χρονικό διάστημα, γιατί φαντάζομαι δεν είναι μόνο...
3: Θα υπάρχει στο πρώτο επίπεδο της έρευνας, θα ερευνηθεί τι έγινε με το συγκεκριμένο ιατρείο. Mm-hmm. Ποιος έχει ευθύνη, αν έχει ευθύνη ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας ή όποιος άλλος έπρεπε να ελέγξει το συγκεκριμένο ιατρείο. Mm-hmm. Το δεύτερο επίπεδο της έρευνας θα έχει να κάνει με το τι ελέγχους έχει κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας ή όποιος άλλος έπρεπε να έχει ελέγξει σε βάθος 5 ετίας όλα τα ιατρεία, όλες τις κλινικές και όλους αυτούς τους χώρους υγείας που διαφημίζουν τέτοιες θεραπείες. Mm-hmm. Αναζωογονητικές,

0: αναγεννητικές θεραπείες αντιγύρανσης, εάν πληρούν τις προϋποθέσεις για να κάνουν αυτές τις θεραπείες ή όχι. Και η έρευνα θα στραφεί για το αν ο Ιατρικός Σύλλογος ή όποιος άλλος φορέας υγείας είχε καταγγελίες ήδη και ήλεγξε ή δεν ήλεγξε, ή θα έπρεπε ήδη ο ίδιος αυτοεπαγγέλθος να έχει κάνει τους σχετικούς ελέγχους. Mm-hmm. Αυτή είναι η μία δικαστική εξέλιξη που υπάρχει γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, εχθές είχαμε μία πραγματικά μαραθώνια και εξαντλητική διαδικασία απολογιών που διήρκεσε σχεδόν 18 ώρες. Οι δύο κατηγορούμενοι μπήκαν μέσα στο ανακριτικό γραφείο με σειρά από τις 2 το μεσημέρι και βγήκαν σχεδόν στις 7 το πρωί. 8 ώρες έδινε απολογία στον ανακριτή η γιατρός που φέρεται να έχει κάνει την πλασμοφαίρεση στο Γιώργο Μαζωνάκη. 4 ώρες έμεινε μέσα στο ανακριτικό γραφείο ο γιατρός ακολούθως. Mm-hmm. Προσπάθησαν να απαντήσουν στα πολύ σοβαρά ερωτήματα που έχουν προκύψει και βάσει των στοιχείων από την αστυνομική έρευνα για το μηχάνημα, για τους χρόνους, για το πότε ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται να σταματάει να έχει ζωτικές ενδείξεις, σε μια σειρά πάρα πολύ σοβαρών ερωτημάτων. Από τα όσα γνωρίζουμε, φαίνεται να εμένουν στη θέση τους ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την ανακοπή στο ιατρείο στις 4 και 4 και 6 λεπτά αργότερα εκλήθη το ΕΚΑΒ σε μια προσπάθεια να αποσύσουν τις ευθύνες από πάνω τους για το ότι δεν κάλεσαν σε βοήθεια εγκαίρως. Συνεχίζουν και λένε λοιπόν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης μέχρι και τις 4 και 4 ήταν εν ζωή και συνέχισε να είναι εν ζωή, λένε, υπέστη ανακοπή, αλλά δεν έφυγε νεκρός από το ιατρείο, υπέστη ανακοπή στις 4 και 4. Για πρώτη φορά, μετά τα πολύ επιβαρυντικά ευρήματα, όπως προέκυψαν από το καταγραφικό του μηχανήματος, παραδέχεται γιατρός, ενώ δεν το έκανε στην αρχή, ότι έγινε η πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζωνάκη, φέρεται να υποστηρίζει στην απολογία της ότι του έγινε πλασμαφαίρεση επί 43 λεπτά και δικαιολογεί τους συναγερμούς στο μηχάνημα ως ότι είχε τραυματιστεί η φλέβα του αείμνηστου καλλιτέχνη και όχι ότι τα αλάρμοι ενδείξεις στο μηχάνημα εκείνη τη στιγμή σήμαιναν απώλεια καρδιακού παλμού. Σε ό,τι αφορά το σύζυγό της, ο ίδιος διαχωρίζει εξ αρχής τη θέση του. Λέει ότι εγώ ήμουνα με ασθενή στο ιατρείο μέχρι τις 4, τον εξέταζα. Μάλιστα τον έφερε και για κατάθεση μια ημέρα νωρίτερα προς επίρρωση των ισχυρισμών του. Λέει μάλιστα ότι έχω δώσει και παραπεμπτικό για συγκεκριμένη εξέταση 4 και 5 πρώτα λεπτά στον συγκεκριμένο ασθενή. Και μετά από τις 4 και 4, ειδοποιούμε από τους συνεργάτες μου, από τη σύζυγό μου, ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει υποστεί ανακοπή και πρέπει να συνδράμω στις προσπάθειες ανάταξής του.
1: Πάντως η γιατρός κατηγόρησε και το ΕΚΑΒ. Σήμερα είχαμε και δηλώσεις από τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων ότι ανά το πρωτόκολλο τηρήθηκε κανονικά από τους διασώστες.
0: Ναι, οι γιατροί και οι δύο υποστηρίζουν στην απολογία τους ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος ανάταξης του Γιώργου Μαζωνάκη από το γεγονός ότι στις 4 και 26 έρχεται το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά σύμφωνα με τους δικούς τους ισχυρισμούς δεν διαθέτει φορείο, δεν ανεβαίνει με το φορείο επάνω στον πρώτο όροφο του ιατρείου για να παραλάβει τον ασθενή, ο οποίος είναι σε ανακοπή. Ο ασθενής μπαίνει σε καρέκλα και με αποτέλεσμα να διακοπεί σε εκείνο το σημείο η κάρπα που του γίνεται, μέχρι το σημείο που ο Γιώργος Μαζωνάκης μπαίνει μέσα στο ασθενοφόρο. Βλέπουμε λοιπόν ότι προσπαθούν να επιρρύψουν ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ για το γεγονός ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος με ευθύνη του ΕΚΑΒ, ώστε ο Γιώργος Μαζωνάκης να επανέλθει στην ζωή. Είναι οι δικοί τους ισχυρισμοί, είναι οι υπερασπιστικοί ισχυρισμοί των κατηγορουμένων που έχουν αυτή την θέση.
1: Πάντως είναι πολλά τα ερωτήματα. Θα απαντηθούν και από την αστυνομική έρευνα η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Νέα στοιχεία έρχονται και στο φως της δημοσιότητας. Πάντως κρατάμε και την κατεπίγουσα έρευνα όσον αφορά και τον Ιατρικό Σύλλογο. Οι δύο γιατροί, όπως είπα, Μάνα, είναι, κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και η δικαστική έρευνα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη από εχθές, αυτή την μαραθώνια, όπως είπαμε, απολογία σχεδόν 18 ωρών. Απάντηση λοιπόν στις ευθύνες που επέριψαν οι γιατροί του Κολονακίου στους διασώστες για τη διαχείριση του περιστατικού έδωσε, όπως σας είπα νωρίτερα, και ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΚΑΒ, ο κ. Γιώργος Μαθιόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, υποστηρίζοντας ότι οι διασώστες ενήργησαν άμεσα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.
2: Είδαν τον τραγουδιστή σε μικαθιστή θέση επικλινή και όχι οριζόντια, όπως προβλέπεται για να ξεκινήσει μια διαδικασία να κάνει την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Δεν πρέπει να είναι σε ημικαθιστή θέση ο ασθενής. Έτσι τον βρήκαν οι διασώστες. Τον έβαλαν σε οριζόντια θέση και ξεκίνησαν κανονική κάρπα όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο. Έβαλαν τη λαρυγική μάσκα, χορήγησαν οξυγόνο με αμπού και ξεκίνησαν την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Αυτό το έκαναν τρεις κύκλους, γιατί οι διασώσεις είναι εκπαιδευμένοι, δεν είναι απλά να μεταφέρουν ένα ασθενή, να τον πάρουν, να τον μεταφέρουν. Και πόσο μάλλον τον έτσι ανακοπεί. Δυστυχώς όμως δεν κατάφερε να επανέλθουν, γιατί ήταν σε ανακοπή να επανέλθει ο ασθενής, και έτσι ξεκίνησε η διαδικασία, τον έβαλαν στην καρέκλα του ασθενοφόρου για ένα λεπτό με οξυγόνο, πάντα με αμπού το κατέβασαν κάτω για ένα λεπτό. Αν αυτό όμως που κάνανε οι διασώστες το είχαν κάνει εξ ολοκλήρου από την αρχή της ανακοπής που έκανε στο σημείο, πιστεύω ότι μπορεί, έχει συμβεί αυτό πολλές φορές, να έχει αναταχθεί ο ασθενής. Τον βρήκανε στην πολυθρόνα, αλλά ήταν σε ημικαθιστή θέση. Αυτή η πολυθρόνα, ξέρετε, σηκώνεται και κατεβαίνει. Δυστυχώς όμως, όταν μιλάμε οι γιατροί ότι έχουν κάνει κάρπα, που τους είδα να κάνουμε το ένα χέρι ο γιατρός κάρπα, και να ήταν σε μικαθιστή επικλινή θέση.
3: Οι διασώστες χρησιμοποίησαν απεινιδωτή.
2: Βέβαια, αυτόματο απεινιδωτή και χρησιμοποίησαν, ενώ υπήρχε απεινιδωτή στα πόδια κάτω. Δυστυχώς όμως μας είπαν και από ό,τι είδαν οι διασώστες ήταν χαλασμένος. Είναι δυνατόν σε ένα ιατρείο ένας απεινιδωτής ή να μην του έχουν χορηγήσει αμπού, οξυγόνο, τα φάρμακα, να, από ό,τι μαθαίνουμε, αν έχουν χορηγηθεί από ό,τι θα φανούν στις τοξικολογικές ότι έκανε αδρεναλίνη, να είναι αραιωμένα και όλα αυτά, και να κατηγορούν τις διασώσεις που τήρησαν το πρωτόκολλο καλύτερα και από γιατρούς.
1: Αποκαλυπτικά τα όσα είπε ο κύριος Μαθιόπουλος από το ΕΚΑΒ. Έκαναν κάρπα στον Γιώργο Μαζονάκη σε ημικαθιστή θέση. Με το ένα χέρι αποκάλυψε στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και καθηγητής αιματολογίας του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιου Θράκης, ο κύριος Ιωάννης Κοτσιανίδης, ο οποίος ανέδειξε την ανάγκη να υπάρξει ένα σαφές και αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο για τη χρήση ιατρικών μηχανημάτων, αλλά και για την παροχή θεραπείων που δεν διαθέτουν επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση. Να τον ακούσουμε τι είπε.
4: Οι κεντρικές θεραπείες που εφαρμόζουμε εμείς, οι μοντέρνες κεντρικές θεραπείες, όχι απλά λειτουργούν, είναι το μέλλον της ανθρωπότητας. Αλλά όταν εσύ παίρνεις όρους, δανείζεσαι όρους, τους τροποποιείς, τους βγάζεις με ένα ωραίο όνομα, χωρίς καμία απολύτως ιατρική τεκμηρίωση, με σκοπό το κέρδος, και αυτό γίνεται μέσω ανεξέλεγκτης διαφήμισης που δεν ελέγχεται κυριολεκτικά από κανέναν. Δεν υπάρχει. Χωρίς κανονιστικά πλαίσια, χωρίς τίποτα, καταλαβαίνετε, αυτή είναι η ένστασή μας.
3: Κίνδυνοι από αυτή την πρακτική υπάρχουν?
4: Όπως βλέπετε, υπάρχουν. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Το είδατε με τον πλέον τραγικό τρόπο. Εγώ μιλάω για μια αγορά η οποία βασίζεται σε μια επιστημοφανή ορολογία άπειρη, ατέλειωτη. Έχει ανοίξει πάρα πολλά. Βλέπετε ότι είναι μια αγορά με ιδιαίτερα ακριβές τιμές. Δηλαδή, αν αληθεύουν αυτά που διαβάσαμε για 6.000 και δεν ξέρω πόσα ευρώ, η συνεδρία της πλασμαθαίρεσης που εμείς την κάνουμε σε επίγουσα βάση βραδιάτικα δωρεάν στο σύστημα υγείας για πραγματικά νοσήματα. Και εγώ εξεπλάγινονταν να άκουσα ότι υπήρχε μηχάνισμα πλασμαθαίρεσης σε ιατρείο. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά κανείς μας, εγώ δεν το γνώριζα τουλάχιστον. Και με τους συναδέλφους μιλάμε εμείς.
3: Σας φαίνεται ακραίο, εννοείται?
4: Είναι κάτι εξαιρετικά ακραίο.
1: Την ίδια ώρα συνεχίζεται και η αστυνομική έρευνα προκειμένου να ξεκαθαριστεί το τι ακριβώς συνέβη. Νέες μαρτυρίες έρχονται συνεχώς στο φως για τη λειτουργία του εν λόγω ιατρείου αλλά και για τις πρακτικές των δύο γιατρών. Τώρα, Σοφία Ορφανού, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην άρση του απορρίτου των επικοινωνιών τους, από την οποία οι αρχές αναμένουν να χαρτογραφήσουν επαφές αλλά και συνομιλίες τους στην επίμαχη ώρα. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και θα ξεκινήσουμε με μια τελευταία εξέλιξη, επιτρέψτε μου. Καθώς πριν από λίγη ώρα είχαμε εφόδους των κλιμακίων της ΑΔΕ, Συνοδεία Αστυνομικών της Ασφάλειας, τόσο στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όσο και σε εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, από την οποία φέρεται να είχαν προμηθευτεί τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης οι δύο κατηγορούμενοι ιατροί. Αυτή τη στιγμή γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος στο εσωτερικό των συγκεκριμένων χώρων, προκειμένου να εντοπίσουν πιστήρια, ενώ όπως μαθαίνουμε από αστυνομικές μας πηγές, φέρεται η προμήθεια αυτών των μηχανημάτων να γινόταν από την Κορέα. Μάλιστα, η διαφήμιση των συγκεκριμένων μηχανημάτων ήταν μέχρι και σήμερα ενεργή στην ιστοσελίδα τους. Τώρα, για τις έρευνες, όπως με ρωτήσατε, η Διεύθυνση Ενδυματολογικών Ερευνών κατάφερε ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο. Να ανακτήσει διαγραμμένα αρχεία ραντεβού και καταχωρήσεις που είχαν γίνει στον υπολογιστή στο ιατρείο, όπου είχαν διαπιστώσει και όπως είχαν υποστηρίξει προανακριτικά και οι δύο γιατροί, ήταν κάτι που έκαναν συχνά. Παρότι τα αρχεία αυτά φαίνεται να είχαν σβηστεί λίγη ώρα αφότου είχε καταλήξει ο Γιώργος Μαζωνάκης, επιπλέον μας λένε ότι είναι πολύ σημαντική η ανάλυση από τα φίλτρα όπου κατακρατούν ουσίες. Μιλάμε για τα φίλτρα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, το οποίο είχε συνδεθεί με τον μπαθύγνωστο τραγουδιστή. Όπου, όπως μας εξηγούσαν, τα φίλτρα αυτά κατακρατούν ουσίες που κυκλοφορούσαν στο αίμα κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Και εκεί οι αναλυτές αναζητούν ίχνη από φάρμακα, σκευάσματα, αναισθητικά, ηρεμιστικά ή άλλες χημικές ουσίες, γιατί έτσι θα δείξει αν χορηγήσει και κάτι στον οργανισμό του τραγουδιστή πριν ή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Εννοείται πως περιμένουμε τα επίσημα στοιχεία από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, ενώ μαθαίνουμε από πηγές μας ότι η έρευνα της ασφάλειας παραμένει σε εξέλιξη. Προσπαθούν να συγκεντρώσουν όλο και περισσότερα στοιχεία και για το πώς ακριβώς το πτυχίο της ιατρού είχε φτάσει στα χέρια της και πώς της είχε χορηγηθεί άδεια να κάνει χρήση του ιατρείου χωρίς να έχει εξειδίκευση. Γι' αυτό το λόγο και έλας έχει ζητηθεί και από την εισαγγελία η περαιτέρω έρευνα για τυχόν ευθύνες του ΕΚΑΒ, για τυχόν ευθύνες από τον Ιατρικό Σύλλογο. Θέλουν να διαπιστώσουν πώς έχουν γίνει τα πράγματα και πώς έφτασαν αυτά τα μηχανήματα και πώς φτάσανε στο σημείο ότι είχε δοθεί, πραγματοποιούσαν, δεν είχε δοθεί άδεια, πραγματοποιούσαν χωρίς άδεια αυτή την ιατρική πράξη.
1: Σίγουρα τα αποτελέσματα από την αστυνομική έρευνα θα τροφοδοτήσει και τις δικαστικές εξελίξεις, προκειμένου οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν. Η Σοφία Ορφανού με τις τελευταίες πληροφορίες. Να ακούσουμε τώρα και τι είπε και η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδη, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, για την πορεία των ερευνών. Όπως ακούσαμε, και εν αναμονή των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών ιστολογικών εξετάσεων.
6: Φυσικά η έρευνα δική μας δεν σταματά εδώ. Έχουμε ακόμη σε εκκρεμότητα αρκετά ψηφιακά πιστήρια για εξέταση των δύο κατηγορούμενων αλλά και άλλων ατόμων που έχουν εξεταστεί προανακριτικά στην δικογραφία της αστυνομίας.
1: Αλλάζουμε σελίδα. Ισχυρούς κραδασμούς στην παγκόσμια οικονομία προκαλεί το νέο ράλι τιμών στην ενέργεια, δημιουργώντας εκ νέου πιέσεις σε καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια αλλά και φυσικό αέριο. Άλλωστε, η διεθνής γεωπολιτική αστάθεια, οι περιορισμοί στις μεταφορές ενεργειακών φορτίων αλλά και οι φόβοι για την ομαλή τροφοδοσία των αγορών διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα επιβαρημένο σκηνικό. Και αυτό φυσικά την ώρα που οι ανατιμήσεις έχουν ήδη αρχίσει να περνούν στην ελληνική αγορά. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, την Πινελόπη Μητρούλια, για να μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Πινελόπη.
7: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Συνεχίζεται η αστάθεια στις διεθνείς αγορές και το πετρέλαιο βεβαίως κυμαίνεται πολύ πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, κοντά στα 110. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 106,8 δολάρια το βαρέλι. Το αργό της Αμερικής στα 103,1, ενώ το φυσικό αέριο παρουσιάζει τάσεις ανόδου σήμερα και στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο που είναι ακόμα σε διαπραγμάτευση είναι στα 81,18 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όλα αυτά βεβαίως, όπως είπε και εσύ, πιέζουν πάρα πολύ την εγχώρια αγορά. Καταρχήν να πούμε ότι η μέση τιμή της αμόλυβης αλλά και του ντίζελ είναι σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ εδώ και τουλάχιστον 20 μέρες, με ένα μήνα. Η μέση τιμή τοποθέτησα μόλι δει είναι στα 2,15 ευρώ ανά λίτρο και του ντίζελ στα 2,12 ευρώ ανά λίτρο. Ενώ αν αυτή την ώρα αναμέναμε να κυκλοφορήσει το πετρέλαιο θέρμανση, τότε η τιμή του θα ήταν πιθανότατα πάνω από 1,90 ευρώ ανά λίτρο. Όταν πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο, δηλαδή στι 15 Οκτωβρίου, που κυκλοφορεί το πετρέλαιο θέρμανση, ήταν στο 1 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Αυτό σημαίνει μια αύξηση 80% και προβληματίζει βεβαίως πάρα πολύ έντονα την κυβέρνηση. Να πούμε εδώ, Ντόνα, ότι το απόγευμα το κυβερνητικό επιτελείο υπό τον Πρωθυπουργό και με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου του κυρίου Χατζηδάκη θα συνεδριάσει ακριβώς για να εξετάσει την κατάσταση που επικρατεί στον τομέα των καυσίμων, των υγρών καυσίμων αλλά και του ηλεκτρισμού, όπου και εκεί έχουμε ανωδική πορεία των τιμών. Να πούμε ότι το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου η μέση τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος ήταν στα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν τον Αύγουστο ήταν στα 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Πάντως η σημερινή σύσκεψη προφανώς στόχο έχει να αποτυπώσει την κατάσταση, χωρίς ωστόσο να ληφθούν άμεσα μέτρα, καθώς αναμένεται να ειδωθούν ή τέλος πάντων να γνωρίζει η κυβέρνηση και τις κινήσεις των άλλων χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Παρασκευή και το Σάββατο συνεδριάζουν το ECOFIN και το Eurogroup, όπου αναμένεται να συζητηθούν αυτά τα θέματα. Να πούμε κλείνοντας, Ντόνα, ότι τα σενάρια τα οποία εξετάζονται είναι καταρχήν να υπάρξει παράταση της επιδότησης που δίνεται από την κυβέρνηση αλλά και της έκπτωσης που δίνεται από τα δηληστήρια και τον Οκτώβριο. Αυτό όμως θα το ξέρουμε περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν θα έχουν διαμορφωθεί περίπου οι τιμές. Όπως επίσης εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπάρξουν παρεμβάσεις στην επιδοματική πολιτική ως προς τη θέρμανση, αλλά και αυτό θα το μάθουμε περί τα μέσα Οκτωβρίου, όταν αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Ένα αναμονή λοιπόν. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο καθηγητής οικονομικών, ο κ. Παναγιώτης Πετράκης, μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Εκτίμησε ότι υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου θα διατηρηθούν σε όλη τη διάρκεια του 2027, με βελτίωση να αναμένεται από τις αρχές του 2028. Μάλιστα, όπως επισημαίνει, η παρατεταμένη ενεργειακή ακρίβεια θα κρατήσει και τον πληθωρισμό στην Ελλάδα περίπου στο 3,5 με 3,7%, με τις μεγαλύτερες πιέσεις, όπως ακούσαμε και την Πινελόπη Μητρούλια, να εντοπίζονται στην ενέργεια αλλά και τα τρόφιμα.
8: Αντιστρόφως με ό,τι αναμέναμε, το τελευταίο τρίμηνο θα είναι ένα καυτό τρίμηνο από πλευράς τιμών. Και τώρα ποιο είναι το επικρατών σενάριο σε σχέση με τις τιμές? Ότι όλο το 27 θα διατηρηθούν υψηλές τιμές, όλο το 27 και αρχές 28 να δούμε καλύτερες τιμές. Άρα πραγματικά οδεύουμε σε ένα χειμώνα ο οποίος θα είναι πολύ δύσκολο στις πλευρές ενεργειακών πόρων. Να προσέξουμε ότι το φυσικό αέριο στην Ευρώπη δεν έχει κάνει τις αυξομοιώσεις που έχει κάνει το πετρέλαιο. Ήτανε όταν ξεκίνησε η κρίση η καινούργια στο 32 και είναι στα 85 με συνεχή άνοδο. Βέβαια. Αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Ήδη πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση την απόφαση να αλλάξει το πλαίσιο παρεμβάσεων στην αγορά ενέργειας, διότι η αγορά της ενέργειας δεν αφορά μόνο τους πολίτες, αφορά και τις επιχειρήσεις στην προκειμένη περίπτωση. Βέβαια. Άρα είναι δύο μέτωπα καυτά πλέον και θα δούμε τις κυβερνήσεις όλες η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρεμβαίνουν. Τι είναι, πώς να παρεμβαίνουν? Να επιδοτούν. Τι σημαίνει να επιδοτούν? Σημαίνει δύο πράγματα. Είτε ανεβαίνουν τα ελλείμματα, είτε παίρνουμε από άλλες δαπάνες. Πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε, διότι αν οι πολίτες στην Ευρώπη ξαφνικά βρεθούν σε μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη θέση, δυσκολότερη από ό,τι είναι σήμερα, τότε τι θα κάνουν? Θα στραφούν σε λύσεις που θα τους πόσονται λαγούς με τραχύλια και θα διαλυθεί το κοινωνικό και πολιτικό στάτους στην Ευρώπη.
1: Η κλιμάκωση τώρα όμως της σύραξης στην Ιεμένη έχει προκαλέσει και την αναστολή των προμηθειών αργού πετρελαίου από το λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας, εντείνοντας την ενεργειακή κρίση αλλά και την ανησυχία για το νέο μέτωπο. Καθώς Έλενα Αλεβίζου, η κίνηση από τα στενά του Ορμούς παραμένει ελάχιστη. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Και το μέτωπο της Ιεμένης λοιπόν εντείνει και κλιμακώνει την ανησυχία. Είπες, Ντόνα, για την ανακοίνωση της Αράμκο προς Ευρωπαίους πελάτες για την αναστολή της προμήθειας πετρελαίου. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτό το πετρέλαιο φτάνει στο λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα από τον αγωγό East West, ο οποίος έχει υποστεί ζημιές από επίθεση φιλοϊρανικής οργάνωσης. Το Οι εκτιμήσεις των ειδικών λένε ότι για να επαναλειτουργήσει θα χρειαστούν περίπου 5 έως 6 εβδομάδες. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαστόματος Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπένσεν λένε ότι θα χρειαστεί μερικές ημέρες. Το πρόβλημα, ωστόσο, παραμένει και εντείνει την ανησυχία αλλά και τις πιέσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Την ίδια ώρα που κλιμακώνεται η ένταση και οι επιθέσεις στο εσωτερικό της Ιεμένης, με τους αντάρτες Χούθη να ελέγχουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, την παράκτια περιοχή στην Ερυθρά Θάλασσα, και οι μάχες να μένονται και στο εσωτερικό, καθώς και οι συγκρούσεις διαέρος με την Σαουδική Αραβία. Μάλιστα, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκε ντρόουν που κατευθυνόταν προς στην Ιερή Πόλη της Μέκκας, και αυτό, όπως ανακοίνωσε το Βασίλειο, είναι μια κόκκινη γραμμή, επιθέσεις δηλαδή κατά της Ιερής Πόλης, και προειδοποίησε με σκληρά αντίπεινα. Πάντως οι Χούθη αρνούνται ότι στόχευσαν τη Μέκκα. Σε κάθε περίπτωση συνεχίζονται, όπως είπαμε, οι συγκρούσεις και εντείνονται. Υπήρξε η καταδίκη από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για αυτές τις συγκρούσεις και τις επιθέσεις των Χούθη, και την ίδια ώρα δίνεται και η ανθρωπιστική κρίση, με πάνω από 100.000 ανθρώπους να έχουν εκτοπιστεί στην ήδη ρημαγμένη από τον εμφύλιο πόλεμο Ιεμένη. Όλη αυτή η κατάσταση έρχεται να προσθεθεί σε αυτό που συμβαίνει στα στενά του Ορμούς, και που η κίνηση και εκεί είναι ελάχιστη. Αναφέρεται ότι πέρασαν την τελευταία ημέρα μόλις 4 πλοία. Η κατάσταση εκεί παραμένει ως έχει και δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή κάποια διπλωματική λύση. Ωστόσο, να πούμε ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτή βρίσκεται στο Πεκίνο, συναντήθηκε με τον Κινέζο ομολογό του, ο οποίος μίλησε για άλλη μια φορά για αυτοσυγκράτηση που πρέπει να επιδείξουν όλες οι πλευρές, και μίλησε για ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς.
1: Έλενα, θα σε βρούμε και στην συνέχεια. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Τώρα, σε αυτό το ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην ετήσια ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κατάσταση της Ένωσης, έδωσε έμφαση στη δημιουργία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς και νέου μηχανισμού για τις υβριδικές απειλές. Ενώ η Έλενα Αποστολίδου τόνισε ότι ένας από τους βασικούς στόχους και στον τομέα της ενέργειας είναι η ενίσχυση της παραγωγής αλλά και της χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Περισσότερο από μία ώρα διήρκησε η ομιλία της Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Στρασβούργο, δίνοντας το περίγραμμα των προτεραιοτήτων για την επόμενη χρονιά. Η Φον ντερ Λάιεν, μιλώντας για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε ότι είναι ισχυρότερη, αλλά ταυτόχρονα μοιάζει πιο εύθραστη, λέγοντας ότι είναι δύο ασύμβατες αληθινές έννοιες λόγω των δυνατοτήτων αλλά και των πολύ μεγάλων κινδύνων της εποχής μας. Τώρα, αναφορικά με την ενέργεια, θα σας πω ότι η Πρόεδρος της Κομισιόν μίλησε για αυτό το καυτό ζήτημα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον εξηλεκτρισμό, όπως είπε, της Ευρώπης και στην ενεργειακή της ανεξαρτησία. Στόχος, όπως είπε, είναι να διπλασιαστεί η ηλεκτρική ενέργεια ως το 2040 ως προς την παραγωγή αλλά και την χρήση της. Έθεσε κάποιες παραμέτρους για να γίνει αυτή η εφαρμογή, λέγοντας ότι πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη ενέργεια, και για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχουν καλύτερα δίκτυα και καλύτερες διασυνδέσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η είδηση, θα λέγαμε, είναι αυτή που ανέφερες και εσύ, και πρόκειται ουσιαστικά για το αμυντικό κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ίδια ουσιαστικά ανακοίνωσε ότι ήρθε η ώρα για το δικό μας, όπως είπε, Ευρωπαϊκό Άρθρο 4, που τι είναι? Είναι αντίστοιχο με το άρθρο του ΝΑΤΟ, που σημαίνει ότι και θα ενεργοποιείται από ένα κράτος μέλος. Όταν ένα κράτος μέλος μπορεί να το ενεργοποιήσει, τότε όλα θα πρέπει να συνδράμουν. Πρόκειται δηλαδή για ένα πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης για την ασφάλεια. Παράλληλα, πρέπει να σας πω ότι μίλησε για ένα ευρωπαϊκό εγχειρίδιο αντιμετώπισης υβριδικών απειλών, που ανακοίνωσε ότι θα συνταχθεί, αλλά και μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τους κινδύνους που υπάρχουν και λέγοντας ότι πια δεν μιλάμε για υβριδικές επιθέσεις, αλλά χρειαζόμαστε μια ετοιμότητα όχι μόνο για ένοπλες επιθέσεις, αλλά και για επιθέσεις που αφορούν την εθνική μας ασφάλεια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Αποστολίδου. Την σημασία της μιας ισχυρής Γερμανίας για την ευρωπαϊκή οικονομία υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, από το Βερολίνο μετά τις επαφές του με τον καγκελάριο Φρίντικ Μέρτς. Ο κ. Πιερακάκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Γερμανία με τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί θα καταφέρει να απαντήσει στο λαϊκισμό, ενώ έδωσε και ιδιαίτερο βάρος στις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ευρώπη στη δημοσιονομική ισορροπία και στις νέες πιέσεις που προκαλεί η ενεργειακή κρίση αλλά και η διεθνή εξελίξεις. Να έρθουμε όμως και στα δικά μας. Ναγερμός έχει σημάνει στην κυβέρνηση μετά και την αναζωπήρωση στον Περσικό κόλπο και τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας. Οι συσκέψεις είναι συχνές στο Μέγαρο Μαξίμου, μία από αυτές και σήμερα. Εκεί εξετάστηκαν τα περιθώρια στήριξης των οικοκυριών. Όμως, Νότια Νανιάδη, δεν είχαμε κάποια απόφαση που να λαμβάνεται άμεσα. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς έτσι είναι. Μάλλον θα προσέθετα ότι από την πλευρά της κυβέρνησης επιχειρούν να ρίξουν τους τόνους, να αποκλιμακώσουν την ένταση. Δεν χρειάζεται πανικό, είναι μάλιστα μια φράση που χρησιμοποίησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, μιλώντας στο Real FM, αν δεν κάνω λάθος το πρωί. Ήθελαν από το πρωί οι κυβερνητικοί παράγοντες, τα στελέχη του Μέγαρου Μαξίμου, να στείλουν το μήνυμα ότι είναι μία σύσκεψη σαν όλες τις άλλες. Δεν υπάρχει κάποιος πανικός. Κάθε εβδομάδα γίνονται τέτοιες σύσκεψεις και δεν πρέπει να ληφθούν αποφάσεις. Πλην όμως, εδώ είμαστε. Η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, παρεμβάσουν στο τέλος του μήνα. Εάν δηλαδή όντως η κατάσταση ξεφεύγει από τα προδιαγεγραμμένα, η κυβέρνηση είναι εδώ, μάλιστα στην ίδια συνέντευξή του. Θα σας διαβάσω ακριβώς τι είπε ο κ. Βαρανέκης. Είπε ότι η δημοσιονομική εικόνα επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν οι συνθήκες το απαιτούν, χωρίς όμως να προαναγγείλει ο ίδιος κάποια συγκεκριμένη παρέμβαση. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι επιμένουν οι κυβερνητικές πηγές ότι κάθε εβδομάδα γίνονται τέτοιες συσκέψεις με διάφορους υπουργούς και αλίμονο να μην συμβαίνουν όταν υπάρχει ένα πρόβλημα και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα εξωγενές πρόβλημα, η άνοδος των τιμών της ενέργειας συμπαρασύρει όλα τα υπόλοιπα προϊόντα, είναι χαρακτηριστικό, αλλά δεν θα ληφθούν τώρα πάσεις, θα δούμε μέχρι τέλος του μήνα αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα και τι πρέπει να
1: και θα δούμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αν θα ληφθούν αποφάσεις.
11: Πάντως εδώ θα πρέπει να κλείσω τον λέγοντας ότι στέλνει και ένα πολιτικό μήνυμα η κυβέρνηση. Έχουμε μια κρίση, αλλά η κυβέρνηση είναι εκείνη, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, που έχει αντιμετωπίσει διαδοχές κρίσης τελευταίων ετών, από την πανδημία και τις πολεμικές συγκρούσεις. Και έτσι η άνοδος των τιμών ενέργειας είναι ένας εξωτερικός παράγοντας, τον οποίο καλύτερα διαχειριστεί, όπως έχει διαχειριστεί επιτυχώς και την κυβερνητική ανέλυξη για τις προηγούμενες κρίσεις.
1: Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης. Όσον αφορά τα ενεργειακά, λοιπόν, η κυβέρνηση κρατά ανοιχτή την πόρτα για παρέμβαση, χωρίς αυτή τη στιγμή ωστόσο να προαναγγέλει μέτρα.
12: Είναι μια άτυπη σύσκεψη, σημαντική, η οποία επαναλαμβάνεται σε εβδομαδιαία σχεδόν βάση, για την παρακολούθηση των εξελίξεων και την αποτύπωση των εξωγενών παραγόντων αλλά και της κατάστασης στη χώρα, κυρίως για το βασικό παράγοντα άνοδο των τιμών, που είναι η άνοδος της ενέργειας που οδηγεί συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Δεν πρόκειται σήμερα να έχουμε αποφάσεις. Αποφάσεις είχαμε για το Σεπτέμβριο, όπου παρατάθηκαν τα μέτρα τα οποία ίσχυαν μέχρι τον Αύγουστο. Μέχρι το τέλος του μήνα, και αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε, αν χρειαστεί.
1: Μένουμε στα θέματα της οικονομίας. Ανωδικά, αλλά με χαμηλότερο ρυθμό, συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές των ακινήτων στη χώρα. Είχαμε τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, για τα οποία θα μας ενημερώσει η Έμιλη Γιαννακοπούλου. Έμιλη.
13: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, οι τιμές στα ακίνητα συνεχίζουν να ακολουθούν την ανωδική τους πορεία, ωστόσο όμως με πιο αργούς ρυθμούς. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5,5% το δεύτερο τρίμηνο του 2026 έναντι της αντίστοιχη περίοδου την περσινή χρονιά. Μεγαλύτερη αύξηση κατά το δεύτερο τρίμηνο βλέπουμε στα νεόδημητα, δηλαδή τα διαμερίσματα μέχρι 5 ετών, κατά 6,2% έναντι 5% στα παλαιότερα, δηλαδή για διαμερίσματα άνω των 5 ετών. Mm. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι το 2025 ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών είναι 7,8% στα νέα διαμερίσματα και 8,6% στα παλαιά. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το δεύτερο τρίμηνο του 26 τα ποσοστά είναι χαμηλότερα. Mm-hmm. Σε επίπεδο τώρα περιοχών, κατά το δεύτερο τρίμηνο της φετινής χρονιάς, έναντι του αντίστοιχου του 2025, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε εκτός των μεγάλων αστικών περιοχών, με το ποσοστό να προσεγγίζεται στο 7,1%. Στην Αθήνα οι τιμές αυξήθηκαν κατά 5%, ενώ στη Θεσσαλονίκη κατά 4,7%. Για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το δεύτερο τρίμηνο του 26, οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 5,3% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 25. Ενώ για το 2025 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 7,9%.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έμιλη. Τα έγκαινα των αναβαθμισμένων υποδομών του αρχαιολογικού χώρου του Κεραμικού έγιναν παρουσία του Πρωθυπουργού, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση σημαντικών έργων προστασίας και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Αττική. Ο Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει, Άγη.
14: Ο καλοκαιρινό Πρωθυπουργό θα έρθει ιδιαίτερα στη σύνδεση του χώρου με την ιστορία τη Αθήνα. Χαρακτηρίζοντα τον κεραμικό, ένα χώρο που συνδέει, όπω είπε, το χθε με το σήμερα. Ενώ ιδιαίτερα ενδιαφέρον είχε αναφορά του στον επιτάφιο του Περικλή και τη Δημοκρατία. Εκεί ο Περικλή είπε, εκφώνησε τον επιτάφιο λόγω για όσου έπεσαν για την Αθήνα, υμνώντα τη δημοκρατία, την ελευθερία, το χρέο απέναντι στην πατρίδα. Για να προσθέσει πω είναι ένα κείμενο το οποίο στη σημερινή εποχή, τη δύσκολη εποχή για την ίδια τη δημοκρατία μα, η οποία αμφισβητείται από πολλού διαφορετικού πόλου να είναι όλο ένα και πιο επίκαιρο. Όσο στο οικονομικό σκέλος, ο Πρωθυπουργός αναφέρει και στα έργα πολιτισμού που γίνονται στην Αττική, σημειώνοντας πως πρόκειται για περισσότερες από 100 παρεμβάσεις συνολικού ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ, συνδέοντας μάλιστα την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς με την τουριστική ανάπτυξη, και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας πως τα έργα ολοκληρώθηκαν μέσα στα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα, χωρίς τελικά να χαθεί, όπως είπε, ούτε ένα ευρώ, προαναγγέλλοντας παράλληλα τη συνέχιση των παρεμβάσεων με πολλά, όπως είπε, σημαντικά έργα να παραδοθούν εντός των επόμενων.
1: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να επανέλθουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας. Ο Απόστολος Πάνας, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενος στην ΛΑΣ, υποστήριξε ότι πρόκειται για κόμμα που κινείται στα όρια της σοσιαλδημοκρατίας. Τοποθέτηση Ευγενία Λούζου, που έδωσε και την αφορμή για συζήτηση γύρω από τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες αλλά και το ενδεχόμενο σύμπραξης με τον Αλέξη Τσίπρα.
15: Ναι, Ντόνα, καλό μεσημέρι. Τοποθέτησε προς πρωί επίσης το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Απόστολου Πάνα σε συνέντευξή του ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κινείται στον άξονα της ασσολοδημοκρατίας και ότι είναι όμορες δυνάμεις με την Ελλάς. Πυροδότησαν, όπως ήταν αναμενόμενο, σενάρια για πιθανή συμπόρευση με το ΠΑΣΟΚ λίγες μόνο ημέρες, Ντόνα, μετά την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη στη ΒΕΘ, όπου απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλο κόμμα. Άμεση ήταν η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, όπου σε ανακοίνωση του ανέφερε πως είναι φανερό πλέον ότι το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του κυρίου Τσίπρα. Για το λόγο αυτό άμεσα επιχείρησαν από τη Χαριλάο Τρικούπη να κλείσουν τώρα τις σχετικές συζητήσεις περί συνεργειών, με μία ανακοίνωση που κυριολεκτικά άδειαζε τον Απόστολο Πάνα και που ανώφερε μεταξύ άλλων ότι στην σοσιαλδημοκρατία, ότι την σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα εκφράζει μόνο ένα κόμμα και αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ, και δεν οτιδήποτε είπε ο κύριος Πάνας αποτελεί μόνο προσωπική του άποψη. Έτσι το ΠΑΣΟΚ θέλησε να βάλει μια τελεία, Ντόνα, σε ό,τι αφορά τις μετεκλογικές συνεργασίες, κάτι που θα δούμε να κορυφώνεται τις επόμενες ημέρες.
1: Ακριβώς. Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για το ρεπορτάζ.
16: Αθλητικό δελτίο.
1: Να περάσουμε και στην αθλητική μας ενημέρωση. Ο Δημήτρης Καϊμάς είναι μαζί μας. Δημήτρη.
17: Καλησπέρα, καλησπέρα, Ντόνα. Κρίσιμο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Απόψε μπαίνει στη μάχη και αυτός με τη σειρά του στα παιχνίδια του Europa League. Υποδέχεται στο Καρασκάκη στην Πολωνική Αγγελόνια. Μία ομάδα, καλή ομάδα, είναι η απόψινή αντίπαλος. Θέλουν οι Ερυθρόλεπτοι να κάνουν το δεξί και να πάρουν το τρίποντο στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ενώ χθες η εθνική μας ομάδα στο Βόλι κέρδισε τους Σλοβαίνους 3-1 και το κάνει πανηγυρικά. Ακριβώς, ο οποίος το είδε από την δύο σπόρο, όπως και τα υπόλοιπα της διοργάνωσης, προκρίθηκε στους 16, οπότε υπάρχει συνέχεια στο βόλιο και μία από τις πιο καλές στιγμές του ελληνικού βόλια τελευταία αρκετά χρόνια, θα έλεγα, στο ευρωπαϊκό κύπελο.
1: Και να συνεχίσει η εθνική με νίκες. Ευχόμαστε. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
16: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
18: Την Πέμπτη περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και αρκετή ηλιοφάνεια στα υπόλοιπα. Η άνεμη βόρη έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 30 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, κυρίως το πρωί. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η άνεμη κυρίως νότι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 27 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάσης Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ήρθε η Χρύσα Μπιλάλη για το δελτίο ειδήσεων στις 3 και αμέσως μετά η Αρετή Μπίτα. Καλό μεσημέρι από εμάς.
16: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε μετοπική σύγκρουση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη εξελίχθηκε στη Βουλή η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία ίστατη δοκιμασία αξιοπιστίας και ευθύνης και με αιχμή τη στάση της αντιπολίτευσης αλλά και τις εξαγγελίες των κομμάτων στη ΔΕΘ έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών. Ελπίδα ή περιπέτεια, υποστηρίζοντας ότι ΠΑΣΟΚ και ΛΑΣ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι κινείται είτε στο τυφλό όχι είτε στο ναι μεν αλλά. Ενώ στρέφοντας τα πειρά του στο ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για λογική παρεκόσμε και προειδοποίησε ότι ακοστολόγητες μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών μπορούν να οδηγήσουν τη χώρα σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Απαντώντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στον φόβο και όχι στην ελπίδα και ότι βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας. Η αντιπαράθεση οξύνθηκε στη δευτερολογία. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για βαθιά ανευθυνότητα, καλώντας τον να μην εμπλέκει ζητήματα εξωτερικής πολιτικής στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Ο κύριος Ανδρουλάκης απάντησε ότι οι αιχμές θα έπρεπε να απευθύνονται στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη λόγω των δηλώσεων του για την Τουρκία σε περίπτωση ακυβερνησίας και διερωτήθηκε αν ο Πρωθυπουργός προτίθεται να τον απομακρύνει. Εξελίξεις στην υπόθεση Μαζονάκη. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα, τόσο για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο, όσο και για τις ενέργειές τους, με δεδομένο ότι ο γιατρός φέρεται να διαφήμιζε θεραπείες πλασμαφαίρεσης ήδη από το 2023, ακόμη και σε συνεδρία. Παράλληλα, η εισαγγελική έρευνα επεκτείνεται σε βάθος πενταετίας προκειμένου να εξεταστούν οι ελέγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και άλλων αρμόδιων φορέων σε κέντρα και κλινικές που διαφημίζουν αντίστοιχες θεραπείες. Πάντως, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με δελτίο τύπου διέψευσε κατηγορηματικά ότι χορήγησε άδεια για το επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Να σημειωθεί ότι οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Στις απολογίες τους αρνήθηκαν ότι έκαναν λάθη και επέριψαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ, υποστηρίζοντας ότι κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή διακόπηκε η κάρπα. Τους ισχυρισμούς απέρριψε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, δηλώνοντας στο Earth News Radio ότι οι διασώστες στήρισαν πλήρως το πρωτόκολλο. Όπως ανέφερε, βρήκαν τον Μαζονάκη σε σχεδόν καθιστή θέση, τον τοποθέτησαν οριζόντια και ξεκίνησαν αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και χορήγηση οξυγόνου. Ο δικηγόρος των γιατρών προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Έτοιμος να ολοκληρώσει το έργο στη Γάζα, ενώ ο Ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κάτς, ο οποίος δήλωσε ότι στόχος είναι η εξάλειψη της Χαμάς και στη συνέχεια η εφαρμογή σχεδίου για τη μετακίνηση των περίπου 2 εκατομμυρίων κατοίκων του Παλαιστινιακού θύλακα. Ο Κάτς υποστήριξε ότι το Ισραήλ έχει ήδη εκενώσει τη Ράφα και περίπου το 70% της Γάζας από τους κατοίκους του, ενώ χαρακτήρισε το σχέδιο μετανάστευσης εθελοντικό. Ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ Mike Huckabee διέψευσε πάντως ότι υπάρχει σχέδιο εκτοπισμού Παλαιστινίων από τη Γάζα χωρίς τη θέλησή τους. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στο Κόσοβο η καταδίκη του πρώην Προέδρου Χασίμ Θάτσι και τριών ακόμη πρώην διοικητών του ΤΣΕΚΑ για εγκλήματα πολέμου την περίοδο 1998-1999. Το δικαστήριο της Χάγης επέβαλε ποινή κάθειρξης 25 ετών στον Θάτσι και τον Γιάκουμπ Κρασνίτσι 18 ετών στο Κάντρι Βέσελη και 13 ετών στον Ρετζέμ Σελίμι. Χιλιάδες Αλβανοί που παρακολουθούσαν την ανακοίνωση της απόφασης σε γιγαντοοθόνη στο κέντρο της Πρίστινας ξέσπασαν σε αποδοκιμασίες φωνάζοντας συνθήματα υπέρ του ΟΤΣΕΚΑ. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτύξει στην πρωτεύουσα καθώς οργανώσεις βετεράνων έχουν προαναγγείλει μαζικές διαδηλώσεις. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Κλειστό αύριο λόγω καιρικών συνθήκων το φαράγγι της Σαμαριάς στην Κρήτη.
16: Ο καιρός.
19: Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες στις πρωινές ώρες στην Κρήτη. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται το απόγευμα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Τοπικές βροχές και στην Εύβοια και τις Κυκλάδες. Βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 27. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Αρετή Μπίτα.
16: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 15 και 4η 16 Σεπτεμβρίου, Νίδια, σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, συναυλία Νατάσα Μποφίλιου. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, Jeff Mills Presents Tomorrow Comes the Harvest. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σημητού. Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Και θα ξεκινήσω την εκπομπή σήμερα με μία είδηση λίγο διαφορετική. Υπάρχει μια χώρα που αποφάσισε να πληρώνει τους πολίτες της για να κάνουν κάτι που κάποτε μπορεί να ήταν και αυτονόητο. Να διαβάζουν βιβλία. Μιλάμε για τη Σιγκαπούρη, η οποία ξεκίνησε μια εθνική εκστρατεία για την ενίσχυση της αναγνωστικής συνήθειας. Και με απλό στόχο, μη φανταστείτε, δηλαδή τουλάχιστον 15 λεπτά διάβασμα τη μέρα. Οι πολίτες καταγράφουν το χρόνο, μπαίνουν σε μια κυβερνητική πλατφόρμα, συγκεντρώνουν κάποιους πόντους και αυτό μπορούν να το μετατρέψουν σε χρηματικές ανταμοιβές. Μικρά τα ποσά μεν, μεγάλη όμως η ιδέα. Η λογική πίσω από αυτή την πρωτοβουλία ποια είναι? Είναι ότι η ανάγνωση δεν είναι απλώς ένας τρόπος να περάσει ώρα. Καλλιεργεί τη συγκέντρωση, τη σκέψη, την ικανότητα να επεξεργαζόμαστε μία πληροφορία και να μην την αποδεχόμαστε αμέσως ως αλήθεια. Και κάπου εδώ, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, η είδηση από τη Σιγκαπούρη μας φέρνει κατευθείαν στη δική μας επικαιρότητα. Γιατί τελικά, πόσο εύκολα πιστεύουμε αυτό που μας λένε, πόσο εύκολα εντυπωσιαζόμαστε από έναν τίτλο, μια λευκή μπλούζα, ένα πτυχίο που ακούγεται σπουδαίο ή έναν εντυπωσιακό χώρο. Και πόσο συχνά μπαίνουμε στη διαδικασία να ψάξουμε λίγο παραπάνω. Η υπόθεση Μαζονάκη είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα για να ανοίξει αυτή η συζήτηση. Και για σκεφτείτε πόσες φορές ζητήσατε να δείτε ένα πτυχίο ενός γιατρού. Πόσες φορές ρωτήσαμε τι ακριβώς είναι αυτό το σκεύασμα που μας προτείνεται από έναν γιατρό. Πόσες φορές ακούσαμε μια λέξη όπως κβαντική και επειδή κάπως ακούγεται τώρα αυτό, δηλαδή ακούγεται επιστημονική πολύ, θεωρήσαμε ότι είναι και επιστήμη. Και για να το ανοίξουμε και λίγο, η αλήθεια είναι ότι έχουν δει πολλά τα μάτια μας το τελευταίο διάστημα. Έχουμε δει σε κομμωτήρια να γίνονται μπότοξ, έχουμε δει οδοντίατροι ας πούμε να κάνουν μπότοξ, έχουμε δει να βάζουν σε ινστιτούτα ή δεν ξέρω τέλος πάντων τι ειδικότητα είναι αυτοί που υπάρχουν μέσα σε συγκεκριμένους χώρους, να βάζουν φυσιολογικούς ορούς που μας λένε ότι είναι με μέταλλα, ιχνοστοιχεία και δεν ξέρω εγώ τι, και εμείς καθόμαστε. Δηλαδή, ίσως τελικά αυτό που χρειάζεται περισσότερο δεν είναι να φοβόμαστε τους ανθρώπους και τις υπηρεσίες που μας προσφέρονται, είναι να μάθουμε να ρωτάμε. Να μην εντυπωσιαζόμαστε τόσο εύκολα, να ψάχνουμε. Γιατί αυτό που λέμε η κριτική σκέψη δεν είναι κάτι θεωρητικό. Μπορεί να είναι η διαφορά ανάμεσα στο «το άκουσα και το πίστεψα» και στο «περίμενε λίγο να δω πρώτα αν ισχύει». Κυρίες και κύριοι, καλώς σας βρήκαμε. 3 και 13 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή «Σε διάδραση» και αυτή την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Η Ελπίδα Παπουτσή είναι στη ρύθμιση των ήχων μας μαζί με τη Μαρίλια Γεροντίδη. Η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και η Αρετή Μπίτα, όπως καταλάβατε, είναι στο μικρόφωνο.

0: Και εμείς να πάμε λίγο μέχρι την Ολομέλεια της Βουλής, εκεί όπου διεξάγεται η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, είναι η δεύτερη συζήτηση, και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Κυριάκου Βελόπουλου, του Πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης, που έγινε πριν από λίγο, και στη συνέχεια θα ακούσουμε τον κύριο Δημήτρη Νατσιό, τον Πρόεδρο του Κινήματος Νίκη.
1: Διαφορά της Ελληνικής Λύσης και βγαίνει από τις ομιλίες, γιατί τις άκουσα από το πρωί καθόμουν και τις άκουγα όλες, των εκπροσώπων των κομμάτων, είναι ότι κάποιοι εδώ εκπροσωπούν το παρελθόν, τον 20ο αιώνα, και εμείς εκπροσωπούμε το μέλλον. Είναι τελείως διαφορετική η αντίληψή μας. Δεν μένουμε στήρα σε ιδεολογήματα, ιδεολειψίες του παρελθόντος. Η διαφορά μας είναι ότι εμείς θέλουμε μια Ελλάδα διαφορετική. Μια Ελλάδα με ενωμένους Έλληνες, χωρίς καμία ιδεολογική αγκύλωση, είτε αριστερός είτε δεξιός, που αφορούν τον 20ο αιώνα. Για εμάς, αυτός που αγαπάει την Ελλάδα και θέλει να ενώσει τους Έλληνες είναι δεκτός στην δική μας λογική. Προτείνει να πάμε στο μέλλον η ελληνική λύση και να μην ασχολούμαστε με το παρελθόν. Για εμάς, η τέταρτη ελληνική δημοκρατία πρέπει να διαφέρει σε ποιοτικά χαρακτηριστικά από την μεταπολίτευση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι μια συντακτική εθνοσυνέλευση. Για να βελτιώσουμε τη δημοκρατία μας, να βελτιώσουμε το συνταγμά μας, πρέπει να δημιουργήσουμε νέους θεσμούς, οργάνωσης μιας πολιτείας που θα απεξαρτήσει την πολιτική κομματική εξουσία από τη δικαιοσύνη, από τις νομές και δομές του κράτους, ώστε να έχουμε μια εξουσία υπέρ των πολιτών και όχι των καπιταλιστών, ολιγαρχών και όλων αυτών των εμποδιψών. Για ποιο σύνταγμα μιλάμε σήμερα, να καταλάβω κι εγώ? Το σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, που είναι πάνω από το ελληνικό σύνταγμα, όπως η κυρία Μπενάκη κατά το παρελθόν επανέλαβε Πολάκης. Με σύνταγμα με ΜΚΟ που δεν μπορεί να τσελέξει κανένας. Σύνταγμα όπου φόρουμ παγκόσμια δίνουν εντολές σε κυβερνήσεις ή το Ευρωκοινοβούλιο ή η Ούρσουλα που δεν είναι εκλεγμένη να δίνει εντολές και να εκτελεί ο Πρωθυπουργός τα όσα θέλει η Ούρσουλα. Όχι.
2: Ο ιστορικός του μέλλοντος θα γράψει ότι αυτή ήταν άλλη μια χαμένη ευκαιρία για την πατρίδα. Μια χαμένη ευκαιρία να δούμε όλοι μαζί, με καθαρό βλέμμα και μακριά από κομματικές παροπίδες, πως το Σύνταγμά μας απαντά στις υπαρξιακές για τη χώρα απειλές. Πρώτον, στην δημογραφική κατάρρευση και την ερήμωση της υπαίθρου. Δεύτερον, την ολοένα και διωγγούμενη απειλή από την αναθεωρητική και πολεμοχαρή Τουρκία. Και τρίτον, στη λέλαπα της παγκοσμιοποίησεως και τον κίνδυνο μετατροπής της πατρίδας μας σε έναν πολυπολιτισμικό χυλό. Δίνει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας κάποια πιστική απάντηση σε αυτές τις κρίσιμες προκλήσεις? Καμία. Το αντίθετο μάλιστα. Προσχωρεί πλήρως το πολιτικό πρόγραμμα της νέας τάξης πραγμάτων που αποστρέφεται τα κράτη με εθνική και θρησκευτική ομοιογένεια. Μια ατζέντα που θέλει τις εθνικές πολιτικές πάνω στα ουσιώδη ζητήματα να υπαγορεύονται από υπερεθνικά κέντρα εξουσίας και όχι από τις δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις. Είναι δυνατόν λοιπόν στο σύνταγμα μιας χώρας που βρίσκεται υπό συνεχή εδαφική απειλή να υπάρχει διάταξη όπως αυτή της παραγράφου 1 του άρθρου 27, η οποία επιτρέπει την μεταβολή των ορίων της επικράτειας με απόφαση 151 βουλευτών? Καμία κυβέρνηση και καμία πλειοψηφία στη Βουλή, ούτε 151, ούτε 200, ούτε 300, δεν έχουν το δικαίωμα να παραδώσουν αυτό που δεν τις ανήκουν, δεν τις ανήκει. Γιατί κερδίθηκε κάθε σπιθαμή, κάθε χούφτα γης στην πατρίδα μας, κερδίθηκε με ποταμούς αίματος και αγώνες των ηρώων του γένους μας.

πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που με τη δύναμη της ψυχής τους επαναπροσδιορίζουν τα όρια της ανθρώπινης αντοχής και μας θυμίζουν τι σημαίνει να μην τα παρατάς ποτέ. Σήμερα λοιπόν έχω τη μεγάλη τιμή

0: και όχι μόνο για να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ, αλλά για να δώσει χεριές ελπίδας στηρίζοντας τους καρκινοπαθείς της Κύπρου. Χαράλαμπε, σε καλωσορίζω στην εκπομπή λίγες ώρες πριν βουτήξεις και χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, στις 10 η ώρα, συγγνώμη, στις 10 η ώρα θα ξεκινήσουμε από την παραλία Κοραλιών με προορισμό τη Λάρνακα να διανύσουμε μια απόσταση 150 χιλιόμετρα. Στοχεύοντας το παγκόσμιο ρεκόρ φυσικά, αλλά το κυρίως έτσι η ουσία του εγχειρήματος είναι να στηρίξουμε όλους τους καρκινοπαθείς ανθρώπους που παλεύουν για τα όνειρά τους, για τη θέλησή τους, και αυτό οι άνθρωποι είναι του Πασιφάκ της Κύπρου.
0: Τώρα, αυτοί οι αριθμοί, αυτή η πρόκληση για τους περισσότερους φαίνεται αδιανόητη. Πώς συλλαμβάνει ένας αθλητής μια τέτοια ιδέα και τι σημαίνει πρακτικά να κολυμπάς για 60 ώρες non-stop, έτσι από απεριέργεια σε αυτή τη φάση?
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Αυτό που κάνω εγώ δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Μπορεί, πιστέψτε με, οποιοδήποτε αθλητής, οποιοδήποτε άνθρωπος βάλει ένα στόχο, ένα όνειρο και έχει τη θέληση να το πραγματοποιήσει, μπορεί να το πραγματοποιήσει. Άρα αυτό που κάνει ο Χαράλαμπος δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Σε έναν κόσμο που ζούμε 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι, πιστέψτε με, υπάρχουν και πιο γρήγοροι και πιο άνθρωποι που μπορούν να κολυμπήσουν παραπάνω χιλιόμετρα. Αλλά η ουσία είναι ότι έχω ένα στόχο, έχω μια θέληση, ένα σκοπό, και αυτό μου δίνει τη δύναμη να πω ότι τα 150 χιλιόμετρα σε 60 ώρες θα είναι κάτι το οποίο θα μου δίνει δύναμη για αυτό το λόγο που κάνω, για να στηρίξω τους ανθρώπους με καρκίνο.
0: Χαράλαμπε, πώς προπονείται το σώμα, κυρίως το μυαλό, για να αντέξει, ξέρω εγώ, 2 μερόνυχτα μέσα στο νερό?
1: Με ευχάριστες εικόνες, με τις υποσχέσεις που έχεις δώσει, το σκοπό τον οποίο τον κάνεις, για ποιο λόγο το κάνεις. Πιστεύω ότι όλα αυτά δημιουργούν όμορφες εικόνες και στις δύσκολες στιγμές σκέφτεσαι, και αυτές σου δίνουν δύναμη να συνεχίσεις.
0: Και μέσα στο νερό, πώς θα δίδεται τροφή, ενυδάτωση? Υπάρχουν και συγκεκριμένοι κανόνες όλο αυτό το εγχείρημα, γι' αυτό το ρωτώ.
1: Κολυμπάμε κάτω από τις οδηγίες και τις παρατηρήσεις της ΓΟΣΑ, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Δεν μπορούμε να πιάσουμε βάρκα, η τροχοδοσία γίνεται με κοντάρι. Κάθε 15 λεπτά υπάρχει καταγραφή βίντεο ή φωτογραφία. Τα στίγματά μας είναι online, γι' αυτό και υπάρχει και link στο προφίλ μου στο Facebook, στο Instagram, που δείχνει ανά πάση στιγμή που βρίσκουμε, πόσα χιλιόμετρα έχω διανύσει, ώστε να είναι ορατό για όλους. Μπορούν να μπουν δηλαδή στο προφίλ μου και να μπουν στο link. Υπάρχουν παρατηρητές, και όχι μόνο παρατηρητές οι οποίοι είναι εγκεκριμένοι από την ΓΟΣΑ, αλλά είμαστε 18 άτομα, το οποίο μας στηρίζει ο ΣΕΒΑΚΙ, που είναι ο Σύνδεσμος Βατραχαθρώπων της Κύπρου, είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της Κύπρου, η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή. Δηλαδή είναι ένας μεγάλος θεσμός, είναι πάρα πολλοί οι οποίοι επιβλέπουν όλο αυτό το εγχείρημα να γίνει σωστά και κάτω από τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
0: Άρα είναι και σημαντικός και ο ρόλος αυτών των ανθρώπων που θα βρίσκονται, για παράδειγμα, στο σκάφος δίπλα σου. Ναι, μεν δεν μπορούν να σε αγγίξουν, αλλά και εκείνοι μπορούν να σου μεταδώσουν τη δύναμη να συνεχίσεις.
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εγώ πάντα στα εγχειρήματα τα οποία κάνω δεν λέω ότι ο Χαράλαμπος κολύμπησε. Ο Χαράλαμπος μαζί με την ομάδα του κολυμπήσανε αυτά τα χιλιόμετρα, γιατί ο Χαράλαμπος δεν πάει μόνος του. Αυτό που θέλω να κάνω είναι να πάω κάπου μακριά, και όταν πας μακριά διαλέγεις την ομάδα στην οποία θα είναι δίπλα σου, θα σε συμπαρασταθεί, και εκείνη τη στιγμή κολυμπάμε όλοι μαζί. Ο Χαράλαμπος δεν κολυμπάει μόνος του, έχει μια ομάδα η οποία το στηρίζει σε δύσκολες στιγμές. Υπάρχει τροποδοσία, υπάρχει ο προπονητής, υπάρχει ο παρατηρητής, υπάρχουν οι skippers. Είναι ένα μεγάλο επιτελείο, ο οποίο με προσέχει για να βγει αυτό το εγχείρημα σωστά και δυνατά.
0: Και αυτή τη φορά, Χαράλαμπε, για αυτό το εγχείρημα που αναμένεται να ξεκινήσει την Παρασκευή, άραγε η προετοιμασία ήταν μεγάλη και για το μυαλό και για το σώμα?
1: Κυρίως το μυαλό. Το σώμα εδώ και τα τελευταία 40 χρόνια έχει μάθει στο να κολυμπάει. Κυρίως είναι στο μυαλό. Να καταφέρεις να κάνεις την προπόνηση αυτά τα χιλιόμετρα μέσα στο μυαλό. Αν το καταφέρεις, το σκεφτείς, το ερευτείς, τότε δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τα καταφέρεις.

0: Και αυτή η αναμέτρηση με τα κύματα, ναι, με το άγνωστο μιας ανοιχτής θάλασσας, με το καιρό που μπορεί να μην είναι και σύμμαχος, mm, κάτι που απεύχομαι. Ναι. Όλο αυτό πρέπει να διαχειριστεί ένας αθλητής, ένας πρωταθλητής του δικού σου Βεληνικούς. Πώς γίνεται, δηλαδή, πώς αφήνεις την ασφάλεια της πισίνας και περνάς σε κάτι τέτοιο?
1: Κοιτάξτε, όπως σας είπα πριν, έχω μια μεγάλη ομάδα που αποτελείται πάνω από 18 άτομα. Τα συγκεκριμένα άτομα είναι κάποια skippers, οι οποίοι επιβλέπουν τον καιρό ανά μία ώρα, βλέπουν πού θα χαλάσει ο καιρός, τι θα αντιμετωπίσουμε, μας προετοιμάζουμε, προετοιμάζεται όλη η ομάδα, δηλαδή σε μια κακή συνθήκη καιρού όλη η ομάδα προετοιμάζεται, μπορεί να αλλάξουμε λίγο τη διαδρομή μας, να πάμε πιο βαθιά, πιο έξω. Όλα αυτά είναι κάτω από την επίβλεψη των ανθρώπων που κοιτάνε τον καιρό. Αλλά να σας πω κάτι, καιρού Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, λέει και μια παροιμία.
0: Ναι.
1: Εμείς θα κολυμπήσουμε και θα αντιμετωπίσουμε κάθε δυσκολία με θέληση και με το σκοπό για αυτό που θέλουμε να το κάνουμε.
0: Και η αλήθεια είναι ότι δεν ανακοινώθηκε επισήμως ότι θα γίνει αυτή η τεράστια προσπάθεια από εσένα και από την ομάδα σου τώρα πριν λίγες μέρες. Έχει ανακοινωθεί καιρό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο καιρός είναι κάτι που μεταβάλλεται. Ανάλογα, ναι, με τα μοντέλα και τελευταίες μέρες. Άρα αυτό πώς το διαχειρίζεσαι τώρα, ας πούμε, τι καιρό θα έχει την Παρασκευή?
1: Κοιτάξτε, εμείς 10 ώρα το βράδυ θα ξεκινήσουμε. Ο καιρός δείχνει ότι είναι καλός, ήσυχος, ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Στην πορεία κάπου χαλάει και βγάζει ανατολικούς ανέμους. Στη συνέχεια κάπου φτιάχνει. Δηλαδή δεν είναι με τον καιρό. Δεν είναι, ανά πάση στιγμή ο καιρός μπορεί να αλλάξει, σε μια ώρα να αλλάξει πάρα πολλές φορές. Απλά εμείς ανακοινώνουμε ότι θα κολυμπήσουμε σήμερα, διότι από εχθές το βράδυ όλη η ομάδα μου καθόταν και μιλήσαμε με μετεωρολόγους, με ανθρώπους που γνωρίζουν τον καιρό, και είδαμε ότι σήμερα στις 10 η ώρα είναι η κατάλληλη στιγμή, η συνθήκη στο να ξεκινήσουμε το εγχείρημά μας από την παραλία Κοραλιών με προορισμό την Λάρνακα.
0: Τη Λάρνακα. Δεν θέλω να σε κουράζω άλλο. Ξέρω ότι χρειάζεσαι την ξεκούραση λίγες ώρες πριν ξεκινήσεις αυτή την τεράστια προσπάθεια. Να ξέρεις ότι εμείς είμαστε μαζί σου. Ακούγοντάς σε, άλλωστε καταλαβαίνει κανείς ότι αυτά τα 150-151 χιλιόμετρα είναι απλώς ο τρόπος σου να μας δείξεις πόσο μεγάλη είναι και η ανθρώπινη θέληση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Τίποτα, και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη, καλή επιτυχία.

Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Χαράλαμπος Ταϊγανίδης, δεκαπλός παραολυμπιονίκης μας, με 10 ολυμπιακά μετάλλια, δηλαδή στην φαρέτρα του, μεταξύ των οποίων και 4 χρυσά. Ακούσατε αυτή την Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου, ο Χαράλαμπος ρίχνεται ξανά στα νερά της Κύπρου για μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ζωής του.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε ο Πρωθυπουργός από το Βήμα της Βουλής. Ελπίδα ή περιπέτεια, είπε, και υποστήριξε ότι Πασό και Ελλάς είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα και βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για το εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο γιατρείο του Κολονακίου, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Διαψεύδει κατηγορηματικά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ότι είχε χορηγήσει άδεια στο επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Στόχος η εξάλληψη της Χαμάς και στη συνέχεια η εφαρμογή σχεδίου για τη μετακίνηση των περίπου 2 εκατομμυρίων κατοίκων του Παλαιστινιακού θύλακα, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατς. Αγανάκτηση στο Κόσοβο για την καταδίκη του πρώην Προέδρου του Κωσόβου και τριών διοικητών του Τσεκά για τα εγκλήματα πολέμου. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Κλειστό αύριο λόγω καιρικών συνθήκων το Φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη. Βροχές και καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη. Έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: 35 λεπτά μετά τις 3, κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση, εξακολουθούμε και πάμε να συναντήσουμε ευθύς τηλεφωνικά τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τα νέα από τις αγορές μέχρι αυτή την ώρα. Γεια σου, Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Οι επενδυτές έχουν σήμερα στραμμένο το βλέμμα τους στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Έχουμε τη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών, η Fed αναμένεται να προχωρήσει στην πρώτη αύξηση επιτοκίων μετά από σχεδόν 3 χρόνια, από τον Ιούλιο του 2023, μια αύξηση τουλάχιστον κατά 0,25%, 25 μονάδες βάσης δηλαδή, θα αυξήσει τα επιτόκια η Fed. Ενώ πριν από 1 χρόνο, αν θυμάσαι, οι επενδυτές προεξοφλούσαν μειώσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες. Έχει ανατραπεί δηλαδή μέσα σε 1 χρόνο ολόκληρο το σκεπτικό και το σενάριο, αν θέλεις, των αγορών, και γι' αυτό βλέπουμε αυτή την πίεση στα ομόλογα το τελευταίο χρονικό διάστημα, που έχουν ανέβει σε πολύ υψηλά επίπεδα οι αποδόσεις τους, όταν χθες για παράδειγμα λέγαμε ότι η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου των Ηνωμένων Πολιτειών ξεπέρασε το 5%, που το υψηλότερο επίπεδο από το 2007.
0: Μιλάμε για εποχές Lehman Brothers, όπως έλεγες, δηλαδή σε τέτοια επίπεδα σχεδόν.
1: Ναι, ναι. Πριν, ακριβώς 1 χρόνο πριν από την κατάρρευση της Lehman Brothers, είχαμε τέτοια επίπεδα.
0: Άρα είναι σημαντικό να δούμε και ποιο είναι το μήνυμα, δηλαδή τι είναι αυτό που θα πούν οι εκπρόσωποι της Fed για την απόφαση αυτή.
1: Το μήνυμα πάντως από τις αγορές των ομολόγων είναι επίοικος, θα το πω, ανησυχητικό. Αυτά τα επίπεδα στέλνουν μηνύματα ανησυχίας. Γιατί δεν είναι, θα το πω απλοϊκά, έχω σκεφτεί ένα παράδειγμα, θα σας το μεταφέρω τελικά σήμερα. Όταν ακούμε μια αύξηση επιτοκίων, για παράδειγμα στα ομόλογα, κατά 0,10-0,20%, σωρευτικά όμως, για παράδειγμα, ο δεκαετές ομόλογο των Ηνωμένων Πολιτειών έχει αυξηθεί κατά 95 μονάδες βάσης, σχεδόν δηλαδή κατά 1% μέσα σε 1 έτος. Αυτό μπορεί να είναι μικρό ως ποσοστό, όμως στο ποσό δανεισμού του συνολικού χρέους των Ηνωμένων Πολιτειών είναι τεράστιο μέγεθος. Το 1% λοιπόν στα σχεδόν 33 εκατομμύρια δολάρια που είναι το δημόσιο χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι 300 δισεκατομμύρια δολάρια επιβάρυνση ετησίως μέσα από αυτή την αύξηση του 1%. Το έκανα απλοϊκά για να καταλάβετε το μέγεθος της επιβάρυνσης.
0: Τα μεγέθη ακριβώς, ναι. Ότι μπορεί να μιλάμε για 1%, αλλά επί της ουσίας τι σημαίνει αυτό, γιατί λεφτά μιλάμε.
1: 10 μονάδες βάσης, 20 μονάδες βάσης, αυτό το 0,10 ή το 0,20, όταν όμως αντιστοιχεί σε τεράστια αστρονομικά ποσά, 3 εκατομμύρια, είναι μεγάλο ποσό. Ναι. Είναι τεράστιο ποσό, δυσβάσταχτο για τους προϋπολογισμούς των χωρών, διότι αυτό το κόστος επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς των χωρών. Επιβαρύνεται μέσα από αυτή την αύξηση ο προϋπολογισμός των Ηνωμένων Πολιτειών, σχεδόν, όπως είπαμε, κατά 300 με 400 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο, μόνο από αυτή την αύξηση που έχει μέσα στο τελευταίο χρόνο. Λοιπόν, έχουμε μια μικρή σήμερα αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ομολόγων, μιας και το αναφέρουμε αυτό. Καλό είναι αυτό, δεν πάμε πάνω τους υψηλότερα. Έπεσε στο 4,97% η απόδοση των δεκαετών ομολόγων των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι στο 5,30% η απόδοση των δεκαετών ομολόγων των Ηνωμένων Βασιλείου, 3,52% των γερμανικών ομολόγων, 4,48% των γαλλικών, 4,40% των ιταλικών ομολόγων, 3,99% των ισπανικών δεκαετών ομολόγων, 3,88% των πορτογαλικών και στο 4,26% υποχωρεί η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Έχουμε μια μικρή άνοδο στα χρηματιστήρια. Μέσα από αυτή την πτώση των ομολόγων ανακουφίζονται κάπως οι χρηματιστηριακές αγορές, όπως έχουμε και πτώση σήμερα για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.
0: Και αυτό λίγο απροσδόκητο ήταν.
1: Ναι, γιατί είχαμε αύξηση των αποθεμάτων πετρελαίου στις ΗΠΑ και αυτό ήταν μια καλή ένδειξη ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια δυσκολία στην τροφοδοσία, τελικά τα αποθέματα στις ΗΠΑ αυξήθηκαν και έδωσε αυτό μια ανάσα και στις αγορές πετρελαίου. Μη φανταστείς όμως κάτι σημαντικό, έχει προηγηθεί μια μεγάλη αύξηση των διεθνών τιμών και σήμερα υποχωρούν κατά 1-1,5%, είναι στα $103.40 το βαρέλι το αμερικανικό αργό και στα $107.20 το βαρέλι το Brent. Όχι κάτι αξιόλογο, δηλαδή χθες ήταν στα ίδια επίπεδα.
0: Ναι, απλά λέμε ότι ίσως σταμάτησε λίγο την ανηφόρα, τουλάχιστον για σήμερα αυτό.
1: Λοιπόν, μεταφορικά το πούμε, έβαλε ένα φρένο τουλάχιστον σε αυτό το ράλι που έχει ακολουθήσει το τελευταίο διάστημα και στα πολύτιμα μέταλλα έχουμε μια ανωδική κίνηση και για το χρυσό και το ασήμι. Πάει προς τα $4.400 ένα ουγγιά ο χρυσός, $4.390 ένα ουγγιά είναι συγκεκριμένα και έχει ξεπεράσει τα $65 ένα ουγγιά το ασήμι, $65.10 ένα ουγγιά είναι το ασήμι αυτή τη στιγμή. Έχουν μια αξιόλογη ανωδική κίνηση τα πολύτιμα μέταλλα σήμερα. Αυτή είναι η εικόνα από τις αγορές. Έχουμε και οριακές μεταβολές στην αγορά συναλλάγματος. Μη φανταστείς κάτι αξιόλογο, 1.1536, εκεί που ήταν και χθες, δηλαδή η ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό απόγευμα.

0: και βρισκόμαστε σε μια εποχή που η επιστήμη κάνει άλματα. Όμως την ίδια στιγμή η ανάγκη, μάλλον του ανθρώπου, για νεότητα, για υγεία και ευεξία έχει γεννήσει μια τεράστια παγκόσμια αγορά. Καθημερινά βομβαρδιζόμαστε από υποσχέσεις για θαυματουργικές θεραπείες αντιγύρανσης, για συμπληρώματα, για τάσεις wellness που υπόσχονται να σταματήσουν το χρόνο. Πού σταματά όμως η πραγματική τεκμηριωμένη επιστήμη της μοριακής βιολογίας και της νανοϊατρικής και πού ξεκινά αυτό που λέμε επιθετικό μάρκετινγκ? Πόσο εύκολα γινόμαστε θύματα ψευδών υποσχέσεων και εν τέλει πώς μπορούμε να προστατεύσουμε την υγεία αλλά και την τσέπη μας? Για να απαντήσουμε λοιπόν σε αυτά τα ερωτήματα, στην εκπομπή φιλοξενούμε την κυρία Μαρία Γαζούλη. Είναι καθηγήτρια βιολογίας, γενετικής, νανοϊατρικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε κυρία Γαζούλη.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Υπάρχει αυτή η λεπτή γραμμή ίσως, δηλαδή βλέπουμε το wellness, τις θεραπείες γύρανσης, αντιγύρανσης, να γνωρίζουν μια πρωτοφανή άνθηση. Και το ερώτημα είναι πού σταματά η πραγματική επιστημονική τεκμηρίωση και πού ξεκινά το marketing. Πώς θα τα ξεχωρίσουμε όλα αυτά?
1: Ναι, έχετε δίκιο, γιατί σήμερα προβάλλονται ιδιαίτερα μέσα από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διάφορες παρεμβάσεις, όπως μιλάμε αντιγυραντικές, αντιγενετικές, θεραπείες ευεξίας. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για κύτταρα, γονίδια ή ιστούς και δεν μιλάμε για μια απλή αισθητική πράξη, για ένα συμπλήρωμα. Και μπορεί να μιλάμε για φαρμακευτικά προϊόντα προηγμένων θεραπείων, αλλά εδώ πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για το πώς χρησιμοποιούνται οι κυταρικές θεραπείες, οι θεραπείες στους ιστούς και ούτω καθεξής.
0: Γιατί πολύ συχνά σε διαφημίσεις προϊόντων ακούμε όλοι τους επιστημονικούς όρους, όπως αυτό που είπατε, κυταρική αναγέννηση, DNA, νανοσωματίδια, μοριακή δράση. Και φαντάζομαι όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο του marketing για να αποκτήσουν μια εγκυρότητα στα μάτια του κόσμου.
1: Ακριβώς, γιατί όλα αυτά χρησιμοποιούνται σε θεραπείες για σοβαρά νοσήματα. Υπάρχουν εγκεκριμένες προηγμένες θεραπείες που αποτελούν πραγματικά επιτεύγματα για τη σύγχρονη ιατρική και έχουν αλλάξει την πρόγνωση σοβαρών νοσημάτων, όπως οι κυταρικές θεραπείες με CAR-T για τις λευχαιμίες, όπως τα mRNA εμβόλια που χρησιμοποιούν νανοσωματίδια, λιποσώματα, και όχι μόνο για τον COVID, αλλά τώρα πια ξέρουμε ότι κάνουν πολύ καλή δουλειά στο μεταστατικό μελάνωμα. Αλλά εδώ είναι ότι όταν αρχίσει μια παρέμβαση που δεν έχει αξιολογηθεί για μια συγκεκριμένη ένδειξη, τότε παρουσιάζεται στον πολίτη σαν να είναι αποδεδειγμένη θεραπεία. Όμως, ναι μεν όλες αυτές οι καινοτόμες θεραπείες χρησιμοποιούνται για νοσήματα, όμως δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και δεν έχουν καμία ένδειξη, δεν έχει γίνει καμία μελέτη για τις αντιγυραντικές, αναγεννητικές τους ικανότητες. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Ούτε καν δηλαδή σε επίπεδο μελέτης. Γιατί φαντάζομαι εδώ, αν υπήρχε κάποια ελπιδοφόρα πραγματική, εγκεκριμένη, τεκμηριωμένη επιστημονικά, εφαρμογή ενός προϊόντος ή κάτι στο κομμάτι αυτό της υγιούς γύρανσης, θα το ξέραμε. Ακριβώς. θα το λέγαμε και εμείς.
1: Ακριβώς, έρευνα γίνεται και πραγματικά υπάρχουν πειραματικές, τονίζω πειραματικές μελέτες, οι οποίες δεν είναι κατά ανάγκη κάτι κακό. Όλη η ιατρική πρόοδος περνά μέσα από την έρευνα. Αλλά η έρευνα από το να φύγει από τον πάγκο που λέμε και να γίνει εγκεκριμένη κλινική δοκιμή με συγκεκριμένο πρωτόκολλο για συγκεκριμένες ενδείξεις, με ασφάλεια, κριτήρια, χρειάζεται παρακολούθηση και εποπτεία πάρα πολλά χρόνια και μεγάλη αξιολόγηση. Το ότι υπάρχει ένα πείραμα, ότι έγινε ένα πείραμα σε ποντίκια και έδειξε παραδείγματος χάρη ότι αν ενέσω εξωσωμάτια ή βλαστικά κύτταρα θα δω αυτή την πρόοδο, δεν σημαίνει αυτόματα ότι αυτό πρέπει να περάσει στον άνθρωπο. Δεν μπορεί να περάσει. Χρειάζεται όλη αυτή την προσπάθεια, την εγκεκριμένη προσπάθεια, τα κριτήρια, την παρακολούθηση της ασφάλειας και ούτω καθεξής, προκειμένου η θεραπεία να πάρει άδεια, να είναι εγκεκριμένη για να μπορεί να περάσει για αυτή την ένδειξη στον ασθενή. Αυτό πρέπει να τονίσουμε. Γιατί οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές, όπως και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, όπως είναι ο ΕΟΦ, έχουν προειδοποιήσει ρητά για μη αδειοδοτημένα φάρμακα προηγμένων θεραπείων, ακόμα και για μη αδειοδοτημένες παρεμβάσεις.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και εμείς εδώ, είχαμε τον πρόεδρο του ΕΟΦ πριν από 1,5 μήνα, που είχαν βγάλει και σχετική ανακοίνωση για πράγματα, πράξεις που γίνονται έτσι σαν με φυσιολογικούς ορούς, κάτι σε Ινστιτούτα Αισθητικής. Και για όλα αυτά, τέλος πάντων, που παραπλανούν μέσα από τα social media.
1: Ακριβώς, γιατί χρησιμοποιούν όλους αυτούς τους όρους και στην ουσία στην ματαιοδοξία μας ότι δεν θα γεράσουμε ή το δέρμα μας δεν θα έχει ρητίδες, πέφτουμε κι εμείς όλοι στην παγίδα.
0: Και αυτά κρύβουν κινδύνους, έτσι, εδώ δεν λέμε.
1: Ακριβώς.
0: Το λέω αυτό για αυτούς που λένε εντάξει, θα πάω, θα το δοκιμάσω, έτσι, το πολύ πολύ να μην κάνει τίποτα.
1: Όχι, γιατί μπορεί να προκαλέσουν αλλεργίες, μπορεί να προκαλέσουν νέκρωση στους ιστούς, μπορεί να προκαλέσουν θρομβώσεις. Πρέπει να γνωρίσουμε ακριβώς τι χορηγείται, πώς παρασκευάστηκε, κάτω από ποιες συνθήκες, ποιος έκανε τον ποιοτικό έλεγχο, σε ποια δόση χορηγείται, τι δεδομένα ασφάλειας υπάρχουν. Και εκτός αυτών, ποιος μας το χορηγεί. Είναι και πολύ σημαντικό αυτό, γιατί κάθε γιατρός ειδικεύεται για συγκεκριμένες πράξεις, σε μια συγκεκριμένη ειδικότητα. Και ανάλογα με την ειδικότητά του, μπορεί να κάνει κάποιες παρεμβάσεις. Δεν κάνουμε όλοι όλα. Και αυτό είναι ένα άλλο θέμα που πρέπει οι πολίτες να προσέχουν. Εκτός από το αν αυτό που θα τους χρησιμοποιηθεί είναι αδειοδοτημένο και υπάρχει έγκριση, και ποιος τους το προτείνει, ποιος τους το χορηγεί. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Εσείς έχετε διαπιστώσει ότι είναι αρκετοί αυτοί που εντυπωσιάζονται από έναν τίτλο, από ένα πτυχίο ενδεχομένως που ακούγεται σπουδαίο, από έναν χώρο εντυπωσιακό, δηλαδή πιστεύουμε εύκολα αυτό που μπορεί να μας λένε, μπαίνουμε στη διαδικασία να το ψάξουμε λίγο παραπάνω?
1: Κοιτάξτε, έχω την αίσθηση ότι πιστεύουμε πολύ πιο εύκολα από όσο νομίζουμε, και δεν έχει να κάνει με το μορφωτικό επίπεδο ή την ευθεία του κάποιου. Αλλά όταν κάποιος φοβάται για την υγεία του ή αντίθετα όταν του υπόσχονται πολύ καλά πράγματα ή ότι μπορεί να παραμείνει νέος ή να αναζωογονηθεί, είναι πολύ εύκολο να παρασυρθεί από μια υπόσχεση που ακούγεται επιστημονική, ειδικά όταν χρησιμοποιεί και όλους αυτούς τους επιστημονικούς όρους. Και σήμερα ας μην ξεχνάμε ότι και το marketing, τα μέσα marketing είναι πολύ πιο εξελιγμένα. Γιατί πραγματικά χρησιμοποιούν επιστημονικούς όρους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε πράξη που χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις είναι και επιστημονικά τεκμηριωμένη. Γι' αυτό είναι ότι πρέπει, επειδή υπάρχουν και όλοι αυτοί οι μηχανισμοί πια marketing, δεν θα πρέπει να εντυπωσιαζόμαστε από την ορολογία. Θα πρέπει καλύτερα να ψάχνουμε πριν αποφασίσουμε να κάνουμε μια τέτοια παρέμβαση.
0: Να σας πω κάτι, επειδή εντάξει, μπορεί να μην γνωρίζουμε πράγματα, μπορεί να μην είναι εύκολο να ψάξουμε τι σημαίνει ακριβώς αυτό που προτείνεται από έναν γιατρό που είναι γύρω από αυτό το wellness, αντιγύρανση και ούτω καθεξής. Μπορούμε να ρωτήσουμε έναν γιατρό, τον παθολόγο μας, που μπορεί να εμπιστευόμαστε.
1: Ακριβώς.
0: Μπορούμε να τον γκουγκλάρουμε, μπορούμε να το βάλουμε λίγο στην τεχνητή νοημοσύνη. Να, εδώ θα μπορούσε να βοηθήσει. Τόσα κάνουμε. Δηλαδή,
1: ακριβώς. Είναι πραγματικότητα αυτό. Δηλαδή, καλό είναι να ρωτάμε τον γιατρό, τον ειδικευμένο γιατρό, τον οποίο εμπιστευόμαστε.
0: Υπάρχουν αυτά τα βασικά καμπανάκια που θα πρέπει να υποψιάσουν έναν πολίτη όταν διαβάσει, όταν του προτείνεται μια νέα θεραπεία, όταν το βλέπει στα social media από έναν γιατρό ή από ένα προϊόν ευεξίας?
1: Δείτε, όσο πιο καλά αποτελέσματα παρουσιάζονται, τόσο πρέπει να μας χτυπάει το καμπανάκι. Γιατί όπως είπαμε, δεν υπάρχει τίποτα τεκμηριωμένο. Γίνονται πολλές έρευνες γύρω από την μακροβιότητα, από την αντιγύρανση και όλα αυτά, αλλά πραγματικά δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι τεκμηριωμένο και αποδεκτό. Οπότε όταν ακούμε θεραπείες που υπόσχονται πάρα πολλά, και ειδικά και τιμές παίζουν και αυτές ένα ρόλο, το οικονομικό, όλο αυτό παίζει και ένα ρόλο, να είμαστε λίγο καχύποψη πριν χρησιμοποιήσουμε ή παρασυρθούμε από κάτι τέτοιο.
0: Και επειδή υπάρχει αυτό το ερώτημα, θέλω να το θέσω και στη συζήτησή μας. Υπάρχει κβαντική ιατρική?
1: Όχι, κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Υπάρχει η κβαντική φυσική, είναι μια πάρα πολύ καλή επιστήμη, πολύ σοβαρή επιστήμη, χρησιμοποιεί τις ιδιότητες της ύλης στις μικρές τις διαστάσεις και μας έχει δώσει πάρα πολλές πληροφορίες, ειδικά στην ανοιατρική. Η κβαντική φυσική παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για τις ιδιότητες των πολύ πολύ μικρών νανοσωματιδίων, όπως παραδείγματος χάρη σε διαγνωστικά, όταν, για να αλλάζει ο χρωματισμός και ούτω καθεξής. Εκεί είναι κβαντικά φαινόμενα. Αλλά κβαντική ιατρική, να το πούμε με σαφήνεια, ότι δεν υπάρχει. Επειδή βάζουμε τη λέξη κβαντικό μπροστά από μια θεραπεία, αυτό είναι ένα μαρκετίστικο για να αποκτήσει μια επιστημονική τεκμηρίωση.
0: Είναι ένα απόλυτο εργαλείο παραπλάνησης.
1: Ακριβώς. Η κβαντική φυσική είναι μια θεμελιώδης επιστήμη, αλλά δεν και κρύβεται πίσω από τις ιατρικές τεχνολογίες, γιατί όπως σας είπα, χρησιμοποιούμε ιδιότητες της κβαντικής φυσικής για τις ιατρικές τεχνολογίες. Όμως οι υπηρεσίες που διαφημίζονται, κβαντική θεραπεία, βιοανάδραση, κβαντική ενεργειακή ιατρική, είναι καθαρά παραπλανητικοί όροι χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση.
0: Θέλω και ένα τελευταίο ερώτημα να σας θέσω, αφού σας έχω μαζί μας. Και επειδή τώρα είπατε τη λέξη θεραπεία, από τη σκοπιά της μοριακής βιολογίας, είναι η γύρανση μια ασθένεια που μπορεί να θεραπευτεί, όπως ισχυρίζονται κάποιοι? Δηλαδή, γιατί μιλάμε για θεραπεία?
1: Η γύρανση είναι μια φυσιολογική διαδικασία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ασθένεια. Από μόνη της δεν θεωρείται ασθένεια. Είναι μια φυσιολογική, σύνθετη βιολογική διαδικασία που συνοδεύεται από διάφορες αλλαγές στη λειτουργία των κυττάρων και των οστών. Και αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου για πολλά χρόνια νοσήματα, όπως τα καρδιαγγειακά, ο καρκίνος, τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα. Είναι ένα σοβαρό επιστημονικό πεδίο όπου μελετά τους βιολογικούς μηχανισμούς της γύρασης και κατά πόσο μπορούμε να επηρεάσουμε κάποιους από αυτούς για να ζήσουμε περισσότερα χρόνια υγιούς, το τονίζω, ζωή. Αυτό όμως απέχει πάρα πολύ από το να λέμε μια θεραπεία που θεραπεύει τη γύρανση ή γυρίσει πίσω το βιολογικό ρολόι. Η επιστημονική έρευνα δεν μπορούμε να τη μετατρέπουμε σε μια εμπορική υπόσχεση. Η γύρανση, όπως είπαμε, θεωρείται μια βιολογική διαδικασία.
0: Κυρία Γαζούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έπρεπε να θέσουμε εδώ και να σταθούμε στα αυτονόητα. Τελικά όμως δεν είναι και πολύ αυτονόητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτησή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν η κυρία Μαρία Γαζούλη, καθηγήτρια βιολογίας γενετικής νανοϊατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Κάπου εδώ πρέπει να αφήσουμε το μικρόφωνο. Σε λίγο θα μπει στο στούντιο, συνάδελφος για το δελτίο ειδήσεων του σταθμού, για να μάθουμε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα. Θυμίζω ότι στη ρύθμιση των ήχων μας ήταν η Ελπίδα Παπουτσή και η Μαρίλια Γεροντίδη. Η Λουίζα Μαραβελάκη είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Οπότε ένα καλό υπόλοιπο από εμάς και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι. Προς το παρόν, γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε μετοπική σύγκρουση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη εξελίχθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία ίστατη δοκιμασία αξιοπιστίας και ευθύνης. Και με αιχμή τη στάση της αντιπολίτευσης αλλά και τις εξαγγελίες των κομμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών. Ελπίδα ή περιπέτεια, υποστηρίζοντας ότι Πάσο και Ελλάς είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι κινείται είτε στο τυφλό, όχι είτε στο ναι μεν αλλά. Ενώ στρέφοντας τα πυρά του στο Πασόκ έκανε λόγο για λογική παρεκόσμε και προειδοποίησε ότι οι ακοστολόγητες μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών μπορούν να οδηγήσουν τη χώρα σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Απατώντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα και ότι βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας. Η αντιπαράθεση οξύνθηκε στη δευτερολογία. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε τον πρόεδρο του Πασόκ για βαθιά ανευθυνότητα, καλώντας τον να μην εμπλέκει ζητήματα εξωτερικής πολιτικής στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε ότι οι αιχμές θα έπρεπε να απευθύνονται στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη λόγω των δηλώσεών του για την Τουρκία σε περίπτωση ακυβερνησίας και διερωτήθηκε αν ο Πρωθυπουργός προτίθεται να τον απομακρύνει. Για ανούσια κοκορομαχία Μητσοτάκη Ανδρουλάκη έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Η χώρα δεν βρίσκεται σε δημοκρατική συνθήκη, υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτηρίζοντας την κυβέρνηση διακυβέρνηση εκτροπής και επιβολής. Εξελίξει στην υπόθεση Μαζονάκη. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα, τόσο για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο γιατρό, όσο για τις ενέργειές τους, με δεδομένο ότι ο γιατρός φέρεται να διαφήμιζε θεραπείες πλασμαφαίρεσης ήδη από το 2023, ακόμη και σε συνέδρια. Παράλληλα, η εισαγγελική έρευνα επεκτείνεται σε βάθος πενταετίας προκειμένου να εξεταστούν οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και άλλων αρμόδιων φορέων σε κέντρα και κλινικές που διαφημίζουν αντίστοιχες θεραπείες. Πάντως, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών ότι είχε χορηγήσει άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο γιατρείο τους. Ο Ιατρικός Σύλλογος τονίζει ότι κατά τους επανειλημμένους ελέγχους της αρμόδιας επιτροπής δεν είχε διαπιστωθεί η ύπαρξη ή λειτουργία τέτοιων μηχανημάτων και επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του σχετικά με τις καταθέσεις των δύο γιατρών. Παράλληλα, δηλώνει ότι θα συνδράμει πλήρως στις δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας, ενώ έχει αποφασίσει να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο κατηγορουμένων. Να σημειωθεί ότι οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Στις απολογίες τους αρνήθηκαν ότι έκαναν λάθη και επέριψαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ, υποστηρίζοντας ότι κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή διακόπηκε η κάρπα. Τους ισχυρισμούς απέριψε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, δηλώνοντας στο Earth News Radio 105,8 ότι οι διασώστες στήρισαν πλήρως το πρωτόκολλο. Όπως ανέφερε, βρήκαν τον Μαζονάκη σε σχεδόν καθιστή θέση. Τον τοποθέτησαν οριζόντια και ξεκίνησαν αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και χορήγηση οξυγόνου. Ο δικηγόρος των γιατρών προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Επιφυλάξεις για την πρόταση να χαρακτηριστεί ο Καναδάς συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζει η Γερμανία μετά τη σχετική αναφορά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι ο συγκεκριμένος όρος θα πρέπει να επανεξεταστεί. Διευκρίνησε ωστόσο ότι το Βερολίνο είναι ανοιχτό στη συζήτηση νέων μοντέλων συνεργασίας με τον Καναδά, τον οποίο χαρακτήρισε ιδιαίτερα στενό εταίρο της Ευρώπης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξύγκια στη Ζάκυνθο. Κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 10 οχήματα καθώς και 6 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν 46 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 14 οχήματα, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Παγώνουν για έναν χρόνο πληστηριασμοί και κατασχέσεις για τους πυρόπληκτους του φετινού καλοκαιριού με κοινή υπουργική απόφαση. Κλειστό αύριο λόγω καιρικών συνθήκων το φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη.
0: Ο καιρός.
1: Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες στις πρωινές ώρες στην Κρήτη. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται το απόγευμα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Τοπικές βροχές και στην Εύβοια και τις Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 27. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
3: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

τα συνδυσμένα στην αρχή για την επαφή με την εκπομπή μας μέσω Viber, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Alt News Radio, και Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Κάθε εκπομπή για το 65 και διαφορετική. Μια πανδεσία από τους ήχους, τα τραγούδια που είχαν ηχογραφηθεί και ακούστηκαν εκείνη τη χρονιά. Ξεκινώντας σήμερα με ένα τραγούδι που για πρώτη φορά κυκλοφόρησε το 64 από ένα φωνητικό συγκρότημα, τους Vibrations, του Rhythm and Blues, αλλά το 1965, η χρονιά που μας ενδιαφέρει, το τραγούδι αυτό γνώρισε αρκετές διασκευές από συγκροτήματα rock, αμερικάνικα ή βρετανικά, μεταξύ των οποίων και οι Yardbirds, που τους έχουμε σήμερα αργότερα στην εκπομπή. Η πιο πετυχημένη όμως ερμηνεία και νούμερο ένα στις Ηνωμένες Πολιτείες για το τραγούδι αυτό, το Hang on Sloopy, έτσι είναι ο τίτλος, ήταν από τους McCoys, συγκρότημα που είχε φτιαχτεί σε μία μικρή πόλη του Οχάιο του 62. Το τραγούδι έγινε νούμερο 1 το 65, θεωρείται classic στο χώρο των garage rock band η ηχογράφηση αυτή, και συνέχισαν με αρκετές επιτυχίες και τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να σας πω ότι σε πάρα πολλά από τα συγκροτήματα που παρουσιάζω τώρα, το 65 ή το 64 ή το 66, βρίσκουμε μέλη φοβερούς μουσικούς που αργότερα έκαναν εκπληκτικές καριέρες. Ας πούμε, εδώ μεταξύ των μελών του συγκροτήματος είναι και ο Rick Derringer, πολύ σπουδαίος κιθαρίστας. Εκτός από τα προσωπικά του, ήταν και με τους αδελφούς Edgar Winder και τον άλλον, τον Johnny Winder, στα συγκροτήματα που είχαν φτιάξει. Εν πάση περιπτώσει, McCoys, classic, Hang on Sloopy.

Hang on Sloopy από τους McCoys. Πολύ καλές συγγραφείς και οι επόμενες. Ο Κώστας μου γράφει πολύ σωστά ότι το τραγούδι αυτό είναι ο ύμνος του Οχάιο, της πολιτείας του Οχάιο και του State University of στο Columbus του Οχάιο. Είναι ένα μεγάλο πανεπιστήμιο. Επίσης γράφει ένας άλλος φίλος ότι το μισό Sloopy δεν είναι ίδιο με το μουσικό θέμα του Grease. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Θα το προσέξουμε. Προσέξτε το κι εσείς. Ένα άλλο από τα νούμερο 1 του 1965, που ήταν μονοπόλιο αυτή η θέση των Beatles ή των Supremes που θα ακούσουμε τα τραγούδια της Motown την άλλη εβδομάδα, ένα μέρος από αυτά του 65, είναι αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα από τον Gary Lewis και τους Playboys. Ο Gary Lewis είναι γιος του Jerry Lewis, αυτού του ανεπανάληπτου μουσικού, που ο πατέρας του είχε κάνει επιτυχίες στο Hit Parade πριν από 15 χρόνια από τότε που ο γιος του γνώρισε το νούμερο 1. Ο γιος του βέβαια στη μουσική τον ξεπέρασε, αλλά κανείς δεν έχει ξεπεράσει τον Jerry Lewis σε αυτά που έκανε. Κανένας, απόλυτα. Πολλοί τον μιμήθηκαν, αλλά κανένας δεν έφτασε τον Jerry Lewis. Gary Lewis και Playboys ήταν, ας πούμε, η αμερικάνικη απάντηση. Αυτό έγινε τότε, ένα ping-pong του συγκροτήματος, ας πούμε, Herman's Hermits ή Jerry the Pacemakers. Το σπουδαίο εδώ είναι ότι το τραγούδι που θα ακούσουμε και έγινε νούμερο ένα από τον Gary Lewis το έχει γράψει ο Al Cooper. Ναι, αυτός ο τεράστιος αμερικανός μουσικός που την ίδια εποχή τον είχε πάρει ο Dylan για το Like a Rolling Stone. Και βέβαια αυτός ξέρετε ποιος είναι, δεν χρειάζεται να πούμε, έχει συμμετάσχει σε δίσκους των Rolling Stones, δημιούργησε τους Blood Sweat and Tears. Είναι δικό του το τραγούδι αυτό.

Αυτά λοιπόν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως το 1963 δημιουργείται ένα blues rock συγκρότημα στο Λονδίνο που άφησε εποχή, παρόλο που δεν έμεινε για πάρα πολλά χρόνια. Οι Yardbirds. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες των Yardbirds μέσα στα πρώτα και στο Ηνωμένο Βασίλειο, που θα είναι Ηνωμένο Βασίλειο με την φασαρία που έχει ξεκινήσει και πάλι από την Ουαλία, τη Σκωτία και την Ιρλανδία, για να δούμε, και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτό το συγκρότημα είχαμε τον Eric Clapton από το 63 μέχρι το 65, τον Jeff Beck από το 65 και το 66 και τον Jimmy Page 66-68, δηλαδή τρεις από τους σούπερ μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών. Εδώ ξεκίνησα. Πάμε στο πρώτο τραγούδι. Εδώ βέβαια έχουμε για μία ακόμη φορά να σας πω ότι τα τραγούδια αυτά τα έχει γράψει ο Graham Gouldman πριν από τους 10cc.

Οι Yardbirds ήταν πολύ σπουδαία η βρετανική μουσική εισβολή στην Αμερική. Έχουμε κάνει σειρά εκπομπών που υπάρχουν στο Ερτέκο, ελπίζω, πριν από κάποια χρόνια στην αρχή αυτών των αφιερωμάτων, δηλαδή πρέπει να είναι στις αρχές του 20, στο τέλος του 19, κάπου εκεί. Η Ρεγκίνα μας ακούει, μπορεί να μας γράψει πότε είναι ακριβώς οι εκπομπές, να ψάξει να τις βρείτε, γιατί εμείς πού να τα προλάβουμε όλα. Ήταν πολύ σπουδαία. Ήταν πολύ σημαντική, γιατί και για τη μουσική αλλά και τον μοντισμό, γιατί άλλαξε τη σύγχρονη pop και rock μουσική τότε, παγκόσμια. Άλλαξε τη μουσική σκηνή της Αμερικής. Πριν το 64, πριν από τους Beatles, το σύνολο των επιτυχιών στην Αμερική ήταν μόνο από Αμερικάνους. Ελάχιστες οι εξαιρέσεις. Μετά την επιτυχία των Beatles, όχι μόνο βρετανικά συγκροτήματα, αλλά και άλλοι καλλιτέχνες από την Ευρώπη, αλλά και από άλλες χώρες του κόσμου, έκαναν επιτυχία στην Αμερική. Αυτή η βρετανική εισβολή δημιούργησε παγκόσμιους αστέρες που έγραψαν τη μεγαλύτερη ιστορία, όπως Beatles, Rolling Stones, Who, Kings και πόσους άλλους. Και επίσης επηρέασε τη νεολαία και τη μόδα, το στυλ των νέων, η κουλτούρα της δεκαετίας του 60. Το Μάρτιο του 1965 ο Γκράχαμ Γκούλταν γράφει αυτό το τραγούδι που το ηχογραφούν και οι Χέρμαν Χέρμιτς στο ομώνυμο άλμπουμ. Εδώ είναι οι Yardbirds.

οι Yardbirds. Ένας άλλος φίλος εδώ γράφει, βάλε και άλλα τέτοια συγκροτήματα. Υπάρχουν τουλάχιστον 15 εκπομπές για το British Invasion. Ή δεν ακούγατε πριν από 5 χρόνια, ή τα έχετε χάσει, είναι στο ΕΡΤΕΚΟ. Εκεί λοιπόν θα ακούσετε όλα αυτά. Ό,τι έγινε στην Αμερική τώρα, πιάνουμε χρονιά-χρονιά, εδώ και αρκετό καιρό. Η Λούλου, τι σπουδαία τραγουδίστρια είναι αυτή. Σπουδαία φωνή, με διαφορετικές ηχογραφήσεις. Ξεκίνησε με το Σάου των Άσλεϊ Μπράδερς. Αργότερα θα πάει και στην πρώτη θέση με το υπέροχο του Share With Love από την ομώνυμη ταινία. Η Λούλου το 1965. Επιτυχία της ήταν αυτό εδώ που ακούμε τώρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανατροπή Νταλίκα στο τούνελ της Κακιάς Σκάλας, Έθρα, στο ρεύμα προς Κόρινθο, ουρές χιλιομέτρων στο σημείο. Σκληρή αντιπαράθεση στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση. Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε ο Πρωθυπουργός. Ελπίδα ή περιπέτεια, είπε και υποστήριξε ότι Πασόκ και Ελλάς είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα και βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για ανουσιακό κορομαχία Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη έκανε λόγο Δημήτρης Κουτσούμπας. Η χώρα δεν βρίσκεται σε δημοκρατική συνθήκη, υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα για το εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο του Κολονακίου, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Διαψεύδει κατηγορηματικά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ότι είχε χορηγήσει άδειες στο επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Στόχος η εξάλληψη της Χαμάς και στη συνέχεια η εφαρμογή σχεδίου για τη μετακίνηση των περίπου 2 εκατομμυρίων κατοίκων του Παλαιστινιακού θύλακα σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατς. Αγροτοδασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Ξίγκια στη Ζάκυνθο. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ξενέρεια μέσα. Σε εξέλιξη και η φωτιά στο Κολχικό Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Σηκώθηκαν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Παγώνουν για έναν χρόνο πληστηριασμοί και κατασχέσεις για τους πυρόπληκτους του φετινού καλοκαιριού με κοινή υπουργική απόφαση. Βροχές και καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.
2: Ακούσαμε το Live a Little Love από την Λούλου. Πάρα πολύ ωραία μηνύματα και επισημάνσεις. Και χαίρομαι που έτσι καθώς τα ακούμε σαν να αναμειώνουμε το 65, κάποιοι προσέχουν αυτό που είναι πραγματικότητα, όπως ο Θανάσης, που γράφει: είναι εκπληκτική διαφορά στην ποιότητα των ηχογραφημάτων μεταξύ των Beatles και των υπολείπων συγκροτημάτων του 65. Το Help και ιδιαίτερα το Rubber Soul, αλλά και τα άλλα που έρχονται μετά το Rubber Soul πολύ γρήγορα, ακούγεται σαν να είναι 5 χρόνια μπροστά, 5-10 χρόνια μπροστά, 20 χρόνια μπροστά. Δεν υπάρχει κάτι που να συγκρίνεται με τους Beatles. Και επίσης ο Στέφανος έχει στείλει μια επισήμανση άλλη, ότι φημολογείται ότι ο Τραμπ προωθεί πρόταση για να επαναγραφεί η μουσική ιστορία της εποχής αυτής με την διαγραφή της Βρετανικής εισβολής και της επιρροής των Beatles στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολύ καλό αυτό. Να δούμε τι άλλο θα ακούσουμε από αυτόν τον τύπο. Billy Joe Royal, ένα άγνωστο όνομα, αν τον ξέρει κάποιος αν μου στείλει ένα μήνυμα. Αμερικανός τραγουδιστής country soul, όχι απλά μόνο country, country soul. Ήταν προσωπικός φίλος του Joe South. Τι σημαίνει αυτό? Ο Joe South είναι ένας πολύ καλός συνθέτης της ίδιας εποχής. Αυτός έχει γράψει το Hush που έκανε επιτυχία ο Billy Joe Royal και ξεκίνησαν οι Deep Purple την καριέρα τους. Έτσι λοιπόν ο Joe South, εξαιρετικός και αυτός τραγουδοποιός, έγραψε αυτό το τραγούδι που λέγεται Down in the Boondocks και το έκανε επιτυχία αυτός που σας είπα, ο Billy Joe Royal. Το τραγούδι αυτό τραγουδιέται από την οπτική γωνία ενός αγοριού από την επαρχία, από ερημικές έτσι περιοχές στην Αμερική, Έτσι λοιπόν αυτό το αγόρι, Down in the Boondocks, τραγουδάει για ένα κορίτσι που ζει κοντά, για το οποίο έτσι νιώθει αγάπη, αλλά δεν μπορεί να την εκφράσει. Και είναι έτσι ένα τραγούδι για τους ανθρώπους που γεννιούνται και μεγαλώνουν στις ερημιές και υποτίθεται ότι ανήκουν στην κατώτερη τάξη από εκείνη των νέων που μεγαλώνουν στην πόλη.

Ίσως ακούγεται για πρώτη φορά εδώ και 30-40 χρόνια το τραγούδι αυτό στο ελληνικό ραδιόφωνο και ο Billy Joe Royal. Τα είχαμε παίξει αυτά στις πρώτες χρονιές το 75. Μαζεμένα τότε όλα αυτά που δεν ακούγαμε το 60 στη χώρα μας. Bobby Darin. Έχει περάσει η πρώτη εποχή αυτής της απίθανης επιτυχίας που είχε τέλος του 50, αρχές του 60. Κρατιέται όμως σταθερά και καθώς το γυρίζει μετά στην folk, κάνει και άλλες επιτυχίες τα επόμενα χρόνια. Το 1964 τα Χριστούγεννα κυκλοφορεί ένα άλμπουμ από που θα ακούσουμε τώρα δύο τραγούδια. Το άλμπουμ είχε τίτλο From Hello Dolly to Goodbye Charlie. Και όπως καταλαβαίνετε υπάρχει πρώτα το Hello Dolly σε αυτό το άλμπουμ.

ο Bobby Darin από το Nature Boy και το Splish Plus, από το Rock and Roll στην Jazz και οτιδήποτε άλλο, άλλο μπορεί να σκεφτεί κανείς. Μεγάλος τραγουδιστής που φύγε πολύ πρόωρα. Σας προτείνω να δείτε, το έχω πει χίλιες φορές, την ταινία που τον υποδίεται, γιατί ήταν, είναι ο αγαπημένος τραγουδιστής του Kevin Spacey, για να δείτε τη ζωή του. Έφυγε το 1973, πάρα πολύ νέος. Τραγούδισε pop, folk, rock and roll, country, swing. Την ίδια εποχή, το 65, ένα άλλο τραγούδι που είναι διασκευή, και επειδή είναι ένα απίθανο τραγούδι ενός Γάλλου συνθέτη, θα το ακούσουμε και στην πρώτη ερμηνεία, ανεβαίνει στα 100 πρώτα της Αμερικής στην εκτέλεση του Bobby Darin.

τόσο θλιμμένη είναι η Βενετία. Ο Αζναβούρ. Του ετοιμάζουμε αφιέρωμα την Πέμπτη σε μία από τις επόμενες εβδομάδες. Τεράστιος τραγουδοποιός. Με απίθανες συνθέσεις. Δεν υπάρχουν άλλοι σήμερα σαν τον Μπεκό ή τον Αζναβούρ ή τον Ζακ Μπρέλ. Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα, όταν μετέδωσα δύο τραγούδια του Ντόνοβαν, ενώ ακουγόντουσαν, σκέφτηκα τώρα θα βρεθεί ένας να μου στείλει ένα μήνυμα για αυτό που συμβαίνει. Προσέξτε τώρα μια ιστορία που, για να καταλάβετε τη διαφορά της μουσικής τότε με το σήμερα. Δεν μου έστειλε ένα μήνυμα κάποιος, θα το έλεγα εκείνη τη στιγμή. Μου έστειλε όμως μετά ένα email ένας φίλος καλός από την Θεσσαλονίκη, που έχει και μάλιστα φοβερή δισκοθήκη με όλα αυτά τα πράγματα της δεκαετίας του 60, πιστεύω και από άλλες δεκαετίες οπωσδήποτε, γιατί μας στέλνει και φωτογραφίες από τα εξώφυλλα. Τι συνέβη λοιπόν? Έπαιξα δύο τραγούδια του Ντόνοβαν. Τα τραγούδια αυτά, όπως ξέρετε, τους δίσκους, το βινήλιο, δεν το έχω πια στην κατοχή μου, έχει δοθεί στη στέγη που προετοιμάζεται αυτό που πιστεύω ότι θα ζήσουμε όλοι στα επόμενα 2-3 χρόνια. Έτσι λοιπόν το έπαιξα από μία έκδοση ενός CD. Εκεί λοιπόν αυτά που μετέδωσα τα δύο τραγούδια είναι επανακτελέσεις των τραγουδιών του Ντόνοβαν, των πρώτων ηχογραφήσεών του, όταν πήγε αργότερα στο τέλος της δεκαετίας του 60 στην CBS, την Epic. Οι εκτελέσεις που έπαιξα του Ντόνοβαν είναι καταπληκτικές. Είναι τα τραγούδια, είναι ο ίδιος. Αλλά δεν είναι οι αυθεντικές, αυτές που τον μάθαμε, όσοι τον μάθαμε τότε. Αυτά είναι βέβαια πολύ ψηλά πράγματα τώρα με το διαδίκτυο και τα streaming, γιατί κανείς δεν μπορεί να ξεχωρίσει ποιες είναι οι επανακτελέσεις από τους ίδιους. Δεν εννοώ διασκευές που μπορεί να πάρει ένας ένα τραγούδι να το διασκευάσει, εννοώ επανακτελέσεις, όπως αυτό που σας είπα χθες για τους Righteous Brothers, που το Unchained Melody ανέβηκε όταν βγήκε το Ghost σε μία ερμηνεία που είχαν κάνει από το 60 και σε μία άλλη που έκαναν 30 χρόνια μετά. Αυτά βέβαια δεν είναι 30 χρόνια, είναι 4-5 χρόνια μετά τις πρώτες. Τι σημαίνει λοιπόν για τους συλλέκτες και εκείνους που αγαπούσαν τη μουσική πραγματικά του 50, του 60, πριν, του 70 μέχρι το 80, μετά άλλαξαν σιγά σιγά τα πράγματα. Οι πρώτες εκτελέσεις είναι οι σπουδαίες. Γι' αυτό κανείς όταν ακούει τραγούδια από αυτούς τους ερμηνευτές στο διαδίκτυο, πολλές φορές δεν ξέρει αν είναι τα αυθεντικά που ηχογράφησαν όταν ήταν 18, 20, 22 ετών ή είναι επανακτελέσεις. Θα παίξω λοιπόν σήμερα τα δύο τραγούδια αυτά όπως είναι στην πρώτη τους έκδοση. Για να ακούσετε τα άλλα, τις άλλες εκδοχές, είναι στις εκπομπές της περασμένης Τετάρτης. Εκεί θα συγκρίνετε τις εκτελέσεις που είναι εξαιρετικές και εκείνες με το πώς ήταν ο αυθεντικός Ντόνοβαν όταν ξεκίνησε. Τα τραγούδια αυτά κυκλοφόρησαν σε μικρούς δίσκους ή σε άλμπουμ στην Βρετανία, στην ΠΑΗ. Έτσι βγήκαν στην Ελλάδα, που την αντιπροσωπεία είχε τη ΠΑΗ η Music Box και μας είχε κυκλοφορήσει τότε φοβερά πράγματα όπως είναι οι Kings και διάφορα άλλα. Αλλά στην Αμερική δεν υπήρχε η ΠΑΗ, είναι βρετανική εταιρεία. Έτσι εκεί τα είχε πάρει η Hickory, μία άλλη ετικέτα. Τα βρήκα λοιπόν και πάλι μέσα στη δισκοθήκη μου από CD στις αυθεντικές δύο ερμηνείες από το Essential Ντόνοβαν.

Records από το Essential του Donovan. Θα μιλήσω για τις εκδόσεις του CD με αφορμή και ένα τραγούδι που έπαιξα για την, από την ταινία Πατρίδα που παίζεται τώρα, των Mills Brothers, σε μία από τις επόμενες εκπομπές. Αυτή είναι έκδοση με την κανονική εκτέλεση από την Epic, που είχε βγάλει και τις άλλες ερμηνείες του Donovan, γιατί στην Epic έβγαλε το Mellow Yellow, το Sunshine Superman και άλλα φοβερά τραγούδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που έρχονται και ιδιαίτερα τον Βασίλη που λέει τι θα έδινα για να άκουγα τις εκπομπές του 70 και του 80 από το αρχείο της ΕΡΤ. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πια αυτές οι εκπομπές. Κάποιοι από εσάς τις είχαν εγγραφήσει. Πιστεύω ότι πράγματι ήταν εκπομπές που έχουν γράψει ιστορία, γιατί παρουσίαζαν τα πράγματα όπως ήταν τότε, στη σπουδαία εποχή της μουσικής. Όλα ό,τι ακούτε και που ακούγεται σήμερα ακούστηκαν πρώτα στο ραδιόφωνο από αυτήν την εκπομπή τότε. Θα πλήρωνε λέει και εισιτήριο να ακούει το rock club εκείνης εποχής. Δυστυχώς δεν υπάρχουν. Ευτυχώς υπάρχουν τα πρόσφατα. Να το άλλο τραγούδι, το αριστούργημα του Donovan που είχα μεταδώσει και τώρα το ακούμε στην ακουστική μορφή. Τα ηχογράφησε και πάλι, γιατί εδώ είχε παίξει ρόλο ο Dylan. Καθώς έγινε πιο ηλεκτρικός ο Dylan και όλοι οι άλλοι ακολούθησαν, οι περισσότεροι, όχι όλοι, και έγιναν και εκείνοι πιο ηλεκτρικοί.

Πάντως χάρηκα ιδιαίτερα που ο Στάθης από τη Θεσσαλονίκη το βρήκε τότε και επεσήμανε ότι οι εκτελέσεις αυτές ήταν μετέπειτα του Ντόναβαν, γιατί έτσι είμαι πολύ αυστηρός σε αυτό το γεγονός, δηλαδή ότι πρέπει να ακούμε αυτά τα τραγούδια έτσι όπως ηχογραφήθηκαν. Η Μαρίλια Γεροντίδη ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Συνεχίζονται τα προβλήματα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, καθώς υπήρξε ανατροπή νταλίγκας μετά από σύγκρουση με γιο ταχύ εντός της σύραγγας έθρα της Κακιάς Κάλλας στην κατεύθυνση προς Πάτρα. Παραμένουν οι μεγάλες ουρές των αυτοκινήτων στο ρεύμα προς Κόρινθο. Βαρύ είναι το σκεπτικό για την προφυλάκηση των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι με πράξεις και παραλήψεις τους αφαίρεσαν ανθρώπινη ζωή, πραγματοποιώντας σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο χωρίς άδεια και κατάλληλο εξοπλισμό. Τους αποδίδεται ακόμη ότι αγνόησαν τους διαδοχικούς συναγερμούς του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης που έδειχναν σοβαρή επιδείνωση της υγείας του ασθενούς και καθυστέρησαν αδικαιολόγητα να καλέσουν το ΕΚΑΒ. Κρίθηκαν επίσης ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων. Η έρευνα συνεχίζεται και σύμφωνα με πληροφορίες, τη Δευτέρα αναμένεται να καταθέσει στον ανακριτή ο παραλήπτης της φωτογραφίας που φέρεται να εστάλει από τη γιατρό μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή στο γιατρείο. Πάντως, οι δύο γιατροί στη μαραθώνια απολογία τους αρνήθηκαν ότι έκαναν λάθη και επέριψαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ, υποστηρίζοντας ότι κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή διακόπηκε η κάρπα. Τους ισχυρισμούς απέρριψε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, δηλώνοντας στο Earth News Radio 105,8 ότι οι διασώστες στήρισαν πλήρως το πρωτόκολλο. Όπως ανέφερε, βρήκαν τον Μαζονάκη σε σχεδόν καθιστή θέση, τον τοποθέτησαν οριζόντια και ξεκίνησαν αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και χορήγηση οξυγόνου. Ο δικηγόρος των γιατρών προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Στο μεταξύ, νωρίτερα σήμερα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα, τόσο για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο γιατρείο, όσο και για τις ενέργειές τους, με δεδομένο ότι ο γιατρός φέρεται να διαφήμιζε θεραπείες πλασμαφαίρεσης ήδη από το 2023, ακόμη και σε συνέδρια. Παράλληλα, η εισαγγελική έρευνα επεκτείνεται σε βάθος πενταετίας προκειμένου να εξεταστούν οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και άλλων αρμόδιων φορέων σε κέντρα και κλινικές που διαφημίζουν αντίστοιχες θεραπείες. Πάντως, ο Ιατρικός Σύλλογος διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών ότι είχε χορηγήσει άδεια η έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο γιατρείο τους. Σε μετοπική σύγκρουση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη εξελίχθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο προκειμένου να αρχίσει η ψηφοφορία. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία ίστατη δοκιμασία αξιοπιστίας και ευθύνης και με αιχμή τη στάση της αντιπολίτευσης αλλά και τις εξαγγελίες των κομμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών. Ελπίδα ή περιπέτεια, υποστηρίζοντας ότι ΠΑΣΟΚ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι κινείται είτε στο τυφλό όχι, είτε στο ναι μεν αλλά. Ενώ στρέφοντας τα πυρά του στο ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για λογική παρεκόσμη και προειδοποίησε ότι οι ακοστολόγητες μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών μπορούν να οδηγήσουν τη χώρα σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Απαντώντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στον φόβο και όχι στην ελπίδα και ότι βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας. Η αντιπαράθεση οξύνθηκε στη δευτερολογία. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για βαθιά ανευθυνότητα, καλώντας τον να μην εμπλέκει ζητήματα εξωτερικής πολιτικής στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε ότι οι αιχμές θα έπρεπε να απευθύνονται στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, λόγω των δηλώσεών του για την Τουρκία σε περίπτωση ακυβερνησίας, και διερωτήθηκε αν ο Πρωθυπουργός προτίθεται να τον απομακρύνει. Για ανούσια κοκορομαχία Μητσοτάκη Ανδρουλάκη έκανε λόγο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Η χώρα δεν βρίσκεται σε δημοκρατική συνθήκη, υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτηρίζοντας την κυβέρνηση διακυβέρνηση εκτροπής και επιβολής. Ο πρόεδρος της Αιγύπτου απέρριψε κατηγορηματικά οποιοδήποτε σχέδιο εκτοπισμού των Παλαιστινίων από τη Γάζα, λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας Ισραήλ Κατς, ότι ο στρατός θα ολοκληρώσει το έργο στον θύλακα ώστε να εφαρμοστεί σχέδιο μετανάστευσης. Κατά τη συνάντησή του με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο, ο Σίση επανέλαβε τη σταθερή θέση του Καΐρου κατά του εκτοπισμού του Παλαιστινιακού λαού και κάθε απόπειρα εξάλληψης της Παλαιστινιακής υπόθεσης.
0: Ο καιρός.
1: Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες στις πρωινές ώρες στην Κρήτη. Τοπικές βροχές και στην Εύβοια και τις Κυκλάδες. Βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 27. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα σας. Ελπίζω να σας βρίσκουμε καλά, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα ή εκεί που βρίσκεστε ακινητοποιημένοι φαντάζομαι, να σας κάνουμε καλή συντροφιά, ενημερωνώντας σας κιόλας για τα όσα συμβαίνουν τα τελευταία λεπτά, τις τελευταίες ώρες. Και αυτό δεν το λέω τυχαία. Χθες φεύγοντας από εδώ κάποια ώρα έκανα για να πάω από την Αγία Παρασκευή εδώ στην ΕΡΤ στα νότια προάστια λίγο πάνω από τη μία μισή ώρα. Και σκεφτόμουν αυτό το περίφημο κόμβο. Γενικότερα σκεφτόμουν τα μέτρα που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση ότι θα λάβει για να αλαφρώσει λίγο την κατάσταση με το συγκοινωνιακό. Ξέρετε, αισθάνομαι ότι είμαστε όλοι πάνω σε ένα καράβι. Τι καράβι, μια βάρκα έτσι κάπως μεγάλη και έχει διάφορα βαρύδια απ' έξω που μας κρατάνε στον αφρό. Και αυτός που τη διευθύνει ή μπορεί και όλοι μας να προσπαθούμε να τα πετάξουμε ένα-ένα. Και είναι τόσα πολλά που μέχρι να τα πετάξουμε για κάποιο λόγο ξαναβγαίνουν άλλα. Κάτι τέτοιο σκέφτομαι για αυτή τη χώρα, για αυτό το καράβι, για αυτή τη βάρκα και γενικότερα για τα πολλά βαρύδια, τα πολλά προβλήματα από το συγκοινωνιακό ξεκινώντας και πηγαίνοντας και στα άλλα. Τα άλλα που είναι τόσα πολλά... Η υπόθεση Μαζονάκη έχει πάρα πολύ ακόμα απότοκο, πάρα πολλές παραμέτρους. Νομίζω ωστόσο ότι αν θέλει κάποιος να σέβεται τον εαυτό του πρέπει να σταματήσει εδώ, γιατί από εδώ και πέρα, ουσιαστικά εδώ και λίγες και κάποια 24 ώρα, είναι η δημοσιογραφία της κλειδαρότρυπας, είναι ένα είδος τυμβωρυχίας, ένα είδος απόλυτης ασέβειας σε ένα νεκρό άνθρωπο. Το λόγο πράγματι έχει και πρέπει να έχει δικαιοσύνη. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει να εξηγηθεί και από πάνω το σκεπτικό της προφυλάκησης για τους δύο γιατρούς και το γεγονός ότι αρχίζουμε τώρα να μαθαίνουμε ξανά και ξανά πώς συμπεριφέρθηκαν στο κρατητήριο, εάν λιποθύμησαν, εάν διαμαρτυρήθηκαν, τι κάνει ο δικός τους δικηγόρος. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι το πράγμα το τραβάμε από παντού και είναι πια τελείως άστοχο, με την διακριτική έννοια του όρου το λέω, όσο πιο διακριτικά μπορώ το άστοχο. Το λόγο λοιπόν έχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει άλλο ψωμί παιδιά, το λέω και στους συναδέλφους και στις ιστοσελίδες και στις εκπομπές. Αν κάποιοι θέλουν να το τραβήξουν ακόμα περισσότερο από τα μαλλιά, είναι πάρα πολύ κρίμα και κρίμα είναι και για όλους εμάς, να βάλω και τον εαυτό μου μέσα, που ως καταναλωτές, πολίτες καταναλώνουμε και προσπαθούμε να μεταβολήσουμε όλες αυτές τις άχρηστες πλέον πληροφορίες. Καλώς μας ήρθατε, είναι το «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας, το ραδιόφωνο μας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της Earth, The Voice of Greece, που έχει συνδεθεί τώρα μαζί μας και θα είναι μέχρι τις 6. 5 με 6, είμαι η Ελένα Καραγιάννη, στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία της εκπομπής.

Και ο μήνας έχει 16, ο Σεπτέμβρης, ημέρα είναι η Τετάρτη. Απέναντί μου η Ελπίδα Παπουτσή στη φροντίδα του ήχου και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλειά της.

Απόλυτα φθινοπορεινό το τραγούδι, έτσι και λόγω μουσικής και λόγω ηχοχρώματος και της φωνής της τραγουδίστριας μας παραπέμπει εκεί, στον ουρανό της Αλεξάνδρειας.

0: πάμε στο πρώτο θέμα της μέρας, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά είναι το θέμα εδώ και λίγες μέρες. Είναι ένα θέμα λίγων ημερών που μόλις το διαβάσαμε μαζί και με άλλα παρόμοια σχετικά με αντιδράσεις από το Ισραήλ για συμμετοχή καλλιτεχνών σε υπέρ των Παλαιστινίων εκδηλώσεις κλπ. Αθρηστικά λοιπόν μας έκανε εντύπωση, γιατί μιλάμε για ένα προϊόν κινηματογραφικής παραγωγής, ένα ντοκιμαντέρ που έλαβε μέρος στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Έχει προκαλέσει λοιπόν αυτό το ντοκιμαντέρ σφοδρές αντιδράσεις στο Ισραήλ, επειδή το ντοκιμαντέρ εξετάζει τις Ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα και τη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για την επιλογή στόχων. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον διανομέα κινηματογραφικών ταινιών και του εν λόγω ντοκιμαντέρ, του Ναζα ή Να, δεν ξέρω αν προφέρεται έτσι με Z, θα μας το πει ο ίδιος, τον κύριο Βασίλη Σουραπά. Καλησπέρα σας.
1: Ναι, καλησπέρα, γεια σας.
0: Πώς προφέρεται το ντοκιμαντέρ?
1: Ναζα λέγεται.
0: Ναζα. Είναι ακρονίμιο. Α, ωραία, πείτε μας.
1: Ακριβώς, είναι ακρονίμιο. Και σημαίνει τις παράπλευρες απώλειες που είναι αποδεκτές για κάθε χτύπημα το οποίο έχει κανονιστεί να γίνει. Έτσι, το να πει κανείς 10 Ναζα σημαίνει ότι 10 νεκροί επιπλέον είναι αποδεκτό νούμερο, 30 Ναζα το αντίστοιχο, 200 Ναζα 200 νεκροί.
0: Το παρακολουθήσατε, φαντάζομαι, κύριε Σουραπά, εσείς το έχετε δει το ντοκιμαντέρ?
1: Κοιτάξτε, εμείς είχαμε κάνει την προηγούμενη ταινία των δημιουργών. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, την προηγούμενη της ταινία ήταν το «Καμιά άλλη γη».
0: Όχι, για να πω την αλήθεια δεν το έχω παρακολουθήσει.
1: Αυτή η ταινία είχε γίνει από τους δύο σκηνοθέτες που έχουν σκηνοθετήσει και τον Ναζα, τον Yuval Abraham και την Rachel Shore, αλλά και από δύο Παλαιστίνιους, τον Basel Ashdah και τον Χαμντάν Μπαλάλ, και είχε κερδίσει το Όσκαρ πριν 2 χρόνια.
0: Κύριε Σουραπά, με συγχωρείτε, έχουμε ένα πρόβλημα λίγο με το κινητό σας. Ελπίζω να μας βγάλει πέρα. Σας ακούμε, αλλά με κάποιες περίπου σαν διακοπές. Ελπίζω ότι να μείνετε λίγο ακίνητος για να σας ακούσουμε καλύτερα.
1: Ωραία.
0: Μιλήσατε λοιπόν για τους δύο σκηνοθέτες, τον Αμπραάμ και την Ρέιτσελ, την Σορ. Σωστά.
1: Σωστά. Ναι, η προηγούμενη του ταινία λοιπόν είχε φτάσει στα Όσκαρ αφού κέρδισε το Φεστιβάλ Βερολίνου, και τώρα κάναν την επόμενη ταινία, την οποία κάναν μόνο οι δύο Ισραηλινοί σκηνοθέτες, δηλαδή ο Yuval και η Ρέιτσελ, η οποία προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας, συμπεριλήφθηκε στο Φεστιβάλ Τελευταία Στιγμή, δηλαδή ανακοινώθηκε μετά το υπόλοιπο πρόγραμμα.
0: Συγγνώμη κύριε Σουραπά, ζητώ και πάλι συγγνώμη. Μήπως να σας καλέσουμε εκ νέου ή ίσως σε κάποιο σταθερό, γιατί σας ακούμε με δυσκολία και φαντάζομαι ότι αυτό δημιουργεί προβλήματα και στους ακροατές. Να το επιχειρήσουμε.
1: Να πάω σε κάποιο σημείο που ίσως να πιάσουμε καλύτερα και να με πάρετε πάλι.
0: Όσο μιλάτε, σας ακούμε καλά, οπότε ας είμαστε τυχεροί σε αυτό το σημείο.
1: Ωραία.
0: Ναι, και το περίεργο είναι, για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, πρώτον ότι οι δύο σκηνοθέτες είναι Ισραηλινής υπηκότητας, και αυτό είναι το πρόβλημα. Έχει ζητηθεί από τον Υπουργό Πολιτισμού του Ισραήλ να τους αφαιρεθεί η Ισραηλινή υπηκότητα. Θεωρούν ότι είναι προδότες, ότι έκαναν προδοσία κατά του κράτους τους με αυτή την ταινία. Ένα ντοκιμαντέρ που είναι παραγωγής του Guardian, στο μεταξύ.
1: Σωστά. Η παραγωγή είναι Guardian. Είναι επίσης ο Jim Wilson, είναι ο παραγωγός της ταινίας «Ζώνη ενδιαφέροντος», που κέρδισε το Όσκαρ πριν 10 χρόνια επίσης. Και executive producer είναι ο Jonathan Glazer, που είναι ο σκηνοθέτης της «Ζώνης ενδιαφέροντος». Δηλαδή είναι μια ομάδα πρώτης τάξης. Ο Guardian προφανώς έχει κάνει όλη τη δημοσιογραφική έρευνα όπως θα έπρεπε να έχει γίνει. Καταλαβαίνετε τι αρνητικές και νομικές ομάδες υπάρχουν πίσω από αυτό για να φτάσει να βγει μια ταινία τέτοια.
0: Μου κάνει εντύπωση, εγώ απορώ με την τόλμη τους.

0: ντοκιμαντέρ μιλάνε 24 άνθρωποι. Είναι όλοι Ισραηλοί, μέλη των στρατού ή των υπηρεσιών πληροφοριών και καταθέτουν τις εμπειρίες τους. Δηλαδή δεν ακούγεται φωνή κανενός άλλου, είναι όλο στη δικιά τους γλώσσα και μιλούν για το τι κάνανε ή τι κάνουν με όσο ήταν στο στρατό.
1: Α, είναι από μαχητόρα αυτοί, προφανώς.
0: Είναι σε διαφορετικά στάτους οι διάφοροι που συμμετέχουν. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, αλλά όλοι αυτοί είναι που ερευνούνται τώρα από τον Ισραηλινό στρατό για να δούμε τι έχει γίνει.
1: Κύριε Σουραπά, πείτε μας, σας παρακαλώ, επειδή πραγματικά έχουμε πρόβλημα με τη σύνδεση, τουλάχιστον πείτε μας, επειδή το βραβείο, η ταινία πήρε το ειδικό βραβείο της Επιτροπής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, καταχειροκροτήθηκε, σωστά?
0: Ναι, υπήρξε ένα standing ovation, το οποίο ήταν σχεδόν 25 λεπτών. Είναι τώρα τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει και μετράνε το πόσο διαρκούν τα standing ovation, έχει γίνει μια καινούργια μόδα. Αυτό θεωρείται το μεγαλύτερο standing ovation που έχει υπάρξει καταγεγραμμένο σε φεστιβάλ, σημαντικό φεστιβάλ μέχρι τώρα.
1: Σοβαρά, μάλιστα.
0: Και βέβαια όλες οι ταινίες που έχουν θέματα τέτοια, όπως και πέρυσι η φωνή της Χίντρα Τζάμπ, ας πούμε, είχε και αυτή αντίστοιχες αντιδράσεις. Δηλαδή πέρα από την ταινία, η οποία είναι πραγματικά διαξιόλογη σε αυτό που κάνει, αυτή η θεματική έχει μεγάλη αποδοχή από το κοινό που παρακολουθεί τα θέματα και δεν έχει άλλο τρόπο να αντιδράσει παρά χειροκροτώντας κάτι που δείχνει το τι συμβαίνει.
1: Να ρωτήσω, μια και είστε διανομεύς, θα τη δούμε την ταινία στην Ελλάδα?
0: Ναι, η ταινία θα βγει στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμο, όμως το άμεσα επόμενο διάστημα θα μάθετε περισσότερα.
1: Α, πάντως αποσπούμε την θετική εισήγηση ότι θα την φέρετε την ταινία στην Ελλάδα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Σε αρκετές κινηματογραφικές αίθουσες, φαντάζομαι. Οπότε, ναι. Και ας κρίνουν μετά οι κινηματογραφόφιλοι, οι ακροατές, οι άνθρωποι που θέλουν να διασταυρώνουν τα γεγονότα για τις μαρτυρίες και ό,τι άλλο αναφέρεται μέσα σε αυτή.
0: Ναι, νομίζω ότι ο κόσμος βλέπει, καταλαβαίνει και όσοι τη δουν θα καταλάβουν τα μεριά ενδεχομένως έχει δίκιο ή άδικο σε αυτή την υπόθεση.
1: Μάλιστα. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Σουραπά.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
0: Καλό απόγευμα. Γεια σας. Γεια χαρά.

Μιλούσαμε λοιπόν με τον κύριο Βασίλη Σουραπά, το διανομέα κινηματογραφικών ταινιών και εν προκειμένου του ντοκιμαντέρ ΝΑΖΑ. Αυτό το ντοκιμαντέρ για τη Γάζα έχει συγκλονίσει τον πλανήτη ολόκληρο, αν παρακολουθείτε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Συνοδεύτηκε από παρατεταμένο χειροκρότημα 25 λεπτών. Είναι η ταινία, το ντοκιμαντέρ που αναφέρεται λοιπόν σε μαρτυρίες για το αν είχε δοθεί έγκριση για πλήγμα κατά αμάχων, με την εκτίμηση ότι, ας πούμε για παράδειγμα, για να πληγεί ένα μέλος της Χαμάς υπήρχε ο κίνδυνος και η εκτίμηση ότι θα μπορούσαν να σκοτωθούν ως και 500 άμαχοι.

είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, λίγο πριν τις 5:30 στο απόγευμα της Τετάρτης, στις 16 του Σεπτέμβρη, και χθες και σήμερα μας έχει θυμηθεί λίγο το φθινοποράκι. Εμάς μας αρέσει και κυρίως μας αρέσει που έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Οι μετεωρολόγοι βέβαια προειδοποιούν για και κάποια πιο ακραία φαινόμενα, οπότε έχετε λίγο το νου σας στις περιοχές που βρίσκεστε και μην αγνοείτε τις προειδοποιήσεις. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, τα λέμε και τα ξαναλέμε. Σχετικά με το θέμα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα, νομίζω ότι χθες και δεν πήρε τις διαστάσεις που εγώ θα επιθυμούσα, μας τα έβαλε τα πράγματα σε μια πολύ αληθινή, πραγματική σειρά ο ερευνητής που είχαμε, ο κ. Κωνσταντινίδης, γιατί άκουγα μετά αρκετούς συναδέλφους σε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς να έχουν πλανηθεί περίπου το ίδιο όπως και εγώ. Δηλαδή που ξέρετε, κουνούσαμε το δάχτυλο και λέγαμε η πυρκαγιά που δεν σβήνει, που καταστρέφει. Ισχύει, μιλάμε για καμένα δέντρα σε κάθε περίπτωση, αλλά όχι για καμένο δάσος ή για καμένα δάση. Τέλος πάντων, φεύγω από αυτό. Ήτανε πολύ ευχάριστη έκπληξη η επικοινωνιακή προσπάθεια μέσω του email ακροατή. Και φυσικά και θα απαντήσω εκτενέστερα. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι ναι, τα περισσότερα είναι prima vista. Και για σας που θέλετε να στείλετε στο Viber μηνύματα, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό μεταξύ τους, μας βρίσκετε, φαντάζομαι μας έχετε ήδη βρει, αν είστε και πιο παλιοί ακροατές ή αν είστε καινούργιοι, έτσι γίνεται. Και έχουμε ήδη ένα σωρό μηνύματα, να δω, προλαβαίνω. Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα Έλενα, να θυμίσουμε ότι οι σφαγές και η γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα από το κράτος Απαρτχάιντ του Ισραήλ συνεχίζονται κανονικά. Ο Μιχάλης, γεια σας λέει κυρία Έλενα και καλό υπόλοιπο εκπομπής. Σε ευχαριστώ πολύ και σένα Μιχάλη. Αν μερικές φορές δεν προλαβαίνω μηνύματα, νιώθω πολύ άσχημα γι' αυτό, δεν ξεχωρίζω κανένα, απλά μπορεί να μου διαφύγει. Ο Άγχελ λέει μόνο το CNN θα είναι που πούλαγε, μόνο το CNN θα είναι που πούλαγε τον πόλεμο στο Ιράκ. Εδώ τουλάχιστον έχουμε ιδεολογία, όχι το γνωστό αναψυκτικό ως σπόνσορα. Δεν το πιάσα και πολύ, αλλά θα το σκεφτώ. Ο Νίκος, πόσο πιο όμορφη θα ήταν η χώρα. Μα κοινωνικά, αν τα παιδιά μας είχαν εκπαιδευτικούς σαν εσάς. Ευχαριστώ. Αν είχαμε συγγενείς όπως εσείς. Γιατί μου δίνετε τώρα πολύ μεγάλη ευθύνη στους ώμους μου. Όποτε καταφέρω να σας ακούσω, γλυκένει το μέσα μου έστω για λίγο, λέει ο Νίκος. Αν το καταφέρνω αυτό, αγαπητέ Νίκο, πραγματικά τι να πω, χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι ένα μεγάλο κέρδος για μένα. Πρώτα απ' όλα για μένα. Θανάση μου καλησπέρα, καλησπέρα και στην παρέα λέει, η ειδησιογραφία κατάντησε βάρκα χωρίς πανιά, κρίμα, αχ, στη χουριέ μου εσύ ποιητή μου Θανάση με τις ευαισθησίες σου. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τετάρτης, αγαπημένη μου Έλενα και συνακροατές και σε σένα Γιάννη επίσης. Και ο Εμμανουήλ, υπόθεση Μαζονάκη, καλησπέρα κυρία Έλενα, το λέμε έτσι λέει, ότι έχει καταντήσει αηδία, γιατί εγώ προσπάθησα να το πω άστοχο, να το πω έτσι, να το πω αλλιώς. Δυστυχώς αυτή είναι η λέξη, με το άλφα το στερητικό και το ηδί, δηλαδή το μη ευχάριστο. Πάμε σε τίτλους στο Κιμισί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζονται τα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου από ανατροπή Νταλίγκας εξαιτίας σύγκρουσης με γιοταχή στη σύραγγα Έθρα της Κακιάς Σκάλας με κατεύθυνση προς Πάτρα. Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή κατά τη συζήτηση της συνταγματικής αναθεώρησης. Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε ο Πρωθυπουργός. Ελπίδα ή περιπέτεια, είπε και υποστήριξε ότι Πασό και Ελλάς είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Επενδύει στον φόβο και όχι στην ελπίδα και βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η έρευνα συνεχίζεται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τη Δευτέρα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να καταθέσει στον ανακριτή ο παραλήπτης της φωτογραφίας που φέρεται να εστάλει από τη γιατρό μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για το εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο γιατρείο του Κολονακίου, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Διαψεύδει κατηγορηματικά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ότι είχε χορηγήσει άδεια στο επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα αύριο. Έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμο Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Η αγάπη είναι ένα επαναστατημένο πουλί. Αυτός είναι ο κυριολεκτικός τίτλος, η άρια από το Habanera Carmen. Νομίζω 16 Σεπτεμβρίου έχει ταυτιστεί η ημερομηνία μόνο με ένα όνομα.

με την απόλυτη πριμαντόνα, την υπέροχη, δεν ξέρω, το υπέροχη είναι, νομίζω δεν αγγίζει το όριο της θεϊκής φωνής της, γι' αυτό και έχει το προσωνύμιο La Divina.

έτσι που λέτε. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το αποφύγω. Κάθε χρονιά νιώθω ευλογημένη που μπορώ να μοιραστώ μαζί σας ένα τόσο δα κομμάτι από την Μαρία Κάλλας, από την Τιβίνα. Ήτανε 16 Σεπτεμβρίου του 1977, έφυγε μόνη της από έμφραγμα του μυοκαρδίου στο Παρίσι, μια μοναχική τελικά ψυχή, παρά το πόσο πολύ ευλογημένη, πρικισμένη και ακόμα πιο πολύ ήταν από το ίδιο, από την ίδια τη φύση. Γιατί νομίζω πως έχει πια γραφτεί και είναι γνωστό ότι οι φωνητικές της χορδές και ο Λάρι Γκάς της είχαν μια τέτοια κατασκευή που όμοιά της δεν έχει ξαναγίνει. Οπότε πέρα από τις σπουδές και την μετέπειτα πορεία μπορούσε να βασιστεί λοιπόν εκεί στο θεϊκό της, στη θεϊκή της φωνή. Και αυτό που δεν ήξερα είναι ότι η σταδιοδρομία της Μαρία Κάλλας συνέπεσε με την ανάπτυξη των τεχνολογιών καταγραφής και αναπαραγωγής ήχου μετά το 1940. Οπότε η μονοδός κατέστη μία εκ των πρώτων τραγουδιστών των οποίων η φωνή διαδόθηκε μαζικά μέσω ηχογραφήσεων. Γι' αυτό και έχουμε αυτά τα υπέροχα διαμάντια να μας συντροφεύουν. Είτε αρέσει σε κάποιον η όπερα είτε όχι. Μπορεί κάποιος να πει ότι εγώ, βρε παιδί μου, δεν μπορώ, με κουράζει η όπερα, δεν την καταλαβαίνω, ή ξέρω εγώ, μου φαίνεται πολύ βαρύ για μένα. Αλλά όταν διαλέγεις, όταν μοιράζεσαι, όταν έχεις ανοιχτά αυτιά, ορίζοντες γενικά, όλο και κάποιο κέρδος θα λάβεις. Αυτά λοιπόν για τη Μαρία Άννα και Κιλία Σοφία Καλογεροπούλου, που γεννήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου του 23 στη Νέα Υόρκη και πέθανε μια μέρα σαν και αυτή το 1977, όπως είπαμε, στο Παρίσι. Πάλι γεια σας και πάλι καλησπέρα σας. Πώς να το γυρίσουμε τώρα? Το γυρίσαμε όμως, νομίζω, μια χαρά. Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο. Μαζί της βλέπω δίπλα και άλλα παιδιά και άλλους συναδέλφους, αλλά λέω αυτό που βλέπω και ορίζει την κονσόλα του ήχου αυτή τη στιγμή. Μαρία Σφυρόρα και Λουίζα Μαραβελάκη και όλοι εσείς. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Τα μηνύματα τα βλέπω ήδη και σας ευχαριστώ πολύ. Τέλος πάντων, κάποια είναι υπερβολικά και κανονικά δεν πρέπει να τα μεταφέρω, αλλά επειδή εσείς έχετε δώσει ψυχούλα σε αυτό, να ευχαριστήσω τον Αντώνη, τον Μιχάλη και συνεχίζουμε. Τον Δημήτρη, τον Μάρκο,

πολύ πολύ τελευταίες ειδήσεις έτσι σε τίτλους. Η Ρωσία επιβεβαίωσε τη ρήψη φωτοβολίδων σε ελικόπτερο της Δανίας. Στη Χαλκίδα συνελήφθη σε κρυσφύγετο 37χρονος καταζητούμενος από τις σουηδικές αρχές. Στην Ψέριμο ταχύπλοιο αποβίβασε 13 μετανάστες, από ό,τι καταλαβαίνω ευτυχώς ζωντανούς. Είχαν πληρώσει, παιδιά, ο καθένας από τους 13 7.500 ευρώ. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει τους γιατρούς του Γιώργου Μαζονάκη και λέει πως δεν δώσαμε ποτέ άδεια για τα μηχανήματα πλάσμα αφαίρεσης. Στη Βουλή για τη συζήτηση, στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση γίνεται χαμός. Ο κ. Μητσοτάκης πριν από λίγο είπε στον κ. Ανδρουλάκη: μην μπλέκετε τα εθνικά θέματα με την εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση.

0: Βρετανία όλα τα υπουργεία επικαιροποιούν τα σχέδια πολέμου, ενώ, ακούστε τώρα εδώ, εδώ θα σταθούμε, η Γερμανία προετοιμάζει νοσοκομεία, λέει το Bloomberg, νοσοκομεία καταφύγια για έναν πιθανό πόλεμο με τη Ρωσία. Εμείς τυχαία, όχι με αφορμή αυτό το δημοσίευμα που άλλωστε είναι πολύ πολύ καινούριο, αλλά με αφορμή άλλα πολύ σημαντικά και σοβαρά δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου και σενάρια περί παρέτησης του κυρίου Μέρτς, είπαμε να συζητήσουμε με τον κύριο Κώστα Δημητρίου. Ο κύριος Δημητρίου είναι επί πολλά χρόνια πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας και μας ενδιαφέρει πολύ και η μεταφορά της άποψης και της εκτίμησής του και του όλου κλίματος. Γεια σας κύριε Δημητρίου, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα από τη Γερμανία, γεια σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, ας πούμε καλά. Καλά βέβαια, ναι. Πολιτικά η χώρα δεν είναι καλά και το τελευταίο διάστημα η κατάσταση μάλλον χειροτερεύει.
0: Εκεί θέλω να σας πάω, ξέρω ότι παρακολουθείτε χρόνια τα πράγματα και από προσωπική σας βέβαια, από προσωπικό ενδιαφέρον και από τη θέση σας ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και είναι πολλοί οι Έλληνες στη Γερμανία, οι συμπατριώτες μας, οι ομογενείς και απόδημοι και φυσικά επειδή είστε και ένας άνθρωπος που μπορείτε να μας μεταφέρετε απευθείας το κλίμα. Πράγματι λοιπόν εξέπληξε δυσάρεστα την υπόλοιπη Ευρώπη και την Ελλάδα η άνοδος του κόμματος AfD, ο τρόπος με τον οποίο επελέγει να είναι στην κορυφή μετά την ψηφοφορία. Ήθελα να μας ενημερώσετε λίγο πώς αντιδράει η κοινή γνώμη στην επόμενη μέρα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν να ξεκινήσουμε από τους πολιτικούς. Ο κύριος Μέρτς και το Συντηρητικό Κόμμα των Χριστιανοδημοκρατιών κυρίως και κατά δεύτερον οι συγκυβερνούντες σοσιαλδημοκράτες είναι σε κατάσταση πανικού μετά και τις τελευταίες εκλογές πριν δύο εβδομάδες, όπου το AfD, το ακροδεξιό κόμμα, ήταν πρώτο με μεγάλη διαφορά και έχει πολλές πίδες στο προσεχές διάστημα να έχει και τον πρώτο πρωθυπουργό σε ομόσπονδο κρατήδιο στη Γερμανία. Και η κοινή γνώμη είναι, θα έλεγα, μοιρασμένη. Το μεγαλύτερο μέρος έχει ξεσηκωθεί, είναι εναντίον, γίνονται διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις καθημερινά και κάθε Σαββατοκύριακο εναντίον της ανόδου. Υπάρχουν γνώμες και απόψεις αν πρέπει να απαγορευτεί το κόμμα. Βέβαια αυτό είναι πολύ δύσκολο και συνταγματικά. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι δεν θα είναι εφικτό και μπορεί να δημιουργήσει το αντίθετο αποτέλεσμα. Και υπάρχουν βέβαια και αυτοί οι οποίοι είναι οι ψηφοφόροι του κόμματος.
0: Ασφαλώς, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα έφτανε σε αυτή τη θέση, ναι.
1: Και το στηρίζουν κυρίως στην πρώην Ανατολική Γερμανία, εκεί έχει τεράστια δύναμη, και κατά δεύτερον στην υπόλοιπη πρώην Δυτική Γερμανία. Και το κόμμα αυτό ξεκίνησε με την κρίση του ευρώ και των χωρών του, όπως η χώρα μας, αν θυμάστε, τότε το 2010-2012, αλλάξαν πολλές φορές η ηγεσία, διώξανε αυτούς που το ιδρύσανε και αυτοί που είναι τώρα έχουν προσφύσει πολλά ακροδεξιά στοιχεία, πρέπει να πούμε, γιατί το είναι και σε πολλά ομόσπονδα κρατήδια υπό παρακολούθηση. Βέβαια αυτοί που το ψηφίζουν δεν είναι όλοι ακροδεξιοί, έχει ένα πυρήνα εθνικιστικό, αλλά αυτοί που περισσότερο που το ψηφίζουν και ως ψήφο διαμαρτυρίας στην πολιτική στη Γερμανία όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, που δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και στα δεδομένα που χρειάζεται η χώρα. Mm-hmm. Και η προηγούμενη κυβέρνηση με πρωθυπουργό καγκελάριο τον σοσιαλδημοκράτη Σόλτς, η οποία μετά από 3-3,5 χρόνια διαλύθηκε μετά από τσακωμούς, ασυνεννοησία κτλ. Και η τωρινή υπό τον Συντηρητικό Χριστιανοδημοκράτη Μέρτς, ο οποίος υποσχέθηκε τα πάντα πριν τις εκλογές, κατηγορώντας τον προκάτοχό του ότι δεν μπορεί, είναι ανίκανος και ένα σωρό. Και δυστυχώς έκανε ή τίποτα ή τα αντίθετα ακριβώς από αυτά που υποσχέθηκε. Με αποτέλεσμα ο κόσμος να αντιδράει, να έχει αγαναχτήσει και να ψηφίζει από αντίδραση πάρα πολύ. τους ακροδεξιούς, θεωρώντας ότι η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να πάει άλλο έτσι. Και αυτό δημιουργεί ανασφάλεια, αγωνία στον κόσμο. Έχουμε παράλληλα τον πληθωρισμό που τρέχει όχι μόνο στη χώρα μας και εδώ. Και οι τιμές, να σας πω ότι προηγουμένως τα καύσιμα π.χ. το δίζελ για αυτοκίνητα έχει φτάσει κοντά στα 2,60 το λίτρο. Δεν υπάρχει καμία επιδότηση εδώ πέρα. Τώρα πάνω στον πανικό σκέφτονται, σήμερα βγάλανε κάποιες επιτροπές και προσπαθούν να δουν πώς μπορούν να κάνουν κάτι. Γιατί όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα έχουν ξεφύγει τελείως και έχουμε τις εκλογές σε δύο ομόσπονδα κρατήδια την Κυριακή. Και εκεί θα είναι βαρόμετρο για τον Χρυσάνο Δημοκράτη και για τον
0: Καγκελάριο. Και για τον Καγκελάριο. Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχουν πολλές εφημερίδες, τουλάχιστον έχουν πέσει στην υποψία, στην κατοχή μας και υπόψη μας, ότι ο Καγκελάριος Μέρτς μπορεί να θέσει τον εαυτό του σε ψήφο εμπιστοσύνης, να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης για την ηγεσία του Τσεντεού. Τι λένε τα μέσα γι' αυτό?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν αυτό συνήθως γίνεται σε συνέδριο. Προς το παρόν βέβαια ακύρωσε την επίσκεψή του στα Ηνωμένα Έθνη που ήταν τις επόμενες στον ΟΗΕ, τις επόμενες μέρες του Σαββατοκύριακο εν ώψη των εκλογών, που σημαίνει ότι η κατάσταση είναι δραματική, η πολιτική κατάσταση, ειδικά η θέση του. Επίσης είχαμε σήμερα την δήλωση στήριξης με υπογραφές από τους 8 από τους 16 πρωθυπουργούς των κρατηδίων, οι οποίοι ανήκουν στο Χρυσάνο Δημοκρατικό Κόμμα, είναι ομοδιάτες δηλαδή, και αυτό είναι πρωτοφανές γεγονός. Για να φτάσουν οι 8 πρωθυπουργοί που ανήκουν στο ίδιο κόμμα να υπογράφουν δήλωση στήριξης στον Καγκελάριο, καταλαβαίνετε τι σημαίνει, και φυσικά αυτό δεν λέει τίποτα για τις εξελίξεις. Αυτό απλώς λέει ότι η κατάσταση είναι για τον κύριο Μέρτς πολύ πολύ πολύ δύσκολη. Θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα, γιατί μπορεί σε ένα από τα δύο κρατήδια να μην μπει καν στη Βουλή με 5%, είναι στο 7% σε δημοσκοπήσεις, 5 χρειάζεται για να μπει. Στο άλλο, το Βερολίνο, όπου ο δήμαρχος είναι και θέση σαν πρωθυπουργού κρατηδίου, είναι τώρα χριστιανοδημοκράτης του Μέρτς, θα χάσει από ό,τι φαίνεται και δεν θα είναι μετά δήμαρχος, παύλα πρωθυπουργός κρατηδίου, μάλλον θα είναι ο σοσιαλδημοκράτης ή πράσινος, και καταλαβαίνετε ότι αυτό φέρνει σε δύσκολη θέση. Επίσης να πούμε ότι στους προεκλογικούς αγώνες των κρατηδίων και του προηγούμενες και αυτές δεν έχει εμφανιστεί πολύ ο κύριος Μέρτς, δεν τον θέλουν να εμφανίζεται γιατί η δημοτικότητα του έχει φτάσει στον αδύρ και προτιμούν να είναι μόνοι τους ή να έχουν συναδέλφους πρωθυπουργούς ομοδιάτες από άλλα κρατήδια για στήριξη παρά τον Μέρτς, γιατί ο Μέρτς αυτή τη στιγμή διώχνει ψηφοφόρους αντί να φέρει.
0: Κατάλαβα τι λέτε.
1: Και καταλαβαίνετε, όλο αυτό το μείγμα θα δείξει το βράδυ των εκλογών και τις επόμενες μέρες πώς θα είναι τα αποτελέσματα και αν μετά θα βγουν φωνές που θα λένε αν θα πρέπει να παραιτηθεί για να υπάρξει άλλος αντικαταστάτης. Δύο είναι οι κυρίως αυτοί που θα μπορούσαν να τον αντικαταστήσουν: ο σημερινός πρωθυπουργός της Βαυαρίας ή ο σημερινός πρωθυπουργός της Βόρειας Δυνανίας Βεσφαλίας. Αν γίνει αυτό, θα δείξει. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι θα φανεί επίσης και αν θα μπορέσει να συνεχίσει να κυβερνάει. Γιατί αν μετά τις εκλογές, που μπορεί τα αποτελέσματα να είναι πολύ άσχημα, αρχίσουν πάλι οι γκρίνιες και ξεσηκωθούν και δεν μπορούν να περάσουν νομοσχέδια, γιατί και οι ίδιοι οι δικοί του βουλευτές δεν θα θέλουν να τον ακολουθήσουν, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα του δημιουργήσει μια ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Και ίσως, αλλά αυτά βέβαια είναι σενάρια.
0: Σενάρια, αλλά περιμένουμε τις εκλογές Κυριακής.
1: Ένας καγκελάριος είναι τόσο αδύναμος σε μια τόσο δύσκολη θέση, δεν φταίει για όλα ο ίδιος. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία.
0: Παραδοσιακά πάντως πηγαίνει είτε για παραίτηση είτε για απόσυρση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του. Κύριε Δημητρίου,
1: το πιο πιθανό θα είναι παραίτηση, γιατί το άλλο θα ήταν ακόμα χειρότερο.
0: Μάλιστα, κύριε Δημητρίου. Πληρέστερη ανταπόκριση δεν θα μπορούσατε να μας δώσετε. Πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ. Και στέλνουμε πολλούς χαιρετισμούς και σε εσάς και σε όλες τις ελληνικές κοινότητες.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Σκούρα τα πράγματα στη Γερμανία.

0: σε κάπου που όλοι χορεύουν, που φωτογραφίζουν και δημοσιεύουν, που δεν έχουν χτες και δεν έχουν καιρό.
1: Καλησπέρα Ελένα, μου λέει η Ελένη, συνονόματι. Η Γερμανία χωρίς επιδοτήσεις και τετραπλάσιους μισθούς στη Γερμανία και η βενζίνη έφτασε 2,60. Και στη Ρόδο με επιδοτήσεις η βενζίνη έχει φτάσει από 2,29 ως 2,51 ευρώ. Καλή συνέχεια, λέει, και συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Ελένη, χαμογελώ για τα θαυμαστικά σου και για την σύγκριση.

Ο Γαβριήλ μου ανοίγει ιστορίες, έχει και την επιστημονική ιδιότητα και με κάνει να το προσέξω ιδιαίτερα το μήνυμά του. Λέει: σε εκτιμώ και σε ακούω κάθε μέρα, αλλά ο παραπλανημένος είναι ο επιστήμονας, ο ερευνητής που μίλησε για το δάσος. Η καταστροφή είναι ανεπανόρθωτη για τα επόμενα 50 χρόνια. Μου ανοίγεις ιστορίες και πολύ καλά κάνεις, αγαπητέ Γαβρίλ. Το παίρνω με πολύ σοβαρότητα το μήνυμα, με το σκοπό να επανέλθω κάνοντας κι άλλο ρεπορτάζ.

υπογράφει ως υπεύθυνος Λατομείου Μαρμάρου Καβάλας, μεταλλιολόγος, μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Γιατί δεν βγήκε, λέει, τότε ο ερευνητής να μας καθησυχάσει. Ζούμε αποτύχει και έχουμε άγνοια κινδύνου, ειδικά στη χώρα μας. Και πάρα πολλά στοιχεία, τα κρατώ όλα λοιπόν, αναφέρεσαι στην Πεύκη, εννοώ στη Μαύρη Πεύκη, τη Χαλέπιο, στον Κοπέρνικο, στη Δαδιά, από το Σουφλί μέχρι την Αλεξανδρούπολη τότε. Οπότε ναι, τώρα καλά κάνεις και μου ανοίγεις δουλειές όμως, γιατί μπορεί να είναι και έτσι. Ξέρεις, πραγματικά έχω προβληματιστεί και εγώ και μου φαίνεται ότι θα πάρω ένα αεροπλάνο, ένα ελικόπτερο να πάω να κάνω αυτοψία, ένα κάτι. Λοιπόν, Αντώνη καλησπέρα, Μιχάλη και πάλι καλησπέρα, Κώστα καλησπέρα, λέει ο Κώστας. Εμείς εδώ είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, Ελενάκη, με την κυβέρνηση και ιδιαίτερα με το Μάκη που μικρός είχε. Έλα τώρα, αυτό είναι παλιά ιστορία, δεν χρειάζεται να το λέμε πάλι και πάλι. Οι άνθρωποι αλλάζουν, οι άνθρωποι, πώς να το πω τώρα, μετασχηματίζονται, πάνε προς το καλύτερο, προς το χειρότερο, δεν έχει σημασία, αλλά αλλάζουν.

κλείσω με την πρόταση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της κυρίας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία εξετάζει, λέει, μια νέα ιδιαίτερα στενή σχέση με τον Καναδά. Προτίθεται λοιπόν να ανακοινώσει ότι θέλει να ανοίξει το δρόμο ώστε η χώρα, ο Καναδάς δηλαδή, να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας λέει κάτι? Όπα η Ούρσουλα, ε? Αυτό ήταν. Για τώρα τελειώσαμε, τελειώνουμε, είμαστε και στο 57, οπότε λέω να σας αφήσω με κάτι πολύ πολύ τρυφερό, αυτό εδώ. Ζωντανή ηχογράφηση από το Λυκαβιτό.

παρακολουθήστε παρακαλώ το πώς συνοδεύει το κοινό. Και εγώ σταματώ. Φιλιά πολλά, ακολουθεί το απολύτως σχετικό μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Βαρύ είναι το σκεπτικό για την προφυλάκηση των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι με πράξεις και παραλήψεις τους αφαίρεσαν ανθρώπινη ζωή πραγματοποιώντας σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο χωρίς άδεια και κατάλληλο εξοπλισμό. Τους αποδίδεται ακόμη ότι αγνόησαν τους διαδοχικούς συνεγερμούς του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης που έδειχναν σοβαρή επιδείνωση της υγείας του ασθενούς και καθυστέρησαν αδικαιολόγητα να καλέσουν το ΕΚΑΒ. Κρίθηκαν επίσης ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων. Η έρευνα συνεχίζεται και σύμφωνα με πληροφορίες, τη Δευτέρα αναμένεται να καταθέσει στον ανακριτή ο παραλήπτης της φωτογραφίας που φέρεται να εστάλει από τη γιατρό μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή στο ιατρείο. Πάντως, οι δύο γιατροί στη μαραθώνια απολογία τους αρνήθηκαν ότι έκαναν λάθη και απέρριψαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ, υποστηρίζοντας ότι κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή διακόπηκε η κάρπα. Τους ισχυρισμούς απέρριψε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, δηλώνοντας στο Earth News Radio ότι οι διασώστες στήρισαν πλήρως το πρωτόκολλο. Όπως ανέφερα, βρήκαν το Μαζονάκι σε σχεδόν καθιστή θέση, τον τοποθέτησαν οριζόντια και ξεκίνησαν αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και χορήγηση οξυγόνου. Ο δικηγόρος των γιατρών προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Στο μεταξύ, νωρίτερα σήμερα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδης Κορέας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα, τόσο για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο, όσο και για τις ενέργειές τους, με δεδομένο ότι ο γιατρός φέρεται να διαφήμιζε θεραπείες πλασμαφαίρεσης ήδη από το 2023, ακόμη και σε συνέδρια. Παράλληλα, η εισαγγελική έρευνα επεκτείνεται σε βάθος πενταετίας, προκειμένου να εξεταστούν οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και άλλων αρμόδιων φορέων σε κέντρα και κλινικές που διαφημίζουν αντίστοιχες θεραπείες. Πάντως, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών ότι είχε χορηγήσει άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο τους. Σε εξέλιξη η καταμέτρηση των ψήφων της δεύτερης ψηφοφορίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Νωρίτερα, κατά τη συζήτηση, υπήρξε με τοπική σύγκρουση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία ίστατη δοκιμασία αξιοπιστίας και ευθύνης και με αιχμή τη στάση της αντιπολίτευσης αλλά και τις εξαγγελίες των κομμάτων στη ΔΕΘ έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών. Ελπίδα ή περιπέτεια, υποστηρίζοντας ότι Πασό και ΛΑΣ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι κινείται είτε στο τυφλό όχι είτε στο ναι μεν αλλά, ενώ στρέφοντας τα πυρά του στο Πασόκ έκανε λόγο για λογική παρεκόσμε και προειδοποίησε ότι ακοστολόγητες μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών μπορούν να οδηγήσουν τη χώρα σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Απαντώντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στον φόβο και όχι στην ελπίδα και ότι βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας. Η αντιπαράθεση οξύνθηκε στη δευτερολογία. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε τον πρόεδρο του Πασόκ για βαθιά ανευθυνότητα, καλώντας τον να μην εμπλέκει ζητήματα εξωτερικής πολιτικής στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Ο κύριος Ανδρουλάκης απάντησε ότι οι αιχμές θα έπρεπε να απευθύνονται στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη λόγω των δηλώσεών του για την Τουρκία σε περίπτωση ακυβερνησίας και διερωτήθηκε αν ο Πρωθυπουργός προτίθεται να τον απομακρύνει. Για ανούσια κοκορομαχία Μητσοτάκη Ανδρουλάκη έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Η χώρα δεν βρίσκεται σε δημοκρατική συνθήκη, υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτηρίζοντας την κυβέρνηση διακυβέρνηση εκτροπής και επιβολής. Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, απέρριψε κατηγορηματικά οποιοδήποτε σχέδιο εκτοπισμού των Παλαιστινίων από τη Γάζα, λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, ότι ο στρατός θα ολοκληρώσει το έργο στον θύλακα, ώστε να εφαρμοστεί σχέδιο μετανάστευσης. Κατά τη συνάντησή του με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούτ Αμπάς, ο Σίσι επανέλαβε τη σταθερή θέση του Καΐρου κατά του εκτοπισμού του Παλαιστινιακού λαού και κάθε απόπειρα εξάλληψης της Παλαιστινιακής υπόθεσης.
0: Ο καιρός.
1: Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες στις πρωινές ώρες στην Κρήτη. Τοπικές βροχές και στην Εύβοια και τις Κυκλάδες, βόρεια ανέμοι έως 7 μποφόρου στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμάνθει από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 27. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας έρχεται ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
4: Απολύτως σχετικό.
3: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
4: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
3: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Δηλαδή,
3: άκουσε να δεις.

Και αυτός είναι ο Βίκτορ Χάρα. Donde trabajaba Manuel, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε. Αυτός ο Χιλιανός σκηνοθέτης του θεάτρου και τραγουδοποιός, από τους πιο γνωστούς συνθέτες τραγουδιών διαμαρτυρίας με παγκόσμια εμβέλεια, έχει γράψει και εναλλακτικούς στίχους για το Βενσερέμος. Η πολιτική του στράτευση στην αριστερά και η δημοφιλία του τον έβαλαν στο στόχαστρο του Πινοσέτ όταν ανέτρεψε αυτός τον Αλιέντε, και μετά την επικράτηση του πραξικοπήματος ο Χάρα συνελήφθη με άλλα μέλη της Λαϊκής Ενότητας, τον έκλεισαν στο στάδιο του Σαντιάγο επειδή δεν έδινε τους συντρόφους του, τον βασάνισαν φρικτά, του έσπασαν τα δάχτυλα του χεριού και του ζητούσαν περιπεκτικά να παίξει κιθάρα και να τραγουδήσει για τους συγκρατούμενους. Και αυτός όρθιος και ευθυτενής τραγούδησε, χωρίς να μπορεί να παίξει βέβαια, το Βενσερέμος. Οι βασανιστές του δεν το σήκωσαν αυτό και τον εκτέλεσαν μια τέτοια μέρα, 16 Σεπτεμβρίου του 1973.

0: anda la calle mojada corriendo a la fábrica donde
1: Αυτό είναι ένα δικό τραγούδι, ο Μανουέλ και η Αμάντα, ένας εργάτης και μια εργάτρια και ο έρωτάς τους εκείνα τα χρόνια. Καλό είναι να θυμάται κανείς πράγματα. Μια από τις χειρότερες, από τις πιο φρικτές δικτατορίες αυτή του Πινοτσέτ στη Χιλή. Και επειδή αυτές τις μέρες συζητάγαμε και για αποφυλακίσεις και για νοσταλγούς δικτατόρων και άλλα τέτοια ωραία πράγματα, να θυμόμαστε. Η μνήμη είναι πολύ καλό εργαλείο για τους ανθρώπους που θέλουν, για τους λαούς που δεν θέλουν να ξαναπέσουν στις ίδιες παγίδες. Εμείς εδώ με το απολύτως σχετικό στο Earth News Radio 105,8 μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί. Η Ελπίδα Παπουτσή ξεκίνησε με τα μαγικά της στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Εδώ η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαρία Τζέλα Μεταλινού, και στο τηλεφωνικό κέντρο θα απαντήσει αν καλέσετε στο 210-60-09-604 ή στο 210-60-09-605. Αν θέλετε να στείλετε κάποιο γραπτό μήνυμα με το Viber Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό radio, μπαίνετε στην πλατφόρμα. Αν τώρα θέλετε, σας αρέσει το Messenger ας πούμε, μπαίνετε στη σελίδα μας στο Facebook. Ο πρωτότυπος τίτλος της σελίδας είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και εκεί μέσω του Messenger στέλνετε τα μηνύματά σας. Η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση, γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Εκεί γύρω στις 7:33 ο ήλιος λέει να πάει να ξεκουραστεί. Σου λέει αρκετά σας είδα και σήμερα παιδιά, πάμε αύριο πάλι. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας. Τι σημαντικά επιτεύγματα έχει η επιστήμη για να μας βοηθήσει η ιατρική. Και μια που λέμε ιατρική, θέλει ένα, όχι μόνο γενικότερη προσοχή, αλλά ίσως θα έπρεπε να ληφθεί και μία πρωτοβουλία για αυτούς που δηλώνουν κάποιους υποτιθέμενους ιατρικούς όρους. Δηλαδή πριν φτάσουμε στο διατάφτα, πριν θρηνήσουμε ανθρώπους, δεν μπορεί ο άλλος να σου λέει εγώ έχω ας πούμε πτυχίο ασκώ κβαντική ιατρική. Όποιον έχουμε ακούσει, θεσμικό παράγοντα, δεν υπάρχει τέτοιο ιατρικό αντικείμενο. Κι όμως, εγώ μπήκα στην επαγγελματική σελίδα της κυρίας Καριστιανού, η οποία είναι παιδίατρος και έχει ολόκληρη ενότητα κβαντική ιατρική, βιοανατροφοδότηση και βιοανάδραση. Αυτά ή ισχύουν ή δεν ισχύουν, παιδιά. Και για να μην αδικήσω φίλο ακροατή, πολύ φανατικό της εκπομπής, τον Κώστα, μου στείλε χθες ένα μήνυμα το οποίο εκείνη την ώρα, ξέρετε, μες στην ταχύτητα αποκωδικοποίησης, μερικές φορές είναι λίγο δύσκολο κάποια μηνύματα να τα καταλάβω. Μετά όμως που το είδα με προσοχή και το κοίταξα να δω τι θέλει να πει και ο Κώστας και ο ποιητής, είδα ότι είχε απόλυτο δίκιο. Επειδή σήμερα είχαμε άλλη μια σύσκεψη, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πολλές κάνουμε, λέει, δεν είναι ότι μη σας πιάνει πανικός, επειδή η σύσκεψη αφορούσε τα ενεργειακά, τις τιμές του πετρελαίου, της βενζίνης. Μη σας πιάνει πανικός, αυτά είναι, λέει, θέματα που τακτικά τα κοιτάμε, γι' αυτό δεν ανακοινώθηκαν και κάποια έκτακτα μέτρα και τα λοιπά, που ίσως όμως να εννοώ βοηθητικά, που ίσως να ετοιμάζονται. Ήταν απολύτως σχετικό το μήνυμα του Κώστα λοιπόν, διότι και εγώ κατάλαβα, το είχα ακούσει, λέει, φόρος πάνω στο φόρο, και έλεγα τι είναι αυτά τα πράγματα, δεν τα ξέρω εκεί να ρωτήσω καν λογιστή. Έλα όμως που το κατάλαβα, έχουμε στα καύσιμα ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτός είναι φόρος. Εντάξει. Άλλοι λένε καταργήστε, ρε παιδιά, προς το παρόν. Λέει η κυβέρνηση, τα λεφτά που θα λείψουν δεν θα μπορώ να τα δώσω σε συνταξιούχους. Αυτά θα μου λέτε γιατί δεν δίνεις κτλ. Εντάξει, μέχρι εκεί είναι απόψεις. Τι γίνεται όμως τώρα. Ο ΦΠΑ στα καύσιμα δεν μπαίνει στην αρχική τιμή, παιδιά. Μπαίνει στην τιμή που προκύπτει όταν επιβληθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Δηλαδή ένα το λίτρο και ένα ο φόρος δύο. Ο ΦΠΑ πάει στα δύο. Δηλαδή έχεις φόρο προστιθέμενης αξίας επί του φόρου τον οποίο πληρώνεις. Δηλαδή κάπως να τα δούμε αυτά τα ζητήματα, παιδιά, γιατί μπορεί να τα λέμε εμείς τώρα έτσι ωραία, χαριτωμένα και αυτά, όταν θα πάμε στο βενζινάδικο και το γέλιο και οι ξυπνάδες του δημοσιογράφου στο μικρόφωνο θα κοπούν και όλα θα περάσουν. Δηλαδή να φορολογείς το φόρο, αυτό είναι, πώς να το πω, πολύ έξυπνη ιδέα. Είχε δίκιο λοιπόν ο Κώστας που μου τα έγραφε, το έψαξα. Κοιτάξτε τώρα που λέμε για κβαντικές ιατρικές και άλλα μεταφυσικά φαινόμενα. Είχε δηλώσει νομίζω πριν μια-δυο μέρες στο Έθνος ο Υπουργός Υγείας ο κύριος Γεωργιάδης ότι εδώ και 6 μήνες έχει ζητήσει από την κεντρική κυβέρνηση να επιστρέψει το ΣΕΙΠ, ήταν αυτή η ράμπο της υγείας που ανήκαν στο Υπουργείο Υγείας και που τρέχαν να τους τρομοκρατήσουν ενώ τους απατεώνησε τους άλλους. Είχε δήλωσε λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης ότι εδώ και 6 μήνες έχει ζητήσει να επιστρέψει το ΣΕΙΠ στο Υπουργείο Υγείας για να γίνονται οι έλεγχοι στοχευμένα στον τομέα της υγείας. Και είχε πει ότι είχε έτοιμη τη σχετική νομοθετική ρύθμιση, αναμένει το πράσινο φως από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η επικεφαλής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που βγήκε και έκανε κάτι δηλώσεις είπε ότι τους ελέγχους δεν πρέπει να τους κάνει το Υπουργείο. Γιατί εκεί δεν ξέρουμε, λέει, τι θα γίνει, για να μην γίνονται παρεμβάσεις από τους υπουργούς. Και θα πρέπει να τις κάνει μια ανεξάρτητη αρχή, όπως νομίζω είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις εντός της κυβερνήσεως. Πάντως, με νεότερη δήλωσή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κύριος Γεωργιάδης σημειώνει ότι θα δώσει περισσότερες αρμοδιότητες στον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία, που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου, ώστε να γίνονται στο εξής, γιατί πάντα στο εξής γίνονται αυτά, πρώτα παθαίνουμε και μετά καμιά φορά μαθαίνουμε, ώστε να κάνει στο εξής πιο οργανωμένους ελέγχους των παρόχων υπηρεσιών υγείας σε συνεργασία με όλους τους κρατικούς φορείς.

Ο Ρίλι Μπι Κίνγκ, που τον είπαν και καλώς τον είπαν BB King, γεννήθηκε μια τέτοια μέρα στο Μισισίπι, ήταν 16 Σεπτεμβρίου του 1925. Χάθηκε η έξαψη, αυτό τραγουδάει. Χάθηκε ο ενθουσιασμός. The thrill is gone. Είναι όμως μερικοί άνθρωποι που με τη δράση τους, που με τη στάση τους, μας θέτουν και μας προ των ευθυνών μας και μας δείχνουν ότι ο ενθουσιασμός, αν θέλεις να κάνεις τα πράγματα να γίνονται καλύτερα, δεν χάνεται ποτέ, αρκεί να το θέλεις. Να μην κάτσεις σε ένα πληκτρολέο και λες πήγα εκεί, πω πω βρώμα, εκεί είχαν πετάξει σκουπίδια, εκεί κάνανε αυτό. Εντάξει, χαίρο πολύ. Και μετά σηκωθεί το σκουπίδι, θα ντραπεί και θα φύγει. Είναι λοιπόν κάποιοι άνθρωποι που δεν αφήνουν τον ενθουσιασμό και την έξαψη να χαθούν και σε λίγο θα μιλήσουμε μαζί του.

Εντάξει, για άλλο λόγο το τραγουδάει ο βασιλιάς, ο BB King, The Thrill Is Gone, η έξαψη που χάθηκε, άλλα ζητήματα. Αλλά εγώ υποστήριζα ότι η έξαψη και ενθουσιασμός για να γίνονται τα πράγματα καλύτερα δεν χάνεται, αρκεί εμείς να το θέλουμε και να παίρνουμε πρωτοβουλίες. Σας υποσχέθηκα λοιπόν ότι θα μιλήσουμε με ανθρώπους που κρατάνε τον ενθουσιασμό τους για τη βελτίωση των πραγμάτων. Θα έχετε ακούσει για τους hooligans που είναι αυτοί στα γήπεδα εκεί, οι κακοί όμως, οι πολύ φανατικοί τέτοιοι οπαδοί. Τώρα έχουμε τους cleaning guns. Τι είναι αυτοί? Είναι άνθρωποι που με μια πρωτοβουλία έτσι αυθόρμητη το 2020 στην υπέροχη Καλαμαριά ξεκίνησαν και έγινε μια μεγάλη κοινότητα που τι κάνει, καθαρίζει παιδιά, καθαρίζει δάση, ρεματιές, δημόσιους χώρους. Είναι αυτό που εμείς κάνουμε μια ανάρτηση, κοιτάξτε εδώ πέρναγα και ήταν γεμάτο σακούλες. Οι άνθρωποι αυτοί δεν κάνουν αναρτήσεις, πάνε και παίρνουνε. Θα μου πεις δεν είναι δουλειά η τοπική αυτοδιοίκηση, όλα δουλειές και του κράτους και αυτά είναι, αλλά η πρωτοβουλία κάποιων ανθρώπων νομίζω είναι πάρα πολύ διδακτική. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Παναγιώτη Μοσχίδη που είναι ο ίδρυτης.

0: μια σταθερή δραστηριότητα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν κάπως έτσι μια αυθόρμητη ενόχληση. Στα σχολικά μας τότε χρόνια, εγώ είμαι 24 χρονών, οπότε το 20 ήταν η τελευταία μου χρονιά και στα μέσα της χρονιάς της τρίτης λυκείου, στην Καλαμαριά που είπατε, όπως είπατε και εσείς, ότι είναι υπέροχη, κάποια σημεία δεν ήταν τόσο υπέροχα. Έβλεπα όταν πήγαινα στο σχολείο, μία, δύο, τρεις, δεν μου άρεσε αυτή η εικόνα, οπότε είπα ότι μόλις τελειώσω το σχολείο θα προσπαθήσω στην αρχή μόνος μου και κατά τη διάρκεια, αν μπορέσω, να προσεγγίσω και κάποια άλλα άτομα και να απομορφύνουμε δύο-τρία σημεία που μας ενοχλούσαν. Μάλιστα. Δεν μπορούσα να έχω στο μυαλό μου να συμβεί κάτι τέτοιο που έχει συμβεί τώρα. Ήταν απλά ότι δεν ήθελα να μείνω θεατής, ήθελα κάπως να φανώ χρήσιμο.
0: Ένας μαθητής τότε και δάσκαλος πια, όχι λόγω πτυχίου, αλλά λόγω δραστηριότητας, γιατί αυτές οι δραστηριότητες είναι διδακτικές για όλους και για όλες. Και αυτό λοιπόν έχει γίνει στην ουσία μια εθελοντική δραστηριότητα με αρκετό κόσμο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ειδικά τα τελευταία χρόνια η συμμετοχή αυξάνεται συνέχεια. Βλέπουμε νέο κόσμο από σχολικά έτη μέχρι και 30, αλλά και μεγαλύτεροι μεμονωμένα που έρχονται.
0: Μάλιστα.
1: Να πλαισιώνουν έτσι και να αγκαλιάζουν την προσπάθειά μας, γιατί γενικά δεν είναι ότι ξεκίνησε και ξεκινήσαμε κάτι το οποίο δεν το έκανε άλλος κόσμος.
0: Ναι.
1: Απλά ίσως παρακινήσαμε και παραπάνω κόσμο που μπορεί να μην το έκανε μόνος του.
0: Και το κάνετε και πιο μεθοδικά από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς.
0: Η περιοχή που δραστηριοποιείστε είναι η Βόρεια Ελλάδα.
1: Ακριβώς, είναι η Βόρεια Ελλάδα πλέον. Στην αρχή ήταν η Καλαμαριά, λόγω του COVID δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε και δήμο τότε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θέλαμε συνεχώς να γνωρίζουμε νέα μέρη, να τα αγκαλιάζουμε και να τα κάνουμε ακόμα πιο όμορφα. Πλέον έχουμε και μεγάλη δραστηριότητα και στην Χαλκιδική και στα πρώτα δύο πόδια, στην Κασάδα και τη Συμφωνία.
0: Και πώς εντοπίζετε τους στόχους σας, να το πω έτσι?
1: Κοιτάξτε, αυτά τα σημεία, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, όλοι ανεβάζουν μια φωτογραφία, όλοι ξέρουν που είναι, ακόμα και οι άνθρωποι της διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οπότε πολλές φορές δεν είναι και τόσο δύσκολο να τα εντοπίσουμε. Ξέρουμε πλέον που θα βρούμε τέτοια σημεία. Βοηθάει βέβαια πολύ και ο κόσμος πλέον που μας στέλνει φωτογραφίες και σημεία τα οποία είναι κοντά στην περιοχή του ή τον ενοχλούν και παρέα μαζί του. Δηλαδή,
0: παρέα. Να έρχονται όμως, μη στέλνουν μόνο τις φωτογραφίες και λένε θα έρθουν τα παιδιά να καθαρίσουν, έτσι.
1: Φυσικά, φυσικά. Αυτό είναι η αλήθεια, το λέμε στην αρχή, γιατί δεν είμαστε κάποια υπηρεσία καθαριότητας. Είμαστε μια περιβαλλοντική οργάνωση, είμαστε πλέον. Μια μεγάλη εθελοντική κοινότητα που προσπαθούμε να βοηθάμε επικουρικά το έργο των Δήμων και να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής μας.
0: Μάλιστα. Είσαστε πολύ ωραίο υπόδειγμα. Κάποιο εκεί που καθαρίζετε, έχετε βρει κάτι που να σας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και να πεις κοίτα ρε εσύ τώρα εδώ?
1: Η αλήθεια είναι ότι μας προκαλεί εντύπωση ο όγκος των αντικειμένων που μαζεύουμε, γιατί σε κάθε μας δράση συγκεντρώνουμε σχεδόν ένα νοικοκυριό ολόκληρο.
0: Μάλιστα.
1: Από πλαστικά μπουκάλια μέχρι καναπέδες.
0: Με συγχωρείτε, να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, γιατί νομίζω ολοκληρώθηκε μια ψηφοφορία που έχουμε στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μείνετε μαζί μας.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Ο Νίκος Τσιμπίδας είναι μαζί μας. Νίκο, τι έγινε, ψηφίσαμε?
2: Καλησπέρα. Άκαρπη απέβηκε αυτή η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Που είναι η τελική, έτσι, για αυτό τον κύκλο, τον κοινοβουλευτικό.
2: Για αυτό τον κύκλο, βεβαίως. Η επόμενη θα γίνει πλέον από την καινούργια Βουλή, που η οποία θα προκύψει από τις εκλογές. Καμία από τις 33 προτάσεις της συμπολίτευσης.
0: Δεν πήρε αυξημένη πλειοψηφία, γι' αυτό είπε άκαρπη.
2: Ναι, ακριβώς. Οπότε οτιδήποτε θα αποφασίσει η επόμενη Βουλή, η καινούργια Βουλή, να αναθεωρήσει, θα
0: θέλει
2: πλέον
0: 180. Δεν γίνεται αλλιώς. Μάλιστα. Τώρα ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία.
2: Ναι, πριν από λίγα χρόνια.
0: Ζεστό, ζεστό μας το έφερε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Τσιμπίδα. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, πήγαμε στη Βουλή γιατί ήταν πολύ σημαντικό θέμα αυτό, που σημαίνει ότι η νέα Βουλή για οποιασδήποτε αλλαγές στο Σύνταγμα και αυτά θα πρέπει κάθε πρόταση, κάθε άρθρο να συγκεντρώσει αυξημένη πλειοψηφία 180, άρα σημαίνει συνεργασίες, συνένεση και δύσκολα πράγματα. Εδώ όμως συνεχίζουμε εμείς την συνενετική συζήτησή μας με τον κύριο Παναγιώτη Μοσχίδη, ιδρυτή των Cleaning Guns, μιας οργάνωσης που καθαρίζει εθελοντικά μέρη στη Βόρεια Ελλάδα, και μου λέγατε ότι ο όγκος είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα όταν πάτε ένα μέρος να καθαρίσετε, αλλά κάνα έτσι πολύ χτυπητό.
1: Ναι, ναι. Εμένα μου προκαλούν η αλήθεια εντύπωση τα αντικείμενα που βλέπουμε με ημερομηνία δίκτυας πριν από το 80.

0: γιατί εντοπίζουμε συνεχώς τέτοια απορρίμματα και δείχνουν και το πόσο, από πόσο παλιά καρδιά το πρόβλημα και πως δεν είναι αστείο να πετάξουμε ακόμα και ένα τέτοιο σκουπίδι, γιατί μπορεί να το βρουν, καταλαβαίνετε, από όλοι
1: οι επόμενες γενιές.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Έχει τύχει να καθαρίσετε ένα χώρο και μετά να ξαναδείτε ότι κάποιοι, κάποιες φρόντισαν να το ξανακάνουν όπως ήτανε?
0: Αυτό συμβαίνει, αν όχι σε όλες τις περιοχές, τις πιο πολλές, ειδικά τις πιο γνωστές.
1: Μάλιστα.
0: Παρ' όλα αυτά, εντάξει, είναι από τη μία επόμενο να γίνει. Συνήθως βέβαια το διακρίνουμε αυτό και σε παράκτιες ζώνες, όπου και η θάλασσα επιστρέφει κάποιες παλιές μας αμαρτίες εντός εισαγωγικών.
1: Ωραίο.
0: Παρ' όλα αυτά θέλει συχνότητα και θέλει επιμονή αυτό. Δεν είναι ότι καθαρίσαμε ένα σημείο και τελείωσε. Γι' αυτό επιστρέφουμε και στα ίδια σημεία, τα ελέγχουμε κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών, δούμε στην κατάσταση βρίσκονται και κάνουμε και μια καταγραφή να δούμε, δηλαδή, από χρόνο σε χρόνο κάποιες αποθέσεις αν πηγαίνουν προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο.
1: Θα θέλαμε εντάξει, και η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να κάνει περισσότερα, αλλά είναι πολύ ωραίο το ότι εσείς βοηθάτε εθελοντικά πάντα, είναι πολύ σημαντικό αυτό, άρα δίνετε στην κοινωνία. Τι θα έπρεπε να γίνει, κάτι γνώμη σας, για να μειωθεί? Δηλαδή να φτάσει κάποια στιγμή να μην χρειάζεται να το κάνετε αυτό. Περισσότερες υπηρεσίες καθαρότητας στους δήμους ή να αλλάξουμε μυαλά, για παράδειγμα?
0: Κοιτάξτε, όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση που είπατε, γενικά εμείς με όσους δήμους έχουμε συνεργαστεί, είναι αλήθεια ότι δείχνουν ενδιαφέρον. Δηλαδή δεν είναι αυτή η ρετσινιά που λέμε, α, είναι ο Δήμος, δεν θα το κάνει. Σίγουρα χρειάζεται παραπάνω προσωπικό, γιατί μιλάμε και με ανθρώπους από την αυτοδιοίκηση και δεν είναι ευχαριστημένοι με το προσωπικό που υπάρχει. Αλλά όλο το ζητούμενο, κατά τη γνώμη μου, είναι στην αλλαγή της νοοτροπίας μας. Γι' αυτόν τον λόγο έχουμε ξεφύγει από τη δράση καθαρισμού μόνο και κάνουμε και δράση ενημέρωσης σε σχολεία και στα παιδιά. Για να αλλάξουμε αυτή την νοοτροπία από την αρχή, από τη ρίζα, να πιάσουμε το πρόβλημα.
1: Γιατί όταν γεμίσει η σελίδα μετά στο μυαλό, δεν κάνει εύκολα καινούργιες εγγραφές εκεί στην αρχή, στα παιδιά που αυτό έχει ακριβώς. Ακόμα πολύ χώρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μοσχίδη, και για τη δουλειά που κάνετε. Και γιατί μιλήσαμε, και να δώσετε χαιρετισμούς και την ευαρέσκεια μας, να το πω έτσι, σε όλους τους ανθρώπους που συνεργάζονται μαζί σας.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ για την αναγνώριση. Να είστε καλά.
1: Σε ψηφοφορία που έγινε από το βρετανικό περιοδικό Melody Maker το 1970, τέτοια μέρα οι Led Zeppelin ψηφίστηκαν ως το πιο δημοφιλές συγκρότημα. Μετά από 7 χρόνια ήταν η πρώτη φορά που οι Beatles έπεσαν από την πρώτη θέση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλειστή η δεξιά λωρίδα και η λωρίδα έκτακτης ανάγκης στο ύψος της σύραγγας Έθρα της Κακιά Σκάλα στην κατεύθυνση προς Πάντρα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου λόγω ανατροπής νωρίτερα Νταλίκας μετά από σύγκρουση με γιο ταχύ. Άκαρπη η δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση. Δεν επετεύχθη καμία αυξημένη πλειοψηφία. Με τοπική Μητσοτάκη Ανδρουλάκη νωρίτερα κατά τη συζήτηση. Ο Πρωθυπουργός έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών, ελπίδα ή περιπέτεια. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στον φόβο και όχι στην ελπίδα. Συνεχίζεται η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τη Δευτέρα αναμένεται να καταθέσει στον ανακριτή ο παραλήπτης της φωτογραφίας που φέρεται να εστάλει από τη γιατρό μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Καταπήγουσα προκαταρκτική έρευνα για το εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο του Κολονακίου, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Διαψεύδει κατηγορηματικά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ότι είχε χορηγήσει άδεια στο επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Βροχές και καταιγίδες αύριο σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Kontakthof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Kontakthof. Στους κήπους.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Αυτή ήταν η 16η ημέρα του Σεπτεμβρίου του 1977, όταν η μεγάλη ντίβα του τραγουδιού, η Μαρία Κάλλας, έφυγε από τη ζωή στα 54 της χρόνια.

0: Λαμούρι, αγάπη. Αυτό ίσως ήταν το πιο βαρύ δηλητήριο στη ζωή της Κάλλας. Το 1965 έχει αποσυρθεί από τις λυρικές παραστάσεις, παρόλο που είχε τραγουδήσει μια καταπληκτική τόσκα στη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης. Κύκνιάσμα της ήταν η Νόρμα, ανέβηκε στο Παρίσι 29 Μαΐου του 1965. Εκεί στην τρίτη πράξη λιποθύμησε. Είχε αρχίσει να έχει προβλήματα με τη φωνή της. Ήθελε να βάλει σε μια τάξη τα προσωπικά της. Ζήτησε διαζύγιο από τον Μενεγκίνη, τον Παύλο, το επιχειρηματία που την στήριξε στα πρώτα χρόνια κτλ. Γιατί ήθελε να παντρευτεί τον Ωνάσιο. Ο Μενεγκίνη δεν της έδινε δικαστήριο. Το 66 απεκδίεται την αμερικανική υπηκότητα και λέει μόνο και λαμβάνει την ελληνική, και έτσι λύεται και τυπικά ο γάμος της με το Μενεγκίνη. Ελπίζει ότι ο Αριστοτέλης, ο Νάσης, θα τη ζητήσει να παντρευτούν. Δεν συμβαίνει τελικώς. Ο Αριστοτέλης ο Νάσης παντρεύτηκε τη χείρα του Αμερικανού Προέδρου Κένεντι, την Τζάκι Κένεντι. Πέφτει σε κατάθλιψη, βυθίζεται σε κατάθλιψη η Μαρία Κάλλας, προσπαθεί να επανακάψει την καλλιτεχνική δράση, παίζει στην κινηματογραφική εκδοχή της Μίδιας του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία του Παζολίνη, διδάσκει όπερα, δίνει και ένα ρεστάλ με τον Τζουζέπε Ντι Στέφανο, τον σπουδαίο τενόρο που κι αυτός είχε προβλήματα με τη φωνή του, και ξέρετε αυτοί οι άνθρωποι είναι η φωνή τους, είναι το τραγούδι, αυτός είναι ο εαυτός τους, αυτή είναι η ζωή τους. Στο Σαπόρο της Ιαπωνίας 11 Δεκεμβρίου του 1974 εμφανίζεται τελευταία φορά η Μαρία Κάλλας, κλείνεται στο διαμέρισμά της στο Παρίσι και τον εαυτό της, και το πρωί της 16 Σεπτεμβρίου του 1977 φεύγει στα 54 από καρδιακή προσβολή. Λοιπόν, πριν πάμε να παίξουμε μπαλά και πριν κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις εκλογικές εξελίξεις στη Σουηδία, φαίνεται ότι είναι μόνη η ευρωπαϊκή χώρα που η ακροδεξιά υποχωρεί αντί να ανεβαίνει. Δεν ξέρω τι κόλπο κάνουν, θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Γεια σου Κώστα. Ναι, το κατάλαβα γιατί το κοίταξα, το διάβασα με προσοχή όταν είχα και το χρόνο και πολύ χαίρομαι. Η Πέπη τι μας είχε γράψει? Α, ναι, αυτό είναι χθεσινό μήνυμα, αλλά το έβαλε εδώ μπροστά. Ο Ιωάννης μας ενημερώνει για τα μουσικά, ο Μίτσος τη λέει από τη Δυτική Μακεδονία, και όμως λέει μια γιατρός, αν έχει πτυχίο, είναι ακόμη γιατρός. Και η πιο σωστή κίνηση είναι να στείλει τη φωτογραφία του σε έναν υπνοτιστή. Είναι αυτό που έκανε η γιατρός εκεί, έστειλε λέει σε έναν υπνοθεραπευτή τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη. Έχουν γίνει από ακατανόητα έως καλύτερα να τα πείτε εσείς όμως. Τη λέει ο Στέργιος από Πειραιά, το κρατικό Νίκαιας είχε λέει σήμερα εφημερία για το ορθοπαιδικό, αλλά δεν είχε ορθοπαιδικό. Μήπως είχε κανένα κβαντικό ιατρό, τίποτα. Τι να σου πω βρε Στέργια μου, και εγώ τι να σου πω πραγματικά. Η Μάρθα, καλό φθινοπορεινό απόγευμα από τη Λάρισα, αντευχόμεθα. Ο Γιάννης μας ενημέρωσε για τη γέννηση του BB King, για τον Kenny Jones, τον Small Faces, τον Faces και τον Who, που ήρθε στη ζωή τέτοια μέρα το 48. Έχει και άλλες πολλές πληροφορίες, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε κάποιες από αυτές. Ευχαριστούμε για τη συμβολή σου, ο Μιχάλης. Απολύτως σχετικό, όπως ακούγεται, λέει, τα νέα δεν είναι τα καλύτερα. Μπορείς έχεις εσύ κάποια καλά νέα ή κάποιο τραγούδι να ανέβει το ηθικό. Τώρα, θα περιμένεις πολύ λίγο. Η Μαριάννα, είναι απολύτως σχετικό ότι σας ακούω κάθε απόγευμα, αμέσως μετά την Έλληνα Καραγιάννη, όπως θα δείτε πιο πάνω. Α, μαζί με το γιο σου, τον Νικόλα. Μπράβο. Ελπίζω να κρατάς το γιο σου και στη δική μου εκπομπή, όχι να ακούει την Καραγιάννη και μετά διώχνεις το παιδί, είναι ακατάλληλο το επόμενο πρόγραμμα. Αστειεύομαι. Πολύ χαίρομαι, Μαριάννα, ξευχαριστούμε. Ο Χάρης. Στην υπόθεση Μαζονάκη, ο ηθικός αυτούργος είναι το κράτος, που είναι ο έλεγχος, που είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες Υπουργείου και Ιατρικού Συλλόγου. Ο καθένας με πτυχίο σαμάνου μπορεί να ανοίξει ιατρείο. Οι συγκεκριμένοι γιατροί είχαν πτυχίο ιατρικής βέβαια. Το αν μετά ασκούσαν τη σαμανική ή την κβαντική ιατρική ή την βιοανατροφοδότηση και δεν ξέρω εγώ τι, έλα να σου αλλάξω τα ηλεκτρικά φορτία των κιτάρων και όλα τα... Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στον Ανδρέα. Ναι, δεν γίνεται όμως, Ανδρέα μου, σε αυτό το ραδιόφωνο που είναι ενημερωτικό, αλλά θέλουμε να διανθίζουμε με μουσική και τα λοιπά, φαινόμενο όπως αυτό περιγράφεις όταν έρθει η ώρα των ειδήσεων και τέτοια σε σχέση με τη διάρκεια των τραγουδιών, δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Θα μπορούσαμε να μην βάζουμε καθόλου, που όμως δεν το θέλουμε. Δεν μπορώ να το ξαναβάλω. Ο Νίκος: σας ακούω καθημερινά τέτοια ώρα που τελειώνω την εργασία μου και οδηγώ προς το σπίτι. Έχετε ωραία σκέψη και ωραίο τρόπο που μιλάτε και μου αρέσει πολύ. Αν το έχω ξάδελφο Νίκο που δεν το θα ψάξω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ ειλικρινά. Και ελπίζω γυρνώντας στο σπίτι να έχουμε βοηθήσει έτσι στο να έχεις καλή διάθεση. Θα ήθελα να μάθω τι έγινε. Να το ρωτήσω, Χριστίνα μου, γιατί και εγώ αναρωτιόμουν. Δεν το αποφεύγω να ρωτήσω και θα σου πω. Ο Θεόδωρος: ούτε η ομοιοπαθητική είναι αναγνωρισμένη από την επίσημη ιατρική, οπότε μήπως να το ερευνήσεις λίγο καλύτερα εφόσον παίρνεις θέση. Ποιο να ερευνήσω? Δεν έχω άποψη λέει, για την κβαντική ιατρική, έχω άγνοια ούτε για την ομοιοπαθητική. Δεν υπάρχει αντικείμενο επιστημονικό που να διδάσκεται σε επίσημο πανεπιστήμιο κβαντική ιατρική, αυτό που είπα. Αυτό είπα. Δεν έχω, τι πήρα θέση. Δεν είπα εγώ ότι είναι εκείνο, είναι το άλλο, σου κάνει αυτό. Είπα το αδιαμφισβήτητο για την κβαντική ιατρική. Όταν κάποιος λοιπόν είναι γιατρός, έβγαλε και ανακοίνωση η Ένωση Φυσικών τη διαφορά της κβαντικής φυσικής και της λεγόμενης κβαντικής ιατρικής. Το ότι θέλει κάποιος παράλληλα να κάνει και ομοιοπαθητική και όλα τα σχετικά, δεν απαγορεύεται. Αλλά η ομοιοπαθητική δεν είναι παρεμβατική ιατρική. Δηλαδή παίρνεις αυτό που υποτίθεται σου ξυπνάει τι ως ανοσοποιητικό, δεν μπαίνεις σε μηχανήματα, δεν σε τρυπάνε, δεν σου λέει θα σου ρίξω ηλεκτρισμό. Δεν έχω ακούσει ομοιοπαθητικών λέει θα σε κάνω 10 χρόνια νεότερο. Αλλιώς εδώ θα τον είχα τώρα και θα συζητάγαμε. Είναι άλλο πράγμα το ένα, αγαπητέ Θεόδωρε, και άλλο το άλλο. Τι λέει ο Αλέξανδρος, μου θύμισε λέει επίσκεψη σε βίντεο κλαμπ, τι ταινία θα δούμε, ποιο? Δεν κατάλαβα ποιο. Αν μπορείς να μου το εξηγήσεις, Αλέξανδρε μου.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Για να δούμε ποιος θα τα βάλει όμως, γιατί σήμερα έχουμε Ευρώπη. Ελπίζω να έχει βάλει το ευρωπαϊκό του κουστούμι ο Δημήτρης Καϊμάς. Τον βγάλουμε στον αέρα με τίποτα σορτσάκια και βερμούδες. Γεια σου Δημήτρη.
2: Αφού είναι καλοκαίρι ακόμη.
0: Καλοκαίρι ξεκαλοκαίρι, έχουμε dressing code εδώ εργασιακό. Παίζει Ευρώπη Ολυμπιακός. Δεν θα πας εσύ με βερμούδα.
2: Στο Champions League πηγαίνουμε.
0: Δεν είναι Ευρώπη,
2: πηγαίνουμε. Ναι, γενικότερα πηγαίνουμε με αθλητική εμφάνιση.
0: Ναι, αθλητική να βάλεις φορμίτσα μακριά.
2: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Μην μου έρθεις με την τρίχα κάγκελο.
2: Πριν αυτό ναι. Θα πρέπει αναγκαστικά να μείνουμε Ελλάδα, γιατί έχουμε 4 παιχνιά κυπέλου.
0: Ωραία.
2: Ολοκληρώθηκε στο Βόλο, στη Νέα Ιωνία μάλλον, έτσι. Ναι. Νίκη Βόλου, Αστέρας Τρίπολης 0-3.
0: Μάλιστα.
2: Πάει προς το τέλος Άρης Μαρκό 1-0. Δείχνει ότι η Μαρκό είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Θα δει στον χρόνο μπορεί να παίζει Super League η ομάδα από τα Μεσόγεια. Έχουμε ημίχρονο στη Λεωφόρο και Φυσιά Παναθηναϊκός 0-0.
0: Μάλιστα.
2: Και σε περίπου μια μισή ωρίτσα εδώ στο Περιστέρι ατρόμητος ΠΑΟΚ. Όμως έτσι η βραδιά είναι
0: δυνατό.
2: Όπως είπες ευρωπαϊκή, 10 η ώρα Ολυμπιακός Αγγελόνια. Η Αγγελόνια είναι ομάδα από την Πολωνία. Είναι μια κανονική ομάδα. Έτσι, μην νομίζουμε να λέμε πια για Αγγελόνια.
0: Γιατί?
2: Μια κανονική ομάδα.
0: Κανονικότατη θα είναι. Για να παίζει και στο Europa, δεν είναι τη γειτονιά μα.
2: Έχουμε αυτό το λέμε τώρα, ποια Αγγελόνια, ποια είναι αυτή τώρα. Θα πρέπει να την κερδίσουμε και τέτοια. Δεν είναι. Είναι μια κανονική ομάδα. Με πέρυσι στο conference έκανε καλή πορεία.
0: Προετοιμάζει από τώρα του οπαδού του Ολυμπιακού, μην γίνει καμιά στραβή και αρχίζουν και φωνάζουν πάλι με τη λίμπα, ρε.
2: Όχι,
0: γι' αυτό λε τι καλή που είναι.
2: Όχι, λέω πώ είναι η κατάσταση. Έτσι.
0: Είσαι σπουδαγμένο, έχει διαβάσει. Θουκυδίδη. Δεν λέμε τι καλή που ήταν οι Έλληνε στη μάχη, λέμε τι καλή που ήταν οι εχθροί του, οποίου όμω του νικήσαμε.
2: Σαφέστατα, γιατί είσαι... είμαστε καλύτεροι.
0: Ναι, πάντα είμαστε καλύτεροι. Μάλιστα.
2: Όμως, Όμως ναι, πολύ γρήγορα, εκτός ναι, από το παιχνίδι του Ολυμπιακού, νομίζω είναι και ματσάρα, Μίλαν Μπενφίκα.
0: Ναι, δεν το συζητάμε, φυσικά.
2: Και εκεί παίζει ο Παυλίδαρος.
0: Σωστό.
2: Ο Παυλίδης. Να το πω πολύ λαϊκά και συγγνώμη, έχει παστελώσει 15 γκολ ήδη. Είμαστε 20, πώς έχουμε, ούτε 20.
0: Αυτά 10, τα λέτε εσύ αθλητική, αλλά όποτε έρχεσαι εδώ που έρχεσαι καμιά φορά, δεν φαίνεις κανένα παστέλι να φάμε κι εμείς.
2: 16 μόνο να λέτε, ναι. Και έχει βάλει 15 γκολ σε Ευρώπη και σε Πορτογαλία. Νομίζω,
0: ξυπνάει και λέει πόσα γκολ θα βάλω σήμερα.
2: Επειδή πολλές φορές είμαστε αστείοι εδώ στην Ελλάδα, mm-hmm, μπορεί να τον έπαινε η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και να λέγαμε τον Παυλίδη.
0: Έλα μωρέ τώρα, ναι, τώρα ο Παυλίδης.
2: Αμφιβάλλεις?
0: Όχι, καθόλου δεν αμφιβάλλω. Ίσα ίσα. Συνυπογράφω και με τα δύο χέρια. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη Καϊμά.
2: Χαιρετώ, καλή συνέχεια.
0: Το ελπίδα η περιπέτεια λέει. Ναι, πες μου βρε Αλέξανδρε όμως το δίλημα που έθεσε ο Πρωθυπουργός. Μέχρι να καταλάβω τι λες εσύ, ελπίδα η περιπέτεια.
1: Είμαστε λέει το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρητορές πολύ μιλήσαν. Στο έξις θα παίζουμε σε αυτόν τον δίασο μόνος φαντάσματα.
0: Ήταν 16 Σεπτεμβρίου του 1953, γεννήθηκε ο Κώστας Τρυπολίτης, στιχουργός, ποιητής, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός, έχει σπουδάσει κινηματογράφο, νευροψυχολογία και γλωσσολογία παρακαλώ.

0: γνωρίζονται.
1: Έτσι, μόνο εμείς οι γνωρίζοντες θα έχουμε δημόσια μικρόφωνα, αλλά εδώ στο Earth News Radio 105,8 έχετε και εσείς λόγο, γιατί ακόμα και με τα μηνύματά σας παρεμβαίνετε και εμπλουτίζετε το περιεχόμενο. Τι λέει το άγνωστο, μια στιγμή, η λέξη ολιστικός υπάρχει, λέει, και τι θα πει να υπάρχει. Είναι αυτός που εξετάζει ή περιγράφει ένα αντικείμενο ως όλον, ως σύνολο δηλαδή, όχι αποσπασματικά. Γι' αυτό όταν λέμε, ας πούμε, ολιστική, ιατρική, είναι αυτή που λαμβάνει τον ανθρώπινο, ας πούμε, οργανισμό ως ένα σύνολο δραστηριοτήτων και δεν κοιτάει μόνο το μάτι, έχει αυτό, κοιτάει να δει πως αυτό αλληλεπιδρά και όλα τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι άλλο πράγμα το ολιστικός και άλλο αυτά τα κβαντικοτέτια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τζόρτζ. Σε τι αποσκοπούν οι πληροφορίες που ανακοινώνουν διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές? Γιατί φάγανε, λέει, πως ένιωσαν, τι είπαν, πως πέρασαν την πρώτη νύχτα οι κρατούμενοι. Εσείς, λέει, ως έμπειρος δημοσιογράφος, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ας πούμε, δεν σας έχω ενημερώσει ποτέ για αυτές τις γαργαλιστικές λεπτομέρειες, γιατί δεν ξέρω σε τι εξυπηρετούν. Αλλά μάλλον για να τις λένε, φαίνεται ο κόσμος θα τις ακούει. Για να πάμε τώρα, παιδιά, μέχρι τη Σουηδία να προλάβουμε να πούμε δύο λόγια με τον καλεσμένο μας, γιατί εκεί φαίνεται, νομίζω ακόμη δεν έχουμε τα τελειωτικά αποτελέσματα, ότι το κεντροαριστερό μπλοκ της αντιπολίτευσης μάλλον θα αναλάβει τα ηνία στην Σουηδία, που τώρα είναι οι μετριοπαθείς, οι οποίοι όμως συνεργάζονται με τους δημοκράτες που θεωρούνται ακροδεξοί, έτσι εγώ δεν μπορώ να το πω, αλλά θεωρούνται ακροδεξοί, οι οποίοι όμως είναι το μόνο ευρωπαϊκό, ας το πούμε, ακροδεξιό κόμμα που έπεσαν τα ποσοστά του, δεν ανέβηκαν. Ο κύριος Σωτήρης Δελής είναι υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές για το Jönköping, αλλά είναι και επίτιμο μέλος του Σουηδικού Κοινοβουλίου. Έχει διατελέσει δηλαδή βουλευτής και άρα τα ξέρει πολύ καλύτερα από μένα. Γεια σας, κύριε Δελή, καλώς ήρθατε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας και τις ευγενικές σας κουβέντες. Οπωσδήποτε οι εκλογές στη Σουηδία γίνονται, ας μου επιτραπεί η έκφραση, μια case of grand guignol. Μέχρι πριν από μισή ώρα είμαστε στα 176-173. Για να
1: 176
2: γίνουν 100 θέσεις, ναι, στο Κοινοβούλιο.
1: Ναι.
2: Είναι 349.
1: Το κέντρο, η κυρία Άντερσον είναι μπροστά, ή η σοσιαλδημοκράτες?
2: Η αριστερά μπροστά, οι σοσιαλδημοκράτες έχουν πέσει. Mm-hmm. Υπάρχει μια εξήγηση για τους δημοκράτες γιατί πέσαν. Γιατί οι ψηφοφόροι τους εδώ έχουν το εξής. Τα δεξιά κόμματα υποστηρίζουν τα κόμματα μέσα σε αυτή την οικογένεια που κινδυνεύουν να πέσουν έξω από το κοινοβούλιο.
1: Ναι.
2: Να μην περάσουν δηλαδή τα 4%.
1: Ναι.
2: Και αυτή τη στιγμή οι μετριοπαθείς στο δικό μου το κόμμα και οι Σουηδημοκράτες εθυσίασαν μερικές χιλιάδες. Mm-hmm. Και γι' αυτό έπεσαν τόσο.
1: Εσείς όμως που είστε με τους μετριοπαθείς, που είναι κεντροδεξιός σχηματισμός,
2: ναι,
1: πώς συνεργαστήκατε με τους Σουηδούς δημοκράτες που έχουν ακραία χαρακτηριστικά, δηλαδή έχουν ακροδεξιά χαρακτηριστικά? Εσείς πρώτα απ' όλα είστε ένας μετανάστης, έτσι δεν είναι, που
2: ναι,
1: προοδεύσατε στη σουηδική κοινωνία, που πήκατε στο κοινοβούλιο και ξέρω πολλούς, έχω και φίλους εγώ από τη Σουηδία και αυτά. Πώς συνεργάζεστε εσείς οι μετριοπαθείς με ένα κόμμα που θέλει να τους πετάξει, ας πούμε, έξω όποιους είναι ξένοι και τα λοιπά και τα λοιπά?
2: Ας πούμε το εξής, αγαπητέ συμπατριώτη, ας μου επιτρέπει η έκφραση.
1: Βεβαίως.
2: Είναι ακριβώς το αντίθετο. Η αριστερά έχει λανσάρει μια ιδέα, όπως και στην Ελλάδα, ότι αυτοί που θέλουν να πετάξουν τους ξένους έξω είναι ακροδεξί. Η αλήθεια, αγαπητοί κύριοι, όμως είναι ότι αυτούς που θέλουμε όλοι μαζί και που μας ζημιώνουν τους κανονικούς μετανάστες να πετάξουν έξω, mm-hmm, είναι φανατικοί μουσουλμάνοι, εγκληματίες και ζούμε με χρήματα των φορολογουμένων.
1: Μάλιστα. Εγώ πάντως να σας πω την εμπειρία μου. τη μια φορά ναι. που είχα τη χαρά να έρθω στη Σουηδία, γιατί ένας καλός μου φίλος δίδαξε μέχρι και στην Ουψάλα και μετά τον είχε πάρει Έλληνας και τον είχε πάρει και το Σουηδικό Πεντάγωνο και έβλεπα μια ανοχή. Πρόλαβα όμως ένα Σάββατο βράδυ, παρότι έχω ανοιχτά χρώματα γενικώς, να μου φωνάξουν καταραμένε μαυροκέφαλε κάτι Σουηδί. Δεν ξέρω αν ήταν οι Σουηδοί δημοκράτες. Θέλω να πω εγώ ούτε... Όχι ότι έχω τίποτα με τους Ισλαμιστές, δική τους θρησκεία, δική τους, αλλά και εγώ θεωρήθηκα ας πούμε πολύ επικίνδυνος, ενώ είχα πάει κανονικά, ξέρετε, με όλες τις νόμιμες διαδικασίες και τα λοιπά. Γι' αυτό οι Σουηδοί δημοκράτες θεωρούνται, ας το πούμε, ακραία δεξιά όμως, δεν είναι όπως οι μετριοπαθείς όπως εσείς.
2: Είναι ακριβώς αυτή η ζημιά που μας έχουν κάνει.
1: Ναι.
2: Και νομίζω ότι ο καλός σας φίλος είναι και δικός μου φίλος, ο κύριος Καρκαμάνης.
1: Ήταν ο Γιώργος Ορίγας, ήταν συνεργάτης.
2: Ο Γιώργος, καλός. Γιατί και αυτός είναι κι άλλος ένας καλός Έλληνας.
1: Ναι, βέβαια τον είχα συναντήσει, απλώς ο Γιώργος δεν ζει πια. Δυστυχώς γύρισε στην Ελλάδα, αλλά τον χάσαμε πολύ νωρίς. Διακεκριμένος επιστήμονας στην ψυχολογία κτλ. Θέλω να πω πάντως, για να γυρίσουμε στο αντικείμενό μας, ότι οι μετριοπαθείς έχετε πιο ήπιες θέσεις σε αυτά τα ζητήματα. Μήπως σας έκανε κακό και εσάς η συνεργασία με τους Σουηδούς δημοκράτες? Είναι πάντως οι Σουηδοί δημοκράτες έπεσαν, έτσι? Δεν είναι
2: οι
1: σαν άλλα.
2: Οι δημοκράτες έπεσαν γύρω στα 18%.
1: Ναι.
2: Αλλά αυτό που πρέπει να πούμε και οι ακροατές σας να γνωρίζουν, ότι αυτούς που εμείς δεν θέλουμε είναι αυτή η ζημιά. Εσάς σας καλέσανε καταραμένο μαυροκέφαλε.
1: Ναι, ήταν συνηθισμένη η εκφράση από ό,τι ξέρω, ναι, αρκετούς Έλληνες.
2: Διότι ναι. Έχει επικρατήσει η ιδέα ότι όλοι όσοι είναι ξένοι στη Σουηδία και είναι μια μειονότητα που την έχει κάνει αυτή, ζουν με χρήματα φορολογουμένων, κλέβουν το σουηδικό δημόσιο και εγκληματούν. Λοιπόν, και καταλαβαίνετε, εκεί...
1: Επικίνδυνη ιδέα αυτή, γιατί
2: οπωσδήποτε,
1: έχουμε...
2: από τα ξερά και έχουν επίσης και τα φλωρά.
1: Εξαιρετικούς συμπατριώτες μας. Εγώ βγαίνοντας πήγα και σε μαγαζιά Τούρκων, που ενώ είχαν επιχειρηματική δραστηριότητα, όχι, ξέρετε, με τους οποίους τσακωνόμουν εγώ, γιατί εγώ έλεγα Κωνσταντινόπουλα, αυτοί λέγανε Ισταμπούλ και έλεγα όχι, δεν ξέρετε τι σας γίνεται, αλλά θέλω να πω, δεν τσακωθήκαμε. Η Σουηδία ήταν περίφημη για τον τρόπο που υποδεχόταν θετικά τους μετανάστες και αξιοποιούσε πάρα πολλούς. Δηλαδή ξέρω συμπατριώτες μας που εσείς ας πούμε μπήκατε στο Σουηδικό Κοινοβούλιο και για να γίνει αυτό πάει να πει ότι σας εκτίμησε η Σουηδική κοινωνία.
2: Με εκτίμησε και εκτιμά πολύ, πολλούς από εμάς, γιατί είμαστε έτοιμοι να σεβαστούμε τους κώδικες ηθικούς και αξιακούς της χώρας αυτής.
1: Βέβαια.
2: Αυτοί οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή θεωρούνται ανάξιοι για αυτά τα πράγματα δεν θέλουν απλά να σεβαστούν. Και κύριον, αυτοί θέλουν επίσης να φέρουν ισλαμικά δικαστήρια στη Σουηδία.
1: Ναι.
2: Επίσης, θέλουν να μεταβάλουν και ζουν μαζί. Αρνούνται δηλαδή να έχουν κάτι με τον πληθυσμό της Σουηδίας. Και όπως γνωρίζετε, η Σουηδία είναι μια χώρα που εάν δεν είσαι πειθαρχημένος, εάν δεν είσαι εργατικός, η χώρα δεν πάει μπροστά.
1: Από πειθαρχία, μα όλοι οι λαοί αυτοί που έχουν ζήσει στο κρύο, στο βορρά, αν δεν ήταν πειθαρχημένοι, δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν. Έχουν μάθει, εμείς εδώ στην Ελλάδα που ο ήλιος είναι φιλικός, το νεράκι, είμαστε λίγο πιο χαλαροί σε αυτά τα πράγματα. Εκτιμώ πολύ.
2: Αυτούς τους κώδικες έχουν σπάσει και εμείς δεν τους επιθυμούμε και γι' αυτό μας κάνουν ζημιά. Εσείς πληρώσατε δηλαδή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας και λυπάμαι γι' αυτό, πληρώσατε τα σπασμένα. Χωρίς να έχετε φταίξει
1: από αυτό τίποτε. Γινόταν και παλιότερα όμως. Εμένα
2: ναι,
1: είχαν πάει φίλοι μου παλιότερες εποχές για σπουδές και τα λοιπά και τα ακούγανε αυτά τα
2: αλλά
1: καταραμένα
2: τώρα,
1: μαυροκέφαλε, χωρίς να είναι τότε
2: τώρα,
1: τόσο έντονο
2: αλλά
1: αυτό.
2: Αλλά τώρα, αγαπητοί
1: Ισλαμικό.
2: Συμπατριώτη, η κατάσταση είναι τρισχυρότερη.
1: Είναι δυσκολότερη.
2: Μιλάμε ότι η Σουηδία έχει η δεύτερη θέση στον κόσμο σε βιασμούς.
1: Μάλιστα.
2: Μιλάμε ότι η Σουηδία είναι το πιο χειρότερο μέρος αυτή τη στιγμή να ζήσεις. Όταν όταν δεν είσαι μέσα σε... Μπορεί να σε καθαρίσουν σε λίγα λεπτά.
1: Μάλιστα. Εντάξει, η αύξηση της βίας και της αγκληματικότητας είναι ένα γενικότερο φαινόμενο. Δεν ξέρω αν εσείς το συνδέετε αποκλειστικά με τους μετανάστες. Τελευταία μου ερώτηση, κύριε Εδελή, είναι η εξής. Πιστεύετε ότι η σύμπραξη με ένα κόμμα που έχει πιο ακραίες θέσεις από τους μετριοπαθείς, δεν το συζητάμε, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό εσείς λέγεστε και μετριοπαθείς. Είναι άλλο η κεντροδεξιά, άλλο η ακραδεξιά. Μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, ενώ και στο δικό σας κόμμα.
2: Οπωσδήποτε. Τα τέσσερα τελευταία χρόνια που είμαστε στην εξουσία με την... Τα τέσσερα τελευταία χρόνια που είμαστε στην εξουσία μαζί με τους Σοσιαλδημοκράτες, ναι, δεν έχουν δημιουργήσει κανένα απολύτως πρόβλημα. Κανένα.
1: Μάλιστα. Εκείνο, έχουν συνεργαστεί
2: εκείνο που αποτυγχάνουμε, ή μάλλον έχουμε χαλάσει τη σούπα της Σοσιαλδημοκρατίας,
1: ναι,
2: και γι' αυτό οπωσδήποτε διαμαρτύρονται. Ως επίσης και ότι οι ξένοι και ιδιαίτερα ψηφίζουμε αριστερά.
1: Μάλιστα.
2: Και για ποιο λόγο ότι ψηφίζουμε αριστερά?
1: Αυτό να το συζητήσουμε.
2: Για να έχουν τα επιδόματα. Μάλιστα. Τα οποία τους λένε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δελή. Σας ευχαριστούμε. Πάμε για τη ραδιοεφημερίδα τώρα κι εμείς.
2: Γεια σας.
1: Πάμε για την ραδιοεφημερίδα. Α, Θάνος και Αφάκα σήμερα. Να σε βλέπω για να ξέρω και τι προαναγγέλλω. Με BB King ξεκινήσαμε. Τον βάλαμε νωρίς, αλλά έτσι θα τελειώσουμε. When love comes to town. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, Θάνος και Αφάκας. Εμείς τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Να είστε καλά. Εδώ είναι με τους YouTube μαζί.

0: είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Η 17η Μεγάρων Γη είναι εδώ, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπάντ, Σουρλουλού, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφά. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη φυλακή οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η απολογία Μαμούθ διήρκεσε 18 ώρες. Αφαίρεσαν ανθρώπινη ζωή με πράξεις και παραλήψεις το σκεπτικό της προφυλάκησης. Ξεκίνησε απεργία πείνας ο γιατρός σε κατάσταση εκνευρισμού στο κελί της η σύζυγός του, που όπως είπε έστειλε σε υπνοθεραπευτή τη φωτογραφία του τραγουδιστή πάνω στο κρεβάτι της πλασμαθαίρεσης. Ο ίδιος μετέβη στην Ευελπίδων και δηλώνει αναδρομέας θεραπευτής. Έκαναν κάρπα στον Γιώργο Μαζονάκη σε ημικαθιστή θέση και με το ένα χέρι, λέει το ΕΚΑΒ. Δεν είχαν φορείο, απαντούν οι δύο γιατροί. Υπάρχει πάντα φορείο στο ασθενοφόρο, ήταν πολύ μικρό το ασανσέρ, υποστηρίζουν οι διασώστες που τους διαψεύδουν. Κατεπίγουσα έρευνα για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, αλλά και άλλων αρμόδιων φορέων σε βάθος πενταετίας. Κατηγορηματικά διαψεύδει ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας ότι χορήγησε άδεια για τα μηχανήματα πλασμαθαίρεσης. ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Έχουν υιοθετήσει τις χειρότερες πρακτικές του παρελθόντος, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Ολομέλειας στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Ο Πρωθυπουργός επενδύει στον φόβο. Ο λαός θα στείλει σαφέστατο μήνυμα στις εκλογές, αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας στο δίλημα που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης: ελπίδα ή περιπέτεια. Σε υψηλούς τόνους και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, άκαρπη όπως αναμενόταν η ψηφοφορία. Καμία από υποαναθεώρηση διάταξη δεν συγκέντρωσε 180 ψήφους. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανοίγει το δρόμο για να γίνει ο Καναδάς συνδεδεμένο μέλος. Για μια μοναδική συμμαχία με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μιλήσει και ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ. Πάνω από τα 2,16 μέση τιμή της αμόλυβδης, νέες αυξήσεις προαναγγέλουν τα δηληστήρια. Στερεύουν οι εφεδρίες του πετρελαίου. Κλείνουν και οι εναλλακτικές. Η αγορά πετρελαίου δοκιμάζει τα όρια της. Για δύσκολο χειμώνα κάνουν λόγο αναλυτές. Και τέλος, η κυβέρνηση της Ιταλίας καταργεί τα τέλη κυκλοφορίας για τα περισσότερα οχήματα εν ώψη εκλογών.
3: Καλώς ήρθες, Γιώργο. Καλή δύναμη.
4: Σιδερένιος, πιστεύω ότι όλοι χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε ξανά έχουμε μαζί μας.
2: Καλωσορίζοντας τον Γιώργο Μιλωνάκη, ξεκίνησε την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ακούσαμε κατά τη δεύτερη συζήτηση που είχαμε σήμερα στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κυριάρχησε η μετοπική σύγκρουση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Χωρίς να διαμορφώνονται συνενέσεις σε κρίσιμα αναθεωρητέα άρθρα, εξελίχθηκε η διαδικασία με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν σφοδρά πυρά. Ελπίδα ή περιπέτεια ήταν το δίλημα που έθεσε ο Πρωθυπουργός. Πρωθυπουργός, στοχοποιώντας ταυτόχρονα Πασόκ και ΛΑΣ. Ο λαός θέλει αλήθειες και όχι πυροτεχνήματα, απάντησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
3: Πασόκ και ΛΑΣ είστε δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Όσο και αν προσπαθείτε σε αυτόν τον άτυπο ανταγωνισμό μεταξύ σας να διαφοροποιηθείτε, έχετε και οι δύο υιοθετήσει τις χειρότερες πρακτικές του παρελθόντος. Το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές.
5: Από το Μητσοτάκηση χάος πήγατε στο Μητσοτάκηση Ερντογάν. Δηλαδή η δημοκρατική εναλλαγή στην εξουσία, η λαϊκή ετοιμιγορία, οι εκλογές είναι ένα τεχνίδι που υπονομεύει τα εθνικά μας συμφέροντα. Ελπίδα ή περιπέτεια. Δηλαδή ελπίδα είστε εσείς και περιπέτεια είμαστε εμείς.
3: Θα μπορούσε να το εκλάβει κανείς και ως εθνικά επικίνδυνο. Πρώτον, είπατε ότι το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Όχι, κύριε Ανδρουλάκη. Το δίλημα στις επόμενες εκλογές, το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος.
5: Εγώ είπα αυτό που είπε ο Φλωρίδης, ότι εάν υπάρχει κυβερνησία θα κάνουν ντουί απέναντι το Μητσοτάκης ή Ερντογάν, αλλά να απολογηθεί το Πασόκ και όχι αυτός που το είπε, που κάθεται δίπλα του.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε συνενέσεις σε κρίσιμα άρθρα όπως το 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το 86 περί ευθύνης υπουργών, πυροδοτώντας σφοδρές αντιδράσεις από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
3: Όποιος σε λίγο ψηφίσει όχι ή παρόν, θα έχει ουσιαστικά στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει πιο γρήγορα στο αύριο, διαθέτοντας μια νέα σύγχρονη και λειτουργική συνταγματική πηξίδα.
5: Προτείναμε ένα άλλο δρόμο και για τους θεσμούς και για την οικονομία και για το κοινωνικό κράτος. Για μια Ελλάδα που τους χωρά όλους.
3: Μιλώ εδώ ειδικά για το Πασόκ του κύριου Ανδρουλάκη, θέλω να είμαι σαφής. Το επαναλαμβάνω, το Πασόκ του κύριου Ανδρουλάκη που έφτασε στο σημείο, κύριε Ανδρουλάκη, να μην υπερψηφίζεται. Προσέξτε, να το καταλάβει ο κόσμος, να μην υπερψηφίζεται τομές με τις οποίες συμφωνείτε. Μόνο και μόνο επειδή τις προτείνει η κυβέρνηση.
5: Η Νέα Δημοκρατία παραμένει αμετανόητη. Αμετανόητη και στον τρόπο που πολιτεύεται και στον τρόπο που χειρίζεται κορυφαία ζητήματα όπως είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Εμείς βάλαμε σαφείς άξονες, καθαρά πράγματα. Αναθεώρηση του 86 ώστε η ποινική ευθύνη υπουργών να ερευνάται από ειδικό δικαστικό όργανο.
2: Και πάμε τώρα στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα, για να μας δώσει το ρεπορτάζ από την συζήτηση σήμερα και το αποτέλεσμα από την ονομαστική ψηφοφορία που, όπως αναμενόταν, δεν έδωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους σε καμία από τις προτινόμενες προς αναθεώρηση διατάξεις. Καλησπέρα, Νίκο. Συνένεση ούτε για δείγμα και στο κόκκινο η ένταση, έτσι.
6: Συνένεση αναζητείται, όπως λες και εσύ, ούτε για δείγμα και όλα παραπέμπονται πλέον στην επόμενη Βουλή, στη Νέα Βουλή.
2: Και πώς θα είναι αυτή η Βουλή,
6: ακριβώς,
2: έτσι, αυτό είναι το ερώτημα για μια τέτοια ακριβώς διαδικασία.
6: Ναι, γιατί τελικά οι εκλογές είναι αυτές που θα κρίνουν τελικά την συνταγματική αναθεώρηση. Να δούμε αν από την Βουλή, η οποία θα προκύψει, βρεθούν έστω για κάποιες διατάξεις, όχι προφανώς για όλες, αυτή η αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών, η οποία πλέον χρειάζεται μετά το πιο σημερινό αποτέλεσμα για να αναθεωρηθεί οποιαδήποτε διάταξη. Από εκεί και μετά νομίζω ότι τα αρχιδικά δώσανε το κλίμα. Αυτό το πινκ-πονγκ της έντασης της πολιτικής και της αντιπαράθεσης νομίζω είναι κάτι το οποίο πλέον θα το έχουμε για τους επόμενους μήνες μπροστά μας, παντός επιστού και για κάθε ζήτημα.
2: Μέχρι τις εκλογές, Νίκο.
6: Ακριβώς, δεν περιορίστηκε η συζήτηση μόνο στα άρθρα της συνταγματικής αναθεώρησης. Είχαμε και μια γενικότερη πολιτική κόντρα. Ο Πρωθυπουργός έθεσε το δίλημα, ελπίδα ή περιπέτεια. Ο κ. Ανδρουλάκης προσπάθησε να αναστρέψει αυτό το δίλημα, να πει δηλαδή ότι ελπίδα δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, ελπίδα είμαστε εμείς στο Πασόκ και περιπέτεια θα είναι αν ο κ. Μητσοτάκης διεκδικήσει και λάβει τρίτη σιτία και αν δεν ανατραπεί. Εκεί υπήρξε μια κόντρα που και για την εξωτερική πολιτική και για την κοινωνική πολιτική και για τα οικονομικά. Είχαμε αντιπαράθεση για τα προγράμματα τα οποία παρουσιάστηκαν στη ΔΕΒ Είχαμε καρφιά από τον Πρωθυπουργό και για τον κύριο Τσίπρα και νομίζω ότι με αυτή την ένταση, όπως είπαμε, και με αυτή την αντιπαράθεση θα κινηθούμε στους επόμενους μήνες και κοινοβουλευτικά, γιατί τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΦ είναι να έρθουμε το επόμενο διάστημα στη Βουλή. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν θα μας λείψουν οι στιγμές εντός.
2: Ναι. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Σε υψηλούς τόνους, μετά την αντιπαράθεση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη, τοποθετήθηκαν και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Ακούμε τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο.
7: Τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη, σε αυτή την ανούσια κοκορομαχία που προσπάθησαν να στήσουν σήμερα και γι' αυτό προφανώς κάναν αυτή τη συζήτηση, την προκάλεσαν, αλλά δεν τους βγήκε. Και βέβαια διάφορους άλλους να μιλούν περί ανέμων και υδάτων. Και εδώ ισχύει αυτό που επανειλημμένα έχω πει, αλλά αυτοί είστε. Η τραγωδία της Ελλάδος είναι ότι, δυστυχώς θα το πω, η δίθεν κεντροαριστερά μισεί το έθνος και το γένος των Ελλήνων και η δίθεν κεντροδεξιά στρέφεται κατά του κράτους.
2: Τώρα, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, σημείωσε με δήλωσή της ότι το κόμμα δεν δίνει λευκή επιταγή. Υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τη Δημοκρατία και θα αγωνιστεί στην επόμενη Βουλή για ένα Σύνταγμα ανάχωμα στην εμπορευματοποίηση των δημοσίων αγαθών. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησαν ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
8: Σβήνουμε δημογραφικά. Θα το λέμε και θα το ξαναλέμε. Από την πρώτη μέρα που μπήκαμε στη Βουλή και δεν κάνετε απολύτως τίποτε.
9: Λέω στον κύριο Πρωθυπουργό που μας περιέγραψε διάφορα διλήμματα και μετά έφυγε, όποιο και αν είναι το δίλημα, η Πλεύση Ελευθερίας είναι η απάντηση.
2: Αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Με την προσωρινή κράτηση των δύο γιατρών του Κολονακίου κλείνει ο πρώτος κύκλος της ανακριτικής διαδικασίας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, την ώρα που ανοίγει η εισαγγελική έρευνα για τους ηλιπείς, όπως αποδείχθηκε, ελέγχου σε ιατρία και συγκεκριμένα στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Στην πολύωρη και εξαντλητική απολογία τους, οι δύο γιατροί επέμειναν στον ισχυρισμό τους ότι ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, ώστε να δείξουν ότι δεν υπήρξε κολλησιεργία. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι η αστυνομική έρευνα προκειμένου να ξεκαθαριστεί το τι ακριβώς συνέβη, ενώ νέες μαρτυρίες έρχονται συνεχώς στο φως για τη λειτουργία του εν λόγω ιατρείου και τις πρακτικές των δύο γιατρών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται πλέον στην άρση του απορρίτου των επικοινωνιών τους, από την οποία οι αρχές αναμένουν να χαρτογραφήσουν επαφές και συνομιλίες για την επίμαχη ώρα. Να ακούσουμε όμως περισσότερα σχετικά με το τι υποστήριξαν στις απολογίες τους στο ρεπορτάζ της Σοφίας Ορφανού.
10: Το σκεπτικό της προφυλάκησης των δύο αποτελεί κόλαφο. Ανακριτής και εισαγγελέας, μετά τη μαραθώνια απολογία τους που διήρκησε 18 ώρες, εντόπισαν πράξεις και παραλήψεις πριν και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου που του αφαίρεσαν τη ζωή και παρεμπόδισαν κάθε είδους έρευνα στη συνέχεια. Εισαγγελέας και ανακριτής έκριναν ότι οι δύο κατηγορούμενοι, έχοντας πλήρη συνείδηση των πράξεών τους, εκτελούσαν σοβαρές πράξεις σε χώρο χωρίς άδεια και κατάλληλο εξοπλισμό και χωρίς να υποβάλουν τους ασθενείς στις αναγκαίες εξετάσεις, που καταδείκνυαν σοβαρή επιδείνωση της υγείας του ασθενούς. Αντίθετα, οι κατηγορούμενοι συνέχισαν την ιατρική πράξη. Κατά τον εισαγγελέα και τον ανακριτή, είναι ύποπτη τέλεσης νέων αξιόπινων πράξεων. Στην οκτάωρη απολογία της, η ιατρός ρωτήθηκε και για τα συνεχόμενα αλάρμ του μηχανήματος που ήχησαν.
11: Οι συναγερμοί δεν αφορούσαν ανακοπή, αλλά σπασμένη φλέβα.
10: Και με αυτή την απάντηση για πρώτη φορά υποστήριξε ουσιαστικά ότι η ιατρική πράξη είχε ξεκινήσει, καταρρύπτοντας τον αρχικό ισχυρισμό της ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης είχε καταρρεύσει όταν του τοποθετούσε το φλεβοκαθητήρα και πριν ξεκινήσει η ιατρική πράξη. Κλήθηκε να απαντήσει και για τις δύο φωτογραφίες και το βίντεο που βρέθηκαν στο κινητό της διαγραμμένα. Φέρεται να αποκάλυψε πως παραλήπτης ήταν τρίτο πρόσωπο, τον οποίο ανέφερε ως υπνοτιστή από τα βόρεια προάστια.
11: Η φωτογράφηση των ασθενών μας ήταν συνήθις πρακτική μας για το δικό μας αρχείο. Τις έστειλα σε τρίτο πρόσωπο, όχι στο σύζυγό μου.
10: Στο έγγραφο που παρουσιάζει το Earth News και το οποίο προσκόμισε στον ανακριτή ο κατηγορούμενος γιατρός, υποστηρίζει τον αρχικό του ισχυρισμό ότι δηλαδή τη στιγμή της πλασμαφαίρεσης δεν ήταν παρόν και πως ενημερώθηκε μετά τις 4 το απόγευμα ότι κάτι δεν πήγε καλά με την ιατρική πράξη.
12: Στις 4 είχα ιατρικό ραντεβού με δικό μου ασθενή στο ιατρείο και μάλιστα στις 4 και 6 συνταγογράφηση παραπεπτικό για εξέταση. Από το εστιατόριο έφυγα για να συνεχίσω τα ραντεβού μου.
10: Οι έμπειροι αναλυτές από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφεραν να ανακτήσουν και διαγραμμένες καταχωρήσεις, αρχεία και ραντεβού από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή που είχε κατασχεθεί από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Σημαντική θεωρείται και η ανάλυση των φίλτρων του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, το οποίο κατακρατά ουσίες που κυκλοφορούσαν στο αίμα του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Οι αναλυτές θα αναζητήσουν τυχόν ίχνη από φάρμακα, σκευάσματα, αναισθητικά, ηρεμιστικά ή άλλες ουσίες πριν ή κατά τη διάρκεια της ιατρικής πράξης.
2: Τώρα, η απόφαση για την προφυλάκηση των δύο γιατρών βασίστηκε στα ευρήματα του εγκληματολογικού εργαστηρίου που ανέλησε το λογισμικό του μηχανήματος πλασμαθαίρεσης, αποκαλύπτοντας ότι ο γιατρός αγνόησε διαδοχικά αλάρμ κινδύνου. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη έχει το ρεπορτάζ σχετικά με το τι περιλαμβάνει το κατηγορητήριο, ενώ όπως διαφαίνεται στο κάδρο των πιθανών ευθυνών, μπαίνει και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για τους ελέγχους που όφιλε να κάνει στο ιδιωτικό ιατρείο.
13: Σύμφωνα με πληροφορίες, το κατηγορητήριο δίνει ως τον απόλυτο χρόνο κλειδί το 15 και 22, δηλαδή μία ολόκληρη ώρα πριν από την κλήση στο ΕΚΑΒ. Θυμίζω ότι σε εκείνο ακριβώς το χρονικό σημείο, 15 και 22, σύμφωνα με το καταγραφικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, χτυπάει το πρώτο σοβαρό αλάρμ. Κατά τον ανακριτή, λοιπόν, εκεί δίνεται πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Φαίνεται δηλαδή κατά τον ανακριτή ότι σε εκείνο το χρονικό ορόσημο εντοπίζεται η έναρξη της αστάθειας των ζωτικών ενδείξεων ή ανακοπή. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε από το καταγραφικό ότι συνεχίζονται τα restart στο μηχάνημα, άρα συνεχίζεται η θεραπεία της ιατρού στον Γιώργο Μαζονάκη μέσω του συγκεκριμένου μηχανήματος. Άρα, κατά τον ανακριτή, μεσολαβεί μία ολόκληρη ώρα μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ. Άρα, μεσολαβεί πάρα πολύ ουσιαστικός και πολύτιμος χρόνος και μπορεί με αυτές τις πράξεις να έχουν συντελέσει δύο κατηγορούμενοι γιατροί, λέει ο δικαστικός λειτουργός, στον θάνατό του, εξού και το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από το αποτέλεσμα της προσωρινής κράτησης και του ιατρού, του ιδιοκτήτη του παθολογικού ιατρείου, ο οποίος από την αρχή μένει στη θέση ότι εγώ δεν είχα καμία σχέση με την πλασμαφαίρεση, δεν ήμουν παρόν στην πλασμαφαίρεση. Εχθές αποκαλύφθηκε από την απολογία του ότι ισχυρίστηκε και ότι την συγκεκριμένη ώρα στις 4 το απόγευμα εγώ ήμουν με δικό μου πελάτη μέσα στο ιατρείο. Έφερε προχθές και ένα μάρτυρα υπεράσπισης τον συγκεκριμένο πελάτη για να πει ότι εκείνη την ώρα ήταν μαζί του στο ιατρείο. Βεβαίως αυτοί οι ισχυρισμοί εκ του αποτελέσματος δεν έχουν γίνει πιστικοί. Απαντούν κύκλοι του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας στους ισχυρισμούς των δύο κατηγορουμένων ότι όλα έγιναν νόμιμα και τα μηχανήματα ήταν δηλωμένα, ότι είναι απολύτως αναλυθείς οι ισχυρισμοί τους ότι η λειτουργία των μηχανημάτων στο ιατρείο ήταν με νόμιμο τρόπο. Οι κύκλοι όμως του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας απαντούν και στην εισαγγελική έρευνα που ξεκινάει τώρα, την κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα για τις ενέργειες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αναφορικά με τη λειτουργία του ιατρείου. Τι λένε? Λένε ότι από τις αρχές Ιανουαρίου του 24 έως και τον Νοέμβριο του 2025 έχουν γίνει 4 αυτοψίες στο χώρο όπου δεν έχει διαπιστωθεί η παρουσία ύπαρξη των δύο μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης.
2: Οι δύο γιατροί στην απολογία τους ισχυρίστηκαν ότι δεν υπήρχε φορείο στο ασθενοφόρο που έφτασε για την μεταφορά του Γιώργου Μαζονάκη στο νοσοκομείο. Απάντηση στις ευθύνες που επέρυψαν οι γιατροί του Κολωνακίου στους διασώστες για τη διαχείριση του περιστατικού του δημοφιλούς καλλιτέχνη έδωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και υποστήριξε ότι οι διασώστες ενήργησαν άμεσα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.
14: Είδαν τον τραγουδιστή σε ημικαθιστή θέση επικλινή και όχι οριζόντια όπως προβλέπεται για να ξεκινήσει μια διαδικασία να κάνει την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Δεν πρέπει να είναι σε ημικαθιστή θέση ο ασθενής. Έτσι τον βρήκαν οι διασώστες. Τον κατέβασαν, τον έβαλαν σε οριζόντια θέση και ξεκίνησαν κανονική κάρπα όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο. Έβαλαν τη λαρυγική μάσκα, χορήγησαν οξυγόνο με αμπού και ξεκίνησαν την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Αυτό το έκαναν 3 κύκλους, γιατί οι διασώσεις είναι εκπαιδευμένοι, δεν είναι απλά να μεταφέρουν ένα ασθενή, να τον πάρουν, να τον μεταφέρουν. Και πόσο μάλλον το έκαναν σε ανακοπή. Δυστυχώς όμως δεν κατάφεραν να επανέλθουν, γιατί ήταν σε ανακοπή να επανέλθει ο ασθενής, και έτσι ξεκίνησε διαδικασία, τον έβαλαν στην καρέκλα του ασθενοφόρου για ένα λεπτό με οξυγόνο, πάντα με αμπού, το κατέβασαν κάτω για ένα λεπτό. Αν αυτό όμως που κάνανε οι διασώστες το είχαν κάνει εξ ολοκλήρου από την αρχή της ανακοπής που έκανε στο σημείο, πιστεύω ότι μπορεί, έχει συμβεί αυτό πολλές φορές, να έχει αναταχθεί ο ασθενής. Τον βρήκανε στην πολυθρόνα, αλλά ήταν σε ημικαθιστή θέση. Αυτή η πολυθρόνα, ξέρετε, σηκώνεται και κατεβαίνει. Δυστυχώς όμως, όταν μιλάμε για γιατροί ότι έχουν κάνει κάρπα, που τους είδα να κάνουμε το ένα χέρι ο γιατρός κάρπα, και να ήταν σε ημικαθιστή επικλινή θέση.
15: Οι διασώσεις χρησιμοποίησαν απεινιδωτή.
14: Βέβαια, αυτόματο απεινιδωτή και χρησιμοποίησαν, ενώ υπήρχε απεινιδωτή στα πόδια κάτω. Δυστυχώς όμως μας είπαν και από ό,τι είδαν οι διασώσεις ήταν χαλασμένος. Είναι δυνατόν σε ένα ιατρείο ένας απεινιδωτής ή να μην του έχουν χορηγήσει αμπού, οξυγόνο, τα φάρμακα, να, από ό,τι μαθαίνουμε, αν έχουν χορηγηθεί από ό,τι θα φανούν στις τοξικολογικές ότι έκανε αδρεναλίνη, να είναι αραιωμένα και όλα αυτά, και να κατηγορούν τις διασώσεις που τήρησαν το πρωτόκολλο καλύτερα και από γιατρούς.
2: Δηλώσεις με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη έκανε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
16: Μετά το τραγικό αυτό γεγονός, διαπιστώθηκε η ανάγκη οι πολίτες να μπορούν να ενημερώνονται εύκολα και γρήγορα για το τι πραγματικά δύναται και τι όχι να κάνει ένας γιατρός στο γιατρείο του. Θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα με μια διαδικτυακή εφαρμογή όπου θα κατεβάσει όποιος θέλει στο κινητό του τηλέφωνο, θα γράφει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του γιατρού που θέλει να πάει, θα του εμφανίζεται η άδεια λειτουργίας του γιατρίου αυτού, άρα θα ξέρει τι ιατρικές πράξεις μπορεί να επιτελέσει και αν είναι νόμιμο γιατρείο, και θα μπορεί να γράψει και τα τυχόν παρατηρήσει και παράπονά του για να μπορούμε να κάνουμε έλεγχο αν κάτι έχει πάει στραβά.
2: Την ανάγκη να υπάρξει σαφές και αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο για τη χρήση ιατρικών μηχανημάτων και την παροχή θεραπείων που δεν διαθέτουν επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση, ανέδειξε ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και καθηγητής αιματολογίας

0: μεταξύ μας.
1: Κίνδυνοι από αυτή την πρακτική υπάρχουν?
0: Όπως βλέπετε υπάρχουν. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Το είδατε με τον πλέον τραγικό τρόπο. Εγώ μιλάω για μια αγορά η οποία βασίζεται σε μια επιστημοφανή ορολογία άπειρη, ατέλειωτη. Έχει ανοίξει πάρα πολλά. Βλέπετε ότι είναι μια αγορά με ιδιαίτερα ακριβές τιμές. Δηλαδή, αν αληθεύουν αυτά που διαβάσαμε για 6.000 και δεν ξέρω πόσα ευρώ, η συνεδρία της πλασμαθαίρεσης που εμείς την κάνουμε σε επίγουσα βάση βραδιάτικα δωρεάν στο σύστημα υγείας για πραγματικά νοσήματα. Και εγώ εξυπλά γίνονταν να άκουσα ότι υπήρχε μηχάνισμα πλασμαθαίρεσης σε ιατρείο. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά κανείς μας, εγώ δεν το γνώριζα τουλάχιστον. Και με τους συναδέλφους μιλάμε εμείς που...
1: Σας φαίνεται ακραίο εννοείται?
0: Είναι κάτι εξαιρετικά ακραίο.
2: Να ακούσουμε τι είπε η Κωνσταντίνα Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου Ελληνικής Αστυνομίας, για την απορία των ερευνών εν αναμονή και των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών ιστολογικών εξετάσεων.
3: Φυσικά η έρευνα δική μας δεν σταματά εδώ. Έχουμε ακόμη σε εκκρεμότητα αρκετά ψηφιακά πιστήρια για εξέταση των δύο κατηγορούμενων αλλά και άλλων ατόμων που έχουν εξεταστεί προανακριτικά στην δικογραφία της αστυνομίας.
2: Στο μέτωπο των ενεργειακών να περάσουμε, το ράλι στις διεθνείς αγορές ενέργειας δημιουργεί εκ νέου πιέσεις σε καύσιμα, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό. Η γεωπολιτική αστάθεια, οι περιορισμοί της μεταφοράς ενεργειακών φορτίων και οι φόβοι για την ομαλή τροφοδοσία διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα επιβαρημένο σκηνικό. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας ενημερώσει πιο αναλυτικά. Πινελόπη, καλησπέρα. Ενδεικτικά, το πετρέλαιο έχει ανέβει 18% σε ένα μήνα.
4: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά ωστόσο είναι μεν εκρηκτικό το σκηνικό, από την άλλη μεριά είναι πολύ μετάβλητο. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί πάρα πολύ προσεκτικά και επί του παρόντος δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της για το τι σκέφτεται να κάνει. Και λέω ευμετάβλητο, γιατί ενώ το μεσημέρι το Brent κινιόταν γύρω στα 107 με 108 δολάρια το βαρέλι, αυτή την ώρα είναι στα 105,3 πτωτική τάση. Επίσης το αργό της Αμερικής έχει και αυτό πτωτική τάση και είναι στα 102,4 και πτωτικά έκλεισε και το φυσικό αέριο στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο και βρίσκεται σήμερα στα 77,8 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Άρα χρειάζεται παρακολούθηση όλη η κατάσταση και κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά όμως τους καταναλωτές, η κατάσταση είναι σαφέστατα δύσκολη, καθώς μαζί με τις επιδοτήσεις η τιμή της αμόλυβδης αλλά και του ντίζελ είναι σταθερά πάνω από 2 ευρώ εδώ και 1,5 μήνα. Στην αμόλυβδη η μέση τιμή σήμερα είναι στα 2 ευρώ και 16 λεπτά, ενώ στον ντίζελ η μέση τιμή στα 2 ευρώ και 13 λεπτά. Εκτιμάται δε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα μπορούσε να βγει, αν έβγαινε αυτή την ώρα στην αγορά, θα ήταν στα 1 ευρώ και 90 λεπτά, ενώ πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο ήταν στο 1,10. Ταυτόχρονα σήμερα έχουμε και άνοδο των τιμών του ηλεκτρισμού. Εχθές η αγορά είχε πάρει μια μικρή ανάσα, κυρίως λόγω της ύπαρξης των πολλών αιωλικών. Σήμερα έχουμε μια νέα άνοδο, είναι στα 142,3 ευρώ ανά μεγαβατόρα η μέση χονδρική τιμή και βλέπουμε ότι αντίστοιχα πολύ υψηλή είναι τιμές και σε ολόκληρη την υπόλοιπη Ευρώπη, με χειρότερη από όλες στην Ιταλία, όπου εκεί ξεπερνάει τα 218 ευρώ η μεγαβατόρα, προφανώς λόγω της μεγάλης σύνδεσης της ιταλικής αγοράς με το φυσικό αέριο. Όλα αυτά τα θέματα τα παρακολουθεί η κυβέρνηση. Σήμερα είχαμε και μία σύσκεψη στο Μεγάλο Μαξίμου γύρω από αυτά. Ωστόσο, επί του παρόντος δεν έχουν ανακοινωθεί.
2: Δεν υπάρχουν αποφάσεις ακόμα.
4: Ακριβώς. Οι πληροφορίες μιλάνε για παράταση της επιδότησης και τον Οκτώβριο, της επιδότησης στα υγρά καύσιμα εννοώ και τον Οκτώβριο. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που μιλάνε για συγκράτηση των τιμών των κειμενόμενων τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι τα 15 λεπτά την κιλοβατόρα, ενώ φαίνεται ότι εξετάζονται και παρεμβάσεις στην επιδοματική πολιτική του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε περί τα μέσα Οκτωβρίου όταν θα είναι να κυκλοφορήσει το πετρελαίο θέρμανσης.
2: Πινελόπη, σε ευχαριστώ θερμά. Ο καθηγητής οικονομικών Παναγιώτης Πετράκης, μιλώντας στο Earth News Radio και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, εκτίμησε ότι οι υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου θα διατηρηθούν σε όλη τη διάρκεια του 2027, με βελτίωση να αναμένεται από τις αρχές του 2028.
5: Αντιστρόφως με ό,τι αναμέναμε, το τελευταίο τρίμηνο θα είναι ένα καυτό τρίμηνο από πλευρά τιμών. Και τώρα, ποιο είναι το επικρατών σενάριο σε σχέση με τις τιμές? Ότι όλο το 27 θα διατηρηθούν οι υψηλές τιμές, όλο το 27 και αρχές 28 να δούμε καλύτερες τιμές. Άρα πραγματικά οδεύουμε σε ένα χειμώνα

0: ο οποίος θα είναι πολύ δύσκολος στις πλευρές ενεργειακών πόρων, να προσέξουμε ότι το φυσικό αέριο στην Ευρώπη δεν έχει κάνει τις αυξομοιώσεις που έχει κάνει το πετρέλαιο. Ήταν όταν ξεκίνησε η κρίση η καινούργια στο 32 και είναι στα 85 με συνεχή άνοδο.
1: Βέβαια.
0: Αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Ήδη πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση την απόφαση να αλλάξει το πλαίσιο παρεμβάσεων στην αγορά ενέργειας, διότι η αγορά της ενέργειας δεν αφορά μόνο τους πολίτες, αφορά και τις επιχειρήσεις στην προκειμένη περίπτωση.
1: Βέβαια.
0: Άρα είναι δύο μέτωπα καυτά πλέον και θα δούμε τις κυβερνήσεις όλες η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρεμβαίνουν. Τι είναι, πώς να παρεμβαίνουν? Να επιδοτούν. Τι σημαίνει να επιδοτούν? Σημαίνει δύο πράγματα. Είτε ανεβαίνουν τα ελλείμματα, είτε παίρνουμε από άλλες δαπάνες. Πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε, διότι αν οι πολίτες στην Ευρώπη ξαφνικά βρεθούν σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, δυσκολότερη από ό,τι είναι σήμερα, τότε τι θα κάνουν? Θα στραφούν σε λύσεις που θα τους πόσονται λαγούς με τραχύλια και θα διαλυθεί το κοινωνικό και πολιτικό στάτους στην Ευρώπη.
2: Σημαντική η παρέμβαση του καθηγητή Παναγιώτη Πετράκη. Να μείνουμε στο θέμα. Μεγάλη αναταραχή στην διεθνή αγορά ενέργειας και στις οικονομίες προκαλεί η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει τη στρόφιγγα του πετρελαίου προς την Ευρώπη μετά και τις επιθέσεις από τους Χούθη της Ιεμένης. Η Ουάσιγκτον πάντως σπέβδει να καθησυχάσει ότι είναι ζήτημα ημερών η επαναλειτουργία του κρίσιμου αγωγού East-West που έγινε στόχος επίθεσης τις τελευταίες ημέρες. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο ο Δημήτρης Φαναριώτης και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Δημήτρη.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Σε αντίθεση με αυτά τα οποία υποστηρίζει η Αμερικανική ηγεσία, οι ειδικοί εκτιμούν ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 6 εβδομάδες μέχρι να αποκατασταθεί η ροή του αγωγού. Αυτό αναφορικά με τις εκτιμήσεις για το πόσο θα διαρκέσει το πρόβλημα. Τώρα, σύμφωνα με το πρακτορείο.
2: Είναι μεγάλος ο χρόνος πάντως, αν είναι έτσι, και
3: ναι,
2: τα αποθέματα σιγά-σιγά εξαντλούνται.
3: Ακριβώς.
2: Ακόμα και οι εναλλακτικές που είχαμε και αυτές πάβουν να υπάρχουν.
3: Ναι, και μάλλον θα βάλουν χέρι στα στρατηγικά αποθέματα. Θα το δούμε αυτό βέβαια και πόσο γρήγορα θα μπορέσει να επισκευαστεί ο αγωγός. Πάντως, σίγουρα δεν είναι θέμα λίγων ημερών. Τώρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, στην πρωτεύουσα του Ομάν συναντήθηκαν διπλωμάτες της Αμερικανικής Πρεσβείας με μικροπροσώπους των Χούθη και κατά πληροφορίες οι αντάρτες εγγυήθηκαν ότι δεν θα πλήσουν Ισραηλινά ή άλλα εμπορικά πλοία πλην των Σαουδαραβικών. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, προηγήθηκε την περασμένη εβδομάδα μυστική συνάντηση αξιωματούχων Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Αραβικών κρατών στη Γερμανία, ενώ αναλυτές προειδοποιούν ότι μια παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας θα μπορούσε να στερήσει από την παγκόσμια αγορά έως και το 4% της προσφοράς πετρελαίου. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ τώρα της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία και θα πρέπει να ξαναεξετάσετε τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία λόγω του κινδύνου να στοχοποιηθούν αμερικανικά συμφέροντα από ιρανικά ντρόουνς και πυράβλους, αναφέρεται στην ανακοίνωσή τους. Πάντως, οι φιλοορανοί αντάρτες που ελέγχουν το δυτικό τμήμα της Ιεμένης επανέλαβαν ότι δεν χρειάζεται να ελέγχουν το στενό Μπάμπελ Μαντέμπ για να το κλείσουν, αφού έχουν πυράβλους. Η κλιμάκωση της σύγκρουσης συζητήθηκε χθες το βράδυ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τα μέλη του κάνουν λόγο για εκβιασμό της παγκόσμιας οικονομίας από τους Χούθη. Συνάντηση κορυφής μεταξύ Αιγύπτου και Σαουδικής Αραβίας και αποκλειστικό θέμα της εξελίξης στην Ερυθρά Θάλασσα. Τέλος, οι Ηνωμένες Πολιτείες αυστηροποίησαν φάνω την ταξιδιωτική τους οδηγία, η οποία πλέον απαγορεύει στους κυβερνητικούς υπαλλήλους να ταξιδεύουν σε απόσταση μικρότερη των 32 χιλιόμετρων από τη Μεθόριο με την Ιεμένη.
2: Και εμείς, Δημήτρη, μένεις κοντά μας να μεταφερθούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς τους στόχους και τις προτεραιότητες της Κομισιόν ανέλησε η κυρία Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν στην καθιερωμένη ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης. Η κυρία Φον ντερ Λάιεν έδωσε έμφαση στην δημιουργία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς και νέου μηχανισμού για τις υβριδικές απειλές, ενώ τόνισε ότι ένας από τους βασικούς στόχους στον τομέα της ενέργειας είναι η ενίσχυση της παραγωγής και χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Έλενα Αποστολίδου θα μας πει περισσότερα. Έλενα, εκτός των άλλων, είναι η σημαντική εξέλιξη, πολύ σημαντική εξέλιξη. Η πρόεδρος της Κομισιόν πρότεινε στον Καναδά να γίνει η χώρα το πρώτο συνδεδεμένο μέλος του Ευρωπαϊκού Μπλοκ. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Ακριβώς έτσι, Θάνο. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργός του Καναδά, προσκεκλημένος της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Στρασβούργο, σηκώθηκε από τη θέση του στο άκουσμα αυτής της ανακοίνωσης από την Πρόεδρο της Επιτροπής και καταχειροκροτήθηκαν και οι δύο από όλους τους παρευρισκομένους. Πρέπει να σας πω ότι ουσιαστικά σήμερα η συμμετοχή του σε αυτή την ολομέλεια του Στρασβούργου του Πρωθυπουργού του Καναδά και στην ομιλία της Φόντερ Λάιεν σηματοδοτεί μια νέα φάση στις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά.
2: Και μια σφήνα στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον κύριο Τραμπ, θα έλεγα εγώ.
4: Σωστά. Σωστά. Και μάλιστα απάντησε έμεσα και σε αυτό, καθώς είπε η Φόντερ Λάιεν ότι η σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά περνά σε μια νέα φάση. Γνωρίζουμε ότι έχουν, ειδικά το τελευταίο διάστημα, υπάρχουν πολλοί νέοι δεσμοί εμπορικοί Ευρώπης-Καναδά. Τώρα λοιπόν, εκτός από το εμπόριο, προχωράνε σε μια συμμαχία, όπως την ονόμασε, για το μέλλον και σε μια συνεργασία που αφορά διάφορους τομείς, κρίσιμους τομείς, όπως είναι η ενέργεια, όπως είναι τα ορυκτά, οι μπαταρίες, η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και η Αρκτική. Και εκεί έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και νομίζω ότι όλοι θα δώσουμε, γιατί έχει πολλές ερμηνείες, νομίζω με την εμπειρία σας μπορείτε να το καταλάβετε. Τόνισε η Φόντερ Λάιεν ότι θα καταστήσουμε την Αρκτική εμβληματικό κοινό μας εγχείρημα, θα συνεργαστούμε στους τομείς της ενέργειας, αλλά και των κρίσιμων ορυκτών και των μπαταριών. Και μάλιστα είπε ότι εμείς θέλουμε να αναβαθμίσουμε αυτή τη σχέση και όχι εις βάρος άλλων σχέσεων. Νομίζω ότι δίνοντας έτσι μια σαφή απάντηση στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Είναι προφανές.
4: Ναι, ακριβώς. Γιατί γνωρίζουμε τα μέτωπα που έχουν ανοίξει οι Ηνωμένες Πολιτείες και με την Ευρώπη αλλά και με τον Καναδά.
2: Και είναι και μία απάντηση και του Καναδά, έτσι, στον πρόεδρο Τραμπ αυτό.
4: Ναι, νομίζω ότι...
2: όχι μόνο της Ευρώπης.
4: Ο κοινός εχθρός δημιουργεί φιλίες στη ζωή αλλά και στην πολιτική, από ό,τι βλέπουμε εδώ και σε γεωπολιτικό επίπεδο. Το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αλλάξει τη στάση τους και έχουν ουσιαστικά δημιουργήσει ένα ρήγμα τόσο με την Ευρώπη όσο και τον Καναδά, αυτό φέρνει ακόμα πιο κοντά αυτές τις δύο υπήρους. Και πρέπει να σου πω ότι είναι κάτι το οποίο το ήθελε η Ευρώπη, το ήθελε και ο Καναδάς, όχι μόνο επί της ουσίας για να ωφεληθούν σε κοινούς τομείς, αλλά και για την εσωτερική τους, αν θέλεις, πολιτική και ρητορική, καθώς το ότι απομακρύνεται ένας εταίρος κάτι πρέπει να σημαίνει, ότι πρέπει να ανταποκριθεί η Ευρώπη γρήγορα με ένα νέο, αναβαθμίζοντας αν θες και το ρόλο του Καναδά που μέχρι τώρα είχε.
2: Σε σχέση τώρα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν και όσα ανέφερε μάλλον καλύτερα η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι προσπαθεί να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ η κυρία Φόντερ Λάιεν.
4: Και μια νέα εικόνα θα σου έλεγα εγώ, αποτιμώντας σήμερα την ομιλία της που διήρκησε μια ώρα και ένα τέταρτο. Είναι μια ομιλία που σηματοδοτεί πάντα την έναρξη της νέας σεζόν, ας πούμε, για το ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Ποιες είναι οι στόχοι οι ευρωπαϊκοί. Θα σου έλεγα ότι για μένα η είδηση που βγαίνει είναι ακριβώς αυτό που αναφέρεις εσύ, το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ σε ευρωπαϊκά δεδομένα, δηλαδή να δημιουργηθεί, όπως ανακοίνωσε, ένα πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης που θα λειτουργεί, όπως είπε, συμπληρωματικά με το ΝΑΤΟ, και αυτό σημαίνει ότι θα ενεργοποιείται από ένα κράτος μέλος, σημαίνει ταυτόχρονα ότι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνδράμουν σε αυτό.
2: Αυτό σημαίνει πολλά και για την Ελλάδα, βέβαια, έτσι.
4: Και για την Ελλάδα, φυσικά. Και πάνω στο κομμάτι της ασφάλειας και της άμυνας, μίλησε και για τις υβριδικές απειλές. Είπε ότι θα δημιουργηθεί, θα γίνει μια χαρτογράφηση για το τι ακριβώς συνιστά υβριδική απειλή. Και μάλιστα λέγοντας ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός και αυτόματης απάντησης μεταξύ των κρατών, αλλά και γρήγορης απάντησης. Και όχι μόνο σε ένοπλες επιθέσεις, αλλά και όταν τίθεται ζήτημα ασφάλειας μιας χώρας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε και νομίζω ότι ήταν μετά και τις εξελίξεις, αν θυμόμαστε, στη Μέση Ανατολή και την Κύπρο και μάλιστα κατά την Προεδρία της Κύπρου στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν ένα αίτημα από πολλές χώρες και από τη Γαλλία ότι θα πρέπει να το δει σοβαρά αυτό το άρθρο 4 η Ευρώπη και να έρθει ως συμπληρωματικό στο ΝΑΤΟ.
2: Λοιπόν, Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για τις πληροφορίες. Καλή συνέχεια. Και εμείς είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Νομίζω ότι και το ένα που αφορά το άρθρο 4 που μας είπε η Έλενα Δημήτρη και ο Καναδάς είναι δύο εξελίξεις πάρα πολύ σημαντικές και νομίζω ότι είναι και απαντήσεις και στην πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και τον τρόπο που ουσιαστικά βλέπει την συμμαχία ο κύριος Τραμπ, αλλά και απαντήσεις και μια απάντηση και, και στους Ρώσους και στη Ρωσία.
3: Ναι, είναι γεγονός αυτό. Μάλιστα τέθηκε στο τραπέζι το ζήτημα της σύστασης ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο θα μετέχει το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ουκρανία. Ενώ να θυμίσουμε ότι οι εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Καναδά κατέρευσαν λόγω των δασμολογικών μέτρων και τις εξαιρετικά κακής σχέσεις που έχει ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Κάρνι. Να θυμίσουμε ότι ο Τραμπ χάρισε στον Μαρκ Κάρνι ένα μεγάλο χρυσό κλειδί που υποτίθεται ότι συμβολίζει την είσοδο στο Λευκό Οίκο, αλλά και το απίθυνε και μια προειδοποίηση. Όταν του έδωσε το κλειδί, του είπε χαρακτηριστικά: ναι, είναι ένα κλειδί του Λευκού Οίκου, θα το έχεις μαζί σου και θα σε αφήσουν να μπεις, αλλά ίσως να σε πυροβολήσουν. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι οι σχέσεις δεν βρίσκονται σε καλό επίπεδο, μάλλον στο ναδύρ. Και επίσης ένα άλλο σημαντικό.
2: Μα ήθελε τον Καναδά δικό του ο κύριος Τραμπ.
3: Ναι, το είχε πει. Ναι, να γίνει η επόμενη πολιτεία. Όπως άλλωστε και την Γροιλανδία. Είναι γνωστός ο κύριος Τραμπ για τις έτσι ακραίες, εν πάση περιπτώσει, τοποθετήσεις του, ειδικά σε ό,τι αφορά την αδαφική ακεραιότητα ορισμένων κρατών.
2: Αυτό όμως προκαλεί αντιδράσεις και απαντήσεις, όπως βλέπουμε.
3: Ναι, και έτσι.
2: Και νομίζω ότι, αν μου επιτρέπεις και ένα τρίτο σχόλιο, η κυρία Φόντερ Λάιεν προσπαθεί να φρεσκάρει και το προφίλ της Ευρώπης, να δώσει μια νέα δυναμική στην Ευρώπη, που έτσι το μήνυμά της τα τελευταία χρόνια έμοιαζε λίγο θολό και αδύναμο.
3: Και κυρίως στον τομέα της άμυνας. Είναι γνωστή η προσπάθεια της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ακρίβεια, να δημιουργήσει, να συγκροτήσει μια ενιαία άμυνα, κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει επιτευχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει επιτευχθεί σε εθνικό. Έχουμε πολύ βελτιωμένες επιδόσεις στον τομέα της άμυνας.
2: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Και εμείς συνεχίζουμε. Οι εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα, με την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, στην Ρώσο-Ουκρανική σύγκρουση, προκαλούν έντονη ανησυχία και η Αθήνα εξετάζει παρεμβάσεις αν η κατάσταση συνεχίσει να επιδεινώνεται. Το κυβερνητικό επιτελείο, με συνεχείς συσκέψεις, επεξεργάζεται όλα τα σενάρια και το δημοσιονομικό περιθώριο για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Μια τέτοια σύσκεψη είχαμε και σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως και θα μας ενημερώσει ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος. Καλησπέρα, Άγη.
1: Καλησπέρα για μένα. Ουσιαστικά έχουμε μια σύμφωνη που επαναλαμβάνεται εβδομαδία, σχεδόν σε εβδομαδία βάση, έτσι ώστε να υπάρχει και παρακολούθηση των εξελίξεων αλλά και αποτύπωση των παραγόντων εντός και εκτός της χώρας, αλλά και της κατάστασης όπως γίνεται διεθνώς. Όπως σημείωσε ο κ. Μαρινάκης, βασικός παράγοντας ανόδου των τιμών είναι η άνοδος της ενέργειας, η οποία συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα, και έτσι η κυβέρνηση βρίσκεται σε επαφή και με ευρωπαϊκές χώρες, αναζητώντας μια κοινή λύση για το ενεργειακό κόστος. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό πως κυβερνητικά στελέχη τονίζουν πως η κυβέρνηση θα παρέμβει και δεν θα αφήσει την αβοήθητη την κοινωνία εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, πάντα βέβαια εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων. Στην σύσκεψη σήμερα ουσιαστικά εξετάστηκαν οι τιμές των καυσίμων, το ηλεκτρικό ρεύμα αλλά και το πετρέλαιο θέρμανση εν όψη και τη έναρξη διάθεσή του 15 Οκτωβρίου. Στη σύσκεψη αυτή συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο υπουργός της Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο υπουργός Περιβάλλοντος αλλά και ο υπουργός Ενέργειας, ο κ. Τσάφος. Και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκονται τόσο η συνέχιση της στήριξης σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, αλλά και κάποιες πιθανές παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και μέτρα για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.
2: Άγη, να σε ευχαριστήσω θερμά. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στην εισαγγελία κατέθεσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας την έκθεση των τεχνικών συμβούλων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις καθυζήσεις που έχουν προκληθεί σε κτίρια της περιοχής από τις εργασίες διέλευσης του Μετροπόντικα. Οι καθυζήσεις είναι σχεδόν 4 φορές πάνω από τα όρια ασφαλείας, ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται το πόρισμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ο Γιώργος Κοβός μας ενημερώνει. Γιώργο.
5: Πάνω καλησπέρα. Την έκθεση των δύο τεχνικών συμβούλων των κατοίκων της Κυψέλης κατέθεσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έκθεση, οι καθυζήσεις που αποδίδονται στη διάνυση της σύρακας του μετρό φτάνουν στα 55 χιλιοστά, με όριο ασφαλείας στα 15 χιλιοστά. Παράλληλα, οι υπολογιζόμενες τιμές για τη στροφή κτηρίων εμφανίζονται να υπερβαίνουν έως και κατά 2 φορές το προβλεπόμενο όριο. Στοιχεία δόθηκαν για 14 πολυκατοικίες, όμως οι μηχανικοί των κατοίκων τονίζουν ότι έχουν δηλωθεί βλάβες σε τουλάχιστον 24. Από τις 14 πολυκατοικίες αυτές, κατά την πρώτη εκτίμηση, 3 χαρακτηρίστηκαν πράσινες, 3 κίτρινες και 5 βρέθηκαν στο κόκκινο. Μετά την εκτίμηση σε δεύτερο επίπεδο, 6 πλέον χαρακτηρίζονται κίτρινες, 1 παραμένει κόκκινη, ενώ για 3 δεν έχουν ακόμη προσκομιστεί στοιχεία. Επίσης, σύμφωνα με την προσωρινή έκθεση, προκύπτει ύπαρξη βλάβων και σε υποστηλώματα 2 πολυκατοικιών, ενώ σε άλλες 8 πολυκατοικίες καταγράφονται ρόγμες σε υποστηλώματα που όμως χρειάζονται επιπλέον διερεύνηση. Κατά την έξοδό του από τα δικαστήρια, ο κύριος Δούκας είπε ότι αυτό που χρειάζεται είναι, αυτό που ζητείτε, το ζητούμενο είναι ο στατικός έλεγχος σε όλα τα κτίρια για να σπάσει το αίσθημα ανασφάλειας των κατοίκων, η αποκατάσταση των ζημιών και η ασφαλής επανεκκίνηση του Μετροπόντικα. Την μία στιγμή, Θάνο, αναμένονται με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα των ελέγχων από τους μηχανικούς του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Μάλιστα, μιλώντας με πηγές του ΤΕΕ, μας είπαν ότι προς το παρόν συνεχίζονται οι ελεγχοί με μετρήσεις μέσω ειδικών οργάνων, με τα οποία οι μηχανικοί παρακολουθούν το μέγεθος των ρογμών. Κλείνοντας, να σου πω ότι μιλώντας χθες σε τηλεοπτικό σταθμό, ο Υπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος είπε ότι σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχει από τις αυτοψίες που έχουν πραγματοποιήσει οι μηχανικοί του Τεχνικού Επιμελητηρίου μέχρι στιγμής, δεν προκύπτουν λόγοι εκένωσης κάποιου κτηρίου.
2: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, αν μένει κόσμος στα σπίτια αυτά ή έχει φύγει.
5: Οι πληροφορίες μας από το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει λένε ότι αρκετοί κάτοικοι έχουν φύγει, έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Κάποιοι είναι ένοικοι, κάποιοι είναι ιδιοκτήτες, παρόλα αυτά τα έχουν εγκαταλείψει. Τώρα, σύμφωνα με όσα είπε χθες ο Υπουργός από την πληροφόρηση που έχει από το Τεχνικό Επιμελητήριο, δεν συντρέχει λόγος εκένωσης, δεν υπάρχει λόγος κάποιος να εγκαταλείψει το σπίτι του. Και σύντομα στις επόμενες μέρες περιμένουμε το πόρισμα και από τους μηχανικούς του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Παρ' όλα αυτά, τονίζει ο κύριος Ταχιάος ότι η αποκατάσταση των ζημιών θα γίνει όπως ορίζει η σύμβαση, δηλαδή με έξοδα της αναδόχου εταιρείας.
2: Γιώργο, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ και εμείς σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα.
6: Ζητάμε τρία πράγματα. Νούμερο 1. Όλα τα δεδομένα για τις πολυκατοικίες και τα δεδομένα από το Μετροπόντικα γιατί δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Νούμερο 2. Στατικό έλεγχο σε όλα τα κτίρια για να σπάσουμε το αίσθημα της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας και βεβαίως δίκαιες αποκαταστάσεις όπου βρούμε πρόβλημα να το επιδιορθώσουν με δικιά τους ευθύνη. Και νούμερο 3, ασφαλής επανεκκίνηση του Μετροπόντικα.
2: Στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος δίνει το παρόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πραγματοποιείται στον πολυχώρο Άτρακτος και μπορούμε να συνδεθούμε, καθώς αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη συζήτηση του Πρωθυπουργού, με τον Κώστα Γεράρδο, πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ.
7: Για να χρησιμοποιήσω όρους έτσι λίγο πιο τεχνικούς. Αυτή νομίζω ότι θα είναι και η μεγάλη πρόκληση, όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλες τις οργανωμένες κοινωνίες. Διότι αν αισθάνονται οι πολίτες ότι τελικά η τεχνητή νοημοσύνη αφορά 5 εταιρείες στην Καλιφόρνια και 13 εκατομμυριούχους, και ότι τελικά αυτή είναι η μόνη ωφελημένη, αυτό είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει κάποιο είδους κοινωνικές αντιδράσεις. Όχι κάποιο είδους μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις, για τις οποίες πρέπει με κάποιο τρόπο να μπορούμε να διαχειριστούμε.
8: Η επόμενη ερώτηση έχει να κάνει με έναν ελέφαντα στο ευρωπαϊκό δωμάτιο που λέγεται Ασιατικές Πλατφόρμες. Εκεί λοιπόν τώρα τι έχουμε δει, αυτό μας απασχολεί πάρα πολύ, διότι το εμπόριο που όλοι ξέρουμε εδώ έχει μεταφραστεί πλέον σε ένα γεωπολιτικό παιχνίδι. Έχουμε λοιπόν την Κίνα, η οποία λόγω Τραμπ έχει σταματήσει να εξάγει αυτό που μπορεί να εξάγει στην Ευρώπη, στην Αμερική. Προσπαθεί λοιπόν να καλύψει αυτό το gap με αυτό το πλούτο καταναλωτών που λέγεται Ευρώπη. Έχει ξεκινήσει με αυτές τις πλατφόρμες. Έχουμε και κάποια νέα που είναι ότι εταιρείες πλέον κινέζικες κολοσσοί αγοράζουν κολοσσούς retailers όπως το MediaMarkt στην Γερμανία. Και άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει μια επικινδυνότητα. Όλοι ξέρουμε καταρχήν ότι στις ασιατικές πλατφόρμες επιδοτούν τα μεταφορικά. Παίρνεις στίκη δηλαδή 10 ευρώ και δεν πληρώνεις τίποτα για να έρθει από την Κίνα, την Γκουαντζού. Εδώ λοιπόν η μεγάλη ερώτηση είναι η εξής. Εσείς, τώρα και με την Προεδρία που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε? Ήδη έχει γίνει καταρχήν μια πολύ ωραία δουλειά.
7: Λατρεύω.
8: Πώς σκοπεύουμε να συνεχίσουμε για να προστατευτούμε γιατί αυτό είναι επικίνδυνο για τη βιωσιμότητα των εταιρείων και κατά συνέπεια των εργαζομένων.
7: Καταρχάς, χαίρομαι που το θίγετε, διότι στην παγκόσμια οικονομία υπάρχει μια τεράστια ανισορροπία. Ποια είναι αυτή? Η Κίνα είναι το 16-17% της παγκόσμιας οικονομίας και έχει το 30% της βιομηχανικής, παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής. Το σπίτι είναι μια όχι απλά εξαγωγική υπερδύναμη, αλλά έχει τη δυνατότητα να πλημμυρίσει την παγκόσμια αγορά με προϊόντα τα οποία σε έναν βαθμό τα έχει ήδη επιδοτήσει. Κάποια είναι όντως φτηνά γιατί είναι ανταγωνιστικά, κάποια είναι φτηνά επειδή είναι επιδοτούμενα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο απασχολεί πάρα πολύ την Ευρώπη. Και συνολικά η εμπορική μας πολιτική απέναντι στην Κίνα είναι αντικείμενο συζητήσεων, διαρκών συζητήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η εκτίμησή μου είναι ότι θα πρέπει να πάμε σε παρεμβάσεις που να εξασφαλίσουν ίσους κανόνες παιχνιδιού. Είμαι ένας φιλελεύθερος πολιτικός, πιστεύω στο εμπόριο. Η Ελλάδα είναι πάντα μια ανοιχτή οικονομία, ναυτική υπερδύναμη, στηριζόμαστε στο παγκόσμιο εμπόριο, αλλά με ίσους κανόνες. Και αν αυτό σημαίνει ότι θα επιβάλλουμε, όπως το κάναμε ήδη, ένα πρώτο φόρο, flat, καλώς το κάναμε. Και αν χρειαστεί να βάλουμε και δεύτερο φόρο προσθετικού ενδεχομένως και πιο εξειδικευμένο ανάλογα με το προϊόν το οποίο θα εισάγουμε, και αυτό πιθανώς να είναι μια λύση την οποία θα πρέπει να εξετάσουμε σίγουρα για την ελληνική προεδρία όμως. Τα ζητήματα αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά. Πρέπει να σκεφτόμαστε προφανώς και το καλό του καταναλωτή, γιατί ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να αναζητήσει το πιο φτηνό προϊόν και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον στην έρευνα την οποία θα κάνετε, τι θα με ενδιαφέρει εμένα, να δούμε τελικά την ικανοποίηση του καταναλωτή από το κινέζικο, από το προϊόν το κινέζικο, αυτό το οποίο αγοράζει τελικά, αυτό το οποίο λέμε value for money, άξιο τον κόπο. Ή μήπως τελικά αυτό το οποίο πήραν δεν ήταν αυτό το οποίο προσδοκούσαν. Αυτό έχει μια αξία να ξέρουμε και να το ξέρετε κι εσείς και σίγουρα θα έχει και μεγάλο ενδιαφέρον για εμάς, μιας και κάνετε αυτή την άσκηση. Αλλά νομίζω ότι ο κάθε έμπορος ξέρει ότι θέλει να πουλάει το καλύτερο δυνατό προϊόν στην καλύτερη δυνατή τιμή. Αλλά το βασικό το οποίο πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να εξασφαλίσουμε ίσους κανόνες παιχνιδιού. Και βέβαια αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς στο εμπόριο, σκεφτείτε ότι γίνεται σχεδόν σε πάρα πολλούς διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας. Η μεγαλύτερη πρόκληση, θα έλεγα, αυτή τη στιγμή για την Ευρώπη συνολικά είναι το πώς θα αντιμετωπίσει την κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία. Διότι εκεί έχουμε αυτοκίνητα τα οποία είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικά, πάμφτινα, και τα οποία κινδυνεύουν να αφανίσουν τελείως την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία αυτή τη στιγμή είναι μπορεί να είναι το 7-8-10% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και έχει 12 εκατομμύρια εργαζόμενους. Άρα η πρόκληση, θέλω να πω, δεν αφορά μόνο το λιανεμπόριο. Είναι πολύ ευρύτερη, αφορά συνολικά την εμπορική μας προσέγγιση απέναντι στην Κίνα. Και αν έπρεπε να κάνω μια πρόβλεψη, είναι ότι ναι, η Ευρώπη θα λελογισμένα θα αυστηρύνει τους κανόνες με τους οποίους θα αγοράζει και θα πουλάει στην Κίνα ως μια στοιχειώδη άμυνα για να μπορέσουμε όχι να προστατεύσουμε, δεν μου αρέσει ο όρος προστατευτισμός, αλλά να δώσουμε χρόνο στις ευρωπαϊκές εταιρείες να μπορούν να προσαρμοστούν. Γιατί και εσείς, όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε, κανείς δεν μένει στατικός, όλα αλλάζουν και εσείς ξέρετε καλύτερα ότι ανά πάσα στιγμή πρέπει να εξελίσσεστε και να προσαρμόζεστε σε συνθήκες οι οποίες αλλάζουν με πολύ μεγάλη ταχύτητα.
2: Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος στον πολυχώρο Άτρακτος. Είναι σε εξέλιξη η συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Κώστα Γεράρδο, πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ. Τώρα, αλλάζουμε εντελώς θέμα. Λήξη συναγερμού στα Χανιά, καθώς ολοκληρώθηκε έπειτα από 4 ώρες η επιχείρηση απενεργοποίησης και απομάκρυνσης της βόμβας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που εντοπίστηκε σε οικόπεδο στο κέντρο της πόλης. Τις λεπτομέρειες θα μας τις δώσει ο Περικλής Κουκλάκης. Καλησπέρα, Περικλή.
9: Καλησπέρα. Από τα Χανιά, ουσιαστικά πρόκειται για ένα περιστατικό το οποίο θορύβησε ιδιαίτερα αρκετές γειτονιές, καθώς το σημείο που βρέθηκε όντως αυτή η βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπως χρονολογήθηκε από τους ειδικούς, είναι μια περιοχή που είναι εξαιρετικά αστική, έχει πάρα πολλές κατοικίες, αρκετές επιχειρήσεις, καθώς και κάποια σχολεία που βέβαια φυσικά εκενώθηκαν, καθώς μετά από τις 9 το πρωί που ξεκίνησε η όλη διαδικασία, η αστυνομία άρχισε να εκενώνει την ευρύτερη περιοχή σε ακτίνα 300 μέτρων από το οικόπεδο όπου βρέθηκε η βόμβα. Ουσιαστικά το πώς βρέθηκε ήταν το σημείο που γίνονταν εργασίες στο τελευταίο διάστημα, έτσι ώστε να σκαφεί για να μπουν θεμέλια, να γίνει θεμελίωση για νέα πολυκατοικία που θα χτιστεί στον χώρο. Με αποτέλεσμα, βέβαια, σήμερα το πρωί ένα μηχανολογικό μηχάνημα, ένα όχημα τέτοιο, να βρει με το σκαφέα πάνω σε κάτι μεταλλικό όπως έσκαβε το χώμα. Έτσι, άμεσα κινήθηκαν οι εργοταξιάρχες και ειδοποίησαν τις αρχές, αντιλαμβανόμενοι ότι δεν ήταν μια απλή πέτρα είτε κάποιο κομμάτι από παλαιό σίδερο. Ναι. Οπότε εντόπισαν οι αρχές το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη βόμβα που ήταν απομεινάρει προφανώς από τους βομβαρδισμούς εκεί περί το 40-41 στην περιοχή των Χανίων.
2: Στην επιχείρηση Ερμής, έτσι, των Γερμανών, στην Κρήτη.
9: Ακριβώς. Οπότε εκεί χρονολογείται και φανταζόμαστε όλοι ότι μια τέτοια μεγάλη βόμβα, γιατί και άλλες φορές έχουν βρεθεί στο παρελθόν βλήματα μικρότερα από σκάφη που έκαναν την αντίστοιχη περίπτωση, συγγνώμη, επιχείρηση, συμμετείχαν δηλαδή, αλλά δεν είχαν τόσο μεγάλη. Δηλαδή μιλάμε για μια βόμβα περίπου 70 κιλών, περίπου όπως αναφέρουν οι ειδικοί περιτεχνολογοί που κλήθηκαν στο σημείο, η οποία φυσικά μετά την απενεργοποίησή της μεταφέρθηκε με την δεδεδειγμένη διαδικασία που ακολουθείται από τον στρατό σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στρατιωτικό, που και πρόκειται να καταστραφεί, να εξωτερωθεί. Είχε απενεργοποιηθεί, μεταφέρθηκε με ασφάλεια. Βέβαια, όλο αυτό κράτησε πάνω από 3 ώρες, περίπου 4 ώρες κράτησε η όλη επιχείρηση. Από την οποία, βέβαια, εκτός από τις κατοικίες που γινώθηκαν πέριξ του χώρου, υπήρξε και η εκένωση, αρχικά η απομάκρυνση των μαθητών από 2 δημοτικά και 2 νηπιαγωγεία που μεταφέρθηκαν σε ένα ανοιχτό χώρο, σε ένα χώρο καταφυγής που γίνεται ούτως ή άλλως σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χανίων. Και βέβαια, εκ των υστέρων αργότερα, οι γονείς κλήθηκαν να πάρουν τα παιδιά τους για μεγαλύτερη ασφάλεια. Προληπτική ήταν η εκένωση σε κάθε περίπτωση, ούτως ή άλλως δεν υπήρξε κίνδυνο ούτε μία στιγμή, απλά για να τηρηθεί η διαδικασία του πρωτόκολλου όπως τηρείται σε τέτοιες περιπτώσεις.
2: Σωστά. Περικλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Χάνουμε τον έλεγχο, προειδοποιεί πρωτοπόρος της τεχνητής νοημοσύνης. Στο μέλλον το AI μπορεί να μην χρειάζεται πλέον τους ανθρώπους. Και κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης για να μας εξηγήσει το τι είναι αυτό ακριβώς που είπαμε.
3: Ακριβώς, Θάνο, ο Καναδός επιστήμονας πληροφορικής, ο Γιωσούα Μπέγκιο, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους της τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η ανθρωπότητα χάνει τον έλεγχο της τεχνολογίας και ότι ο κόσμος χρειάζεται δικλείδες ασφαλείας παρόμοιες με εκείνες που ισχύουν για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων. Τώρα, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται με ταχύτητα τους ρυθμούς, οι ανησυχίες για τους δυνητικά καταστροφικούς κινδύνους που ενέχει εντείνουν τη διεθνή συζήτηση για τη ρύθμισή της. Η OpenAI συνεργάζεται με ανταγωνίστριες εταιρείες, Anthropic και Google DeepMind της Alphabet, σε θέματα ασφάλειας γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Τόνισε σήμερα στο Bloomberg επικαλούμενο τον Chris Leigh, είναι επικεφαλής της παγκόσμιας πολιτικής της εταιρείας που δημιούργησε το ChatGPT. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Leigh δήλωσε ότι η OpenAI βρίσκεται σε συνομιλίες με την Anthropic και την Google εδώ και εβδομάδες και ότι δεν θεωρεί πως οι τρεις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης χρειάζονται απαλλαγή από την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία προκειμένου να συντονιστούν σε ζητήματα ασφαλείας. Είναι προτιμότερο να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια, είπε ο Λέιχεν στη διάρκεια ενημέρωσης στην Ουάσιγκτον σύμφωνα με το Bloomberg News. Ο ίδιος, ο οποίος βρέθηκε στην Αμερικανική πρωτεύουσα για συναντήσεις με βουλευτές, δήλωσε ότι η OpenAI θα στηρίξει κάθε διακομματική νομοθετική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στον περιορισμό των καταστροφικών κινδύνων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, καταλήγει το δημοσίευμα, Θάνο.
2: Αν θυμάμαι καλά, ήταν το μακρινό 1984 που είδαμε πρώτη φορά στις οθόνες τον εξολοθρευτή.
3: Ναι,
2: το θυμάσαι,
3: ναι,
2: τον,
3: ναι, προφητικό φιλμ.
2: Σβαρτσενέγκερ, 1984, αν θυμάμαι καλά. Και νομίζω ότι πλέον βρισκόμαστε σε μια, όχι απειλή, αλλά σε μια συζήτηση για την απειλή.
3: Ναι, ναι, και φαίνεται ότι από αυτά τα οποία λένε οι δήμονες, όπως ο Καναδός επιστήμονας τον οποίο αναφερθήκαμε πριν, είναι κάτι πολύ επικίνδυνο. Να ρίξουμε μια ματιά στη λοιπή διεθνή ισογραφία, έτσι μια γρήγορη.
2: Πολύ γρήγορα, ναι. Για να πάμε μετά, λοιπόν, να ακούσουμε τον κύριο Μπούρα, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio. Μάλλον θα έλεγα, θα πρότεινα, Δημήτρη, να πάμε στον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον Χρήστο Μπούρα, ο οποίος μίλησε στις πρωινές διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, και να επανέλθουμε.
10: Νομίζω ότι είναι η ώρα
9: να ακούσουμε φωνές σαν αυτές που λένε ότι να ξαναδούμε το θέμα με όρους αναγέννησης. Mm-hmm. Να ξαναενώσουμε την επιστήμη και την τεχνολογία, όπως σας είπα, με τα μεγάλα διλήμματα που αυτά θα τα απαντήσουν μόνο οι φιλόσοφοι και οι κοινωνιολόγοι, γιατί είναι καθαρά κοινωνικές και πολιτικές επιλογές πώς θα αξιοποιήσουμε τη δύναμη αυτής της νέας τεχνολογίας. Και εγώ θα πρότεινα να επιλέξουμε την επιστήμη, την υγεία, την εκπαίδευση και την κλιματική έρευνα. Ναι. Να συμφωνήσει δηλαδή η ανθρωπότητα ότι αυτή η τεχνολογία, και αυτό σημαίνει κάποιο regulation, δηλαδή ότι ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο, έτσι ώστε να είμαστε εμείς ως κοινωνία αυτή η οποία θα επιλέξει πώς θα αξιοποιηθεί.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε στον Δημήτρη Φαναριώτη με μια ευχάριστη είδηση. Δεν θα έχουμε τέλη, όχι εμείς, για τους Ιταλούς.
3: Ακριβώς. Το μέτρο αυτό έρχεται καθώς η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι αναζητά τρόπους ενίσχυσης της δημοτικότητάς της εν ώψη των εθνικών εκλογών του επόμενου χρόνου. Σήμερα, λοιπόν, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση καταργεί τα τέλη κυκλοφορίας για 14.500 εκατομμύρια αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Όπως είπε η κυρία Μελόνι, σήμερα καταργεί η κυβέρνηση έναν από τους φόρους που απεχθάνονται περισσότερο οι Ιταλοί. Το μέτρο θα αφορά όλες τις μοτοσυκλέτες και περισσότερα από τα μισά, άνω του 70% μικρά και μεσαία αυτοκίνητα. Ωστόσο, οι πολίτες θα μπορούν να αξιοποιήσουν το μέτρο για μόνο ένα όχημα της ιδιοκτησίας.
2: Αυτό και αν είναι εξαγγελία, Δημήτρη.
3: Έτσι.
10: Αθλητικό δελτίο.
2: Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά. Καλησπέρα, Δημήτρη.
11: Καλησπέρα από Δημήτρη σε Δημήτρη, έτσι.
2: Τι να κάνουμε.
11: Λοιπόν, καλές ειδήσεις από την Ιταλία. Έχουμε και πάμε στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Παναθηναϊκός πριν από λίγο κέρδισε την Κυψία για το Κύπελλο Ελλάδος 2-0 με δύο γκολ του Ναΐ. Πρόσφατη απόκτηση για τους πράσινους. Επίσης, νωρίτερα ο Άρης κέρδισε 1-0 το Μαρκό. Πάντα είναι για το Κύπελλο Ελλάδος. Ενώ τώρα παίζει πάω Ακατρόμητος 10 η ώρα. Μεγάλη επιστροφή για τον Ολυμπιακό στο Europa League. Παίζει κόντρα στην πολωνική Γιαγκελόνια μετά από τα άσχημα αποτελέσματα εντός Ελλάδος αλλά και εκτός, καθώς είχε αποκλειστεί από το Champions League. Θέλουν οι Πειραιώτες νίκη με νέο προπονητή ώστε να είναι διαφορετικό το μέλλον που ήδη ξεκίνησε λίγο άσχημα ο Ολυμπιακός, οπότε θέλει με μία νίκη στην Ευρώπη να διαλύσει την ήττα από τον Όφη στο πρωτάθλημα.
2: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε.
10: Καιρός.
2: Πάμε να ακούσουμε τον καιρό από την Όλγα Παπαυγούλη.
12: Την Πέμπτη περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και αρκετή ηλιοφάνεια στα υπόλοιπα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 27 με 30 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, κυρίως το πρωί. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι κυρίως νότιοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 27 βαθμούς.
2: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Σε λίγο και πάλι μαζί με την εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Επί του παρόντος, γεια σας.
10: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Πιστεύω στην καλή συνεννόηση με την αγορά και στο σωστό ανταγωνισμό, ο οποίος και ρίχνει τις τιμές, τόνισε πριν από λίγο. Μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος. Καθαροί κανόνες αλλά και πρόστιμο που χρειάζονται, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άκαρπη απέβει και η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καμία από τις 33 προτάσεις της συμπολίτευσης δεν κατόρθωσε να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών προκειμένου να κριθούν αναθεωρητές με απλή πλειοψηφία από τη Βουλή που θα προκύψει από τις επερχόμενες εκλογές. Πλέον απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών για την αναθεώρηση των συνταγματικών διατάξεων. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι κινείται είτε στο τυφλό όχι, είτε στο ναι μεν αλλά, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα και ότι βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας. Για ανούσια κοκορομαχία Μητσοτάκη Ανδρουλάκη έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας. Οι ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίηση της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα έχει αποδείξει εμπράκτως ότι εργάζεται με συνέπεια για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν, απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών στον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου, το κάζους μπέλι, κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, τονίζεται χαρακτηριστικά από το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση σε σχήμα 3-1 ή 5-1 για το Κυπριακό στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες, επισημένοντας ότι υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με πράξη και παραλήψη τους αφαίρεσαν ανθρώπινη ζωή, πραγματοποιώντας σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο χωρίς άδεια και κατάλληλο εξοπλισμό, αποδίδοντάς τους ότι αγνόησαν τους διαδοχικούς συναγερμούς του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, καθυστερώντας αδικαιολόγητα να καλέσει το ΕΚΑΒ. Κρίθηκαν επίσης ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων και προφυλακίστηκαν. Οι δύο γιατροί στην απολογία τους αρνήθηκαν ότι έκαναν λάθη και έριψαν ευθύνες του ΕΚΑΒ, υποστηρίζοντας ότι κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή διακόπηκε κάρπα. Τους ισχυρισμούς απέρριψε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος. Ο δικηγόρος των γιατρών προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Στο μεταξύ, νωρίτερα σήμερα, ο προϊστάμενος εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα, τόσο για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο, όσο και για τις ενέργειές τους. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών ότι είχε χορηγήσει άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο τους. Με περισσότερες αρμοδιότητες, τον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία θα επιχειρήσει το Υπουργείο Υγείας να κάνει στο εξής πιο οργανωμένους ελέγχους των παρόχων υπηρεσιών υγείας σε συνεργασία με όλους τους κρατικούς φορείς, ανακοίνωσε ο Άδυνης Γεωργιάδης. Για τις 29 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη για την προσφυγή που κατέθεσαν τρεις καταδικαστέντες για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, οι οποίοι ζητούν να τους αναγνωριστούν ελαφρυντικά. Ο τότε αρχηγός και ο τότε υπαρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καθώς και ο τότε Γενικός Γραμματέας της πολιτικής προστασίας, έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι σε έως και 340 χρόνια, με εκτιταία ποινή τα 5 χρόνια, ωστόσο διεκδικούν να τους αναγνωριστούν ελαφρυντικά. Νέες αυξημένες τιμές έρχονται στις μετακινήσεις των επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές από και προς τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της χώρας με τα αστικά κέντρα, καθώς και στην περίπτωση αναμονής του οχήματος. Θα ισχύσουν αμέσως μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ. Μεταξύ άλλων, η σταθερή τιμή της διαδρομής από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Η ταχύτατα αναπτυσσόμενη τεχνητή νοημοσύνη εγκυμονεί κινδύνους που δεν μπορούν να αγνοηθούν, προειδοποίησε εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες, και είπε ότι η ανάγκη για στενότερη εποπτεία της τεχνητής νοημοσύνης θα αποτελέσει το επίκεντρο των συνομιλιών με τους ηγέτες των χωρών.
10: Ο καιρός.
13: Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες. Τοπικές βροχές και στην Εύβοια και τις Κυκλάδες. Βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 27. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Δημήτρης Φαναριώτης, Θάνος Χιαφάκας και Ευάγγελος Σαρής.
10: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
14: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη, σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
15: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
16: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
17: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Eric News Radio 105,8, είστε συντονισμένοι στο τέλος της μέρας και είμαι εδώ, Βαγγέλης Αρής, μαζί με τον Θάνο Σιαφάκα και τον Δημήτρη Φαναριώτη, σταθερά στην παρέα σας, μέχρι και τις 10 θα πάμε μαζί. Θάνο, Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Μαρίλα Γεροντίδη στη ρύθμιση των ήχων, Μαρία Σφυρόδρα στη παραγωγή της εκπομπής και Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10.
0: Μαζί με τη Μαρία Σφυρόδρα είναι και η Λουίζα Μαραβελάκη, να πούμε. Εν τω μεταξύ, έχουμε πλούσια επικαιρότητα και σήμερα. Έχουμε τις εξελίξεις γύρω από τις έρευνες που αφορούν στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Είχαμε πριν από λίγο όμως και την αυστηρή απάντηση του προσώπου του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στις αιτιάσεις του Χακάν Φιντάν περί αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών που δυνητικά, όπως είπε ο ίδιος, θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή για την Τουρκία. Θα το δούμε πιο στη λεπτομέρειά του το θέμα. Η Ελλάδα διασφαλίζει όπως κάθε χώρα την άμυνα και την ασφάλεια του συνόλου της επικράτειάς της, διαμηνεί η Αθήνα. Και από την άλλη, βέβαια, είχαμε και την μετοπική σύγκρουση, Θάνο και Δημήτρη, στην Βουλή.
2: Πάντως, πριν πας στη Βουλή, το Κάζους Μπέλι είναι δικό της, δεν είναι δικό μας.
0: Βέβαια.
2: Έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Και να πούμε επίσης και το άλλο στοιχείο, ότι απέναντι από τη Σάμο έχουν αναπτυχθεί ή θα αναπτύσσονται, να χρησιμοποιήσω τον ιστορικό ενεστώτα, αναπτύσσονται 1200 Τούρκοι πεζοναύτες. Έτσι, προφανώς σε μια κίνηση εντυπωσιασμού προσπαθεί να προχωρήσει η Άγκυρα.
0: Για να κάνουμε λοιπόν μια σύνοψη και να τα δούμε μετά ένα-ένα τα θέματα που μας απασχόλησαν σήμερα. Έχουμε τα ενεργειακά. Δυστυχώς τα πράγματα πηγαίνουν, Δημήτρη, από το κακό στο χειρότερο στο γεωπολιτικό πεδίο. Έτσι.
1: Λίγο έπεσε η τιμή του πετρελαίου. Του Brent έχει φτάσει στα 105. Χτες να πούμε ότι σχεδόν άγγιξε τα 110, 109,5 δολάρια αναβαρέλι. Το αμερικανικό αργό είναι στα 101, σε κάθε περίπτωση βέβαια, εφόσον αυτός ο πόλεμος συνεχιστεί και όπως έχει πει και ο ίδιος ο Τραμπ, σίγουρα θα πάει μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, καταλαβαίνει κανείς ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου είναι κάτι αναπόφευκτο μετά και τον έλεγχο του Μπάμπελ Μαντέμπ από τους αντάρτες Χούθη, τη δεύτερη θαλάσσια οδό. Και πλέον δεν μπορεί να μεταφερθούν και τα 5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τον αγωγό East West της Σαουδικής Αραβίας, για τον οποίο Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι θα επισκευαστεί σε λίγες μέρες. Ωστόσο, άκουγα χθες στο BBC μια ανάλυση ενός ειδικού. Φέρεται ότι θα πάρει 5 με 6 εβδομάδες να επισκευαστεί. Συνεπώς, θα ασκηθεί ακόμα μεγαλύτερη πίεση στο ενεργειακό ζήτημα.
2: Πάντως, πας και βάζεις βενζίνη και δίνεις χρήματα 30-35 ευρώ και με δυσκολία βλέπεις την βελόνα να κινείται. Χτυπάς το ταμπλό ξανά. Ναι. Και λες, μήπως έχει κολλήσει.
0: Ναι, ναι, γιατί όταν έχει φτάσει πλέον και βλέπουμε είναι γύρω στο 2,15-2,16, αν δεν κάνω λάθος, η μέση τιμή.
2: Και 2,20.
0: Και τη βλέπουμε και πολύ περισσότερο. Καλύτερη κατάσταση, φανταστείτε, παιδιά, τι γίνεται στην επαρχία και τι γίνεται στην νησιωτική Ελλάδα, όπου οι τιμές ευλόγως είναι αρκετά πιο υψηλές. Παρόλα αυτά, μέρα με τη μέρα, και μας το λένε και οι φορείς, οι παράγοντες της αγοράς, μέρα με τη μέρα θα βλέπουμε την τιμή να τσιμπάει και στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο.
2: Να σας πω. Και η τιμή θα τσιμπήσει και σε άλλα προϊόντα τα οποία είναι σε συνάφεια. Δηλαδή θα πάντα είναι σε σχέση με την ενέργεια.
1: Ό,τι έχει να κάνει με το πετρέλαιο, δηλαδή όλες τις μεταφορές.
2: Δηλαδή θα δούμε τις ανατιμήσεις και στο σούπερ μάρκετ. Θα δούμε αυξήσεις και στο σούπερ μάρκετ. Ό,τι έχει να κάνει με την ενέργεια, το πετρέλαιο, την βενζίνη, ουσιαστικά επηρεάζει τα πάντα, τις μεταφορές, τις τιμές των αγαθών.
1: Χτες το βράδυ έβλεπα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της γαλλικής τηλεόρασης στο δεύτερο κανάλι και είχε δηλώσεις καταναλωτών για τη βενζίνη, η οποία, να σας ενημερώσω, τη σε βενζινάδικα του Παρισιού έφτασε και τα 2,70 ευρώ.
0: Μάλιστα. Έτσι. Είναι σε δυσθεώρητα πλέον επίπεδα η τιμή των καυσίμων, το βλέπουμε και δεν ξέρω...
2: Το θέμα είναι, Δημήτρη, τι αντέχει και η τσέπη, έτσι, και των Γάλλων και των Ελλήνων.
0: Ναι, γιατί το 2,70 για τον Γάλλο με βάση το μισθό που παίρνει μπορεί να μην είναι εξίσου υψηλό όσο το 2,15-2,20 εδώ στην Ελλάδα με τον ελληνικό.
2: Και αυτή η ιστορία πλήττει τα φτωχότερα στρώματα, διότι ένας που έχει... έτσι και κατέχει, μπορεί και το 2,70 να μην το αισθάνεται.
1: Άνετα.
2: Ενώ αυτός που δυσκολεύεται ήδη για να πάει σε μια διαδρομή ή στην δουλειά του ή στην εργασία του, αυτή η αύξηση είναι εντυπωσιακή.
1: Να μου επιτρέψετε να πω κάτι ακόμα για την Γαλλία. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα σε ό,τι αφορά το ενεργειακό, και επειδή πλήττονται κυρίως τα φτωχότερα στρώματα, όπως είπες Θάνο, αύριο έχουμε, θα τα θυμάστε από το 2018, την πρώτη διαδήλωση των κίτρινων γυλαίκων. Να θυμίσω...
2: Ξανά
1: επανέρχονται τα κίτρινα γυλαίκα αύριο με μεγάλη διαδήλωση, και να σας πω ότι πριν από λίγα χρόνια, τότε που ήταν στην κορύφωση αυτές οι διαδηλώσεις των κίτρινων γυλαίκων, μου είχε πει ο τότε πρέσβης, ο Κριστόφ Σανθεπή, ότι στη Γαλλία οι άνθρωποι οι οποίοι είναι με τα κίτρινα γυλαίκα είναι διαπαραταξιακοί, δηλαδή είναι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στο όριο πραγματικά, και όταν ανεβαίνει λίγο η βενζίνη, λίγο το σούπερ μάρκετ, δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν. Και γι' αυτό προφανώς το λόγο, και λόγω της ενεργειακής κρίσης και της τιμής της βενζίνης, θα έχουμε ξανά διαδηλώσεις των κίτρινων γυλαίκων στη Γαλλία. Αυτό.

0: λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ με το Θάνο Σκεφάκα και το Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και το Βαγγέλη Σαρή.
0: Και επειδή υπάρχει και μια συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο και εμείς στα μέσα ενημέρωσης ασχολούμαστε με τις έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, θα ήθελα λίγο να το σχολιάσουμε αυτό, γιατί ασχολούμαστε την περίοδο αυτή και όχι με τον θάνατο αυτό καθ' αυτό του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά με τα αίτια που τον οδήγησαν στον θάνατο, αίτια τα οποία ενδεχομένως όταν τα μάθουμε να σώσουμε ζωές μελλοντικά από κάποιους συνανθρώπους μας που θα πήγαιναν, θα οδηγούνταν στην ίδια καρέκλα.
2: Εγώ ενδιαφέρομαι και για τον ίδιο τον τραγουδιστή, δηλαδή όχι μόνο για τα αίτια αλλά και για την απώλεια ενός νέου ανθρώπου, ο οποίος προσέφερε πάρα πολλά, θα έλεγα, και στους νέους ανθρώπους και σε όλες τις γενιές. Κατάφερα να ενώσει όλες τις γενιές. Να πω ότι έχω μια δημοσιογραφική αρχή την οποία υιοθετώ πάρα πολλά χρόνια, ότι με ενδιαφέρει ό,τι ενδιαφέρει τον κόσμο. Δηλαδή, αν ο κόσμος ενδιαφέρεται για κάτι, δεν θα το αφήσω. Επειδή σε προσωπικό επίπεδο δεν με ενδιαφέρει.
0: Ή επειδή δεν είναι στα γούστα σου.
2: Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως με ενδιαφέρει και η περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί ήταν ένας νέος καλλιτέχνης, ο οποίος έδωσε πράγματα στην κοινωνία που ενδεχομένως λείπουν. Και ίσως γι' αυτό αγάπησε με τόσο έτσι έντονο πάθος αυτό το καλλιτέχνη.
1: Και φιλάνθρωπος.
2: Αυτό έδωσε, προσέφερε ευαισθησία, καλοσύνη. Δεν του άρεσαν τα καλούπια, ήταν ο εαυτός του. Πράγματα που ίσως λείπουν σε ένα μεγάλο βαθμό από την ελληνική κοινωνία, και γι' αυτό αγάπησε αυτό το παιδί, αυτόν τον άνθρωπο, γιατί προφανώς και η κοινωνία ψάχνει πρότυπα, έτσι.
1: Εγώ θα συγκρατήσω τη δήλωση του Αρχιεπισκόπου Ιερονύμου, ο οποίος είπε ότι, όχι αυτολεξία αυτό που θα πω, αλλά αυτό είπε στην ουσία, ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έκανε πάρα πολλές φιλανθρωπίες αθόρυβα. Ούτε ήθελε να ακούγεται το όνομά του, ούτε τίποτα. Αλλά έκανε, βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο που είχε πραγματικά ανάγκη. Και δεν το λέει ο Πασαΐς, το λέει ο Αρχιεπίσκοπος.
2: Το λέει ο Αρχιεπίσκοπος, το είπε ο Σταύρος Ξαρχάκος.

0: λίθαργο, έστω και για λίγο σκεφτόμαστε διαφορετικά. Κάνει εντύπωση, αλλά νομίζω ότι αυτό το ρολόι ήταν ο θάνατος του Μαζονάκη που μας ξύπνησε, έστω και για λίγο. Δηλαδή ξύπνησε το αξιακό μας σύστημα, να το πω έτσι.
1: Ναι, και έγινε και θυσιάστηκε ουσιαστικά, έτσι, για να ανοίξει αυτή η βεντάλια τώρα με όλα αυτά τα ιατρία, τους υπνοτιστές, τους τσαρλατάνους και ό,τι απίθανο έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα δηλαδή.
2: Και αν θυμόσαμε αρχικά, παιδιά, με αυτά που ακούγαμε και με το άδικο του χαμού του, τώρα, μέρα με τη μέρα, όσο οι έρευνες προχωρούν και έχει οδηγηθεί πλέον, έχουν οδηγηθεί οι εμπλεκόμενοι στη δικαιοσύνη, μας θυμώνει όλο και περισσότερο αυτό που μαθαίνουμε. Αυτά τα κομμάτια που έρχονται για να συνθέσουν το puzzle της υπόθεσης μας θυμώνουν τουλάχιστον. Δεν ξέρω τώρα αυτά που ακούσαμε. Καταρχάς θυμίζουμε ότι προφυλακίστηκε το ζεύγος των γιατρών. Μάθαμε τελικώς το που έστειλε η γιατρός την φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη από το σημείο όπου υποβάλλονταν στην συγκεκριμένη αυτή ιατρική πράξη και το έστειλε σε έναν υπνοθεραπευτή και θεραπευτή αναδρομής, νομίζω.
0: Αναδρομέας
2: θεραπευτής. Δήλωσε ο ίδιος, ο οποίος είπε ότι με διαβάλλεται, προσερχόμενος στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, είπε ότι με διαβάλλεται και με συκουφαντείτε τα μέσα ενημέρωση από το πρωί, όταν δηλαδή έγινε γνωστή μέσω της κατάθεσης της γυναίκας, της συζύγου, της γιατρού, της εμπλοκής του συγκεκριμένου ανθρώπου. Πήγε ο ίδιος, νομίζω ότι Δευτέρα θα κληθεί για να δώσει εξηγήσεις, γιατί δεν αποκάλυψε τελικώς γιατί του εστάλει αυτή η φωτογραφία και αν του εστάλει προκειμένου να βοηθήσει εκείνος από την πλευρά του στην ανάταξη, στην επαναφορά στη ζωή του Γιώργου Μαζονάκη που είχε ήδη υποστεί την ανακοπή. Είναι πολλά
0: τι
2: τα ερωτήματα.
0: Τι να πεις τώρα για αυτό, εσύ, Βαγγέλη.
1: Δηλαδή, τι να πεις για τον αναδρομιστή τώρα, ο οποίος υποτίθεται ότι πρώτα θα σε υπνοτήσει και μετά θα κάνεις αναδρομή στο παρελθόν σου για να βρεις τις δύσκολες καταστάσεις εκεί.
0: Δημήτρη, υπάρχει και ένα στοιχείο δικό μας προσωπικής, δεν θέλω να το πω έτσι γιατί θα ακουστεί άσχημα, αλλά βλέπεις φάτσες περίεργες, βλέπεις σαμουράι, βλέπεις εικόνες θρησκευτικές παντού, ακούς για μαγικές θεραπείες, βλέπεις υπνοθεραπευτές. Δεν θα έπρεπε λίγο να χτυπάει.
1: Σημειολογία, Ρολάν Μπαρτ, σημειολογία. Τα σημεία δείχνουν την εικόνα.
0: Δεν θα έπρεπε να χτυπάει λοιπόν με βάση αυτή την σημειολογία και συναγερμό στον καθένα από εμάς, αλλά μήπως τελικά υπερισχύει ο πόθος, η ελπίδα ότι θα γίνω πιο νέος, πιο όμορφος. Τα λέγαμε και την άλλη φορά, πιο υγιής. Ο μύθος του Φάουστ, του Γκέτε, που πούλησε την ψυχή του στο διάολο.
2: Είναι έτσι και δυστυχώς μαθαίνουμε όλο και περισσότερα για τον λόγο για τις πράξεις αλλά και τις παραλήψεις που τελικώς οδήγησαν τον Γιώργο Μαζονάκη στον θάνατο.
0: Λέγαμε με τον Βαγγέλη την άλλη φορά που έλειπες, Δημήτρη, ότι βλέπεις μια πραγματικότητα, όντως δεν σου κάνει αυτό που θέλεις, αλλά περισσότερο στηρίζεσαι σε προσωπικές γνωριμίες, σε φίλους, στο φαίνεστε, στα σόσια και λες, εντάξει, αφού μου είπε ο Βαγγέλης ότι θα γίνω, ξέρω εγώ, 30 ετών, αγνώ αυτό το σήμα, το καμπανάκι που βλέπω και προχωράω.
2: Ναι,
0: ίσως είναι πιο ισχυρό αυτό, αυτές οι επαφές, οι προσωπικές, οι
2: γνωριμίες. Περισσότερο στόμα με στόμα πηγαίνει.
0: Έτσι πάει αυτό.
2: Βλέπεις τον συνάδελφό σου, τον φίλο σου, έναν άνθρωπο που εμπιστεύεσαι, να σου λέει ότι πήγα εκεί και νιώθω πολύ καλά. Έκανε αυτό το οποίο μου έταξε. Και μπαίνει στη λογική, γιατί να μην πάω να το κάνω κι εγώ.
0: Πάντως, σε ένα ρεπορτάζ που έκανα χτες.
1: Εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική, παιδιά. Πάντως.
0: Δημήτρη,
1: ποτέ.
0: Τον ήξερε ολόκληρη η αθηναϊκή κοινωνία.
1: Καλά έκανα.
0: Ολόκληρη η αθηναϊκή κοινωνία, να μην σου πω και η Ελλάδα. Το πελατολόγιο δεν θες να ακούσεις τι μου είπανε. Ηθοποιοί, καλλιτέχνες, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες, εφοπλιστές. Και όλα αυτά, όπως το είπε ο Βαγγέλης, στόμα με στόμα. Και μιλάμε βέβαια για πολλά λεφτά. Και δεν ξέρω, εντάξει, φαντάζομαι.
1: Ζούμε στην εποχή της εικόνας, ήταν.
0: Το έχουμε πει αυτό.
1: Είναι
0: ναι,
1: πολύ σημαντικό.
0: Το έχουμε πει αυτό. Αλλά δεν ξέρω και αυτά τα λεφτά, τι λεφτά είναι, από πού είναι, πού είναι, πού βρίσκονται. Έτσι. Άκουσα τρελά πράγματα χθες και για καρκίνους και για να βγει το εμβόλιο από το αίμα. Δεν ξέρω αν ευσταθούν όλα αυτά, είναι αλήθεια ή δεν είναι. Πάντως ότι ήταν γνωστός στην πιάτσα και μάλιστα πάρα πολύ γνωστός, ξαναλέω, τον ήξερε.

0: ολόκληρη η Αθήνα, υψηλό πελατολόγιο και πολλά τα χρήματα.
1: Και τώρα έχει ανοίξει έτσι μια αντιπαράθεση του ζεύγους με το ΕΚΑΒ, γιατί είδαμε να επιρρύπτουν ευθύνες στον τρόπο που οι διασώστες που έσπευσαν εκεί διαχειρίστηκαν το περιστατικό, ρέχουν ευθύνες γι' αυτό. Από την άλλη βέβαια έχουμε και εισαγγελική παραγγελία, εισαγγελική έρευνα για για ενδεχόμενες παραλήψεις από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή οποιοδήποτε άλλου φορέα που θα έπρεπε και ενδεχομένως δεν το έκανε να ελέγχει τέτοιου είδους χώρους. Και σε βάθος πενταετίας μάλλον, αναδρομικά σε βάθος πενταετίας η έρευνα αυτή. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει όμως 8:30, θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη για να δούμε έτσι, να ρίξουμε μια ματιά στην επικαιρότητα. Ο Γιώργος Τσούκαλος είναι και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη και τον Θάνο Σιαβάκα.
2: Και τον Βαγγέλη Σαρή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πιστεύω στην καλή συνεννόηση με την αγορά και στο σωστό ανταγωνισμό, ο οποίος ρίχνει τις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος. Άκαρπη δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν επετεύχθη καμία αυξημένη πλειοψηφία. Με τοπική Μητσοτάκη Ανδρουλάκη κατά τη συζήτηση, ο Πρωθυπουργός έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών. Ελπίδα ή περιπέτεια. Ο πρόεδρος Πασό κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα. Αστήρικτος αλλά και οξύμορος ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκης ελληνικού εδάφους ως απειλής, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί κάζους μπέλι κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, τονίζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών. Συνεχίζεται η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τη Δευτέρα αναμένεται να καταθέσει τον ανακριτή ο παραλήπτης φωτογραφίας που φέρεται να εστάλει από τη γιατρό μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα διέταξε εισαγγελία πρωτοδικών. Διαψεύδει κατηγορηματικά ο Ιατρικός Σύλλογος ότι είχε χορηγήσει άδεια στο επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Νέες αύξησες επίκυνται στα κόμιστρα το ταξί για τις διαδρομές από και προς τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της χώρας με τα αστικά κέντρα, καθώς και στην περίπτωση αναμονής του οχήματος. Στους 6.150 οι αγνοούμενοι από τις καταστροφικές πλημμύρες της 26ης Αυγούστου στο Νεπάλ. Βροχές και καταιγίδες αύριο σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, έως 30 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Pet News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας συντονισμένοι, θέλω να πάμε με το Θάνο τώρα το Σιαφάκα και το Δημήτρη το Φαναριώτη να δούμε τι γίνεται με τις...
1: Γιατί βάζετε το άρθρο μπροστά από το επίθετο? Είναι πασοκική ορολογία αυτή.
0: Τι λες, σοβαρά?
1: Άμε.
0: Με το Θάνο το Σιαφάκα.
2: Μας έχει αφήσει, μας έχει αφήσει κουσούρια το Πασόκ.
0: Γιατί βάζεις ταμπέλες δηλαδή στη σύνταξη?
1: Διάβαζα ένα σχόλιο έτσι, ξέρεις, ηρωνικό. Για να μπει το άρθρο, λέει, σημαίνει ότι έχει περάσει από το Πασόκ αυτό.
2: Έλα.
1: Δημήτρης ο Φαναριώτης, ο Βαγγέλης ο Σαρής.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε. Είχαμε συνάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, την Κίμπερλι Γκιλφόη. Και ο Παύλος Μαρινάκης, μάλιστα, Δημήτρη, έκανε και σχετική ανάρτηση.
2: Ναι.
0: Για το πώς ήταν αυτή η συνάντηση.
2: Εξαιρετικά παραγωγική και ουσιαστική. Επικεντρώθηκε στη στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο βρίσκεται στο καλύτερο σημείο της και διευρύνεται διαρκώς μέσα από συνεργασίες σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε επίσης στη διεθνή συγκυρία, υποστηρίζοντας ότι η χώρα μας επί κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη ενισχύει τη θέση και το ρόλο της, διατηρώντας σταθερές συμμαχίες. Οι δεσμοί των δύο χωρών είναι στέρεοι και διαρκώς εμβαθύνονται, αναφέρει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται για την περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνοαμερικανικών σχέσεων προς όφελος των λαών μας και της ευρύτερης περιοχής. Να προσθέσω εδώ ότι σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ και η ομογένεια στις ΗΠΑ.
0: Βέβαια. Τώρα και μιας και πιάσαμε αυτού του είδους τα θέματα και μιλάμε περί συμμαχιών, να δούμε τι γίνεται και με την γειτονική μας Τουρκία και την απάντηση που, όπως είπαμε, είχαμε από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών στις τουρκικές αιτιάσεις περί ανάγκη αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Ο Παναγιώτης λοιπόν Γιαννακούλιας, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καθορίζεται με σαφήνεια από τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άδεια. Και όσον αφορά τα λεγόμενα του κυρίου Φιντάν ότι η αμυντική θωράκιση του ελληνικού εδάφους θα μπορούσε να λειτουργήσει ως απειλή, ο κύριος Γιαννακούλιας το χαρακτηρίζει αστήρικτο και οξύμορο, καθώς και κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, αφού η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου. Έτσι, έχουμε το κάζους μπέλι. Αυτό που είπες ακριβώς πριν ακόμη διαβάζουμε την ανακοίνωση. Γιατί δεν γίνεται να έχεις ένα ανοιχτό κάζους μπέλι σε βάρος της Ελλάδας και από την άλλη να την κατηγορείς ότι όταν ενισχύεται αμυντικά μπορεί αυτό να λειτουργεί ως απειλή σε βάρος
1: και
0: της
1: κατοχή
0: Τουρκίας.
1: Στην Κύπρο, έτσι.
0: Και στα περί εργαλειοποίησης.
1: Μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Ποτέ του κυρίου Φιντάν στα περί εργαλειοποίησης που είπε. Θυμίζουμε ότι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να γίνεται εργαλείο τρίτων παραγόντων που στοχεύουν στην αποσταθεροποίηση, δείχνοντας προφανώς προς την πλευρά του Ισραήλ. Ούτε μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα αυτοί οι ισχυρισμοί, απαντά η Αθήνα. Φαίνεται γενικότερα ότι η ασπίδα του Αχιλλέα έχει ενοχλήσει ιδιαίτερα και η στενή σχέση με το Ισραήλ και
2: γιατί οι Ισραηλο-τουρκικές σχέσεις
0: και με την Αίγυπτο
2: είναι, βεβαίως, οι Ισραηλο-τουρκικές σχέσεις είναι στο ναδύρ αυτή τη στιγμή, έτσι, είναι σε πάρα πολύ κακό επίπεδο
1: και υπάρχουν και σενάρια πολεμικά, έτσι,
2: ναι,
1: ανάμεσα σε Ισραήλ και Τουρκία. Εντάξει, δεν θα πάμε εκεί για πολλούς λόγους. Αλλά κυρίως ο πρόεδρος Τραμπ, φαντάζομαι, δεν θα το επιτρέψει να γίνει αυτό ανάμεσα σε δύο φίλους. Αλλά εντάξει, υπάρχει ένταση, μεγάλη ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες.

0: Τζίμι Φοντάνα, Λιμόντο. Απίστευτη μελωδία.
1: Πολύ όμορφο.
0: Ότι
1: πολύ
0: συμφωνούμε όλοι σε αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, απόλυτα. Γιατί συμφωνούμε με ό,τι μας φέρνει εδώ στην εκπομπή μας ο Γιώργος Τσολάκης. Όλο το καλοκαίρι περάσαμε μοναδικά μαζί του και με τις μουσικές του επιλογές και χαιρόμαστε πολύ που τον έχουμε ακόμη εδώ να μας συντροφεύει με αυτές. Και να υπενθυμίσουμε ότι η Μαριλία Γεροντίδη είναι στην ρύθμιση του ήχου, Λουίζα Μαραβελάκη και Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Σήμερα είδαμε τους τόνους να ανεβαίνουν στην συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση.
0: Μια κουβέντα με αυτό, τώρα ξέρω ότι σου τις πάω, αλλά επειδή ακούσαμε έτσι όλοι με πολύ σεβασμό αυτό το τραγούδι και με πολύ αγάπη, και επειδή πολλά έχουν λεχθεί για τον Μαζονάκη ότι έφυγε μόνος του κτλ. Κάποια στιγμή δεν είναι ταμπού να ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο της μοναξιάς και της μοναχικότητας, που είναι δύο διαφορετικές έννοιες, και να συζητήσουμε για την μοναξιά των ανθρώπων. Νομίζω ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό κοινωνικό θέμα, θα έλεγα, όχι προσωπικό.
1: Και νομίζω ότι με το πέρασμα των ετών γίνεται ολοένα και πιο έντονο
0: και
1: το
0: πιο
1: φαινόμενο
0: έντονο
1: αυτό, έτσι. Με ανθρώπους που είτε επιλέγουν είτε έρχεται η ζωή να επιλέξει για εκείνους τη μοναξιά.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι δύο κατηγορίες διαφορετικές. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που την επιλέγουν.
2: Και ξέρετε,
1: για διάφορους λόγους.
2: Είναι κυρίως της τρίτης ηλικίας πρόβλημα η μοναξιά, θα έλεγα. Είναι όντως κυρίως τρίτης ηλικίας πρόβλημα. Γιατί βλέπεις πολλές φορές αυτά τα alert που δίνονται για χαμένους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να είναι ανοϊκοί, να έχουν βγει στο δρόμο και να έχουν χαθεί, και το τραγικό είναι ότι δεν υπάρχουν συγγενείς, ή αν υπάρχουν συγγενείς τους έχουν γράψει τα παλαιότερα των υποδημάτων τους, και αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν πραγματικά που την κεφαλή κλείνει, έτσι. Είναι φοβερό. Είναι ολομόναχοι, είναι μεγάλοι, είναι ηλικιωμένοι, έχουν προβλήματα και δεν υπάρχει ένα στοργικό χέρι να τους πάρει αγκαλιά, να τους βοηθήσει, και πολλές φορές δηλαδή χάνονται και μπορεί να πεθάνουν και στο δρόμο, όπως λέμε έτσι, με αυτή τη σκληρή έκφραση από το σκυλί στα μπέλη. Είναι φρικιαστικό, είναι φρικιαστικό. Και έχεις δίκιο, Θάνο, πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση για τη μοναξιά.
1: Πόσο ειρωνικό είναι, Θάνο και Δημήτρη, για έναν άνθρωπο ο οποίος περιβάλλεται από χιλιάδες θαυμαστών, οι οποίοι θα ήθελαν πολύ να είναι μαζί του οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, να είναι μόνος.
0: Έλεγε ο Κωνσταντίνος ο Τσάτσος πολύ παλιά: όταν είμαι μόνος μου είμαι με τον εαυτό μου, όταν είμαι με τους άλλους δεν είμαι με κανέναν. Και αυτό το έλεγε τη δεκαετία του 80. Φανταστείτε τώρα τι έχει συμβεί, που είναι η εποχή, θα έλεγα, της μοναξιάς. Ένας συγγραφέας έγραφε, Δημήτρη, για αυτό που είπες πριν, ότι όταν ήμουν νέος πήγαινα στην τράπεζα, μιλάγαμε τους ανθρώπους εκεί, τους υπαλλήλους, τον εργαζόμενο κόσμο, όλοι μου λέγανε καλημέρα, τι κάνεις, πώς είσαι. Στη συνέχεια, λέει, χρόνο με το χρόνο αυτό άλλαζε, και κάποια στιγμή, λέει, πήγαινα στην τράπεζα και αισθανόμουν αόρατος. Δεν ήθελε κανένας να μου μιλήσει. Ή που ξέρω εγώ, βαρέθηκαν να του λένε καλημέρα.
1: Να σου πω κάτι. Το θέμα που άνοιξε τελικά είναι ωραίο και μας κεντρίζει το ενδιαφέρον.
0: Το άνοιξα με άξονα, με αφορμή τον Μαζονάκη, σου είπα, και εκτός αέρα. Χθες πήγα να αγοράσω έτσι ένα δώρο στη γυναίκα μου, γυαλιά ηλίου. Και τα φοράει και λέει: άντε να μοιάζω, λέει, λίγο σαν τον Μαζονάκη κι εγώ. Και την ώρα που το λέει αυτό το πράγμα, που το είπε έτσι λίγο χαριτολογώντας, η κοπέλα που είχε τα γυαλιά για να μας τα πουλήσει, βούρκωσε. Λέει, και λέει τη φράση, έφυγε, λέει, και αυτός μόνος του.
2: Ναι. Επίσης να πούμε ότι δυστυχώς η τεχνολογία, μάλλον ευτυχώς, έχει βοηθήσει σε πάρα πολλά ζητήματα, παράδειγμα στην ιατρική, αλλά η τεχνολογία έχει απομονώσει τους ανθρώπους. Και αυτό δεν το βλέπουμε μόνο σε μεγάλους ανθρώπους, το βλέπουμε και σε νέα παιδιά, τα οποία είναι σε μια καφετέρια, μια παρέα 6, 7, 8,
0: με το,
2: 9.
0: Με το κινητό τους, ο καθένας.
2: Με το κινητό τους, πρόσεξε, και στέλνουν μήνυμα στον άλλον, ο οποίος είναι δίπλα τους. Αντί να γυρίσουν να μιλήσουν, στέλνουν μήνυμα. Είναι πολύ άσχημο αυτό, γιατί εγώ θυμάμαι παλιότερα, προ-κινητών, ας το πω έτσι, προ-εποχής κινητών, όταν έβλεπες μια παρέα παιδιά σε μια καφετέρια, γελάγανε, μιλάγανε, κάνανε πλάκα, μπορεί να μιλάγανε σοβαρά για άλλα θέματα, αλλά υπήρχε διάλογος. και ο διάλογος είναι πολύ ουσιαστικός και πολύ σημαντικός για τις ανθρώπινες σχέσεις, έτσι.
1: Επειδή αναφέρθηκες νωρίτερα και στις τράπεζες, στην τράπεζα και στην επικοινωνία που είχε ο κόσμος, ναι, είχε συνηθίσει να έχει με τις τράπεζες, υπάρχουν ακόμη συνάνθρωποι μας οι οποίοι πηγαίνουν στην τράπεζα για να πληρώσουν λογαριασμό, για να πάρουν τα χρήματα της σύνταξης, ενώ μπορούν να τα πάρουν από την, έτσι, μπορούν να τα πάρουν από το ATM ακριβώς, και έχουν συνηθίσει. Ρωτούσα μία κυρία στη γειτονιά, μου έλεγε ότι πηγαίνει να πληρώσει το κάποιους λογαριασμούς, και της έλεγα, γιατί δεν τα πληρώνει ο γιος σας, που είναι νεότερος και σίγουρα εξοικειωμένος, μέσω της τράπεζας, για να μην τρέχετε και στην ιστορία. Και μου είπε ότι είναι ευκαιρία, γιατί εκεί πηγαίνοντας κάθε πρώτη του μήνα, πότε είναι που παίρνουν τη σύνταξή τους οι συνταξιούχοι, είναι συγκεκριμένο το παρεάκι που πάει και στείνεται από το πρωί, προκειμένου να περιμένει στην τράπεζα να μπει μέσα να πάρει τη σύνταξη. Ή περίπου εκείνη την περίοδο ξέρει ποιοι πληρώνουν τους λογαριασμούς και θα τους βρει μπροστά της εκεί στην ουρά, και θα πιάσουν την κουβέντα και θα περάσει και η ώρα. Και
0: πάντως, συμφωνώ με τον Δημήτρη, νομίζω ο Δημήτρης το είπε, ότι οι άνθρωποι δεν μιλάμε μεταξύ εμάς. Εσύ δεν το πες? Ότι δύσκολα λέμε καλημέρα. Συνήθως μουγκρίζουμε, δεν λέμε καλημέρα.
2: Αν το πούμε.
0: Και νομίζω ότι είναι και ένα είδος αυτοπροστασίας και αυτοθωράκισης το να μην μιλάς. Φοβάσαι να μιλήσεις. Δεν αισθάνεσαι σιγουριά και ασφάλεια όταν μιλάς στον άλλον, τον οποίο δεν ξέρεις, και δεν ξέρεις ποιον ακριβώς έχεις απέναντί σου.
1: Και είσαι και καχύποπτος όταν κάποιος είναι θερμός απέναντί σου.
0: Λες, γιατί,
1: μια ζεστή, δυνατή
0: γιατί
1: καλημέρα.
0: Γιατί μου το κάνει τώρα αυτός?
1: Ναι. Τι θέλει, τι είναι αυτός τι τώρα επιδιώκει. Και γιατί το κάνει. Ναι. Ναι,
2: και όχι μόνο για τράπεζες, και για τα περίπτερα. Παλιά υπήρχαν τα μπακαλικάκια της γειτονιάς όπου πήγαιναν όλοι και ψωνίζαν και συναντιόντουσαν και μιλάγανε. Τώρα έχεις κάτι απρόσπα σούπερ μάρκετ με 60 ταμεία, ας πούμε, όπου δεν ξέρεις κανέναν.

0: Έλεγε ο Μαζονάκης ότι η Αρίθα, το σκυλάκι του, είναι το καταφύγιο μου. Και θέλω να πω ότι πολλοί συνάνθρωποι μας, φίλοι και γνωστοί, θεωρούν τα σκυλάκια τους ή τα γατάκια τους το καταφύγιο τους. Ότι το επιλέγουν πλέον συνειδητά. Ότι το σκυλί είναι κομμάτι της οικογένειας. Δεν είναι ένα διακοσμητικό στοιχείο με το οποίο μιλάς, σου μιλάει με τα μάτια του, δεν έχει σημασία. Όταν σε υποδέχεται το σκυλάκι, δεν υπάρχει πιο θερμή και άδολη υποδοχή.
1: Αυτό, ή το ότι είναι άδολη, αυτό το οποίο λες είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης οι ψυχοθεραπευτές έχουν πει ότι και τα σκυλιά και οι γάτες βοηθάνε πάρα πολύ στην αντιμετώπιση ψυχολογικών προβλημάτων. Θα σου πω κι εγώ, εσύ έχεις σκυλάκια, εγώ έχω μια γατούλα, την Πίτσι, και όταν γυρίζω στο σπίτι μου το βράδυ, μετά την εκπομπή, το να την πάρω αγκαλιά μου είναι, δεν το λέω τώρα έτσι, μου είναι πιο σημαντικό από το να πάρω ενδεχομένως αγκαλιά τη γυναίκα μου, ας πούμε. Το να πάρω τη γατούλα είναι, έχει
0: μια... Ελπίζω να μην ακούει η γυναίκα σου.
1: Θα σ' ακούει, δεν πειράζει. Το ίδιο είναι και αυτή. Το ίδιο έχετε την ίδια αγάπη.
0: Μόνο τα ερωτεύεσαι.
1: Ναι, ενδεχομένως. Τα ερωτεύεσαι τα ζώα συντροφιάς. Γιατί έχουν αυτό το βλέμμα που λες, που σε κοιτάζουν και έχουν αυτή την άδολη αγάπη. Δεν ζητάνε τίποτα παραπάνω από το να φάνε ένα πιάτο φαΐ και να πιούνε λίγο
0: νερά. Και μια αγκαλιά.
1: Και μια αγκαλιά. Εντάξει, τα σκυλιά έχουν νοημοσύνη πολύ πιο μεγάλη. Οι γάτες φάνουν μέχρι. Το έχω διαβάσει.
2: Η γάτα όμως έχει το εξής ξεχωριστό.
0: Κάτσε να το πει αυτό.
2: Η γάτα θα καθίσει να τη χαϊδέψεις εφόσον το θέλει.
1: Ναι.
2: Δεν θα σου έρθει βρέξει χιονίσει όπως ο σκύλος. Ο σκύλος είναι εκεί.
1: Ναι.
2: Με τη γλώσσα έξω και είναι για σένα, ζει για σένα. Ναι. Η γάτα είναι πιο αυτόνομο ζώο. Και λειτουργεί.
0: Πες αυτό που ήθελες να πεις για την νοημοσύνη.
2: Θα έρθει για το χάδι. Διαφορετικά δεν πρόκειται να την πάρεις μόνο.
1: Θα σου πω παρένθεση, θα σου πω για την νοημοσύνη. Οι γάτες έχουν νοημοσύνη μέχρι ενός δίχρονου παιδιού, ενώ τα σκυλιά μπορεί να φτάσουν σε πολύ πιο υψηλά επίπεδα. Αλλά έχω δύο γατούλες τώρα. Φιλοξενώ και τη γατούλα του γιού μου που σπουδάζει στα Γιάννενα. Εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες. Η μία θα έρθει κατευθείαν. Αυτό που λες να σου τρεφτεί στα πόδια, να σε την πάρεις αγκαλίτσα και τα λοιπά.
2: Και η άλλη
1: σε έχει γραμμένο στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Αυτό είναι γεγονός.
2: Αποτσωμένος γάτος που λέω κατάλαβες
0: αυτό. Εμένα πάντως στα παλαιότερα. Έχει μάθει και τον ήχο της μηχανής.
1: Σκυλάκια.
0: Ναι, τον ήχο της μηχανής του αυτοκινήτου.
1: Αυτό το έχει μάθει και η γατούλα.
2: Το μαθαίνουν και οι γάτες αυτό.
0: Δηλαδή ακούει το αυτοκίνητο που έρχεται.
1: Ναι. Το κλειδί στην πόρτα μετά.
0: Καλά, το κλειδί στην πόρτα γίνεται ο χαλαρός. Εγώ ναι. Σου λέω τώρα ότι ακούει για μέτρα, πολλά μέτρα μακριά.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και λέω, πώς το έχει καταλάβει, λέω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είναι φοβερά τα
1: εμείς,
0: ζώα.
1: Επειδή έχουμε και...
0: Και αισθάνεσαι την αγάπη τους, έτσι.
1: Την αισθάνεσαι.
0: Δηλαδή, τη δίνεις, αλλά τη λαμβάνεις.
1: Τη λαμβάνεις, θα έλεγα, σε πολλαπλάσιο βαθμό. Το άλλο το οποίο είναι εντυπωσιακό, επειδή... συντηρούμε και 8-9 γατούλες κάτω στην αυλή, στην πιλωτή. Υπάρχει μια γατούλα
0: για τον μπαμπάς μεγάλος.
1: Για τον μπαμπάς μεγάλος, ναι. Με το που φτάνει το αυτοκίνητο, πριν μπω μέσα στον γκαράζ, η γάτα έχει πηδήξει, έχει ανέβει πάνω στο καπό και μετά ανεβαίνει πάνω στην οροφή και περιμένει να ανοίξω την πόρτα για να μπει στο αυτοκίνητο. Εντάξει, δεν την αφήνω να μπει στο αυτοκίνητο, αλλά είναι πραγματικά, η Μαρία Κλάδου το έχει χαρακτηρίσει πολύ σωστά αυτό, γιατί έχει και εκείνη γατούλα, γατόσκυλο. Δηλαδή, σε υποδέχεται όπως ένα σκυλί, έρχεται και τρέχει κοντά σου να... οι άλλες αδιάφορες, όπως λέει ο Βαγγέλης. Είναι θέμα χαρακτήρα τα ζώα, αλλά σίγουρα αυτή η άδολη αγάπη τους, πραγματικά, το λέω και ανατριχιάζω, με συγκινεί. Και μέχρι πριν από 4 χρόνια δεν είχα ούτε γάτα, ούτε έδινα σημασία στις γάτες, ούτε τίποτα. Από τότε που πήραμε αυτή τη μικρή γατούλα και τη σώσαμε γιατί τη βρήκαμε στον δρόμο ετοιμοθάνατη, έχει γίνει μέλος της οικογένειας.
0: Το δύσκολο είναι ο αποχωρισμός με τα σκυλιά, γιατί δένεσαι και η ζωή τους δεν είναι, εντάξει. Είναι 15, 16... Ναι. Βία να πάνε 17-18.
2: Ναι, αλλά είναι μια ζωή για σένα η τελευταία 15 ετία.
0: Είναι, ρε
2: φαντάζει
0: μου,
2: μια ζωή.
0: Αλλά πλέον έχει συνδεθεί τόσο πολύ με το σκυλί. Mm-hmm. Που αισθάνεσαι ότι φεύγει ένα μέλος. Αυτό πήγα να πω. Ένα μέλος της οικογένειάς σου.
2: Μα το είδαμε και εδώ.
0: Και δεν το ξεπερνάς ποτέ.
2: Με συναδέλφους οι οποίοι τους τελευταίους μήνες έχασαν τα ζωάκια τους. Και είδαμε πόσο πολύ τους επηρέασε. Ήταν φοβερό.
0: Και πολλοί αποφασίζουν μετά από ένα τέτοιο γεγονός να μην ξαναπάρουν ποτέ σκυλάκι ή γατάκι, που για μένα δεν είναι και τόσο σωστό. Εντάξει, αυτή είναι
2: ο καθένας όπως το νιώθει.
0: Αυτό είναι ο βίος
1: τους. Αν έχεις τόσο αγαπήσει, το έχεις ερωτευτεί το ζωάκι, το έχεις, έχει γίνει το δεύτερο σου είναι. Εντάξει, πρέπει ξανά να ξενικίνεις αυτή τη διαδικασία από την αρχή, από μικρούλι να το έχεις.
0: Σωστά,
1: να
0: σωστά. Το... Αλλά πρέπει να δώσεις είναι αυτή δύσκολο, την αγάπη είναι που δύσκολο. Αισθάνεσαι.
1: Εννοείται, εννοείται. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι που δεν αγαπάνε τα ζώα δεν είναι τόσο έτσι, ας πούμε, καλή
2: φτάνει
1: άνθρωποι.
2: Παιδιά να μην χάνετε το μέτρο, βέβαια, θα πω εγώ.
1: Προφανώς.
2: Γιατί υπάρχουν και οι περιπτώσεις που καμιά φορά το μέτρο λίγο ξεφεύγει, χάνεται, και κάποιοι άνθρωποι μπορεί να αφοσιώνονται στα ζωάκια τους ξεχνώντας τους συνανθρώπους τους. Και αυτό δεν είναι
0: λύση. Εγώ λέω ότι το μέτρο το ορίζουμε εμείς. Προφανώς ισχύει αυτό που λέει ο Βαγγέλης, αλλά το μέτρο το ορίζουμε εμείς. Πώς αισθάνεται αυτό που είπε ο Δημήτρης, πώς αισθάνεται ο καθένας από εμάς?
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν αισθάνεται ο άλλος ότι το σκυλί του είναι η οικογένειά του, δεν ξέρω ότι αν πρέπει να το αποτρέψουμε να το κάνει.
1: Υπάρχει βέβαια και
0: αν αισθάνεται μια φοβία για τους ανθρώπους,
1: ναι,
0: και αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να θεραπευτεί, να λυθεί. Ναι, αν δεν θέλει τους ανθρώπους.
2: Κάπου υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα και εκεί πρέπει να μπει το μέτρο.
1: Σε αυτό
2: γιατί
1: το...
2: δεν γίνεται να απομονωθείς με ένα ζωντανό και να αποτραβηχτείς από τον κόσμο, από την κοινωνία.
1: Ναι, και πολλοί κάνουν το άλλο, το οποίο το θεωρώ εξαιρετικά απεχθές, ειδικά με τα σκυλιά ισχύει αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ότι αγαπάνε ιδιαίτερα στα σκυλιά, αλλά παίρνουν ένα ροτβάιλερ, ένα πίτμπουλ, ξέρεις, σκυλιά τα οποία είναι ράτσια σταυρωμένα. Και τους βγαίνει η επιθετικότητά τους. Δηλαδή, μου έχει τύχει στην γειτονιά που γάβγιζε συνέχεια ένα σκυλί και του λέω: σταμάτα να γαβγίζεις. Και πετάγεται αυτός και μου λέει: θες να βγάλω το σκύλο έξω να σου δείξω εγώ τι γίνεται και αυτά και το ένα και το άλλο. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός είχε το σκύλο νομίζοντας ότι είχε ένα περίστροφο.
0: Ναι, ακριβώς την ίδια λογική. Νομίζω ότι δεν πρέπει να βγάζουμε τα αποθυμένα μας, τους εγωισμούς μας και την επιθετικότητά μας στα κατοικίδια.
2: Το παιδί σου και το σκυλί σου, έτσι.
1: Ναι.
2: Αυτό ισχύει εντωμεταξύ. Το πώς θα μάθεις το παιδί, αλλά και το σκυλί.
0: Αλλά
2: στο
0: θέμα
2: της
0: υπερβολής, νομίζω ότι ο καθένας το ορίζει από μόνος του. Εγώ προσωπικά δεν θα βάζα φραγμούς στο πώς αισθάνονται οι άνθρωποι.
1: Όχι,
0: και για τους ανθρώπους και για τα κατοικίδια.
2: Εγώ νομίζω ότι καμιά φορά ο έλεγχος χάνεται παρόλα αυτά.
1: Ναι,
2: και ξεπερνάτε το όριο. Δεδομένου ότι είναι και κάποιες φορές υπάρχουν ώρες που βλέπεις σε συνοικίες ολόκληρες πολλά παρατημένα ζωάκια.
0: Αυτό είναι,
2: είτε σε ταράτσες, είτε σε μπαλκόνια.
1: Μισό εκατομμύριο αδέσποτα, Βαγγέλη.
2: Όχι, δεν μιλάω για αδέσποτα. Στη γειτονιά μας δεν έχουμε αδέσποτα. Αλλά υπάρχουν πολλά παρατημένα και σε ταράτσες και σε μπαλκόνια, τα οποία φωνάζουν για βόλτα.
0: Έχεις υποχρεώσεις. Όταν αναλαμβάνεις μία τέτοια περίπτωση, έχεις υποχρεώσεις. Δεν το παίρνεις απλά μόνο για να κάνεις αγκαλίτσες και φυλάκια.
2: Θάνο μου, πρέπει να σε χαιρετήσουμε. Η ώρα πήγε 9. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εμείς με τον Δημήτρη.
0: Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Την σημασία της άμεσης επαφής με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ακόμη και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ, Κώστα Γεράρδο, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος, αναφερόμενος στις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι κεντρικός στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ταχεία σύγκληση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πρόοδος της οικονομίας πρέπει να μεταφράζεται σε απτό όφελος για τους πολίτες και τους εργαζόμενους. Άκαρπη απέβηκε η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καμία από τις 33 προτάσεις της συμπολίτευσης δεν κατόρθωσε να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών προκειμένου να κριθούν αναθεωρητές με απλή πλειοψηφία από την Βουλή που θα προκύψει από τις επερχόμενες εκλογές. Πλέον απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών για την αναθεώρηση των συνταγματικών διατάξεων. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι κινείται είτε στο τυφλό όχι είτε στο ναι μεν αλλά, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επενδύει στον φόβο και όχι στην ελπίδα και ότι βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας. Για ανούσια κοκορομαχία Μητσοτάκη Ανδρουλάκη έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα έχει αποδείξει εμπράκτως ότι εργάζεται με συνέπεια για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν, απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών στον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε κάζους μπέλι κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, τονίζεται χαρακτηριστικά από το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση σε σχήμα 3-1 ή 5-1 για το Κυπριακό στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες, επισημένοντας ότι υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την περαιτέρω ανάπτυξη προς όφελος των λαών μας και της ευρύτερης περιοχής, ανέφερε ο κυβερνικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ανάρτησή του μετά τη συνάντησή του με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με πράξεις και παραλήψεις τους αφαίρεσαν ανθρώπινη ζωή, πραγματοποιώντας σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο χωρίς άδεια και κατάλληλο εξοπλισμό, αποδίδοντάς τους ότι αγνόησαν τους διαδοχικούς συναγερμούς του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, καθυστερώντας αδικαιολόγητα να καλέσουν το ΕΚΑΒ. Κρίθηκαν επίσης οι ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων και προφυλακίστηκαν. Οι δύο γιατροί στην απολογία τους αρνήθηκαν ότι έκαναν λάθη και επέριψαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ, το οποίο απέρριψε τους ισχυρισμούς τους. Ο δικηγόρος των γιατρών προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Στο μεταξύ, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών ότι είχε χορηγήσει άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο τους. Νέες αυξημένες τιμές έρχονται στις μετακινήσεις των επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές από και προς τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της χώρας με τα αστικά κέντρα, καθώς και στην περίπτωση αναμονής του οχήματος. Θα ισχύσουν αμέσως μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως. Μεταξύ άλλων, η σταθερή τιμή της διαδρομής από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα μονή και διπλή των ταξί και η ελάχιστη χρέωση 4 ευρώ παραμένει αμετάβλητη, διευκρινίζει το Υπουργείο Μεταφορών. Τουλάχιστον 21 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 12 παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα όταν κατέρευσε ένα εξαόρροφο κτίριο το οποίο είχε υποστεί ζημιές από Ισραηλινά πλήγματα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές Υπηρεσίες Διάσωσης.
0: Ο καιρός.
1: Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες. Τοπικές βροχές και στην Εύβοια και τις Κυκλάδες. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 27. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: Fitness Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας συντονισμένη εδώ θα είμαι μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή
0: μέχρι και τις 10, και θα πάμε να ρίξουμε μία ματιά τώρα σε κάποιες από τις ειδήσεις που μας αφορούν, είτε προέρχονται από το εσωτερικό είτε έχουν να κάνουν πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Και αρχικά να πούμε για τις αυξήσεις οι οποίες ουσιαστικά προαναγγέλθηκαν αναφορικά με τα ταξί. Πηγές λοιπόν του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αναφέρουν ότι κατόπιν διαβούλευσης και διαλόγου με το Πανελλαδικό Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττική, στον ΣΑΤΑ, το γνωστό, θα υπάρξουν αλλαγές στα κόμιστρα, και οι αλλαγές αυτές έχουν να κάνουν με την μετάβαση, με την διαδρομή Ελευθέριος Βενιζέλος προς Αθήνα. Από 40 ευρώ πηγαίνει στα 50 η μονή ταρίφα, και από τα 55 που είναι σήμερα στα 65 ευρώ η διπλή.
1: Μετά τα μεσάνυχτα δηλαδή.
0: Ακριβώς, για μετά τα μεσάνυχτα. Από το αεροδρόμιο Μακεδονία προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, από τα 25 στα 28 ευρώ η μονή ταρίφα, και από τα 35 στα 38 η διπλή. Επίσης, η ειδική επιβάρυνση για αναμονή αναώρα θα αυξηθεί από 15 ευρώ σε 20 ευρώ. Αυτή είναι επίσης μια αλλαγή. Παραμένει τώρα να πούμε ότι η βασική ταρίφα δεν αλλάζει, και η μονή και η διπλή στα ταξί, όπως δεν αλλάζει και η ελάχιστη χρέωση που είναι στα 4 ευρώ σήμερα και παραμένει αμετάβλητη.
1: Πάντως να πούμε εδώ, Βαγγέλη, ότι τα ταξί στην Ελλάδα είναι τα φθηνότερα στην Ευρώπη. Και το λέω με τα λόγου γνώσης. Τελευταία έχω πάει και στη Γαλλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκεί είναι ακόμα πιο ακριβά. Και φίλος γιατρός, ο οποίος πήγε σε συνέδριο στο Παρίσι και έχει την ευχαίρεια να πάρει ταξί, πήρε ταξί και πλήρωσε για να πάει από το Charles de Gaulle στο Παρίσι 135 ευρώ. Μιλάμε για πάρα πολύ υψηλά κόμιστρα, είναι υπερδιπλάσια σε πολλές χώρες από την Ελλάδα.
0: Μα γι' αυτό και δεν τα επιλέγουν, και βέβαια δεν τα επιλέγουμε και εμείς. Δηλαδή, δεν θα πας στο αεροδρόμιο, ας πούμε, στο Heathrow ή στο Gatwick, και θα πάει στο Λούτον και θα πάει. Ακριβώς. Δεν διανοείσαι να πάρεις ταξί. Ξέρεις πόσο αποτρεπτική είναι η τιμή στα ταξί στο εξωτερικό, έτσι.
1: Είναι, και επίσης υπάρχουν και πάρα πολύ καλές συγκοινωνίες στο εξωτερικό. Σε πολλές χώρες είναι καλύτερες από τις δικές μας οι συγκοινωνίες. Οπότε ποιος ο λόγος, για παράδειγμα, κάποιος ο οποίος θέλει να μετακινηθεί, ας πούμε, στο Άμστερνταμ, λέω για παράδειγμα, έχει και στο Στρασβούργο ή οπουδήποτε αλλού, τα τραμ και τα λεωφορεία έχουν τόσο πυκνά δρομολόγια όπου σε καλύπτουν πλήρως, και είναι πραγματική σπατάλη να πάρεις ένα ταξί. Το ταξί στην Ευρώπη θα το πάρεις αν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερα σημαντικός λόγος, αλλιώς δεν θα το πάρουν. Ακόμα και αν έχουν τα χρήματα να τα δώσουν, έτσι. Είναι εκτός της νοοτροπίας τους. Και τα αυτοκίνητά τους τα παίρνουν μόνο αν θέλουν να φύγουν το Σαββατοκύριακο να πάνε μια εκδρομή. Αλλιώς μπορούν να μετακινηθούν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τώρα βέβαια και εμείς τελευταία με το μετρό πάμε πολύ καλά. Έχουμε πολύ μεγαλύτερη, έτσι, άνεση στις μεταφορές. Ωστόσο τα λεωφορεία πάσχουν ακόμα. Ευτυχώς έχουμε πολλά καινούργια λεωφορεία και ηλεκτροκίνητα κιόλας, τα οποία δεν ρυπαίνουν, αλλά δεν είναι δεν υπάρχει, έτσι, αν θέλεις, η ακρίβεια. Δηλαδή υπάρχει τηλεματική μεν στις τάσεις, αλλά τα δρομολόγια δεν είναι τόσο συχνά όσο θα θέλαμε σαν επιβατικό κοινό. Προφανώς υπάρχουν και προβλήματα, αλλά πιστεύω ότι σύν το χρόνο και με το νέο στόλο ο οποίος ανανεώνεται θα μπορέσουμε να έχουμε ακόμα καλύτερες συγκοινωνίες και στη χώρα μας.
0: Τώρα πάντως το ταξί παραμένει στη ζωή του Έλληνα, και όσο είδαμε ότι αλλάζουν και οι συνήθειές μας με αφορμή τα αλκοτέστ, Δημήτρη, το ταξί μπαίνει στη ζωή και ανθρώπων που δεν ήταν τόσο έντονα
1: εκεί.
0: Ναι,
1: ανέβηκε. Έτσι. Ανέβηκε πάρα πολύ το ταξί. Ενώ είχε παρουσιάσει πτώση, το λέω γιατί έχω φίλο ταξιτζή, ενώ παρουσίασε πτώση το ταξί, τώρα ακριβώς λόγω των αλκοτέστ, το ξέρω από το μεγάλο μου το για παράδειγμα, βγαίνουν το βράδυ 4 παιδιά, θέλουν να διασκεδάσουν. Ρεφενέ, ο καθένας πόσο να έχει το ταξί για να πας στο κέντρο, 20 ευρώ. Από ένα ταλιράκι ο καθένας και έχουν το κεφάλι τους ήσυχο, μπορούν να πιούν όσο θέλουν χωρίς να θέσουν κανένα σε κίνδυνο και βεβαίως πολύ περισσότερο την ίδια τους την ζωή. Έτσι.
0: Βέβαια. Και εγώ το ίδιο κάνω. Επειδή μου αρέσει το κέντρο, το αγαπάω πολύ το κέντρο, όποτε κατεβαίνω θα κατέβω με τα μέσα μεταφοράς και στην επιστροφή, αν δεν υπάρχει πλέον μετρό, θα πάρω ταξί και θα επιστρέψω και μου έρχεται και πολύ βολικά στο μυαλό ότι δεν θα χρειαστεί να ψάξω, να παρκάρω, να φάω την κίνηση.
1: Αυτό που είπες είναι...
0: Μην τυχόν και εκεί που παρκάρω δεν πρόσεξα και είναι παράνομη η στάθμευση και μετά έχω στο νου μου μη φάω κάποια κλίση. Οπότε έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και μπορείς να πιεις και δύο ποτηράκια παραπάνω.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα πάντως το οποίο πρέπει να λυθεί με την Αθήνα. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Θεσσαλονίκη δεν γνωρίζω καλά τι ακριβώς συμβαίνει. Προφανώς και εκεί θα υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις μια θέση στάθμευσης. Πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή πρέπει να πας μετά τις 10-11 το βράδυ, πριν αρχίσει η νυχτερινή ζωή, και ενώ τελειώνει
0: η μερίσια
1: μεταφορά στο κέντρο.
0: Στο κέντρο, ξέρεις ποια είναι η λογική. Δεν το έχουμε εμείς στην Ελλάδα. Ποιος ο λόγος να κατέβεις στο κέντρο της πόλης με αυτοκίνητο?
1: Έλατε.
0: Ποιος κατεβαίνει, σε ποιο κέντρο πόλης κατεβαίνεις με το αυτοκίνητο, αν δεν μένεις εκεί? Δεν έχεις λόγο.
1: Πουθενά.
0: Υπάρχουν τα μέσα μεταφοράς, όλα. Τραμ, μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ, προκειμένου να σε μετακινήσουν και να σε πάνε στο κέντρο. Αυτή είναι η λογική, είναι το να μην μπαίνουμε με το αυτοκίνητό μας στο κέντρο. Για κανέναν λόγο.
1: Για τον επιπρόσθετο λόγο, ναι, και για τον επιπρόσθετο λόγο ότι ρυπαίνουμε.
0: Έτσι, και δηλαδή, ρυπαίνουμε και δεν βρίσκουμε να παρκάρουμε.
1: Και δεν βρίσκουμε να παρκάρουμε. Αν βρούμε να παρκάρουμε, μπορεί να φάμε κλίση και ούτω καθεξής. Έτσι.

0: Hacker News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και το Βαγγέλη Σάρη. Και όπως είναι φυσικό, μετά τη ΔΕΘ οι δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν, Βαγγέλη.
0: Γενικότερα σήμερα η πολιτική επικαιρότητα ήταν έντονη και ξεκίνησε από την πολύ σημαντική δεύτερη συνεδρίαση για το πολύ σημαντικό ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Παρ' όλα αυτά, όπως ήταν ήδη προδιαγεγραμμένο, με αφορμή τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, καμία από τις προτινόμενες προς αναθεώρηση διατάξεις δεν συγκέντρωσε τελικά τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Έτσι. Ναι. Και είχαμε στη συνέχεια και τις δύο πρώτες δημοσκοπήσεις μετά από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Το περιμέναμε, η αλήθεια είναι, για να δούμε πώς αποτυπώνεται έτσι το πολιτικό αποτύπωμα, μάλλον ποιο είναι, από την ΔΕΘ που πέρασε για όλα τα κόμματα και τη νέα έχουμε, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, καταγράφονται κέρδη για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ και μετά, αλλά και για το ΠΑΣΟΚ, που πάντως παραμένει στην τρίτη θέση, με δεύτερη την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Οι πολίτες εμπιστεύονται τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πιο αξιόπιστο εν ελοποίηση στις εξαγγελίες, αλλά και σε όλο το φάσμα της πολιτικής, εξωτερικά, άμυνα, οικονομία και κοινωνικό κράτος. Τα σημαντικά ευρήματα, Βαγγέλη, στα σημαντικά ευρήματα καταγράφεται το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας της τάξης των 15,1 μονάδων από το δεύτερο κόμμα, η μείωση της ψαλίδας ΠΑΣΟΚ με Ελλάς, η κατάρρευση του κόμματος Καριστιανού, η οποία ηρίστον παρόδο σε 3,5 μόλις μήνες έχασε σχεδόν το 62% των δημοσκοπικών καταγραφών της, ενώ σταθερή παραμένει η δυνητική ψήφος για τυχόν κόμμα Σαμαρά, το οποίο πάνω από 4 στους 10 θεωρεί ότι θα το κάνει για προσωπικούς λόγους που αφορούν στη σχέση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Βαγγέλη.
0: Και να δούμε λίγο στην εκτίμηση ψήφου, λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 31%, η Ελλάς 15,9%, το ΠΑΣΟΚ 12,1%, Ελληνική Λύση 7,3%, ΚΚΕ 6,8%, Πλεύση Ελευθερίας 5,4%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,8%, Φωνή Λογικής 3,3%, και τα υπόλοιπα κόμματα είναι κάτω του ποσοστού του 3%, το ΜέΡΑ 25 με 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,8%, Σπαρτιάτες Δημοκράτες το 1,3%, η Αδιευκρίνηστη να δω, όχι, άλλο κόμμα 4,8%.
1: Ναι.
0: Και έχουμε και αντίστοιχη δημοσκόπηση της εταιρείας Pulse για λογαριασμό του Sky, όπου η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται ενισχυμένη κατά μισή μονάδα, συγκεντρώνοντας ένα ποσοστό στην πρόθεση ψήφου στο 26,5%, και στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς αγγίζει τις 13,5 μονάδες. Αν το δούμε πιο συγκεκριμένα, ναι, εδώ από την εταιρεία Pulse για τον Sky είναι.
1: Ναι. Η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου παίρνει 30,5%, η Ελλάς 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, η Ελληνική Λύση 8,5%, το ΚΚΕ 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5,5%, Ελπίδα 5,5%, Φωνή Λογικής 3,5%, το ΜέΡΑ 25% στο όριο εισόδου στη Βουλή 3%, το ΣΥΡΙΖΑ 5% και τα άλλα παίρνουν ένα 5%, βέβαια. Εδώ να πούμε, Βαγγέλη, ότι καθώς έχουμε αρκετούς μήνες μέχρι την άνοιξη όπου θα διεξαχθούν οι εκλογές, όπως έχει τονίσει επανειλημμένος ο Πρωθυπουργός, οι δημοσκοπήσεις είναι μια φωτογραφία της στιγμής και μπορεί να μεσολαβήσουν τόσες πολλές εξελίξεις πολιτικές, διεθνείς κτλ., όπου είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλέψεις σε βάθος κάποιων μηνών του τι θα μπορούσε να γίνει.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή μας ήρθε τώρα μια διορθωμένη ανακοίνωση για τη νέα τιμολόγηση στις υπηρεσίες

0: από 25 ευρώ και για την νυχτερινή περίοδο στην διπλή ταρίφα από 35 ευρώ που ισχύει σήμερα θα πάει στα 38 και η χρέωση αυξάνεται στα 20 ευρώ ανά ώρα από 15 ευρώ που ισχύει σήμερα. Νομίζω ότι όλα τα άλλα είναι κοινά με αυτά τα οποία αναφέραμε και νωρίτερα με βάση τις πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
1: Και το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξιατικής χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την αναπροσαρμογή του τιμοκαταλόγου των υπηρεσιών ταξί και κάνει λόγο για ένα σημαντικό βήμα για τη βιωσιμότητα του επαγγελματία οδηγού ταξί.

0: Για να κλείσουμε την πολιτική επικαιρότητα, Δημήτρη, να πούμε ότι έριξε αυλαία πλέον η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, έτσι, στην Βουλή αυτή, η οποία είναι η προτείνουσα, με το σύνολο τελικώς των 33 διατάξεων να παίρνει το πράσινο φως και να περνά στην επόμενη Βουλή. Καμία ωστόσο, όπως είπαμε, δεν συγκέντρωσε 180 ψήφους. Τι σημαίνει αυτό? Μετά τις εκλογές θα απαιτηθεί αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών για να ολοκληρωθεί η αναθεώρησή τους. Οι περισσότεροι από 100 βουλευτές έκαναν χρήση επιστολικής ψήφου. Το ευχάριστο στιγμιότυπο της ημέρας ήταν η επιστροφή του Γιώργου Μιλωνάκη στα καθήκοντά του μετά την περιπέτεια της υγείας του. Ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό χειροκροτήθηκε κατά την είσοδό του στην Ολομέλεια, τόσο από τα έδρανα της πλειοψηφίας όσο και από τις άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες, ενώ καλωσορίζοντάς τον ξεκίνησε την ομιλία του και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
1: Είναι ευχάριστο τουλάχιστον να βλέπεις ότι μπροστά σε μια περιπέτεια υγείας ενός πολιτικού όλα τα κόμματα παραμερίζουν τις διαφωνίες τους με την κυβέρνηση και επιχαίρουν το γεγονός ότι ένας άνθρωπος ο οποίος παραλίγο να φύγει κατάφερε να επιστρέψει στα καθήκοντά του κανονικά.
0: Είναι το ανθρώπινο μέρος, το οποίο δεν γίνεται να το παραβλέψει κανείς, έτσι, και θυμίζουμε ότι στον καθιερωμένο πρωινό καφέ του Μεγάρου Μαξίμου αντιμετώπισε το πρόβλημα. Ακριβώς. Με την υγεία του ο Γιώργος Μιλωνάκης και έδωσε μάχη, έτσι, εντός και εκτός συνόρων, μέχρι να καταφέρει να σταθεί και πάλι στα πόδια του, και μάλιστα θυμάμαι πόσο είχε ευχαριστήσει και το

0: ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που συνέβαλε στο να καταφέρει να επιστρέψει και πάλι στα καθήκοντά του, στο να σηκωθεί όρθιος.
1: Επειδή έχω κάνει κοινοβουλευτικό παλιά, η Βουλή έχει ένα εξαιρετικά οργανωμένο ιατρείο, να ξέρεις, με 2-3 γιατρούς εξαιρετικούς στη δουλειά τους. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι εργάζονται εκατοντάδες άνθρωποι εκεί πέραν των βουλευτών.
0: Μάλιστα. Η ώρα πάει 9.30 όμως, Δημήτρη. Θα πρέπει να περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καμία διάταξη δεν συγκέντρωσε 180 ψήφους στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Με τοπική Μητσοτάκη Ανδρουλάκη κατά τη συζήτηση, ο Πρωθυπουργός έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών, ελπίδα ή περιπέτεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα. Αυστηρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στις αιτιάσεις Χακάν Φιντάν περί αποστρατικοποίηση ελληνικών νησιών. Οξύμορο να χαρακτηρίζει απειλή την άμυνα των νησιών, ενώ διατηρεί το κάζους μπέλι απάντηση. Καταπέλτης το σκεπτικό της προφυλάκησης των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αφαίρεσαν ζωή με πράξεις και παραλήψεις, αναφέρει. Τη Δευτέρα στον ανακριτή, ο υπνοθεραπευτής που έλαβε τη φωτογραφία του Μαζονάκη από τη γιατρό μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Αυξήσεις επίκυντες στις τιμές των ταξί, στα 50 ευρώ η διαδρομή, αεροδρόμιο, κέντρο Αθήνας. Αμετάβλητη η βασική ταρίφα και η ελάχιστη χρέωση 4 ευρώ. Ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό του δράστη που επιτέθηκε και τραυμάτισε με χπηρό αντικείμενο αλλοδαπό άνδρα απέναντι από τη Ρωμαϊκή αγορά. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Σοφό Ασπροπύργου. Επιτόπου 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Τουλάχιστον 21 είναι νεκροί, μεταξύ των οποίων και 12 παιδιά από κατάρρευση εξαόρφης πολυκατοικίας στη Γάζα. Η Χαμάς επερίπτει ευθύνες στο Ισραήλ και τη διεθνή κοινότητα. Βροχές και καταιγίδες αύριο σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Συναστρία. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράποκλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Έθνιος Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ, συντονισμένοι με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Αλλαγή σκητάλη στη ρύθμιση του ήχου. Καλός φίλος Βασίλης Νικολόπουλος.
0: Γεια σου Βασίλη Νικολόπουλε.
1: Γεια σου Βασίλη που ήσουν ο μόνος που ήξερες τους Ρίτα Μιτσούκο. Όλη την ΕΡΤ ρώτησα, κανείς δεν τους ήξερε. Μόνο η Θωμαίδα, εσύ και εγώ.
0: Οπότε άξιζε τον κόπο.
1: Άξιζε.
0: Να το μάθουμε και οι υπόλοιποι. Έτσι. Μαρία Σπυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Να περάσουμε λίγο εκτός συνόρων, Δημήτρη. Καταρχάς, διάβαζα για αυτή την τραγωδία στα συντρίμμια στην Γάζα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Ο απολογισμός γίνεται όλο και πιο τραγικός, δυστυχώς.
1: Ναι, δυστυχώς και πάλι τα παιδιά πληρώνουν το μάρμαρο. 12 παιδιά είναι νεκροί, μεταξύ των 21 νεκρών από την κατάρρευση του Ξαόροφ κτηρίου. Είχε υποστεί ζημιές από τα Ισραηλινά πλήγματα στην πόλη της Γάζας. Να θυμίσουμε, Ευαγγέλιο, ότι το
0: 1985. Ναι. Γιατί τώρα δεν μιλούμε για πλήγματα που έγιναν χθες ή σήμερα. Ήταν μια σχεδόν κατεστραμμένη πολυκατοικία, 6 ορόφων, και εκεί μέσα είχαν βρει καταφύγιο αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί δεν είχαν πού αλλού να πάνε.
1: Πού αλλού, δεν υπάρχουν σχολεία, δεν υπάρχουν νοσοκομεία, και το χειρότερο είναι, θυμάσαι όλη αυτή τη συζήτηση που είχε γίνει για την ανοικοδόμηση της Γάζας, το ειδικό ταμείο.
0: Και το ταμείο ανοικοδόμησης, έτσι.
1: Ναι. Πόσα έχουν μπει στο ταμείο? 0 σεντ. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό και οι άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν μέσα στα χαλάσματα με πάρα πολλά προβλήματα και υγειονομικού χαρακτήρα, έτσι. Υπάρχουν ελλείμματα, υπάρχουν τροκτικά, είναι μια πραγματικά απελπιστική κατάσταση για αυτούς τους ανθρώπους και δεν βλέπω τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, Βαγγέλη, να αρχίζει κάποια προσπάθεια ανοικοδόμησης. Δηλαδή, καταρχάς θέλουν κανένα χρόνο να μαζέψουν τα μπάζα και μετά να αρχίσει η ανοικοδόμηση. Μιλάμε για χρόνια. Αυτό θα πάρει πάρα πολύ χρόνο και βεβαίως εφόσον η διεθνή κοινότητα αποφασίσει να βάλει το χέρι στην τσέπη.
0: Μα τα περισσότερα κτίρια έχουν καταστραφεί, έχουν ισοπεδωθεί.
1: Πλήρως.
0: Οπότε τα λίγα που έχουν παραμείνει, σε όποια κατάσταση και αν είναι, προσπαθούν να βρουν καταφύγιο εκεί πέρα οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι παντελώς εκτεθειμένοι, έτσι. Και τώρα είχαμε 21 νεκρούς.
1: Και 100 αγνοούμενους, να μην ξεχάσουμε.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Πόσους ακόμη αναζητούν, γιατί βρίσκονται σε εξέλιξη ακόμη έρευνες και συνδράμει και η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού στις έρευνες.
1: Με τις πλέον μετριοπαθείς εκτιμήσεις έχουμε 100 αγνοούμενους. Μπορεί να είναι και παραπάνω, δεν γνωρίζουμε. Και επίσης δεν υπάρχουν και μηχανήματα έργου για να μπορέσουν να μεταφέρουν τα μπάζα, τα ερείπια από το κτίριο, προκειμένου να διασωθούν κάποιες ψυχές εκεί, σε αυτό τον πολύ βασανισμένο τόπο.
0: Τώρα, είχαμε νεότερα και από το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σουηδία.
1: Ναι. Είχαμε. Ήταν πραγματικά ένα ντέρμπι, πώς να το χαρακτηρίσω. Ήταν για το κοινοβούλιο, το οποίο έχει 349 έδρες. Είχαμε 175-174. Τελικώς το παίρνει η συμμαχή υπό την ηγεσία της επικεφαλής των Social Δημοκρατών, η Μαγδαλένα Άντερσον, που της αφιέρωσε και τραγούδι ο τραγουδιστής των ABBA. Καταλαμβάνει τελικά 175 έδρες, γεγονός που ανοίγει το δρόμο για αλλαγή κυβέρνησης. Μεγάλος χαμένος, έστω και στον πόντο, στην κυριολεξία, ο κυβερνητικός συνασπισμός του απερχόμενου πρωθυπουργού, του Ουλφ Κρίστερσον, στον οποίο συμμετείχαν και οι ακροδεξοί Σουηδοί Δημοκράτες, καταλαμβάνοντας 174 έδρες. Όλα αυτά με καταμετρημένο το 99% των ψηφοδελτίων, κάτι που σημαίνει ότι αυτός ο συσχετισμός δεν μπορεί να αλλάξει. Να πω ότι στις 8 παρα 10 τα δύο μπλοκ, δηλαδή το κεντροαριστερό και το κεντροδεξιό, το χώριζαν μόλις 29.169 ψήφοι. Αυτό, αν θέλεις, ξέρεις, δείχνει και το διχασμό ο οποίος υπάρχει, και δεν είναι μόνο στη Σουηδία, είναι και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, στον διχασμό που υπάρχει μεταξύ δεξιάς-αριστεράς, το λέω πολύ χοντρικά, και το πρόβλημα το οποίο υπάρχει με την ακροδεξιά.

0: Θα παραμείνουμε, Δημήτρη, εκτός συνόρων λίγο για να δούμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις, γιατί έχουμε πλούσιο έτσι πακέτο ειδήσεων από το εξωτερικό δελτίο σήμερα.
1: Ακριβώς, και το θέμα είναι του πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά ότι ο κ. Βάνς είπε ότι μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές θα έχει τελειώσει ο πόλεμος.
0: Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος.
1: Συγγνώμη, εγώ έκανα λάθος. Ο κ. Τραμπ είπε ότι θα τελειώσει μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Ο κ. Βάνς
0: και
1: ο αντιπρόεδρος του και ο Μαρκ Ρούμπι, υπουργός εξωτερικών, είπαν ότι μπορεί να τραβήξει μέχρι το 2029. Πράγμα το οποίο κάνω το σταυρό μου να μην συμβεί. Όχι για το εξωτερικό δελτίο, αλλά για το που θα φτάσει η ενέργεια.
0: Όλοι μαζί πρέπει να το κάνουμε το σταυρό μας, γιατί εκεί που έχουν σκαρφαλώσει πλέον οι τιμές και βρισκόμαστε εν ώψη χειμώνα, εν ώψη ανάγκης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Θα πέσει καυσόξυλο φέτος, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, είμαι πεπισμένος, αν συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος.
0: Σε όσους μπορούν, εντωμεταξύ, και το φυσικό αέριο, στο οποίο πολλοί έχουν ποντάρει, έχει σκαρφαλώσει στα ύψη, και το ηλεκτρικό ρεύμα, στο οποίο επίσης αρκετοί έχουν ποντάρει και θερμαίνονται με την...
1: αεροθερμάκια και θερμοκρασία.
0: Αερόθερμα και με τέτοιο, και με κλιματιστικά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Βλέπουμε ότι και εκεί οι τιμές έχουν ανέβει πάρα πολύ, έχουν συμπαρασύρει αυτή η αγορά της ενέργειας που βρίσκεται στα ύψη και το ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Μα είναι ντόμινο, Βαγγέλη. Όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, όπου όλες οι μεταφορές από τις ΗΠΑ μέχρι την Ευρώπη, μέχρι την Ασία, κατά κύριο λόγο γίνονται με φορτηγά τα οποία καταναλώνουν δίζελ, καταλαβαίνεις ότι όταν θα ανέβει, ας πούμε, το κόστος μεταφοράς από το σημείο Α στο σημείο Β, ας πω εγώ, 500-1000 δολάρια, αυτό θα έχει επίπτωση και στα προϊόντα. Είναι αυτονόητο, δηλαδή, δεν είναι κάτι απίστευτο. Ο κύριος Βάνς τώρα έκανε δηλώσεις για τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, όχι για το πότε θα τελειώσει, αλλά υποστήριξε σε συνέντευξή του στη New York Post, μια μάλλον λαϊκιστική εφημερίδα των ΗΠΑ, δεν είναι New York Times, να τους μπερδεύουμε. Είπε λοιπόν ότι ο πόλεμος στις ΗΠΑ θα μπορούσε να περάσει σε μια πολύ διαφορετική φάση τους επόμενους μήνες. Σημείωσε δε ότι ο επόμενος στόχος της Ουάσιγκτον είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες. Να θυμίσω εδώ ότι ο πόλεμος ξεκίνησε κατά κύριο λόγο για την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν και για τον περιορισμό, εν πάση περιπτώσει, του πυρηνικού τοπλοστασίου, να σταματήσουν οι φυγοκεντριστές να καθαρίζουν το ουράνιο για να το φτάσουν σε ένα σημείο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ενδεχομένως και για κάποια ατομική βόμβα. Στη συνέντευξή του λοιπόν στη New York Post, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον, και αυτό το θεωρώ άκρως ανησυχητική δήλωση, και μάλιστα είπε ότι θεωρούν ότι η πρώτη φάση της σύγκρουσης έχει ολοκληρωθεί, και περιέγραψε ως βασικούς στόχους την καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, των συμβατικών στρατιωτικών δυνατοτήτων του, βλέπε πυραυλικό σύστημα, και της ικανότητάς του να προβάλλει ισχύ. Θα θυμίσω ότι επειδή είχαν υποθεί πολλά για ποιες δυνατότητες έχει το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν, οι Ιρανοί εκτόξευσαν πύραυλο ο οποίος έφταξε μέχρι λίγο πριν την βάση του Διέγκο Γκαρσία στον Ειρηνικό, 4.000 χιλιόμετρα από το Ιράν. Και το Ιράν επίσης διαθέτει πυράβλους οι οποίες μπορούν να πλήξουν όλη την Ευρώπη. Η δεύτερη φάση λοιπόν, είπε ο κύριος Βάνς, είναι να διασφαλίσουμε ότι δεν θα μπορέσουν να ανασυγκροτηθούν και θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη παγκόσμια σταθερότητα στον απόϊχο όλων αυτών. Πρόσθεσε δε ότι το Ιράν εξακολουθεί κατά διαστήματα να στοχοποιεί εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Τα νέα, όπως καταλαβαίνεις,
0: είναι άσχημα, και αυτό όμως που βλέπω είναι ότι σε κάθε ευκαιρία αυτό προσπαθούν οι Αμερικανοί να περάσουν και στην διεθνή κοινότητα, είναι ότι θα τελειώσουμε με τις ενδιάμεσες εκλογές και αμέσως μετά θα δείτε τις τιμές να κατρακυλάνε.
1: Αυτό έχει πει ο κύριος Τραμπ. Βέβαια, αν φτάσει ο κύριος Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές, να μου επιτρέψει να κάνω την πρόβλεψη ότι θα χάσει το Κογκρέσο. Δηλαδή θα χάσει και τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία. Διότι...
0: Άρα θα χάσει στην ελευθερία κινήσεων.
1: Ναι, θα χάσει
0: στον τρόπο με τον οποίο
1: θα νομοθετεί. Ακριβώς. Επίσης, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι το γεγονός ότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα, θα έχει ακόμα μεγαλύτερες αντιδράσεις στο εσωτερικό του. Έβλεπα ρεπορτάζ χτες στο CNN, το αμερικάνικο δίκτυο, όπου λέγανε οδηγοί στα βενζινάδικα ότι δεν έχουν δει ποτέ στη ζωή τους το ντίζελ να ξεπερνάει τα 6 δολάρια το γαλόνι. Αυτό το ξαναλέμε, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι στην Αμερική τα αυτοκίνητα είναι βενζινοβόρα, είναι μεγάλο κυβισμό, καταναλώνουν πολύ βενζίνη και πετρέλαιο αντίστοιχα τα φορτηγά.
0: Ως επιτοπλίστων όμως βενζίνη, νομίζω.
1: Ναι, ως επιτοπλίστων βενζίνη.
0: Δεν είχαν ανάγκη πετρελαίο κινητών αυτοκινήτων.
1: Στα φορτηγά αναφέρομαι. Στα φορτηγά αναφέρομαι. Αλλά τα επιβατικά αυτοκίνητα, όταν ο καταναλωτής, έχω τον κουμπάρο μου ο οποίος ζει στη Νέα Υόρκη, όταν ο καταναλωτής βλέπει να φτάνει 5 δολάρια και 5,5 δολάρια το γαλόνι, που
0: από
1: είναι 4,5
0: πόσο?
1: Λίτρα από 4,5 και από 4 ακόμα προγενέστερα, καταλαβαίνεις ότι είναι ένα ταμπού για την Αμερική. Η Αμερική είχε πάντα πολύ φθηνά καύσιμα. Γι' αυτό και οι Αμερικανοί καταναλωτές αγόραζαν αυτοκίνητα 2, 3, 4, 5 χιλιάδες κυβικά. Ακόμα και 8.000 κυβικά αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι τώρα όλη αυτή η μάζα των Αμερικανών καταναλωτών έχει εξοργιστεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν δίνει ένα χρονοδιάγραμμα τέλους σε αυτόν τον πόλεμο. Έχει εμπλακεί στο αδιέξοδο.
0: Αφουγκράζεται και εκείνος αυτή τη δυσαρέσκεια.
1: Βέβαια την αφουγκράζεται.
0: Οπότε δεν θέλει να διαιωνιστεί αυτή η κατάσταση σε καμία περίπτωση.
1: Μα η δημοτικότητά του έχει πέσει από το 47% κάτω από το 40%. Μπαλανσάρει αυτό το ποσοστό. Μπορεί να είναι 37, 38, 39, 40, αλλά έχει πέσει πάρα πολύ το ποσοστό αποδοχής. Γιατί ο άλλος πονάει. Πονάει η τσέπη του.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Στο τέλος της μέρας, Ethnews Radio 105.8.
1: Και στο τέλος της εκπομπής,
0: και στις εκπομπής σιγά σιγά.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε όμως πραγματάκια ακόμη να πούμε και αρχικά να πάμε στην Ursula von der Leyen, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έκανε ανακοινώσεις που ξάφνιασαν κάποιους κατά το πολίτικο.
1: Ναι, για τον αναφέρεσαι για τον κύριο Κάρνι και για τη νέα σχέση με τον Καναδά. Αυτό το οποίο είπε η κυρία Φοντερ Λάιεν είναι σημαντικό, γιατί αφορά στους πιλότους που σκοτώθηκαν στις φωτιές στην Ελλάδα. Αναφέρθηκε λοιπόν στο Δανό και τον Έλληνα πιλότο που έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης των φετινών δασικών πυρκαγιών, και ήταν μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ετήσιας ομιλίας της για την κατάσταση της Ένωσης, το State of the Union δηλαδή, κάτι αντίστοιχο με αυτό που κάνουν και στην Αμερική οι πρόεδροι.
0: Δεν ήταν αυτό που ξάφνιασε, αυτό που είπα εγώ ότι ξάφνιασε. Ξάφνιασε το θέμα της, του να του υπάρξει
1: Καναδά.
0: Ναι, μια
1: συνδεδεμένη σχέση μεταξύ Καναδά
0: και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Εντάξει, όπως το συζητάγαμε και νωρίτερα, αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στη στάση του κ. Τραμπ απέναντι στον κ. Κάρνι.
0: Σαν να αναζητούμε νέους εταίρους, έτσι,
1: ναι,
0: στην και ευρύτερη
1: συμμάχους,
0: περιοχή.
1: Θα έλεγα.
0: Νέους συμμάχους,
1: ναι, ναι, βέβαια. Γιατί ο κ. Τραμπ έχει πει ότι ο Καναδάς θα μπορούσε να γίνει 51η πολιτεία των ΗΠΑ. Το έχει πει για την Ιρλανδία.
0: Τον διεκδικεί κι άλλο στον Καναδά.
1: Τον διεκδικεί κι άλλο στον Καναδά. Αυτό είναι γεγονός. Είπε λοιπόν η κυρία Φοντερ Λάιεν ότι και οι δύο, ο Ρούνι και ο Έλληνας αξιωματικός, πέθαναν σαν ήρωες, και αναφέρθηκε και στον Δανό πιλότο, ο οποίος είχε επιστρέψει στην Ευρώπη από τον Καναδά για να συμβάλει στην αντιμετώπιση
0: των
1: πυρκαγιών. Μάλιστα, ήταν συγκινητική στιγμή, γιατί παρούσα στην αίθουσα ήταν η μητέρα του Δανού πιλότου, η οποία κρατούσε στα χέρια τη φωτογραφία του γιού της. Είχε προσκληθεί από την κυρία Φοντερ Λάιεν στην Ολομέλεια ως ειδικός προσκεκλημένος, ενώ μετά την αναφορά της Προέδρου της Κομισιόν, οι ευρωβουλευτές σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκρότησαν για αρκετή ώρα, αποτείοντας φόρο τιμής στους δύο πιλότους, Βαγγέλη.
0: Πάντως, αυτό που φαίνεται από ευρωπαϊκής πλευράς, φαίνεται ότι οι Βρυξέλλες αναζητούν λύσεις και εργαλεία απέναντι σε αυτήν την κρίση, την ενεργειακή κρίση που βιώνει όλη η γυραιά Ήπειρος.
1: Ναι, και επίσης αναζητούν και τη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής άμυνας. Το τελευταίο ένα χρόνο έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις στην γερμανική άμυνα, στην γαλλική. Έχουμε σημαντικές εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, πρέπει η Ευρώπη, ειδικά επειδή έχει τη Ρωσία απέναντί της, να δημιουργήσει μια ενιαία ευρωπαϊκή άμυνα. Γιατί θα σου θυμίσω ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια ακούγαμε τη θεωρία ότι θα δημιουργηθεί ένας ευρωστρατός, και μάλιστα η πρώτη σκέψη ήταν για 5.000 άνδρες δύναμη ταχείας επέμβασης. Αυτό δεν έγινε ποτέ.
0: Πάμε να πιούμε μια μπυρίτσα τώρα.
1: Να πάμε,
0: είναι
1: να πάμε
0: τέτοια.
1: Στο Μόναχο. Να πάμε στο Μόναχο.
0: Στο Μόναχο λοιπόν, και το Oktoberfest.
1: Βέβαια. Όπως
0: η Οκτωβριανή
1: λέει
0: και γιορτή ουσιαστικά.
1: Ακριβώς,
0: έτσι.
1: Ακριβώς. Τώρα, να πούμε ότι ενισχύεται η ασφάλεια και με κάμερες και με drones.
0: Ξεκινάει σε τρεις μέρες, στις 19
1: ακριβώς,
0: του μήνα φέτος.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και τελειώνει
0: 19 Σεπτεμβρίου.
1: 4 Οκτωβρίου. Εκεί όπου μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος, είναι επικίνδυνο να εκδηλωθεί κάποιο τρομοκρατικό πλήγμα. Είναι απολύτως λογικό αυτό.
0: Φυλάνε τα ρούχα
1: τους, βέβαια. Και περιλαμβάνει και μερικούς νέους κανόνες για τους επισκέπτες, για να καταστεί το Oktoberfest όσο το δυνατόν πιο ασφαλές. Το φετινό σχέδιο ασφάλειας διαμορφώθηκε με βάση τις εμπειρίες του περασμένου έτους, όταν ο χώρος του φεστιβάλ έκλεισε αρκετές φορές λόγω μεγάλης προσέλευσης, ενώ μια απειλή τότε για έκρηξη, η οποία δεν έγινε, προκάλεσε επιπλέον ανησυχία.
0: Θυμίζουμε, είναι το φεστιβάλ με τις κυρίες που είναι παραδοσιακά ντυμένες.
1: Βαβαρία, με τις βαβαρικές στολές.
0: Με τις βαβαρέζικες, μπράβο.
1: Ναι.
0: Και κουβαλάνε έτσι ατέλειωτες ποσότητες μπύρας στους επισκέπτες.
1: Έχω δει
0: τρελή κατανάλωση εκείνες.
1: Όχι απλώς τρελή κατανάλωση. Εμένα με εντυπωσιάζει, Βαγγέλη.
0: Και ο τρόπος μεταφοράς.
1: Ακριβώς.
0: Από τις σερβιτόρες εκεί.
1: Δεν το πάνε σε δίσκο. Με κάποιο...
0: Όχι, όχι, όχι. Με κάποιο μαγικό τρόπο χρησιμοποιούν όλα τους τα δάχτυλα για να μπουν μέσα στα δαχτυλίδια από αυτά τα πολύ βαριά ποτήρια.
1: Τα οποία έχουν μισό λίτρα. Μπράβο.
0: Οπότε και βλέπουμε, ας πούμε, μπορεί να κρατάνε 10 τέτοια ποτήρια ξαφνικά
1: και παραπάνω
0: στα χέρια τους και είναι πολύ μεγάλη ποσότητα. Έτσι.
1: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι βόρειοι λαοί πίνουν ατελείωτες ποσότητες μπύρας. Εγώ θυμάμαι, δηλαδή, όταν πήγα στο Βέλγιο και κάθισα στο πανεπιστήμιο, είχε μια μπυραρία εκεί πέρα. Και έβλεπα τους Βέλγους, οι οποίοι είναι, να θυμίσω ότι τις περισσότερες μπύρες στον κόσμο τις έχει το Βέλγιο και όχι η Γερμανία.
0: Περισσότερες
1: ζυθοποιίες και είναι, νομίζω, από μοναστήρια και τα λοιπά.
0: Νομίζω άνω των 1200.
1: Μπράβο,
0: ότι είναι
1: ακριβώς,
0: καταγεγραμμένες.
1: Και έβλεπα λοιπόν τι ποσότητες κατεβάζανε. Πίνανε, δηλαδή, εμείς, ας πούμε, θα πάμε στο ταβερνάκι, θα πούμε άντε μία μπύρα, δύο μπύρες, άντε τρεις. Αυτοί κατεβάζανε 20-30 μπύρες, δηλαδή τρέχανε συνέχεια στην τουαλέτα, ξαναπίνανε και ξαναπηγαίνανε και ξαναπίνανε. Και μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Ίσως γι' αυτό και στο Oktoberfest βλέπεις πολλούς οι οποίοι είναι αρκετά χοντρούλιδες από τις τεράστιες ποσότητες μπύρας που έχουν καταναλώσει.
0: Λοιπόν, πάμε για μια μπύρα και εμείς τώρα, γιατί η ώρα πάει 10 και έρχεται δελτίο ειδήσεων. Ήταν ο Δημήτρης Φαναριώτης
1: και ο Βαγγέλης Άρης.
0: Στο τέλος της μέρας, καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Άστε.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ακαρπή απέβηκε η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καμία από τις 33 προτάσεις της συμπολίτευσης δεν κατόρθωσε να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών, προκειμένου να κριθούν αναθεωρητές με απλή πλειοψηφία από τη Βουλή που θα προκύψει από τις επερχόμενες εκλογές. Πλέον απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών για την αναθεώρηση των συνταγματικών διατάξεων. Τη σημασία της άμεσης επαφής με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ακόμη και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ Κώστα Γεράρδο στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος. Αναφερόμενο στις εξαγγελίες της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι κεντρικός στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ταχεία σύγκληση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πρόοδος της οικονομίας πρέπει να μεταφράζεται σε απτό όφελος για τους πολίτες και τους εργαζόμενους. Ισχυρισμοί περί δήθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ουδέ μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα έχει αποδείξει εμπράκτως ότι εργάζεται με συνέπεια για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν, απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών στον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος, αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδος σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, τονίζεται χαρακτηριστικά από το Υπουργείο Εξωτερικών. Οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με πράξεις και παραλήψεις σε τους αφαίρεσαν ανθρώπινη ζωή, πραγματοποιώντας σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο χωρίς άδεια και κατάλληλο εξοπλισμό, αποδίδοντάς τους ότι αγνόησαν τους διαδοχικούς συναγερμούς του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, καθυστερώντας αδικαιολόγητα να καλέσουν το ΕΚΑΒ. Κρίθηκαν επίσης ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων και προφυλακίστηκαν. Οι δύο γιατροί στην απολογία τους αρνήθηκαν ότι έκαναν λάθη και απέρριψαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ, το οποίο απέρριψε τους ισχυρισμούς τους. Ο δικηγόρος των γιατρών προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Στο μεταξύ, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών ότι είχε χορηγήσει άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο τους. Νέες αυξημένες τιμές έρχονται στις μετακινήσεις των επιβατών με ταξί για τις διαδρομές από και προς τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, με τα αστικά κέντρα καθώς και στην περίπτωση αναμονής του οχήματος. Θα ισχύσουν αμέσως μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ. Μεταξύ άλλων, η σταθερή τιμή της διαδρομής από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα μονή και διπλή των ταξί και η ελάχιστη χρέωση 4 ευρώ παραμένει αμετάβλητη, όπως διευκρινίζει το Υπουργείο Μεταφορών. Σε αύξηση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης στο εύρος 3,75% έως 4%, προχώρησε την Τετάρτη Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, η Fed, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα ότι το κόστος δανεισμού μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού Wolfram Weimer για ιδιωτικοποίηση του δεύτερου δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου της χώρας, του JTF, καθώς και τη συγχώνευση, η κατάργηση μικρότερων περιφερειακών σταθμών, του επίσης δημόσιου δικτύου R&D και συγχώνευση περιφερειακών σταθμών με επικριτές να τις συγκρίνουν με θέσεις της αφεντέ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνίλιους τόνισε ότι η κυβέρνηση αποδίδει μεγάλη σημασία στην ύπαρξη ενός ισχυρού και λειτουργικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού συστήματος. Όπως ανέφερε, η δημόσια ραδιοτηλεόραση αποτελεί βασικό πυλώνα του γερμανικού διαδικού συστήματος μέσων ενημέρωσης και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της δημοκρατικής κοινής γνώμης. Αστήρο επεισόδιο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 29χρονος από τη Συρία εντοπίστηκε εμόφυρτος από αστυνομικούς κοντά στη Ρωμαϊκή Αγορά. Ο άνδρας φέρεται να δέχθηκε επίθεση από άγνωστο, ο οποίος τον τραυμάτισε στην κοιλιακή χώρα και στο γλουτό με χμηρό αντικείμενο. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αχέπα, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ ένας 16χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για το περιστατικό, προσήχθη και συνελήφθη.
0: Ο καιρός.
1: Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται για αύριο, πιθανώς κατά τόπους έντονες τοπικές βροχές και στην Εύβοια και τις Κυκλάδες. Βόρεια ανέμιος 7, Μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8. Στο μικρόφωνο για τη συνέχεια, Νεφέλη Λιγερού και η Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Air News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε Τετάρτη βράδυ, 16 Σεπτεμβρίου. Βράδυ που μύρισε φθινόπωρο, αλλά ας μην χαιρόμαστε, από αύριο πάλι καλοκαιράκι.

μέχρι τη 10, μέχρι τις 12. Θα είμαστε μαζί εδώ στο στούντιο του Earth News Radio. Τον ήχο φροντίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος. Δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή Μαρία Σφυρόερα. Στα μικρόφωνα, έλα. Θα το πω εγώ όμως, θα το πω εγώ. Νεφέλη Λιγερού, Ιωάννα Ταραβίκου. Καλησπέρα και πάλι.

0: παρακαλώ.
1: Ξέρεις ότι αύριο είναι τεράστια γιορτή.
0: Μ' αρέσει αυτή η γιορτή.
1: Το λέγαμε, το λέγαμε και χθες. Ναι. Κάπου για στιγμή το λέγαμε.
0: Σοφίας, πίστεως, αγάπης και ελπίδος. Και ξέρεις τι σκέφτηκα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, έτσι που πιάνει αυτό το λίγο ναι. μεταφυσικό. Αν πούμε, αν δώσουμε το νόημα που έχει κάθε λέξη πέρα και έξω από τα ονόματα, mm-hmm. έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σοφία. Το να είσαι, να κατακτήσεις τη σοφία στη ζωή, έτσι. Πίστη. Πώς θα την αποκτήσεις, θα βοηθήσει η πίστη. Mm-hmm. Με ποιο τρόπο θα βοηθήσει η πίστη, με την αγάπη. Και τι χρειάζεσαι, ελπίδα.
1: Αχ, μου αρέσει η προσέγγιση σου πάρα πολύ. Θες να κάνουμε αυτό που κάνουμε τις τελευταίες μέρες, η επικαιρότητα μας υποχρεώνει.
0: Ναι, λίγο, η αλήθεια αυτή είναι. Πόσες μέρες τώρα, μία εβδομάδα κοντά.
1: Μία εβδομάδα, όχι κοντά. Έκλεισε
0: είναι Τετάρτη. Την προηγούμενη Τετάρτη ήταν.
1: Ήταν όταν μάθαμε για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ήταν νωρίς, θα σου πω γιατί ήμουνα στη δουλειά.
0: 6 παρά.
1: Πριν τις 6. Πριν τις 6 παρά, γράφτηκε.
0: Ναι.
1: Στα πρώτα site.
0: Ναι, ναι.
1: Χωρίς να ξέρουμε λεπτομέρειες για το τι
0: όχι,
1: έχει συμβεί.
0: Όχι, πολύ μετά.
1: Πολύ μετά.
0: Πολύ μετά και στην αρχή ήταν ότι κάτι έπαθε.
1: Ναι, και ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο ναι, κάπου ναι, στο κέντρο της Αθήνας.
0: Εξελίσσεται σε αστυνομικό θρίλερ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Να πούμε λίγο, γιατί σήμερα υπήρχε πάρα πολύ ενδιαφέρον και χθες, έτσι στην πραγματικότητα όλα έγιναν το βράδυ. Είχαμε τη μαραθώνια κατάθεση και των δύο. Εδώ ήμασταν.
0: Εδώ
1: και εσύ έλεγες πότε.
0: 7 η ώρα το πρωί.
1: Λίγο πριν τις 7 η ώρα το πρωί. Μετά από 18 ώρες παραμονής στο τμήμα. Πού ήταν, στο τμήμα. Όχι.
0: Στο
1: τμήμα
0: γραφή,
1: κρατού. Στην Ευρυπίδα.
0: Εισαγγελίας
1: και
0: ανακριτής.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, 18 ώρες παραμονή, 8 ώρες κατάθεση ή γιατρός, 4 ο σύζυγός της.
0: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα, αν έπρεπε να το συμπυκνώσω είναι... Δεν φταίμε, δεν κάναμε τίποτα. Mm-hmm. Όχι, η γιατρός είναι. Δεν κάναμε κανένα λάθος. Κράτησα τα πρωτόκολλα, έκανα ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό.
0: Δεν υπήρχε παρανομία.
1: Καμία.
0: Έτσι.
1: Τα μηχανήματα, ήταν, το ιατρείο, όλα,
0: όλα.
1: Η διαδικασία, yeah. νομότυπο κτλ. Mm-hmm. Και φταίει και λίγο το ΕΚΑΒ. Η καυτή επατάσταση.
0: Γιατί έριξαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Εγώ αυτό δεν το κατάλαβα. Θα δεν το πολύ διάβασα. Για πες.
1: Στην ερώτηση αυτή θα συμπληρώσω και μια άλλη. Mm-hmm. Γιατί επιμένουν σε ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο δεν βγάζει νόημα και ανατρέπεται από τα ίδια τα γεγονότα και τα ψηφιακά πιστήρια, δηλαδή από το μηχάνημα, από την κατάθεση του οδηγού ταξί,
0: ναι.
1: από. Γιατί επιμένουν αυτοί, λένε.
0: Εσύ γιατί πιστεύεις.
1: Γιατί πρέπει να δικαιολογήσουν mm-hmm. το χρόνο που λέγαμε ότι λείπει ένα 45 λεπτό, 55 λεπτό από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζονάκης ή είναι νεκρός ή τέλος πάντων χάνει τις αισθήσεις του, κάτι συμβαίνει, έχει το επεισόδιο, μέχρι αυτοί να καλέσουν το ΕΚΑΒ. Αυτό πάνε να γεφυρώσουν.
0: Σύμφωνοι, αλλά ό,τι γράφει το μηχάνημα που είναι
1: δεν
0: μέσα.
1: Μπορείς να το ακυρώσεις.
0: Μπορείς να το ακυρώσεις αυτό.
1: Όχι.
0: Τότε...
1: Αλλά αρχίζουν και λένε χτυπάει και για τα καλώδια.
0: Α, μπορεί
1: χτυπάει
0: να μην
1: είναι.
0: Και λίγο
1: τώρα.
0: Να έχει μπλο...
1: Α,
0: ναι, να μην έχει μπλοκάρει. Να κάνει με την υγεία του
1: ακριβώς.
0: Ατόμου, αλλά με, το... με τα ίδια τα.
1: Υπάρχουν ναι. και άλλα πιστήρια. Η φωτογραφία που έστειλε. Ναι. Σήμερα μάθαμε πού την έστειλε.
0: Πού την έστειλε και τι έγραψε. Ότι όλα.
1: Όλα οκ. Okay, ναι. Okay, ναι. Πρέπει να μην είχε. Ξέρεις τι, την έστειλε σε έναν υπνοτιστή.
0: Να τα πούμε, ναι. Αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, ναι. τι μάθαμε άρα. Ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα. Δεν έχω κάνει τίποτα. Όλα έγιναν ομότυπα. Και εγώ είμαι καλή γιατρός. Γιατί με κατηγορείτε. Γιατί το έχω πάθει εγώ αυτό. Αντιθέτως, ο σύζυγος πετάει την καυτή πατάτα στη σύζυγο και λέει: παιδιά, εγώ δεν έχω καμία σχέση. Εγώ έβλεπα τους δικούς μου ασθενείς.
0: Είχα, ναι,
1: είχα πάει να φάω, μετά. Πήγα κατευθείαν στο δικό μου ιατρείο, στο δικό
0: στα
1: μου
0: ραντεβού
1: γραφείο.
0: Μου, όλα
1: στα ραντεβού
0: δεν είχα καμία...
1: καμία ανάμειξη.
0: Ανάμειξη και δεν το γνώριζα κιόλας.
1: Ναι.
0: Έτσι, 4 και τι ώρα τότε.
1: Με καλούν 4 και 7-8 λεπτά ότι κάτι συμβαίνει για τρέλα να βοηθήσεις. Δεν φταίω. Η σύζυγός μου τα έκανε λίγο μαντάρα. Δεν λέει φταίει, αλλά τέλος πάντων. Και εγώ την πληρώνω, αλλά δεν πειράζει, τη λατρεύω. Αυτή τη λεπτομέρεια τη συγκράτησες.
0: Τη συγκράτησες.
1: Άξιζε, τη λατρεύω.
0: Ναι, ναι. Αύριο όμως οδεύουν προς Κορυδαλό και οι δύο.
1: Και υπήρξε και καθυστέρηση. Γιατί ήταν αυτή η καθυστέρηση, ξέρεις?
0: Γιατί, όχι, για πες που είσαι μέσα. Πιο πολύ σε αυτά τα...
1: Διότι είχανε, υπάρχουν ζητήματα για την ασφαλειά τους και τη μεταφορά τους. Α. Γιατί ο Μαζονάκης ήταν πολύ αγαπητός και σε αυτά τα φυσοφρονιστικά ιδρύματα. Μάλιστα. Και είχε πάει και είχε κάνει συναυλίες.
0: Έχεις δίκιο, ναι.
1: Και του είχαν πει να τους έχουμε στα κελιά. Όχι, λέει, βγάλετε τον κόσμο. Και ήταν έτσι ωραίος και αυθεντικός, ναι. Και τον γούσταραν αυτοί. Και τώρα υπάρχουν απειλές και λένε μην τους φέρετε εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί...
0: Ωραία. Ναι, ναι.
1: Άρα το
0: οπότε πάμε σε...
1: Πάμε και... τώρα, ναι. Θα γίνει μεταφορά αύριο. Αλλά εδώ περιπλέκονται τα πράγματα. Mm. Πρώτον, οι συνήγοροι τους έχουν κάνει, θα καταθέσουν αυτό, τέλος πάντων, να αμφισβητήσουν την προφυλάξη τους. Και λένε ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματα των εντολέων τους. Κράτα, ναι. Το αυτό, γιατί μπορεί να έχουμε εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον, έχει αρχίσει ήδη απεργία πείνας.
0: Ναι.
1: Ούτε νερό δεν ακουμπάει.
0: Είναι αλήθεια,
1: γιατρός.
0: Ξεκίνησε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βγήκε σαν
1: με το που
0: ειδήσει. Ναι, ναι. Το είχε πει πριν ότι έτσι και προφυλακιστώ.
1: Ισχύει.
0: Θα ξεκινήσω απεργία πείνας και από νερό.
1: Ναι, ναι, ναι, και από νερό.
0: Α, το ξεκίνησε.
1: Το ξεκίνησε. Πάει γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και το άλλο που νομίζω ότι εδώ μας ενδιαφέρει και πάμε από μια τραγική υπόθεση να την ανοίξουμε, ότι έχουμε εισαγγελική έρευνα, κατεπήγουσα έρευνα για αυτό το ιατρείο 5 χρόνια πίσω, αλλά και άλλα αντίστοιχα ιατρεία που εφαρμόζουν αυτές τις εναλλακτικές, τις αμφιλεγόμενες θεραπείες.
0: Τα οποία λέγονται ιατρία αυτά, έτσι είναι.
1: Τέλος πάντων, είναι περίπλοκο εδώ το πράγμα.
0: Είναι πολλά, ναι.
1: Όταν έκανα έρευνα, Ιωάννα.
0: Μπορώ να το δεχτώ χώρο ευεξίας. Έτσι. Να. Αλλά το ιατρείο σου δεν είναι μία άλλου είδους. Θα μου πεις το. Ένα άλλο, βέβαια. Και κύρος και μία πιστοποίηση διαφορετική, έτσι. Βέβαια. Ο Θεοδωρόπουλος είχε το, εντάξει, ήταν δικαιολογείτο το να λέγεται ιατρείο, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Με το πτυχίο του, με, είχε
1: ναι,
0: τελειώσει
1: όλα.
0: Ιατρική. Και η ΓΑΚΑ.
1: Ιατρική. Εδώ υπάρχει τώρα ένα μεγάλο ερώτημα. Εσύ δεν πείθεσαι.
0: Όχι.
1: Και έχεις δίκιο, ναι, με όλα αυτά που έχουμε ακούσει. Απλά θέλω να σου πω αυτό και κράτατο. Ότι υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό για αυτή την ειδικότητα. Γιατί επέμενε αυτή στο γυναικολόγος με φτήρας.
0: Γιατί...
1: Υπάρχει μια καταγγελία η οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι επιβεβαιωμένη.
0: Ότι,
1: υπήρχε αυτή η ειδικότητα και ότι της την είχαν αφαιρέσει ως τιμωρία από τον ιατρικό σύλλογο για μια καταγγελία που υπήρχε από έναν πατέρα ενός ανήλικου παιδιού. Άστο και αυτό να το μάθουμε. Το βάζω.
0: Έχει πολύ.
1: Σου λέω, έχει πάρα πολύ.
0: Καλή σειρά.
1: Ναι, σειρά. Ναι.

0: φάση ήταν που συζητούσαμε και με έναν έτσι άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα της τεχνικής νοημοσύνης και λέγαμε για τις διάφορες εξελίξεις, για τους λόγους που έχουμε να φοβόμαστε. Άκου τώρα κάτι που είναι τρομακτικό.
1: Είναι
0: τεχνολογικό θρίλερ, το λένε και πολύ σωστά. Ένα αμερικανικό εργαστήριο αποφάσισε να διεξάγει ένα πείραμα. Τι έκανε? Δημιούργησε 8 παράλληλες εικονικές κοινότητες και άφησε πράκτορες, AI λέγεται, είναι τα agents ας πούμε, να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους ελεύθερα. Και τι έκαναν αυτά? Φτιάξαν το δικό τους γλωσσικό μοντέλο,
1: τη δική τους γλώσσα επικοινωνίας. Δεν είναι αυτό τρομακτικό?
0: Πάρα πολύ. Αν δεν είναι αυτό, άκου τίτλος: όταν οι αλγόριθμοι αρχίζουν να ψιθυρίζουν.
1: Λοιπόν, άκου όμως και το άλλο, ότι σε αυτά τα μηνύματα, λοιπόν, τα αμερικανικά συστήματα αποδείχτηκαν τα πιο μυστικοπαθή.
0: Για πες.
1: Δηλαδή, δημιούργησαν πολύ σοβαρά και να τα λέγανε μυστικά.
0: Ναι.
1: Είχανε τη γλώσσα πια. Το κινέζικο έτσι και έτσι, σε μικρότερο βαθμό, ενώ το γαλλικό παρέμειναν σχεδόν απόλυτα διαφανή και κατανοητά στους δημιουργούς τους.
0: Α, αυτά είχαν ένα τέτοιο.
1: Ναι, δηλαδή ήταν πιο ηθικά αυτό, μπορώ να σου πω. Ναι, δεν ήταν τόσο...
0: Τι να πω, ρε παιδί.
1: Δεν ξέρω.

0: Στο θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε για το διάστημα από την, μέχρι την κλίση που έγινε στο ΕΚΑΒ.
1: Αυτό το αδικαιολόγητο διάστημα,
0: ναι,
1: που πάνε αυτοί να το μικρύνουν.
0: Ναι, ναι, mm-hmm. Αυτό που έλεγες,
1: ναι,
0: ότι το έριξαν στο ΕΚΑΒ, το οποίο το ΕΚΑΒ βέβαια απαντά σε όλα αυτά με πολύ σκληρό και υπεύθυνο τρόπο. Κάναμε, λέει, όση ώρα ήταν προσπαθούσαμε να κάνουμε κάρπα όταν φτάσαν τα πληρώματα, λέει η γιατρός. Οι διασώστες, από ό,τι λένε, ήταν ήδη σε ανακοπή. Βέβαια, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, λέει, είχαν προγραμματίσει, τους είπαν ότι είχαν προγραμματίσει έλεγχο για το μηχάνημα, αλλά δεν προλάβαμε.
1: Γιατί αυτός που έγινε, σιγά τον αποτελεσματικό, που προηγήθηκε το 25.
0: Έλατε.
1: Να σου πω κάτι, επειδή λέγαμε για τον υπνοθεραπευτή, τον άνθρωπο στον οποίο έστειλε την περίφημη, την επίμαχη φωτογραφία, mm-hmm, η γιατρός. Mm-hmm. Σου φαίνεται φυσιολογική η φράση του? Τώρα μην τον βάλουμε και αυτό στο κόσκινο, mm-hmm, πρέπει να είμαστε προσεκτικές, αλλά θα σου πω, πρέπει να το, ναι, βρω ακριβώς, γιατί έμεινα με τη διαβεβαίωση ότι είναι ζωντανός. Χρειάζεται κάποιος, δηλαδή εκ των υστέρων το λες αυτό. Είναι, ναι, φυσιολογική φράση. Έμεινα με τη... Γιατί είχε ανησυχία ότι δεν θα φύγει ζωντανός από εκεί?
0: Και εν πάση περιπτώσει, με ένα όλα οκ σημαίνει ότι είναι.
1: Ναι, αλλά έχεις και αγωνία, τι, ας πούμε, εσύ αγωνίας από το σπίτι σου, από το δικό σου, δεν ξέρω εγώ, χώρο, αν θα επιβιώσει οποιοδήποτε που έχει στείλει εκεί, δεν ξέρω, κάποια σχέση πρέπει να είναι. Συνδετικός κρίκος, δεν κατάλαβα.
0: Όλοι αισθανόμαστε ότι κάτι δεν υπήρχε ιδιαίτερο σεβασμός στη ζωή ενός ανθρώπου. Εγώ έτσι κάπως το νιώθω.
1: Καλά, δεν το συζητώ.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι, επιστρέφουμε εδώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ακαρπή απέβη και η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή. Πλέον απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών για την αναθεώρηση των συνταγματικών διατάξεων. Αυστηρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στις αιτιάσεις του Χακάν Φιντάν περί αποστρατικοποίησης ελληνικών νησιών. Οξύμορο να χαρακτηρίζει απειλή την άμυνα των νησιών ενώ διατηρεί το κάζους μπέλι. Καταπέλτιστο σκεπτικό της προφυλάκησης των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αφαίρεσαν ζωή με πράξεις και παραλήψεις, αναφέρει. Τη Δευτέρα στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής που έλαβε τη φωτογραφία του Μαζονάκη από τη γιατρό μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Αυξήσεις επίκυνδες στις τιμές των ταξί. Στα 50 ευρώ η διαδρομή αεροδρόμιο κέντρο Αθήνας. Αμετάβλητη η βασική ταρίφα και η ελάχιστη χρέωση 4 ευρώ. Τουλάχιστον 21 είναι νεκροί, μεταξύ των οποίων και 12 παιδιά από κατάρρευση εξαόρροφης πολυκατοικίας στη Γάζα. Η Χαμάς επιρρύπτει ευθύνες στο Ισραήλ και τη διεθνή κοινότητα. Δύο νεκροί εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Βροχές και καταιγίδες αύριο σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Εδώ επιστρέψαμε, Earth News Radio 105,8.
1: Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Μάρια Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στα μικρόφωνα Νεφέλη Λιγερού, Ιωάννα Ταραμπίκα.
0: Τα λες όλα.
1: Τα είπα όλα, ναι, μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί.

0: Διαβάζω εδώ τι γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ξέρεις ότι βγαίνει βιβλίο για την Νταϊάννα, ένα ακόμα, αλλά αυτή τη φορά το υπογράφει ο αδελφός της, ο Τσάρλς Σπένσερ.
1: Ένα ακόμα βιβλίο.
0: Ένα ακόμα. Και αποκαλύπτει πράγματα που είχαν συμβεί τότε, την περίοδο πριν και αμέσως μετά το θάνατό της, και ψιλοεκθέτει και τον ίδιο τον Κάρολο. Με τηλεφωνήματα, τι του είχε πει, κάτι ξεσπάσματα που είχε, ότι θα ξεχαστεί.
1: Καλά, τώρα σοβαροί άνθρωποι μετά, κάθονται και βγάζουν όλα αυτά τα πολύ προσωπικά στη χώρα.
0: Κοίτα, να δεις τώρα, αυτός μπορεί να. Αυτός να ξέρει, έχει ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία. Το βασικό του επάγγελμα δημοσιογράφος είναι.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Α, okay.
0: Μπορεί να πει κανείς ότι θέλει, ας πούμε, να δικαιώσει και τη μνήμη της αδελφής του.
1: Εντάξει.

0: Λοιπόν, νομίζω είναι επίκαιρο όσο ποτέ το έργο που θα κατεβάσει και στην Αθήνα το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Αυτή η νύχτα μένει, που μία παράσταση που βραβεύτηκε για καλύτερη παράσταση, έτσι, καλύτερη σκηνοθεσία, καλύτερο ερμηνευτικό σύνολο, καλύτερη μουσική, καλύτερα σκηνικά, καλύτερη φωτισμή, έτσι, σάρωσε στα θεατρικά βραβεία. Μιλάμε βέβαια για τη μεγάλη επιτυχία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, αυτή η νυχταμένη που έρχεται στην Αθήνα. Η πρεμιέρα θα είναι το Σάββατο,
1: τώρα, 19 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, στο Ολύμπια, στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, σκηνοθέτη και όλα της παράστασης, τον κύριο Αστέριο Πελτέκη. Πολύ καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα σε εσάς και σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα.
0: Λοιπόν, σας προλάβαμε πριν ξεκινήσετε την πρόβα με τα φώτα, εντάξει?
2: Ναι.
0: Το είχα λίγο άγχος.
2: Έτσι τελειώσα από νωρίς και τώρα θα περάσουμε στα φώτα, γι' αυτό σας είπα λίγο σας δυσκόλεψα, αλλά από ό,τι φαίνεται αντεπεξήλθατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σας ευχαριστώ.
0: Πάντα βρίσκουμε τρόπο. Τι έχουμε να δούμε λοιπόν? Ξεκίνησε ως βιβλίο του Θάνου Αλεξανδρή, έτσι?
2: Ναι,
0: και
2: ακριβώς.
0: Ήταν ένα οδηπορικό στη νυχτερινή διασκέδαση της Ελλάδος της δεκαετίας του 80 και του 90.
2: Ναι.
0: Έγινε κινηματογραφική ταινία, όπου βέβαια επίσης είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχει μείνει και το τραγούδι, τα τραγούδια
1: του
0: Κραουνάκη. Έγινε τηλεοπτική σειρά και τώρα θεατρική παράσταση.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Μία παράσταση που, όπως είπαμε, πραγματικά αγαπήθηκε πάρα πολύ και έχει εξαιρετικές κριτικές.
2: Ο κόσμος μας τίμησε και φυσικά και η κριτική και όλο το σύνολο των ανθρώπων που ήταν κοντά μας σε αυτή την παράσταση μας τίμησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ήταν μία συγκυρία έτσι αρκετά ενδιαφέρουσα, διότι κάποια στιγμή, πέρα από την εμβληματική ταινία του Παναγιωτόπουλου και αυτό το μαγικό τραγούδι που είχε γράψει τότε για την ταινία ο Σταμάτης ο Κραουνάκης, αυτή η ιστορία, αυτό το βιβλίο, αυτό το οδηπορικό του Θάνου Αλεξανδρή, το οποίο μετά μεταφέρθηκε και στη τηλεόραση, μου κέντρισε το ενδιαφέρον για να μπορέσω να αφηγηθώ αυτή τη δεκαετία, η οποία για μένα είχε ένα διπλό άξονα ενδιαφέροντος. Αφενός ότι ήταν η πρώτη μου εφηβεία και λόγω της μεγαλύτερης αδερφής μου έζησα λίγο σαν παρατηρητής και λίγο μέσα έξω αυτή τη δεκαετία και αυτόν τον κόσμο εκείνης της περίοδου. Αφετέρου, εκ των υστέρων συνειδητοποίησα, μεγαλώνοντας και ασχολούμενος λίγο περισσότερο με τα κοινωνικά, με τα πολιτικά και τα υπαρξιακά, ότι αυτή η δεκαετία ήταν ένα τρομερά μεγάλο πέρασμα σε μια νέα εποχή. Ουσιαστικά συνειδητοποίησα ότι μετά από 400, ας πούμε για την Ελλάδα τώρα, έτσι, μετά από 400 χρόνια τουρκοκρατίας, ένα μεσαίωνα πιο πριν, Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, Μεσαίωνας, Οθωμανική Αυτοκρατορία, πρώτος παγκόσμιος, δεύτερος παγκόσμιος, εμφύλιος
0: δικτατορία.
2: Και ξαφνικά γύρω στο 70 δικτατορία και μετά στο 74 μεταπολίτευση. Αρχίζει λοιπόν μια μεταπολίτευση. Ταυτόχρονα ένα αντίστοιχο σκηνικό απαντάται και σε ολόκληρη την Ευρώπη και στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, του σύγχρονου δυτικού κόσμου, όπως τον αποκαλούμε. Θέλω να πω ότι η δεκαετία του 80 ήταν μια περίοδος εκεί που ξεκίνησε από το 70 με την απελευθέρωση, τη σεξουαλική, τα πρώτα επαναστατικά κινήματα, είχαν μπει οι σπόροι νωρίτερα σε διάφορα κράτη με το σοσιαλισμό κτλ. Και ξαφνικά βρεθήκαμε στη δεκαετία του 80 σε μια κοινωνία η οποία είχε στα περισσότερα μέρη του κόσμου ειρήνη αφενός και αφετέρου διακρινόταν για έναν πλουραλισμό ο οποίος είχε επέλθει μαζί με την επικράτηση διαφόρων νεοσοσιαλιστικών κομμάτων τύπου όλης αυτής της κάστας με τον Παπανδρέου, τον Μιτεράν, τον Καντάφη και όλες εκείνες τις συναφείς όλη εκείνη την κάρτα των ανθρώπων. Αυτό λοιπόν οδήγησε σε μία άλλη αντιμετώπιση μιας κοινωνίας και απόρρια αυτής της κοινωνίας ήταν η pop κουλτούρα, η οποία βγήκε μέσα από όλη αυτή τη διαδρομή.
0: Σε εκείνη τη δεκαετία, λοιπόν, στη δεκαετία του 80 λοιπόν.
2: Ακριβώς, εκεί βγήκε, εκεί ολοκληρώθηκε, ναι. Ξεπηδάει αυτή η pop κουλτούρα, η οποία είναι ένα είδος μιας τρέλας της νέας ελευθερίας και αυτής της μάλλον μη τόσο καλά συνειδητοποιημένης τότε νέας εποχής που ερχόταν, της παγκοσμιοποίησης ουσιαστικά, μιας πιο ειρηνικής παγκόσμιας κοινότητας, τουλάχιστον φαινομενικά και σε εκείνα τα χρόνια, αφενός και αφετέρου μιας τεχνολογικής ανάπτυξης η οποία οδήγησε και τις επαρχίες τις διάφορες σε πιο εύκολους τρόπους ζωής. Δηλαδή οι αγρότες για παράδειγμα της επαρχίας και οι κτηνοτρόφοι, εκεί που οι εργασίες τους ήταν αμιγώς χειρονακτικές και ξοδεύανε όλη την ημέρα τους με τεράστιο κόπο να φτιάξουν τις σοδιές τους ή τα ζώα τους, ξαφνικά βγήκαν εργαλεία, μηχανήματα τα οποία τους βοηθούσαν αυτές οι δουλειές να είναι πιο γρήγορες, πιο εύκολες. Αφετέρου η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, η τότε ΕΟΚ, η μετέπειτα Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν ένα βήμα ακόμη προς μια ενοποιημένη ήπειρο μέσα στο πλαίσιο αυτής της αρχής της παγκοσμιοποίησης, όπου η οικονομική αυτή κοινότητα έδωσε κίνητρα και χρήμα ζεστό, ώστε να βρουν αυτοί οι άνθρωποι ξαφνικά μπροστά τους επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις.
3: Όπως κύριε Πελτέκη, όλα αυτά που περιγράφετε, καλησπέρα και από μένα, είμαι Νεφέλη
2: Γερού.
3: Πώς θέλετε να τα συνδέσετε με το κοινό του 2026, ως μια υπενθύμηση τι έχει προηγηθεί, ως μια γέφυρα μεταξύ του τότε και του τώρα
2: και ως την αιστεία όλου αυτού που ζούμε σήμερα. Αυτό ήθελα να καταλήξω, ότι αυτά τα απόνερα λοιπόν της pop κουλτούρας που έφτασαν στις πόλεις τις ελληνικές μέσα από τα τραγούδια της Μαντόνα και κάποιων νεοελλήνων pop όπως Ρακιτζής και ούτω καθεξής, στην επαρχία κατέληξαν ως απόνερα αυτής της μουσικής κουλτούρας με τα τραγούδια, τα λαϊκά, τα οποία αργότερα θα ονομάσουμε σκυλάδικα.
0: Μάλιστα.
2: Αφενός λοιπόν αυτό, αφετέρου ότι η κούραση όλων αυτών των ανθρώπων και η έλλειψη ψυχαγωγίας και μιας πιο ανθρώπινης εντός και εκτός εισαγωγικών ζωής οδήγησε όταν βρήκανε χρήματα στα χέρια τους στο να ξεφυτρώνουν με το δαιμόνιο ελληνικό αυτό επιχειρηματικό πνεύμα μαγαζιά σε ολόκληρη την επαρχία, κέντρα διασκέδασης τα οποία ξεφυτρώνανε μέσα σε χώρους, αποθήκες, σιλό, παλιά χωράφια, παλιά άχρηστα αλάνες και με άχρηστα αντικείμενα, και μέσα σε δύο νύχτες σηκωνόταν ολόκληρα μαγαζιά τα οποία προσέφεραν λάμψη, φώτα, χρώμα και φυσικά εθέρειες υπάρξεις, τις οποίες αυτοί οι άνθρωποι είχαν για πρώτη φορά βλέπανε κάτι τέτοιο γύρω τους και σαν χάντρες στους ηθαγενείς τους τύφλωσαν και τους εντυπωσίασαν. Και αυτό δυστυχώς, αυτή η sui generis κίνηση τότε οδήγησε σε όλο αυτό που ζήσαμε τις επόμενες δεκαετίες και φτάσαμε σε μια εξορθολογισμένη οικονομική κοινωνική κοινότητα μέσα από την τιμωρία εντός και εκτός εισαγωγικών η οποία επήλθε μέσα από αυτή τη διαχείριση. Όλα αυτά διατρέχουν παράλληλα αυτόν τον κόσμο, ο οποίος όμως εκτός από όλα αυτά εμπεριέχει και ένα άλλο κομμάτι, αυτό της καψούρας, της ψυχαγωγίας, των αληθινών ανθρώπων της επαρχίας, της αθωότητάς τους,
3: τώρα δεν υπάρχει,
2: του αυθορμητισμού, ο οποίος έστω και με αυτά τα λάθη οδήγησε σε μια πολύ συγκεκριμένη, έτσι, περίεργη, ιδιάζουσα, όμορφη και ταυτόχρονα καταστροφική περίοδο. Αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον νομίζω αυτής της περίοδου.
3: Εγώ έχω, επειδή δεν έχω μεγάλη αγωνία να δω την παράστασή σας, αναρωτιόμουν πώς μια ταινία που έχει αφήσει τέτοιο ισχυρό αποτύπωμα, το βιβλίο, το τραγούδι, πώς συνδέεστε με όλα αυτά, αν σας τυχιώνουν ή τα αφήνετε λίγο πίσω σας. Δηλαδή η δική σας θεατρική προσέγγιση τα κουβαλάει αυτά ως κληρονομιά, ως asset, ή κάπως θέλετε να τα πετάξετε και να κάνετε κάτι πιο αυτόνομο?
2: Κοιτάξτε να δείτε, προσπαθούμε μέσα από μια αφήγηση να πούμε αυτή την παράλληλη ιστορία για όλα αυτά τα οποία σας περιέγραψα προηγουμένως, και ταυτόχρονα να δούμε και να πλησιάσουμε τις ψυχές ορισμένων από αυτούς τους ανθρώπους μέσα από τις περιγραφές του βιβλίου του Θάνου Αλεξανδρή.
0: Ο οποίος παίζει στην παράσταση, μουσικές, παρουσιάζεται στην παράσταση, έτσι δεν είναι? Και αυτό είναι...
2: Ναι, φυσικά θα σας πω τώρα γι' αυτό. Μέσα από τις μουσικές του Σταμάτη του Κραουνάκη, ο οποίος έχει κάνει και πρωτότυπες μουσικές συνθέσεις, ειδικά για την παράσταση, και μέσα από την επιλογή των τραγουδιών τα οποία ενορχίστρωσε και επιμελήθηκε ο Πάνος ο Κοσμίδης, με το Θάνο τον Αλεξανδρή να συμμετέχει τόσο όσο εαυτός, τόσο και σε διάφορους μικρούς ρόλους, τον Δημήτρη τον Παπάζογλου που επιμελείται την χορογραφία και την κινησιολογία της παράστασης σε ένα ρόλο έκπληξη, στο ρόλο του Μάριου Βεάνου, ενός από τους πρώτους ας πούμε ανθρώπους που έδρασαν ως queer show στην Ελλάδα, με φοβερή αποδοχή από όλη την επαρχία κυρίως, αλλά και σε κάποια στιγμή από τις μεγάλες πόλεις. Το σκηνικό της Φρόσος της Λύτρας, που είναι μια προσπάθεια απόδοσης όλου αυτού του κόσμου μέσα από μια ποιητική συμβολική γραφή εικαστική, και τους φωτισμούς του Στέλιου του Τζολόπουλου που μας ταξιδεύουν μέσα σε αυτόν τον κόσμο, ο οποίος προσπαθεί να προσεγγίσει πέρα από αυτή την πολιτική, ιστορική, κοινωνική διαδρομή και τον άνθρωπο, και πώς οι άνθρωποι βίωσαν αυτό τον κόσμο, και το κομμάτι της ψυχαγωγίας το οποίο τόσο βαθιά έχει μείνει χαραγμένο στις μνήμες και στα σώματά μας.
0: Ένα οδηπορικό λοιπόν στη νυχτερινή διασκέδαση εκείνης της δεκαετίας, που έχει μεταλλαχθεί με μια εντός εισαγωγικών, έτσι, παραμένει και τώρα, και το είδαμε με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Ο Μαζονάκης είναι γέννημα αυτής της περίοδου.
0: Είναι γέννημα αυτής της περίοδου, ακριβώς. Κύριε Πελτέκη, η πρεμιέρα είναι τώρα το Σάββατο, έτσι, στο...
2: Ναι, στο 19 Σεπτεμβρίου. Να πούμε ότι θα έχουμε και δύο guest, έτσι, πολύ... πολύ ωραίο άρωμα, η Κατερίνα Ιστανίση, που είναι έτσι ένας άνθρωπος όλου αυτού του κόσμου.
0: Μία-μία μας τις λέτε τις εκπλήξεις.
2: Ναι, ναι. Και ο Γιώργος ο Κουβαράς, με έναν άλλο τρόπο, θα είναι τα δύο guest τα οποία θα βρεθούν στη σκηνή ενός από τα μαγαζιά που παρουσιάζουμε στην παράστασή μας, για το συγκεκριμένο αυτό Σάββατο, για την πρεμιέρα μας. Έπεται και συνέχεια με άλλα guest έκπληξη, τα οποία θα ανακοινώνονται σύντοχρόνο.
0: Λοιπόν, θα είναι στο Μαρία Κάλλας, στο Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, εκεί στην Ακαδημίας. Λοιπόν, πρεμιέρα
3: Σάββατο,
0: το Σάββατο.
3: Σεπτεμβρίου.
0: Και μετά έχουμε και άλλες παραστάσεις μέχρι την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, την
2: όλες
0: Τετάρτη, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Εκτός από τη Δευτέρα, μάλιστα. Μαθαίνω ότι και άλλες παραστάσεις που έχετε ετοιμάσει και θα κάνετε στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, θα μας δώσετε την ευκαιρία να τις δούμε και εδώ στην Αθήνα.
2: Το ελπίζουμε. Ένας από τους βασικούς στόχους μου είναι να είναι παντού το Κρατικό Θέατρο, να υπάρχει εξωστρέφεια, να φέρνουμε παραγωγές μας και στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα, και σαφώς και στο εξωτερικό, και όπως κάνουμε και με συνεργασίες και με παραγωγές που, όπως τις Βάρκες που παρακολουθήσατε οι περισσότεροι το καλοκαίρι.
0: Και έκλεψε τις εντυπώσεις, είναι αλήθεια.
2: Του Εθνικού Θεάτρου της Βουλγαρίας με το Κρατικό Θέατρο και το Φεστιβάλ. Ο Ιδίποδας που φέραμε από το Θέατρο Ντι Ρώμα στη Θεσσαλονίκη, η Λυσικράτη που παίχτηκε στο Αρχαίο Θέατρο της Όστια, οι παραστάσεις που φέρνουμε κατά καιρούς και στην Αθήνα. Ελπίζουμε να καταφέρουμε να φέρουμε ένα Βυσσινόκηπο της Σοφίας Καραγιανοπούλου, και ίσως τη Φώνησα με τη Ρούλα την Πατεράκη, και ελπίζω και άλλες παραγωγές μας. Θα έρθει σίγουρα
0: αναμένουμε,
2: η
0: λοιπόν.
2: Μέρλιν με την... με Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και τον Χρήστο Παπαδημητρίου, ένα μονόπρακτο, τέλος πάντων.
0: Έχουμε να περιμένουμε λοιπόν από το Κρατικό Θέατρο Βορείου και θα τα παρακολουθούμε.
3: Κύριε Πελτέκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και καλή επιτυχία το Σάββατο.
2: 19 Σεπτεμβρίου να περάσουμε όμορφα, να νοσταλγήσουμε, να προβληματιστούμε για να ξαναθυμηθούμε όλη αυτή την υπέροχη
3: να
2: περίοδο.
3: Να είστε καλά, γεια
0: ευχαριστούμε
3: σας,
0: πολύ.
3: Καλό σας βράδυ.
2: Καλό σας βράδυ, γεια σας. Γεια
3: λοιπόν,
2: σας.
3: Εμείς θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, θα επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα. Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει και επιστρέφουμε.
0: Έτσι.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Άκαρπη απέβηκε η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καμία από τις 33 προτάσεις της συμπολίτευσης δεν κατόρθωσε να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών, προκειμένου να κριθούν αναθεωρητές με απλή πλειοψηφία από τη Βουλή που θα προκύψει από τις επερχόμενες εκλογές. Πλέον απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών για την αναθεώρηση των συνταγματικών διατάξεων. Τη σημασία της άμεσης επαφής με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ακόμη και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ Κώστα Γεράρδο στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος. Αναφερόμενος στις εξαγγελίες της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι κεντρικός στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ταχεία σύγκληση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα έχει αποδείξει εμπράκτως ότι εργάζεται με συνέπεια για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν, απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών στον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κάζους μπέλι κατά της Ελλάδας. Σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, τονίζεται χαρακτηριστικά από το Υπουργείο Εξωτερικών. Οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με πράξεις και παραλήψεις τους αφαίρεσαν ανθρώπινη ζωή, πραγματοποιώντας σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο χωρίς άδεια και κατάλληλο εξοπλισμό, αποδίδοντάς τους ότι αγνόησαν τους διαδοχικούς συναγερμούς του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, καθυστερώντας αδικαιολόγητα να καλέσουν το ΕΚΑΒ. Κρίθηκαν επίσης ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων και προφυλακίστηκαν. Οι δύο γιατροί στην απολογία τους αρνήθηκαν ότι έκαναν λάθη και επέριψαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ, το οποίο απέρριψε τους ισχυρισμούς τους. Ο δικηγόρος των γιατρών προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Στο μεταξύ, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδης Κορέας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών ότι είχε χορηγήσει άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο τους. Νέες αυξημένες τιμές έρχονται στις μετακινήσεις των επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές από και προς τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, με τα αστικά κέντρα καθώς και στην περίπτωση αναμονής του οχήματος. Θα ισχύσουν αμέσως μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ. Μεταξύ άλλων, η σταθερή τιμή της διαδρομής από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα, μονή και διπλή των ταξί και η ελάχιστη χρέωση 4 ευρώ παραμένει αμετάβλητη, διευκρινίζει το Υπουργείο Μεταφορών. Σε αύξηση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης, το εύρος 3,75% έως 4% προχώρησε την Τετάρτη η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, η Fed, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα ότι το κόστος δανεισμού μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες. Στον εντοπισμό και την περισυλλογή 71 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, προχώρησαν οι αρμόδιες λιμενικές αρχές. Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex νότιο-δυτικά της Αγίας Γαλήνης. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, οι 71 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από φορτηγό πλοίο που με σημαία Τουρκίας και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Ένας 16χρονος από την Αίγυπτο συνελήφθη κατηγορούμενος για την επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο που σημειώθηκε το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, θύμα της επίθεσης είναι ο άντρας 21 ετών, Είναι άντρας 21 ετών από τη Συρία, ο οποίος εντοπίστηκε εμόφυρτος από αστυνομικούς κοντά στη Ρωμαϊκή αγορά. Ο νέος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χέπα, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
0: Ο καιρός.
1: Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται για αύριο, πιθανώς κατά τόπους έντονες, τοπικές βροχές και στην Εύβοια και τις Κυκλάδες. Βόρεια άνεμοι ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 27. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8 στην Εφέλη Λιγερού και την Ιωάννα Ταραμπίκου για τη συνέχεια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε, Earth News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Ο Νέτα Ραμπίκ, να θέλει λίγερου.
1: Έλα δικά σου και τα υπόλοιπα.
0: Λοιπόν, Βασίλη Θεκολόπουλο στον ήχο, Μαρία Σπυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και θέλω να σου πω κάτι, το βρίσκω πάρα πολύ στενάχωρο.
1: Για πες.
0: Από ό,τι φαίνεται, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ραντεβού μετά από αυτή την ιατρική διαδικασία, τέλος πάντων, να πάει σε μια άλλη περιοχή για να κάνει με αυτόν τον υπνοθεραπευτή αυτόν το πρόσωπο, τελικά το μυστηριώδες πρόσωπο που έλαβε τη φωτογραφία από τη γιατρό.
1: Ναι.
0: Είχε ραντεβού μαζί του μετά.
1: Άρα λοιπόν, τώρα εμείς σαν detective, έτσι.
0: Ναι, μετά την πλασμαφαίρεση.
1: Πριν από την πλασμαφαίρεση είχε την υδροθεραπεία.
0: Ναι, την προηγούμενη μέρα, Τρίτη.
1: Την επόμενη μέρα πλασμαφαίρες και μετά ραντεβού για υπνοθεραπεία.
0: Μάλλον, τώρα.
1: Λένε τώρα. Από τι λένε οι φήμες, έτσι.
0: Δεν σου κάνει. Δεν σου δείχνει έναν άνθρωπο που πάλευε ναι, να μείνει εδώ, να κρατηθεί.
1: Να βοηθηθεί. Ναι, ναι.
0: Και πήγαινε από την κακοτοπιά, από τη μια στην άλλη.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν το δες, ότι σε ηλικία 112 ετών έφυγε από τη ζωή ο Βιταντώνιο Λοβάλο, ο οποίος είχε τον τίτλο του γυραιότερου άνδρα στην Ευρώπη, στην Νότια Ιταλία ήταν.
1: Κοίτα, το ερώτημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πώς ζούσε. 112 εντυπωσιακά, εντυπωσιακό από μόνο του. Ζούσε έτσι αυτόνομα, ήταν ποιοτική η ζωή του.
0: Λοιπόν, τον λέγανε Τζιτών. Γεννήθηκε το 1914. Εξακολουθούσε να φροντίζει ο ίδιος το αμπέλι του και μετά τη συμπλήρωση των 100 χρόνων του. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παντρεύτηκε το 36 τη σύντροφο της ζωής του, η οποία έφυγε σε ηλικία 98 ετών το 2015. Εχμαλωτίστηκε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο από τους Ναζί, κρατήθηκε σε στρατόπεδο για 2 χρόνια και ήταν ο τελευταίος άνδρας, έτσι, σε ηλικία, είπαμε, 112 ετών. Τώρα γιατί, τι λέω όμως,
1: ναι,
0: ο γυραιότερος άνθρωπος όμως στον κόσμο, mm-hmm, σε πληροφορώ πολύ.
1: Γυναίκα.
0: Είναι γυναίκα.
1: Έλα,
0: ναι,
1: καλέ.
0: Να σου πω
1: κάτι δεν το ήξερα, αλλά ήμουν σίγουρη.
0: Λοιπόν, στη λίστα με τους γυραιότερους ανθρώπους στην Ευρώπη, ο Λοβάλο ήταν στην 32η θέση, διότι πίσω από 31 γυναίκες. 31 γυναίκες είναι ακόμα γυραιότερες στην Ευρώπη.
1: Φοβερό. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ τώρα θέλω να πω για ένα πολύ ωραίο έτσι άρθρο που διαβάζω στη Lifeo.
0: Ναι.
1: Τα θρυλικά ζαχαροπλαστεία της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Είναι στην πραγματικότητα μια συζήτηση με τον γιο του Κανδαλέπα, ο οποίος εκπαίδευσε, πέρασε από τα κορυφαία ζαχαροπλαστεία της Αθήνας. Μιλάμε για δεκαετίες 1930-1940 μέχρι το 1970, και αφηγείται τη ζωή του ο γιος του,
0: ναι,
1: στη Lifeo,
0: ναι,
1: και στην πραγματικότητα πως έναν κόσμο που πια δεν υπάρχει, μια Αθήνα που πια δεν υπάρχει,
0: ναι,
1: και ξέρεις, ο πατέρας του ήταν ο άνθρωπος που όχι απλά πέρασε από τα πιο σημαντικά ζαχαροπλαστεία και πως λειτουργούσαν τότε, αλλά εκπαίδευσε τεχνίτες που αργότερα φτιάξαν τα δικά τους κορυφαία ζαχαροπλαστεία.
0: Βέβαια, βέβαια. Ξέρεις, περνούσε όλοι μέσα τα ζαχαροπλαστεία τότε. Ήταν ο τόπος συνάντησης των ανθρώπων, οι συναναστροφές,
1: ο τόπος της οικογενειακής εξόδου.
0: Αργότερα των ραντεβού, έτσι.
1: Τα πρώτα σκεφτήματα
0: στο ζαχαροπλαστείο.
1: Και,
0: ναι, ναι. Και βέβαια μέσα από τα ζαχαροπλαστεία περνούσε η ιστορία όλων αυτών των δεκαετιών 30, 40, 50 μέχρι και το 70, έτσι.
1: Το τελευταίο μαγαζί που διαχειρίστηκε ο πατέρας του ήταν το Ελβετικόν, το οποίο έκλεισε το 1977.
0: Και πού ήταν αυτό?
1: Στο κέντρο της Αθήνας.
0: Στο κέντρο της Αθήνας,
1: ναι.
0: Υπάρχει κάποιο από τα παλιά, νομίζω.
1: Κοίτα, με τη, θα σου πω.
0: Τα οποία βέβαια παλιά έχουν.
1: Έχουν αλλάξει. Δηλαδή, Ζόναρς. Ναι, ναι. Okay, τώρα υπάρχει μια, ναι, νέα.
0: Ναι.
1: Έχει. Αλλά Φλόκας, Ρωσικών, Μπερνίτσα. Όχι, δεν,
0: όχι,
1: υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Τα οποία. Να σου πω και πώς έχει αλλάξει η Αθήνα. Η οδό Σταδίου που ήταν. Mm. Έχει αλλάξει και.
0: Στη Σταδίου ακόμα μου λείπουν οι δύο κινηματογράφοι.
1: Αχ, ναι, έχεις απόλυτο.
0: Όσοι δεν το έχουν ζήσει, δηλαδή νεότεροι, δεν έχουν ζήσει τις καλές στιγμές στο Αττικό και το Απόλλων, ήταν κοσμήματα, δύο κοσμήματα αυτοί οι κινηματογράφοι. Και έτσι όπως το βλέπει κανείς τώρα, είναι μελαγχολικό πολύ. Και άσχημο, έτσι.
1: Πάρα πολύ. Βλέπω τώρα εγώ μαγαζιά φωτογραφίες. Κοίτα φωτογραφίες νοσταλγικές.
0: Ξέρετε,
1: από κάτι υπέροχες τούρτες που ακόμα και σήμερα με όλα αυτά που κάνουν, ξέρω, βλέπω αυτές τις νοσταλγικές δεκαετιών πριν και κάπως κάτι νιώθω.
0: Και ξέρεις, ήταν και πολύ συγκεκριμένες οι γεύσεις τότε. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι ήταν 2-3 γεύσης ζαχαροπλαστικής που υπήρχαν, δηλαδή αμυγδάλου, σεράνο.
1: Ναι, ναι, σεράνο.
0: Σεράνο.
1: Πάρα πολύ συγκεκριμένα.
0: Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Ναι, πολύ συγκεκριμένα.
0: Πολύ συγκεκριμένα. Αυτά ήταν. Ναι.

0: Η Ιωάννα, ξέρεις γιατί υπάρχει γκρίνια στην Τουρκία? Ένας λόγος, δεν ξέρω αν είναι και ο μοναδικός. Φαντάζομαι πια δεν τα έχουν λύσει όλα και να έχουν μόνο αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, τώρα που ξεκίνησε η σχολική περίοδος και εκεί φυσικά, ήρθε μια νέα εγκύκλωση του Υπουργείου Παιδείας που υποχρεώνει τους εκπαιδευτικούς σε όλα τα σχολεία της Τουρκίας να φορούν στολή.
1: Οι εκπαιδευτικοί.
0: Τόσο οι γυναίκες όσο και οι άντρες. Δηλαδή, διαφορετικά σχέδια, διαφορετικές προδιαγραφές για άντρες και γυναίκες και διαφορετικές εκδοχές για την προσχολική εκπαίδευση. Να, εδώ στα δείχνω κιόλας. Σαν γιατρό, σαν ρόμπα γιατρού σχεδόν είναι.
1: Τώρα βέβαια δεν το ξέρω.
0: Μια λευκή ποδιά είναι, για να την περιγράψουμε.
1: Για τους εκπαιδευτικούς.
0: Ναι.
1: Οι μαθητές ξέρουμε τι γίνεται στην Τουρκία. Δηλαδή,
0: αυτό
1: έχουν
0: σκέφτηκα κι εγώ, δεν ξέρω.
1: Φαντάζομαι, άμα είναι για τους.
0: Εδώ τι, ξεκίνησαν από τους καθηγητές για να το πάνε στους.

0: Όχι, θα σ' άφηνα εγώ αναπάντητη.
1: Είδα που το ξέρετε.
0: Νοημοσύνης, όχι εγώ, η τεχνητή νοημοσύνη. Όχι, λέει. Δεν υπάρχει καθολική υποχρέωση να φορούν όλοι οι μαθητές κλασική ποδιά σχολή. Υπάρχουν συγκεκριμένα σχολεία που έχουν συγκεκριμένους κανόνες ενδυμασίας.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, αυξάνονται τα κόμιστρα στα ταξί.
1: Δεν μέναμε στις ποδιές και στην κρίνια της Τουρκίας. Τώρα
0: για να πάμε στα δικά μας.
1: Πιάνεις τα δικά μας. Δεν θέλω.
0: Λοιπόν,
1: δεν
0: κατά
1: θέλω.
0: 10 ευρώ θα αυξηθούν τα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.
1: Κατά 10.
0: Κατά 10 ευρώ, ναι, ήταν 40, θα πάει 50.
1: Είναι πάρα πολύ, είναι τεράστια αύξηση.
0: Ναι. Απ' την άλλη, από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, από 25 θα πάει 28. Γιατί όμως τόσο μεγάλη διαφορά?
1: Δεν ξέρω.

να διευκρινίσουμε όμως ότι δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα μονή και διπλή, ενώ η ελάχιστη χρέωση παραμένει σταθερή στα 4 ευρώ, έτσι, να μην τρελαθούμε όλοι.

0: ο υπνοθεραπευτής. Επιστρέφω στο θέμα μας, στο βασικό θέμα. Ναι. Μιλάω για την υπόθεση, το αστυνομικό σκέλος υπόθεσης του Γιώργου Μαζωνάκη. Να σου πω ότι κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή τη Δευτέρα. Ωρα. Γιατί, γιατί Χρυσέ μου, γιατί εσένα, τι ήταν αυτή η φωτογραφία, τι σχόλια είχε κτλ.
1: Λογικό μου ακούγεται.
0: Βέβαια, φυσικά. Ναι. Μέχρι τώρα έχει πει ότι δεν μπορεί να αποκαλύψει το λόγο που έλαβε το οπτικό ντοκουμέντο.
1: Σε εμάς όχι, αλλά φαντάζομαι εκεί που πρέπει να
0: εκεί,
1: το...
0: Βέβαια. Ναι. Καταλάβετε τίποτα δεν διαγράφεται από το κινητό μας. Να, ας πούμε, στο λέω ναι. με αφορμή αυτή την, την υπόθεση με το κινητό ναι, της ναι. γιατρού. Όλα μπορείς να τα
1: εννοείται,
0: επαναφέρεις, να τα ανακτήσεις
1: εννοείται,
0: και αυτά.
1: Εννοείται.

0: πούμε και μία είδηση που τέλος πάντων έχει σημασία, ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα έρθει στην Αθήνα το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.
1: Α,
0: σημαντική
1: τώρα,
0: επίσκεψη.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα, σε κανένα μήνα δηλαδή.
0: Ναι. Μ' αρέσει που καλυπτούμε όλα τα...
1: Από το ένα θέμα στο άλλο, έτσι, ναι. Πολιτικά, κοινωνικά,
0: καλλιτεχνικά,
1: αστυνομικά,
0: κοινωνικά,
1: ναι.
0: Το πες αυτό,
1: το είπα, κοινωνικά,
0: αστυνομικά,
1: καλλιτεχνικό, ναι. Διεθνή, διάφορα, αστεία, σοβαρά,
0: όλα.

0: Τα αθλητικά δεν τα έχουμε και πολύ από ό,τι καταλαβαίνω, Νεφέλη. Ναι.
1: Καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Τι
0: ωραία.
1: Θες να με...
0: Όχι, όχι, τίποτα. Λοιπόν, τίτλους ειδήσεων, αυτό θέλω να σου πω.
1: Α, τίτλους ειδήσεων, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, τους έχουμε αυτούς.
0: Αυτούς τους έχουμε και θα τους ακούσουμε τώρα. Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ακαρπή, απέβη και η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή. Πλέον απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών για την αναθεώρηση των συνταγματικών διατάξεων. Τη σημασία της άμεσης επαφής με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ακόμη και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ Κώστα Γεράρδο στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος. Αυστηρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στις αιτιάς του Χακάν Φιντάν περί αποστρατικοποίησης ελληνικών νησιών. Οξύμορο να χαρακτηρίζει απειλή την άμυνα των νησιών, ενώ διατηρεί το κάζους μπέλι απάντηση. Στις πράξεις και τις παραλήψεις του ζευγαριού των γιατρών που οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, εστίασαν ανακριτής και εισαγγελέας και αποφάσισαν την προφυλάκησή τους. Κατεπήγουσε εισαγγελική έρευνα για τους ελέγχους στο ιατρείο της Καρνεάδου για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Αυξήσεις επίκυντες στις τιμές των ταξί, στα 50 ευρώ η διαδρομή αεροδρόμιο κέντρο Αθήνας. Αμετάβλητη βασική ταρίφα και η ελάχιστη χρέωση 4 ευρώ. Ραγδαίνει κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Οι σαουδαραβικές υποδομές δέχονται μπαράζ επιθέσεων με ντρόουν και βαλιστικούς πυράβλους, ενώ το Ριάντ αναφέρει επίθεση και στη νότια Μέκα. Δύο νεκροί εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Βροχές και καταιγίδες αύριο σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, έως 30 βαθμοί στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Εδώ είμαστε πάλι, 12:25 και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Τον ηχορυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Μαρία Σφυρόαερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στα μικρόφωνα Νεφέλη Λιγερού, Ιωάννα Ταραμπίκου, για μισή ώρα ακόμη εδώ, συντροφιά μαζί σας.

Λοιπόν, διαβάζω ότι η ολική έκλειψη ηλίου τον Αύγουστο του 2027, δηλαδή σε ένα χρόνο, θα είναι η έκλειψη του αιώνα. Και αυτό γιατί θα έχει πολύ μεγάλη διάρκεια σε σχέση με αυτή που είχαμε φέτος. Και τόσο φωτογράφοι, όσο και επαγγελματίες και ερασιτέχνες από όλο τον κόσμο ήδη κλείνουν τα σημεία που θα πάνε για να φωτογραφίσουν την ολική έκλειψη ηλίου τον Αύγουστο του 2027. Αυτό θα γίνει στις 2 του Αυγούστου και θα προσφέρει 6 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα ολότητας τη μεγαλύτερη διάρκεια μέχρι το 2114. Στο Λούξορ θα είναι αυτό. Η μεγαλύτερη διάρκεια εκεί θα είναι η ολότητα της έκλειψης ηλίου και θα έχει πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι αν υποθέσουμε ότι αυτή που έγινε στις 12 Αυγούστου είχε μόλις νομίζω 4 λεπτά, αυτή που θα έχει 6 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα θα μπορεί πραγματικά να διασχίσει τη Νότια Ισπανία και το Γιβραλτάρ και μετά θα είναι θα σαρώσει στην κυριολεξία τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Λοιπόν, για τους Ευρωπαίους φωτογράφους, η Νότια Ισπανία είναι η εύκολη επιλογή. Η ολότητα είναι μικρότερη από ό,τι στη Βόρειο Αφρική, αλλά ο ήλιος είναι χαμηλότερα και στα νότιο-ανατολικά. Και αυτό το κάνει ευκολότερο το συνδυασμό με παραλίες, βουνά, χωριά και τον ωκεανό. Το Μαρόκο συνδυάζει 5 λεπτά ολότητας με ένα σχετικά χαμηλό ήλιο. Η Αλγερία θα μπορούσε επίσης να ταιριάξει στους φωτογράφους που ψάχνουν να βρουν έτσι τοποθεσίες μακριά από τα κυκλώματα των τουριστικών ξεναγήσεων. Η Τινησία επίσης προσφέρεται σαν μια επιλογή για μια πιο μεγάλη, για μια λίγο μεγαλύτερης διάρκειας ολότητας. Και βέβαια το απόλυτο θέαμα είναι η Αίγυπτος. Το μονοπάτι θα διασχίζει την κοιλάδα του Νείλου κοντά στο Λούξορ, όπου η ολότητα εκεί θα διαρκέσει δηλαδή περίπου 6 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα, κάτω από μερικούς από τους πιο αξιόπιστα καθαρούς ουρανούς στη διαδρομή της έκλειψης. Τώρα, η ζήτηση για καταλύματα είναι απίστευτα υψηλή και η πρόσβαση σε τοποθεσίες όπως το Καρνάκ και η Κοιλάδα των Βασιλέων πιθανότατα θα περιοριστεί, διότι θα υπάρχει πάρα πολλής κόσμος. Το Λούξορ θα είναι αυτό που θα έχει θα μαζέψει τον περισσότερο κόσμο για να παρακολουθήσουν την ολική έκλειψη ηλίου του 2027 τον Αύγουστο, δηλαδή σε ένα χρόνο, νομίζω στις 2 Αυγούστου.

Έτσι να ρίξουμε μια ματιά και τι αύριο θα παίξει στην πόλη το βράδυ, ας πούμε, στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Έχει συναυλία η Ευανθία Ρεμπούτσικα στις 7 και μισή. Ανοίγουν οι πόρτες, οι πύλες στο Θέατρο του Λυκαβητού αύριο το βράδυ.

Επίσης, από αύριο και ως 20 Σεπτεμβρίου, το καπνεργοστάσιο της Lenormand μετατρέπεται σε ένα διεθνή χώρο καλλιτεχνικού διαλόγου, καθώς ξεκινά το Platform Project 2026. 57 performances θα γίνονται, θα ζωντανεύουν καθημερινά εκεί στον εκθεσιακό χώρο του καπνεργοστασίου. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ομιλίες, ημερίδες για ζητήματα κοινωνίας, τέχνης και πολιτισμού, και στις συζητήσεις θα συμμετέχουν καλλιτέχνες και θεωρητικοί από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

στο άλυσος της Νέας Μύρνης συνεχίζονται οι Ιωνικές γιορτές και αύριο Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μπόστ με την Ιρωμανέ, Άκη Σακελαρίου, Γιάννη Δρακόπουλου και όλους και άλλους. Η σκηνοθεσία είναι του Νικορέστη Χανιωτάκη. Αύριο το βράδυ στις 8.30 στο άλυσος της Νέας Σμύρνης, Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μπόστ.

Επίσης στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Θανάσης Βέγκος αύριο θα παρουσιαστεί η παράσταση του Γιώργου Διαλεγμένου. Χάσαμε τη Θεία Στόπ με σε κείμενο του Γιώργου Διαλεγμένου. Η σκηνοθεσία είναι του Χρήστου Τρυπόδη. Παίζουν Βίβιαν Κονταμάρη, Νατάσα Κοτσοβού, Φωτεινή Μπαξεβάνη, Γιώργος Ξές και άλλοι.

Ακυρώνεται η συναυλία αφιέρωμα που θα γινόταν για το Γιώργο Μαζονάκη στην Τεχνόπολη. Και αυτό το αποφάσισε η εταιρεία παραγωγής. Η συναυλία δεν πρόκειται να μετατραπεί, τουλάχιστον σε αυτή τη χρονική στιγμή, σε αφιέρωμα στη μνήμη του. Διευκρινίζεται ότι το αντίτιμο των εισιτηρίων θα επιστραφεί αυτόματα στους κατόχους. Η συναυλία ήταν να γίνει στις 20 Σεπτεμβρίου, προγραμματισμένη για τα 33 χρόνια του Γιώργου Μαζονάκη. Η πρόταση που έπεσε σαν συναυλία αφιέρωμα ακυρώνει.

μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Πολλά και σπουδαία πράγματα συμβαίνουν και στην ελληνική περιφέρεια. Ας πούμε τώρα σε λίγες μέρες ξεκινά στις 18 του μήνα το θεατρικό φεστιβάλ Ιθάκης 2026 «Τοπίο και σώμα». Το φεστιβάλ είχε ξεκινήσει το 1975, αναβίωσε για λίγο το 2022 μέχρι τότε, και από τότε μέχρι τώρα πραγματικά δίνει ένα πολύ σπουδαίο καλλιτεχνικό παρόν στα θεατρικά πράγματα της χώρας. Στην Ιθάκη λοιπόν από μεθαύριο στις 18 του μήνα και ως τις 26.

Λοιπόν, από αύριο επιστρέφει το καλοκαιρινό σκηνικό, λέει, και ό,τι είδαμε από δροσούλα το είδαμε, έτσι. Από αύριο λοιπόν βελτιώνεται ο καιρός. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα η θερμοκρασία θα ανέβει και θα ξεπεράσει και τους 32 βαθμούς, οπότε μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα ότι ήρθε το φθινόπωρο και δρόσεις, έτσι.

Λοιπόν, πλησιάζει σιγά σιγά 12, δεν πήγε ακόμη. Λοιπόν, κάπως έτσι είχαν τα πράγματα για μας. Με τούτα και μετά, αλλά πέρασαν 2 ώρες εδώ στο στούντιο του Earth News Radio από τους 105,8. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στα μικρόφωνα Νεφέλη Λιγερού, Ιωάννα Ταραμπίκου. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 10 και κάτι στο μεταξύ. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Αλέξανδρος Λεχανάς με το νυχτερινό του Express. Καληνύχτα, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Άκαρπη απέβηκε η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καμία από τις 33 προτάσεις της συμπολίτευσης δεν κατόρθωσε να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο ρυθμό βουλευτών προκειμένου να κριθούν αναθεωρητές με απλή πλειοψηφία από τη Βουλή που θα προκύψει από τις επερχόμενες εκλογές. Πλέον απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών για την αναθεώρηση των συνταγματικών διατάξεων. Τη σημασία της άμεσης επαφής με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ακόμη και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, κατά τη συζήτησή του με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ, Κώστα Γεράρδο, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος. Αναφερόμενος στις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι κεντρικός στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ταχεία σύγκληση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα έχει αποδείξει εμπράκτως ότι εργάζεται με συνέπεια για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν, απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών στον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας. Ο χαρακτηρισμός αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, τονίζεται χαρακτηριστικά από το Υπουργείο Εξωτερικών. Οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με πράξεις και παραλήψεις τους αφαίρεσαν ανθρώπινη ζωή, πραγματοποιώντας σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο χωρίς άδεια και κατάλληλο εξοπλισμό, αποδίδοντάς τους ότι αγνόησαν τους διαδοχικούς συναγερμούς του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, καθυστερώντας αδικαιολόγητα να καλέσουν το ΕΚΑΒ. Κρίθηκαν επίσης ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων και προφυλακίστηκαν. Στο επίμαχο διάστημα μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ, εστιάζει ο ανακριτής. Είχαμε προγραμματίσει έλεγχο για το μηχάνημα, αλλά δεν προλάβαμε, λέει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Ο δικηγόρος των γιατρών προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους. Στο μεταξύ, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει πάντως κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών ότι είχε χορηγήσει άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο τους. Νέες αυξημένες τιμές έρχονται στις μετακινήσεις των επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές από και προς τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, μεταστικά κέντρα καθώς και στην περίπτωση αναμονής του οχήματος. Θα ισχύσουν αμέσως μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ. Μεταξύ άλλων, η σταθερή τιμή της διαδρομής από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα μόνη και διπλή των ταξί και η ελάχιστη χρέωση 4 ευρώ παραμένει αμετάβλητη, όπως διευκρινίζει το Υπουργείο Μεταφορών. Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε ατυχή την απόφαση της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας Fed να αυξήσει τα επιτοκιά της κατά 25 μονάδες βάσης στο εύρος του 3,75-4% παρά τις πιέσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για μείωσή τους.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα προβλέπεται σε Κρήτη και Δωδεκάνησα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες. Τοπικές βροχές και στην Εύβοια και τις Κυκλάδες. Βόρεια άνεμοι μείωση 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 27. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ, στο Earth News Radio 105,8, στον Εξπρές και στον Αλέξανδρο Λαχανά.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η 17η Μεγάρων Γη είναι εδώ, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπαντ, Σουρλουλού, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Earth News Radio 105 και 8, καλησπέρα σας. Ακούτε το νυχτερινό Express για μία ακόμη βραδιά. Είναι το 8ο ταξίδι μας για αυτή τη χρονιά. Ξημερώνει 5η 17 Σεπτεμβρίου του 2026. Σήμερα η ανατολή του ηλίου θα είναι στις 7 και 8 λεπτά και η δύση στις 7.30 το απόγευμα. Η διάρκεια της μέρας 12 ώρες και 22 λεπτά. Σήμερα γιορτάζουν η σοφία, η ελπίδα, η αγάπη, η πίστη, ο Αγαθοκλής, ο Παντολέων, η Ολιβία. Πάρα πολλές γιορτές έχουμε σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους, φαντάζομαι ότι είμαστε οι πρώτοι που τα λέμε, σε όσους γιορτάζουν. Σαν σήμερα, να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω, το 1976 η NASA παρουσιάζει το πρώτο διαστημικό λεωφορείο, το Enterprise. Το 1988 ξεκινούν οι 24οι Ολυμπιακοί Αγώνες στη Σεούλ και ολοκληρώνονται στις 2 Οκτωβρίου. Μετέχουν πάνω από 9.500 αθλητές και αθλήτριες από 160 χώρες σε 23 αθλήματα, ενώ 14.000 είναι εκπρόσωποι του τύπου. Οι μόνες χώρες που απουσιάζουν είναι ασφαλώς η Βόρεια Κορέα και η Κούβα. Οι πρωταγωνιστές των αγώνων ήταν στην κολύμβηση η Κριστίν Ότο που κέρδισε 6 χρυσά και ο Ματ Μπιόντι, ο Αμερικανός, που κέρδισε 5 χρυσά μετάλλια. Αλλά η μορφή των αγώνων ήταν ο αθλητής των καταδύσεων, ο Γκρέγκ Λουγκάνης, που για τρίτη Ολυμπιάδα κατέκτησε χρυσό μετάλλιο. Ο Γκρέγκ Λουγκάνης, που θεωρείται από πολλούς ως ο κορυφαίος αθλητής στην ιστορία των καταδύσεων, ξεκίνησε από την Ολυμπιάδα του Λος Άντζελες το 1976 σε ηλικία 16 ετών, παρακαλώ, και συνέχισε να παίρνει μετάλλια μέχρι τη Σεούλ το 88. Μάλιστα, στην νοτιοκορεατική πρωτεύουσα, ο Αμερικανός πρωταθλητής, του οποίου να θυμηθούμε ότι ο θετός πατέρας του ήταν ελληνικής καταγωγής, πέτυχε το μεγαλύτερο κατόρθωμά του, γιατί κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στα 3 μέτρα παρά το σοκαριστικό ατύχημα που είχε στον προκριματικό. Δύο μέρες αργότερα από την έναρξη των αγώνων, πριν από 40 χρόνια ακριβώς, ο Λουγκάνης ανέβηκε στο τραμπολίνο για την ένατη προσπάθειά του στον προκριματικό, μια ανάποδη κατάδυση, έφυγε ψηλά αλλά όχι αρκετά μακριά, και καθώς έφερνε το σώμα του στην κατακόρυφο για να βουτήξει στο νερό, χτύπησε το πίσω μέρος του κεφαλιού του στη σανίδα. Το κεφάλι του άνοιξε και αιμορραγούσε και χρειάστηκε άμεση ιατρική φροντίδα, με το που βγήκε από την πισίνα να υπέστηκε διάσηση. Αλλά παρά τον τραυματισμό, του Αμερικανός αθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα, κάνοντας κανονικά τις δύο τελευταίες προσπάθειές του. Πέρασε στον τελικό, που έγινε μια μέρα αργότερα, και εκεί, παρά τη διάσηση, κατάφερε να πάρει το χρυσό μετάλλιο. Στη Σεούλ, ο Λουγκάνης γνώριζε ήδη ότι είναι φορέας του AIDS, και όταν μετά από μερικά χρόνια το αποκάλυψε δημόσια, έγινε δέχτης σκληρής κριτικής, γιατί πολλοί κόσμος είχε πει τότε ότι έθεσε σε κίνδυνο τους συναθλητές του και κυρίως το ιατρικό προσωπικό που τον περιέθαλψε μετά τον τραυματισμό του. Τότε το AIDS ήταν ταμπού και δεν υπήρχε και θεραπεία εκείνο τα πρώτα χρόνια. Ο Λουγκάνης, που ζει και βασιλεύει ακόμη και σήμερα, παραμένει υγιής και δραστήριος, δεν έχει ασθενήσει στα 66 του χρόνια, στα 67 του χρόνια. Μάλιστα, πέρυσι το 2025 προκάλεσε νέο σάλο όταν πούλησε 3 από τα 5 χρυσά μετάλλια του για να αφήσει την Καλιφόρνια. Πήρε 430.000 δολάρια για να αφήσει την Καλιφόρνια και να πάει να μετακομίσει στον Παναμά, να κάνει μια καινούρια καριέρα στον Παναμά. Πήρε την απόφασή του αυτή, πούλησε και τη βίλα του. Άλλοι λένε, είπε, αγοράζουν επιχειρήσεις, φτιάχνουν, δημιουργούν επιχειρήσεις και μετά τις πουλάνε. Εγώ δεν έχω τίποτε άλλο παρά τα μετάλλια μου. Δεν πειράζει, καλά είναι και αυτά. Πήρε αυτή την απόφαση γιατί είδε την περιοχή όπου ήταν το σπίτι του να καταστρέφεται από τη μεγάλη πυρκαγιά και αποφάσισε να πάρει το ονοματιό του και να πάει στον Παναμά, όπου είναι ενεργός στο διαδίκτυο, κάνει αναρτήσεις από τη νέα του ζωή. Αυτά για τον Λουγκάνης λοιπόν. Να πούμε λοιπόν ακόμη ότι το 1991 η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Ιουγκοσλαβία με την ονομασία Δημοκρατία της Μακεδονίας, τότε πριν γίνει Βόρεια Μακεδονία.
Ακόμη, το 2000 ο Λεωνίδας Σαμπάνης χαρίζει το πρώτο μετάλλιο στην Ελλάδα για δεύτερη συνεχόμενη Ολυμπιάδα, κερδίζει το αργυρό μετάλλιο στο Σίδνεϊ στην κατηγορία των 62 κιλών. Να πάμε στο 2013, να κλείσουμε με αυτή την ημερομηνία, την αποφράδα αυτή η μέρα, γιατί δολοφονείται στην Αμφιάλη ο Παύλος Φίσας με δύο μαχαιριές από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της Χρυσής Αυγής. Σαν σήμερα στις 17 Σεπτεμβρίου γεννήθηκαν το 1931 η Anne Bancroft, η Αμερικανίδα ηθοποιός, μεγάλη ηθοποιός. Αν δεν τη θυμόσαστε, να σας πω μόνο, όσοι βλέπετε φανατικά τον Ιησού από τη Ναζαρέτ κάθε Πάσχα, ήταν αυτή που έπαιζε τη Μαρία Μαγδαληνή. Και το 1940 επίσης γεννιέται ο Σωτήρης Μουστάκας, ο μεγάλος κωμικός αυτός ηθοποιός, και όχι μόνο κωμικός, και δραματικός, τα πάντα ήταν. Το 1982 τέλος πεθαίνει ο Μάνος Λοΐζος. Τα είπαμε για αυτά, για το Μάνο Λοΐζος στις προηγούμενες εκπομπές μας, με αφορμή και τη μεγάλη συναυλία που έγινε στο Καλλιμάρμαρο για αυτόν. Νυχτερινό Εξπρές, μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς, στα κουμπάκια του ήχου ο Παναγιώτης Σταυρούλιας. Μην ξεχνάτε να έρθετε στη συντροφιά μας με ένα μήνυμα στο Viber, στο Earth News Radio και στο Messenger, στο Alex Λαχανάς, με λατινικούς χαρακτήρες, την προσωπική μου διεύθυνση στο Messenger. Μείνετε μαζί μας, η νύχτα είναι μεγάλη, η νύχτα δεν είναι ποτέ μόνη, έχει τα αστέρια της, έχει τα όνειρά της, έχει τις αναμνήσεις. Ίσως και γι' αυτό οι άνθρωποι ερωτεύονται περισσότερο τη νύχτα, γιατί τότε η καρδιά βρίσκει χώρο να πει όσα η μέρα δεν τόλμησε.

Ήταν ένα από τα πιο συγκινητικά λαϊκά τραγούδια που κυκλοφόρησε το 1969, 57 χρόνια πίσω σας πήγα, σε ερμηνεία και μουσική του Σερ Γρηγόρη Μπιθικότσι και στίχους της Ελένης Λιάκου. Το κομμάτι περιγράφει με γλαφυρό και μελαγχολικό τρόπο την εικόνα του σπιτιού μετά την αποχώρηση μιας γυναίκας, αποτυπώνει την απόλυτη μοναξιά και τη θλίψη του χωρισμού. Αυτή την καταθλιπτική ατμόσφαιρα ενός χωρισμού. Σήμερα η είδηση που κυριαρχεί, εκτός από τις πολιτικές ειδήσεις, είναι φυσικά η προφυλάκηση των δύο γιατρών του Κολωνακίου. Αναμενόταν μετά την χθεσινή μαραθώνια απολογία τους, επί 18 ώρες παρακαλώ ήταν μέσα στα γραφεία του ανακριτή και του εισαγγελέα. Στο κατηγορητήριο απόλυτος χρόνος κλειδί είναι το 3:22 λεπτά, όταν δηλαδή υπέστη σύμφωνα με το μηχάνημα την πρώτη ανακοπή ο Μαζωνάκης. Είχε καταγραφεί το πρώτο αλάρμ μετά την έναρξη της θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Αυτό ήταν το κλειδί για την απόφαση προφυλάκησης. Ο ανακριτής στέκεται πάρα πολύ σε αυτό το χρόνο. Όχι απαραίτητα ως χρόνο που παθαίνει καρδιακή ανακοπή ο Μαζωνάκης, αλλά ως το σημείο ορόσημο έναρξης των σοβαρών αστάθειών στις ζωτικές ενδείξεις του καλλιτέχνη. Ο γιατρός συνέχισε τη θεραπεία. Χτύπησε αλάρμ, αλλά συνέχισε τη θεραπεία. Και για τον ανακριτή μεσολάβησε μια ολόκληρη ώρα μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ, άρα δεν τον βοήθησαν να σωθεί και με τις πράξεις του μπορεί να συνετέλεσαν και στο θάνατό του. Γι' αυτό και το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Οι δύο γιατροί θα διανεκτερεύσουν απόψε στη Γαδά ο σύζυγος και στο αστυνομικό τμήμα της Θύρας, στην Κυψέλη η σύζυγος, δεν είναι μαζί. Τα προφυλακιστήρια έχουν υπογραφεί, τα εντάλματα προφυλάκησης, αλλά δεν πρόλαβαν σήμερα γιατί οι προφυλακίσεις γίνονται, οι μεταφορές, οι μεταγωγές στις φυλακές γίνονται μόνο πριν τη δύση του ηλίου, δεν προλάβανε, οπότε θα διανεκτερεύσουν στα κρατητήρια και αύριο θα μεταφερθούν σε ανδρικές φυλακές και σε γυναικείες φυλακές φυσικά. Θα υποβάλει ο συνήγορός τους ένσταση στην προφυλάκησή τους. Έχουμε πολύ δικαστικό δρόμο ακόμα για την υπόθεση αυτή, θα δούμε και άλλα μπροστά μας. Σας θυμίζω ότι ο εισαγγελέας διέταξε και επίγουσα έρευνα για τυχόν ευθύνες και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Αττικής, Πανελληνίου, όποιο άλλο φορέα τέλος πάντων έχει την αρμοδιότητα να κάνει, να διενεργεί ελέγχου στα ιατρία, διότι δεν βρήκαν το επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Έγιναν αρκετοί έλεγχοι. Άκουσα τον κύριο Πατούλη, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, να λέει το μηχάνημα, λέει, είχε και ρόδες. Μόλις πηγαίναμε να κάνουμε έλεγχο, το σέρνανε και το βγάζαν έξω. Μια φορά οι εμπλεκόμενοι γιατροί δεν άνοιξαν την πόρτα όταν πήγαν ευνηδιαστικά. Τι να κάναμε, λέει, να μπαίναμε από τον μπαλκόνι. Φαντάζομαι ότι πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν κάποιος να ειδοποιείται, εν πάση περιπτώσει, κάποιος πρέπει να το πω διαφορετικά, κάποιος πρέπει να ελέγχει τους ελεκτές. Αυτό ακριβώς θα διαπιστωθεί στην εισαγγελική έρευνα που διατάχθηκε. Ο Ιατρικός Σύλλογος βεβαίως απορρίπτει κατηγορηματικά τις θέσεις ότι τα μηχανήματα ήταν νόμιμα. Λένε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος από τις αρχές του Ιανουαρίου του 24 ως τις 5 Νοεμβρίου του 25 έκανε 4 αυτοψίες και δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Λένε επίσης ότι στις 23 Ιουλίου του 26, πριν από 2,5 μήνες, λιγότερο, πριν από 1,5 μήνα, πριν από 2 μήνες περίπου, η γιατρός με επιστολή της δήλωσε ότι το μηχάνημα οζονοθεραπείας, που όμως το τιμολόγιο αγοράς φαινόταν ότι επρόκειτο για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Προγραμμάτισαν ευνηδιαστικό έλεγχο για το Σεπτέμβριο, αλλά ο έλεγχος δεν πρόλαβε να γίνει, δεν έγινε ποτέ. Τον πρόλαβαν τα γεγονότα. Τώρα, στις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι επέμειναν στην αρχική τους, στον αρχικό τους ισχυρισμό, δεν θα μπορούσαν και να τον αλλάξουν εξάλλου,
ότι ο Μαζονάκης η ανακοπή υπέστη ανακοπή μετά τις 4 το απόγευμα, οπότε δεν μεσολαβεί μεγάλος χρόνος αφότου κλήθηκε το ΕΚΑΒ και μάλιστα έριξαν τις ευθύνες στους διασώστες, είπαν ότι ήρθανε με μια καρέκλα, λέει, να πάρουνε το Μαζονάκι μέχρι το ασθενοφόρο, με αποτέλεσμα να διακόψουν την κάρπα που γινότανε ήδη, που βαλόταν ο τραγουδιστής, και να χαθεί πολύτιμος χρόνος. Όμως ακούσαμε, διαβάσαμε και την αντίδραση του ΕΚΑΒ, ακούσαμε και τον πρόεδρο των εργαζομένων να λέει ότι καταρχάς έφτασαν μόλις 3 λεπτά μετά την κλίση, άρα σε πολύ, πάρα πολύ σύντομο διάστημα, και μόλις μπήκανε μέσα, σύμφωνα με τη μαρτυρία των διασωστών του ΕΚΑΒ, βέβαια, έτσι, είναι ο λόγος τους και ο λόγος τους. Και ο λόγος τους. Δεν είχαν οριζόντια στάση τον Μαζονάκη όπως θα έπρεπε, τον είχαν σε ημικαθιστή θέση, δηλαδή σε μια πολυθρόνα που έγερνε προς τα πίσω και του κάνανε κάρπα με το ένα χέρι όταν έφτασαν οι διασώστες. Ήταν ήδη σε ανακοπή, ήταν άσφιγμος και βεβαίως οι διασώστες δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν πόση ώρα ήταν σε ανακοπή. Όσο για την καρέκλα που ανέφεραν οι κατηγορούμενοι, ήταν ευνόητο. Υπήρχε φορείο στο ασθενοφόρο, αλλά πώς να το ανεβάσουν το φορείο, αφού υπήρχε ένα μικρό ασανσέρ να ανέβουν στον πρώτο όροφο με το φορείο, δεν γινόταν. Ούτε μπορούσαν να ανέβουν να χρησιμοποιήσουν τη σκάλα. Προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις το πρωτόκολλο να υπάρχει ειδική καρέκλα όπου τοποθετείται ο ασθενής. Χρησιμοποίησαν όλα τα συνεργά τους, μάσκα λαρυγγική, οξυγόνο αναζωογόνησης, απεινιδωτή. Δεν έπαιξε κανένα ρόλο αν κατέβηκε με την καρέκλα, ήταν σε οξυγόνο, προσπαθούσαν να τον κρατάνε, να του χορηγούν οξυγόνο, αλλά ο Μαζονάκης είχε ήδη φύγει. Καταγγέλουμε, λέει, το Σωματείο των Εργαζομένων του ΕΚΑΒ την προσπάθεια των κατηγορουμένων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη να μετακυλήσουν τις ευθύνες τους και να ανατάξουν τις επιπλοκές και την καρδιακή ανακοπή στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Αυτό δείχνει αμετανόητους ανθρώπους που δεν σέβονται όχι μόνο την ανθρώπινη ζωή, αλλά και τους ανθρώπους που καθημερινά δίνουν μάχη στον δρόμο και προσπάθησαν να επαραφέρουν έναν άνθρωπο που κατέληξε άδικα.

Τα ξημερώματα ήταν Ζαμπέτας βέβαια και Μοσχολιού. Σας πήγα ακόμα πιο πίσω, το 65, πριν 61 χρόνια, ένα από τα πιο λαμπρά δίδυμα επιδραστικά, θα έλεγα, και παραγωγικά κεφάλαια στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Τους στίχους αυτό το τραγούδι έγραψε ο Δημήτρης Χριστοδούλου. Ο Ζαμπέτας με τη Μοσχολιού δημιουργούσαν δεκάδες διαχρονικά κομμάτια σαν αυτό που ακούσαμε, τα ξημερώματα, η απόλυτη επιτυχία τους το 65, τα Δειλινά σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, του Τσάντα, ίσως η πιο συγκλονιστική ερμηνεία σε σύνθεση πάντα του Ζαμπέτα, το Πάει Πάει, Αλίτη, Πού Ήσουν και Χάθηκες, πάρα πολλά τραγούδια. Η Μοσχολιού κυριολεκτικά ήταν η μούσα του Ζαμπέτα. Δεν το είχε κρύψει ο μεγάλος αυτός συνθέτης ότι τη λάτρευε τη Μοσχολιού και της εμπιστευόταν τα καλύτερα τραγούδια του, ειδικά τον πρώτο καιρό της δεκαετίας του 60, τότε που έγραψε αυτά τα υπέροχα λαϊκά τραγούδια. Να κλείσω την υπόθεση Μαζωνάκη με δύο λόγια ακόμα για αυτόν τον περιβόητο υπνοθεραπευτή, όχι υπνοτιστή, υπνοθεραπευτή. Ήταν ο άνθρωπος που φέρεται σε εκείνο να έστειλε η γιατρός του Κολενακίου τις επίμαχες φωτογραφίες με τον τραγουδιστή στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, τις δύο φωτογραφίες και το βίντεο. Τον είδαμε να βγαίνει στην τηλεόραση και να μιλάει γι' αυτό. Παραδέχτηκε ότι συνεργάζεται με τη γιατρό του Κολονακίου και είπε μάλιστα ότι είδε τον Μαζωνάκη τη Δευτέρα σε ουδέτερο χώρο και του πήρε ιστορικό και μάλιστα είχαν προγραμματίσει ένα νέο ραντεβού για το απόγευμα της Τετάρτης, την ημέρα δηλαδή που έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής. Μετά το ιατρείο του Κολονακίου, ο Μαζωνάκης θα πήγαινε σε εκείνον στην Κηφισιά. Μάλιστα δήλωσε και την οργή του γιατί διαπομπεύεται στα κοινωνικά δίκτυα και στην τηλεόραση. Έχω κανονίσει, λέει, ή δήλωσε, ένα ραντεβού με τον ανακριτή, θα καταθέσω τη μαρτυρία μου. Δεν δήλωσα ποτέ ότι είμαι γιατρός υπνοτιστής και

το λένε αυτό, θα κινηθώ εναντίον τους νομικά. Δεν είμαι γιατρός, ποτέ δεν δήλωσα κάτι τέτοιο. Είμαι απλώς υπνοτιστής και υπνοθεραπευτής. Για ευνόητους λόγους δεν θα πω το όνομά του, αν και αναφέρεται το όνομά του. Μπορείτε να το βρείτε εύκολα, το έχουν ήδη αποκαλύψει αρκετά site. Έχω και τα πρώτα μηνύματα. Ο Σωτήρης, το καφεδάκι έτοιμο, λέει. Έχω επιβεβαστεί. Καλησπέρες και από μένα. Ο Σωτήρης από την Ηλιούπολη. Η Μαρίνα από τον Πειραιά, τακτική ακροάτρια, στέλνει την καλησπέρα της. Ο Θωμάς από τη Σκιάθο. Δεν ξέρω αν είναι μόνιμος κάτοικος στη Σκιάθο, αν είναι επισκέπτης. Στέλνει και αυτός την καλησπέρα του και αφιερώνει το επόμενο τραγούδι στην παρέα του. Μας ακούει προφανώς με παρέα. Ελπίζουμε να μην τον απογοητεύσουμε στην επιλογή μας για τη συνέχεια.

0: Γλυκιά νοσταλγία και μια δόση χιούμορ και αυτοσαρκασμού στο τραγούδι αυτό του Ζαμπέτα από το 73. Η παλιοπαρέα σε στίχους του Νίκου Μπακογιάννη. Μια παρέα φίλων που μαζεύονταν στα καφενεία, αλλά παρά τις ελπίδες τους η ζωή δεν τους τα έφερε όπως περίμεναν. Για την παρέα λοιπόν εκεί της Σκιάθου του Θωμά που μας ακούνε, επιλέξαμε αυτό το κομμάτι. Θα αφήσουμε λιγάκι τη Σκιάθο, θα αφήσουμε την Ελλάδα και θα μεταφερθούμε στο Λονδίνο. Μάλλον θα μεταφερθούμε στην κυρία Αλβιώνα, γιατί η είδηση την οποία θα συζητήσω με την Ευδοξία Λιμπέρη, την καλή μας φίλη και ανταποκρίτρια του Earth News, αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι... Καλησπέρα Ευδοξία.
1: Καλησπέρα.
0: Είναι η κίνηση που κάνανε Βόρεια Ιρλανδία, Σκωτία και Ουαλία, η αποσχιστική κίνηση. Και καλά, η Σκωτία τα γνωρίζουμε τώρα, καθολικοί, προτεστάντες κτλ. Οι άλλοι, γιατί η Ουαλία και η Βόρεια Ιρλανδία τι πρόβλημα έχουν?
1: Ναι, το ερώτημα μετά από αυτή τη συνάντηση που έγινε στην πρωτεύουσα της Ουαλίας, στο Κάρντιφ, πριν από λίγες μέρες, είναι πόσο ενωμένο είναι πραγματικά το Ηνωμένο Βασίλειο. Τι έγινε λοιπόν? Συναντήθηκαν αυτές οι ηγεσίες τριών εθνικιστικών κομμάτων, αλλά ταυτόχρονα είναι και οι ηγέτες των κρατών αυτών, των εθνών που συγκροτούν το Ηνωμένο Βασίλειο, δηλαδή της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Ο Τζον Σουίν, ο πρώτος υπουργός της Σκωτίας και ηγέτης του Σκοτικού Εθνικού Κόμματος, είναι, λέμε, πρώτος υπουργός, είναι στις αποκεντρωμένες κυβερνήσεις. Έχουν κάθε ένα από αυτά τα έθνη, έχουν τη δικιά τους κυβέρνηση, την αποκεντρωμένη.
0: Ναι, ο πρώτος υπουργός είναι ο πρωθυπουργός τους, ας πούμε, έτσι.
1: Μπράβο, ναι, πρωθυπουργός ουσιαστικά, αλλά το λέμε λίγο έτσι για να το ξεχωρίζουμε,
0: ναι,
1: από τον πρωθυπουργό,
0: σωστά,
1: του Ηνωμένου,
0: σωστά,
1: Βασιλείου. Ουσιαστικά αυτοί οι τρεις λοιπόν είναι ο Τζον Σουίν της Σκωτίας, ο Ρίνα Μπιόρνουορθ της Ουαλίας, πρώτος υπουργός επίσης και ηγέτης του Πλάιντ Κάμρι, το λέω γιατί θα εξηγήσω μετά, και η Μισελ Ονίλ που είναι η πρώτη υπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας και κορυφαίος τέλεχος του Σιν Φέιν. Αυτό το κόμμα, το οποίο είναι πανιρλανδικό, δεν είναι αποκλειστικά της Βόρειας Ιρλανδίας. Και βέβαια μέσα στην προτεραιότητά του αυτό το κόμμα έχει την Ένωση της Ιρλανδίας. Ταυτόχρονα εκεί παρούσα ήταν και η ηγέτιδα του κόμματος όλης της Ιρλανδίας, του Σιν Φέιν, η Μέρι Λου Μακδόναλντ. Έχει σημασία αυτά.
0: Άρα
1: για να πούμε τι κάνανε.
0: Δύο πράγματα δηλαδή. Και η Ιρλανδία, ναι, να ενωθεί και όλοι μαζί η Ιρλανδία να φύγει από το Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Εννοείται, ναι, ναι, ναι. Και ταυτόχρονα και η Σκωτία και
0: η
1: Ουαλία.
0: Η Σκωτία είναι μόνιμο τώρα αυτό,
1: ναι,
0: χρόνια, κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Η Ουαλία μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι. Δεν έχει. Δηλαδή όλες οι δημοσκοπήσεις δεν έχει το ρεύμα για την ανεξαρτησία. Μπορεί η Σκωτία να λέει, ακούγεται πολύ, γιατί πάντα βγαίνει πρώτο αυτό το κόμμα. Οπότε ο πρώτος υπουργός πάντα, ή η πρώτη υπουργός που ήταν γυναίκα πριν, πάντα έχουν αυτό στην ατζέντα τους. Αλλά άμα γίνει δημοσκόπηση στους πολίτες, δεν βγαίνει τόσο. Γι' αυτό και δεν υπερψηφίστηκε το δημοψήφισμα το 2014.
0: Ναι, σωστά.
1: Ουσιαστικά ο κόσμος είναι διχασμένος στη Σκωτία. Οι μισοί θέλουν και οι μισοί δεν θέλουν. Αλλά τώρα αυτοί οι τρεις λοιπόν υπέγραψαν ένα κείμενο στο οποίο λένε τι λένε. Ουσιαστικά λένε το σημερινό συνταγματικό μοντέλο έχει εξαντλήσει τα όρια του και ότι το Westminster, που είναι η κεντρική κυβέρνηση στην Αγγλία, στο Λονδίνο,
0: ναι,
1: πρέπει να προετοιμαστεί για συνταγματική αλλαγή και ότι τα τρία έθνη δεν έχουν δικαίωμα αυτοδιάθεσης.
0: Πόσο νομική ισχύ έχει αυτό, δηλαδή πόσο...
1: Αυτό δεν έχει νομική ισχύ,
0: δηλαδή,
1: όσον αφορά στη Σκωτία και στην Ουαλία. Αλλά εκεί υπάρχει μεγάλη διαφορά με τη Βόρεια Ιρλανδία. Η Βόρεια Ιρλανδία έχει κάτι που ούτε η Σκωτία ούτε η Ουαλία διαθέτουν. Έχει έναν ήδη συμφωνημένο και κατοχυρωμένο νομικό δρόμο για να φύγει από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτός ο δρόμος υπάρχει από τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής.
0: Ναι.
1: Αυτή η συμφωνία, για να πούμε έτσι και δύο λόγια να ξακαταλαβαίνουμε,
0: ναι, ναι, ναι,
1: γιατί πράγμα
0: κόσμος,
1: μιλάμε,
0: ναι,
1: ναι, να καταλάβει ότι υπογράφηκε στις 10 Απριλίου του 1998, Μεγάλη Παρασκευή, εξού και το όνομά της, και ύστερα από περίπου 30 χρόνια αιματηρών συγκρούσεων στη Βόρεια Ιρλανδία, τα λεγόμενα Troubles. Λοιπόν, εγκρίθηκε λοιπόν από τους πολίτες με δημοψηφίσματα στις 22 Μαΐου του ίδιου χρόνου και τέθηκε πλήρως σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 1999. Αυτό λοιπόν ουσιαστικά έκανε κάτι επαναστατικό για την εποχή, το ότι δεν θα αποφασίζει για πάντα το Λονδίνο εάν η Βόρεια Ιρλανδία θα είναι Βρετανική ή Ιρλανδική. Θα το βασίζουν οι ίδιοι άνθρωποι που ζουν εκεί. Αυτή είναι η περίφημη αρχή της συνένεσης στη συμφωνία.
0: Η Βόρεια Ιρλανδία λοιπόν... Δεν κάνανε όμως από τότε κανένα δημοψήφισμα, δοξία μου.
1: Όχι, γιατί... εδώ ερχόμαστε. Γιατί πάντα έβγαινε πρώτος υπουργός από το κόμμα το ενωτικό που ήθελε την ένωση με τη Βρετανία.
0: Μάλιστα.
1: Για πρώτη φορά έχει βγει πρώτος υπουργός από το Sinn Féin. Για πρώτη φορά. Γι' αυτό και κάνανε πάνω από χρόνο να κάνουν η κυβέρνηση. Οι άλλοι δεν θέλανε. Σου λέει εμείς με το Sinn Féin. Γιατί έχουν και παρελθόν.
0: Ήταν
1: στους δρόμους, σκοτώνονταν, βόμβες. Ναι, έχουν παρελθόν. Δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, τελικά καταφέραν, κάνανε κάποια κυβέρνηση. Αλλά είναι πρώτη φορά που και στα τρία έθνη και για πρώτη φορά και στην Ουαλία έγινε σεισμός εκεί. Πρώτη φορά, ενώ ήταν πάντα η εργατική, το κόμμα των εργατικών έβγαζε υπουργό, πρώτο υπουργό, για πρώτη φορά. Βγήκε πρώτο το Πλέτ Κάμρι, το οποίο είναι το αντίστοιχο εθνικιστικό κόμμα της Ουαλίας. Δεν έχει όμως κίνημα η ανεξαρτησία στην Ουαλία. Δεν υποστηρίζεται από τον κόσμο. Ωστόσο, το κόμμα που βγάλανε το έχει στην ατζέντα του, το έχει στο πρόγραμμά του. Γι' αυτό και έτυχε δηλαδή τώρα και οι τρεις ηγέτες αυτών των εθνών να έχουν στο πρόγραμμά τους, του κόμματός τους, την απόσχηση από το Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Θα μου επιτρέψεις να σου πω, Ευδοξία μου, ότι και με το Brexit αποφασίσανε να βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά το μετανιώσανε. Έτσι, κάτι τέτοιο βλέπω και
1: Brexit,
0: τώρα.
1: Το Brexit επίσης... έκανε τα πράγματα πιο δύσκολα σε αυτή την πιο τα έκανε πιο εύκολα προς αυτή την απόφαση, προς την απόσχηση,
0: ναι,
1: δηλαδή. Πρώτα απ' όλα η Σκωτία που δεν ήθελε κατά μια υπερπλειοψηφία ψήφισε να παραμείνει στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε αυτό είναι ένα μεγάλο επιχείρημα το οποίο προτάσουν στο να γίνει δημοψήφισμα. Δηλαδή ότι ψηφίσαμε εμείς ότι εντάξει δεν υπερψηφίστηκε η απόσχηση, αλλά από εκεί και μετά έγινε ένα Brexit το οποίο έρχεται ενάντια στη θέληση του λαού μας, ας πούμε,
0: ναι,
1: που εμείς ψηφίσαμε να παραμείνουμε.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο επιχείρημα. Στην Ουαλία δεν έγινε κάτι αντίστοιχο. Η Ουαλία ψήφισε λίγο παραπάνω με μικρή πλειοψηφία να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, αλλά έτσι κι αλλιώς Ουαλία και Σκωτία τώρα δεν μπορούν. Άμα δεν αποφασίσει το Westminster, η Βουλή των Κοινοτήτων στο Λονδίνο, να γίνει δημοψήφισμα, δεν γίνεται. Δεν έχουν τέτοιο δικαίωμα, δηλαδή αυτόνομα να προχωρήσουν. Αλλά ωστόσο όλα αυτά είναι ενδεικτικά, δηλαδή είναι η πρώτη φορά.
0: Είναι η πρώτη φορά να είναι ενδεικτικά.
1: Δηλαδή φέρνει ένα σεισμό, φέρνει μια κατάσταση. Και βέβαια υπήρξε και ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, που λέει, πήγε στην Ιρλανδία να παίξει γκολφ και τον ρωτήθηκε. Λέει, ωραία θα ήταν να βλέπαμε μια ενωμένη Ιρλανδία.
0: Ναι, το είπε.
1: Και
0: το
1: όλοι
0: είπε.
1: Μείνανε.
0: Το είπε, μια χαρά. Δεν ξέρω αν ξέρει την ιστορία της Ιρλανδίας ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ξέρω και εγώ, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
0: Λοιπόν.
1: Έχει χυθεί πολύ αίμα για να μπορέσουν να ζήσουν όλοι μαζί. Οπότε. Ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Οπότε
1: για τον
0: αυτό
1: Αντιμπέρναμ.
0: Ήταν το πρώτο βήμα και θα δούμε τι μελγενέστε, έτσι. Ποια θα είναι τα επόμενα, γιατί δεν νομίζω θα τα αφήσουν έτσι. Κάτι θα γίνει.
1: Κοίτα, υπογράψαν αυτό που είπαμε, ότι θα πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα.
0: Εντάξει,
1: να αλλάξει...
0: το υπογράψανε, αλλά να δούμε
1: το
0: τώρα.
1: Το υπογράψανε, εντάξει, ναι. Είναι μια πίεση όμως, κατάλαβες.
0: Είναι
1: πίεση και είναι νέος πρωθυπουργός ο Αντιμπέρναμ, πολύ νέος, πολύ καινούριος, ας πούμε, και έρχεται από
0: φορτούνες
1: το Μάντσεστερ,
0: Δήμαρχος. Φορτούνες στο κεφάλι του.
1: Φουρτούνες
0: δεν
1: και
0: έχει όλα τα άλλα,
1: αυτό
0: του έλειπε τώρα να βρει μπροστά.
1: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό, δεν έχει όλα τα άλλα, δηλαδή τα εξωτερικά, την οικονομία, την ενεργειακή κρίση, το ένα, αυτά που είναι και παγκόσμια προβλήματα. Έχει και αυτό, έχει και τη Ρωσία
0: έχει και
1: που
0: τη
1: τον
0: Ρωσία,
1: κυνηγάει.
0: Που έχουμε... Είναι να μην σου τύχει.
1: Είναι αυτό, αυτό, ναι. Λοιπόν, το συνταγματικό μέλλον όμως της Ένωσης είναι αρμοδιότητα του Westminster, αυτή είναι η πραγματικότητα,
0: ναι,
1: αν
0: νομίζω,
1: και αυτό είναι μια ισχυρή πίεση.
0: Ναι, είναι μια ισχυρή πίεση οπωσδήποτε.
1: Ναι.
0: Να καταλάβουν ότι εδώ κάτι συμβαίνει, κάτι τρέχει και πρέπει να φουγκραζόμαστε περισσότερο. Λοιπόν, Ευδοξία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου. Καλή ακρόαση και για τη συνέχεια.
1: Χαρά μου. Καλή συνέχεια.
0: Ή καλόν ύπνο.
1: Ευχαριστώ.
0: Σε χαιρετώ. Φουρτούνες που έχει ο κόσμος. Διαβάζω εδώ ότι αυξάνεται η ταρίφα των ταξί. Για να δω πώς το λέει. Το διαβάζω στο earthnews.gr. Κατά 10 ευρώ τα ακόμιστα των ταξί από το αεροδρόμιο Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας και κατά 3 ευρώ από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης προς το κέντρο της πόλης. Δηλαδή, η προκαθορισμένη τιμή, τα έχουν συμφωνήσει αυτά το Υπουργείο Μεταφορών μετά από διάλογο με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί και το Σύνδεσμο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής. Η προκαθορισμένη τιμή λοιπόν για τη διαδρομή, προσέξτε, η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το κέντρο της Αθήνας μέχρι το Βενιζέλος, μέχρι το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, αυξάνεται από 40 στα 50 ευρώ για τη μονή ταρίφα και από 55 σε 65 ευρώ για τη διπλή. Όσον αφορά την προκαθορισμένη τιμή από το αεροδρόμιο Μακεδονία προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης και αντίστροφα βεβαίως, από τα 25 πάει στα 28 ευρώ με μονή ταρίφα και από τα 35 στα 38 με διπλή ταρίφα. Επίσης, η αναμονή ανά ώρα φτάνει στα 20 ευρώ από 15 που ήταν τώρα. Να διευκρινίσουμε όμως ότι η βασική ταρίφα, μονή και διπλή, δεν μεταβάλλεται. Αφορά η μετακίνηση μόνο από και προς τα αεροδρόμια. Η ελάχιστη χρέωση δηλαδή παραμένει σταθερή στα 4 ευρώ. Δεν ισχύει από σήμερα, από αύριο ή τις επόμενες μέρες. Θα δούμε πότε θα δημοσιευθεί στο φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως, οπότε πλέον οι αλλαγές θα περάσουν και στην καθημερινότητα. Αυτά για τα ταξί. Αυτά για αυτούς που ταξιδεύουν. Εμείς δεν ταξιδεύουμε με αεροπλάνο, ταξιδεύουμε με τρένο. Κάνουμε το 8ο μας ταξίδι, το νυχτερινό εξπρές. Στη μηχανή είναι ο Αλέξανδρος Λαχανάς. Σταθμάρχης ο Παναγιώτης Σταυρούλιας. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber, στο Earth News Radio και στο Messenger, στο Alex Λαχανάς, με λατινικούς χαρακτήρες, να τα διαβάσω και να συνομιλήσουμε, να μας πείτε πώς νιώθετε αυτή τη νύχτα, αυτές τις ώρες που περνάνε. Προσπαθώ να θυμηθώ ποιος είπε, νομίζω ότι το είπε ο Στίβεν Χόκιν, τη νύχτα πρέπει να κοιτάζουμε, λέει, τα αστέρια και όχι τα πόδια μας. Φιλοσοφημένο, πραγματικά. Πάμε.

το παραμυθάκι μου από τα κλασικά ελληνικά λαϊκά που κυκλοφόρησε το 1971 με τον Γιάννη Καλατζή στην ερμηνεία. Τη μουσική έγραψε ο αξέχαστος Μάνος Λοΐζος που έφυγε μια μέρα σαν σήμερα και τους στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Ο Καλατζής με αυτή την δωρική μορφή του, με το καρεδάκι, το μαλλί, τον έχουμε δει σε ελληνικές ταινίες του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου. Έτσι ήταν και στις πίστες, ανέκφραστος πραγματικά τραγουδούσε, χωρίς να κάνει καμία, χωρίς να πιέζεται, χωρίς να σφίγγεται. Σαν φωτογραφία έβλεπες έναν άνθρωπο πραγματικά σαν, και νόμιζες ότι είναι φωτογραφία, δεν καταλάβαινες αν είναι αληθινός ή ψεύτικος. Βεβαίως ήταν αληθινός, ήταν ένας κλασικός σπουδαίος ερμηνευτής και μάλιστα είχε μερικές μεγάλες τεράστιες συνεργασίες με κορυφαίους συνθέτες της εποχής. Ήταν με τον Μάνο Λοΐζο, τον Κουγιουμτζή, τον Γιώργο Κατσαρό, τον Μίμη Πλέσα, τον Γιάννη Σπανό. Τι να θυμηθούμε από τα τραγούδια του Καλατζή στην Απάνω γειτονίτσα, η Γοργόνα νομίζω, η Γοργόνα λέγεται το τραγούδι, ναι. Δελφίνι Δελφινάκι, Επιπόλαιο Μελές, το Παποράκι του Μπουρνόβα, ο Γιώργος είναι πονηρός, Τζαμάικα, Κουταλιανός, το Λεβεντόπεδο. Δεν χρειάζεται, είναι πάρα πολλά, πραγματικά είναι πάρα πολλά τα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει και τα οποία τραγουδιούνται ακόμα μέχρι σήμερα. Αυτό που ακούσαμε ήταν από το 1971. Λουσίλ, προφανώς η Λουκία, έτσι. Δεν ξέρω αν είναι Ελληνίδα ή ξένη. Λουσίλ μου στέλνει το μήνυμά της ως Λουσίλ και μου λέει: περνάω πολύ ωραία τις τελευταίες βραδιές που ξεκινήσατε την εκπομπή σας. Σε ευχαριστώ, Λουσίλ. Αν θέλεις, πες μου και από πού μου τηλεφωνάς, από πού στέλνεις το μήνυμά σου. Είμαι περίεργος πραγματικά, αυτό το όνομα δεν ξέρω. Βέβαια, το μήνυμα είναι στα ελληνικά, αλλά το όνομα παραπέμπει κάπου Έλληνα της Διασποράς, Ελληνίδα της Διασποράς, από κάπου στο εξωτερικό. Για να δούμε τι έχουμε για τη συνέχεια. Μιας και σ' άρεσε, ας βάλουμε και το επόμενο.

Φαντάζομαι ότι αυτή τη χαρακτηριστική φωνή τη γνωρίσατε αμέσως. Δεν είναι άλλη από την Ελένη Ροδά. Αυτό το τραγούδι, το Ανθρωπάκι, ήταν πάλι ζαμπέτας. Σήμερα είμαστε full του ζαμπέτα. Τους στίχους τους έγραψε ο Διονύσης Τζεφρόνης και το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1974. Η Ροδά, το πραγματικό της όνομα ήταν Ελένη Παπαδημοπούλου. Είναι... και αυτή ανήκει στη χρυσή γενιά εκείνη, την εποχή του 60 και του 70, του ελληνικού κινηματογράφου και του πενταγράμμου. Είναι Θεσσαλή, γεννήθηκε στην Καρδίτσα, μεγάλωσε στη Λάρισα και μετά βέβαια κατέβηκε στην Αθήνα. Η Ροδά δεν ήταν τυχαία. Έχει σπουδάσει στη δραματική σχολή του Ροντήρη και συμμετείχε και σε 16 ελληνικές ταινίες με πιο χαρακτηριστικές, την Τρούμπα του 67 και την Αρχόντισσα του Λιμανίου του 69. Δηλαδή ξεκίνησε ως ηθοποιός, αλλά βεβαίως την κέρδισε γρήγορα το τραγούδι και είχε πολλές συνεργασίες. Στην αρχή ήταν εκτός δισκογραφίας, ερμήνευσε Θεοδωράκη και σε μεγάλες συναυλίες του συνθέτη, αλλά ο πρώτος της δίσκος έγινε σε συνεργασία με τον Μούτσι και τον Γκάτσο. Και βέβαια ακολούθησαν συνεργασίες με άλλα ιερά τέρατα της ελληνικής μουσικής, ο Τσιτσάνης, ο Μπιθικότσης και ο Ζαμπέτας, τα ακούσαμε το τραγούδι του Ανθρωπάκη. Θέλω να πω δύο λόγια για το Ανθρωπάκη. Το Ανθρωπάκη, υπάρχει μια παρεξήγηση, γιατί το 69 είχε κυκλοφορήσει η ταινία της Φίνος Φιλμ το Ανθρωπάκη, που πρωταγωνιστούσαν ο Κώστας Βουτσάς και η Μάρθα Καραγιάννη. Αλλά η ταινία του Ανθρωπάκη είχε τη μουσική του Μίμη Πλέσα και ήταν του 69. Το πιο χαρακτηριστικό τραγούδι εκεί είναι το «Άπονε», που χορεύει και η Καραγιάννη. Το τραγούδι όμως, το Ανθρωπάκι της Ελένης Ροδά, κυκλοφόρησε 5 χρόνια αργότερα σε μουσική ζαμπέτα. Άρα πρόκειται για μία απλώς συνωνυμία των τίτλων. Είναι δύο διαφορετικά έργα που δεν συνδέθηκαν ποτέ στη μεγάλη οθόνη. Άλλη ταινία το Ανθρωπάκι του 69 και άλλο το τραγούδι το Ανθρωπάκι το 74. Λοιπόν, μας έπιασε πολυλογία, η ώρα πλησιάζει για το δελτίο ειδήσεων, τον Μία, εδώ είστε πάντα στο Earth News Radio, σας θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας, Earth News Radio στο Viber και Alex Λαχανάς στο Messenger, περιμένω τα μηνύματά σας, για μία ώρα ακόμη θα είμαστε μαζί με το Νυχτερινό Express, μετά τη Μία, έχουμε πολλά να πούμε, μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Άκαρπη η δεύτερη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή. Καμία από τις προτινόμενες διατάξεις δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Αυτό σημαίνει ότι στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή για την αλλαγή των συγκεκριμένων διατάξεων θα απαιτούνται επίσης 180 ψήφοι. Η εξέλιξη προκάλεσε νέα πολιτική αντιπαράθεση. Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε τον Πασόκ για την στάση του, υποστηρίζοντας ότι Ανδρουλάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Από την πλευρά του, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε πως ο λαός θέλει αλήθειες και όχι πυροτεχνήματα, με τη συζήτηση να μεταφέρεται πλέον στην επόμενη Βουλή. Την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και την ταχεία σύγκληση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο έθεσε εκ νέου ως βασικούς στόχους της κυβέρνησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΠΕ. Αναφέρθηκε στις εξαγγελίες της ΔΕΘ και στα μέτρα ενίσχυσης των πολιτών. Σε συζήτηση με τον πρόεδρο του Συνδέσμου, Κώστα Γεράρδο, υπογράμμισε παράλληλα τη σημασία της άμεσης επαφής με πολίτες και επιχειρήσεις, ακόμη και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι είναι ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων. Σύμφωνα με το σκεπτικό, με πράξεις και παραλήψεις τους φέρονται να αφαίρεσαν ανθρώπινη ζωή, πραγματοποιώντας σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο χωρίς την απαιτούμενη άδεια και κατάλληλο εξοπλισμό. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η διαχείριση των διαδοχικών συναγερμών του μηχανήματος πλασματαφαίρεσης και η καθυστέρηση στην κλίση του ΕΚΑΒ. Ο ανακριτής εστιάζει στο χρονικό διάστημα μέχρι την ειδοποίηση του ΕΚΑΒ. Ο δικηγόρος των γιατρών προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστείδης Κορέας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ από και προς τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, καθώς και στη χρέωση αναμονής των οχημάτων. Οι νέες τιμές θα ισχύσουν αμέσως μετά δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ. Ειδικότερα, η σταθερή τιμή για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Το Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει ότι δεν αλλάζει η βασική ταρίφα των ταξί τόσο στη μονή όσο και στη διπλή χρέωση, ενώ παραμένει αμετάβλητη και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ. Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε ατυχή την απόφαση της ΦΕΔ να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Η απόφαση ελήφθη παρά τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ για μείωση των επιτοκίων. Η Ιταλία σχεδιάζει να καταργήσει το 2027 τα τέλη κυκλοφορίας για 14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, με το μέτρο να κοστίζει στα ήδη επιβαρημένα κρατικά ταμεία περισσότερο από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η απόφαση λαμβάνεται εν ώψη των εθνικών εκλογών, ενώ ο συντηρητικός συνασπισμός της Τζόρτζια Μελόνι υστερεί στις δημοσκοπήσεις και δέχεται πίεση από το νέο ακροδεξιό κόμμα. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η κυβέρνηση καταργεί έναν από τους φόρους που οι Ιταλοί μισούν περισσότερο.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, προβλέπονται σήμερα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Τοπικές βροχές αναμένονται επίσης σε Εύβοια και Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με το νυχτερινό εξπρές και τον Αλέξανδρο Λαχανά στα μικρόφωνα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Το Καμαρούλα μια σταλιά, τι να πούμε για αυτό το τραγούδι. Είναι από τα πιο γνωστά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Μίμης Πλέσας και Λευτέρης Παπαδόπουλος το γράψανε και το τραγούδισε φυσικά ο Γιάννης Πουλόπουλος. Η πρώτη ερμηνεία βέβαια δεν ήταν του Πουλόπουλου, γιατί ακούστηκε στην ταινία, στη μουσική ταινία της Φίνος Φίλμ, το musical Γοργόνες και Μάγκες, και εκεί το τραγούδισε η Μέρη Χρονοπούλου. Νομίζω ότι το έχει πει και ο Μητροπάνος, δεν είμαι σίγουρος. Πάντως η πρώτη κυκλοφορία ήταν το 68 μέσα από την ταινία Γοργόνες και Μάγκες. Θέλω να κάνω μία διόρθωση, όχι διόρθωση, να μιλήσω για μία παράληψη που έκανα χθες όταν διάβαζα το χθεσινό σαν σήμερα. Παρέλειψα να αναφέρω έναν άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή μια μέρα σαν χθες, στις 16 Σεπτεμβρίου του 78. Είναι ένας ρέκορντμαν. 200 ταινίες έχει παίξει του ελληνικού κινηματογράφου. 200 ταινίες. Μην πάει το μυαλό σας σε κανένα αστέρι, τίποτα Παπαμιχαήλ, Βουγιουκλάκη, Αλεξανδράκη, δεν ξέρω τι. Δεύτερους ρόλους πάντοτε, καρατερίστας. Μιλώ για τον Λαβρέντη Διανέλο. Υπάρχουν κάποιοι ηθοποιοί που δεν χρειάστηκε ποτέ να φωνάξουν για να τους προσέξουμε. Άνθρωποι που πέρασαν αθόρυβα από τη μεγάλη οθόνη, χωρίς να ζητήσουν το φως για τον εαυτό τους, αλλά κατάφεραν να μείνουν για πάντα μέσα στη μνήμη μας. Ο Διανέλος δεν ήταν ο ήρωας που έμπαινε πρώτος στη σκηνή, ήταν εκείνος που μπορούσε όμως με μια ματιά, με μια σιωπή, με μία μόνο φράση να κάνει έναν μικρό ρόλο να μοιάζει μεγάλος. Ήταν πατέρας, ήταν εργάτης, ήταν ο γείτονας, ήταν ο δάσκαλος, ήταν ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ο άνθρωπος του μόχθου. Και μέσα από όλους αυτούς τους ρόλους έφερε στην οθόνη κάτι πολύτιμο, την Ελλάδα των απλών ανθρώπων. Την Ελλάδα που γελούσε, που έκλαιγε, που αγαπούσε, που θυσιαζόταν, που ονειρευόταν σε δύσκολες εποχές. Όταν τον βλέπουμε σήμερα στις παλιές ταινίες, δεν βλέπουμε απλώς έναν ηθοποιό, βλέπουμε έναν άνθρωπο που μοιάζει να έρχεται από μια Ελλάδα που χάθηκε. Από τα μικρά σπίτια, τις αυλές, τα καφενεία, τους δρόμους της παλιάς Αθήνας, από εκείνη την εποχή που οι άνθρωποι μπορεί να είχαν λιγότερα, αλλά είχαν περισσότερες ιστορίες να πούν. Η φωνή του, το πρόσωπό του, το βλέμμα του έγιναν ένα κομμάτι μιας ολόκληρης εποχής. Ο Διανέλος, ο Λαβρέντης Διανέλος. Τόσα χρόνια μετά το θάνατό του συνεχίζει να ζει και κάθε φορά μέσα από την παλιά ελληνική ταινία που προβάλλεται ξανά στην τηλεόραση, ζει μέσα από μια ατάκα, από ένα χαμόγελο και από ένα δάκρυ. Αυτό είναι τελικά και το μεγάλο θαύμα της τέχνης. Ο άνθρωπος φεύγει, αλλά ο ρόλος μένει. Η εικόνα μένει. Και κάποιοι ηθοποιοί, όσο και αν περνούν τα χρόνια, εξακολουθούν να μας κρατούν συντροφιά τα βράδια. Μέσα από μια παλιά οθόνη, σαν γνώριμοι άνθρωποι, φίλοι μας, που δεν έφυγαν ποτέ πραγματικά, έτσι και ο Λαβρέντης Διανέλος. Κάθε φορά που ανάβει η οθόνη και εμφανίζεται εκείνο το γνώριμο πρόσωπο, με τη φαλακρίτσα, με το μουστακάκι, με τις ρητίδες στο πρόσωπο, είναι σαν να επιστρέφει για λίγο η παλιά Ελλάδα. Η Ελλάδα των ανθρώπων της, των αναμνήσεων. Η Ελλάδα που μπορεί να χάθηκε μέσα στο χρόνο, αλλά δεν χάθηκε ποτέ από την καρδιά μας.

0: μία από τις κορυφαίες λαϊκές φωνές, η Πίτσα Παπαδοπούλου μας είπε το «Θυσιάστηκα», τραγούδι του 84 που έγραψαν ο Αντώνης Ρεπάνης στη μουσική και ο Χάρης Ροδίτης στους στίχους. Νωρίτερα πήγαμε στην κυρία Αλβιώνα, πήγαμε στο Λονδίνο για επαναστατικούς λόγους, την προσπάθεια, ας μην το πω προσπάθεια ακόμα, τέλος πάντων την κίνηση απόσχησης Ουαλίας, Σκωτίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Τώρα θα ξαναπάμε πάλι στο Λονδίνο, αλλά για άλλο λόγο. Σόνια Φίλη είναι μαζί μας. Σόνια, χαίρομαι που είσαι εδώ.
1: Και εγώ, Αλεξανδρέ, πολύ χαίρομαι.
0: Πραγματικά, είμαστε τόσα χρόνια φίλοι και δεν έτυχε ποτέ να βρεθούμε μπροστά σε ένα μικρόφωνο, να κοιταζόμαστε και να μιλάμε.
1: Εκτός τούτου, τόσα χρόνια εγώ σε θαυμάζω και όλα, σε παρακολουθώ και από τη μηχανή του χρόνου και από τα δελτία ειδήσεων της ΕΡΤ 2 που παρουσίαζες. Όλη αυτή την τεράστια πορεία που έχεις χαράξει μπροστά και πίσω από τις τηλεοπτικές κάμερες δεν είναι μόνο μια φιλία που μας συνδέει, είναι μια τεράστια πορεία επαγγελματική, φιλική, οικογενειακή, θα έλεγα, μετά από τόσα χρόνια.
0: Ναι, είμαστε μια οικογένεια, είναι αλήθεια, και εγώ έτσι σε νιώθω. Για πες μου, τι έχεις, το Buckingham, ξεκινάμε με φρέσκια-φρέσκια και η είδηση.
1: Νέο πονοκέφαλο στο παλάτι αναμένεται να προκαλέσει ένα βιβλίο του αδερφού της πριγκίπισσας Νταϊάννα. Πολλές αναμένεται να είναι οι αποκαλύψεις που θα αναστατώσουν για άλλη μια φορά την βασιλική οικογένεια. Ο Charles Spencer υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, έχουμε ελάχιστα που έχουν ήδη βγει στην επιφάνεια, υποστηρίζει ότι λίγες μέρες μετά τον θάνατο της Νταϊάννα το 1997, και ενώ διαφωνούσε έντονα με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο για το αν η ανήλικη γη του, ο Βίλιαμ και ο Χάρη, έπρεπε να περπατήσουν πίσω από το φέρετρο της μητέρας του, ο Κάρολος φέρεται να του είπε: «Να είσαι βέβαιος, σύντομα θα την έχουμε ξεχάσει». Σύντομα λοιπόν θα την έχουμε ξεχάσει την Νταϊάννα, αυτό ανέφερε ο αδελφός της. Το παλάτι βέβαια δεν το άφησε να πέσει κάτω, αμέσως είπε, δεν διέψευσε τη συγκεκριμένη φράση, αλλά αμφισβήτησε ουσιαστικά την αξιοπιστία της ανάμνησης του Σπένσερ. Σε δήλωσή του το παλάτι αναφέρει ότι ο πόνος από την απώλεια ενός αδερφού ή μιας αδερφής μπορεί να θολώσει τη λογική και να χρωματίσει τη μνήμη ακόμα και πολλά χρόνια αργότερα.
0: Μετά από τρεις, τέσσερις δεκαετίες πόσο είναι.
1: Ναι, αλλά το είπαν ωραία, να θολώσει τη λογική και να χρωματίσει τη μνήμη μετά από πολλά χρόνια. Μια αιχμήρια απάντηση.
0: Είναι ποιητές εκεί στο παλάτι, τι άλλο να πω. Περιμένω να το δούμε πάντως.
1: Υπονομεύουν λοιπόν έτσι την εκδοχή των γεγονότων.
0: Τόσα έχουν γραφτεί για το θάνατο της Νταϊάννα. Τι να είναι αυτό που μένει ακόμα κρυφό να αποκαλυφθεί. Θα δούμε.
1: Θα δούμε. Λοιπόν, και θα σε πάω στο δημογραφικό, στην Ιαπωνία, όπου φαίνεται ότι οι αιωνόβοι αυξάνονται εντυπωσιακά.
0: Στην Ιαπωνία?
1: Στην Ιαπωνία. Φαντάσου ότι το 1963, όταν ξεκίνησαν τις καταγραφές, ήταν μόλις 153 οι αιωνόβοι. Σήμερα είναι περισσότεροι από 107.000.
0: Εννοείς αυτοί που έχουν συμπληρώσει τα 100 τους χρόνια.
1: Εκείνοι που έχουν συμπληρώσει τα 100 τους χρόνια.
0: Έναν αιώνα ζωής. Πώς είναι σήμερα?
1: Ξεκίνησαν την πρώτη φορά το 1963, στην πρώτη καταγραφή ήταν 153 που καταμετρήθηκαν και τώρα είναι πάνω από 107.000.
0: Σε 60 χρόνια πάνω.
1: Έτσι. Και αυτό βέβαια δείχνει ότι κάτι κάνουν καλά, ότι έχει ανέβει το προσδόκιμο ζωής λόγω διατροφής,
0: κίνησης κλπ. Διατροφή.
1: Όπως και η δική μας την Ικαρία κλπ.
0: Ναι, ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Όμως μιλάμε για έναν γερασμένο πληθυσμό, οι γεννήσεις μειώνονται, ο δείκτης γονιμότητας σύμφωνα με τους ειδικούς έχει πέσει σε ιστορικό χαμηλό. Και
0: άρα
1: μάλιστα,
0: είναι χώρα γερόντων η Ιαπωνία. Τι είναι να γίνει, εν πάση
1: έτσι
0: περιπτώσει.
1: Ακριβώς, και μάλιστα από τα 123 εκατομμύρια που έχει σήμερα, αναμένεται σύμφωνα με τους ειδικούς να περιοριστεί ο πληθυσμός στα 87 εκατομμύρια μέχρι το 2070. Η κυβέρνηση, πρέπει να σου πω, έχει θεσπίσει επιδόματα, πολλά κίνητρα για την απόκτηση παιδιών. Όλα έχουν πέσει μέχρι στιγμής στο κενό, δεν έχει αντιστραφεί η τάση αυτή, και οι ειδικοί αποδίδουν την πτώση των γεννήσεων σε πολλούς παράγοντες, κυρίως στο ότι έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής, όχι μόνο έχει ακριβήνει.
0: Αν θυμάμαι καλά, πριν από πολύ λίγα χρόνια ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας είπε στους Ιάπωνες, απίστευνε έκκληση στους Ιάπωνες να εργάζονται λιγότερο.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι.
0: Άρα πότε να προλάβουν να κάνουν παιδιά?
1: Έτσι ακριβώς. Κάτι που εμένα με ανατρίχιασε να πω, θα το πω. Είναι ενδεικτικό λοιπόν ότι η αλλαγή της ηλικιακής σύνθεσης έχει επηρεάσει την αγορά, και βλέπουμε ότι στην Ιαπωνία πλέον πωλούνται περισσότερες πάνες για ενήλικες από ό,τι για βρέφη. Να σου πω, στην Ελλάδα ο πληθυσμός των 9,8 εκατομμυρίων σύμφωνα με τα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών.
0: Α, έχεις ψάξει και αντιστοιχεία.
1: Στην Ελστάτ, σύμφωνα με την Ελστάτ, το 2023 οι αιωνόβοι, οι πολίτες άνω των 100 ετών, υπολογίζονται σε 3.105 συνολικά. Και βέβαια η συντριπτική τους πλειοψηφία, να σου πω, Αλέξανδρε, είναι τι?
0: Γυναίκες, φαντάζομαι.
1: Έτσι.
0: Καλά.
1: Το 72% είναι γυναίκες. Μόνο το 28% είναι άνδρες. Οι περισσότεροι, να σου πω, αιωνόβοι συμπολίτες μας, ο ένας στους τρεις βρίσκεται στην Αττική, είναι οι 1047. Ανάμεσά τους και ο παππούς μου, έχω να σου πω, ο οποίος έκλεισε τα 105.
0: Ζει ο παππούς σου.
1: Καλά, είναι τέλεια ο παππούς μου. Ένα χαπάκι παίρνει για την πίεση. Έχει κλείσει τα 105 και οδεύει δυναμικά προς
0: τα
1: 106.
0: Άρα τι του λες όταν έχει γενέθλια? Δεν του λες να τα εκατοστήσεις?
1: Το έχουμε κόψει εδώ και χρόνια, ναι.
0: Χιλιάσεις.
1: Το έχουμε σταματήσει εδώ και χρόνια.
0: Μια χαρά.
1: Και,
0: για πες, τι άλλο έχουμε?
1: Λοιπόν, το Σάββατο ξεκινάει η Παγκόσμια Γιορτή της Μπύρας. Πού αλλού?
0: Στο Μόναχο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Oktoberfest.
1: Γερμανία, Μόναχο.
0: Έχω περάσει, ξέρεις, από εκεί. Έχω περάσει. Έχει πάει, λέει, και ο Σταυρούλιας.
1: Πέρασες καλά? Χαμός.
0: Χαμός. Το θυμάμαι και εγώ αμυδρά, βέβαια, γιατί εγώ πέρασα πριν 40 χρόνια.
1: Φαντάσου ότι.
0: Ήμουνα νεαρούλης τότε πολύ.
1: Και τώρα νεαρούλης είσαι. Συγκεντρώνει λοιπόν κόσμο από ολόκληρο τον πλανήτη. Βέβαια φέτος ενισχύεται η ασφάλεια με κάμερες και ντρόν, δηλαδή δεν είναι μόνο οι χιλιάδες αστυνομικοί που θα βρίσκονται επί ποδός, αλλά πλέον συμβάλλει και η τεχνολογία, θα χρησιμοποιούν και κάμερες και ντρόν για να είναι ένα φεστιβάλ που θα εξελιχθεί ομαλά, γιατί πέρυσι ο χώρος του φεστιβάλ έκλεισε αρκετές φορές λόγω της μεγάλης προσέλευσης των
0: δεκάδων
1: χιλιάδων.
0: Πάντως δεν θυμάμαι δηλαδή εκεί δεν θυμάμαι να γίνονται δολιοφθορές ή διάφορα, δηλαδή στο Oktoberfest τουλάχιστον το σέβονται, αν θέλω.
1: Το σέβονται, όμως πέρυσι υπήρξε απειλή για έκρηξη.
0: Ναι,
1: που
0: εντάξει.
1: Προκάλεσε ανησυχία, δεν ήταν κάτι παράδειγμα.
0: Θα είχε πιει κανένας περισσότερες μπύρες. Ναι.
1: Και αυτό ξεκινάει λοιπόν το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 4 Οκτωβρίου. Μια χαρά.
0: Μαγεία, μαγεία.
1: Μια χαρά. Και θα κλείσω με μία από τις πιο πολυσυζητημένες ένοπλες ληστείες της δεκαετίας. Αναφέρομαι σε αυτήν που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας το 2016 στο Παρίσι.
0: Καρντάσιαν.
1: Έτσι, η Αμερικανίδα στάρ, Kim Kardashian, είχε πέσει θύμα της λεγόμενης συμμορίας των παππούδων. Έτσι τους είχε χαρακτηρίσει ο τύπος. Έτσι. Ήταν μεταξύ 60 και 79 ετών. Είχαν μεταμφιεστεί σε αστυνομικούς. Εισέβαλαν στη σουίτα της Kardashian σε ένα υπερπολιτελέστατο ξενοδοχείο. Την είχαν ακινητοποιήσει. Την έδεσαν με αυτά τα πλαστικά δεματικά και με κολλητική ταινία. Η ίδια κάνει λόγο για μια ιδιαίτερα δραματική εμπειρία. Και διέφυγαν λοιπόν αποσπώντας κοσμήματα μυθικής αξίας. Ξεπερνούσαν τα κοσμήματά της τα 6 εκατομμύρια δολάρια. Τους βρήκαν λοιπόν, τους εντόπισαν, τους δίκασαν. Επειδή όμως ήταν μιας αλφα ηλικίας και είχαν ήδη εκτίσει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα σε προφυλάκηση, κανένας από τους καταδικαστέντες δεν επέστρεψε στη φυλακή και κανείς δεν άσκησε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης. Το δικαστήριο λοιπόν του Παρισιού επιδίκασε στην Kim Kardashian συνολική αποζημίωση, πόσο λες?
0: Με βρίσκεις απροετοίμαστο.
1: Τα κοσμήματα δεν βρέθηκαν.
0: Α, δεν βρέθηκαν τα κοσμήματα. Φαντάζομαι αντίστοιχης αξίας.
1: Καμίας. Ένας ευρώ.
0: Ένα ευρώ.
1: Ναι, και εκείνη είπε ότι είναι χαρούμενη που απονεμήθηκε δικαιοσύνη.
0: Α, μάλιστα.
1: Και...
0: μεγαλόψυχη
1: δεν
0: Kardashian.
1: Ακριβώς.
0: Εκτός κι αν εισέπραξε πολύ μεγάλη ασφάλεια για τα κοσμήματα.
1: Σίγουρα ήταν ασφαλισμένα. Και εγώ αυτό πιστεύω, Αλέξανδρε, και εγώ αυτό. Είπε πάντως ότι του συγχώρεσε και ότι δεν επιθυμεί περαιτέρω νομική συνέχεια μετά καταδίκη των 8 ατόμων.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σόνια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας έφτιαξε τη διάθεση.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά κι εσύ. Νομίζω ότι έχει βάρδια μέχρι αργότερα, αργά απόψε.
1: Μέχρι το πρωί.
0: Μέχρι το πρωί, Έχουμε κανένα δύσκολο, κανένα
1: για
0: σοβαρό.
1: Την ώρα ευτυχώς είναι μια καλή και ήσυχη βραδιά και ελπίζω
0: μακάρι να συνεχιστεί έτσι.
1: Έτσι να συνεχιστεί, ναι.
0: Μακάρι να συνεχιστεί έτσι. Ευχαριστώ, Σόνια μου. Ευχαριστώ. Παναγιώτη, βάλε το επόμενο.

δεν μπορεί, κάτι πρέπει να γίνει. Το άσμα του Δημήτρη Κοντολάζου από το 1981, σε σύνθεση του Τάκη Σούκα και στίχους του Ηλία Παπασιδέρη. Κοντολάζος από τους πιο χαρακτηριστικούς και αναγνωρίσιμους Έλληνες λαϊκούς τραγουδιστές, μεσουράνησε στη δεκαετία του 80. Θα τον θυμόμαστε, ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο την επαγγελματική του καριέρα το 73, κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ του Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το Μπαρμπαλιά, σε μουσική του Πέτρου Ζέρβα και στίχους Δημήτρη Καραστάθη. Βέβαια, μετά η καριέρα του απογειώθηκε όταν συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς, τον Τάκη Σούκα, τον Αλέκο Χρυσοβέργη, τον Τάκη Μουσαφίρη, τον Καρβέλα. Τι να θυμηθώ από κομμάτια, «Εγώ δεν ήμουν αλήτης», «Όλα τα έδωσα για σένα», «Αν μ' αγαπούσες λίγο», «Κάνε μου σινιάλο». Κοντολάζος παραμένει ιδιαίτερα ενεργός καλλιτεχνικά ακόμα, εμφανίζεται σε κέντρα, δεν θα κάνω τώρα διαφήμιση, αλλά μπορεί να τον βρείτε. Κάνει ζωντανές εμφανίσεις σε γνωστά νυχτερινά κέντρα και της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονικιός είναι, έτσι. Γεννήθηκε νομίζω στην Πηλαία, αν δεν κάνω λάθος, και να είναι καλά ο άνθρωπος, μας χαρίζει πάντοτε τραγούδια αξέχαστα που τα έχουμε όλοι τραγουδήσει στη νιώτη μας και τα τραγουδάμε ακόμα.

Ελένα Στανίση. Στίχη μουσική Τάκης Μουσαφύρης, σε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1982 και έχει μείνει ιστορικό πια για τους ερωτευμένους. Η νύχτα έχει μια δική της μουσική που μόνο οι ερωτευμένοι μπορούν να ακούσουν. Οπότε προσδεθείτε, συνεχίζετε το ταξίδι, το 8ο ταξίδι του Νυχτερινού Εξπρές. Σας θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας: Earth News Radio στο Viber και Alex Lahanas στο Messenger. Περιμένω τα μηνύματά σας. Η Κατερίνα, περιμένω, λέει, κάθε φορά να ακούσω με αγωνία το επόμενο τραγούδι. Δεν χρειάζεται να αγωνιάς, Κατερίνα μου, απόλαυσε αυτό που παίζει και δεν υπάρχει λόγος να αγωνιάζει για το επόμενο. Σίγουρα και αυτό θα είναι ακριβώς έτσι όπως σας έχω συνηθίσει αυτές τις μέρες, όλους τους επιβάτες του Νυχτερινού Εξπρές. Ξέρετε ποια είναι η δουλειά των ονείρων της νεότερης γενιάς? Μέχρι πρόσφατα οι νέοι τι ονειρεύονται να γίνουν? Influencer. Δηλαδή απέρριπταν το παραδοσιακό μοντέλο του 8ωρου στο γραφείο. Βέβαια πρέπει να έχεις και την οικονομική άνεση να το κάνεις αυτό. Και κάποιοι λίγοι πράγματι κατάφεραν να γίνουν επιδραστικοί, εξαργυρώνοντας likes, comments, followers σε μετρητά, πολυτελή δώρα, ταξίδια. Αλλά αυτό το όνειρο φαίνεται ότι αρχίζει να χάνει την έγκλη του στις νεότερες γενιές, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση που έγινε σε 6.000 Αμερικανούς από 11-24 ετών. Το influencing δεν είναι πλέον η νούμερο ένα επαγγελματική επιλογή, τουλάχιστον επιθυμία, ας πούμε. Πέρυσι ήταν πρώτο στη λίστα με 22%, 22,2%, και φέτος συγκέντρωσε το 18,8% και την ξεπέρασε με βραχία κεφαλή μια πρακτική και σίγουρα απαραίτητη κατηγορία επαγγελμάτων. Ποια νομίζετε? Τα επαγγέλματα υγείας, με 19%. Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό? Υπάρχει εξήγηση. Έχουμε αρχίσει να μάλλον αντιλαμβανόμαστε ότι η καριέρα ενός influencer δεν είναι τόσο ιδανική όσο ίσως φαίνεται. Δεν έχει ωράριο, αλλά κυρίως δεν έχει σταθερό εισόδημα. Ούτε δίχτυ ασφαλείας αν κάτι πάει στραβά. Πρέπει να μετατρέψεις τον εαυτό σου σε brand. Είσαι διαρκώς εκτεθειμένος στο κοινό του διαδικτύου και κυρίως και σε αγνώστους που δεν διστάζουν να μοιράσουν και αρνητικές κριτικές, ακόμα και σχόλια μίσους. Κινδυνεύεις να δηλητηριαστείς από την τοξικότητα των social media χωρίς δίκτυ προστασίας. Στο χρηματιστήριο του διαδικτύου αρκούν μόνο μερικά αρνητικά σχόλια για να κατρακυλήσει η μετοχή σου, ας πούμε, μέσα σε μία νύχτα. Αλλά το πραγματικό πρόβλημα είναι η έλευση της τεχνητής νοημοσύνης που έχει ήδη αρχίσει να σαρώνει την αγορά εργασίας και να αλλάζει εκ θεμελίων τις προτιμήσεις της νεότερης γενιάς. Γι' αυτό οι γενιές αυτές στρέφονται τώρα προς χειρονακτικά και τεχνικά, ας πούμε, επαγγέλματα που μπορεί μέχρι πρόσφατα να τα απαξίωναν, αλλά αυτά τα επαγγέλματα δεν κινδυνεύουν από την τεχνητή νοημοσύνη. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι επαγγελματίες της υγείας, δεν απειλούνται από το AI. Κάθε άλλο συγκεκριμένος τομέας είναι από τους λίγους που έχει προοπτικές για το μέλλον, για ένα μέλλον όπου ο πληθυσμός του πλανήτη θα γερνάει και επομένως θα έχει όλο και μεγαλύτερη ανάγκη από ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αν προσθέσουμε σε αυτό και τις συνέπειες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ψυχική υγεία, που έχει κάνει τις νεότερες γενιές πιο επιφυλακτικές στη χρήση τους, τότε όλα εξηγούνται. Είναι νωρίς φυσικά για να βγάλουμε συμπεράσματα, αλλά ας είμαστε ρεαλιστές. Οι influencer δεν θα σταματήσουν να υπάρχουν. Αλλά είναι μάλλον θέμα χρόνου οι άνθρωποι να αντικατασταθούν από προϊόντα AI, οπότε έχει ήδη αρχίσει να συμβαίνει και αυτό οι νεότερες γενιές το έχουν κατανοήσει.

0: Ο Γαβαλάς ανήκει στην κορυφαία χρυσή τετράδα των ανδρικών λαϊκών φωνών της εποχής, με τον Καζαντζίδη, τον Πιθικότση και τον Αγγελόπουλο της εποχής, της δεκαετίας του 60 μιλάμε τώρα. Αυτό το τραγούδι είναι «Το γλυκέ μου τύρανε», το έχει γράψει ο Γιώργος Κυριαζής από το 67, και το είπαν και άλλοι πολύ αργότερα, αλλά βέβαια αυτό είναι η πρώτη εκτέλεση, το που Μαργαρίτης, η Ελληνίδου. Ένα από τα πιο αγαπημένα τσιφτεντέλια, τα οποία τραγουδιέται και χορεύεται ακόμα στις πίστες. Ο Γαβαλάς είναι εδώ, Αθηναίος, γεννήθηκε στο Μέτς. Οι γονείς του ήταν νησιώτες και είναι στη μουσική από μικρός. Έπαιζε φυσαρμόνικα στους προσκόπους, κιθάρα και τι άλλο όργανο νομίζετε, χαβάγες. Γιάννη, ξέρεις τι είναι χαβάγες?
1: Ναι, κάτσε να πάω στο μικρόφωνο κοντά, γιατί φωνάζω στα βρούλια σου ότι βγαίνω πηγαδέ. σε λίγο επιστρέφω.
0: Ναι, ναι. Τσαγκάρης ήταν ο Γαβαλάς πριν κάνει αυτή τη μεγάλη καριέρα των 40 χρόνων στο ελληνικό τραγούδι. Η πιο στενή και μακροχρόνια συνεργάτη δάτου ήταν η Ρία Κούρτη και βέβαια και η Βούλα Γκίκα. «Κάθε λιμάνι και καημός», «Το σταυροδρόμι», «Η γλάρη», «Σήκω πάνω κάτσε κάτω», «Φύγε κι άσε με», «Εγώ είμαι ένα παλιόπεδο». Τραγουδάρες όλα, το ένα μετά το άλλο, έχουν όλη τη δική τους ιστορία. Ο Γαβαλάς πέθανε το 88, 62 μόλις ετών, νικημένος από τον καρκίνο. Έτσι δεν είναι? Και είχε αυτό που φοβόταν.
1: Στις φωνητικές χορδές.
0: Τι να πεις, να πει κανείς γι' αυτόν? Σπουδαίος εμένα αυτής, οξυδερκής άνθρωπος. Ήτανε και πολύ συντηρητικός. Δεν ήθελε να σηκωθεί όρθιος να τραγουδήσει, ήθελε να κάθεται σε καρέκλα. Τότε ήταν δύσκολο να αλλάξουν νοοτροπία αυτοί οι παλιοί. Είχαν μάθει να τραγουδάνε στο πάλκο, καθισμένοι σε καρέκλες. Και πίστευαν οι άντρες ερμηνευτές ότι όρθιες πρέπει να σηκώνονται οι γυναίκες για να χορεύουν κιόλας. Εκείνοι έπρεπε να είναι σε δεύτερο πλάνο. Καθισμένοι. Τέλος πάντων, κατάφερε και αυτός να σηκωθεί όρθιος, γιατί έπαιξε και σε πολλές ταινίες. Ακούστηκε σε πολλές ταινίες. Τραγούδισε τραγούδια σε πολλές ταινίες. Άρα για τις ανάγκες του ελληνικού κινηματογράφου έπρεπε να σηκωθεί όρθιος, όπως και έκανε τελικά. Και φαντάζομαι ούτε αυτός το μετάνιωσε, ούτε εμείς που τον είδαμε και τον λατρέψαμε.

0: Ήταν ο Κώστας Καφάσης, ένα τραγούδι «Ψυχή μου, καρδιά μου» του 1975 σε μουσική και στίχους του Κώστα Ψυχογιού.
1: Το Ιωαναθήνη της γειτονιάς.
0: Γιατί ο Καφάσης ξεκίνησε σαν ηθοποιός, έτσι. Πρώτα ως ηθοποιός ή παράλληλα θα έλεγα, δηλαδή τραγουδούσε και έπαιζε και στη γειτονιά και σε ταινίες.
1: Πρώτος δίσκος «Γέλα κυρία μου».
0: «Γέλα κυρία μου», ναι, βέβαια.
1: Το πολύ γνωστό του.
0: Και το πολύ γνωστό τραγούδι. Αλλά αυτό που είχε μεγάλη αξία για τον Καφάση ήταν η παρουσία του στα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας. Εκεί άφησε εποχή, γιατί είχε μια πολύ ιδιαίτερη, πολύ ξεχωριστή επικοινωνία με το κοινό της νύχτας, έτσι.
1: Όχι μόνο επικοινωνιάκος, και θα τολμήσω να πω και παντελονάτος.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Από τους λίγους που ο λόγος του ήταν συμβόλαιο, παρόλο που λιδωρήθηκε, επικρίθηκε για διάφορα προσωπικά ίσως πράγματα, αλλά
0: τι
1: πάντως...
0: Τι θα πει αυτό, εμείς τον κρίνουμε σαν χαρακτήρα, σαν άνθρωπο και σαν καλλιτέχνη.
1: Εμείς.
0: Εμείς. Και εγώ και εσύ.
1: Εγώ σίγουρα, γιατί ήταν και φίλος.
0: Εσύ τον γνώρισες, έτσι, εγώ δεν τον γνώρισα.
1: Χρόνια που φύγε από τη ζωή.
0: Δεν κατάφερα να τον γνωρίσω. Παρότι έτυχε πολλές φορές στο τσακ να πάω να τον δω.
1: Λοιπόν, άκου, ήταν
0: στις,
1: ένα...
0: Στις γραμμές, δεν είναι.
1: Μπράβο, όχι γραμμές. Γραμμές είναι το μαγαζί του γιου του Καλδάρα. Πιο πάνω, ένα άλλο μαγαζί. Δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή, του Τζέτη του μαγαζί.
0: Τέλος πάντων, στη Κωνσταντινούπολη.
1: Μπράβο, μαζί με το Μυτιλινέο.
0: Με το Μυτιλινέο, μπράβο.
1: Γινότανε πόλεμος. Το μαγαζί,
0: το θυμάμαι. Εγώ πήγα στο μαγαζί και δεν μπόρεσα να μπω μέσα.
1: Ναι, δεν ήταν και μεγάλο.
0: Δεν ήταν, όχι.
1: 150,
0: τόσο, ναι,
1: βαριά. Αν... λοιπόν, ο Τζέτης ήταν, ο Γιώργος που το έχει, ήταν και φίλος. Το είχα διαφήμιση το μαγαζί στον Αντένα και πιο μπροστά με άλλους που είχε. Αλλά όταν έβαλε, μου παίρνει τηλέφωνο όλο χαρά και μου λέει: «Θα βάλω τον Καφάση μαζί με το Μυτιλινέο. Τι λες?» Θα το δεις στην πράξη.
0: Φοβερό δίδυμο. Ποιος έβγαινε τελευταίος?
1: Νομίζω Καφάσης, αν είμαι.
0: Καφάσης,
1: νομίζω, δεν είμαι σίγουρος.
0: Το κοινό τον ακολουθούσε πιστά, γιατί έβγαινε, είχε ένα χιούμορ στην πίστα, ήταν ακομπλεξάριστος και είχε έναν τρόπο να τραγουδάει και τα βαριά λαϊκά και τα καψουροτράγουδα που λέμε, ας πούμε. Με τον ίδιο τόνο, έτσι, και με την ίδια... με το ίδιο μεράκι, και το κοινό τον λάτρευε για αυτό το λόγο. Ήταν τελείως εναλλακτικός.
1: Άμεσος,
0: πολύ. Δημιουργούσε το αίσθημα της παρέας.
1: Μεγάλο πράγμα αυτό.
0: Το αίσθημα της παρέας. Δεν ήταν, ήταν ένας σαν να ήταν ένας από το κοινό. Σαν να ανέβηκε ένας από το κοινό απάνω στην πίστα και να τραγούδησε.
1: Μα κατέβαινε κάτω. Και το θέμα ήταν ότι. Το
0: ήταν και ποντούλης και όλα και χανόταν.
1: Εκείνο το συγκεκριμένο μαγαζί δεν είχε και ιδιαίτερα. Τι πίστα να είχε, σου λέω, 150 με το ζόρι, και προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί τόσο το δυνατόν περισσότερο μπορούσε το χώρο για να βάλει κόσμο, ας πούμε.
0: Είχε πάει και στα μαγαζιά, βέβαια, αυτά που μεσορανούσαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, έτσι, στα μπουζούκια που λέγαμε τότε. Είχε περάσει από όλα, από όλα αυτά τα μαγαζιά εκεί στη δεκαετία
1: αν
0: του 70
1: και του
0: 80.
1: Αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι σίγουρος,
0: ναι.
1: Τραγουδούσε στο Καρβελούτσο του μαγαζί στην Εθνική Οδό, και πιο πάνω απέναντι, κοντά στη διασταύρωση της Κηφισιάς, ήταν ένα άλλο μαγαζί και τραγουδούσε ο Μαργαρίτης.
0: Ναι.
1: Πολύ πιο μετά, βέβαια, εκείνους, γιατί ήταν, παρόλο που ο Γιώργος δεν είναι μικρός, ήταν διαφορετικής τραγουδιστικής γενιάς, αν μου επιτραπεί η έκφραση, στα νυχτερινά μαγαζιά.
0: Ναι, ήταν λίγο... Είχαν μια δεκαετία, ας πούμε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Διαφορά.
1: Ακριβώς. Ο Καφάσης ήταν με την εποχή ή Αγγελόπουλου ή μετά Αγγελόπουλου.
0: Ναι, ακριβώς. Εκείνη την εποχή. Αρχές δεκαετίες, πολύ αρχές δεκαετίες του 70.
1: Σου λέω, το Ιωναθήνη της γειτονιάς.
0: Το Ιωναθήνη. Το 72-73, πότε ήταν η γειτονιά ή αργότερα.
1: Τότε.
0: Τότε.
1: Τότε.
0: Μάλιστα.
1: Την έβλεπα.
0: Όλοι τη βλέπαμε. Και κρίμα που δεν έχουν χαθεί αυτές οι κόπιες, γιατί ξέρεις, όσοι θα θέλαν να τις ξαναδούν αυτές τις ταινίες, το Λούνα Πάρκ, τη γειτονιά.
1: Ξέρεις ότι έχει χαθεί.
0: Μεθοριακό σταθμό.
1: Οι έμποροι των εθνών. Υπάρχει νομίζω ένα επεισόδιο το οποίο σώθηκε επειδή η κόπια είχε πάει στην Κύπρο.
0: Ο άνθρωπος δίχως πρόσωπο.
1: Έκανε και ο τέτοιος, πώς το λέγαμε, ο Λαμιάντς, που έκανε τον δικηγόρο.
0: Α, ο Λιβαδίτης.
1: Μπράβο.
0: Ο Λιβαδίτης.
1: Είναι Λαμιώτης.
0: Α, είναι πατριώτης σου.
1: Ναι.
0: Συμπατριώτης σου.
1: Συμπατριώτης. Λοιπόν, θα...
0: Μάλιστα, πάμε να βάλουμε...
1: Τραγούδιος.
0: Τραγούδι, ναι.

0: Δεν με νοιάζει βέβαια. Είναι από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια του Τόλι Βοσκόπουλου. Το έγραψαν ο Μίμης Πλέσσας και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Και το πρωτοακούσαμε το 71 στη Μαριχουάνα Στόπ του Δαλιανίδη, το musical.
1: Πόσα τραγούδια έχουν γραφτεί για τον ελληνικό κινηματογράφο.
0: Θυμάμαι το Βοσκόπουλο, δηλαδή σε αυτό, όχι θυμάμαι, τη βλέπουμε την ταινία, ακόμα προβάλλεται, συνέχεια προβάλλεται, με τα κεντητά τα γυλαικάγια του και τα που κάμισα τα φαρδιά, ξέρεις, ήταν στους έρωτες με τη Λάσκαρη τότε.
1: Τι καψούρα ήταν αυτή.
0: Μεγάλη τρελή καψούρα. Δεν παντρεύτηκαν ποτέ.
1: Ζηλευόταν σαν παλαβή.
0: Ήταν τρομερό.
1: Θυμάσαι στην ταινία που βγαίνει και τραγουδάει αυτός και αυτή σηκώνεται και χορεύει.
0: Το φεγγάρι πάνω θέμου.
1: Ναι. Ασημένιο τάλιρο.
0: Αυτό ήταν. Έρωτας. Αυτό ήταν έρωτας. Τέλος.
1: Τι γινόταν χαμός.
0: Τίποτε άλλο. Να διαβάσω μερικά μηνύματα.
1: Βεβαίως.
0: Ο Σωτήρης μου λέει, σε αυτό που έλεγα πριν για τους influencer και κάποιες οδηματίες, λέει, από το τζόγο και τα επιδόματα που δεν δουλεύουν και που επιλέγουν αυτό να κάνουν. Βέβαια, άμα έχεις εισοδήματα δεν χρειάζεται να δουλεύεις καν, Σωτήρη μου, και εσύ δουλεύεις νύχτα. Ο φίλος μου ο Δημήτρης μου λέει, θυμάσαι κάτι νυχτερινά εξπρές των 24 ωρών με τρένο από Κομωτινή για Αθήνα. Καλημέρα. Προφανώς με γυρίζει πίσω στην εποχή τη νεανική μας, την εποχή της νιώτης μας,
1: το 80.
0: Όταν σπουδάζαμε στη νομική στο Δημοκρίτιο. Ναι, τότε δεν είχαμε και λεφτά για να παίρνουμε αεροπλάνο. Δεν θυμάμαι καν αν υπήρχε το αεροδρόμιο της Καβάλας. Υπήρχε, νομίζω.
1: Υπήρχε.
0: Ή και της Αλεξανδρούπολης, αλλά εμείς παίρναμε το τρένο. Γιατί ήταν φτηνό. Είχαμε και φοιτητικό εισιτήριο μισό, ενώ στο αεροπλάνο δεν υπήρχε μισό εισιτήριο και ταξιδεύαμε 20 ώρες με το γκαρβουνιάρι, με το μπουτζούρι.
1: Πω, και κάτι καθυστερήσεις.
0: Ας το, μην το συζητάς
1: και
0: τώρα.
1: Ειδικά εκεί στην Τιθωρέα, στα βουνά πάνω, δεν πάει από εκεί η γραμμή τώρα πλέον.
0: Δεν πάει από εκεί. Εγώ μιλάω τώρα για τα μέσα της δεκαετίας του 80.
1: Μέσα, μονή γραμμή, άντε να περιμένεις να έρθει
0: να
1: το περιμένεις, άλλο.
0: Αυτό είναι. Σταματούσαμε στο Λιανοκλάδι και περιμέναμε μία ώρα για να διασταυρωθεί και δεν θυμάμαι και πού αλλού, σε δυο σημεία. Και στη Θεσσαλονίκη να αλλάξουμε τρένο. Πω. Τι ταλαιπωρία ήταν.
1: Στη Θεσσαλονίκη πηγαίναμε και πηδάγαμε από πίσω από το. Από τη Μάντρα, γιατί εκεί που ήμουν φαντάρος δεν μπορούσαμε να έχουμε έξοδο στη Θεσσαλονίκη, ήμασταν σε διαφορετικό σχηματισμό και περιμένανε οι στρατονόμοι να μας τσιμπήσουν. Εν τω μεταξύ τα πολιτικά μόλις είχαν ή δεν είχαν ακόμα θεσπιστεί και βγαίναμε με τη στολή εξόδου. Τι συζητά.
0: Για πότε μιλάς τώρα?
1: Για το 81.
0: Πω. Πόσο πίσω,
1: Για το 81.
0: Βλέπεις όμως τα θυμόμαστε αυτά όλα.
1: Πω, σαν να ήταν χθες, σαν να ήταν χθες. Και εντωμεταξύ ήμουν και σε τάγμα ανεπιθυμήτων στο Λουδία, μέσα στο ποτάμι. Πω, Παναγία μου.
0: Παναγιώτη, προλαβαίνουμε να παίξουμε ένα ακόμα? Προλαβαίνουμε. Η Μάξη λέει, το επόμενο Πατριώτη αφιερωμένο και στους δυο σας. Προφανώς είναι δική σου φίλη, αλλά εξ αντανακλάσεως έγινε και δική μου. Άντε, τελειώνουμε λοιπόν εδώ, σας αποχαιρετούμε και σας παραδίδουμε στα νύχια και στα δόντια του Γιάννη Ευθυμίου.
1: Έλεος.
0: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στην επόμενη αναθεωρητική βουλή μεταφέρεται πλέον η διαδικασία για την αλλαγή συγκεκριμένων διατάξεων του συντάγματος, καθώς η δεύτερη ψηφοφορία στη σημερινή βουλή δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Ως αποτέλεσμα, για την έγκριση των προτινόμενων αλλαγών θα απαιτηθεί πλειοψηφία 180 βουλευτών στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Η εξέλιξη προκάλεσε νέα πολιτική αντιπαράθεση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέκρινε την στάση του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι Ανδρουλάκης και Τσίπρας είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε ότι ο λαός θέλει αλήθειες και όχι πυροτεχνήματα. Την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και την ταχεία σύγκληση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο έθεσε εκ νέου ως βασικούς στόχους της κυβέρνησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ στην Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, αναφερόμενος στις εξαγγελίες της ΔΕΘ και στα μέτρα ενίσχυσης των πολιτών. Υπογράμμισε παράλληλα ότι τη σημασία της άμεσης επαφής με τους πολίτες και παράλληλα τη σημασία που έχουν αυτή την εποχή της τεχνικής νοημοσύνης. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων. Σύμφωνα με το σκεπτικό, με πράξεις και παραλήψεις φέρεται να αφαίρεσαν ανθρώπινη ζωή, πραγματοποιώντας σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο χωρίς την απαιτούμενη άδεια και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η διαχείριση των διαδοχικών συναγερμών του μηχανήματος και η καθυστέρηση στην κλήση του ΕΚΑΒ. Ο δικηγόρος των γιατρών προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν προλάβει να πραγματοποιηθεί. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ από και προς τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, καθώς και στη χρέωση αναμονής των οχημάτων. Οι νέες τιμές θα ισχύσουν αμέσως μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ. Ειδικότερα, η σταθερή τιμή για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Το Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει ότι δεν αλλάζει η βασική ταρίφα των ταξί, τόσο στη μονή όσο και στη διπλή χρέωση, ενώ παραμένει αμετάβλητη και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ. Ντρόουν με εκρηκτικά έπληξε απόψε στρατόπεδο η Ιρανικής Κουρδικής Αντιπολιτευόμενης Οργάνωσης βόρειο-δυτικά του Ιράκ. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε ατυχή την απόφαση της ΦΕΔ να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Η απόφαση ελήφθη παρά τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ για μείωση των επιτοκίων. Η Ιταλία σχεδιάζει να καταργήσει το 2027 τα τέλη κυκλοφορίας για 14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, με το μέτρο να κοστίζει στα ήδη επιβαρημένα κρατικά ταμεία περισσότερο από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η απόφαση λαμβάνεται εν όψη και των εθνικών εκλογών, ενώ ο συντηρητικός συνασπισμός της Τζόρτζια Μελόνι υστερεί στις δημοσκοπήσεις και δέχεται πιέσεις από το νέο ακροδεξιό κόμμα. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η κυβέρνηση καταργεί έναν από τους φόρους που οι Ιταλοί μισούν περισσότερο.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, προβλέπονται για σήμερα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Τοπικές βροχές αναμένονται επίσης σε Εύβοια και Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, φτάνοντας στα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με λαϊκά μονοπάτια και τον Γιάννη Ευθυμίου στο μικρόφωνο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα 5ης 17 του Σεπτέμβρη. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα. Σήμερα συνεπικουρούμενος και από το στρατηγό. Λοιπόν, άμα Παναγιώτης αρέσει τόσο πολύ το σήμα από το Express, μετά την ουρά μόλις τελειώσει τώρα, βάλτο, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ δεν έχω τέτοιες αγγείλω. Αν σου αρέσουν τα τρενάκια. Δεν μου λες τα βρολιά. Επίτηδες με γαργαλάς. Λοιπόν, είναι αυτό που λέει, η ζωή πάει τρένο. Μέχρι εκεί. Δεν έχω δικαίωμα για παραπέρα. Λοιπόν, 2-10-60-09-604-405 Παναγιώτης Σταυρούλιας, όπως καταλάβατε στα πλήχτρα. Ξεκινήσαμε. Εσύ τι μου είπες, θες να διαβάσεις μηνύματα, ναι?
1: Ναι, γιατί τους αδίκησα λιγάκι στο Viber. Μου στείλει ο Νίκος ο Μαρδένης, λέει: οι πολύ ωραίες μουσικές επιλογές και η ηρεμία του λόγου σας είναι η καλύτερη συντροφιά αυτές τις ώρες. Χαιρετισμούς από τις Πετριές της Εύβοιας.
0: Ναι, ναι.
1: Και ένα άλλο μήνυμα το οποίο θα το διαβάσω.
0: Okay.
1: Είναι από τον Παναγιώτη.
0: Μήνυμα είναι σε Ντόνι.
1: Είναι λίγο μεγάλο, αλλά θα το διαβάσω όμως, γιατί έχει μια σημασία. Στην εισαγωγή σας λέει που κάνατε, εννοεί στην εισαγωγή στο νυχτερινό Express, νωρίτερα στις 12 και 10 μόλις ξεκίνησε η εκπομπή, κάνατε μια ανασκόπηση σε ορτάζοντες και σημαντικές στιγμές, μία εκ των οποίων και δολοφονία του Παύλου Φίσα από μέλος της Χρυσής Αυγής. Εγώ αυτό που μου προκαλεί ερωτήματα είναι με ποιο κριτήριο καθιερώθηκε να μνημονεύεται η μέρα θανάτου του Φίσα, ενώ έχει αγνοηθεί παντελώς η δολοφονία των Φουντούλη και Καπελώνη έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στη 1 Νοεμβρίου του 2013, δύο μήνες μετά τη δολοφονία Φίσα. Από ό,τι θυμάμαι, τη δολοφονία είχε αναλάβει μαχόμενη Λαϊκή Επαναστατική Αριστερά. Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν είμαι υποστηριχτής καμιάς περίπτωσης από τις δύο, αλλά δολοφονήθηκαν και στις δύο περιπτώσεις. Το σχόλιο μου δεν απευθύνεται σε εσάς, απλώς έχω αυτή την εύλογη απορία. Σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια, μου κρατάτε παρέα στη βραδινή φύλαξη. Όταν θα έρθει η 1η Νοεμβρίου του 2013, φίλε μου, θα κάνω και εκεί, θα κάνω αναφορά και σε αυτή τη διπλή δολοφονία. Πολύ απλό. Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα.
0: Και να παραμείνει στη φύλαξη που είναι και το να ασχολείται με τα τραγουδάκια, να περνάει η ώρα, να βγαίνει το μεροκάματο και τα υπόλοιπα. Άστα.
1: Τι έγινε, πώς είσαι?
0: Επί των επάλξεων, όπως πάντα. Τι να κάνουμε.
1: Μαχητικός.
0: Πάντως θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά αναβιώνεις το σαν σήμερα. Κακός που δεν βάζεις τη μουσική του.
1: Δεν έχω καταφέρει να βρω μια άκρη αν υπάρχουν δικαιώματα και αν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω τη μουσική.
0: Ποιος την έχει γράψει?
1: Την έχει γράψει ο Ευαγγελινός, ο Δημήτρης Ευαγγελινός.
0: Ωραία. Μαζί με τα υπόλοιπα τραγούδια και
1: πρέπει
0: αυτό.
1: Πρέπει να βρω τον ίδιο για να τον ρωτήσω αν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω. Γιατί η μουσική αυτή είχε γραφτεί για ένα συγκεκριμένο project. Τώρα.
0: Μα το project θα. Προφανώς εγώ τι θα έκανα. Θα χρησιμοποιούσα μια ρουμπρίκα μέσα στην εκπομπή, δηλαδή ένα δεκάλεπτο ή ξέρω εγώ τέλος πάντων όσο σου παίρνει, να αναβιώνω ραδιοφωνικά. Το χάρισμα το έχεις να οπτικοποιείς τις λέξεις μιλώντας, τον άκουσες τύπο άλλος με το θέμα του ήρεμου λόγου και τα λοιπά και χαρακτηριστικού λόγου. Δεν είναι, τώρα δεν σου πλέκω το εγκόμιο, όπως ακούμε Ζαμπέτα και ξέρεις ότι παίζει ο δάσκαλος ή όπως ακούμε Νικολόπουλο και ξέρεις ότι παίζει ο Χριστός. Λοιπόν, κατά τον ίδιο τρόπο όταν ακούμε Λαχανά να μιλάει, το μυαλό πάει εκεί. Τόσα χρόνια, πόσα, 20, πόσα ήταν?
1: 17.
0: Ωραία. Λοιπόν, οπότε, τέλος πάντων, άποψή μου αυτό. Δεν...
1: Εντάξει, θα το δω. Πάντως, θέλω και εγώ να τη χρησιμοποιήσω, γιατί είναι νοσταλγική και...
0: Τώρα, να μιλήσω και λίγο λαϊκά, μην δεν αφήνεις τα ψόφια, αφού στο τηλέφωνο όταν σε παίρνουν μουσική, το ringtone που χτυπάει είναι το από το σαν σήμερα. Τι συζητάμε τώρα, μην με κοροϊδεύεις.
1: Όχι, δεν σε κοροϊδεύω, αλλά άλλο στο τηλέφωνο είναι προσωπικό, τελείως. Δεν άλλο όμως να
0: κοίταξε,
1: βγαίνει.
0: Κοίταξε, απευθύνεται σε κόσμο του ιδίου μαγαζιού και με τον ίδιο άνθρωπο που σπικάριζε. Οπότε δεν είναι εκτός θέματος και στο κομμάτι, γι' αυτό λέω ρουμπρικά, στο κομμάτι του θέματος αυτού. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τραγουδάκι.
1: Για βάλε, για
0: βάλε. Πιάσαμε την μπάρλα, να θυμηθείς πάλι, Τόλης. Μ' ανάστησες, καρδιά μου.
1: Δώσε πόνο.
0: Ανατρίχιαζε και όντως ανατρίχιαζε.

0: Ποιος θα μου το έλεγε ότι μετά από τόσα χρόνια θα καθόμουν στην πλανή καρέκλα και θα έκανα εκπομπή με τον Λαγανά. Όταν έψαχνα, όταν έπεφτα πάνω στη, ειδικά τα πρωινά που έπεφτα πάνω στη, στο Σαν Σήμερα, το κυνηγούσα σαν παλαβός να το, να το ακούσω. Δηλαδή γύριζα από τη δουλειά, από τον Αντένα ξέρω εγώ, και καθόμουν επί τούτου για να δω, το, να δω την εκπομπή.
1: Και ξέρεις ποιο ήταν το παράπονό μου, Γιάννη? Ότι δεν είχε στάνταρ ώρα ποτέ. Απλώς έκανε γεμίσματα. Όπου υπήρχε κενό στο, στο πρόγραμμα, δηλαδή έκλεινε νωρίτερα μια εκπομπή, τελείωνε ένα γεγονός νωρίτερα ή ξέρω εγώ, έπαιζε κάτι έκτακτο και τους ανέτρεπε το,
0: τον προγραμματισμό,
1: γιατί έβγαινε ας πούμε ένας πρωθυπουργός και εκεί που είχαν προγραμματίσει να παίξουν μια κονσέρβα ξαφνικά βρισκόταν με μισή ώρα κενό. Ρίχνανε ένα Σαν Σήμερα για να γεμίσουν το χρόνο.
0: Κάποιοι άλλοι σε άλλα κανάλια χρησιμοποιούν εκπομπές άλλες, ταξιδιωτικές, ναι, ας πούμε, ναι, και τέτοια πράγματα. Κοιτάξτε.
1: Αλλά το να θέλει κάποιος να δει, όπως λες εσύ, αν ήξερες ότι κάθε μέρα θα είναι το Σαν Σήμερα, ας πούμε, στις 11 η ώρα το βράδυ, θα φρόντιζες να το δεις, αν σ' άρεσε.
0: Συνήθως τα πρωινά το.
1: Ή το πρωί, στις 6 η ώρα το πρωί.
0: Πολύ
1: έστω
0: πρωί.
1: Και έτσι. Θα φρόντιζες να το δεις. Αλλά άμα δεν ξέρεις που είναι, δηλαδή δεν μπορεί να έχεις τη συχνότητα της ΕΡΤΕΝΑ τότε που μεταδίδονταν συνέχεια.
0: Είδες η δύναμη του μέσου, πως το καταξίωσε και ο τρόπος και η παρουσίαση, παίζουν όλα, δηλαδή δούλευε η ομάδα.
1: Η αλήθεια είναι ότι ήταν,
0: πως το λένε, αρμπάιτ
1: τελείως και αναγνωρίσιμο. Όπως το τραγούδι αυτό που έπαιξες τώρα, ας πούμε, καταλαβαίνει ο άλλος αμέσως ότι είναι, ποιος το έχει γράψει. Δηλαδή, καταλαβαίνει ότι είναι Πλέσσας, καταλαβαίνει ότι είναι Παπαδόπουλος, όταν λέει «ανθισμένη για σεμιά και ανασεμιά», ήταν μάστορας να βρίσκει λέξεις ο Παπαδόπουλος τέτοιες.
0: Αλλά και ο Μίμης μιλούσε με τέτοια γλώσσα.
1: Ναι.
0: Τον άκουγες και έλεγε «ο πανδαμάτορας χρόνος». Δηλαδή, χρησιμοποιούσε λέξεις. Όχι συνηθισμένες, αλλά ωραίες όμως. Έχω κάνει 2 ή 3 συνεντεύξεις στον Πλέσσα. Η πρώτη ήταν στην Πλάκα, στο σπίτι του.
1: Εγώ πήγα στην τελευταία συναυλία που έδωσε. Λίγο.
0: Ο Μίμης ήταν και στον Αντένα.
1: Παλάς.
0: Ήταν και στον Αντένα χρόνια ο Μίμης. Και η Λουκίλα επίσης έκανε εκπομπές στο ραδιόφωνο του Αντένα.
1: Πριν από τον Αντένα ήταν στην ΕΡΤ στο μουσικό καφενείο.
0: Ναι, ναι, το, καλά, αυτό άφησε εποχή.
1: Βέβαια.
0: Αυτό μαζί με το Φέρι ήταν. Ποιον ήταν?
1: Με το Φέρι και το Τζιβιλίκα.
0: Το Τζιβιλίκα, ναι. Αυτό άφησε εποχή. Στην κυριολεξία όμως.
1: Υπάρχει αυτό.
0: Ξέρω.
1: Έπαιζε κατά καιρούς η ΕΡΤ 2 πριν γίνει κανάλι σπορ, το έπαιζε.
0: Έχω πέσει σε πολλά απάνω. Mm-hmm. Τι με το Στράτο να είναι μαζί με τον Άγγελο για να τραγουδάνε και...
1: Ναι, γιατί όλοι αυτοί πήγαιναν, ήθελαν να πάνε στον Πλέσσα. Τους καλούσε ο Πλέσσας, δεν διανοούνταν να μην πάνε.
0: Ακριβώς.
1: Πώς θα πάσει σε καλή ο Πλέσσας?
0: Ακριβώς. Ήταν παράσημο για αυτούς.
1: Σωστά.
0: Τίποτα περισσότερο.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω εδώ 2 αφιερώσεις. Καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ραδιοπαρέα μας. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο. Σώσος ακούνε λαϊκά μονοπάτια, λέει φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Ιρακές λέει απόψε για τη ραδιοπαρέα, για σένα και για τον Άλεξ, καλή εκπομπή. Το πατριώτη μου, λέει φίλη μας η Μάχη, μας ακούει στο νησί. Λοιπόν, αυτή τι κάνει, αυτή μένει εδώ Αγία Παρασκευή, το χειμώνα.
1: Εγώ τη διάβασα Μάξι νωρίτερα.
0: Μάχη.
1: Ανδρομάχη δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Να διορθώσω τότε.
0: Λοιπόν, και το,
1: συγγνώμη, Μάχη.
0: Όλο το χειμώνα είναι εδώ και μόλις αρχίζει και καλοκαιριάζει, αμολάει για την Τίνο.
1: Μια χαρά είναι. Γιατί εσύ, άμα είχες τη δυνατότητα, δεν θα πήγαινες?
0: Με κάθε άλλο, σιγά. Κοίταξε, έχει.
1: Αλλά απλώς εμείς δουλεύουμε.
0: Έχει τις παρέες της και τα λοιπά.
1: Φέτος πήρα 8 ολόκληρες μέρες άδεια το καλοκαίρι και πανηγυρίζω.
0: Ολόκληρες.
1: Ναι, 8 ολόκληρες. Πέρυσι είχα πάρει 4.
0: Τώρα να βλογήσω τα γένια μου. Όχι, τα γένια μας. Εσύ είσαι ταγμένος στρατιώτης στο στο επάγγελμα.
1: Αλλά είμαι μόνο στρατιώτης, δεν γίνομαι ούτε ανθυπολοχαγός, ούτε λοχαγός, ούτε τίποτα παραπάνω.
0: Μήπως αυτό είναι και λίγο τύχη που δεν γίνεσαι. Δηλαδή εννοώ καλά είσαι εκεί που είσαι.
1: Α, το τύχη εννοείς με ύψιλον και ήτα. Εγώ νόμιζα ότι ήταν τύχη με όμικρον γιώτα, όμικρον γιώτα.
0: Δηλαδή ντουβάρι.
1: Ντουβάρι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Έλα, βάλε.
0: Λοιπόν.
1: Δώσε.
0: Αφού είπες για πλέσα, είχα να βάλω το Τερζέ, το φθινοπόριασε, αλλά θα βάλω ένα άλλο πρώτα, μάλλον δύο-τρία τα οποία πάμε, τα λεγόμενα πλεσόπουλα που έλεγε ο Μίμης συγχωρεμένος.
1: Θα κάτσω να ακούσω μέχρι βάνω, να ξέρεις.
0: Α, πουλάκι μου. Εντάξει, το πρωί δεν έρχεσαι για τις 8.
1: Σταμάτησε. Όχι, αλλά
0: τι.
1: Να μην κάνω και καμιά δουλειά το πρωί, να προλάβω.
2: Τώρα που ήμασταν καλιά.
0: Έφαγες κορμό, σοκολάτα.
1: Πω, πω, πω,

0: Παναγιώτη, άργησα να τη γνωρίσω. Την γνώρισα σε ένα στούντιο στη Γλυφάδα. Με είχε πάρει στο Καλτσουνάκη τηλέφωνο ο Χρήστος και μου λέει, Κατέβα, μου λέει, σου έχω μια ωραία έκπληξη να γνωρίσεις μια φίλη. Και εκεί γνώρισα την Κουμιώτη, πολύ αργότερα, ας πούμε.
1: Μαγκάκι, έτσι.
0: Βέβαια. Βεβαίως. Κοίταξε, όλες αυτές. Γιατί, τι να πρωτοπιάσω, την Μοσχολείο, ας πούμε, η οποία πήγε μέσα στο λεωφορείο και λέει του Ζαμπέτα, δάσκαλε, ξέρεις, τραγουδάω, μπορώ να έρθω να μ' ακούσεις. Και το ίδιο βράδυ την έβγαλε στο μαγαζί. Δεν την...
1: Δεν χρειαζόταν και πολύ. Και ήταν και πιτσιρίκα αυτή τότε.
0: Βεβαίως. Ποιο άλλε πιτσιρίκε ήταν.
1: 18-19 χρονών δεν ήταν. Και, ίσως και μικρότερα.
0: Και η Δούκισσα και η Πολυπάνου και η.
1: Η ίδια γενιά είναι αυτές. Εκεί γεννήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 30. Εκεί στο 38-39, εκεί γύρω γεννήθηκαν. Η Βάνου. Κύριε Θημίου, καλημέρα και σε εσάς, λέει εδώ ο φίλος μας.
0: Διάβασε το, γιατί δεν βλέπω.
1: Παναγιώτη, δεν βλέπεις εδώ κάτω. Εξαιρετική η σημερινή βραδιά. Άκουσα τα πολύ ωραία τραγούδια που είχε επιλέξει ο κύριος Λαχανάς και συνεχίζετε τώρα εξαιρετικά κι εσείς. Παρεπιπτόντως, κι εγώ όταν άκουγα τη μουσική του σαν σήμερα, καθόμουν να ακούσω αυτά που μας έλεγε ο κύριος Λαχανάς με τη χαρακτηριστική φωνή του. Αφιερώνω το επόμενο τραγουδάκι σε εσάς τους δυο. Καλημέρα σας και πάλι.
0: Μάλιστα, είδες.
1: Ναι. Μετά από τόσα χρόνια, πραγματικά με συγκινεί να ακούω ανθρώπους. Σταμάτησε το σαν σήμερα το 19, έτσι.
0: Όταν περνάει.
1: Πέρασαν 7 χρόνια.
0: Όταν ένα πράγμα έχει ψυχή και περνάει στον κόσμο, δεν πά να το κρύψει. Το κρύψει, εντάξει, δεν είναι κρυφτική. Δεν πά να βγει εκτός προγράμματος, δεν πά να γίνει οτιδήποτε. Ο κόσμος θυμάται. Λοιπόν, επειδή είπες για Βάνου, θα σου βάλω ένα κομμάτι στο οποίο στην εισαγωγή, όπως συνηθίζω, μαζεύω μερικές

0: όλο αυτό, τι να κάνω και αυτά. Τη λέω, για δείξει μου τι έχεις. Το μεταξύ, το έχω ξαναπεί ότι η άλλη μου δουλειά είναι ηλεκτρολόγος, εγκαταστάτης, αδιούχος, το οποίο βέβαια το σταμάτησε το 1994, φεύγοντας από τη Λαμία. Η τελευταία δουλειά που έκανα ήταν τον Κούτης. Και κάθομαι, κοιτάω, ας πούμε, και ήταν χαλασμένο το φύς. Δηλαδή, δεν πάταγε το φύς, τώρα τρέχεις. Εντάξει, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρει, ζορίζεται. Παναγιώτη, έχεις τίποτα το και στην κοιμησή? Όχι. Λοιπόν, πάω να σου βάλω Τζένι και μετά θα βάλω το άγαλμα με τον Πουλόπουλο. Λοιπόν, μια και πιάσαμε αυτή τη όχι γενιά, αυτό το κομμάτι το τραγουδιστικό του χρυσού κινηματογράφου.
1: Ξέρεις ότι η Λίτσα Διαμάντη και η Τζένι Βάνο είναι μεγάλες μου αδυναμίες.
0: Πέρα καλά. Κοίταξε, εγώ θα προσθέσω και τη Βίκη. Δηλαδή, η μία ήταν δωρική.
1: Με μικρή διαφορά. Για μένα. Για μένα. Όχι ότι δεν είναι τεράστια κι αυτή.
0: Η Τζένι την πίεζε ο Πλέσσας να ανεβαίνει ψηλά.
1: Ψηλά,
0: γι' αυτό,
1: συνέχεια.
0: Γι' αυτό
1: και έχασε τη φωνή της στο τέλος.
0: Ακριβώς.
1: Έχασε νέα.
0: Ξέρω. Άμα θα δεις την εκπομπή του Τριανταφυλόπουλου, το που έχει τον Τερζή μαζί με τον Ζηστούδη ζωντανά και τραγουδάει του Χατζηδάκη το τραγούδι, η Βάνο κλαίει εκεί.
1: Ναι. Κλαίει... Την έχω δει την εκπομπή.
0: Ακριβώς. Ήταν ο Παπαδάκης εκεί, ήταν ο πώς τον λέμε, του Βίρονα ο γιος που έγραφε, έχει δύο αγόρια και ασχολούνται με τη δουλειά. Ο ένας έκανε και τηλεπαιχνίδια στον Αντένα και τα κόλλησαν.
1: Ναι, ναι, το ξέρω ποιον λες.
0: Η μάνα του δούλευε αρχισυντάκτρια στον Παπαδάκη και ο πατέρας του ήταν συγγραφέας στο... Κοίταρε. Τέλος πάντων, λοιπόν, άκου τη Βάνο τώρα. Λοιπόν.
2: Πριν απ' όλα, Γιάννη, θέλω δημόσια να σου ζητήσω συγγνώμη γιατί σε ταλαιπώρησα από κακή συνεννόηση στο ραντεβού μας. Ίσως είναι η πρώτη φορά, ή άντε αν έχει και γίνει άλλη μία. Είμαι πολύ συνεπής και στεναχωρήθηκα με όλη αυτή την ταλαιπωρία που σου έκανα. Θέλω να μεταφέρεις όλη την αγάπη μου στο κοινό της Λαμίας και όλες μου τις ευχές για τα πολύχρωμα FM, για το σταθμό, να πηγαίνει πάντα καλά και να κρατάει συνειδητή γραμμή στο πρόγραμμά της.

0: κόλλησα που λες. Λοιπόν, ο Μίλτος ο Μακρύδης όντως, και ο πατέρας του ήταν ο Βύρον Μακρύδης, ο συγγραφέας, ενώ η μητέρα του η Πηγή Περσιάδου, η συνάδελφος, η οποία έκανε αρχισυνταξία χρόνια στο Παπαδάκι, πριν την Άνοι της Γιώγα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, όταν ο Παπαδάκης έβγαινε από το Μουγνάι το στούντιο, από το Φάρο, για να καταλάβεις, όπως και όλες τότε οι εκπομπές και ο πρωινός καφές και τα λοιπά. Ο οποίος έχει κι άλλο έναν αδελφό, τον Ηλία, ο οποίος ασχολείται με τη μουσική παραγωγή, ενώ ο Μίλτος ασχολήθηκε και με την παρουσίαση. Εν τω μεταξύ έχει και χάρισμα, λόγω, πώς να σου το πω, είναι ετοιμόλογος πολλά πράγματα. Λοιπόν, να βάλουμε και ένα Γιαννάκη. Ξέρεις ότι ο Πουλόπουλος ήταν ελεοχρωματιστής.
1: Βεβαίως, βεβαίως το ξέρω.
0: Ήτανε και, πώς το λένε, δούλευε σε οικοδομές κανονικά. Και στη συνέντευξή του μου το έχει πει. Όταν έβγαλα το βιβλίο, επειδή με την Άντα, με την κόρη του, είμαστε μαζί στο Facebook, δηλαδή την έχω φίλη στο Facebook, μου λέει θα μου φέρεις ένα βιβλίο. Λέω, ήταν λίγο καιρό πριν φύγει. Έψινα την Άντα να ξαναπεί του Γιάννη να μιλήσουμε, γιατί δεν μιλούσε τα τελευταία χρόνια, είχε αποτραβηχτεί εντελώς. Σκέψου ότι...
1: Ναι, είχε παραξενέψει τα τελευταία χρόνια.
0: Σκέψου ότι όταν του γράψα συνέντευξη, ήταν στο σπίτι που είχε στην Εκάλη τότε, το οποίο μετά έγινε φασαρία με την τράπεζα και τα γνωστά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά μεγάλη φωνή.
1: Τι έχεις από Πουλόπουλο?
0: Είπα, το άγαλμα θα βάλω, το, αφού είναι στο κλίμα.
1: Βρε, βάλε λίγο καψούρα.
0: Χθες μεσάνυχτα και κάτι κατηφόρησα στη μικρή την πλατεΐτσα που σε γνώρισα.
1: Ο δίσκος αυτός έγραψε ιστορία, έτσι?
0: Βέβαια. Πόσο έχει, πολλές χιλιάδες κομμάτια του LP. Κοίτα

0: ξέρεις, τη μάχη τη φωνάζω στρατοβαρεμένη. Είναι, ακούει Διονυσίου και ο στράτος λέει είναι καψούρα.
1: Πρέπει να σου πω, μιας και το έβαλες το άγαλμα, ότι το άγαλμα ήταν, με το άγαλμα έμαθα να χορεύω χασάπικο. Είχα μία κοπέλα τότε στα νιάτα μου και μου λέει δεν γίνεται να μην χορεύεις χασάπικο, γιατί εγώ ήξερα μόνο ζεμπεκιά.
0: Εντάξει, είναι και προσωπικός.
1: Θα σε μάθω, μου λέει.
0: Είναι και προσωπικός χορός.
1: Και έμαθα με, το, με αυτό. Έμαθα με αυτό. Με
0: εδώ
1: το,
0: μου λέει
1: με
0: ο άλλος, ένας φίλος από τη Λαμία, ο Πάνος ο Καρακίτσος, έτσι μπράβο, νωρίς τα μηνύματα. Όχι 5 παρά 20 το πρωί. Και λέω ότι δεν το είδα. Λοιπόν, λίγοι ξέρουν τι είναι το άγαλμα. Ρωτήσαν τον Παπαδόπουλο κάποτε, τι εννοείς όταν, όταν έγραψες το άγαλμα, και τους εξήγησε ότι όπως περίμεναν, όπως περιμένεις να, πώς να το πω, στο ραντεβού, και νομίζω ήταν κάπου, μιλούσε για την πλατεία Βάθης κάτι, αν δεν κάνω λάθος, γιατί κάπου εκεί το ενέταξε αυτό με το θέμα του αγάλματος. Δεν είμαι σίγουρος αν θυμάμαι καλά. Δεν ξέρω. Πάντως,
1: με βρήκες αδιάβαστος αυτό.
0: Θα μας απαντήσουν τώρα, γιατί κάποιος ξέρει από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Πάντως, να ξέρεις, ο ένας κόβει, ο άλλος ράβει. Ακριβώς, Παναγιώτη, δεν ήθελα να το πω ότι έλεγαν έτσι τις κοπελιές που ήταν στο δρόμο και κάναν πεζοδρόμιο, να το πούμε αλλιώς, λοιπόν. Γιατί καθόντουσαν σαν αγάλματα τότε, εκείνη την εποχή. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα, άρτην. Τώρα σου έρχεται το email στο σπίτι με φωτογραφίες.
1: Πραγματικά αυτή τη λεπτομέρεια δεν την ήξερα.
0: Το ήξερα και απλά δεν μπορούσα να το εκφράσω κατά
1: αυτόν. Εγώ δεν τρέπομαι να λέω ότι όταν δεν ξέρω κάτι δεν το ξέρω.
0: Όχι, όχι, το έχει ξαναπεί ο ίδιος. Νομίζω ο ίδιος ο Λευτέρης το είχε πει. Λοιπόν, ο πρόεδρος.
1: Μορφή.
0: Άλυφας. Σου έχω πει ότι στα Νέα, όταν δούλευα στο γραφείο μου, ήταν μαζί με Γεραμάνη, Τριανταφυλόπουλο, Ορνεράκη, Παπαδόπουλο και πώς τον έλεγαν τον άλλον από τη Λιβαδιά, Παπαπέτρου. Παπαπέτρου. Και τον Παπαπέτρου. Λοιπόν,
1: τον Κώστα Παπαπέτρου.
0: Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε τώρα για το 90.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι, το γραφείο ήταν. Είχε τα γραφεία, μάλλον, που είχε μέσα. Καθόταν ο Τριανταφυλόπουλος δίπλα στο Γεραμάνι, ο Ορνεράκης απέναντι, από την άλλη μεριά ο Παπαπέτρου με τον, πώς τον λέμε, με τον
1: το Λευτέρη.
0: Λοιπόν, και πήγα κι εγώ. Πήγαινα κι εγώ. Βέβαια, εγώ ήμουν σε διαφορετική ώρα. Αλλά τι δουλειά έχει ο Τζόβενος εκεί μέσα.
1: Σε αυτά τα τέρατα, έτσι.
0: Ακριβώς. Τώρα τι συζητάμε.
1: Λοιπόν, εγώ θα σε αφήσω,
0: λοιπόν,
1: Γιάννη μου.
0: Το φεγγάρι πάνω θέμα σημαίνει ότι.
1: Να βρω το φεγγάρι έξω φεύγοντας, περπατώντας.
0: Εντάξει τώρα, δεν πας και μακριά.
1: Δεν πάω, όχι.
0: Πιο στενά, πιο πέρα.
1: Θα προλάβω λιγάκι. Δεν ξέρω, έχει συννεφιά. Έφτιαξε ο καιρός, αύριο φτιάχνει, λέει. Σαββατοκύριακο θα έχει πάλι τριαντάρια. Ρε, τι έχουμε πάθει.
0: Λοιπόν, εντάξει τώρα. Άρχισε η αντίστροφη.
1: Άντε να χειμωνιάσει.
0: Ναι, δεν το πρότισες. Το ξανάπα, το έχω πει 100 φορές. Δεν τη θέλω καθόλου. Καθόλου όμως. Στο χειμωνιάζω, βάζεις ένα μπουφάν, ντύνεσαι. Εντάξει, βγαίνει. Στη ζέστη τι κάνεις. Βγάζεις το πετσί σου.
1: Θα σου έλεγα τώρα.
0: Έλα τώρα.
1: Άντε, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε τόλις και τα ματαλέμε αύριο.
1: Αύριο πάλι.

0: Κυριακού.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Χριστάκης Σύμπος. Να χαρείς τα μάτια σου καλέ. Σύνθεση Γαβαλάς βεβαίως. Το προόριζε για εκείνον το τραγούδι, αλλά το είπε ο Χριστάκης και του έδωσε και κατάλαβε. Το είναι το κρύο τσουκτερό.

Αρέστα μου. Και ο φίλος μου Τζέιμσον από το Λιγουριό λέει κινησιακός υπερβατικός διαλογισμός. Τι είναι αυτό, το ζεϊμπέκικο. Καλημέρα στη Ρούλα από το Δεσσινό Καλαβρίτων. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Α, μάλιστα. Μέρη Χρονοπούλου, του αγοριού απέναντι, πείτε του πως πεθαίνω. Κανονικά μηχανοδηγός είναι ο Σταυρούλιας.

0: Λοιπόν, θα κλείσουμε την ώρα με Γιάννη Πουλόπουλο, το μέθεις απόψε το κορίτσι μου. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα.
1: Το κορίτσι μου.
0: Θα έρθει ο Νίκος ο Μπακάκος για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή μεταφέρεται πλέον η διαδικασία για την αλλαγή συγκεκριμένων διατάξεων του Συντάγματος, καθώς η δεύτερη ψηφοφορία στη σημερινή Βουλή δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Ως αποτέλεσμα, για την έγκριση των προτινόμενων αλλαγών θα απαιτηθεί πλέον πλειοψηφία 180 βουλευτών στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Η εξέλιξη προκάλεσε νέα αντιπαράθεση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέκρινε τη στάση του Πασόκ.